0: Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σαν αχρία σκεύη δικά σου, σπασμένα, ερχόμαστε μπροστά σου και ζητάμε τη χάρη, ζητάμε το έλεος σου, τους συλλασμούς σου Κύριε πάνω μας, γιατί τους έχουμε απόλυτη ανάγκη αυτή τη στιγμή. Και θέλουμε Κύριε εσύ που είσαι παρόν, είσαι ανάμεσα στο λαό σου Κύριε, περπατάς ανάμεσα στις 7 λιχνίες σου και εμείς είμαστε μια από τις λιχνίες σου Κύριε, τις χρυσές. Γιατί εσύ έβαλες το χρυσό μέσα μας, εσύ έβαλες το φως σου μέσα μας Κύριε, και το έλεον Κύριε του πνεύματός σου. Και σήμερα θέλουμε να μας μιλήσεις, θέλουμε να ανοίξεις το λόγο σου, να θρέψεις την ψυχή μας Κύριε, να μας ενισχύσεις κατά πάντα Κύριε Θεέ μου. Ω, καθώς πλησιάζει η ώρα αυτή που θα εργαστείς Κύριε με τον πιο έντονο και δυνατό τρόπο Κύριε πάνω στη γη, θέλουμε να είμαστε έτοιμοι Κύριε Ιησού Άγιε. Θέλουμε Χριστέ μου να είμαστε μέσα στο επίκεντρο των επιχειρήσεων σου Κύριε Θεέ μου Άγιε. Στο όνομα σου, γι' αυτό όπλησέ μας, ετοίμασέ μας να είμαστε πνευματικά άρτιοι. Ιησού, δεν ελυπείς Κύριε ενώπιον σου. Και εγώ ευλογώ το λαό σου σήμερα το βράδυ, ευλογώ τους επισκέπτες που έχουν έρθει εδώ για πρώτη φορά. Εσύ να κάνεις να ακουστεί η φωνή σου μέσα στα κατάφατα της ψυχής του καθενός μας Κύριε. Αυτό ζητάμε, αυτό θέλουμε και εμείς ταπεινά σου δίνουμε όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία και την προσκύνηση, γιατί σε σένα νίκη η σου μας. Αμήν Κύριε, αμήν. Ας καθίσουμε παρακαλώ. Θέλω να διαβάσουμε από τον Ισαΐα κεφάλαιο 40 εδάφιο 31. Το 400 κεφάλαιο του Ισαΐα ξεκινάει με το να ζητάει ο Θεός να παρηγορηθεί η Ιερουσαλήμ. Μπορεί να πάμε και στο πρώτο εδάφιο. Παρηγορείτε, παρηγορείτε τον λαόν μου, λέγει ο Θεός σας. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ. Εδώ ο χρονισμός της προφητείας είναι ότι μετά την καταστροφή εξαιτίας της Βαβυλώνας, ενώ της Ιερουσαλήμ και του Ναού, επέστρεψαν και αυτή η προφητεία μιλάει τώρα σε εκείνους, αλλά είπαμε ότι ό,τι έχει να κάνει με εκείνους έχει να κάνει και με εμάς. Και ο Θεός τώρα θέλει να παρηγορηθεί ο λαός του. Παράκουσαν, έπεσαν, ήρθε πάνω τους καταστροφή εξαιτίας των αμαρτιών τους, γιατί κάνανε πολύ άσχημα πράγματα, αλλά πήγανε εχμάλωτοι 70 χρόνια, επέστρεψαν και τώρα ο Θεός θέλει να τους ανανεώσει, θέλει να τους παρηγορήσει. Ο Θεός μας είναι Θεός πάσης παρηγορίας. Μας ευχαριστεί αυτό. Αμήν. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ, λέει. Αγαπάμε την Ιερουσαλήμ, αδελφοί. Η Ιερουσαλήμ θα πει η πόλη ειρήνης. Και είναι η Εκκλησία, η Άνος Ιών. Μιλάμε παρηγορητικά στην Ιερουσαλήμ. Είναι η καρδιά μας γεμάτη αγάπη και παρηγορία. Αμήν. Αυτό θέλει ο Κύριος να γεμίσει τις καρδιές μας με αυτό, ώστε να υπηρετήσουμε ένας τον άλλον όπως μας είπε να αγαπάμε. Να αφήσουμε την αγάπη να πλημμυρίσει τα πάντα. Και φωνήσετε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη. Η ανομία αυτής συνεχωρήθη. Διότι έλαβε εκ της χειρός Κυρίου διπλάσιον δια πάσης της αμαρτίας αυτής. Τώρα αυτό μπορεί να το πάρεις με δύο εκδοχές. Ότι τιμωρήθηκε δύο φορές παραπάνω από ό,τι τα έθνη ή που νομίζω ισχύουν και τα δύο. Της έδωσε διπλάσιο έλεος και χάρη από ό,τι έκανε. Διπλάσιο έλεος και χάρη. Και πάμε τώρα στο 31. Από το 30 θα διαβάσω. Και οι νέοι θέλουν ατονίσει και αποκάμει. Και οι εκλεκτοί νέοι θέλουν αδυνατήσει παντάπαση. Ξέρετε ότι η ανθρώπινη δύναμη είναι πολλών ειδών. Αλλά σε οποιαδήποτε μορφή και αν την βλέπουμε, κάποια στιγμή τι κάνει. Τελειώνει. Τώρα, δουλεύαμε εδώ έξω. Θυμάμαι τον εαυτό μου, 30 χρονών, δεν καταλάβαινα κούραση. Δεν υπήρχε κούραση για μένα. Δούλευα όλη μέρα στην οικοδομή, σκληρή δουλειά, πήγαινα σπίτι, ένα ντουζ έξω, μέχρι για το βράδυ. Την άλλη μέρα, χωρίς καμιά κούραση. Δεν ένιωθα την κούραση. Τώρα, τα πράγματα έχουν κάτσει λίγο. Όχι λίγο, αρκετά πολύ, αλλά εγώ λέω λίγο. Η ανθρώπινη δύναμη είναι ορισμένο να φτάσει σε ένα τέλος κάποια στιγμή. Ο Θεός μπορεί να δώσει στους ανθρώπους τεράστια φυσική δύναμη. Αλλά έστω και αν ένας άνθρωπος είχε τη δύναμη του λιονταριού και ενός μόσχου μαζί, και πάλι κάποια μέρα αυτό θα τελείωνε. Δεν ξέρω, καμιά φορά δείχνουν έτσι τους bodybuilders, ξέρω εγώ τους, που είναι τώρα πια σαν σταφίδες. Τι να κάνουμε. Να σας πω κάτι, έτσι πρέπει να είναι. Γιατί ο άνθρωπος στον κόσμο έξω νομίζει ότι είναι εδώ για πάντα. Αυτό έχει και θέλει να το κρατήσει. Τις ρητίδες δεν τις βγάλουμε να βάλουμε μπότοξ. Τα χείλια τους έτσι. Δεν μπορείς να το κρατήσεις ό,τι και να κάνεις. Πολλές γίνονται εκτρώματα οι καημένες γιατί κάποια ζημιά γίνεται εκεί πέρα σε αυτά που κάνουν και είναι, δεν μπορείς να τα βλέπεις. Γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι δεν είμαστε πλασμένοι για εδώ. Εδώ είναι ένα ταξίδι που περνάμε σύντομο για να μπούμε μέσα στον προορισμό μας. Τον τόπο για τον οποίο ο Θεός μας προώρησε. Τι λέει ο Πέτρος, Α Πέτρο 1:24, διότι πάσα σάρξ είναι ως χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε. Οι νέοι τα ακούνε αυτό, τα ακούνε. Εγώ όταν το διάβαζα αυτό ήμουν 17,5 χρονών. Και ο νέος ζει σε ένα δικό του κόσμο. Ξέρω από δική μου εμπειρία. Βλέπει ας πούμε, έβλεπα ανθρώπους 55-60, ο αυτός είναι γέρος. Γεροξούρας. Θα ρίσεις και δεν θα φτάσουν εκεί ποτέ. Δεν είναι μέσα του. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας δίνει σοφία. Να μην εμπιστευόμαστε το συναίσθημά μας, αλλά να ακούμε τους Λόγους του Θεού, την αλήθεια. Ο Θεός θέλει ο νέος να χαίρεται. Αμήν. Να ευχαριστιέται τη δύναμή του, την ομορφιά του. Οτιδήποτε είναι όμορφο επάνω του, θέλει να το ευχαριστιέται. Δεν ζούμε δηλαδή με αρνητισμό, καθώς κοιτάμε το μέλλον, όχι. Αλλά με πολύ σοφία. Με πολύ σοφία. Ο Σαμψών ορισμένες φορές, παράδειγμα όταν σκότωσε με τη σιαγόνα του γαϊδάλου 1,000 φιλιστέους, απέκαμε. Και λέει πρέπει να διψάω, αν δεν πιω νερό πέθανα. Και ο Κύριος άνοιξε Μια πηγή για να πιει ειδικά ο Σαμψών. Υπάρχει φθορά σε αυτόν τον χώρο μέσα στον οποίο είμαστε. Στη γη επάνω. Είναι ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής. Η ψυχική δύναμη είναι ένα ευγενές απόκτημα. Αλλά και αυτή απογοητεύει αυτό που τη φέρει. Επειδή στην καλύτερη περίπτωση είναι μια απεπερασμένη δύναμη. Πόσοι έχουμε νιώσει εφορία, ου, δόξα, αλληλούια, νιώθεις, και μετά από μια-δυο μέρες κάτι συμβαίνει και είσαι down. Πόσοι το έχουμε περάσει αυτό. Τι λέει Ισαΐας 40, εδάφιο 30. Οι νέοι θέλουσαν να τονίσει και αποκάμει. Ιδιαίτερα για μας, καθώς βλέπουμε το φάσμα των τελευταίων ημερών, βλέπουμε μέσα από το πλούτο της προφητείας και της πληροφόρησης προφητικής του Λόγου να συγκλίνουν όλα σε αυτό που ο Θεός μας έχει δείξει από πιο μπροστά. Και ένα πράγμα στο οποίο μας εφιστά την προσοχή ο Κύριος είναι ότι η αγάπη των πολλών τι θα κάνει? Θα ψυχρανθεί. Οι άνθρωποι θα συμβαστούν, θα αρχίσουν να χάνουν το φως τους. Να χάνουν το φως τους. Πολλοί θα κοιμηθούν. Βλέπε την παραβολή των 10 παρθένων. Ενίσταξαν πάσε και εκοιμώντο. Θα έρθει ένας πνευματικός ύπνος. Θα αποκάμουν. Λέει. Και οι εκλεκτοί νέοι θέλουν να δυνατήσει η παντάπαση. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος βαδίζει με τη δική του δύναμη, με τη δική του ικανότητα, βλέπει στον εαυτό του, βλέπει στις δικές του, οτιδήποτε έχει αποθηκεύσει αυτός μέσα του και στηρίζεται πάνω σε αυτά, θα έρθει η ώρα που αυτό θα κατέβει. Χωρίς να θέλουμε να είμαστε αρνητικοί, τέλος πάντων, να τα βλέπουμε όλα αρνητικά και άσχημα. Όχι. Κάθε άλλο. Αλλά βλέπουμε όμως την αλήθεια. Οι πιο σοφοί άνδρες αισθάνονται κατά καιρούς τις αδυναμίες της ηλικίας και τους βλέπουμε να παρουσιάζουν ένα ανοιχτό θέαμα στο τέλος της ζωής τους για πολλοί από αυτούς. Δηλαδή, μα αυτός είναι που ήταν έτσι και... Ναι. Ναι. Ο θάνατος δεν δίνει σημασία στην επιστήμη ή στην ευγλωτία. Ο ανόητος πεθαίνει και σίγουρα πεθαίνει και ο γερουσιαστής, ο φιλόσοφος και αυτός που είναι θείος, divine, έτσι, θείος. Όταν πιάνεις το κρανίο ενός σοφού, δεν βρίσκεις εκεί βάρος σοφίας. Δεν μπορείς να το διακρίνεις. Τι ήτανε αυτό το μυαλό που ήταν εκεί πέρα μέσα? Δεν ξέρεις αν είχε γνώση, ιδιοφυΐα, φαντασία ή προφητική φωτιά μέσα του. Όλα φεύγουν. Φεύγουν. Ακόμα και πριν από το θάνατο, συχνά μας εγκαταλείπουν πολλά πράγματα. Παραπονιέμαι, λέω, Κύριε, βοήθησέ με να μην ξεχνάω τουλάχιστον τον λόγο σου. Αλλά είμαι στην κουζίνα, θέλω να πάω μέσα γιατί να πάρω κάτι και πάω μέσα και λέω, τι ήρθα να κάνω τώρα? Και προσεύχομαι να φυλάξει ο Κύριος τη διάνοιά μας. Αλλά και η πνευματική δύναμη του ανθρώπου. Ατονίζει και αυτή. Δεν είναι κάτι που μένει από μόνο του. Ψηλά και πάει προς τα πάνω. Εκτός και αν ο άνθρωπος πληρούνται Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Εάν παραμελήσεις το δώρο της σωτηρίας, αν παραμελήσεις την προσευχή, αν παραμελήσεις τη μελέτη του Λόγου για να παίρνεις ζωή του Λόγου και δύναμη, εάν παραμελήσεις το να πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο κάθε μέρα, τι θα γίνει? Θα ατονίσεις. Γι' αυτό λέει, οι νέοι θέλουν να τονίσει και οι εκλεκτοί νέοι θέλουν να δυνατήσει παντάπαση. Εντελώς. Ο πιο ευσεβής μπορεί να γίνει χλιαρός. Ο πιο ισχυρός πιστός μπορεί να αμφιβάλλει. Ο πιο αγιασμένος μπορεί να υποχωρήσει. Αυτό που μας έδωσε ο Θεός μέσα μας, η πνευματική αυτή δύναμη, και μιλάω για τη δύναμη του Πνεύματος, είναι μια ουράνια δύναμη, αλλά τη στιγμή που δίνεται στην ανθρωπότητά μας, τον άνθρωπο, και γίνεται μέρος του εαυτού μας, μπορεί επίσης να εξασθενήσει για τους λόγους που είπα πριν. Αλλά, ευλογημένος ο Κύριός μας, δεν μας αφήνει. Και δεν πρόκειται να μας αφήσει. Θα μας φυλάξει μέχρι τέλος. Θα δούμε τώρα αυτό. Τη στιγμή όμως που βγάζουμε τον Θεό κάπως ή μερικά από την εικόνα της ζωής μας, υπάρχουν νόμοι οι οποίοι ισχύουν για όλους και για όλα. Δεν έχει σημασία αν είσαι άνδρας, γυναίκα, αν είσαι επάνω, κάτω, δεξιά ή αριστερά, ο τάδε ή η τάδε. Δεν έχει σημασία αυτό. Οι νόμοι αυτοί δουλεύουν για όλους, ο Θεός δεν είναι προσαπολύπτης. Κάθε μορφή ανθρώπινης δύναμης, επομένως, πρέπει αναγκαστικά να ξοδευτεί. Γιατί ο κόσμος, το οποίο αποτελεί μέρος, καθένας μας, φθήρεται. Και σιγά σιγά, σαν το φθαρμένο φόρεμα, οι ουρανοί και η γη και αυτοί τι θα κάνουν. Θα παρέλθουν. Και οι ουρανοί και η γη. Όλο αυτό το σήμα το οποίο θαυμάζουν όλοι αυτοί μπορούν να δουν τα βάθη του, θα τυλιχτεί, λέει, σαν ένα ημάτιο. Θα παρέλθουν. Γιατί ο Θεός υπέταξε τα πάντα στη ματαιότητα. Για να μας στρέψει σε αυτά τα οποία είναι αιώνια, αδελφοί. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος πεθαίνει και ενώ ο θάνατος είναι ένα θλιβερό γεγονός για μας που μένουμε, για αυτούς που φεύγουν είναι μια απελευθέρωση από το σκήνομα. Εάν έχουν αρρώστιες και πόνους, δεν μπορούν να είναι πλέον. Μπαίνουμε στη δόξα, μιλάω για τους πιστούς, μπαίνουμε στη δόξα του Κυρίου, μέσα στο φως του Θεού. Είναι εκεί, είναι όπως ακριβώς ήταν εδώ, αντιλαμβάνονται τα πάντα, βλέπουν την παρουσία του Κυρίου, δεν έχουν σχέση με εμάς. Αλλά κοιτάξτε, άφησε τη σάρκα εδώ και πάει εκεί η ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου. Και μας έδωσε την ελπίδα ότι αυτό το σώμα που έχουμε τώρα θα το ντύσει με τη δόξα του. Αμήν. Γιατί γι' αυτό μας έφτιαξε. Για να απολαύσουμε αυτό το οποίο ο Θεός μας έχει ετοιμάσει. Δεν νομίζω να είναι κανείς που να θεωρεί ότι ο Θεός χαίρεται με το θάνατο του ανθρώπου. Λέει, ο Θεός δεν ευχαριστείται στο θάνατο του αμαρτωλού. Σε κανένας θάνατο δεν χαίρεται. Γιατί είναι από τη φύση του Θεός γεμάτο ζωή. Ζωή αιώνια, άφθονη. Και δίνει ζωή στα πάντα, από μέσα του βγαίνει η ζωή συνεχής που παίρνουν ζωή τα υπόλοιπα. Το ίδιο και εμείς. Και εδώ και εκεί. Αλλά επέτρεψε να γίνει έτσι. Βέβαια η αμαρτία έφερε το θάνατο και τη φθορά. Αλλά το επέτρεψε αυτό ο Θεός για να μας στρέψει στα ουράνια, αδελφοί μου. Στα επουράνια, στα ένδοξα, στα αληθινά. Και αλίμονο στον άνθρωπο ο οποίος βλέπει μόνο αυτό το εγκόσμιο. Θα έχει χάσει τη ζωή. Ας γνωρίζει λοιπόν ο καθένας μας ότι όποια και αν είναι η δύναμή του, το σώμα, στο νου, στο πνεύμα, έτσι, αν είναι δική του, κάποια μέρα θα τον απογοητεύσει. Κάποια μέρα αυτό τελειώνει. Εδώ. Το λέω αυτό επίσης και για εμάς που είμαστε, έχουμε περάσει πια. Δεν είμαστε καν μεσήλικες. Έτσι. Και πολλοί δεν είναι προετοιμασμένοι. και τους πιάνει θλίψη, τους πιάνει απογοήτευση. Βλέπουν τους νέους και λένε, κοίτα πώς είμαι εγώ, το χάλι μου και κοίτα. Να σας πω ένα μυστικό, αδερφοί. Για κάθε ηλικία που ο Θεός ιδέασε να περνάμε, υπάρχει ευλογία και υπάρχει ομορφιά. Αμήν. Για κάθε ηλικία υπάρχει ομορφιά όταν είσαι με τον Κύριο. Ο Κύριος σου ανοίγει τα μάτια να το βλέπεις και να το χαίρεσαι. Μη βασίζεσαι λοιπόν στον εαυτό σου, τις δυνάμεις σου. Δεν είναι αρκετές, γιατί και να είναι τώρα, κάποια στιγμή, όπως είπα, θα εκλείψουν. Η δική μας δικαιοσύνη, οι δικές μας σκέψεις, η θρησκεία μας, οι προσευχές μας, οι αποφάσεις μας, τα επιτεύγματά μας, τα καταρθώματά μας, ό,τι είναι δικό μας πρέπει αργά ή γρήγορα να αποδειχθεί ότι δεν είναι παρά ανθρώπινο. Και πάνω απ' όλα αφορά τον άνθρωπο ο οποίος ο ίδιος είναι ματαιότητα. Τι είπε ο Εκκλησιαστής, πώς τα περιέγραψε όλα. Πώς τα περιέγραψε. Ματαιότης, ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης. Αυτό περιγράφει όλο αυτό τον κύκλο που λέγεται κόσμος. Όποιος το καταλάβει αυτό και ανάλογα προσαρμόσει τη ζωή του ώστε να στραφεί στα αιώνια, στα άφθαρτα, στα αληθινά, έχει κερδίσει τη ζωή του. Αμήν. Τι είπε ο Θεός στον Αδάμ μετά που αμάρτησε. Του λέει, επειδή γη είσαι και εις γην θέλεις επιστρέψει. Θα πει κανείς, αδελφέ, τι κήρυγμα είναι αυτό σήμερα. Μιλάμε συνέχεια. Υπάρχει παρηγορία. Υπάρχει παρηγορία. Αλλά πρέπει αυτό να εδραιωθεί μέσα μας. Να πούμε αμήν. Ναι, Κύριε, έτσι είναι. Το βλέπουμε. Δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία. Το βλέπουμε. Αν και πολλοί δεν το δέχονται. Δεν δέχονται αυτό που βλέπουν. Έχουν φτιάξει μια γυάλα στη σκέψη τους και ζουν μέσα σε αυτήν. Και νομίζουν ότι τίποτα δεν μπορεί να τους αγγίξει. Μέχρι που έρχεται κάτι και έτσι πάει για άλλα. Απ' την άλλη πλευρά όμως, τι αντίθεση υπάρχει ως προς τη θεϊκή δύναμη. Η δύναμη του Θεού, αδελφοί, δεν αποτυχάνει ποτέ. Δεν ελαττώνεται ποτέ. Διαμένει αιώνια, γεμάτη χαρά, γεμάτη ευλογία. Ο Θεός είναι πληρότητα, είναι πηγή ζωής, όπως είπα, πηγή αιωνιότητας. Δεν ελαττώνεται. Όταν λοιπόν περάσουμε μέσα στη δόξα Του, αλλάζουν οι νόμοι. Είναι οι νόμοι της παρουσίας του Θεού. Οτιδήποτε είναι με τον Θεό, μαζί με τον Θεό, σύμφωνα με τον Θεό, θα πάρει από αυτό που ο Θεός είναι και έχει. Για πάντα. Για πάντα. Και ξέρετε, ο Θεός είναι, να το πω έτσι μια απλή λέξη, χουβαρντάς. Ανοιχτοχέρης, γενναιόδωρος. Με τον Θεό δεν υπάρχουν χρόνια για να τον κάνουν να παρακμάσει στην ηλικία. Δεν υπάρχουν κόποι για να μειώσουν τις δυνάμεις του. Με τον Θεό οι ζωές μας δεν είναι παρά ο χρόνος της αιώρησης ενός εκκρεμούς. Τον έφυγες. Τον άλλος έφυγε. Τον. Ο Θεός όμως είναι αιώνιος. Βλέπει τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Χίλια χρόνια στα μάτια του περνάνε σαν μια ώρα της νύχτας. Εκατομμύρια αιώνων δεν είναι τίποτα για τον Θεό. Είναι έξω από το χρόνο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το συλλάβουμε αυτό. Στον ουρανό δεν θα έχει ρολόι. Μπορούμε να πούμε αμήν. Ο Θεός υπήρχε όταν ακόμα αυτός ο ήλιος και το φεγγάρι και όλα αυτά τα αστέρια κοιμόντουσαν στη σκέψη του μέσα σαν αγέννητα δάση που είναι κρυμμένα σε ένα βελανίδι, το οποίο πρόκειται να βγάλει ζωή. Και θα συνεχίσει ο Θεός να είναι Θεός. Όταν όλη αυτή η σύντομη δημιουργία θα λιώσει ξανά στο μηδέν, τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι χωνευθεί με θόρυβο μεγάλο, λέει, και ο ουρανός και η γη και τα έργα της θα κατακαούν. Είναι γιατί ο Θεός έχει ετοιμάσει νέο ουρανό, νέα γη, νέα πράγματα. Ο οφθαλμός δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, στην καρδιά του ανθρώπου δεν ανέβηκαν. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει στην Αποκάλυψη ή οπουδήποτε ο Θεός μιλάει για τα επουράνια και μας δείχνει πράγματα, λέει ότι είναι σαν χρυσός, ως κρυσταλλό, ως βάζει συνέχεια παρομοιώσεις. Γιατί δεν υπάρχει στοιχείο το οποίο να ανταποκρίνεται ακριβώς με τα επουράνια όσον αφορά τα επίγεια. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό και είναι γραμμένος έτσι ο προφητικός λόγος. Να σου δώσει κάποιες ιδέες, να καταλάβεις ότι ο Θεός αυτά που έκανε είναι σούπερ μεγαλειώδη, ασύλληπτα για τον άνθρωπο. Ο Χριστός είπε, αν αυτά που, τώρα που σας λέω δεν τα καταλαβαίνετε, πόσο μάλλον να σας πω τα επουράνια. Ο Θεός, αδελφοί, δεν αλλάζει σε κανένα βαθμό. Πάρ' το αυτό σαν βάση της ζωής σου. Ναι, ζω σε έναν πεπερασμένο κόσμο, περνάει ο χρόνος, περνάει η ζωή μου με τον ΑΒ τρόπο, αλλά ο Θεός μου είναι ο Αυτός χθες, σήμερα και στους αιώνες. Δεν αλλάζει. Ο Λόγος Του δεν αλλάζει. Οι υποσχέσεις Του δεν αλλάζουν και στέκομαι πάνω σε Αυτόν. Αμήν. Επομένως, μέσα μας, αυτό που έχουμε δεχθεί από το Πνεύμα του Θεού, το αιώνιο, αυτό τι κάνει, εφόσον πληρωνόμαστε με το Πνεύμα του, εφόσον συνεχίζουμε στην πίστη, εφόσον επιμένουμε, γιατί γι' αυτό θέλουμε να μιλήσουμε, αυτό αυξάνει. Σε γεμίζει. Και αν ο εξωτερικός ημών άνθρωπος, τι κάνει, λέει, φθήρεται, ο εσωτερικός ημών άνθρωπος τι κάνει. Ανανεώνεται. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε. Αμήν, για την ανανέωση. Η πηγή της παντοδυναμίας του Θεού ακόμη ξεχυλίζει. Έφτιαξε, βλέπουμε αυτόν τον κόσμο, έτσι. Σας το έχω πει πολλές φορές αυτό, αλλά πρέπει να το πω έτσι για το κήρυγμα. Πριν ο Θεός ξεκινήσει, είδατε ο Ιωάννης που λέει «Εν αρχή είναι ο Λόγος». Πριν ξεκινήσει το περιεχόμενο του Λόγου Του, της Βουλής Του, με αρχή τον Ιησού, τη θυσία Του και όλους εμάς, γιατί λέει «Βουληθείς, από εκεί είσαι εν ημάς». Πριν από αυτό, πάμε πίσω. Πώς αναβάλουμε. Ένα 3 εκατομμύρια αιώνες. Ο Θεός τι έκανε. Υπήρχε. Και εφόσον υπάρχει ο Θεός, από τη φύση είναι δημιουργός. Δεν ξέρουμε ο Θεός τι άλλο έκανε. Δεν ξέρουμε τι έχει σκοπό να κάνει μετά από αυτά. Δεν ξέρουμε. Αποκάλυψε η βουλή του, συγγνώμη, η αποκάλυψη του Θεού σε ό,τι ο Θεός ήθελε να γνωρίζουμε, μας τα έδωσε όλα εν Χριστώ. Μέσα στη βουλή του, μέσα σε αυτό το φάσμα του λόγου. Το τι έχει από εκεί και πέρα, δεν μας το έδειξε. Τι περιμένει όμως. Εάν στα ολίγα σταθείς πιστός, σε καταστήσω στα πολλά. Εάν μείνουμε πιστοί σε αυτό, στη διαθήκη που έκανε ο Θεός εν Χριστώ. Και ικανοποιήσουμε την καρδιά και τη βουλή του Θεού. Εδώ. Να ζήσουμε δηλαδή με το νου του Χριστού. Να γίνουμε σαν και εκείνον. Με την πάροδο του χρόνου. Να του μοιάσουμε. Να επιθυμήσουμε, να αγαπήσουμε τη δικαιοσύνη και να μισήσουμε την ανομία. Να αγαπήσουμε την καρδιά του Θεού, να αγαπήσουμε τον Θεό. Γιατί η πρώτη εντολή αυτό μας εντέλει. Θα αγαπάς Κύριε τον Θεό σου. Είναι εντολή. Μπορεί να το λέει έτσι, αλλά είναι όμως συντακτικά είναι εντολή. Αυτό θέλεις, αγαπά. Δεν σου δίνει περιθώριο. Θα αγαπάς. Είναι εντολή. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Όταν λοιπόν αγαπήσεις το Θεό σου και μείνεις πιστός σε Αυτόν και κάνεις το θέλημά Του σε αυτό που σου αποκάλυψε εν Χριστώ Ιησού, ό,τι άλλο ο Θεός είναι, ό,τι άλλο έχει κάνει, ό,τι πρόκειται να κάνει, σε ποιον θα τα δώσει. Ποιος θα τα κληρονομήσει. Όσοι είναι κληρονόμοι του Θεού. Είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού. Πολλές φορές, αδελφοί, ο διάβολος θέλει να μας κλείσει, να σε γωνιές σκοτεινές, να μας γεμίσει με φόβους, με σκέψεις, με πράγματα ψεύτικα ή αλήθεια, δεν έχει σημασία, και να σε κάνει να νομίσει ότι ήρθε το τέλος του κόσμου. Μη το δέχεσαι αυτό. Μη το δέχεσαι, όπου κι αν είσαι. Ο Ιωάννης ήταν μέσα στη φυλακή, κατά πάσα πιθανότητα, στην Πάτμο. Κοιτάξτε τι του έδωσε ο Θεός. Όλη την Αποκάλυψη. Όλη την Αποκάλυψη. Το άνοιξε. Τα μεγαλεία του. Μην δεχθείς ποτέ να ζήσεις αποκλείοντας τον Θεό από τη ζωή σου. Ίσα-ίσα πρέπει να τον καλωσορίσεις και να εξητήσεις με ζήλο και αγάπη το θέλημά του. Γιατί είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι ωραιότερο, ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει σε αυτή τη ζωή. Δεν υπάρχει σύγκριση του ενός με το άλλο. Δεν υπάρχει σύγκριση. Απ' τη μια έχουμε τον άνθρωπο με την αδυναμία του, απ' την άλλη έχουμε τον Θεό με την αιωνιότητα και την ανεξάντλητη πάντων δυναμία του. Ο Κύριος θέλει να ανανεώνει το λαό του. Τα λόγια που μας έχει δώσει είναι γραμμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μας πληρώνουν με τις δυνάμεις που έχουμε ανάγκη, αλλά και πολύ περισσότερο ακόμα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ενώ περνάμε καταστάσεις και περιόδους που τίνουμε να στεγνώσουμε και λες, α, δεν μπορώ άλλο, μέχρι εδώ, μετά ο Κύριος έρχεται με την πνοή Του και σε ανανεώνει. Σε κάνει καινούριο πάλι. Σε φρεσκάρει, σε γεμίζει, σε αυξάνει. Και αυτή είναι η δύναμη του Θεού, είναι ανανεωτική δύναμη. Είδατε που λέει, ανανεώνει το πρόσωπο της γης. Γιατί μας έβαλε να ζούμε κάθε χρόνο, χειμώνα, νέκρα, άνοιξη, όλα ανθίζουνε, καλοκαίρι, καρποφορία, φθινόπωρο, ξανά πάλι ο ίδιος κύκλος, με το χειμώνα. Και το ζούμε αυτό συνέχεια. Γιατί τόσες φορές να το ζούμε? Τι θέλει να μας διδάξει από αυτό? Ότι ο Θεός θέλει να ζωντανεύει τα νεκρά πράγματα. Αμήν. Λέει ο πρώτος άνθρωπος εγγύης χωικός. Ποιος είναι αυτός? Ο Αδάμ. Ο έσχατος άνθρωπος? Ο Κύριος εξ ουρανού. Και λέει ο πρώτος Αδάμ έγινε εις ψυχή ζώσα. Ο έσχατος Αδάμ τι έγινε? Εις πνεύμα ζωοποιούν. Αυτή είναι η διαφορά. Και πνεύμα ζωοποιούν σημαίνει το πνεύμα της Ανάστασης. Αυτό που ζωοποιεί. Κάνει τα νεκρά ζωντανά. Και αυτό το πνεύμα έχουμε μέσα μας. Και επειδή έχουμε αυτό το πνεύμα μέσα μας και αν πεθάνουμε, τι λέει? Θα μας αναστήσει, θα ζήσουμε γιατί έχουμε το πνεύμα αυτό. Είναι η προκαταβολή που λάβαμε. Πώς το λέει? Ο αραβών της κληρονομίας μας είναι το πνεύμα το Άγιο. Έχει ο Θεός να μας δώσει θαυμάσια πράγματα, αδελφοί. Λέει, θυμάστε ο Μωυσής τι είπε? Λέει στο Δευτερονόμιο 33-13 και περί του Ιωσήφ είπε, ευλογημένη ας είναι παρακυρίου η γη αυτού. Από των πολυτίμων δώρων του ουρανού, από της δρόσου και από της κάτω κειμένης αβύσσου. Δεν έχει σχέση με την άβυσσο που είναι ο διάβολος εκεί, αλλά η άβυσσος είναι τα βάθη του Θεού. Ποιος γνωρίζει τα βάθη του Θεού? Εμείς το πνεύμα του Θεού το είναι αυτό. Έτσι δεν λέει? Από εκεί μέσα ο Θεός έχει βάθη να σου δώσει, να σε ανεβάσει, να σε γεμίσει, να σε πληρώσει, να σε αυξήσει, να σε πλατείνει. Ναι, ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα. Αλλά ο άνθρωπος με τον Θεό μέσα του κάνει την κόλαση να τρέμει και τους δαίμονες. Γι' αυτό λέει οι νέοι, πάμε πάλι στο Ισαΐας 40, εδάφιο 30, θα ατονίσουν, θα αποκάνουν οι εκλεκτοί νέοι. Θέλουν στην αδυνατήση παντάπαση, αλλά, μ' αρέσει αυτή η λέξη πολύ. Αλλά, εδώ αλλάζει. Έχουμε αλλαγή, δόξα στον Κύριο για την αλλαγή. Αλλά, εμείς είμαστε το αλλά εδώ πάνω στη γη. Ναι, ο κόσμος είναι στο χάλι που είναι, αλλά ο Θεός έχει λαό, έχει Αγίους, έχει την Εκκλησία Του. Και λέει, οι προσμένοντες στον Κύριον, αλλά οι προσμένοντες στον Κύριον θέλουν ανανεώσει την δύναμη αυτών. Θέλουν αναβεί με πτέρυγα στο σαϊτή. Κοιτάξτε, ένας λαός πεσμένος, μιλάει για τον Ισραήλ, ντροπιασμένος, ισοπεδωμένος, καμένη πόλη, καμένος ο λαός. Οι συγγενείς τους σκοτωμένοι πιο πολύ. Το έχετε φανταστεί αυτό? Και γυρίζουν πίσω με πίστη να ξαναφτιάξουν το ναό, να χτίσουν ξανά τα τείχη, σιγά σιγά, ταπεινωμένοι. Οι προσμένοντες τον Κύριον θέλουσαν ανανεώσει την δύναμη αυτών. Θέλουσαν να αναβεί με πτέρυγα σώσα αιτή. Θέλουσαν τρέξει και δεν θέλουσαν να αποκάμει. Θέλουσαν περιπατήσει και δεν θέλουσαν να τονίσει. Αυτό είναι παρά τον κανόνα. Γιατί? Γιατί έχεις αλλάξει παραμέτρους. Έχεις αλλάξει νόμους. Είσαι σε άλλο περιβάλλον, το οποίο διαπνέεται από τη δόξα του Θεού. Με το Θεό, μέσα του ο άνθρωπος, και αν είναι νεκρός, θα ζήσει. Θα ζήσει. Ο Ιώβ λέει στο 29:20, λέει, η δόξα μου ανανεούτο εν εμή και το τόξο μου εκρατίνετο εν τη χειρή μου. Το εκρατίνετο στο εβραϊκό λέει ανανεωνόταν στο χέρι μου. Δεν έχανε τη δύναμή του. Το τόξο τι συμβολίζει, θυμάστε? Προσευχή. Προσευχή. Θα ανανεώνεται η προσευχή, η συνέχεια. Ενώ άλλοι θα νιστάξουν, θα κοιμώνται, εσύ θα ανανεώνεσαι από το Πνεύμα του Θεού. Το κομμένο χορτάρι θα ξαναφυτρώσει. Μόλις η δροσιά του ουρανού κατέβει, θα το ζωντανεύσει. Και θα το δούμε αυτό, αδελφοί. Δηλαδή, σε σύγκριση με όλη την ιστορία του ανθρώπου, αυτό θα είναι ένα φλάσ. Θα το κάνει ο Κύριος. Θα γίνει γρήγορα. Θα εργαστεί ο Θεός. Θα σώσει αυτούς που αγαπούν τη δικαιοσύνη. Που μέσα τους έχουν αγάπη για τον Θεό. Έχουν αγάπη για τον δίκαιο. Θα τους σώσει ο Κύριος. Θα το δούμε αυτό. Θα ενώσει ο Κύριος το λαό του. Θα ενώσει τις εκκλησίες. Μας δίνει την προφητεία του Εζεκίλ στο 37 με τα ξερά κόκαλα. Ένα λιβάδι τεράστιο με ξερά κόκαλα. Τι σημαίνει όταν βλέπεις ένα λιβάδι με ξερά κόκαλα? Τι υποθέτουμε ότι έγινε εκεί? Τι? Μάχη. Και αυτοί είναι οι πεσόντες. Τα οστά τους είναι εκεί. Και φωνάζει τον προφήτη και του λέει προφήτευσε. Μπορούν να αναζήσουν τα οστά αυτά? Για πέστε μου, αδελφοί, μπορούν να αναζήσουν? Αμήν. Ναι, αλλά για να αναζήσουν τι πρέπει να γίνει? Τι του είπε? Προφήτευσε! Προφήτευσε! Πες δια του Κυρίου, δια του Πνεύματος του Θεού, αυτό που είναι το θέλημα του Θεού. Προφήτευσε το. Διακήρυξε το στα ξερά οστά, στις ζωές των ανθρώπων που είναι ξερές, χωρίς Θεό, χωρίς Πνεύμα, χωρίς τίποτα. Είναι αποκαμωμένοι, διαλυμένοι, οικογένειες διαλυμένες, κατεστραμμένες. Προφήτευσε και ο Κύριος θα σηκώσει. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Θα κάνει ένα θαύμα, θα δούμε τα οστά αυτά να ενώνονται οστούν μετά του οστέως αυτού. Να έρχονται νεύρα επάνω τους. Δεν μπορεί να φανταστείς τι μπορεί να κάνει ο Λόγος του Θεού. Πώς έγιναν ο ουρανός και η γη, πώς γίνανε? Με το Λόγο. Γιατί άραγε να τα κάνει όλα με το Λόγο? Για ποιο Λόγο έκανε, τα έκανε όλα με το Λόγο? Για να καταλάβεις τη δύναμη του Λόγου και τη θέση που έδωσε ο Θεός στο Λόγο του. Όταν λέει στον Ιωάννη, εν αρχή είναι ο Λόγος, ο Λόγος είναι η έκφραση του Θεού. Μέσω του Λόγου γνωρίζουμε τον Θεό. Αμήν. Ναι, αν δεν έχουμε τον Λόγο δεν ξέρουμε τίποτα για Θεό. Μπορεί ο ένας να πει έτσι, ο άλλος να πει έτσι, όχι είναι 100, όχι 1000, όχι 3000 θεοί. Ο Λόγος αποκαλύπτει τον Θεό. Και ο Λόγος περιέχει όλο το είναι του Θεού. Την ποιότητά του. Την προσωπικότητά του. Τη ζωή του. Την ποιότητα της ζωής του. Μας τα αποκαλύπτει μέσα από τον Λόγο. Και έβαλε τον Λόγο σαν αρχή δημιουργίας. Όταν τώρα ο Θεός θέλει να κάνει πνευματικούς υιούς και θυγατέρες, πώς τους κάνει? Πότε γίνεται κάποιος παιδί του Θεού, γιος ή κόρη του Θεού του Υψίστου? Πότε γίνεται? Την αναγέννηση. Δηλαδή, όταν ακούσουμε το ζωοποιό Ευαγγέλιο. Όταν ακούσει άνθρωπος το λόγο του Κυρίου, έρχεται ο λόγος μέσα και η πίστη, λέει, έρχεται δια της ακοής και η ακοή δια του λόγου του Θεού. Δημιουργείται πίστη, ανοίγεις και αρχίζει η ανισφαίριση του ανθρώπου με τον Θεό και του Θεού προς τον άνθρωπο, του Θεού προς τον άνθρωπο. Και γίνεται η αναγέννηση, ξαναρωτάω. Είσαι σίγουρος ότι έχεις αναγεννηθεί? Είσαι αναγεννημένος? Αν δεν είσαι αναγεννημένος, δεν πρόκειται να δεις τη Βασιλεία του Θεού, έτσι λέει ο Κύριος. Όποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί ούτε να μπει, ούτε να δει τη Βασιλεία του Θεού. Είναι νόμη απαράβατη για τον Θεό. Με τον Λόγο. Με τον Λόγο. Περιμένει να προφητεύσεις, περιμένει να μιλήσεις, να κηρύξεις με πίστη. Με πίστη. Όπως κήρυταν εκείνοι οι προφήτες. Και πολλές φορές στάθηκαν με τη ζωή τους για το Λόγο. Για το Λόγο. Πίεσαν τον Ιερεμία, Ιερεμία, τι είναι αυτά που λες, είσαι, σε βάλανε οι Βαβυλώνοι να τα λες αυτά, άλλαξε τα. Τίποτα. Σταθερός, πιστός, τον βάλαμε στο πηγάδι, μέσα στη λάσπη, χειμώνα καιρό. Δεν άλλαξε. Ρίξαν τον Δανιήλ στα λιοντάρια επειδή γονάτισε και προσευχότανε. Δεν τον ένιωξε. Ρίξαν τους τρεις παιδες στην Κάμινο. Του λέει βασιλιά, ο Θεός μας είναι ικανός να μας ελευθερώσει από τη φωτιά αυτή, αλλά αν δεν μας ελευθερώσει, αυτό είναι που μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει σε ομοιωματικά. Εάν λέει, δεν μας ελευθερώσει, εμείς την εικόνα σου δεν την προσκυνάμε. Γιατί ξέρανε ποιον προσκυνούν, ξέρανε τον Θεό τους. Και αυτή η γνώση της πίστης είναι πιο μεγάλη και από τη ζωή. Οι προσμένονται στον Κύριο. Τι σημαίνει προσμένο? Στα εβραϊκά δεν είναι απλά να περιμένεις παθητικά. Περιμένω τον Κύριο. Περιμένω τον Κύριο. Δεν εννοεί αυτό. Εννοεί να τον αναζητάς με ανυπόμονη προσδοκία. Με ζήλο. Τώρα πει να προσμένεις τον Κύριο. Πόσοι θέλουμε να ανανεωθεί η δύναμή μας, σηκώστε το χέρι. Σε ποιους θα ανανεώσει τη δύναμη ο Κύριος? Τους προσμένοντες. Οι προσμένοντες των Κύριων θέλουν να ανανεώσει τη δύναμή τους. Οι προσμένοντες. Πώς φαντάζεστε την αληθινή εκκλησία? Μιλήσαμε γι' αυτό, θυμάστε, πριν μια-δυο Κυριακές, θυμάμαι. Μια εκκλησία όπως την θέλει ο Κύριος αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι εξαρτώνται μόνο από τον Κύριο. Γιατί η προσμονή σημαίνει εξάρτηση. Προσμένω σημαίνει ότι περιμένω τον Κύριό μου. Από Αυτόν είναι που θα έρθει η πρόοδος και η ευλογία μέσα στη ζωή μου. Δεν εμπιστεύομαι τίποτα ανθρώπινο, εμπιστεύομαι Εκείνον. Καμιά φορά έρχονται άτομα, μας λένε, ξέρεις, θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, θα γίνει το άλλο, είπαν έτσι, είπαν αλλιώς. Και ο άνθρωπος τίνει να, μέσα του να ταράζεται. Μην ταράζεσαι. Πολλά πράγματα θα γίνουν, μας τα είπε ο Κύριος. Μας τα έχει πει ότι θα γίνουν. Και είναι η αρχή. Γι' αυτό λέει, ανακύψετε σκεφαλά σας. Όταν δείτε αυτά να αρχίσουν να γίνονται, ανακύψτε τις σκεφαλές σας, λέει. Που σημαίνει ότι η Εκκλησία σε ποια στάση είναι για να πρέπει να ανακύψει? Κάτω. Και λέει, ανακύψτε. Σηκώστε ψηλά το κεφάλι, γιατί η απολύτρωσή σας επλησίασε. Είναι η Εκκλησία η οποία έχει την ελπίδα της στον Θεό. Αναπαύεται στη δικαιοσύνη του Θεού. Όσον αφορά τη δικαιοσύνη μας. Αναπαυόμαστε στη δικαιοσύνη του Θεού. Για εξηλαίωση έχουν λάβει τη μεγάλη θυσία που ο Θεός έκανε. Ο Κύριος μας είναι ο ηλασμός μας. Δεν είναι έργα, δεν είναι τάματα, τίποτα από αυτά. Αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Η απολύτρωσή μας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, είναι η θυσία Του, είναι το αίμα της θυσίας. Το αίμα. Όταν μπαίνουν οι Άγιοι μέσα στην παρουσία του Κυρίου, στο 10ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, λέει ότι ενίκησαν τον διάβολο για τρία πράγματα. Το πρώτο ποιο είναι? Δια το αίμα. Δια του αίματος του αρνίου. Δια του λόγου της μαρτυρίας αυτών και διότι δεν αγάπησαν την ψυχή αυτών μέχρι θανάτου. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της Εκκλησίας. Εάν οι χριστιανοί είναι αυτό που πρέπει να είναι, εξαρτώνται από τον Θεό. Ο λόγος του Θεού είναι η μόνη τους πίστη. Δεν προσθέτουν τίποτα σε αυτό, ούτε αφαιρούν. Δεν προσθέτουμε, δεν αφαιρούμε. Δεχόμαστε τον λόγο όπως μας τον έδωσε ο Κύριος. Έχουν πλανηθεί πολλοί όσοι θεωρούν οτιδήποτε ότι είναι έγκυρο, σαν πρότυπο πίστης, οτιδήποτε εκτός από το λόγο του Θεού. Μα το είπε ο Πάπας. Είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας. Ναι, όπως το είπες, Εκκλησία σας. Αλλά δεν είναι του Κυρίου η Εκκλησία. Τι είπε ο Κύριος, το Ματθαίο 15:9, «Εις μάτιν δε με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίες εντάλματα ανθρώπων». Και ένα περίεργο πράγμα. Οι άνθρωποι έχουν πολύ περισσότερο ζήλο για τις δικές τους παραδόσεις, τα δικά τους ήθη, τι τους δίδαξε ο παππούς και η γιαγιά, τρέχα γύρευε, από ότι τον λόγο του Κυρίου. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Όταν πιάσουν συζήτηση θρησκευτολογική, θυμάμαι, είχε έρθει μια φιλινάδα της γιαγιάς μου στο σπίτι, εγώ ήμουν μικρός, και έπιασε τώρα να λέει ιστοριούλες θρησκευτολογικές, που πήγε μια γυναίκα να ανάψει το καντήλι και είχε λίγο λάδι και το έβαλε και όταν έβαλε το μπουκάλι πίσω στην τσέπη της, το βρήκε μετά γεμάτο. Και ποιος πήρε τη δόξα? Ο Άγιος. Μα οι Άγιοι δίνουν τη δόξα.

Ακούστε λίγο αυτό. Εκείνοι που περιμένουν τον Κύριο, προσμένουν τον Κύριο, μένουν μπροστά Του, πιστεύουν στο Λόγο Του, στο Λόγο Του. Τον προσμένουν όσον αφορά την πίστη τους, ότι μένουν σε αυτά που ο Θεός τους έχει δώσει, δεν θα χρειαστεί ποτέ να εγκαταλείψουν την πίστη τους για κάτι καλύτερο. Αλλά θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Γιατί η αλήθεια είναι μία. Εάν είσαι στην αλήθεια και θες να την αλλάξεις, πού θα πας? Αυτός το οποίο θα αλλάξεις, τι θα είναι? Ψεύδος. Η αλήθεια είναι μία. Είναι σαν να είναι το φως, δεν θέλω το φως. Ωραία, τότε θες κάτι άλλο. Πού είναι? Το σκοτάδι. Δεν έχει τίποτα άλλο. Μια αληθινή εκκλησία περιμένει από τον Κύριο για χάρη και έλεος. Έχει πίστη στα δόγματα της χάριτος. Εάν κάποιος αμαρτήσει, τι έχουμε? Θα κάνεις 100 μετάνοιες και σε μια περίπτωση, σε μια γυναίκα. Επειδή έκανε έκτρωση, ο παπάς την καταδίκασε να φάει ένα ντενεκέ στάχτη. Κουταλιά, κουταλιά κάθε μέρα. Αλήθεια είναι αυτό. Έχουμε, εάν της αμαρτήσει, τι λέει ο Ιωάννης, έχουμε παράκλητο στον Πατέρα Ιησού Χριστό τον Δίκαιο, ο οποίος είναι ο ηλασμός των αμαρτιών μας. Και όχι μόνο των δικών μας, λέει, αλλά και όλου του κόσμου. Αυτός είναι ο ηλασμός. Από αυτόν δεν υπάρχει άλλη χάρη. Η μητέρα του Κυρίου είναι ευλογημένη μεταξύ των γυναικών, μας έδωσε, γέννησε του Σωτήρα, στάθηκε πιστή, έμεινε πιστή μαρτυρία και είναι ένδοξη μεταξύ των γυναικών. Αμήν. Σαν Αγία και σαν μητέρα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αλλά τώρα είναι στην παρουσία του Θεού. Δεν είναι πανταχού παρούσα. Δεν μπορεί να ακούει τις προσευχές όλου του κόσμου. Γιατί? Γιατί δεν είναι πανταχού παρούσα. Πανταχού παρόν είναι μόνο ο Θεός. Το λένε και σε μια αρχαία προσευχή. Πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνει. Δεν υπάρχει άλλος που μπορεί να το κάνει αυτό. Κοιτάξτε, τι παραλογισμό έχουν φέρει στους ανθρώπους. Άλλα λένε και άλλα κάνουν. Εάν η γυμνή αναλύωτη αλήθεια του Θεού δεν ραγίσει την καρδιά ενός ανθρώπου, τότε σίγουρα δεν θα τη σπάσει την καρδιά όταν γενικεύσουμε το λόγο, τον υποβαθμίσουμε, τον κάνουμε να φαίνεται πιο όμορφο, πιο, όχι τόσο ακραίος, και να ταιριάζει λίγο με τον γούστο του οποίου επικρατεί. Αυτό δεν πρόκειται να ραγίσει καμιά καρδιά. Τελείωσε. Γι' αυτό λέει προφήτευσε. Προφήτευσε. Λάλησε τον λόγο, εγκαίρος, ακέρος. Αυτή η εκκλησία προσμένει. Είναι σε προσμονή. Κάποιοι καταφεύγουν στην ευγλωτία, στη ρητορία. Και έχω ακούσει τέτοια κηρύγματα μικρός, άφθονα, πιστέψτε με. Αγαπητοί αδελφοί, σήμερα έχω το προνόμιο να σας κηρύξω μέσα από τον Λόγο του Θεού. Ρητορία. Πέστε μου, έχει πνεύμα αυτό μέσα? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι ωραίο να ξέρουμε να μιλάμε, αλλά ο Κύριος δεν θέλει απλά να ξέρουμε να μιλάμε. Θέλουμε ο λόγος μας να είναι ποτισμένος με το πνεύμα και τη δύναμη του Θεού. Ώστε η πίστη των ανθρώπων να μην είναι στα λόγια των ανθρώπων ή στη ρητορία των ανθρώπων, αλλά στη δύναμη του Θεού. Στη δύναμη του Θεού. Ουδέ δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου, λέει ο Κύριος. Φρόντισε να γεμίσεις με το πνεύμα. Να πληρωθείς με το πνεύμα. Όταν μιλάς σε ανθρώπους, προσευχήσου εδώ, Μιχα, Κύριε, δώσ' μου τώρα λόγους. Ο Κύριος είπε, όταν σταθούμε μπροστά σε ανθρώπους ή σε ανθρώπους εξουσίας, μη νοιαστείς το τι θα πεις, εγώ θα σας δώσω λόγια. Αλλού λέει, ο Πατέρας μου θα σας δώσει λόγια. Αλλού λέει, το πνεύμα

0: Το Άγιο θα σας δώσει λόγια, που είναι ένα και το αυτό. Αμήν. Το Ευαγγέλιο είναι αυτό που έχει τη σωτηρία, αδελφοί μου. Όταν το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα από το Ευαγγέλιο που κηρύττεις. Η προσμονή στον Θεό σημαίνει κάτι περισσότερο από την εξάρτηση από τον Θεό. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα. Εάν εξαρτιόμαστε από τον Θεό, η προσδοκία μας είναι σε Αυτόν. Εάν εξαρτιόμαστε από τον Θεό, η προσδοκία μας είναι σε Αυτόν. Δεν βλέπουμε σε ανθρώπους. Και να σε αδικήσει κάποιος άνθρωπος, εσύ το μισθό σου από πού τον περιμένεις? Ενώ έκανα τόσα, αυτή η Θεέ μου. Κάθε ένας στέκεται ή πέφτει μπροστά στον Κύριό του. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για εκείνον. Για εκείνον. Και ό,τι κάνουμε πρέπει να είναι από εκείνον. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος είναι κεντραρισμένος στο πρόσωπο του Χριστού, υπηρετεί. Αμήν. Και με ένα χαμόγελο και μέσα από την καρδιά του να πει δύο λόγια παρηγορίας, υπηρετεί. Περιμένουμε τον Θεό, ξέρετε πώς. Έχετε δει τα πουλάκια μέσα στη φωλιά που περιμένουν να έρθει το γονικό πουλί, η μπαμπάς, η μαμά, δεν έχει σημασία. Θυμάμαι, παρατηρούσα τις χελιδονοφωλιές στη γειτονιά μου, Θεσσαλονίκη, και έβλεπα 4-5 χελιδονάκια μέσα και όταν έφτανε η μαμά ή ο μπαμπάς εκεί, τι βλέπουμε? 5-6, σταματώσα! Πριν έρθουν, ακούσεις τις φωνές τους. Πεινασμένα. Αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να χαρακτηρίζει μια αληθινή εκκλησία που προσμένει τον Κύριο. Στόματα ανοιχτά. Πεινασμένα για το λόγο, πεινασμένα για περισσότερο. Τι λέει, Ψαλμός 81:10. Ακούστε τι λέει. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ώστε σε ανοίγαγεν εκεί στην Αιγύπτου. Πλάτινον το στόμα σου και θέλω γεμίσει αυτό. Εγώ καλά είμαι, ρε. Όλα καλά. Εγώ την ξέρω τη γραφή. Έχω διαβάσει 100 φορές. Αυτός έχει ανοιχτό ή κλειστό στόμα. Τα ξέρει όλα. Κάθε φορά που πάω να μελετήσω το λόγο του Κυρίου, είμαι στην ίδια κατάσταση. Γιατί καταλαβαίνω τι έχω μπροστά μου. Εάν ο Κύριος δεν ανοίξει, αν ο Κύριος δεν δώσει, δεν έχεις τίποτε. Τίποτε. Ψαλμός 27:14. Πρόσμενε τον Κύριο. Τα ακούει η Εκκλησία? Πρόσμενε. Πολλά πράγματα θα ακούσουμε, πολλά πράγματα αλλάζουν, πολλά θα αλλάξουν, αλλά η στάση της Εκκλησίας είναι μία. Προσμένουμε τον Κύριο. Είμαστε γεμάτοι με το Πνεύμα Του και κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας θέλει να κάνουμε. Πρόσμενε τον Κύριον. Ανδρίζου. Ανδρίζου. Κι ας είσαι γυναίκα, δεν πειράζει. Να ανδρωθείς, να οριμάσεις δηλαδή. Και ας κρατεωθεί η καρδία σου και πρόσμενε τον Κύριο. Έτσι προσμένουμε. Ένα ακόμη. Όταν ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή για να του δώσει τη δεύτερη φορά τις πλάκες του νόμου, που ήταν ό,τι πιο πολύτιμο. Τις εντολές. Θέλουμε να μας δώσει πολύτιμα ο Κύριος, αδερφοί. Πώς θέλουμε πολύτιμα? Πολύ ωραία. Κοιτάξτε τι λέει. Και είπε Κύριος προς το Μωυσή. Τι του λέει ο Κύριος? Λέει, ανάβα προς εμέις το όρος. Τι συμβολίζει το όρος? Προσευχή. Και έσω εκεί. Στα εβραϊκά ξέρετε τι λέει? Περίμενε εκεί. Πρόσμενε. Πρόσμενε. Ανέβα στο όρος και πρόσμενε εκεί. Πολλές φορές ο Κύριος μας δίνει γρήγορα. Κάνουμε πράγματα, βλέπουμε αμέσως ανταπόκριση. Ό,τι ωραία που είναι. Δόξα στον Κύριο. Τις πιο πολλές φορές όμως τι γίνεται. Πρέπει να προσμένουμε. Όταν φανερώθηκε ο Ηλίας για πρώτη φορά στον Αχάβ, πώς χαρακτήρισε τον εαυτό του. Εγώ είμαι, λέει, ο παριστάμενος ενώπιν του Κυρίου. Ο παριστάμενος, αυτός που περιμένει στην παρουσία του Κυρίου. Τι θα πει, περιμένω να ακούσω τι θα μου πει ο Κύριος. Περιμένω να δω τι θέλει να κάνω. Δεν περιμένουμε καθώς το ρολόι γυρίζει, κάνοντας τίποτε. Ανάβα προς εμέ εις το όρος και περίμενε. Περίμενε τη φωνή του, περίμενε την οδηγία του, περίμενε την επίσκεψή του, περίμενε τις λύσεις που θα σου δώσει, την οδηγία που θα σου δώσει, μέσα από την παρουσία του, σε πράγματα που είναι αναγκαία για τη ζωή σου. Πολλές φορές φτάνουμε σε ένα σημείο που να κάνουμε αποφάσεις. Να πάω από εδώ ή από εκεί, να κάνω αυτό ή εκείνο. Και πολλές φορές αυτά έχουν να κάνουν με το πώς θα εξελιχθεί η ζωή μας. Τι κάνουμε? Εγώ θα κάνω αυτό. Μην το κάνεις αυτό. Είσαι παιδί του Θεού. Θα εξητήσω τον Κύριό μου. Αμήν, αδελφοί. Θέλω να δω εκείνος τι έχει να μου πει να με οδηγήσει. Και έχει πολλούς τρόπους που ο Θεός οδηγεί. Όταν τον προσμένεις. Και οι προσμένοντες τι θα γίνει, τι θα κάνουνε. Θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Θα μιλήσουμε γι' αυτό την άλλη φορά. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Κύριε Ιησού, βρισκόμαστε σε τόσο σημαντικούς καιρούς, Κύριε. Βλέπουμε οι προφητείες Σου να συγκλίνουν και Σε ευχαριστούμε για την καθοδήγηση που μας έδωσες μέσα από τον προφητικό Σου λόγο, Κύριε. Τώρα ζητάμε να μας βοηθήσεις, Κύριε, να προσμένουμε, να παριστάμεθα ενώπιον Σου, με υπομονή, με χάρη, με πίστη, Κύριε, για να ακούσουμε τι Εσύ θα αποκριθείς. Για να ακούσουμε, Κύριε, τι είναι το θέλημά Σου το Άγιο για να το πράξουμε. Να είμαστε σε ετοιμότητα, Κύριε. Να είμαστε μια εκκλησία εκείνων οι οποίοι προσμένουν Εσένα. Γιατί επιθυμούμε να ανακτήσουμε δυνάμεις νέες, Κύριε, όπως λέει και ο ύμνος. Να ανανεωθεί δύναμη μέσα μας, Κύριε. Να πετάξουμε με τα φτερά πάνω ψηλά, με τα φτερά του Πνεύματός Σου, πάνω από όλα αυτά τα οποία ετοιμάζει ο πονηρός, Κύριε. Εσύ θα μας δώσεις νίκη με δόξα πολύ. Και αντί να είναι για μας όλο αυτό το φάσμα, φόβος και τρόμος, θα είναι για μας υπερφυσική ευλογία, δόξα και μεγαλείο για το όνομά Σου το Μέγα, Κύριε Ιησού. Εκπλήρωση των λόγων Σου, τους οποίους προσμένουμε με υπομονή. Έλα και ευλόγησε το λαό Σου σήμερα. Κάνε μας μια προσμένουσα εκκλησία. Μια εκκλησία γεμάτη από τον λόγο Σου, γεμάτη από την αλήθεια Σου, Κύριε, γεμάτη από αγάπη για τη δικαιοσύνη Σου. Και ταπεινά Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Στο όνομά Σου το ζητούμε. Αμήν, Βασιλιά μου. Αμήν, Κύριε. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Κύριε, σε ευχαριστούμε. Θέλουμε Κύριε εσύ να ανοίξεις τον Άγιο Λόγο σου Κύριε σήμερα μπροστά μας και με το Πνεύμα σου το Άγιο Κύριε να μας μιλήσεις μέσα στις καρδιές μας Ιησού. Να χαράξεις βαθιά μέσα στην καρδιά μας, Κύριε, τους λόγους σου. Ναι, Κύριε, γιατί αυτό είναι το θέλημά σου. Πλέον οι λόγοι σου δεν γράφονται σε πέτρινες πλάκες, Κύριε, αλλά μέσα στα κατάβαθα της καρδιάς μας, Ιησού. Ναι, Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Και η περιτομή δεν γίνεται, Χριστέ μου, στη σάρκα, αλλά γίνεται στην καρδιά, Κύριε Ιησού. Έλασε και ευλόγησε τον Άγιο Λόγο σου, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού και φύτεψε, Κύριε, αυτό το σπόρο μέσα μας, Χριστέ μου, ώστε να καρποφορήσει. Σπόρο που θα ακούσουμε σήμερα, Κύριε. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Αλληλούια Ιησού. Σήμερα θα δούμε 8 πράγματα τα οποία θα πρέπει να ξέρουμε σαν πιστοί, να τα γνωρίζουμε αυτά. Και έχει να κάνει με τον εαυτό μας. Να δούμε πού βρισκόμαστε. Μέσα στο διάβα της χριστιανικής μας ζωής θα πρέπει, αδελφοί, όλα αυτά να αποκαλύπτονται σε μας, ώστε να καταλαβαίνουμε το πού βρισκόμαστε, το ποιοι είμαστε, το αν πραγματικά είμαστε παιδιά του Θεού στη ζωή μας, εάν πραγματικά προσεγγίζουμε τον Ιησού Χριστό και γινόμαστε κατ' εικόνα και ομοίωση, παίρνουμε το χαρακτήρα Του ή όχι. Ο Κύριος θέλει να ανεβαίνουμε από πίστη σε πίστη, από αγιοσύνη σε αγιοσύνη, από καθαρότητα σε καθαρότητα. Μη γέννητο σε χριστιανούς να πηγαίνουμε προς τα κάτω ή να είμαστε στάσιμοι. Γιατί όλα προχωρούν και όταν μένεις στάσιμος σημαίνει ότι μένεις πίσω. Όταν όλοι προχωρούν και εσύ μένεις ακίνητος, τι γίνεται? Μα δεν κάνω τίποτα. Αυτό ακριβώς, μένεις ακίνητος, μένεις πίσω. Και βλέπουμε, αδελφοί, και από το λαό Ισραήλ ότι ο Κύριος τους προχωρούσε συνέχεια. Τους μάθαινε μαθήματα, ώστε τελικά αυτά τα μαθήματα, αδελφοί, τι να τους διδάξουν? Να τους διδάξει πρώτα απ' όλα ο Θεός το τι έχουν μέσα τους. Και είναι θαυμαστό αυτό που κάνει ο Θεός, αδελφοί, μέσα στη ζωή μας. Η ζωή η χριστιανική είναι ένα σχολείο, που μέσα σε αυτό το σχολείο θα πρέπει να μάθουμε βασικά ποιοι είμαστε εμείς, αλλά και ποιος είναι εκείνος. Μας δίνει και μας περιγράφει το Πνεύμα του Θεού ποιος είναι εκείνος, ώστε να μπορούμε να του μοιάξουμε, έχουμε ένα πρότυπο μπροστά μας. Και εκεί καθρεφτιζόμαστε. Και μας έχει δώσει το Λόγο του ο Κύριος για να μπορούμε να καθρεφτιστούμε. Σήμερα θα μιλήσουμε μέσα από την Α Ιωάννη, που έγραψε ο μαθητής της αγάπης, ο Ιωάννης. Εκείνος που έγινε το κεφάλι του στην αγκαλιά του Κυρίου, στον κόλπο του Ιησού. Και μέσα από την Α Ιωάννου θα δούμε 8 πράγματα τα οποία, αδελφοί, θα πρέπει να γνωρίζουμε. Και θα δούμε από τι μπορούμε να τα γνωρίσουμε αυτά. Δηλαδή, μας δίνει ο Κύριος κάποια στοιχεία σαν απόδειξη για να καταλάβουμε και να γνωρίσουμε αυτά που ο Θεός θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε. Το πρώτο, θα πρέπει να γνωρίσουμε πρώτα απ' όλα εκείνο. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Το να γνωρίσουμε τον Κύριο και εκείνον τον οποίον απέστειλε. Δεν νοείται να είσαι χριστιανός και να μην γνωρίζεις τον Κύριό σου. αλλά θα δούμε από πού τον γνωρίζουμε. Από πού ξέρουμε ότι τον γνωρίζουμε δηλαδή. Τι είναι εκείνο το στοιχείο που ο Θεός μας δίνει μέσα στο Λόγο Του για να καταλάβουμε ότι τον γνωρίζουμε. Το δεύτερο, να γνωρίσουμε ότι είμεθα εν αυτό. Στην Άλφα Ιωάννου λέει 9 φορές, ο Μπάμπας το ερμηνεύει με αυτόν τον τρόπο, εκ τούτου γνωρίζομαι ότι εγνωρίσαμε αυτό. Εκ τούτου γνωρίζομαι ότι είμεθα εν αυτό. Ποιο είναι εκείνο το οποίο είναι το στοιχείο που θα πιάσουμε για να καταλάβουμε ότι τον γνωρίσαμε, ότι είμεθα εν αυτό, ότι είναι έσχατη ώρα. Εκ τούτου γνωρίζουμε ότι είναι εσχάτη ώρα. Ποιο είναι το στοιχείο αυτό? Εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη. Από πού καταλαβαίνουμε την αγάπη? Πώς μπορούμε να την δούμε, που είναι και αν την έχουμε εμείς? Είναι βασικά πράγματα, τι λέτε? Είναι βασικά πράγματα για κάθε ένα χριστιανό. Εκ τούτου γνωρίζουμε ότι είμεθα εκ της αληθείας. Είναι το πέμπτο. Το έκτο. Εκ τούτου γνωρίζουμε ότι εν αυτό μένομεν και εν αυτό και αυτός εν ημίν. Που πού ξέρουμε? Και μάλιστα το λέει 2 φορές αυτό, γι' αυτό και το βάζω σε ένα. Από ποιο στοιχείο γνωρίζουμε ότι μένουμε μέσα σε αυτόν και αυτός μέσα σε μας? Γιατί αν αυτό δεν συμβεί στη ζωή μας, αδερφοί, τότε θα ψάχνουμε το Θεό σε καμιά εκκλησία ορθόδοξη. Ο Θεός κατοικεί μέσα μας. Αλλά υπάρχει ένα στοιχείο που αυτό το αποδεικνύει. Και όλα τα άλλα. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο που το αποδεικνύει? Ότι γνωρίζουμε την αγάπη, ότι είμαστε από την αλήθεια, ότι είναι εσχατή ώρα, ότι είμαστε εν αυτό, ότι γνωρίσαμε αυτό. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία? Το 7ο. Εκ τούτου γνωρίζουμε το πνεύμα της αλήθειας και το πνεύμα της πλάνης. Και το τελευταίο, εκ τούτου γνωρίζουμε ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού. Και θα το δούμε το κάθε ένα στοιχείο, πώς μας το περιγράφει και μας το αναλύει, μας δίνει τα κλειδιά ο Ιωάννης, για να καταλάβουμε ότι αυτά τα 8 στοιχεία τα έχουμε σαν πιστοί. Γιατί πρέπει να τα έχουμε. Δεν μπορούμε να μην τα έχουμε αυτά. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και δεν τον ξέρουμε τον Κύριο. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και δεν αγαπούμε τους αδερφούς. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και να μην ξέρουμε, να μην καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε στις τελευταίες μέρες. Το πρώτο λοιπόν. Α Ιωάννου 2:3 λέει: «Και εν τούτο γνωρίζομαι ότι εγνωρίσαμεν αυτόν». Από πού καταλαβαίνουμε ότι το γνωρίσαμε? «Εάν τα σεντολάς αυτού φυλάτωμεν». Όστις λέγει «εγνώρισα αυτόν και τα σεντολάς αυτού δεν φυλάτει, ψεύτης είναι και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Όστις όμως φυλάτει το λόγο αυτού αληθώς, εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη». Και ρωτώ, πόσο φυλάτουμε τις εντολές? Τις ξέρουμε, τις γνωρίζουμε, και όχι μόνο να τις φυλάξουμε, να τις γνωρίσουμε, αλλά να τις φυλάξουμε, να τηρήσουμε. Επειδή λέει «τήρησα στο λόγο της υπομονής μου», λέει μέσα στη Φιλαδέλφια, «επειδή φύλαξα στο λόγο της υπομονής μου και εγώ θα σε φυλάξω επί της ώρας του πειρασμού». Είναι τόσο σημαντικό, είναι σωτηριακό θέμα. Αδερφοί, να φυλάξουμε το λόγο. Δεν μπορούμε να λέμε ότι γνωρίσαμε το Θεό αλλά δεν ξέρουμε το λόγο του Κυρίου, ότι δεν φυλάτουμε τις εντολές του. Γιατί ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον αγαπάμε, λέγεται ότι είναι ο λόγος του Θεού. Μα εγώ τον γνωρίζω τον Ιησού. Ταυτίζεται ο Ιησούς με το λόγο του. Όσο γνωρίζεις το λόγο, γνωρίζεις και τον Ιησού. Γνωρίζεις την καρδιά του, γνωρίζεις τον τρόπο που σκέπτεται ο Θεός. Πώς ενεργεί,
0: τη δικαιοσύνη του Θεού.
1: Μας αρέσει να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Άλλοι χριστιανοί βλέπουν τον Ιησού σαν ένα παιδάκι στην αγκαλιά της μαμάς του, που η μαμά του καμιά φορά τον παρακαλάει και του λέει κάνε αυτό ή κάνε εκείνο. Όχι αδερφοί, ο Ιησούς Χριστός είναι η φανέρωση του Θεού, του αοράτου. Είναι εκείνος ο οποίος έπλασε τα πάντα. Πώς τα έπλασε? Με το λόγο του. Δεν μπορούμε να λέμε ότι γνωρίζουμε τον Ιησού, γνωρίζουμε τον Θεό, εάν δεν γνωρίζουμε το λόγο του. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ανοίγουμε περισσότερο το λόγο του Θεού μέσα στη ζωή μας, να μελετάμε, να διαβάζουμε, να καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν χίλιοι τρόποι πλέον για να μπορείς να ακούς, να διαβάσεις, να μελετάς το λόγο του Κυρίου, γιατί αυτός είναι η ζωή. Αυτός είναι η ζωή. Εκεί παίρνεις τις απαντήσεις. Εκεί σου μιλάει ο Θεός. Αν δείτε τις προφητείες που βγαίνουν από το στόμα των υπηρετών του Θεού, αλλά και των απλών ανθρώπων του Θεού, είναι μέσα από το λόγο γραμμένα. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα υπερχείλισμα του λόγου. Καθώς μελετάει ο άνθρωπος του Θεού και γεμίζει από το λόγο του Θεού, ο Κύριος μιλάει μέσα από εκεί, μας μιλάει κατευθείαν μέσα από τη γραφή, καθώς μελετάμε. Μας απαντάει στα ερωτηματικά μας, στα όνειρά μας. Και έτσι πρέπει να ζούμε, γιατί αυτό είναι το Πνεύμα του Θεού. Αυτός είναι ο ίδιος ο Θεός, αδερφοί, που θέλει να μας μιλήσει. Δεν είναι το να ακούσουμε ένα κήρυγμα μια φορά τη βδομάδα. Και μας δίνει το κλειδί και μας δίνει μια πληροφορία ότι εν τούτο γνωρίζομεν ότι εγνωρίσαμε αυτόν, εάν τα εντολάς αυτού φυλάτωμεν. Όποιος δεν φυλά τις εντολές του είναι ψεύτης. Και σημαίνει ότι δεν το γνώρισε το Θεό. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Εν τούτο γνωρίζομαι ότι είμεθα εν αυτό. Είναι σημαντικό να είμαστε μέσα σε αυτόν. Στο κείμενο λέει εσμέν, δηλαδή υπάρχω. Είμαι. Είμαι μέσα σε αυτόν. Από πού γνωρίζω ότι είμαστε μέσα σε αυτόν? Καταρχήν ο Θεός το θέλει αυτό. Το βλέπουμε και στην αρχιερατική προσευχή του Κυρίου που προσευχήθηκε ο Κύριος. Αυτό ήταν ο στόχος του Ιησού και αυτό πέτυχε ο Ιησούς. Ο Ιησούς να είναι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας να είναι μέσα σε Αυτόν και εμείς να είμαστε όλοι μας μέσα σε Εκείνον. Εν τούτο γνωρίζομαι ότι είμαι εν Αυτό. Από ποιο στοιχείο? Α Ιωάννου 2.5. Ως της λέγει ότι μένει εν Αυτό χρεωστή, καθώς εκείνος περπάτησε και αυτός ούτω να περπατεί. Είναι σημαντικό να είμαστε μέσα σε εκείνον, και βέβαια είναι. Είναι σωτηριακό, είναι κάτι το οποίο είναι η επιθυμία του Θεού. Και η απόδειξη, αδερφοί, ότι είμαστε μέσα σε Αυτόν, το στοιχείο που μας το πιστοποιεί αυτό, είναι ότι όπως εκείνος περπατάει, έτσι και εμείς θα πρέπει να περπατάμε. Άγια, καθαρά. Διάβασε τα Ευαγγέλια να δεις ο Ιησούς πώς περπατούσε. Στην καθημερινότητά του, στη διακονία του, από μικρός μέχρι τότε που έφυγε. Θα πρέπει να βάλουμε και να τοποθετήσουμε τα βήματά μας στα πόδια, στα χνάρια μάλλον του Ιησού Χριστού και να βαδίσουμε αυτό το δρόμο που Εκείνος μας χάραξε για να είμαστε παιδιά Του. Μας κάλεσε και εμάς να είμαστε μαθητές Του, όπως αυτούς τους 12 που διαβάζουμε. Που αν δεν ήταν μαθητές Του, ούτε η μαμά Τους δεν θα Τους ήξερε. Όμως έγιναν γνωστοί με την καλή έννοια διάσημη. Γιατί έκαναν μία απόφαση, πήραν μία απόφαση μέσα στη ζωή τους και αυτή η απόφαση ήταν να βαδίσουν πίσω από τον Κύριο. Μπορεί να ξέκλειναν δεξιά ή αριστερά κάποιες φορές, ναι, αλλά είχαν πάρει την απόφαση. Κύριε, λέει, εμείς αφήσαμε τα πάντα για να σε ακολουθήσουμε. Έτσι ο Θεός θέλει να περπατήσουμε κι εμείς. Όχι απλά να είμαστε... δηλαδή, το παίζουμε ότι είμαστε κι εμείς από πίσω του. Όχι. Όπως εκείνος περπάτησε. Με αυτά τα φνάρια της αγάπης του Κύριου, της υπακοής, της αγιοσύνης, της καθαρότητος, που, της ταπείνωσης που είχε μπροστά στον πατέρα του. Έτσι και εμείς θα πρέπει να βαδίσουμε, εάν θέλουμε αδερφοί να λέμε ότι είμαστε ένα αυτό, ότι υπάρχουμε μέσα σε αυτόν, ότι είμαστε μέσα στο πνεύμα του, ότι είμαστε παιδιά του, ότι είμαστε ο λαός του, ότι είμαστε αγορασμένοι και ανήκουμε σε αυτή την, το κάλεσμα του Κυρίου και είμαστε ο λαός του, το λαό, το πραγματικό του Θεού. Ο Κύριος λέει γνωρίζει τους όντες αυτού. Ξέρει ποιοι είναι οι δικοί του. Ποιοι είναι οι δικοί του, αδελφοί. Ποιοι είναι οι δικοί του. Αυτοί που μένουν μαζί του. Αμήν. Κάλεσε τους μαθητές του, παράτησαν τα πάντα και έμεναν μαζί με τον Κύριο. Σε αγρούς, σε σκοτάδια, σε ρήμους, όπου κι αν πήγαινε ο Κύριος και εκείνοι ήταν μαζί του. Τώρα πλέον ο Κύριος δεν είναι εν σακί, αδελφοί, αλλά έχουμε το Πνεύμα του. Και όπου είναι το Πνεύμα του Θεού, εκεί θα πρέπει να είμαστε κι εμείς. Αμήν, εκεί θα πρέπει να είμαστε κι εμείς. Όπως εκείνος περπάτησε, έτσι κι εμείς να περπατήσουμε. Έκανε χιλιόμετρα. Περπάτησε τον Ισραήλ, όλο τον Ισραήλ, για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, για να μιλήσει για τη σωτηρία. Αδελφοί, δεν ξέρω, αλλά πρέπει κάτι να ανοίξει μέσα στο μυαλό μας και μέσα στην καρδιά μας. Όπως δεν μπορεί να χωρέσει ότι ο Θεός από πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει, ότι δεν το γέννησε κανένας, δεν μπορούμε να χωρέσουμε την αιωνιότητα του Θεού, δεν μπορούμε να χωρέσουμε τη μεγαλοσύνη του Θεού, είμαστε πεπερασμένοι. Έτσι και πράγματα πνευματικά ο Θεός θέλει να μας ανοίξει, να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε, αδελφοί, το μεγαλείο της σωτηρίας του και γιατί μας κάλεσε. Θέλει να ανοίξει ο Κύριος τα μάτια της καρδιάς μας, να κατανοήσουμε το σκοπό της προσκλήσεώς μας, να καταλάβουμε. Να μην μείνουμε στο μικρό κόσμο το δικό μας εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτόν. Αλλά να ανοίξει όλο αυτό και να καταλάβουμε γιατί ήρθαμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο, γιατί ήρθαμε σε αυτήν εδώ τη γη και ποιος είναι ο σκοπός μου. Γιατί μας κάλεσε ο Θεός μέσα στη Βασιλεία του. Είναι πράγματα θαυμαστά τα οποία ένας άνθρωπος αρχικός, χριστιανός αρχικός, δεν μπορεί να τα συλλάβει. Αλλά ο Θεός θέλει να τα συλλάβουμε, αδερφοί. Γιατί περπάτησε έτσι όπως περπάτησε ο Κύριος? Γιατί από μικρούλης ο Ιησούς μπορεί να τον κοροϊδεύαν και τον κοροϊδεύαν. Δεν μπορούσε να πει ένα ψέμα. Δεν μπορούσε να κάνει μια ζαβολιά. Δεν μπορούσε να το ρωτήσει ένας αδερφός του ή ο πατέρας του να το ρωτήσει ποιος το έκανε αυτό. Ποιον θα ρώταγε, λέτε, ο Ιωσήφ, ποιος το έκανε? Για πέστε μου, θα έλεγε δεν ξέρω. Οι άλλοι πώς τον κοίταζαν? Να μην μπορείς να πεις ένα ψέμα, να μην μπορείς να κρυφτείς, να μην μπορείς να υπερασπίσεις τον εαυτό σου με κάποιο κατά συνθήκη ψέμα. Και βάλε ό,τι άλλο θες. Να μην μπορείς να παραβείς τον νόμο. Έστω και πουθενά. Και έγινε θυσία ο Κύριος. Τέλεια θυσία. Για όλους εμάς. Απλά τα λέω αυτά για ποιο λόγο. Για να καταλάβουμε γιατί τα έκανε. Δεν τα έκανε για να είναι έξυπνος. Για να είναι ο Άγιος μπροστά στο Θεό και άλλοι να πάει στην κόλαση. Τα έκανε για μας. Για να σωθεί ο κάθε ένας άνθρωπος. Και λέει, όπως εκείνος περπάτησε, έτσι και εσύ να περπατήσεις. Μα δεν με συμφέρει. Όχι, σε συμφέρει. Είναι θέμα πίστης. Είναι θέμα πίστης. Ειδικά όσα αδέρφια έχουμε, μαγαζιά, επιχειρήσεις κτλ. Ξέρουμε τι λέμε. Αλλά χρειάζεται πίστη να το κάνεις. Να είσαι νόμιμος. Χρειάζεται πίστη μπροστά στον Κύριο. Τρίτον, γνωρίζομαι ότι είναι εσχάτη ώρα, λέει. Εκ τούτου γνωρίζομαι ότι είναι εσχάτη ώρα. Παιδεία, Α Ιωάννου 2:18. Εσχάτη ώρα είναι. Και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται, και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουσι, όθεν γνωρίζομαι ότι είναι εσχάτη ώρα. Γνωρίζουμε ότι είναι εσχάτη ώρα. Πού το γνωρίζουμε? Άλλο ένα θέμα το οποίο μας κλείνει το μυαλό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αδερφοί. Έχουμε τόσες προφητείες. Έχουμε πει κατά καιρούς πως ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι είμαστε στις τελευταίες μέρες. Θέλετε να πάρετε αυτή την παραβολή που είναι προφητική όσον αφορά τη σικιά? Ξέρουμε ότι ο λαός Ισραήλ είναι αυτή η σικιά. Το 1948 έγινε κράτος που λέει δεν θα παρέλθει μια γενιά έως σου γίνωση πάντα τα αυτά. Βλέπουμε ότι πλησιάζει όλο αυτό. Αμήν, πλησιάζει. Με τη Βαβυλώνα έχουμε πει άλλες προφητείες. Τους τελευταίους καιρούς, θυμάστε σας είχα πει ότι ο Νόε έφυγε την Τιμωτέ 120 χρόνια πάνω να πει ανάπαυση. Πότε ξεκίνησε το Πνεύμα το Άγιο? Το 1906 περίπου. Διάβαζα χθες την ιστορία της Αζούσα Στρίτ. Κάποιος Σέιμουρ ήταν άνθρωπος μαύρος. Οι γονείς του ήταν σκλάβοι. Και άκουσε. Υπήρχε μια αναζωπήρωση πιο πριν στην Ουαλία. Το άκουσε όλο αυτό και κήρυτε ότι η απόδειξη ότι ο άνθρωπος είναι βαπτισμένος με το Πνεύμα Άγιο είναι οι γλώσσες. Οι γλώσσες του Πνεύματος το κήρυτε. Άλλοι τον δέχτηκαν, άλλοι του έκλεισαν τις πόρτες. Όμως δεν το είχε εμπειριστεί ο ίδιος και όμως το κήρυτε με πίστη. Βρέθηκαν άνθρωποι πολλοί. Νομίζω στο Λος Άντζελες ήταν αυτό. Και τι έγινε? Μαζεύτηκαν οι άνθρωποι σιγά σιγά και έγινε μια αναζωπήρωση. Από το κήρυγμα αυτό μαζευόταν οι άνθρωποι χωρίς, γιατί ποθούσαν, ζητούσαν οι άνθρωποι το Πνεύμα το Άγιο. Ζητούσαν να επιστραφεί η Εκκλησία στην πρώτη της δόξα. Να, οι άνθρωποι να πάρουν τα χαρίσματα, τις δυνάμεις του Πνεύματος του Θεού. Βρήκαν μια Εκκλησία, λέει, και από τον κόσμο, επειδή ήταν αυτά τα ξύλινα που κατασκευάζουν οι Αμερικάνοι, κατέρευσε. Βρήκαν μια άλλη εκεί στην Αζούσα. 8 δολάρια το μήνα πληρώνανε, ήταν λέει πριν, ήταν άλογα εκεί πέρα και γύριζαν μύγες παντού. Τι μας θυμίζει αυτό? Πού γεννήθηκε ο Ιησούς? Δεν υπήρχε άμμονας, δεν υπήρχε τίποτα. Και γέμισε ο κόσμος και εκεί ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Το 1906. 120 χρόνια πόσο πάμε? Είμαστε τόσο κοντά, προσέξτε, είμαστε τόσο κοντά και αυτό που συμβαίνει είναι το εξής, γίνεται κάτι αντίθετο από ό,τι πρέπει να γίνει. Και αυτό που γίνεται το περιγράφει ο Λόγος του Θεού σαν τη μεγάλη αποστασία. Και δεν μιλάει για αποστασία των αποστατημένων, μιλάει για την αποστασία των πιστών που ενώ ξέρουμε ότι είμαστε τόσο κοντά, δεν κάνουμε το μέρος μας, δεν αγιαζόμαστε. Αυτή η κίνηση που πήρε το Πνεύμα το Άγιο ήταν αγιαστική κίνηση. Μεθοδιστές ήταν. Αλλά βλέπουμε τα σημεία των καιρών, βλέπουμε την παγκοσμιοποίηση, βλέπουμε τους πολέμους παντού γύρω μας, μας έχουν περικυκλώσει. Κάποτε βλέπαμε πολέμους μακριά, λέμε. Ο Βορρά, την άλλη μεριά, το Ισραήλ, τώρα ξεκινάει αυτό με τους με το Ιράν, θα πρέπει, το Ιράν θα πρέπει να το διαμελήσουν στα τρία. Αυτός είναι ο στόχος τους. Να πέσουν όλο αυτό το θρησκευτικό σύστημα, θα πρέπει να πέσει. Ο Αντίχριστος έτσι θέλει να βασιλέψει. Και θα χρησιμοποιήσει το Ισραήλ. Να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Γιατί πρέπει να έρθει παγκοσμιοποίηση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Να βασιλέψει ο Αντίχριστος. Και τα βλέπουμε μπροστά μας, αδελφοί, και αντί να έρχεται αναζωπήρωση μέσα στην καρδιά μας, δυστυχώς είμαστε αλλού. Από πού γνωρίζουμε ότι εσχάτη ώρα είναι? Ότι ο Αντίχριστος έρχεται, και τώρα αντίχριστη πολύ υπάρχουση. Στον κόσμο έχει γεμίσει ο κόσμος με αντίχριστους. Μιλάνε για Χριστό και όμως είναι αντίχριστοι. Το τέταρτο, εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη. Είναι σημαντικό, αδελφοί, να γνωρίσουμε τον Κύριο, ότι είναι σχάτη ώρα, είναι σημαντικό. Έχει να κάνει τη σωτηρία μας, ναι, έχει να κάνει. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την αγάπη, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Αν δεν γνωρίσουμε την αγάπη, τότε δεν γνωρίσαμε τον Θεό. Λέει στην Αλφα Ιωάννου, εκ τούτου γνωρίζομαι την αγάπη, ότι εκείνος υπερημών την ψυχήν αυτού έβαλε. Από εκεί γνωρίζουμε την αγάπη. Που πουθενά άλλου δεν γνωρίζουμε την αγάπη. Από εκεί την γνωρίζουμε. Σαν χριστιανοί. Και εμείς χρεωστούμε υπέρ των αδελφών να βάλουμε τα ψυχάς ημών. Δεν είναι μια φιλοσοφική έννοια η αγάπη. Αλλά αν θες να τη γνωρίσεις την ολότητά της, θα πρέπει και εσύ να περπατήσεις τα ίδια βήματα και να βάλεις την ψυχή σου για τα αδέρφια σου. Πού είμαστε? Γνωρίζουμε την αγάπη? Ναι, όλος ο κόσμος γνωρίζει την αγάπη του Θεού, το Χριστό που σταυρώθηκε, οκ. Okay. Άλλο να έχεις μια εικόνα αυτή και άλλο να τη γνωρίζεις την αγάπη. Να γνωρίζεις το κόστος όταν αγαπάς. Να γνωρίζεις το κόστος όταν συγχωρείς, εξαιτίας του ότι πρέπει να είμαστε ένα. Και ότι ο Θεός θέλει να είμαστε ένα. Ο Κύριος θέλει να γνωρίσουμε την αγάπη. Αν δεν γνωρίσεις την αγάπη, δεν γνώρισες τίποτα. Έτσι λοιπόν, αυτά είναι τώρα τα κηδιά που λέμε, έτσι. Από πού γνωρίζουμε ότι γνωρίζουμε την αγάπη? Από πού? Εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη. Ότι όπως εκείνος έβαλε την ψυχή του για μας, θα πρέπει να βάλουμε και εμείς τη δικιά μας και τα αδέρφια μας. Προσευχόμαστε για αυτά. Να ενδιαφερόμαστε για αυτά. Αμήν. Δεν είμαστε οι μόνοι μας μέσα στον πλανήτη Γη που μας θέλει να είμαστε, ο διάβολος θέλει να είναι έτσι οι άνθρωποι, μόνοι τους. Ακόμα και μέσα στην οικογένεια να είσαι ξένος. Αλλού ο άντρας, αλλού η γυναίκα, αλλού τα παιδιά. Που κάθεται να κοιτάζει μόνο τον εαυτούλη του. Και αυτά είναι τα προβλήματα, και γι' αυτό υπάρχουν και διαζύγια, υπάρχουν όλα αυτά που υπάρχουν στον κόσμο. Γιατί δεν έχουν γνωρίσει οι άνθρωποι την αγάπη. Γιατί αν γνωρίσει ο άντρας ή η γυναίκα την αγάπη του Χριστού, όχι μισή, όχι έχει πικρία ή οτιδήποτε, βάζει την ψυχή του, γίνεται υπηρέτης για τον πλησίον του. Υπηρετεί με όλη την καρδιά. Και τι μπορεί να κάνει ο άλλος, αδελφοί? Ξέρετε πόσο μεγάλη δύναμη έχει η αγάπη? Είδα τα λέει πολλά, δεν δύναται να σβήσω την αγάπη. Έτσι λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, λέει αλλού. Έχει φοβερή δύναμη, μπορεί να λυγίσει ακόμα και τον πιο σκληρό άνθρωπο. Ναι, αυτό μπορεί να κάνει η αγάπη του Κυρίου μέσα στις καρδιές μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Από πού γνωρίζουμε ότι είμαστε εκ της αλήθειας και δεν είμαστε ψεύτες? Από πού ξέρουμε ότι είμαστε αληθινοί και όχι κύβδηλοι? Από πού γνωρίζουμε ότι είμαστε πραγματικοί αληθινοί χριστιανοί? Το απαντάει, είναι το πέμπτο. Τεκνία μου, μην αγαπούμε μόνο με λόγο, μη δε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Και εκ τούτου γνωρίζουμε ότι είμεθα εκ της αληθείας και θέλουμε πληροφορήσει της καρδίας ημών έμπροσθεν αυτού. Είμαστε αληθινοί γιατί δεν αγαπάμε μόνο με λόγια. Σ' αγαπώ αδερφέ μου ή αδερφή μου, αλλά αγαπάμε με αλήθεια. Στην ανάγκη, είτε αυτή είναι πνευματική, είτε είναι μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, είτε είναι ηλική, ό,τι υπάρχει πραγματική ανάγκη, εκεί είσαι και αγαπάς. Αν μην πάμε, χρειάζεται να υπάρχει μια διάκριση όμως, έτσι. Γιατί έχω μια ανάγκη, πάω στους χριστιανούς, γιατί έχω ανάγκη. Που βοηθάνε επειδή αγαπάνε. Ο Κύριος, αδερφοί, γνωρίζει τα πάντα και μας δίνει πληροφορία και μας δίνει σοφία το πώς θα μεταχειριζόμαστε και το πώς θα διαχειριζόμαστε την αγάπη του Θεού. Από πού γνωρίζουμε ότι είμαστε εκ της αληθείας? Επειδή όχι, δεν αγαπάμε μόνο με λόγο, αλλά με έργο και αλήθεια. Έκτο. Από πού ξέρουμε ότι εκείνος μένει μέσα μας και εμείς μέσα σε αυτόν? Εκ του πνεύματος το οποίο έδωκε σε εμάς, λέει, από αυτό το σημείο. Μας έδωσε το πνεύμα του το Άγιο. Όμως θα δούμε ότι μέσα το πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό και το λέει δύο φορές εδώ, σε δύο εδαφεία. Εμπεριέχει το Λόγο του Θεού. Δηλαδή δεν είναι κάτι αόριστο. Δηλαδή, ορισμένοι λένε, εάν μιλήσεις γλώσσες αγνωριστές, έχεις το Πνεύμα του Θεού και έχεις σωτηρία, τέρμα, τελείωσε, είσαι σωσμένος. Γιατί μιλάς γλώσσες? Μα όσοι πιστοί άρχισαν, τους βάπτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, μίλησαν γλώσσες, πολλοί από αυτούς έφυγαν. Πολλοί από αυτούς δεν μένει ο Θεός μέσα τους και αυτοί δεν μένουν μέσα σε αυτό. Αυτό που λέει εδώ είναι η πραγματική κοινωνία που ο Θεός θέλει να έχουμε με το πρόσωπό Του. Αυτή είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή να κατοικούμε εμείς μέσα σε Εκείνον, να μένουμε μέσα σε Αυτόν και Αυτός να μένει μέσα σε εμάς. Αυτή είναι η κοινωνία. Είμαστε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος και Εκείνος που είναι το Πνεύμα και η αλήθεια να κατοικεί μέσα μας. Να γινόμαστε ένα. Και άφηλη είναι η εντολή αυτού, λέει στο 3.23, το να πιστεύσουμε εις το όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και να αγαπάμε, λέει, αλλήλους καθώς έδωκε εντολή σε μας. Και ως της φυλάτητας εντολάς αυτού μένει εν αυτό και αυτός εν εκείνο. Και εκ τούτου γνωρίζομαι ότι μένει εν ημίν εκ του Πνεύματος το οποίο έδωκε σε μας. Το Πνεύμα του Θεού, αδερφοί, είπαμε, δεν είναι αόριστο. Είναι κάτι το οποίο μας το δίνει ο Κύριος και περιέχει μέσα το Λόγο, το Λόγο Του. Γι' αυτό λέει, ώστε φυλάτητας εντολάς αυτού μένει εν αυτό και αυτός εν εκείνο. Και η απόδειξη είναι το Πνεύμα του Θεού. Σε ποιους δίνει ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο? Στους πειθαρχούντας. Σε αυτούς δηλαδή που πειθαρχούν. Πού? Στον νόμο. Στο Λόγο του Θεού. Φυλάτουν το Λόγο του Θεού. Ο Θεός τους δίνει το Πνεύμα του. Μπορεί ο Θεός κάποια στιγμή να αποχωρήσει? Τι λέτε? Και βέβαια μπορεί. Θυμάστε στην περίπτωση στην Ιερουσαλήμ, στο Ναό του Θεού. Όταν οι άνθρωποι λάτρευσαν είδωλα, απομακρύθηκαν από τον Κύριο σιγά σιγά το πνεύμα του Θεού έφευγε. Σιγά σιγά έφευγε. Φεύγει από τη μια στιγμή στην άλλη. Περιμένει, επιμένει. Εργάζεται. Μιλάει το πνεύμα του Θεού στον άνθρωπο να μετανοήσει. Και μη γέννητο αδελφοί, αυτό να συμβεί σε εμάς. Λέει μέσα να μην. Αλλού λέει να μην βλασφημούμε το Πνεύμα το Άγιο, να μην υβρίζουμε το Πνεύμα το Άγιο, να μην λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο, αλλά να γεμίζουμε με το Πνεύμα του Θεού κάθε μέρα. Πάμε στο 7ο. Εκ τούτου γνωρίζομεν το Πνεύμα της Αλήθειας και το Πνεύμα της Πλάνης. Από πού γνωρίζουμε το Πνεύμα της Αλήθειας και το Πνεύμα της Πλάνης στον κόσμο? Πού βλέπουμε έναν άνθρωπο ότι είναι πλανεμένος? Ότι ζει στην πλάνη. Ή, το πούμε και αλλιώς, πότε μπορεί ένας χριστιανός να ζει στην πλάνη και να μην ζει στην αλήθεια? Το ερμηνεύει στην Α Ιωάννου στο 4-6. Αυτή εκ του κόσμου είναι, δια τούτο και εκ του κόσμου λέει λαλούς, και ο κόσμος τους ακούει, εμείς εκ του Θεού είμεθα, όστις γνωρίζει το Θεό, ακούει μας. Ακούστε τι λέει. Πολλοί χριστιανοί δεν θέλουν να ακούνε κηρύγματα. Πάλι κηρύγματα να ακούμε. Γιατί το λέει αυτό ο χριστιανός? Πολλοί χριστιανοί δεν θέλουν να διαβάσουν το Λόγο του Θεού. Απλά κάνουν μια προσευχή στην ανάγκη τους. Και αυτό είναι όλο. Όμως ο υπηρέτης του Θεού τι λέει εδώ ο Ιωάννης? Όστις γνωρίζει το Θεό, ακούει μας. Όστις δεν είναι εκ του Θεού, δεν ακούει μας. Εκ τούτου γνωρίζουμε το πνεύμα της αλήθειας και το πνεύμα της πλάνης. Από εάν ακούμε, μας αρέσει ο Λόγος του Θεού. Να ακούμε το Λόγο του Κυρίου. Πόσα χρόνια ακούω το Λόγο του Θεού? Πάρα πολλά χρόνια. Και πάντα τα μυστικά είναι ανοιχτά να ακούσω, να γνωρίσω. Και συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια καινούργια πράγματα. Αλλά σε ποιους, αδελφοί, έχουν ανοιχτεί τα αυτιά να ακούνε? Σε εκείνους που θέλουν να ακούσουν. Αμήν. Σε αυτούς που δεν είναι σε πλάνη. Πόσοι έχουν απορρίψει το Λόγο του Θεού και λένε ότι είναι χριστιανοί. Αυτό που λένε, πίστευε και μη ερεύνα. Ο Κύριος μας λέει, ερευνάτε τις γραφές, γιατί μέσα στις γραφές είναι που θα με γνωρίσετε. Αυτές μιλούν για μένα. Και ένα τελευταίο θα πω. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού. Από πού ξέρουμε ότι αγαπάμε τα παιδιά του Θεού? Πάσος της πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Εκ του Θεού εγεννήθη λέει. Και πάσος της αγαπά το γεννήσαντα, αγαπά και το γεννηθέντα εξ αυτού. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι αγαπάμε τα τέκνα του Θεού, όταν το Θεό αγαπώμεν και τα σεντολάς αυτού φυλάτουμε. Από εκεί γνωρίζουμε ότι αγαπάμε τα παιδιά του Θεού. Εάν αγαπάμε πραγματικά το Θεό και φυλάτουμε τις εντολές Του. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι και πόσες φορές είπαμε για τις εντολές του Θεού. Πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε το Λόγο, να εντρυφήσουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, στις εντολές του Θεού. Ταυτίζεται ο ίδιος ο Κύριος με το Λόγο Του. Και τι παράγει όλο αυτό? Θαυμάσες γνώσεις. Καταλαβαίνουμε εάν πραγματικά είμαστε μέσα στην αλήθεια ή μέσα στο ψέμα. Αν είμαστε μέσα στην πλάνη ή όχι. Αν είμαστε αληθινοί ή αν είμαστε κύβδηλοι. Αν αγαπάμε το Θεό, αν αγαπάμε τα τέκνα Του. Εάν πραγματικά είμαστε έτσι όπως ο Θεός θέλει. Ας τα πάρουμε αυτά, αδελφοί, μέσα στην καρδιά μας. Θέλει ο Κύριος να κάνει κάτι καινούργιο. Αυτό νιώθω μέσα. Και σε εμάς αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να ξεκινήσει μια καινούργια ανασωπήρωση. Είναι ο καιρός της. Όμως θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Θα έρθει ένας μεγάλος στερισμός. Μεγάλος στερισμός. Οι λινοί θα γεμίσουν από ίνο. Τα λόνια από στάρι, λέει μέσα ο Ιωήρ. Το θέμα είναι το εξής. Είμαστε έτοιμοι για αυτό το θερισμό. Ο καθένας μας προσωπικά είμαστε έτοιμοι. Γνωρίζουμε πράγματα μέσα από το Λόγο του Θεού, ώστε να μπορείς να απαντήσεις σε κάθε λάθος επιχείρημα του ανθρώπου. Ο Λόγος του Θεού είναι μια μάχαιρα, είναι το όπλο μας, που μπορούμε μέσα από το Λόγο του Θεού να καταστρέφουμε τα έργα του διαβόλου, τα έργα της πλάνης, όλη αυτή την πλάνη που έχουν ο κόσμος μέσα στο νου του. Τι νομίζετε, πώς θα πέσουν τα οχυρά? Πώς θα πέσουν? Και από την άλλη μεριά να γεμίζουμε από το Πνεύμα του Θεού, ώστε να βλέπουν οι άνθρωποι όλα αυτά τα μεγαλεία και τα θαυμάσια. Να συμμαρτυρεί ο Κύριος το κήρυγμα με όλα αυτά που θα συμβαίνουν με το Πνεύμα του Θεού. Αυτά που πρέπει να αναρωτηθούμε όμως είναι αυτά που είπαμε σήμερα, αυτά τα 8. Είμαστε αληθινοί χριστιανοί? Είμαστε αληθινά παιδιά του Θεού? Πραγματικά γνωρίζουμε το Θεό? Πραγματικά αγαπάμε το Θεό? Αγαπάμε τα τέκνα Του? Μήπως είμαστε σε πλάνη ή μήπως είμαστε στην αλήθεια? Από μας εξαρτάται, αδελφοί. Αμήν. Ο Κύριος κάλεσε τον κάθε ένα από μας. Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, καλεί τον κάθε έναν άνθρωπο και μας έχει δώσει το ελεύθερο θέλω. Μας έχει δώσει κλειδιά, μας έχει δώσει τρόπους. Πώς να τον πλησιάσουμε, πώς να τον ακούσουμε, πώς να τον κατανοήσουμε και πώς να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα οποία εκείνος θέλει να εφαρμόσουμε, να απαντήσουμε σύμφωνα με τα δικά του βήματα. Είναι δικιά μας η απόφαση. Δεν θα κοιτάς το δεξιό σου ή τον αριστερό σου. Τι κάνει? Τι κάνει ο τάδε, αφού δεν κάνει τίποτα, δεν κάνει τίποτα. Αφού δεν

0: μα του διαβόλου με τα ηλεκτρονικά, με τα κινητά, με τα ίντερνετ. Έχει βάλει τα ίντερνετ μέσα. Το έχεις στην τσέπη σου, το έχεις δίπλα σου. Συνέχεια μπαίνει ο κόσμος όλος μέσα εκεί. Καταναλώνουν ώρες οι άνθρωποι. Ζουν σε ένα ψεύτικο κόσμο. Και δυστυχώς το ίδιο συμβαίνει και με τους χριστιανούς, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο. Και ζούμε μέσα εκεί, είμαστε χαρούμενοι γιατί θα δούμε κάτι το οποίο θα μας χαροποιήσει. Εντάξει. Και είμαστε εντάξει. Το να είσαι χριστιανός, το να ακολουθήσεις τον Χριστό, χρειάζεται αγώνας. Όπως εκείνος αγωνίστηκε μέχρι που υπερτετέλεσε, έτσι μας καλεί και εμάς να αγωνιστούμε ενάντια στη σάρκα μας, ενάντια στην αμαρτία, ενάντια στο φρόνημα του κόσμου, ενάντια στον εμπεγμό, ενάντια στην απόρριψη, ενάντια στη διασκέδαση στην κοσμική, ενάντια σε όλα αυτά, πάμε κόντρα σας. Γιατί είμαστε λαός του Θεού. Αμήν. Για να μπορούμε να πάρουμε και το στεφάνι μας. Αμήν. Λέτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξεκινήσαμε να μιλάμε την προηγούμενη εβδομάδα, να βλέπουμε από το βιβλίο της Α' Βασιλέων, το 8ο κεφάλαιο, την προσευχή που έκανε ο Σολομώντας αφού έκανε τα εγκαίνια του ναού. Και το θέμα μας, αδερφοί, δεν είναι μόνο να δούμε την ιστορία σαν ιστορία. Αλλά το θέμα μας είναι να μάθουμε από όλα αυτά και να πάρουμε όλες τις αρχές που ο Θεός θέλει να μας δώσει. Γιατί είπαμε ότι αυτοί ζούσαν φυσικά πράγματα τα οποία ήταν τύποι

0: όλων αυτών των πνευματικών πραγμάτων που ο Θεός καλεί εμάς να ζήσουμε σήμερα. Και ξέρουμε ότι ο ναός αυτός αντιπροσωπεύει πρώτα τον Κύριο Ιησού Χριστό και έπειτα όλη την Εκκλησία. Γιατί αυτός είναι ο τόπος της κατοίκησης. Ήρθε ο Θεός να κατοικήσει μέσα στον Υιό Του και δια του Υιού τώρα κατοικεί μέσα σε όλο το λαό Του. Και λέει στο 27, προσεύχεται ο Σολομώντας και λέει, «Αλλά θέλει αληθώς κατοικήσει Θεός επί της γης. Ιδού ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανοί να σε χωρέσουν, πόσο λιγότερο ο οίκος τούτου, ούτως τον οποίον οικοδόμησε». Αληθώς θέλει κατοικήσει Θεός επί της γης. Δεν τον χωρούν οι ουρανοί των ουρανών, αλλά τι τον χωρεί, αδερφοί? Η καρδιά μας. Η καρδιά μας τον χωράει. Και μάλιστα χωράει τόσο πολύ από το Θεό όσο θέλεις να δεχτείς και όσο ανοίγεις να δεχτείς. Τόσο πολύ. Και αυτός που δεν τον χωράει τίποτα, τον χωράει η δικιά σου καρδιά. Και αυτή είναι όλη η ενδοξότητα. Αυτή είναι όλη η ομορφιά, αδερφοί. Λέει στο 28, «Πλην επίβλεψον επί την προσευχή του δούλου σου και επί τη δέηση αυτού, Κύριε Θεέ μου, ώστε να εισακούσεις της κραυγής και της δεήσεως την οποία ο δούλος σου δέεται ενώπιόν σου τη σήμερον, για να είναι η οφθαλμή σου ανεωγμένη προς τον οίκον τούτο νύχτα και ημέρα, προς τον τόπο περί του οποίου είπας, το όνομά μου θέλει είστε εκεί, για να εισακούεις της δεήσεως την οποία ο δούλος σου θέλει δέεστε εν το τόπο τούτο». Λέει, το όνομά μου θα είναι εκεί. Δηλαδή, έκτισε ο Σολομώντας τον ναό αυτόν και λέει στον Κύριο, τον έκτισα ώστε να είναι το όνομά σου εκεί. Και αυτό βέβαια είναι προφητικό για τον Χριστό, γιατί ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει το υπερπάνω όνομα?
1: Ο Ιησούς.
0: Ο Ιησούς. Στο Δευτερονόμιο, στο 12 κεφάλαιο, στο 11 εδάφιο, λέει ο Μωυσής, τότε στον τόπο τον οποίο θα εκλέξει Κύριος ο Θεός σας για να κατοικήσει εκεί το όνομά Του, εκεί θα φέρνετε όσα εγώ προστάζω σε εσάς, ολοκαυτώματα, θυσίες, τα δέκατα, τις υψούμενες προσφορές των χειρών σας και όλες τις εκλεκτές ευχές σας, όσες ευχηθείτε στον Κύριο. Λέει στο 16ο κεφάλαιο, στο Δευτερονόμιο, στο δεύτερο εδάφιο, λέει, «Θέλεις λοιπόν θυσιάζει το Πάσχα εις Κύριε το Θεό σου, πρόβατο και βούν, εν το τόπο όντι να εκλέξει ο Κύριος για να κατοικήσει εκεί το όνομα αυτού». Δηλαδή, η Εκκλησία, αδερφοί, είναι ο τόπος της κατοίκησης του ονόματος.
1: Αμήν.
0: Του ονόματος. Και ξέρουμε ότι ο τόπος της κατοίκησης του ονόματος είναι ο Υιός. Λέει στην προς Εβραίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 4 εδάφιο, λέει, «Το σου τον ανώτερος των αγγέλων γενόμενος, όσο εξοχότερο υπέρ αυτούς όνομα κληρονόμησε». Και λέει στην Αποκάλυψη 22:4, διαβάζω, λέει, «Και θέλω συνειδεί το πρόσωπον αυτού και το όνομα αυτού θέλει είστε επί των μετόπων αυτού». Δηλαδή, αυτό το οποίο κάνει ο Κύριος τώρα, γιατί είπαμε ότι δια του Υιού ο ναός του Θεού τώρα ποιος είναι?
2: Εκκλησία.
0: Η Εκκλησία. Η Εκκλησία. Και αυτό που κάνει ο Κύριος είναι ότι μας δίνει να κληρονομήσουμε το όνομα. Αυτό το όνομα το οποίο είναι πάνω μας. Και ο Θεός κατοικεί το όνομά του επάνω μας. Διάβαζα, καθώς διάβαζα όλη αυτή την προσευχή, γιατί αν διαβάσετε πιο κάτω, στην Άλφα Βασιλέων στο 8:30 λέει, «Επάκουε τις δέησεις του λαού σου, όταν προσεύχονται στον τόπο αυτό, να ακούσα τον ουρανό και να κάνεις έλεος». Λέει, κοιτάξτε, τι προσευχές ζητάει ο Σολομώντας, φέρνει στον Κύριο μπροστά σαν αίτημα, ο Θεός να ακούει κάθε φορά που θα προσεύχεται ο λαός του προς τον ναό. Και αυτό που μας στρέφει τώρα εμάς, δεν μας στρέφει σε κτίρια, δεν μας στρέφει να προσευχόμαστε προς την Ιερουσαλήμ. Μας στρέφει να προσευχόμαστε σε αυτό που είναι ο ναός, που είναι ο Κύριος Ιησούς.
1: Αμήν.
0: Σε αυτόν στρέφεται τώρα η προσευχή μας. Και λέει να κάνεις έλεος κάθε φορά που ο λαός σου ζητάει έλεος. Εάν αμαρτήσει άνθρωπος των πλησίων του και ζητήσει όρκο παρά αυτού για να κάνει αυτό να ορκιστεί και έρθει όρκος στο θυσιαστήριο, στον οίκο αυτό, να ακούσεις και να ενεργήσεις και να κάνεις κρίση. Λέει, να δικαιώσεις τον δίκαιο, ώστε να αποδώσεις κατά τη δικαιοσύνη του. Στο 33, λέει, όταν κτυπηθεί ο λαός σου Ισραήλ μπροστά στον εχθρό του, γιατί αμάρτησαν, και επιστρέψουν, και δοξάσουν το όνομά σου και προσευχηθούν και δεηθούν ενώπιόν σου σε αυτόν τον οίκο, τότε εσύ επάκουσον από τον ουρανό, συγχώρησε την αμαρτία του λαού σου, του Ισραήλ, και ξαναφέρει τους πίσω στη γη τους. Αυτό τι σημαίνει? Αποκατάσταση. Σημαίνει ότι ο Θεός είναι εκεί κάθε φορά. Μπορεί να κάνεις λάθος, μπορεί να πέφτεις, μπορεί να σκοντάφτεις, αλλά εφόσον καταλαβαίνεις, αντιλαμβάνεσαι, μετανοείς και έρχεσαι μπροστά του και τον ζητάς με σπασμένη καρδιά, ο Κύριος τι θέλει να κάνει? Θέλει να ακούσει. Θα σε ακούσει, θα σου κάνει έλεος και θα σου κάνει αποκατάσταση. Λέει, να τους επιστρέψεις στη γη. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός θα σε φέρει πίσω στο σημείο εκεί που θέλει να είσαι. Γιατί ο Θεός δεν θέλει ο άνθρωπος να είναι μακριά. Επιθυμεί να τον φέρει κοντά του. Λέει, όταν κλείσει ο ουρανός και δεν βρέχει γιατί αμάρτησαν σε σένα. Για ποιο λόγο κλείνει ο ουρανός? Εξαιτίας της αμαρτίας. Εξαιτίας της αμαρτίας. Διάβαζα το εδάφιο και λέω, μιλάνε οι άνθρωποι για κλιματική κρίση και κουραφέξαλα. Αφήστε που είναι ένα φαινόμενο το οποίο επαναλαμβάνεται κάθε 100 περίπου χρόνια, αλλά εδώ πέρα ό,τι συμβαίνει είναι εξαιτίας της αμαρτίας. Αυτό συνέβαινε και αυτό συμβαίνει. Αμάρτησε ο Ισραήλ. Ήρθε βασιλιάς ο Αχάβ, παντρεύτηκε την Ιεζάβελ, η οποία λάτρευε την Αστάρτη, λάτρευε το Βάλ, ήρθε αμαρτία πάνω στο λαό του Θεού. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της αμαρτίας? 3,5 χρόνια δεν έριξε ο ουρανός μία σταγόνα νερό. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί μην νομίζετε ότι δεν έβριχε πουθενά. Δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο πουθενά. Εκεί δεν έβριχε. 3,5 χρόνια. Στέγνωσαν τα πάντα, στέγνωσαν τα λίμνες, στέγνωσαν οι χήμαροι, δεν ψοφούσαν τα ζώα τους, δεν είχαν να τα ταΐσουν, δεν είχε κανένας τίποτα, και όλο αυτό είναι γιατί αμάρτησαν. Γιατί αμάρτησαν. Εάν προσευχηθούν προς τον τόπο τούτο και δοξάσουν το όνομά σου και επιστρέψουν από των αμαρτιών τους, αφού ταπεινώσεις αυτούς, τότε εσύ άκουσε από τον ουρανό και συγχώρησε την αμαρτία τους. Και δίδαξέ τους την αγαθή οδό στην οποία πρέπει να περπατάνε και δώσε βροχή στη γη σου την οποία εσύ έδωσες στο λαό σου κληρονομία. Εάν γίνει πείνα στη γη, εάν γίνει θανατικό, λέει, εάν ο εχθρός πολιορκήσει αυτούς, οποιαδήποτε πληγή, οποιαδήποτε νόσος, κάθε προσευχή, κάθε δέηση που γίνεται από κάθε άνθρωπο, υπό παντός του λαού σου Ισραήλ, όταν γνωρίσει έκασος την πληγή της καρδίας αυτού και εκτείνει τα σύρας αυτού προς τον οίκον τούτο, τότε σύ επάκουσον και συγχώρησε και ενέργησε και δώσε στον καθένα κατά το σοδούς του, όπως γνωρίζεις τις καρδιές τους. Ο Κύριος, αδερφοί, είναι πιστός να απαντήσει σε κάθε προσευχή. Προσέξτε πώς θα τους λέει. Ελευθερία, αποκατάσταση, φυσική ευλογία, ελευθερία από τους εχθρούς τους, οι οποίοι θα έρθουν αντίον τους, και αν ακόμα πάνε στη σκλαβιά, όταν έρθουν σε κατάσταση να καταλάβουν, να μετανοήσουν και προσευχηθούν και υψώσουν τα χέρια τους να τον δοξάσουν, ο Κύριος τι κάνει, λέει, τι θα κάνει, θα τους φέρει πίσω. Και λέει, ο Κύριε, υπάρχει μια προσευχή από όλες αυτές που να μην την απαντάς? Γιατί σαν άνθρωποι του Θεού να προσευχόμαστε και να σκεφτόμαστε βρελές, ο Θεός να μην μ' ακούει. Λες να μην ακούει και να μην απαντήσει την προσευχή μου. Και το λέμε, συνήθως δεν το λέμε με ερώτημα, είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός δεν μας ακούει. δεν ακούει την προσευχή μου, είμαι σε αυτή την κατάσταση. Εδώ τι τους λέει? Εάν επιστρέψεις και υψώσεις τα χέρια σου και δοξάσεις τον Κύριο, ο Κύριος θα ακούσει και θα κάνει. Θα κάνει. Λέει στο 41. Θα έλεγε κανείς, ακούγοντας όλη αυτή την προσευχή του Σολομώντα, εδώ ο Ισραήλ ακόμα δεν είχε χωρίσει. Δεν είχαν γίνει τα δύο βασίλεια. Μετά το Σολομώντα ήρθε ο γιος του Ροβάμ και ξεχώρισαν. Εδώ είναι ακόμα ένας λαός οι οποίοι όλες οι φυλές άκουγαν αυτή την προσευχή. Και όχι μόνο, αλλά είδαν την απάντηση του Θεού, γιατί ο Θεός κατέβασε φωτιά τον ουρανό πάνω στο θυσιαστήριο. Εάν άκουγε κάποιος την προσευχή αυτή του Σολομώντα, τι θα έπρεπε να κάνει? Και την έβαζε μες στην καρδιά του. Και το λέω όλο αυτό γιατί όλη αυτή η προσευχή του ήταν προφητική προσευχή. Ρωτάω, αδερφοί, όλα αυτά τα οποία προσευχήκε ο Σολομώντας και είπε, συνέβησαν στον Ισραήλ. Ξηρασία ήρθε. Πείνα ήρθε. Εχμαλωσία ήρθε. Όλα ήρθαν. Ακριβώς όπως τα είπε ο άνθρωπος του Θεού, ακριβώς και έτσι έγινε. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει να ακούνε τη φωνή του Θεού. Γι' αυτό αναρωτιέται ο Ισαΐας ο προφήτης και λέει, ποιος θα ακούσει το κήρυγμά μας? Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα ακούσει την προσευχή αυτή? Και λέει στο 41, και τον ξένον ακόμα, ώστις δεν είναι εκ του λαού σου Ισραήλ, αλλά έρχεται από γης μακράς για το όνομά σου. Διότι θα ακούσουν το όνομά σου το μεγάλο και το χέρι σου το κρατεό, το βραχείο να σου τον εξεπλωμένο όταν έρθει και προσευχθεί προς τον οίκον τούτο, σύ επάκουσαν εκ του ουρανού για να γνωρίσουν πάντες οι λαοί το όνομά σου. Την ίδια προσευχή έκανε ο Κύριος, αδελφοί. Θυμάστε τι προσευχήθηκε στη Γεθσημανή? Λέει, δεν προσεύχομαι μόνο για αυτούς, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι θα πιστέψουν δια του λόγου τους. Δηλαδή, όπως προσευχήθηκε ο Κύριος, προσευχήθηκε ο Σολομώντας, ώστε η προσευχή και όλων αυτών οι οποίοι θα άκουγαν για το όνομα του Κυρίου και θα ερχόταν και θα προσευχόταν, ο Θεός θα την απαντούσε. Εδώ είμαστε εμείς τώρα. Σε αυτό το γκρουπ είμαστε όλοι εμείς. Ανήκουμε όλοι εμείς. Και λέει επίσης το 44, όταν ο λαός σου εξέλθει σε πόλεμο εναντίον των εχθρών τους, όπου αποστείλεις αυτούς και προσευχηθούν στον Κύριο προς την πόλη την οποία εξέλεξες και τον οίκο, τον οποίο οικοδόμησα εις το όνομά σου, άκουσε από τον ουρανό την προσευχή τους, τη δέησή τους και κάνε το δίκαιο. Κάνε το δίκαιο. Τι λες, ο Θεός μας έχει δώσει την νίκη και το θρίαβο ενάντια στο διάβολο, αδερφοί. Λέω, Κύριε, σε όποια μάχη και αν στραφούμε, όποιο πόλεμο και αν είναι να κάνουμε, εφόσον είμαστε στραμμένοι σε Σένα, η καρδιά μας ανοιχτή και προσευχόμαστε με όλη μας την καρδιά, θα νικήσουμε. Και αυτό είναι το μυστικό. Δεν έχει να κάνει ούτε με ανθρώπους, ούτε με δυνάμεις, ούτε με γνώσεις, ούτε με αριθμό. Λέει, Κύριε, εσύ μπορείς να σώζεις, το ίδιο προσευχήθηκε, νομίζω Ασά ήταν, και με λίγους και με πολλούς. Δεν έχεις πρόβλημα να σώζεις. Ούτε με λίγους, ούτε με πολλούς. Και αυτό ο Κύριος θέλει να ξέρουμε. Μπορεί να σώσει αρκεί να, όταν επιστρέψετε το 48 με όλη σας την καρδιά και με όλη σας την ψυχή, στη γη των εχθρόντων, των εχμαλωτισάντων αυτούς, και προσευχηθούν σε σένα προς τη γη αυτών την οποία έδωκασες στους πατέρας αυτών, την πόλη την οποία εξέλεξες και τον οίκον τον οποίο οκοδόμησα εις το όνομά σου, τότε εσύ θα επακούσεις από τον ουρανό και θα κάνεις το δίκαιο και θα συγχωρήσεις το λαό σου και θα συγχωρήσεις τις παραβάσεις τους και θα κάνεις εκτιρμούς. Είναι ο λαός σου και η κληρονομία σου. Ξέρετε ποιος προσευχήθηκε σύμφωνα με αυτή την προσευχή, αδερφή? Ο Δανιήλ. Ο Δανιήλ. Ο Δανιήλ, ο οποίος ήξερε, γιατί ο Θεός απάντησε στην προσευχή του Σολομώντα. Πώς μαρτύρησε ο Κύριος? Με φωτιά. Με φωτιά. Κατέβασε τη φωτιά από τον ουρανό πάνω στο θυσιαστήριο. Και αυτό ήταν μια μαρτυρία, ότι όλα αυτά τα οποία ζήτησε ο άνθρωπος του Θεού, ο Θεός τα σφράγισε. Τα σφράγισε. Και το θέμα είναι ότι σήμερα ο Θεός έχει απαντήσει με την ίδια φωτιά. Στον κάθε ένα από εμάς. Πώς? Μας βαπτίζει με το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή είναι η φωτιά. Και καθώς κατεβάζει τη φωτιά, είναι η σφραγίδα ότι, κοίτα, ακούω την προσευχή σου. Κατοικώ μέσα σου, σε κάνω κατοικητήριό μου, οίκο μου. Και καθώς με εξητείς, καθώς ζητάς το πρόσωπό μου, καθώς ταπεινώνεις τον εαυτό σου ενώπιόν μου και αν τυχόν κάνεις κάποια παράβαση, σε ακούω και είμαι εδώ για να σε ελευθερώνω. Και προσεύχεται ο Δανιήλ στο 6ο κεφάλαιο, στο 10ο εδάφιο. Λέει, και ο Δανιήλ καθώς έμαθε ότι υπεγράφει η γραφή εισήλθε στον οίκον αυτού και έχουν τα στηρίδας του κοιτώνος αυτού ανεωγμένας προς την Ιερουσαλήμ, έπιπτε επί τα γόνατα αυτού τρεις της ημέρας προσευχόμενος και δοξολογών ενώπιον του Θεού καθώς έκανε το πρώτερο. Στρεφόταν στο ναό του Κυρίου και προσευχότανε και ο Θεός, λέτε, τον άκουγε. Το ίδιο έκανε και ο Ιωνάς. Ο Ιωνάς όταν ήταν μέσα στην κοιλιά του κήτους λέει απερίφθην μπροστά από τους οφθαλμούς σου όμως θα επιβλέψω πάλι στο ναό των Άγιών σου. Γιατί το ήξερε αυτό ο Ιωνάς? Γιατί ήξερε ότι όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και ζητήσει τον Κύριο, ο Θεός θα ακούσει και θα αποκαταστήσει. Μπορεί να είσαι μέσα στα βάθη της θάλασσας, μπορεί καμιά φορά να είσαι στο σημείο να σε έχει καταπιεί το κήτος, που βλέπεις τίποτα. Τίποτα. Δεν βλέπεις ούτε φως, βλέπεις μόνο σκοτάδι, δεν έχει πουθενά να πιαστείς. Είναι γύρω μόνο γλίτσα, αμαρτία. Και ξέρεις ότι όταν στραφείς τον Κύριο και τον ζητήσεις με όλη σου την καρδιά, ο Θεός θα κάνει, θα σε βγάλει. Θα σε βγάλει. Γι' αυτό ο Θεός ήρθε και κατοίκησε το όνομά Του μέσα στο Χριστό. Και τώρα όποιος έρχεται προς Αυτόν, δεν θα τον βγάλει έξω. Δεν θα τον βγάλει έξω. Λέει ο Ιωνάς στο δεύτερο κεφάλαιο, διαβάζω στο 6ο εδάφιο, λέει «Κατέβηκα στα έσχατα των ωραίων. Η μοχλή της γης είναι επάνω θέν μου, διαπαντός. Αλλά ανέβη η ζωή μου από τις φθοράς, Κύριε Θεέ μου, ενώ ή το εκλείπουσα εν εμή η ψυχή μου, θυμήθηκα τον Κύριο και η προσευχή μου εισήλθε προς εσένα εις το ναό των Άγιών σου». Λέει στο 9, «Αλλά εγώ θέλω θυσιάσει προσέ, με τα φωνής ενέσεως, θέλω αποδώσει όσα ευχήθηκα». Και εμείς σήμερα απευθύνουμε την προσευχή μας, αλλά όχι πλέον στον τύπο. Εμείς απευθύνουμε την προσευχή μας στο αντίτυπο που είναι ο Χριστός και είναι το παντοτινό κατοικητήριο του Θεού, ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και όσοι είναι αδερφοί αμαρτωλοί μέσα σε αιχμαλωσία, ο Κύριος θα τους βγάλει όταν ζητήσουν. Θα τους βγάλει. Θα τους βγάλει. Και πού γίνεται όλη αυτή η προσευχή? Στο λαό του Θεού μέσα. Εκεί που ο Θεός διάλεξε να κατοικήσει το όνομά Του. Αυτή είναι η δόξα της Εκκλησίας. Η δόξα του λαού του Θεού είναι ότι επέλεξε ο Θεός εσένα και μένα να κατοικήσει το όνομά Του. Και όπως το λέει στην Αποκάλυψη που διαβάσαμε στο τελευταίο κεφάλαιο, ότι έχουμε στο μέτωπό μας το όνομά Του. Δηλαδή ο Θεός σε σφραγίζει, σε χαράζει με το όνομά Του. Αυτό σημαίνει ότι είσαι δικός Του. Ανήκει σε εκείνον. Και ο Θεός τα φυλάει τα δικά Του. Ξέρετε πόσο πολύ τα φυλάει? Αφήνει τα 99 και τρέχει να βρει το ένα. Προσευχόμουν και στον Κύριο και λέω, Κύριε, θέλουμε κανένας μέσα στο λαό σου να μην είναι χαμένη δραχμή. Μάστε την παραβολή με τη χαμένη δραχμή. Μέσα στον Νίκο. Αλλά όμως το άτομο αυτό, η μια δραχμή έχει αξία. Ξεσήκωσε τα πάντα για να βρει τη δραχμή. Και ο Κύριος θέλει το βράδυ αυτό να σε γεμίσει με τη φωτιά Του, να σε γεμίσει με την παρουσία Του και να μην υπάρχει κανένας ανάμεσά μας που να είναι χαμένη δραχμή.
1: Αμήν.
0: Να μην υπάρχει κανένας ο οποίος να είναι και να μην είναι. Θέλει ο Θεός να είμαστε γεμάτοι με την παρουσία Του, γεμάτοι με τη δόξα Του, γεμάτοι με τη φωτιά Του.
1: Αμήν.
0: Και αυτό πασχίζει το Πνεύμα του Θεού να κάνει. Δεν θέλει να αφήσει κανένα να χαθεί. Λέει, προσευχήθηκε ο Κύριος και λέει, ό,τι μου έδωσες το φύλαξα εκτός από τον ιό της απολίας. Όλα όσα μου έδωσες τα φύλαξα. Όσους ο Κύριος φέρνει μέσα στο λαό Του, όσοι ακούνε το λόγο Του και αγγίζονται, ο Κύριος θέλει να τους σφραγίσει, να τους φυλάξει μέσα στην Εκκλησία. Να τους φυλάξει. Εκεί είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Και μέσα στο ναό αυτό του Κυρίου, ο Θεός θέλει κάθε προσευχή να εισακούεται και να απαντάτε. Και να μην υπάρχει απογοήτευση στην προσευχή σου. Ξέρουμε ότι ο Θεός μας θέλει να είμαστε υγιείς αδελφοί. Πόσο πολύ ο Θεός θέλει να είσαι υγιής. Όσο θέλεις εσύ να είναι υγιής αυτοί που είναι γύρω σου. Τα παιδιά σου, ο σύζυγός σου. Παθαίνει κάτι κάποιος και αμέσως τρέχει και μέχρι να βγει η εξέταση τι έχεις, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι γύρω σου τι έχουνε. Τι θα γίνει, όχι πώς θα γίνει, αχ, βαχ. Έτσι ο Κύριος είναι. Ο Θεός δεν κάνει αχ, βαχ. Αλλά θέλει τον άνθρωπο να είναι υγιής. Και το λέω όλο αυτό γιατί δεν θέλει ο Κύριος καμία προσευχή που γίνεται μέσα στο λαό του Θεού για θεραπεία να πηγαίνει και να μην βρίσκει ανταπόκριση. Και όταν λέμε προσευχή, δεν μιλάμε παρακαλετό δέηση, αλλά μιλάμε το να προσευχηθούμε με εξουσία για την υπόσχεση που ο Θεός μας έχει ήδη δώσει. Που λέει ότι με τις πληγές του Κυρίου είμαστε υγιείς. Αμήν. Εκεί που ο Θεός κατοικεί, όλα φέρουν τη δικιά τους φραγίδα. Αργότερα, όταν γύρισαν με τον Έσδρα και τον Νοεμία να ξαναοικοδομήσουν, ξαναέκτισαν τον ναό, αλλά ο ναός δεν είχε την ίδια έγκλη. Και λέει στο βιβλίο του Αγκαίου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο τρίτο εδάφιο, γιατί οικοδόμησαν εμέν, αλλά δεν ήταν αυτό που ο Θεός από την αρχή είχε δει και λέει, «Τις μεταξύ σας έμεινε», λέει ο Αγκαίος, «ο οποίος είδε τον οίκο τούτο στην πρώτη του δόξα», και ο οποίον τώρα εσείς βλέπετε αυτόν, δεν είναι εις τους οφθαλμούς σας όσου δεν συγκρινόμενος προς εκείνον. Πώς τον έβλεπαν ορισμένοι τον Νίκο, τον ναό. Πώς τον έβλεπαν, τι λέει. Όσου δεν. Έβλεπαν την εκκλησία, εντάξει σιγά τώρα η εκκλησία. Όσου δεν. Και λέει στο 7 εδάφιο. Και θα σύσω πάντα τα έθνη και θα έρθει ο εκλεκτός πάντων των εθνών και θα εμπλήσω τον οίκο τούτο δόξας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και τους λέει στο 8, εμένα είναι το αργύριο, εμένα το χρυσίο. Στο 9, η δόξα του έσχατου τούτου οίκου θα είναι μεγαλύτερη από τη δόξα του πρώτου οίκου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και σε αυτό τον τόπο θα δώσω ειρήνη. Στον τόπο αυτό θα δώσω ειρήνη. Σε αυτό το ναό, αδερφοί, που τον έβλεπαν και στους οφθαλμούς τους ήταν σαν ουδέν, δεν υπήρχε καταρχήν κυβωτός της Διαθήκης μέσα. Την κυβωτό της Διαθήκης την πήρε ο Ιερεμίας, για να μην πέσει στα χέρια των Βαβυλώνιων όπως έπεσαν όλα τα υπόλοιπα, και έρχονται τώρα, χτίζουν ένα ναό στον οποίο δεν είναι μέσα η κυβωτός της Διαθήκης. Και ορισμένοι τον έβλεπαν και λένε είναι σαν τίποτα. Αλλά το θέμα δεν είναι τι βλέπει ο άνθρωπος. Καμιά φορά βλέπουμε κι εμείς και λέμε, αυτή είναι η εκκλησία. Που αυτός είναι έτσι, που αυτός είναι αλλιώς, που αυτός κάνει εκείνο, που αυτός κάνει τ' άλλο. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Και είμαστε ειλικρινείς άνθρωποι, Από όσους είμαστε εδώ τώρα, ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι τέλειος και αλάνθαστος να σηκώσει το χέρι. Που σημαίνει ότι μας έχει φέρει ο Θεός μέσα σε ένα οίκο, σε ένα ναό και δουλεύει μέσα μας. Φτιαχνόμαστε ακόμα. Και μπορεί ορισμένοι να το βλέπουν λένε και να είναι σαν ουδέν, αλλά ο Κύριος τη βλέπει. Ξέρετε τι βλέπει ο Κύριος. λέει, θα εμπλήσω τον οίκο τούτο δόξης. Και η δόξα του τελευταίου οίκου θα είναι μεγαλύτερη από τη δόξα του πρώτου οίκου. Η δόξα του έσχατου οίκου, και στο εβραϊκό λέει, η έσχατη δόξα του οίκου θα είναι μεγαλύτερη από την πρώτη δόξα. Ορισμένοι από αυτούς έβλεπαν τον οίκο εκείνο και σύγκριναν. Και σήμερα, εάν συγκρίνουμε αυτό το οποίο έχουμε εμείς, γιατί να δούμε αυτό που έχουμε εμείς, με αυτό το οποίο είχαν ο πρώτος οίκος. Ποιος είναι ο πρώτος οίκος? Οι Απόστολοι. Οι Απόστολοι. Η Αποστολική Εκκλησία της Εφέσου. Και τα βλέπεις και τα διαβάζεις. Εμείς πού είμαστε? Αναφέρομαι σε εμάς, γιατί η πλειονότητα της Εκκλησίας είναι σε αυτό το σημείο παγκόσμια, αλλά υπάρχουν κομμάτια της Εκκλησίας τα οποία ζουν σε αυτή τη δόξα. Το θέμα όμως είναι ότι ο Κύριος δεν θέλει να δεις το λαό του Θεού σαν ουδέν, αλλά θέλει να δεις ότι εκείνος είναι ο οποίος θα έρθει, η δόξα του οίκου του είναι αυτός, και θα κάνει τη δόξα αυτού του οίκου να είναι μεγαλύτερη από τη δόξα του πρώτου οίκου. Αμήν. Και περιμένει τώρα από εμάς, τώρα, να βάλουμε σε αυτό όλη μας την καρδιά και όλη μας τη δύναμη, ώστε να τελειώσει ο οίκος αυτός που ο Κύριος θέλει να τελειώσει. Σας διάβασα ένα εδάφιο πριν καιρό από τους ψαλμούς και λέει ο Δαβίδ, λέει, όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη Σιών, τότε θέλει φανεί εν τη δόξη αυτού. Αμήν. Τότε. Πολλοί άνθρωποι λέγανε το 2012 θα έρθει ο Κύριος, το 2014 θα έρθει ο Κύριος. Έχουν βάλει ημερομηνίες πολλές. Ποιο είναι, αδελφοί, το κλειδί για να έρθει ο Κύριος? Η νύμφη. Το κλειδί είναι η εκκλησία, το κλειδί είναι η νύμφη. Για να έρθει ο Κύριος πρέπει να ετοιμάσει τη νύμφη του. Δηλαδή, όλους εμάς. Όλους εμάς. Και αυτό κάνει τώρα. Παίρνει, φέρνει πέτρες, τους μαζεύει από όλο το πρόσωπο της γης, όπως λέει ο Πέτρος, και εμείς ως λήθη ζώντες. Οικοδομούμαστε. Μαζεύει τις πέτρες από όλο το πρόσωπο της γης, από όλο το ρέθινο, και οικοδομεί τον οίκο του. Οικοδομεί την εκκλησία του. Θα φτιάξει όλο το σπίτι του Θεός. Και τότε είναι που ο Θεός θα έρθει να πάρει την εκκλησία. Αμήν. Το θέμα είναι ότι εμείς σαν κομμάτι του οίκου του εδώ πρέπει να δώσουμε όλο μας το είναι, όλη μας τη δύναμη, όλη μας την ενέργεια, ώστε ο Θεός αυτό το οποίο θέλει να κάνει εδώ να το κάνει. Να το κάνει. Αμήν.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το δεύτερο ναό αυτόν δεν υπήρχε αρχικά η νεφέλη της δόξας. Δεν υπήρχαν τα ουρίμ και τα θουμίμ. Και λέει ο Κύριος, κάτι λείπει. Και αυτό που λείπει θα το φέρω. Ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο λείπει, αδερφοί, τελικά? Πείτε μου, τι ήταν αυτό το οποίο έλειπε από την πρώτη εκκλησία της Εφέσου?
2: Η αγάπη.
1: Όταν ο λαός του Θεού γεμίσει με την αγάπη, του Κυρίου την αγάπη, ξέρεις, η αγάπη αυτή θα σε τραβήξει προς τα πάνω για να κάνεις αυτό που ο Θεός θέλει. Η αγάπη, όταν ο άνθρωπος ατονίσει την αγάπη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μπορείς να βοηθήσεις ανθρώπους όταν δεν έχεις αγάπη μέσα σου? Όλα είναι εντάξει. Μπορείς να προσευχηθείς αν δεν έχεις αγάπη μέσα σου? Μπορείς? Όχι. Μπορείς να πας να βρεις ανθρώπους αν δεν έχεις αγάπη μέσα σου? Μπορείς να ανοίξεις το στόμα σου να ομολογήσεις εάν δεν έχεις αγάπη μέσα σου? Μπορείς να διεκδικήσεις πράγματα για άλλους αν δεν έχεις αγάπη μέσα σου και αν δεν πονάς μέσα σου? Αυτό το κάνει αγάπη. Και αυτό είναι που χρειάζεται η Εκκλησία στις μέρες μας. Λέει, θα αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη σου την καρδιά και αυτόν που είναι δίπλα σου όπως τον εαυτό σου. Και όταν η Εκκλησία το έχει αυτό, αδερφοί, εκεί είναι που ο Θεός μπορεί να δουλέψει. Εκεί δουλεύουν όλα. Εκεί δουλεύουν τα χαρίσματα, εκεί δουλεύουν οι δυνάμεις, εκεί δουλεύει η πίστη. Από τι είναι αυτό το οποίο κουνάει την πίστη ώστε να πάει μπροστά και να κάνει? Λέει, πίστη διαγάπης ενεργουμένη. Δηλαδή, η αγάπη είναι σαν να έχεις ένα όχημα και να πρέπει να κινηθεί, και αν δεν του βάλεις μέσα αγάπη, δεν πάει. Η αγάπη θα σε ξυπνήσει να καταλάβεις ότι εδώ δεν είσαι για τον εαυτό σου μόνο. Για την οικογένειά σου μόνο. Γιατί ο Θεός έφερε, σε κάλεσε για να σε κάνει μια ευλογία σε όλα τα έθνη. Όπου ο Κύριος θέλει να μας χρησιμοποιήσει, να μας χρησιμοποιήσει.
2: Αμήν.
1: Και τώρα, για τα έθνη τα πράγματα έχουν γίνει πιο εύκολα. Πολλές φορές μπορεί να υπηρετήσεις άλλα έθνη εκεί που είσαι. Και να δώσεις το φως. Διαβάζω από το 4 εδάφιο του Αγκαίου, δεύτερο κεφάλαιο. Τους λέει ο Κύριος, πλην ενδυναμού τώρα Ζωροβάβελ, λέγει Κύριος, και ενδυναμού Ιησού Ιε του Ιεσεδέκ ο ιερεύς ωμέγας, και ενδυναμού πας ο λαός του τόπου, λέγει Κύριος, και εργάζεστε, διότι εγώ είμαι με εσάς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Τι τους ενθαρρύνει ο Κύριος να κάνουν? Τι τους λέει? Εργάζεστε. Για να γίνει η δουλειά του Θεού, θέλει ο Θεός να εργαζόμαστε. Δεν έχει σημασία πώς φαίνεται η κατάσταση. Δεν έχει σημασία πώς φαίνονται τα πράγματα. Σας διαβάσω ένα εδάφιο στο Ζαχαρία. Κεφάλαιο 4. Εδάφιο 10. Διότι ποιος καταφρόνησε την ημέρα των μικρών πραγμάτων? Τι θέλει ο Κύριος να κάνουμε την ημέρα των μικρών πραγμάτων? Να μην την καταφρονούμε, αλλά να εργαζόμαστε. Δεν θέλει να καταφρονείς, και συνέχεια τους προτρέπει ο Κύριος να εργάζονται και να μην αποκάνουν. Και η ίδια ακριβώς προτροπή ισχύει και για μας σήμερα. Εάν συγκρίνεις την αποστολική περίοδο με τη δόξα που φανερώθηκε τότε μέσα στην Εκκλησία, και σήμερα μπορεί να φαίνεται στο οφθαλμό μας όσου δεν, όμως ο Κύριος είναι μαζί μας. Έχει τη δόξα Του, την οποία θα αποκαλύψει στο λαό Του στις τελευταίες μέρες. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να δουλεύουμε με επιμέλεια, αδερφοί. Με επιμέλεια. Και η δουλειά, ρωτάω, πόσες μέρες δουλεύουμε τη βδομάδα? Θα έρθει η ώρα που θα βγούμε στη σύνταξη. Εκεί είναι η ανάπαυση. Εκεί είναι η σύνταξη και θα πάρουμε και φάπαξ. Αλλά τώρα είμαστε εδώ για να δουλέψουμε. Και ρωτάω, πόσες μέρες δουλεύουμε? Ο Κύριος πόσες μέρες είπε να δουλεύουν οι άνθρωποι? Μια μέρα ανάπαυση. Βέβαια, Το λέω αυτό πνευματικά για να καταλάβουμε ότι αν φυσικά δουλεύουμε έτσι, πνευματικά πόσο πρέπει να δουλέψεις. Και το θέμα είναι ότι ο Θεός το έχει κάνει πολύ καλύτερο σε εμάς, γιατί εμείς εισερχόμαστε στην ανάπαυση και στην ανάπαυση του Θεού μέσα, ξεκουραζόμενοι, δουλεύουμε. Και έτσι η δουλειά που κάνεις για τον Κύριο είναι όμορφη. Και όχι μόνο, σε ξεκουράζει. Σε γεμίζει, σε ανανεώνει, σου δίνει φως, σου δίνει στόχο, σου δίνει όραση και αυξάνει την πίστη σου. Και αυτό όλο γίνεται καθώς δουλεύεις για τον Κύριο. Αμήν. Λέει στο 7, Αγκαίος, Β 7, και θέλω σύση πάντα τα έθνη και θέλει ελθεί ο εκλεκτός πάντων των εθνών και θέλω εμπλήσει τον οίκο τούτο δόξας, λέει ο Κύριος το δυνάμεων. Τι είναι αυτό το οποίο σύει τα έθνη, αδερφοί? Για πείτε μου. Το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο. Όταν είπε ο Κύριος, προφητεύει με τον Αγκαίο, θα σύσω τα έθνη. Δηλαδή θα τα κάνει, θα γίνει σεισμός τα έθνη. Λέει στις Πράξεις, κεφάλαιο 17, εδάφιο 6. Μη ευρώντες δε αυτούς, έσυραν τον Ιάσονα και την Άσα αδελφούς επί τους πολιτάρχας, βόντες. Τι βοούσαν όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν αντίθετοι στον Χριστό? Τι βοούσαν? Αυτοί οι οποίοι σύουν την οικουμένη, ήρθαν και εδώ. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι σύουν την οικουμένη? Ο λαός του Θεού. Αυτοί οι οποίοι αναστατώνουν την οικουμένη. Και ρωτάω σήμερα, αναστατώνεις? Ας μην πάμε στην οικουμένη ακόμα. Ας πάμε εκεί που είμαστε. Το σπίτι σου. Γιατί στο σπίτι σου μέσα μπορεί να είσαι ανάμεικτος. Δηλαδή να είναι κάποιος ο οποίος που γνωρίζει τον Κύριο και κάποιος ο οποίος ακόμα δεν τον γνωρίζει. Ο Κύριος θέλει να κάνεις? Να αναστατώσεις. Θυμάμαι όταν η μητέρα μου πήγε πρώτη φορά στην εκκλησία. Ξέρετε τι έγινε σπίτι? Το Αρκάδι. Λίγο. Όταν μπήκε το μπουρλότο. Λίγο. Ο πατέρας μου άρχισε να τις φωνάζει, που τώρα στα γεράματα θες να γίνεις καλόγρια. Ήταν βέβαια 40 χρονών τότε. Και δεν θα ξαναπάς, εγώ θα ξαναπάω, δεν θα ξαναπάς. Την κυνηγούσε στη σκάλα, ανέβηκε απάνω στα αρεφείς μου το σπίτι, πήγε και κλειδώθηκε μέσα στην πόρτα και ο παπάς μου την κυνηγούσε στη σκάλα. Οι αναστατώσαντες στην οικουμένη.
2: Αμήν.
1: Αναστάτωση. Αμήν. Γιατί? Γιατί μέχρι τότε ο διάβολος ήταν μέσα στο σπίτι, έκανε ό,τι ήθελε, δεν τον ενοχλούσε τίποτα. Είμαστε όλοι παραδομένοι μέσα σε αυτό. Να φύγεις από το σπίτι. Καληνύχτα. Το επόμενο βράδυ έλα στο σπίτι, αλλά μην μιλάς. Για αυτά που πιστεύεις. Μπορεί κάποιος να έχει το λόγο μέσα και να τον κρατάει κρυφό? Να διαβάσω λίγο? Σε λίγο θα διαβάσεις. Κάτσε να σου διαβάσω κάτι να ακούσεις. 1, 2, 3. Τελικά ο Λύκος έγινε αρνάκι. Και τώρα είναι μέσα στην παρουσία του Θεού. Αμήν. Οι αναστατώσαντες στην οικουμένη. Λέει και θέλει ελθεί ο εκλεκτός πάντα των εθνών. Στο εβραϊκό κείμενο κυριολεκτικά λέει και θα έλθουν στον εκλεκτό των εθνών από όλα τα έθνη. Θα έρθουν. Και αυτό μας γεμίζει, πρέπει να μας γεμίζει με πίστη, αδερφοί, ότι ο Κύριος θα σώσει. Αυτός είναι ο εκλεκτός και θα φέρει στον εαυτό του όλα τα έθνη. Και ξέρετε ποιος άλλος είναι ο εκλεκτός? Ο λαός του Θεού. Πώς μας ονομάζει? Εκλεκτό λαό. Εκλεκτό λαό. Μέσα από όλα τα έθνη καλεί ο Θεός και βγάζει ένα λαό ο οποίος είναι εκλεκτός και εκεί θα φέρει και θα σώσει. Και θα εμπλήσω, λέει, τον οίκο τούτο δόξας. Αυτή η υπόσχεση δεν εκπληρώθηκε τον καιρό εκείνο. Εκπληρώθηκε αργότερα. Και λέει στο 9, η δόξα του έσχατου οίκου θα είναι μεγαλύτερη από τη δόξα του πρώτου οίκου. Και στον τόπο αυτό θα δώσω ειρήνη. Ειρήνη. Ξέρεις ότι ο Θεός σε φέρνει στο ναό, στο σπίτι της ειρήνης. Αυτό είναι η εκκλησία. Η Ιερουσαλήμ σημαίνει πόλης ειρήνης. Και έκτισε το ναό ο Σολομώντας, ο οποίος σημαίνει ειρηνικός. Δηλαδή, σε φέρνει ο Κύριος στον οίκο που χτίζει εκείνος, που είναι ο άνθρωπος της ειρήνης, και χτίζει ένα τόπο ο οποίος είναι οίκος ειρήνης. Και έρχεσαι μέσα στον οίκο του και είσαι άνω κάτω και ανοίγεις τα χέρια σου και ψάλλεις και τον λατρεύεις και γεμίζεις με ειρήνη. Το θέμα όμως είναι ότι ο Θεός θέλει αυτή την ειρήνη να την κάνει μέσα σου μόνιμα. Μόνιμη. Και όχι μόνο να είσαι εσύ ειρήνη, αλλά λέει μακάρι ειρηνοποιεί. Τι σημαίνει ειρηνοποιός? Δεν λέει μακάρι ειρηνική. Λέει μακάρι η ειρηνοποιή. Δηλαδή η βασιλεία του Θεού αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι ποιούν ειρήνη. Όπου πας, τι θα φέρνεις? Ειρήνη. Θα φέρνεις ησυχία. Θα φέρνεις ανάπαυση. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Θα έχουμε πάνω μας τη μεγαλύτερη δόξα. Τη μεγαλύτερη δόξα, γιατί είμαστε οι νύμφοι του Κυρίου. Αυτός είναι ο άρχοντας της ειρήνης που μας γεμίζει με την ειρήνη. Λέει Κολοσσαΐς α20, δια του Χριστού να συνδιαλλάξει, δηλαδή να αποκαταστήσει, να ενώσει τα πάντα προς τον εαυτό του, ειρηνοποιήσας δια του αίματος του Σταυρού αυτού, δια αυτού, δια του Χριστού δηλαδή, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Ο Κύριος τι κάνει? Ειρηνοποιεί. Ανάμεσα σε εμάς και στον ουρανό φέρνει αποκατάσταση, συμφιλίωση, ειρήνης. Και τώρα ο ουρανός για σένα δεν είναι κάτι ξένο. Τι είναι ο ουρανός? Το σπίτι μας. Είναι το σπίτι μας. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, και αν η οικία του σκηνώματος ημών χαλαστή, έχουμε αχειροποίητο. Σου δείχνει ότι τους είχε διατάξει τους Ισραηλίτες να γιορτάζουν τη γιορτή της σκηνοπηγίας. Και μέναν σε σκηνές. Γιατί? Για να τους δείξει ότι στη γη αυτή επάνω δεν ήρθαν για να μείνουν μόνιμα. Δεν θα κατασκευάσεις το παλάτι σου και θα μείνεις εκεί και δεν θα κουνήσεις. Σκεφτείτε λίγο τον Απόστολο Παύλο, αδερφοί. Θα μπορούσε να χτίσει ένα σπίτι? Να το κάνει τι? Μόνο μπορούσε να το βάζει στο ενίκιο. Τι να το κάνει? Έτρεχε από το ένα σημείο στο άλλο σημείο, στην άλλη πόλη, στην άλλη πόλη, να κάνει εκκλησίες. Εντάξει, όχι ότι δεν θέλει να έχουμε σπίτι, αλλά θέλει να σου δείξει ότι κοίτα, δεν είναι αυτό το μόνιμο. Δεν είναι αυτό το αιώνιο έχω ένδοξα να σου δώσω. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο. Στη Β' Χρονικών 7:14. Μιλάει για το ναό του, που είναι ο λαός του, λέει. Και ο λαός μου, μιλάει ο Κύριος, επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου, ταπεινώσως είναι αυτούς και προσευχηθώσει και εξητήσουν το πρόσωπό μου και επιστρέψουν από τον οδόν αυτών των πονηρών, τότε εγώ θα επακούσω εκ του ουρανού και θα συγχωρήσω την αμαρτία αυτών και θα θεραπεύσω τη γη αυτών. Θέλουμε τη φωτιά, αδερφοί του Κυρίου, μέσα μας. Αυτό το εδάφιο είναι η αρχή της αναζωπήρωσης. Αυτό το εδάφιο είναι η αρχή της αναζωπήρωσης. Ποια είναι τα βήματα? Ταπείνωση, εξήτηση και επιστροφή από τους πονηρούς δρόμους και την αμαρτία. Ταπείνωση, εξήτηση και επιστροφή από τους δρόμους μας και από την αμαρτία. Και λίγο πιο πριν, του λέει ο Κύριος αυτός Σολομώντα, στο 12 εδάφιο, του λέει, εφάνει ο Κύριος στο Σολομώντα διανυκτός και είπε προς αυτόν, άκουσα την προσευχή σου και εξέλεξα τον τόπο τούτο στον εαυτό μου για οίκο θυσίας. Το διάλεξε ο Κύριος, τελείωσε. Λέει στο 15, τώρα η οφθαλμή μου θα είναι ανοιχτή και τα αυτιά μου προσεκτικά στην προσευχή που θα γίνεται σε αυτό τον τόπο. Δηλαδή κάθε φορά που γονατίζεις, κάθε φορά, ενώ είσαι μέλος του σώματος της Εκκλησίας, κάθε φορά που γονατίζεις, ο Κύριος τι κάνει, τι λέει? Θα είναι τα μάτια μου ανοιχτά και τα αυτιά μου ανεωγμένα. Σκέψου τον Κύριο δηλαδή, μόλις γονατίσεις και είναι από πάνω σου, με τα αυτιά ανοιχτά και τα μάτια ορθά ανοιχτά και περιμένει, σε βλέπει να δει τι θα του πεις, για ποιο λόγο. Για να το απαντήσει. Για να στο απαντήσει. Γιατί εξέλεξε, λέει στο 16, και αγίασε αυτόν τον τόπο για να είναι το όνομά του εκεί. Εξέλεξε την εκκλησία του, τη διάλεξε, έθεσε το όνομά του επάνω μας και όλα αυτά τα αγαθά και τα ευλογημένα, ο Θεός θέλει να τα απαντήσει σε εμάς, στη ζωή μας. Και είμαστε τώρα, αδερφοί, εμείς είμαστε τώρα στην ώρα του έσχατου οίκου. Στην έσχατη δόξα, να τη δούμε. Τι λέτε, αξίζει τον κόπο? Εάν, αδερφοί, ο Κύριος λέει ότι η δόξα αυτή που δίνει, που έχει για την Εκκλησία των τελευταίων ημερών, θα είναι μεγαλύτερη από τη δόξα της πρώτης Εκκλησίας, καταλαβαίνουμε τι έχουμε να γευτούμε. Και θα είναι μεγαλύτερη γιατί ο κόσμος είναι περισσότερο. Γιατί οι Άγιοι είναι περισσότεροι. Γιατί ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερο. Εάν ο Θεός βρει ένα άνθρωπο, τι μπορεί να κάνει? Και τώρα εάν βρει μία εκκλησία από τόσους ανθρώπους, οι οποίοι θα παραδώσουν τη ζωή τους, πείτε μου τι ο Θεός μπορεί να κάνει. Βρήκε ένα άνθρωπο, τον Ηλία, και τον χρησιμοποίησε να κάνει να ξεσηκώσει όλο τον Ισραήλ και να τους στρέψει πίσω να λατρέψουν τον Κύριο. Και ο Ηλίας δεν είχε αυτό όλο το οποίο έχουμε εμείς. Δεν το είχε. Πάει στα Σάρεπτα της Σιδώνας. Του λέει ο Κύριος, θα πας εκεί και έχω διατάξει μια χείρα να σε τρέφει. Και πάει και βρίσκει τη χείρα, η οποία είχε ένα μικρό παιδί. Και υπακούει η χείρα στο λόγο του προφήτη και τον ταΐζει. Και τι παθαίνει το σπίτι της? Τι έπαθε? Πέθανε το παιδί της. Το παιδί της πέθανε. Και λέει στον προφήτη, ήρθες να φέρεις ενθύμηση τις αμαρτίες μου? Και ρωτάω, βλέπουμε μέσα στη γραφή μέχρι την περίοδο του Ηλία να υπάρχει άλλη ανάσταση νεκρού? Η πρώτη ανάσταση νεκρού που αναφέρεται στη γραφή είναι από τον Ηλία. Δεν είχε ξαναδεί ο Ηλίας ανάσταση νεκρού. Δεν είχε ακούσει τίποτα για ανάσταση νεκρών. Και τι έκανε ένας άνθρωπος? Σπλαχνίστηκε τη γυναίκα, ζήτησε τον Κύριο και ο Κύριος ανέστησε το παιδί της. Ένας άνθρωπος. Έκανε άνω κάτω τον Ισραήλ, μάλλον τον έκανε από κάτω, τον έφερε άνω. Τα ανάποδα τα έκανε ίσια ο Ηλίας. Τον χρησιμοποίησε ο Θεός με το λόγο του να κλείσει τον ουρανό, με το λόγο του να ανοίξει τον ουρανό. Έκανε ανάσταση νεκρού. Έσφαξε τους προφήτες του Βάλ πάνω στο Κάρμιλο. Κατέβηκε η φωτιά πάνω στο θυσιαστήριο και είδαν όλη τη δόξα του Θεού. Και τώρα είμαστε εμείς εδώ, ο Ηλίας, όχι ένας, ένα σύνολο από ανθρώπους. Που ο Θεός μπορεί να σε χρησιμοποιήσει, να χρησιμοποιήσει τον κάθε ένα από εμάς όπως χρησιμοποίησε τον Ηλία. Αμήν. Τι περιμένει ο Κύριος? Να διαθέσουμε τους εαυτούς μας. Να διαθέσουμε τους εαυτούς μας. Ας σηκωθούμε. Και θέλω να ανοίξουμε την καρδιά μας αυτή την ώρα και να διαθέσουμε τους εαυτούς μας. Και αυτό που μας καλεί ο Κύριος να κάνουμε δεν είναι μόνο ο λόγος, αλλά θέλει ο λόγος μας να συνεχίσουν οι πράξεις μας πάνω στο λόγο μας. Γιατί ο Κύριος έχει να σώσει, αδερφοί, και θέλει να χρησιμοποιήσει τον κάθε ένα από εμάς να σώσει, θέλει να χρησιμοποιήσει τον κάθε ένα από εμάς για να κάνει αυτό το εξαίσιο δημιούργημα που είναι η Εκκλησία του. Αυτή την οποία βλέπει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη και είναι η πανέμορφη πόλη, τη βλέπει σαν νύμφη και κοσμημένη. Αμήν. Για τον άνδρα της.
2: Αμήν.
1: Τη βλέπει να είναι η εντέλεια της ωραιότητας. Και θέλω να το σκεφτείς το βράδυ αυτό, γιατί δεν είναι κάτι επιπόλαιο. Αλλά θέλω η απόφαση αυτή να είναι της ζωής μας, το να αποφασίσουμε να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει να οικοδομήσουμε την Εκκλησία Του. Λέει, εγώ διάλεξα τον οίκο αυτό για οίκο θυσίας. Για να γίνει όλο αυτό το έργο του Θεού, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται εύκολα. Απαιτείται θυσία. Και το πρώτο πράγμα που καλούμαστε να θυσιάσουμε είναι ο εαυτός μας, που είναι και το μεγαλύτερο εμπόδιο. Καλούμαστε να θυσιάσουμε τη ζωή μας, να θυσιάσουμε όλα αυτά τα οποία μας κρατάνε, μας δένουν, τα βαρύδια, ώστε στον οίκο αυτό της θυσίας να ανέβει όλο αυτό που θα προσφέρει στον Κύριο σαν θυμία μαευόδες και να ευαρεστηθεί ο Κύριος και να δεχτεί αυτό που του προσφέρεις. Κύριε, την ώρα αυτή είμαστε μπροστά Σου. Σε προσκυνούμε με όλη μας την καρδιά, Σε ευχαριστούμε. Για κάθε Σου λόγο Σε ευχαριστούμε. Γιατί Εσύ είσαι ο Αυτός χθες, σήμερα και στους αιώνες. Δεν αλλάζεις. Είσαι ο ίδιος όπως τότε, Κύριε. Είσαι Εσύ που μας καλείς να οικοδομήσουμε. Είσαι Εσύ που μας λες ότι θα αυξήσεις τη δόξα Σου μέσα στην Εκκλησία Σου, Κύριε. Και όλο αυτό που μπορεί να φαίνεται όσου δεν είναι, Εσύ θα το κάνεις ένδοξο, Θεέ μου, Άγιο. Και είμαστε εδώ όλοι και μάρτυρες, αλλά είμαστε εδώ όλοι να βάλουμε τη ζωή μας, να βάλουμε τους εαυτούς μας, γιατί θέλουμε να δούμε το λαό Σου, θέλουμε να δούμε την Εκκλησία Σου, γιατί δεν είναι οι πέτρες, δεν είναι τα κτίρια, είναι η κάθε ψυχή που Εσύ θες να τη λαμπρύνεις, Κύριε. Που Εσύ θέλεις να την ελευθερώσεις, Χριστέ μου. Που Εσύ θες να την πληρώσεις με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Που Εσύ θες να τη θεραπεύσεις, Κύριε. Που Εσύ θες να την κάνεις να είναι όμοια με Σένα, Χριστέ μου, Άγιε. Αυτή είναι η Εκκλησία Σου, αυτό είναι το σώμα Σου, Κύριε. Και υπάρχουν άνθρωποι έξω οι οποίοι είναι δέσμοι. Κι όμως Εσύ βλέπεις πολυτιμότητα μέσα τους. Και όπως αξίζουν για Σένα, θέλεις Εσύ να αξίζουν και για μας, Κύριε. Γιατί κάθε ψυχή αξίζει, Κύριε. Εσύ πονάς για κάθε ψυχή που χάνεται, Ιησού μου. Και ζητάω τα ίδια σπλάχνα να βάλεις μέσα μας. Τα ίδια μάτια να δώσεις στους οφθαλμούς μας, Κύριε. Τα ίδια αυτιά να δώσεις εμάς, ώστε να ακούμε τη φωνή Σου, να βλέπουμε τις ανάγκες, να βλέπουμε τα σχέδιά Σου και να τα πράττουμε, Χριστέ μου, να μπαίνουμε να τα πράξουμε, Χριστέ. Γιατί Εσύ έχεις να σώσεις. Μας κάλεσες να είμαστε ένα κλειστό κλαμπ. Εσύ μας κάλεσες να οικοδομήσουμε το οικοδόμημά Σου με ψυχές αιώνιες, Κύριε. Και αυτή την ώρα Εσύ βλέπεις κάθε καρδιά η οποία θέλει. Και θέλουμε να εργαστείς μέσα μας και το θέλειν και το ενεργήν Σου. Εν το ονόματι Σου το ζητάμε. Εν το ονόματι Σου το ζητάμε και Σου παραδίδουμε τους εαυτούς μας. Σε ευλογούμε, Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Τώρα ζητάμε το χρήσμα στο λόγο σου επάνω, Κύριε. Έχουμε ανάγκη από το πνεύμα σου. Έχουμε ανάγκη από τη δύναμή σου. Από την ανανέωσή σου. Έχουμε ανάγκη, Κύριε, από τη φωτιά του πνεύματος σου εντός μας, Ιησού. Έλα και διέγειρε το λαό σου σήμερα. Διέγειρε την πίστη μας, Κύριε. Την όρασή μας. Όξινε την εσύ, Κύριε, δια του πνεύματός σου. Άνοιξε τους λόγους σου, Κύριε. Πλάτινε τις καρδιές μας, Χριστέ μου, άνοιξε τα μάτια των καρδιών μας να βλέπουμε όπως εσύ επιθυμείς και ζητάς, Κύριε. Και να ζούμε δια του πνεύματος σου εν δυνάμει, Κύριε. Στο όνομά σου το ζητούμε. Αμήν, Ιησού μας. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Το τελευταίο κήρυγμα που έκανα ήταν από τον Ισαΐα, κεφάλαιο 40, εδάφιο 30. Λέει, και οι νέοι θέλουσιν ατονίσει και αποκάμει. Και οι εκλεκτοί νέοι θέλουσιν αδυνατήσει παντάπασιν. Αλληπροσμένοντες τον Κύριο. Θέλουσιν ανανεώσει την δύναμη αυτών. Θέλουσιν αναβεί με πτέρυγα ως αετή. Θέλουσιν τρέξει και δεν θέλουσιν αποκάμει. Θέλουσιν περιπατήσει και δεν θέλουσιν ατονίσει. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μια προφητική εικόνα, παρηγορητική, γεμάτη ενίσχυση για τους πιστούς. Των τελευταίων ημερών πιστεύω είναι ιδιαίτερα για μας γραμμένο αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι ζούμε, αδελφοί, σε έναν κόσμο ο οποίος έχει υποταχθεί στη φθορά. Συμφωνούμε? Ο λόγος του το λέει. Γιατί είναι υποταγμένος στη φθορά? Γιατί μπήκε αμαρτία. Και όπου υπάρχει αμαρτία, μπαίνει η φθορά. Μπαίνει η φθορά. Να σας διαβάσω μερικά εδάφια λίγο. Ρωμαίος 8:21 λέει, «Επελπίδει ότι και αυτή η κτήσης θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείες της φθοράς και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού». Ζούμε λοιπόν σε μια κτήση η οποία είναι σε δουλεία προς τη φθορά. Όλα φθήρονται. Έτσι, το λέει ο δεύτερος νόμος θερμοδυναμικής. Τίποτα δεν βλέπουμε να, από μόνο του να γίνεται πιο ωραίο. Βλέπουμε το κάθε τι να χαλάει σιγά σιγά. Ένα ωραίο σπίτι, αν δεν το φροντίσεις, θα πέσει. Φθορά. Ψαλμός 103:4 λέει, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωή σου. Η ζωή μας φθήρεται. Καθώς μεγαλώνουμε, το σώμα μας μεγαλώνει, έρχεται η φθορά και το νιώθουμε. Το νιώθουμε. Αχ, το πόδι μου, αχ, ο γόνας μου, το γόνατό μου, η καρδιά μου, το ένα μου και το άλλο μου. Φθορά. Αλλά τι λέει, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωή σου. Αμήν. Δηλαδή κάτι κάνει ο Θεός στα παιδιά του, σε αυτούς που τον εμπιστεύονται και τον αγαπούν,

0: έχει έλεος, έχει χάρη και δια του Ιησού Χριστού μας έχει προμηθεύσει δύναμη θεραπείας. Δύναμη θεραπείας. Όχι γιατί ο Θεός δεν μας υποσχέθηκε ότι θα είμαστε πάντα νέοι, πάντα ισχυροί, πάντα δυνατοί, αλλά αν αρρωστήσουμε, έχει έλεος και χάρη για μας. Πόσοι έχουμε γευθεί τη χάρη και το έλεος του Κυρίου. Αμήν. Εγώ πρέπει να σηκώσω και τα πόδια μου μαζί. Αμήν. Τον στεφανούντα σε με έλεος και εκτιρμούς. Ψαλμός 107:20 λέει, αποστέλει τον λόγον αυτού και ιατρεύει αυτούς και ελευθερώνει από τις φθοράς αυτών. Ακόμα και οι παρέες που κάνουμε, ιδιαίτερα τα παιδιά στο σχολείο. Ακούστε τι λέει, Α Κορινθίους 15:33. Μη πλανάστε. Φθήρουσι τα καλά ήθη, εκακές είναι αναστροφέ. Τι κάνουν τα καλά ήθη, οι κακές είναι αναστροφές. Τα φθήρουν. Τα φθήρουν. Δουλεύεις με ανθρώπους οι οποίοι βρίζουν, μαλώνουν. Περνάει μέσα αυτό. Φθήρεσαι. Πώς το έχουμε. Φθήρεσαι. Και ο ίδιος ο άνθρωπος ακόμα φθήρει τον εαυτό του. Με καταχρήσεις. Αλλά τι λέει Α Κορινθίους 3:17. Γι' αυτό είμαστε υπεύθυνοι, αδερφοί. Είμαστε υπεύθυνοι. Εάν τις φθείρει το ναό του Θεού, ποιος είναι αυτός ο ναός? Το σώμα μας. Γιατί μέσα εδώ κατοικεί ο Ιησούς. Εάν τις φθείρει το ναό του Θεού, τούτον θέλει φθείρει ο Θεός. Διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ώστις είστε εσείς. Ζούμε λοιπόν μέσα στη φθορά. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Όμως, κοιτάξτε ο Θεός τώρα, τι έχει δώσει στον αγαπητό λαό του, σε αυτούς που τον πιστεύουν, σε αυτούς που πιστεύουν τους λόγους του, σε αυτούς που έχουν κάνει συνθήκη επί της θυσίας και είναι όντως τέκνα του Θεού, Άγιοι του Κυρίου. Λέει, οι προσμένοντες στον Κύριο. Μιλήσαμε για την προσμονή, θυμάστε. Οι προσμένοντες στον Κύριο θέλουν να ανανεώσει την δύναμή τους. Γιατί χρειάζεται ανανέωση η δύναμή μας? Είναι σαν την μπαταρία. Μια μπαταρία έχει ρεύμα, αλλά τη χρησιμοποιείς. Κάποια στιγμή τι θα γίνει? Πρέπει να την ξαναβάλεις, να ξαναγεμίσει. Έτσι είναι ο χριστιανός. Θα ανανεώσει τη δύναμή τους, λέει. Και ακούστε τώρα τι λέει. Τρία πράγματα μας λέει. Θα ανεβούν με πτέρυγες ως αετή. Ένα, ύψωση. Το δεύτερο, θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσι να αποκάμει. Τρίτο, θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσι να τονίσει. Και μου έφερε ο Κύριος μπροστά μου να την εικόνα, την όραση αυτή που βλέπουμε στον Εζεκίλ στο πρώτο κεφάλαιο με τα χερουβίμ. Τα χερουβίμ είναι συμβολισμοί του σώματος του Κυρίου στις τελευταίες μέρες. Σύμβολα. Και βλέπουμε ότι έχουν τέσσερα πρόσωπα. Ανθρώπου, αετού, λέοντα και μόσου. Τέσσερα πρόσωπα. Και έχουν τέσσερα φτερά και σκεπάζουν το σώμα τους. Αφού έχουμε τον αετό, άρα τι φτερά είναι αυτά? Τι φτερά είναι? Εάν ήθελε φτερά, από ποιο πουλί θα διάλεγες φτερά? Του αετού. Υπάρχουν αετοί πέρα στις Άνδης, στη Νότια Αμερική, που είναι 2 μέτρα άνοιγμα έχουν και παραπάνω. Τεράστια. Τα φτερά συμβολίζουν πνευματική δύναμη ανύψωσης. Ανύψωσης. Γιατί πρέπει να σηκωθούμε, αδερφοί? Γιατί πρέπει να σηκωθούμε με τα φτερά? Θα ανεβούν με πτέρυγες. Γιατί εδώ κάτω βλέπουμε τη φθορά, βλέπουμε το φρόνημα του κόσμου, βλέπουμε τι κάνει η αμαρτία και η ανομία που πληθύνεται. Το προφήτευσε ο Κύριος. Η ανομία τι θα κάνει? Θα πληθυνθεί, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Εμείς πρέπει να ανεβούμε, αλλά χρειαζόμαστε τα φτερά. Χρειαζόμαστε πνευματική δύναμη ανύψωσης και αυτή τη δίνει το Πνεύμα του Θεού. Amen. Τι άλλο λέει? Θέλουσι τρέξει. Θυμάστε, όσοι έχουμε κάνει το Δανείλη, όσοι έχουμε διαβάσει, ότι τα τέσσερα αυτά χερουβίμ, που στην ουσία ήταν ένα χερούβ, αλλά μετά το ανοίγει και μας δείχνει ότι είναι τέσσερα, τι έκαναν? Έτρεχαν με ταχύτητα στραπής. Από πάνω τους ο θρόνος του Κυρίου με κρύσταλλο, όψης φοβερού κρυστάλλου, δείχνει την καθαρότητα, τη βάση του θρόνου. Και καθώς ο Κύριος διάταζε, αυτά έτρεχαν σε ευθείες γραμμές, πάντα, όχι σκολιά. Έτρεχαν. Ή περπατούσαν. Τα λέει, πηγαίνε στο... Δεν θέλω να πάω τώρα εκεί. Απλά σας το λέω σαν αναφορά. Ή ανέβαιναν, ή έτρεχαν, ή περπατούσαν. Αλλά η δύναμή τους που ήτανε. Η δύναμή τους ήτανε μέσα τους. Μέσα τους υπήρχε αυτό το πυρ, φωτιά. Γι' αυτό και ονομάζονται σε μια άλλη προφητεία στον Ισαΐα στο 6, ονομάζονται πώς? Σεραφείμ, φλεγόμενοι. Φλεγόμενοι. Η φωτιά που βλέπουμε μέσα στα χερουβίμ είναι το Πνεύμα το Άγιο του, με το οποίο ο Κύριος σε βάπτισε και είναι μέσα σου. Αλλά η φωτιά αυτή χρειάζεται ανανέωση. Γι' αυτό ερχόμαστε εδώ. Γι' αυτό καθόμαστε στα γόνατα. Γι' αυτό ανοίγουμε τον λόγο και μελετάμε. Για να ανανεωθούν οι πνευματικές μας δυνάμεις. Αμήν. Θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Με τη χρήση λιγοστεύει, κουραζόμαστε. Αλλά ο Κύριος σου λέει, έλα κοντά μου, εγώ θα σε ανανεώσω. Θα σε ανανεώσω. Βλέπω καμιά φορά άτομα συνομήλικους μου. Έτσι. Και είναι, εντάξει, και εγώ είμαι ηλικιωμένος, αλλά αυτοί είναι πολύ γέροι. Γιατί ο Κύριος μας ανανεώνει, αδερφοί. Αμήν. Και το λέω αυτό ιδιαίτερα για να το έχουν υπόψη στους αδερφές. Είπαμε, το καλύτερο lifting το κάνει ο Κύριος στην προσευχή. Όταν αφήνεις τα βάρη σου, αφήνεις όλη τη μέρημνά σου, τις πιέσεις που νιώθεις στον Κύριο και αφήνεις το φως του να σε πλημμυρίζει. Δεν υπάρχει ωραίτερο πράγμα. Και φαίνεται στο πρόσωπο. Φαίνεται. Όπως είπα πριν, ο Κύριος είναι εκθήσεως πνεύμα ανανέωσης. Πνεύμα ανάστασης και ζωής. Στον Ιωάννη 5:21 λέει ο Κύριος, επειδή καθώς ο Πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός ούστι να στέλνει ζωοποιεί. Γιατί ο Υιός ζωοποιεί και αυτός? Γιατί τη δύναμη της ζωοποίησης που είναι το πλήρωμα του Θεού, την έδωσε ο Θεός στον Υιό. Στον Ιωάννη στο 6:63 λέει, το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί. Θέλει ζωοποίηση, ζήτα τον Κύριο, την παρουσία του, το πνεύμα του, μείνε εκεί και θα έρθει ζωοποίηση και ανανέωση από το πνεύμα του. Αμήν. Πολλές φορές έχονται σκέψεις σκοτεινές. Μας κλείνουν την οδό της ζωής. Δεν βλέπουμε διέξοδο και αυτό μας φέρνει σε πίεση, άγχος, μελαγχολία και ένα σωρό άλλα. Γιατί ίσως δεν βλέπουμε αυτά που επιθυμούμε να γίνονται. Είναι ώρα να πας στον Κύριο. Να έρθει το πνεύμα της ζωοποίησης. Β' Κορινθίους 3:6. Όσοι και έκαμεν ημάς ικανούς να είμαι διάκονοι της Καινής Διαθήκης, ουχή του γράμματος, αλλά του πνεύματος, διότι το γράμμα θα ανατώνει το δε πνεύμα ζωοποιεί. Θέλω να κολλήσει αυτό σήμερα μέσα μας και να ανοίξουμε στον Κύριο. Πόσοι έχουμε ανάγκη από ένα νέο σέρφι? Αμήν. Όλοι. Όλοι. Λέει ο Ψαλμοδός 138:7. Εάν περιπατήσω εν μέσω στενοχωρίας, θέλεις με ζωοποιήσει. Πόσοι περνάνε από στενοχωρία? Σηκώσε το χέρι. Κύριε, εσύ υποσχέθηκες ότι εάν τα τέκνα σου περνάνε μέσα από στενοχώρια, ότι θα τη ζωοποιήσεις, Κύριε. Και ζητάμε αυτή τη ζωοποίηση να περάσει μέσα στη ζωή όλων των αδελφών, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομά σου, Κύριε. Θέλεις εκτείνει τη χείρα σου κατά της οργής των εχθρών μου και δεξιά σου θέλει με σώσει, λέει. Ρωμαίους 8:11. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του αναστήσαντος τον Ιησού εκ νεκρών. Ποιος ανάστησε τον Ιησού εκ νεκρών? Ο Πατέρας. Ο αναστήσας των Χριστών εκ νεκρών, ο Πατέρας, θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματά μας δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Βλέπετε, ήδη κατοικεί μέσα μας το πνεύμα της Ανάστασης. Το πνεύμα της απολύτρωσης, με το οποίο σφραγιστήκαμε. Δεν πρέπει αυτά να φεύγουν από τη διάνοιά μας, να τα σβήνει ο εχθρός και να νιώθουμε ότι είμαστε στο σκοτάδι και μόνοι μας. Όχι, αδελφοί μου. Όχι. Ο Θεός προμήθευσε ζωή άφθονη και ευλογία σε κάθε περίσταση. Ώστε και ο Παύλος να λέει «εν μέσω θλίψεως με τα χαράς πολλής». «Εν μέσω θλίψεως με τα χαράς πολλής». Αυτό είναι που κάνει τους δαίμονες νευρικούς. Κάνουν τα πάντα να ρίξουν τον πιστό και αντί να πέσει, χαίρεται. Γιατί ελπίζουμε στον ζωοποιούντα. Αμήν. Ένα-δυο εδάφια ακόμα γι' αυτό. Α' Τιμωθέο 6:13 λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο. Σε παραγγέλω ενώπιον του Θεού, του ζωοποιούντος τα πάντα. Είσαι μέσα στα πάντα. Αμήν. Τίτος 3:5. Ουχή εξ έργων δικαιοσύνης. Δεν δικαιωθήκαμε από έργα δικαιοσύνης, τα οποία πράξαμε εμείς, αλλά κατά το έδωσε αυτό έσωσεν ημάς, δια λουτρού παλιγενεσίας και ακούστε, και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο? Ανακαινίζει. Τι θα πει ανακαινίζει? Το σπίτι θέλει ανακαίνιση, δηλαδή τι θέλει? Θέλει να φτιάξει τα μερεμέτια, να το βάψεις, να ό,τι έχει γκρεμίσει να τακτοποιηθεί και να ξαναγίνει καινούριο πάλι. Ανακαίνιση, μόνο που η ανακαίνιση του Αγίου Πνεύματος είναι διαρκής. Δεν είναι στιγμιά. Ξεκινάει, αμήν, ξεκινάει, αλλά είναι συνεχιζόμενη μέσα στη ζωή μας. Συνέχεια. Η αμαρτία, αδελφοί, είναι, είπαμε, ενέργεια. Και όταν αμαρτάνει κανείς, φέρνει νέκρα μέσα στο πνεύμα μας. Νεκρώνει η αμαρτία. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, φέρνει νέκρα. Ο Δαβίδ που ήταν άνθρωπος του Θεού, προφήτης, αμάρτησε. Αμάρτησε πολύ άσχημα. Διέγειρε το Πνεύμα του Θεού εναντίον του. Και αφού τον έλεγξε ο Θεός, μετανόησε, έρχεται και ζητάει αποκατάσταση μπροστά στο Θεό. Πόσοι έχουμε ανάγκη για αποκατάσταση? Αμήν. Δεν θα σε στρέψει πίσω ο Κύριος ποτέ. Δεν θα σε αρνηθεί. Γιατί σε αγαπάει. Είναι Θεός αγαθός. Αγαθοποιός είναι ο Θεός. Αγαπάει τα παιδιά του. Και λέει στον 21ο ψαλμό στο 10, «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή Θεέ». Γιατί είχε βρωμίσει η καρδιά του. Όχι μόνο η μοιχεία, είναι και ο φόνος που έκανε. Τα ψέματα που είπε. Η υποκρισία. Σκανδάλισε ένα λαό ολόκληρο. Και όμως έχει την πίστη να πάει μπροστά στο Θεό και να ζητήσει «Χτίσε καρδιά καθαρή μέσα μου, Κύριε». Τι θέλουμε αυτή την καρδιά, αδερφοί? Δεν υπάρχει πιο μεγαλύτερος πλούτος από μια καθαρή καρδιά. Απονήρευτη καρδιά. Χωρίς κακία, χωρίς φθόνο, χωρίς σέριδα, χωρίς ζήλια και όλα τα παρεμφερή. Και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. Κοιτάξτε τι έπαθε ο Δαβίδ. Σκόνταψε, έπεσε και ζητάει τώρα μια καινούρια καρδιά να την χτίσει ο Θεός μέσα του, γιατί είχε χαλάσει η καρδιά του αυτά που έκανε, και ζητάει πνεύμα ευθές να ανανεωθεί μέσα του από τον Θεό. Λέει, θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Αυτή είναι η δύναμή σου. Μια καθαρή καρδιά. Ένα ευθές πνεύμα. Ευθές. Βλέπεις τον αδερφό σου και βλέπεις μια ευθεία. Πόσοι το χαιρόμαστε αυτό, αδερφοί. Αμήν. Αυτός είναι ο πλούτος που σου δίνει ο Κύριος. Ζήσε τον. Λέει επίσης στην Εφεσίους 4:23, λέει, και να ανανεώνεστε εις το πνεύμα του νόου σας. Να ανανεώνεστε στο πνεύμα του νόου σας. Και αυτό είναι κάτι που εμείς πρέπει να το επιδιώξουμε. Εμείς πρέπει να το επιδιώξουμε, από ό,τι διαβάζουμε. Η ανανέωση του πνεύματος του νόου. Τι είναι το πνεύμα του νόου? Το πνεύμα του νου. Είναι ο νους, αλλά είναι και το πνεύμα του νους. Τι είναι αυτό? Είναι η έμπνευση και το κίνητρό μας για όλες τις σκέψεις και τις πράξεις μας. Ξαναλέω, είναι η έμπνευση και το κίνητρό μας για όλες τις σκέψεις και τις πράξεις μας. Χρειάζεται ανανέωση το πνεύμα του νόου, διότι επηρεάζεται από το πνεύμα και τον τρόπο σκέψης του κόσμου. Είπαμε, φθείρει ο πονηρός. Φθείρει το φρόνημα του κόσμου που είναι το φρόνημα του εχθρού. Γι' αυτό και χρειάζεται να ανανεώνουμε το πνεύμα του νόου. Να επιστρέφουμε δηλαδή στο νου του Χριστού. Είναι ανάγκη να ανανεώνεται η έμπνευση μέσα μας, ώστε όλο και περισσότερο να κινούμαστε στο να ζούμε για τη δόξα του Θεού και όχι για τη δόξα του εαυτού μας. Μεγάλη αρρώστια αυτό. Και ο Θεός να μας απαλλάξει. Με κίνητρο να ζήσουμε τη ζωή μας για τη δόξα του Θεού παρά για τον αυτοεξευτελισμό μας. Ο άνθρωπος που ζει για τον εαυτό του, εγώ, εμένα, σε μένα, για μένα και δεν βλέπει τίποτε άλλο, αυτοεξευτελίζεται. Το βλέπουν όλοι εκτός τον ίδιο. Και είναι λυπηρό. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν μια αναντικατάστατη αξία μέσα τους, για την οποία ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό. Και αυτό κάθε παιδί Θεού το σέβεται. Το σέβεται. Ακούστε τι λέει ο Κύριος με τον Εζεκίλ. Λέει, Εζεκίλ 18:31. Απορρίψατε αφημών από πάνω σας, πάσας τας ανομίας ημών, τας οποίας ηνομίσατε εις εμέ και κάμετε εις αυτούς νέαν καρδίαν και νέον πνεύμα. Θέλουμε την ανανέωση, αδελφοί. Ωραία. Βάλε μια τελεία και πες, Κύριε, μέχρι εδώ, από εδώ και πέρα, θέλω να ανανεωθώ. Θέλω να ανακτήσω δυνάμεις. Σας είχα πει για τον Αετό, όταν τα φτερά του παλιώνουν και φθύρονται, δεν μπορεί να πετάξει. Τα νύχια του χαλάνε και το ράμφος του χαλάει. Και δεν μπορεί να πάρει τροφή. Ξέρετε τι κάνει. Μπαίνει σε μια σχισμή ενός βράχου, για να είναι προστατευμένος. Δεν τρώει και χτυπάει το ράμφος του δεξιά και αριστερά στο βράχο και το ξεκολλάει. Φεύγει το ράμφος του. Το ίδιο και τα νύχια του. Φεύγουν και τα νύχια και τα φτερά του μαγάνε. Και λες, πάει ο Αετός. Αλλά μετά από λίγο βγαίνει καινούριο ράμφος, καινούρια νύχια και καινούρια φτερά. Και ανανεώνει τη δύναμή του, Αετός είναι ξανά νέος. Επιτρέπει ο Θεός πολλές φορές να περάσουμε, γι' αυτό σου λέει, έλα στη σχισμή μέσα. Να περάσουμε από δύσκολες καταστάσεις. Πολλό λόγιο. Μέσα από αυτές τις καταστάσεις είναι που ο Κύριος θέλει να ανανεώσουμε τη δύναμή μας. Μη αποκάμεις. Ζήτα τον Κύριο με όλη την καρδιά σου. Είναι κάτι που έχω περάσει επανειλημμένα από αυτό, όχι μία φορά. Επανειλημμένα. Και τελικά έμαθα το μάθημα. Λέω, okay, Κύριε, θα μπω στη σχισμή. Και κάθε φορά ο Κύριος είναι αξιόπιστος. Κάμετε σε αυτούς νέα καρδία και νέο πνεύμα. Μην μένεις στα παλιά. Μην είσαι κλειδωμένος σε σκοτεινά πράγματα, άχρηστα. Λες, όχι, Κύριε. Ρώτησε τον εαυτό σου μια στιγμή. Κύριε, το πνεύμα του νόου που έχω μέσα μου αυτή τη στιγμή είναι το δικό σου. Ταιριάζει με το δικό σου. Η έμπνευση, το κίνητρο που έχω για ό,τι κάνω, είσαι εσύ. Ή αυτά που σκέφτομαι είναι διάφορα το θέλημά σου. Ο Παύλος, Εφεσίους το 1:17 λέει, προσεύχομαι, δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως της επίγνωσης αυτού, ώστε να φωτιστώσουν οι οφθαλμοί του νοός σας. Αλλά στο κείμενο λέει, πεφωτισμένους τους οφθαλμούς της καρδίας ημών. Να φωτιστούν οι οφθαλμοί της καρδιάς. Έχει η καρδιά οφθαλμούς. Τι λέτε, έχει. Βέβαια έχει. Μόνο που δεν είναι σαν αυτά τα μάτια, είναι διαφορετικά τα μάτια της καρδιάς. Είναι το πώς κοιτάς, πώς αισθάνεσαι όταν κοιτάς και ό,τι κοιτάς. Ώστε μέσα η καρδιά σου να πάλεται για το θέλημα του Κυρίου. Να βλέπεις τους άλλους με τα μάτια του Κυρίου. Με το πνεύμα το δικό του. Πολλές φορές εστιάζουμε στα αρνητικά που βλέπουμε γύρω μας. Μην το κάνεις αυτό. Προσεύχω. Και ζήτα ο Κύριος να φωτίσει το πνεύμα του νοός, τους οφθαλμούς της καρδιάς, για να έρθει ανανέωση. Και έχω δει τον Κύριο να ανανεώνει άτομα. Αμήν. Ρωμαίους 12:2 λέει, και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε. Η πιο ωραία εικόνα της μεταμόρφωσης ποια είναι, αδερφή, στη φύση. Έχουμε μια κάμπια, ένα σκουλίκι, φτιάχνει το κουκούλι του και μετά τι βγαίνει. Πεταλούδα. Μεταμόρφωση. Η χρυσαλίδα μέσα από ένα κουκούλι, ένα σκουλίκι. Έτσι θα μεταμορφωθούμε μια μέρα, αδελφοί. Το θνητό θα ντυθεί αθανασία και το φθαρτό αυθαρσία. Θα φορέσουμε την εικόνα του επουρανίου. Αλλά κοιτάξτε τι λέει. Για να γίνει αυτό, λέει, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας. Βρες πού έχεις κολλήσει. Πού έχει κολλήσει το μυαλό σου. Κάποιοι άνθρωποι έχουν κολλήσει στο παρελθόν. Τέρμα, είναι κολλημένοι. Εγώ δεν είμαι. Τότε έγινε αυτό, μου κάνανε αυτό, είπαν έτσι. Που οι άλλοι τα έχουν ξεχάσει, έχουν προχωρήσει μπροστά. Το άτομο αυτό είναι κολλημένο. Πρέπει να ξεκολλήσεις, αν έχεις κολλήσει. Να ανανεώσεις το νου, το πνεύμα του νου, στην καρδιά σου. Μη κάθεσαι εκεί. Μη κάθεσαι. Σκέψου ότι τρέχουμε μπροστά, σαν τον Ηλία. Μπροστά από τους ύπους είμαστε. Πριν έρθουν οι τέσσερις ύποι, οι πρώτοι του Αντίχριστου. Είναι ο Αντίχριστος, πόλεμος, πείνα, θάνατος. Τέσσερις πρώτες σφραγίδες. Πριν από εκεί, πρέπει εμείς να τρέξουμε μπροστά. Τι λέει, θα τρέξουν και δεν θα αποκάμουν. Γιατί έτρεξε ο Ηλίας? Γιατί ο Κύριος, λέει, συνέσφιξε την οσφή αυτού. Του δώσε υπερφυσική δύναμη. Το ίδιο ο Κύριος θα κάνει και το κάνει με το σώμα του. Με τους Αγίους του, τώρα. Η μεταμόρφωση ξεκινάει από το νου. Αντί να έχω το δικό μου νου, το δικό μου τρόπο. Αυτό θέλω εγώ, αυτό δεν θα με αλλάξει κανείς εμένα. Εγώ έτσι είμαι. Αυτό είναι το παλιό. Ο Κύριος θέλει να πάρεις το νου του Χριστού. Τον θέλουμε, αδελφοί? Δεν υπάρχει τίποτα ωραίτερο. Δεν υπάρχει τίποτα ωραίτερο. Πιο λαμπρό, πιο όμορφο, πιο ένδοξο. Πιο αγνό, πιο καθαρό. Από το νου του Χριστού. Αυτός είναι ο θησαυρός μας. Είμαστε εδώ κάτω για να τον αποκτήσουμε. Όλα τα άλλα είναι παραφερνάλια. Υπάρχουν και γίνονται για να γίνει αυτή η εργασία μέσα μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η ανανέωση του νοός, σύμφωνα με το Ρωμαίους 12:2 που διαβάσαμε, σημαίνει να ερμηνεύεις τη ζωή μέσα από τα μάτια του Λόγου του Θεού. Και μέσα από την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Έτσι να βλέπεις τη ζωή. Παρά μέσω των οφθαλμών της εμπειρίας σου, των τραυμάτων που έχεις περάσει, των πληγών που έχεις περάσει ή των προτιμήσεων ή των απόψεων άλλων. Ναι, αλλά ο κόσμος έξω λέει αυτό και εκείνο. Ποσός με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει τι λέει ο Κύριός μου. Σε αυτόν θα δώσω λόγο. Όταν έρθει η ώρα εκείνη που θα σταθούμε στο βήμα, κανένας από τον κόσμο θα είναι εκεί. Κανείς. Εσύ και ο Κύριος. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, Β' Κορινθίους 4:16. Δια τούτο δεν αποκάμνουμε. Να το πούμε όλοι μαζί. Δια τούτο δεν αποκάμνουμε. Αλλά αν ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθεκά στην ημέρα. Θα πάρουν δύναμη, θα υψωθούν όσοι περιμένουν τον Κύριο. Κολοσσαίς 3:10. Ενδύθετε τον νέο άνθρωπο, τον ανακαινιζόμενο. Δεν λέει τον ανακαινισμένο, λέει τον ανακαινιζόμενο. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει μέρος της ζωής μας πλέον, αν δεν έχει γίνει ήδη. Που ανακαινίζεται συνέχεια. Μη δέχεσαι να είσαι κολλημένος σε καταστάσεις οι οποίες σε τραβάνε κάτω. Έχει ο Θεός αντισταθμιστικές δυνάμεις να σε σηκώσει. Γι' αυτό σου δίνει τα φτερά. Να σε βγάλει μέσα από τις πιο δυσάρεστες καταστάσεις. Μπορεί ο Κύριος. Και να βάλει ύμνο στα χείλη σου. Να βάλει ψαλμό. Λέει στον ψαλμό 103:5, λέει, τον χορτάζοντα εν αγαθείς το γύρα σου. Θα είναι ο Κύριος συνέχεια στη ζωή σου. Μέχρι το βαθύ γύρα σου. Και θα σε χορτάσει με αγαθά. Θα πούμε αμήν. Πώς εσύ του είναι. Μείνε πιστή. Και λέει μετά, η νεότη σου ανανεούται ως του αετού. Τι διαβάσαμε, αν ο εσωτερικός άνθρωπος φύρεται και θέλουμε σιγά σιγά το μπαστινάκι, ο μη γέννητο, αλλά τέλος πάντων μπορεί να το χρειαστούμε. Ο εσωτερικός άνθρωπος ανανεώνεται. Πρόσεξέ το αυτό. Μη το χάσεις. Αυτή είναι η δύναμη που σου δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή είναι το πυρ, το συστροφόμενο μέσα στα χερουβίμ. Ανανεούνται η δύναμη σου ως του αετού. Λέει ο Ιώβ. Όταν ήταν νέος, θυμάται, στο 29 κεφάλαιο 20 εδάφιο, λέει, «Η δόξα μου ανανεούτο εν εμή». Πριν αρρωστήσει. Αλλά πέστε μου, και μετά που αρρώστησε, ο Θεός τον ανανέωσε. Του έδωσε ένα σωρό ζωή, καινούργια παιδιά, καινούργια υπάρχοντα, τον ανανέωσε. Σε έχω πει μια παροιμία, ναι, έμαθα αδερφός ο Ιουλιάν. Είναι στον Κύριο. Τη Βουλγαρία, τσιγκάνος. Και είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Τι θα κάνουμε τώρα, πώς έχουμε μπλέξει, Ηλία, τι θα κάνουμε. Λέει, αδερφέ, ο Θεός ποτέ δεν αφήνει το γάιδαρό του φορτωμένο στη λάσπη. Αμήν. Δεν σ' αφήνει. Γιατί είναι πιστός και σ' αγαπάει. Θα σε δοκιμάσει, γιατί δεν θέλει μαμόθρευτα. Η μπαμπόθρευτα. Δεν θέλει ιούς του ηλί, οφνή και φινές. μπαμπάδες που να δοξάζουν τους θεούς τους πιο πολύ από τον Κύριο. Γι' αυτό και μας περνάει μέσα από παιδεία. Γιατί μας παραδέχεται ως Υιούς. Ό,τι να ο Κύριος αγαπά, ελέγχεται και παιδεύει και μαστιγώνει τους Υιούς που παραδέχεται. Αμήν. Αυτό δεν το γλιτώνει κανείς την παιδεία. Εάν την γλιτώσεις, δεν είσαι γιος, δεν είσαι κόρη. Η δόξα μου ανανεούτο εν εμή και το τόξο μου εκρατείνετο. Στο κείμενο διάβασα το εβραϊκό, λέει, ανανεωνόταν στο χέρι μου. Το τόξο μου ανανεωνόταν στο χέρι μου. Το τόξο τι συμβολίζει, είπαμε. Προσευχή. Θα σε ανανεώσει στην προσευχή. Θα σου δώσει δύναμη προσευχής. Έντονης προσευχής. Ο Σαμουήλ βοούσε στο Θεό και άκουγε ο Κύριος. Είχαν έρθει οι Φιλιστέοι, βόησε στον Κύριο, έστειλε βροντές, τους κατατρόπωσε. Μας ακούει ο Κύριος και τον ευχαριστούμε. Αν και δεν μας αξίζει, αλλά μας ακούει. Κάτι άλλο που ανανεώνεται συνέχεια είναι το έλεος του Κυρίου. Λέει ο Ιερεμίας στους Τρίνους, 3ο κεφάλαιο, 22 εδάφιο. Έλεος του Κυρίου είναι ότι δεν συνετελέστημεν, επειδή δεν εξέλιπον η κτιρμή αυτού. Ραχαμίμ στα εβραϊκά. Ραχαμίμ, η κτιρμή, τα σπλάχνα του Θεού. Ανανεώνεται εν τες πρωίες, λέει, το έλεος και η κτιρμή του. Κάθε πρωί σου το ανανεώνει. Είναι σαν την κάρτα του τηλεφώνου που μιλάς και κατεβαίνει και μετά τη βλέπεις σου γεμάτη πάλι. Αμήν. Ανανεώνεται εν τες πρωίες, λέει. Μεγάλη είναι η πιστότη σου. Προσέξτε. Γράφει τους θρήνους ο Ιερεμίας. Θρηνεί την πτώση της Ιερουσαλήμ. Θρηνεί το κάψιμο του ναού, την καταστροφή. Και όμως κοιτάξτε τι λέει μέσα το πνεύμα του για τον Κύριο. Πιο κάτω λέει Θρήνους 5:21. Επίστρεψον ημάς Κύριε προσέ και θέλουμε να επιστραφεί. Ανανέωσον τα σημέρας ημών ως το πρώτερον. Πόσοι αναπολούν έτσι ένδοξες μέρες που πέρασαν. Ω, θυμάμαι τότε που έγινε αυτό και ο Κύριος έκανε έτσι. Πόσοι έχουμε τέτοιες ομολογίες. Ωραία. Ο Κύριος θα τις ανανεώσει και θα μας δώσει πολύ μεγαλύτερες και πολύ πιο ένδοξες. Αυτό θα πει να ανανεώνουμε τη δύναμή μας. Ισαΐες 40:29. Δίδει ισχύν εις τους ητονημένους. Αχ, δεν μπορώ, κουράστηκα. Δεν μπορώ άλλο, δεν φαίνεται. Τα πράγματα είναι δύσκολα και αυτά. Θα σου δώσει ισχύ ο Κύριος. Και αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους. Είναι για μας αδελφοί. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Και οι νέοι θέλουσιν να τονίσει και αποκάμει. Και οι εκλεκτοί νέοι θέλουσιν αδυνατήσει παντάπαση. Όποιος δεν έχει αυτή την κοινωνία με τον Κύριο, να δράξει τις υποσχέσεις του και να τις εξητήσει, να τις απαιτήσει με πίστη, θα ατονίσει. Θα ατονίσει. Ισαΐες 41:10 λέει, μη φοβού. Μ' αρέσει αυτό. Μη φοβού. Όταν ο Κύριος έλεγε, μη φοβήστε. Μη φοβήστε. Γιατί ο φόβος είναι πόρτα. Προσέξτε. Εάν δεις κάτι και στο σώμα σου και αυτά, τι έχω, τι έχω, μη φοβάσαι. Ο φόβος ανοίγει πράγματα και μπορεί ο εχθρός να κάνει ζημιά. Κύριε, εσύ με σκεπάζεις, ό,τι και να είναι στα χέρια σου είναι. Αγέροχος, είσαι γιος του Θεού, κόρη του Θεού. Διότι εγώ είμαι μετά σου, γι' αυτό μη φοβάσαι. Μη τρόμαζε. Διότι εγώ είμαι ο Θεός σου. Σε ενίσχυσα. Μάλιστα σε βοήθησα. Μάλιστα σε υπερασπίστη δια της δεξιάς της δικαιοσύνης μου. Αυτός είναι ο Θεός μας. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, σαν άνθρωποι οι οποίοι προσμένουμε τον Κύριο? Πρέπει να ανακτήσουμε νέες δυνάμεις. Ακούστε ο Παύλος τι έκανε, Φιλιππισίους 3:13. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβω το βραβείο αυτό. Αλλά ένα πράττω. Τα μένω πίσω. Πιο δυνατά. Άλλη μια. Δεν λέει να τα θυμάμαι σαν την καμήλα ή σαν ελέφαντα. Άστο. Σε ενοχλεί, άσω στα πόδια του Κυρίου. Έχεις δουλειά. Ο Κύριος δεν σε κάλεσε να είσαι γεμάτος πικρία και θάνατο μέσα σου. Σε κάλεσε να είσαι γεμάτος ζωή και να φέρεις ζωή. Ναι, δημιουργούνται καταστάσεις γύρω μας. Δεν τις θέλουμε. Τα αφήνουμε. Γιατί? Θα δεις τον Κύριο σε λίγο. Ετοιμάσου. Τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Άφησε την πίστη σου να τρέξει, να απλωθεί. Πες, Κύριε, άνοιξε την όρασή μου. Δώσ' μου όραση να βλέπω μπροστά, όχι φαντασίες, του πνεύματος πράγματα. Σας έχω πει πολλές φορές, προσευχόμουν στη Σαλόνι μου πριν χρόνια και βλέπω το πάτωμα έγινε Αφρική. Και ήταν χώμα κόκκινο. Δεν ήξερα ότι η Αφρική ήταν όλη κόκκινο χώμα. Όταν πήγα το είδα. Και όταν λερωνόταν τα ρούχα σου, δεν έβγαινε αυτό με τίποτα. Έχω χάσει ένα κουρτούμι έτσι, τελείωσε, πάει. Όλοι όταν το ξάζουν εκεί πέρα χορεύουν, κάτω χώμα, σκόνη, ζέστη, υδρότας. Πάω και κάθομαι πίσω στην καρέκλα με υδρωμένος, το κουστούμι κόκκινο. Δεν βγαίνει με τίποτα. Και βλέπω σε όραση να χορεύω και να πηδάω από το ένα κράτος στο άλλο. Ήταν χάρτης και βλέπω τα σύνορα στο κέντρο της Αφρικής. Και εκεί με έστειλε ο Κύριος. Εκεί με έστειλε. Είδα όραση της θύρες της Ανατολής, σας το έχω πει. Πριν γίνουν ακόμα. Είδα τη Γεωργία. Που δεν έχω πάει ποτέ μου, ούτε είδα φωτογραφίες, τίποτα. Και είδα την Τυφλίδα, σε όραση. Και ήξερα, είδα τα σπίτια και ήξερα ένα βουνό και ήξερα ότι από μέσα έχει ποτάμι. Όταν φτάναμε τον αδερφό το Ζάλι από το αεροδρόμιο και μπήκαμε στην Τυφλίδα, είδα τα σπίτια. Ζούσα το όνειρο που είχα δει. Και λέω, αδερφέ, πίσω από τα σπίτια αυτά δεν υπάρχει ένα ποτάμι? Ναι, μου λέει. Ζήτα, θα σου δώσει ο Κύριος. Πόσοι πιστεύετε ότι ο Κύριος σας έχει προγραμματίσει για να κάνετε έργα για Αυτόν? Ωραία. Τι έργα? Πού? Πολλοί νομίζουν ότι το έργο είναι να ανεβούμε εδώ στον Άβαλο να κηρύξουμε. Αμήν. Αμήν. Αλλά πόσοι θα κηρύξουμε, πέστε μου. Γιατί η Εκκλησία πρέπει να τρέφεται σταθερά. Δεν μπορεί να γίνεται ένα μαγκανοπήγαδο, να βγαίνει κάποιος, να λέει ένα εδάφιο, αμήν, θέλουμε τις προτροπές, θέλουμε τις ομολογίες, πρέπει να υπάρχουν. Αλλά χρειάζεται στερεή τροφή να μεγαλώνει η Εκκλησία του Θεού. Και αν κάποιος αδερφός είναι χρησμένος και να το κάνει αυτό, δόξα τον Κύριο. Τι ωραίο πράγμα. Αλλά ο Κύριος τι θέλει από σένα? Τι θέλει? Ποιος θα σου δώσει διακονία? Ποιος θα σου δείξει? Μπορεί να δείξει σε μένα, τον αδελφό τον Γιάννη, σε κάποιον άλλο εργάτη, να δείξει. Αλλά ποιος πρέπει να έχει πρώτος τη μαρτυρία, λέτε? Εσύ. Έτσι δουλεύει ο Κύριος. Εσύ. Κύριος μίλησε πρώτα στον Παύλο, μετά στον Ανανία και μετά στους πρεσβυτέρους στην Αντιόχεια. Θα σου δώσει οδηγία ο Κύριος, αλλά πρέπει να είναι η καρδιά σου στραμμένη εκεί. Όχι το τι θες εσύ, Κύριε, εσύ τι θέλεις. Δούλος σου είμαι, δούλη σου, στέκομαι μπροστά σου, δείξε μου τι θες να κάνω. Και θα το κάνω για σένα. Και θέλω να το πιστοποιήσεις αυτό. Και πιστεύσου τον και θα σου δώσει ο Κύριος πράγματα. Έχει δουλειά για τον κάθε ένα από εμάς. Στα έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Δεν σταμάταγε ο Παύλος. Τρέχω προς το σκοπό δια το βραβείο της ανοκλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Ποιος είναι ο σκοπός σου? Πρόσεξε τι σκοπούς βάζεις. Γιατί ο σκοπός σου είναι για το βραβείο της ανοκλήσεως. Τι είναι αυτό? Η αρπαγή. Όταν συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Γι' αυτό τρέχουμε. Θα δούμε τον Κύριο. Θα τον συναντήσουμε. Ένα τελευταίο που χρειάζεται ανανέωση. Που μπορεί να είναι το πρώτο αυτό. Διαβάζω Α Βασιλεών 18:30 είναι όταν ο Ηλίας ήταν πάνω στο όρος Κάρμιλο, είχε προκαλέσει όλους τους προφήτες του Βάαλ, φτιάξανε αυτό το θυσιαστήριό τους, βάλανε πάνω το μόσχο, αλλά όχι φωτιά. Και φωνάζαν, κράζανε, κοβόντουσαν στο Βάαλ, τίποτα, καμιά φωτιά. Πού ήταν ο Θεός του Πυρός, προσέξτε. Ο Θεός του Πυρός ήτανε. Και στόχος του Ηλία ήταν να επαναφέρει τον Ισραήλ στη λατρεία του Γιάχουε, του Κυρίου. Τότε είπε ο Ηλίας προς πάντα το λαόν, πλησιάσατε προς εμέ. Και πας ο λαός επλησίασε προς αυτόν. Ακούστε πώς ξεκινάει η πνευματική εργασία μέσα μας. Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου. Το και κρυμνισμένο, το γκρεμισμένο. Ο διάβολος έχει στόχο να γκρεμίζει το θυσιαστήριο του κάθε παιδιού του Θεού. Τι είναι το θυσιαστήριο? Το δικό μας θυσιαστήριο. Στο θυσιαστήριο τι γίνεται? Πεθαίνουν πράγματα, καίγονται πράγματα, θυσιάζονται πράγματα. Και λέει στην προς Εβραίους, λέει το 13:10, έχουμε θυσιαστήριο. Μιλάει για την Καινή Διαθήκη. Έχουμε θυσιαστήριο. Από το οποίο δεν έχουν εξουσία να φάνε οι λατρεύοντες στη σκηνή. Μιλάει για τότε που ήταν ακόμα ο ναός και το ιερατείο και όλα αυτά, γιατί ο Κύριος τα είχε πια καταργήσει όλα εκείνα. Διότι των ζώων των οποίων το αίμα εισφέρεται εις τα Άγια άδεια του αρχιερέως περί αμαρτίας, τούτα τα σώματα κατακαίονται έξω του στρατοπέδου. Όθεν και ο Ιησούς διαναγιάσει το λαόν δια του ιδίου αυτού αίματος έξω της πύλης έπαθεν. Και ακούστε τώρα τι λέει. Ας εξερχόμεθα λοιπόν προς αυτόν έξω του στρατοπέδου. Τι μας θυμίζει αυτό από τα λόγια του Κυρίου? Όταν σε καλεί ο Κύριος, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ποιο είναι το πρώτο πράγμα? Να αρνηθεί τον εαυτό του, να αρνεί τον κόσμο, να πάρει το σταυρό στον νόμο, ότι είναι αυτό, διωγμός, απόρριψη, χάσιμο πραγμάτων, προσώπων, σταυρός, και να με ακολουθήσει. Αυτό είναι το θυσιαστήριο. Το να είσαι πρόθυμος να βάζεις τη ζωή σου πάνω στο θυσιαστήριο και να δεις, Κύριε, η ζωή μου ανήκει σε σένα. Δικό σου είμαι, παραδίνομαι. Εκεί να παραδώσεις τις επιθυμίες σου, που δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Να παραδώσεις τα θέλω σου. Εγωισμούς, υπερηφάνειες, τη σάρκα σου. Πρέπει να καεί αυτό. Αλλά χρειάζεται να υπάρχει το θυσιαστήριο εκεί. Εάν είναι γκρεμισμένο και χαρασμένο, δεν μπορεί να δουλέψει. Και αν θυμάστε, η πιο υποτυπώδης κατασκευή θυσιαστηρίου στην Παλιά Διαθήκη ήταν να πάρεις 12 ακατέργαστες πέτρες και να τις στιβάξεις και πάνω εκεί να βάλεις τα ξύλα και το σφαχτό. Αυτό ήταν το θυσιαστήριο. Το 12 συμβολίζει τη Βασιλεία του Θεού, την πληρότητα της Βασιλείας, όλη την Εκκλησία. Γιατί ακατέργαστη λήθη? Γιατί ενώ ήμασταν ξένοι για τις παραβάσεις και τις αμαρτίες μας, ο Χριστός θυσιάστηκε για μας. Και ερχόμαστε ακατέργαστοι για να μας σκεπάσει ο Κύριος και να τον αφήσουμε να δουλέψει, να εργαστεί, να φτιάξει το έργο του, το πολύτιμο, μέσα μας. Πώς είναι το θυσιαστήριό σου? Πολλοί το έχουν ξεχάσει. Α, εγώ μια χαρά, ναι. Πότε τελευταία έχεις πάει στο θυσιαστήριο? Να παραδώσεις. Στο θυσιαστήριο επίσης είναι που προσφέρουμε θυσίες ενέσεως. Ψάλαμε. Αμήν. Τι άλλο κάνουμε? Τις προσφορές μας, ως μία ευωδίας στον Κύριο. Πώς είναι το θυσιαστήριό σου? Ο Κύριος θέλει να το ανανεώσεις. Αμήν. Θέλει να το ξαναφτιάξεις. Γιατί τα μυαλά μας παίρνουν εύκολα αέρα, αδελφοί. Ο διάβολος δεν παίζει, η περηφάνεια δεν παίζει, ο εγωισμός δεν παίζει. Είναι δυνάμεις που στρατεύονται ενάντια στην ψυχή μας και ο Κύριος μας καλεί εκεί. Θέλεις λοιπόν ανανέωση? Ξεκίνα από το θυσιαστήριο. Ξεκίνα από το θυσιαστήριο. Φέρε πάλι τον εαυτό σου εκεί. Υπόταξε οτιδήποτε είναι το οποίο επιθυμείς και ζητάς, που ξέρεις ότι έχει γίνει είδωλο μέσα σου. Πάρ' το και βάλ' το εκεί. Και άστο να καεί. Πολλές φορές ο Θεός περιμένει να του παραδώσουμε πράγματα για να μας δώσει αυτά που πρέπει να μας δώσει. Κρατάμε τόσο σφιχτά πράγματα που δεν είναι στο θέλημα του Θεού, ενώ αν τα αφήσουμε, θα σου πει και ωραία, τώρα πάρε παιδί μου. Ο Αβραάμ θυσίασε τον Ισαάκ. Τον είχε θυσιάσει πρώτα εδώ, μέσα. Και πήρε και αποκάλυψη ότι ο Θεός θα τον ανάστενε από τους νεκρούς. Γι' αυτό ο Χριστός είπε, ο Αβραάμ είδε την ημέρα την εμήν και χάρη. Κατάλαβε γιατί ο Θεός τον έβαζε μέσα από αυτήν την δοκιμασία. Γιατί έπαιρνε μέρος στην καρδιά του πατέρα, ο οποίος είδε τον Υιό του πάνω στο σταυρό. Μόνο που έκανε έκβαση και τον... Και τον έδωσε πίσω παραβολικός. Παραβολικός. Και νίκησε ο Αβραάμ. Γι' αυτό και ονομάστηκε πατέρας πίστης. Μην κρατάς πράγματα τα οποία ξέρεις ότι είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού. Άστα. Άφησε τα πίσω. Πήγαινε στο θυσιαστήριο. Ξαναβάλε τον εαυτό σου εκεί για να πάρεις καινούργιες δυνάμεις. Το πνεύμα του Νόου.

0: η δούλη σου. Λαός που έχουμε ανάγκη από τη χάρη και το έλεος σου κάθε μέρα. Γιατί εις πολλά πτωμένα άπαντες, λέει ο λόγος σου. Και έχουμε ανάγκη, Κύριε, από την ανανέωση της δύναμής μας. Οδήγησέ μας εσύ. Είσαι ο καλός ποιμένας μας, ο οδηγός μας, ο Κύριος της ζωής μας. Οδήγησέ μας, Κύριε, να αφήσουμε πίσω ό,τι άχρηστο, ό,τι ακάθαρτο, οτιδήποτε κοσμικό, Κύριε, που είναι φορτωμένο με το φρόνημα του εχθρού, και να κοιτάξουμε σε Σένα τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας, Κύριε. Θέλουμε να μας ανεβάσεις με τα φτερά, Κύριε. Να ανεβούμε. Είναι ώρα να ανεβεί ο λαός σε άλλα επίπεδα. Είναι ώρα, Κύριε, να τρέξουμε. Είναι ώρα να περπατήσουμε, Κύριε, την οδό σου. Με δύναμη και δόξα. Είναι ώρα εφροσύνης στην παρουσία σου, Κύριε. Έλα και έφρανε το λαό σου. Έφρανε την εκκλησία σου. Βάλε τέλος σε ταλαιπωρίες του εχθρού, Κύριε Θεέ μου. Είμαστε εδώ για Σένα, Κύριε. Έλα και ανανέωσέ μας. Ανανέωσε το λαό σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Δεχόμαστε και λαμβάνουμε το πνεύμα αυτό της ανανέωσης, Κύριε. Για να συνεχίσουμε τον καλό αγώνα μέχρι να δούμε το πρόσωπό σου, Κύριε. Και σου δίνουμε ταπεινά όλη τη δόξα, Βασιλιά μου. Σε ευχαριστούμε, Ιησού, σε ευχαριστούμε. Αμήν, Κύριε, αμήν, αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο μας αδερφοί για τις μέρες που πέρασαν και χάρη για το έλεος του στη ζωή μας. Κάθε μέρα είναι μια παράταση ζωής, έτσι πρέπει να το βλέπουμε και να αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε στη φθορά και κανονικά δεν πρέπει να ζούμε. Και ο Κύριος μας δίνει παράταση κάθε μέρα και τον ευχαριστούμε. Να βλέπουμε πόσα πράγματα θα μπορούσαμε να έχουμε στερηθεί και όμως ο Κύριος μας τα χαρίζει πλούσια. Για να μάθουμε να μην γονγίζουμε για το κάθε τι που είναι ασήμαντο σε σχέση με τα υπόλοιπα. Αμήν. Απόψε θα δούμε κάποια εδάφια από την 1η Ιωάννου και θα μιλήσουμε για τα πλαστά και για τα αληθινά. Ξέρετε που κυκλοφορούν κάποτε πλαστά χαρτονομίσματα. Γιατί κυκλοφορεί το πλαστό? Γιατί μοιάζει πολύ με το γνήσιο. Και ο άλλος συχίζεται και το παίρνει και την παθαίνει βέβαια. Τον 1ο αιώνα, στην πρώτη εκκλησία, στην οποία γράφει ο Ιωάννης, υπήρχαν και οι κυβδίλοι. Δηλαδή υπήρχαν οι πλαστοί δάσκαλοι και οι πλαστοί χριστιανοί. Από τότε άρχισε η πλάνη και μέσα στους αιώνες πάντα μπαίνει, βγαίνει, δυναμώνει. Άνθρωποι δηλαδή που είχαν όλα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, ότι ανήκουν στο σώμα του Χριστού και εγώ είμαι έτσι σαν εσάς, οι οποίοι μετά από μια πιο προσεκτική εξέταση θα αποδεικνύονταν ότι ήταν ψευδείς. Και η επιστολή του Ιωάννη προς αυτούς τους νέους χριστιανούς γράφεται για να τους προειδοποιήσει. Μιλάει ενάντια για εκείνους που θα προσπαθούσαν να τους εξαπατήσουν με ψευδοδιδασκαλίες. Γιατί ήταν η Εκκλησία νέα, η πιστή μπήκα μέσα, ήξεραν τον νόμο, τους προφήτες, όσα ήξεραν, την διδασκαλία του Κυρίου. Δεν ήταν θεολόγοι για να μπορούν να κρίνουν κάθε διδασκαλία πώς θα αντιδράσουν. Και μιλάει ενάντια σε εκείνους που σκόπιμα θα τους οδηγήσουν σε παραστρατήματα. Και τώρα, όπως και τότε, υπάρχουν εκείνοι που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ρόλου τους. Λένε τις σωστές λέξεις, έχουν όλα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά που κανονικά θα τέριαζαν σε έναν καθώς πρέπει χριστιανό, αλλά είναι ψεύτικα. Ας δούμε κάποια πράγματα που γράφει ο Ιωάννης, 1 Ιωάννου 2,18. Πράγματα που ισχύουν εξίσου και σήμερα, όπως ήταν πριν από περίπου 2 χιλιετίες. Το διαβάσω από το κείμενο. «Παιδεία, εσχάτη ώρα έστιν, και καθώς ακούσατε ότι Αντίχριστος έρχεται, και νυν Αντίχριστη πολύ γεγόνασιν, όθεν γινώσκομεν ότι εσχάτη ώρα έστιν. Εξ ημών εξήλθαν, αλλά ουκ ήσαν εξ ημών. Ιγάρ εξ ημών ήσαν, με μην νίκησαν, αν με θυμών. Αλλά είναι αφανερωθώσιν ότι ουκ ήσιν πάντες εξ ημών. Από μας ευγήκαν, λέει, αλλά δεν ήταν από μας, γιατί αν ήταν από μας θα είχαν μείνει μαζί μας. Αλλά εξήλθαν για να φανερωθεί ότι δεν ήταν από μας. Είσαι σε έναν γκρουπιστό, μια εκκλησία, όλοι μαζί, αλληλούια, όλα καλά, και βλέπεις κάποια άτομα τα οποία φεύγουν. Γιατί δεν ήταν από μας. Μα ήταν σαν εμάς. Αλλά λέει δεν ήταν από μας και η απόδειξη ήταν ότι έφυγαν. Το πρώτο πράγμα δηλαδή που μας λέει ο Κύριος μέσω του υπηρέτη του του Ιωάννη είναι ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτό το πνεύμα του Αντίχριστου. Ξέρετε, έχουμε ξαναπεί ότι η λέξη Αντίχριστος έχει διπλή σημασία. Είναι ενάντια στο Χριστό, αντίθετα του Χριστού, αλλά είναι και στο τέλος, όταν θα έρθει ο Μεσσίας που περιμένουν, γιατί δεν δέχτηκαν τον Κύριο, θα είναι αντί του Χριστού, στη θέση του δηλαδή. Αλλά πρέπει να γνωρίζεις τον εχθρό σου, να γνωρίζεις τις τακτικές του και τη στρατηγική του. Γιατί μπορεί να πει κάποιος, γιατί να ασχολούμαστε τώρα με το πνεύμα του Αντίχριστου? Εμείς είμαστε πιστοί, αγαπούμε τον Κύριο. Το πρώτο πράγμα που τους λέει ο Ιωάννης είναι ότι αυτό που είχαν ακούσει ότι θα συνέβαινε, στην πραγματικότητα ήδη είχε να αρχίσει να συμβαίνει, είχε ήδη συμβεί. Και θέλει να έχουν επίγνωση της πνευματικής εξαπάτησης. Γιατί είναι φορές που μπαίνουμε στα βαθιά στα πνευματικά και εκεί είναι ο κίνδυνος να γλιστρήσεις και να πάρεις άλλους δρόμους που φαίνονται στον απλό μέσο πιστό σωστοί. Και είναι προφανές από τον τόνο της επιστολής ότι ο Ιωάννης γράφει σε μια εκκλησία που πολιορκήθηκε, που μπήκαν μέσα άνθρωποι που προσπάθησαν να διδάξουν ένα μήνυμα σαν αυτό που δίδαξε ο Ιησούς, γι' αυτό λέμε αντί του Χριστού, αλλά διαφορετικό από αυτό που δίδαξε ο Κύριος. Γι' αυτό είπα, έχεις το χαρτονόμισμα το πραγματικό και έχεις και το κάλπικο. Τα βάζεις έτσι, προς τιμής φαίνονται τα ίδια. Ήδη διδασκαλία, τα ίδια τα λόγια του Χριστού, αλλά όταν εμβαθύνεις μέσα και δεις, ένα λεπτό εδώ, δεν έχει τη γραμμή ασφαλείας. Δεν έχει το χαρακτηριστικό όταν το τρίβεις το χαρτί. Εκεί βλέπεις δηλαδή μέσα πώς ο εχθρός παρισφρεί και σου δίνει τις αλήθειες με τα ψέματά του. Και η ιστορία της Εκκλησίας μας λέει ότι η γνωστική ήταν μια μεγάλη απειλή για το χριστιανισμό στα πρώτα του χρόνια. Τι έλεγαν οι γνωστικοί? Ότι ο Ιησούς ήρθε αλλά δεν ήταν άνθρωπος σαν εμάς με σώμα και σάρκα και κόκαλα. Ήταν ένα πνεύμα. Αυτό που έβλεπαν μπροστά τους ήταν μια ψευδαίσθηση. Γιατί λέγανε ότι δεν μπορεί μέσα στην ύλη να κατοικήσει κάτι άγιο και να μην μολυνθεί, να μην αμαρτήσει. Και αφού ο Χριστός ήταν αναμάρτητος, δεν ήταν άνθρωπος. Τώρα προσέξτε, το πνεύμα του Αντίχριστου. Γιατί θα πει κάποιος, ακούγεται καλό. Ήρθε από τον ουρανό, σαν ένας άγγελος, σαν ένα φάντασμα, περπάτησε ανάμεσά μας, μας έδωσε τα λόγια και έφυγε. Μα βλέπετε, εκεί είναι τώρα που αρχίζουμε και μπαίνουμε και χαλάει όλο το Ευαγγέλιο, όλη η θυσία. Αδάμ έπεσε, Αδάμ έπρεπε, ο έσχατος Αδάμ, να πληρώσει τα λύτρα. Και αν ήταν έτσι, να έρθει ο ίδιος ο Θεός. Δεν γινότανε. Και ήταν αυτό τώρα που ονομάζεται ο δοκιτισμός. Η ανθρώπινη μορφή του ήταν απλά μια ψευδαίσθηση. Αλλά αυτοί οι γνωστικοί, για να ανέβουν τη σκάλα την πνευματική, γι' αυτό ονομάζονται γνωστικοί, ήταν με τη γνώση, η γνώση. Ότι ο άνθρωπος είναι μέσα στην αμαρτία, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, αλλά μια μικρή σπίθα από το Θεό είναι εκεί μέσα και αν καταφέρεις να την ανοίξεις, να φουντώσει, σώθηκες. Και προσπερνούσαν τη θυσία. Λέγανε ότι είναι η γνώση. Με τη γνώση θα φτάσεις στο Θεό. Γνωστική. Και καθώς διαβάζουμε αυτό το τμήμα της επιστολής του Ιωάννη, υπάρχουν δύο πράγματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Εδώ στο 18 που λέει. Το ένα είναι η φράση «έσχατη ώρα», τελευταία ώρα, και το άλλο είναι ο όρος «αντίχριστος». Δηλαδή ο Ιωάννης διακηρύσει ότι είναι η τελευταία ώρα. Προσέξτε, και ότι όχι μόνο είχαν ακούσει ότι ερχόταν ο Αντίχριστος, αλλά του λέει πολλοί αντίχριστοι υπάρχουν. Και είναι αντίχριστοι πολλοί οι γεγόνασοι. Μα είχε πολλούς αντίχριστους τότε, όχι, ήταν το πνεύμα του Αντίχριστου που έμπαινε μέσα στην Εκκλησία. Δεν μιλάει για έναν άνθρωπο εδώ, μιλάει για αυτόν που παρήσφρισε μέσα για να χαλάσει ό,τι όμορφον είχε φτιάξει ο Κύριος. Και προσέξτε, μιλάμε τώρα για τις πρώτες δεκαετίες μετά την αποχώρηση του Κυρίου μας Ιησού με το σώμα του. Γιατί ανάμεσά μας είναι με το πνεύμα του. Και όταν ο Ιωάννης χρησιμοποιεί τον όρο «έσχατη ώρα», «τελευταία ώρα», αναμφίβολα μιλάει για τις τελευταίες μέρες που λέμε ότι ο Θεός έκανε τον κόσμο σε 6 μέρες και την 7η αναπαύτηκε. Είχαμε μέχρι το Χριστό 4 χρόνια, 4 μέρες, 4 χιλιετίες και τώρα αυτές οι 2 μέρες, 2.000 χρόνια, ονομάζονται «έσχατες μέρες». Βασικά είναι από εκεί που βγήκε ο Χριστός μέχρι να ξανάρθει. Αυτό είναι η έσχατη ώρα. Γιατί πρέπει να κατανοήσουμε σωστά τι λέει και να βάλουμε τα πράγματα σε μια προοπτική. Από τη στιγμή που ο Κύριος Ιησούς είπε στους μαθητές ότι θα επέστρεφε, οι πιστοί, οι ευσεβείς χριστιανοί, από τότε του έλεγαν «Πότε Κύριε, πότε θα έρθεις, πότε αποκαθιστάνεις τη βασιλεία σου στον Ισραήλ?» Και του λέει ο Κύριος, «Δεν είναι σε εσάς να ξέρετε, αυτά είναι ο πατέρας μου. Αυτός ξέρει τους χρόνους και τους καιρούς που έθεσε στη δική του εξουσία». Δεν μπορούσε να τους πει ότι θα έρθω το 2047, λέω μια τυχαίο νούμερο. Θα έλεγανε τότε, μετά 2.000 χρόνια. Ενώ έτσι ο Κύριος τους λέει, θα έρθω. Και όλους τους αιώνες, κάθε δεκαετία, κάθε χρόνο, άλλος λέει, μήπως έρθει ο Κύριος, μήπως έρθει ο Κύριος, θα έρθει ο Κύριος. Δεν τους έλεγε ψέματα, δεν τους αποκάλυψε την επιστροφή του, απλά και μόνο για να είναι πάντα έτοιμη, γιατί ξέρετε, πεθαίνει ο κόσμος, πεθαίνει και πρέπει να είναι έτοιμη. Και καλά έκανε που δεν το είπε. Αλλά αυτή η χρονική περίοδος αναφέρεται συχνά σαν ο καιρός του τέλους ή οι έσχατες μέρες. Γιατί δεν λέμε, όταν λέει τώρα έσχατη ώρα, δεν αναφέρεται σε μια ώρα 60 λεπτά, όπως τη ξέρουμε, Αλλά, όπως είπα, σε μια χρονική περίοδο μεταξύ του πότε ήρθε ο Κύριος μας την πρώτη φορά και πότε θα έρθει τη δεύτερη φορά. Και κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περίοδου ή της οικονομίας, ο Θεός εργάζεται για να προσελκύσει λαό, άντρες, γυναίκες, αγόρια, κορίτσια, να τους σώσει, να τους φέρει στη βασιλεία του. Και ο Ιωάννης θέλει να αναγνωρίσει η Εκκλησία ότι ζούμε αυτές τις μέρες, τις έσχατες μέρες, και να προσέχουμε ότι είμαστε στην έσχατη ώρα. Το ένα λοιπόν είναι η φράση «έσχατη ώρα» και το άλλο που απαιτεί την προσοχή μας είναι ο Αντίχριστος. Είναι μια λέξη που στις γραφές μόνο ο Ιωάννης τη γράφει. Δεν τη γράφει κανένας άλλος. Βέβαια, για τον Αντίχριστο μιλούν παράλληλα, αλλά όπως είναι, ξέρω εγώ, στο Μάρκο 13:22. Προειδοποίησε ο Κύριος για εκείνους που θα ισχυρίζονταν ότι είναι ο Χριστός, αλλά δεν θα είναι. «Εγερθίσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και δώσουν σημεία και τέρατα», εννοεί τεράστια, «προς το αποπλανάν ή δυνατόν τους εκλεκτούς. Εμείς δε βλέπετε, προήρηκα εμείν πάντα». Προσέχετε, λέει, σας τα είπα όλα από πριν, για να ξέρετε πώς θα είναι. Και έτσι, δείχνοντας τους αντίχριστους, δηλαδή τους πολύ αιρετικούς της εποχής του, που βγαίνανε από το Πνεύμα του Θεού και θέλουν να το αλλάξουνε, και αναφέροντας την τελευταία ώρα, ο Ιωάννης δεν λέει απαραίτητα ότι τώρα είναι κοντά η ώρα που θα έρθει ο Κύριος, αλλά λέει έσχατη ώρα και το ανοίγει αυτό. Έλεγε ότι αυτό που είχε προείπει ο Κύριος, ο ερχομός δηλαδή των ψευδοπροφητών, των ψευδομεσίων, γινόταν σιγά σιγά πραγματικότητα. Από τότε άρχισε. Ήδη δηλαδή το πνεύμα αυτό μέσα στους αιώνες δουλεύει, δουλεύει, δουλεύει, μέχρι να έρθει η ώρα του να κάνει την έκρηξή του. Αλλά όλους τους αιώνες βλέπουμε ότι αυτό το πνεύμα του Αντίχριστου δούλευε μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό έπρεπε πάντα οι πιστοί να προσέχουν. Επειδή αυτοί οι ψευδοπροφήτες αρνούνται τη θεότητα του Χριστού, γνωρίζουμε ότι ζούμε τις τελευταίες μέρες. Είναι ένα σημάδι δηλαδή αυτό. Και σε αυτό το πλαίσιο ο Ιωάννης δεν μιλάει για τον Αντίχριστο που μιλάει ο Παύλος στη Δευτέρα Θεσσαλονικής 2, αλλά προειδοποιεί για το πνεύμα του Αντίχριστου. Λέει ότι υπάρχουν κάποια σημάδια σε εκείνους που είναι αυτού του πνεύματος. Το ένα είναι το να εγκαταλείψει τη μαθητεία, τη στερεή μαθητεία. Υπήρχε η μαθητεία και κάποιοι λέγανε, «Ω, τι είναι αυτά, εμείς ξέρουμε άλλα, έχουμε άλλη γνώση, διαφορετική». Και προφανώς υπήρχαν άτομα στην Εκκλησία που είχαν παρασυρθεί από λανθασμένες διδασκαλίες και κάποτε, ξέρετε, φαινομενικά δυνατά μέλη της Εκκλησίας που αρνήθηκαν τον Κύριο Ιησού Χριστό και στράφηκαν σε ψευδοδιδασκαλίες. Υπήρξαν και υπάρχουν. Και αυτό ήταν ανησυχητικό και αποθαρρυντικό για αυτούς τους πρώτους χριστιανούς. Αλλά σκεφτείτε ότι άρχισε να μπαίνει μέσα ένας, να μην πω φόβος, μια ανησυχία ότι αν άλλοι μπορούσαν να εγκαταλείψουν την πίστη, ενώ ήταν ανάμεσά μας πιστοί όλοι μαζί, δοξάζουμε τον Κύριο, ψάλλουμε, ακούμε κηρύγματα, αν άλλοι μπορούσαν να αρνηθούν τον Χριστό και να φύγουν, πώς μπορούσε κάποιος να έχει τη διαβεβαίωση της σωτηρίας του? Δηλαδή είμαι εγώ σε έναν γκρουπ πιστών και ενώ είμαστε όλοι μια χαρά, ο Α φεύγει, παίρνει άλλους δρόμους, ο Α φεύγει, πάει άλλους. Εγώ, αφού ήταν σαν εμένα, αν εγώ μετά από ένα διάστημα πάθω το ίδιο, πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ότι θα μείνω στον Κύριο και δεν θα αλλάξω κι εγώ? Και αυτό που λέει εδώ ο Ιωάννης, συνεχίζει να απαριθμεί τα χαρακτηριστικά του αυθεντικού χριστιανισμού, γιατί μέχρι στιγμή σε αυτήν την επιστολή είχε πει ότι όσοι αγαπούν τον Θεό πραγματικά θα βιώσουν την αγάπη Του και υπακούουν τον Κύριο βέβαια. Και εδώ λέει πως μια τρίτη απόδειξη πραγματικής μεταστροφής θα είναι ότι θα σταθείς, η επιμονή για το πραγματικό παιδί του Θεού. Αν έχεις πραγματικά σωθεί, δεν θα μπορέσεις να φύγεις από τον Ιησού. Αυτό είναι το μήνυμα που δίνει. Χριστιανός δηλαδή είναι αυτός στον οποίο η διαδικασία του αγιασμού δεν σταματά ποτέ εντελώς. Θα πεις, έφτασε σε ένα σημείο και φτάνει, τα ξέρω όλα τώρα. Σε όλα τα γραπτά του Ιωάννη έχουμε αυτή την έννοια της επιμονής, της υπέρβασης, της νίκης, ότι θα σταθείς μέχρι τέλους. Να δούμε λίγα εδάφια από την Αποκάλυψη, γιατί ο Ιωάννης την έγραψε και αυτός. Αποκάλυψη 2:7. Λέει, ακούσατε τι λέει το πνεύμα στις εκκλησίες. «Τον εικόντι δώσω αυτό φαγήν εκ του ξύλου της ζωής, Ο έστεινε το παραδείσο του Θεού, στον νικόν, αυτό που νικάει. Μα για να νικήσεις πρέπει να κάνεις μάχη, έτσι. Στη μάχη υπάρχει ο νικητής και ο ηττημένος. Έπρεπε να κάνουν μάχες πνευματικές. Στο 3-5. Ο νικόν ούτως περιβαλείται εν αιματίης λευκής, θα τον ντύσει με λευκά ρούχα, που είναι ένδειξη της νίκης του. Και ου μη εξαλείψω το όνομα αυτού εκ της βίβλου της ζωής. Και ομολογήσω το όνομα αυτού ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού. Αμήν. Ωραία λόγια, αλλά πού θα τα κάνει όλα αυτά? Σε αυτό που νικάει. Που σημαίνει ότι επιμένεις, υπερβαίνεις, δυσκολεύεσαι, παλεύεις, νικάς. Αποκάλυψη 3:11. Και ο Ιησούς λέει στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας: Έρχομαι ταχύ, εννοεί γρήγορα. Κράτε ο έχεις, ή να μην δεις λάβει των στεφανών σου. Και έχεις το στεφάνι σου, προχωράεις και να μην στο αρπάξει κανένας, να το κλέψει. Δηλαδή λέει ο Ιωάννης ότι ένας τρόπος για να καταλάβεις ότι κάποιος είναι αυθεντικά πιστός, ένα κριτήριο, ποιο είναι? Ότι ποτέ δεν εγκαταλείπει την ακλόνητη μαθητεία. Επιμένει μέχρι το τέλος. Θα κρατηθείς από τα λόγια, από τα ρήματα του Κυρίου. Δεν θα πάρεις άλλες δασκαλές και να πεις μπορεί να είναι και έτσι. Η γνώση έχει παραπάνω δύναμη. Όχι. Κάθε χριστιανός πρέπει αυτό να κάνει. Γιατί αδερφοί βλέπουμε και εμείς τις μέρες μας αλλά και προηγούμενες δεκαετίες και πιο παλιά ότι ο καθένας μπορεί να πει μια ιστορία για κάποιον που κάποτε ήταν εξαιρετικό μέρος της Εκκλησίας, μπορεί να ήταν κήρυκας, μπορεί να ήταν ευαγγελιστής, να δίδασκε στο κυριακό σχολείο και στη συνέχεια κάτι να πήγε στραβά και κάπου στην πορεία αρχίζουν να βλέπεις ανθρώπους να βγαίνουν από τη συντροφιά του Θεού, από τις εκκλησίες, από την ομίγυρη και είτε με λόγια είτε με πράξεις να αρνούνται το Θεό και κατηγορηματικά να μην μπορούν να τους μιλήσεις. Θα σου γυρίζουν την πλάτη ή να σε βρίσουν. Αν τους ανοίξεις κουβέντα και να πεις, μα που ήταν μαζί μας, μαζί κλάψαμε, μαζί δοξάζαμε τον Κύριο. Θυμάστε ακόμα και ο Παύλος που, άντε να πούμε εμείς, δεν είμαστε τόσο πνευματικοί και μπορεί κάποιος να πει, δεν είναι τόσο εκεί εντόνος ο Θεός, τ' άφησα, δεν με νοιάζει. Όχι ότι είναι δικαιολογία. Κότσαμε Απόστολος Παύλος, τόσα θαύματα, τόσες, εντάξει, είχε και διωγμούς και φυλακίσεις και λέει για το Δημά που τον εγκατέλειψε, λέει, αγαπήσα στον νυν αιώνα και πορεύτηκε, λέει, στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή ήταν μαζί του στις επιστολές του, λέει, ο Δημάς, ο αγαπητός, μαζί, ο Δημάς. Και μετά λέει, οι πάντες με εγκατέλειψαν. Ο Δημάς αγάπησε τον παρόντα κόσμο. Και πήγε στη Θεσσαλονίκη, που η Θεσσαλονίκη τότε τι ήταν? Ήταν ένα εμπορικό κέντρο, κοσμοπολιτικό. Δηλαδή ο ελληνορωμαϊκός τρόπος ζωής. Ο Δημάς. Και έμεινε τώρα μια άσχημη χαρακτήρας αυτός ο άνθρωπος που μπορούσε να ήταν μέσα στο Ευαγγέλιο και να πάει μέχρι το τέλος όπως άλλα ονόματα και λέει ο Δημάς ήταν και στο τέλος λέει με εγκατέλειψε. Οπισθοχώρησε δηλαδή. Που με τον Απόστολο Παύλο. Βλέπουμε αδερφοί, όπως λέει ο Άννης εδώ, δεν ήταν από εμάς. Μα ήταν, υπηρετούσε τον Παύλο. Υπηρετούσε, μπορεί να υπηρετείς με το σώμα σου, με τη σάρκα, με την επιμονή σου, αλλά δεν ήταν από εμάς λέει. Έτσι εγκαταλείπουν την ιδιότητα του χριστιανού που κάποτε είχαν. Γιατί αυτός που έχει πραγματικά αναγεννηθεί, στον οποίο έχει συμβεί μια μεταμόρφωση, δεν μπορεί να εγκαταλείψει αυτόν που πέθανε για αυτόν. Δεν μπορεί να εγκαταλείψει τον Κύριον Ιησού. Γι' αυτό πρέπει να αυτοελεγχόμαστε ότι έχω προσωπική σχέση με τον Κύριον Ιησού. Όχι να ανήκει σε μια εκκλησία, σε μια ομάδα ανθρώπων που πιστεύουν πολύ καλά και πάνε πολύ καλά. Προσωπικά, γιατί ο Θεός είναι προσωπικός. Αν ο εχθρός σε καταφέρει να σε σκανδαλίσει από ανθρώπους και δεν έχεις την προσωπική σχέση με τον Κύριο, τέλειωσες. Αλλά ο πιστός, ο πραγματικός, θα επιμείνει ακόμα και μπροστά στο θάνατο. Και ο Ιωάννης λέει ότι ένας τρόπος με τον οποίο μπορείς να ξέρεις αν είσαι πραγματικά σωσμένος, σωσμένη ή όχι, είναι εκείνος που πραγματικά γνωρίζει τον Ιησού, δεν θα τον αρνηθεί. Δεν πρόκειται να γυρίσει στην πλάτη στον Κύριο. Όμως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η πνευματική εξαπάτηση, λέει, ήδη ενεργείται από τότε, εδώ και 2.000 χρόνια, και μπορείτε να αναγνωρίσετε το πνεύμα του Αντίχριστου από εκείνους που εγκαταλείπουν τη σταθερή διδασκαλία που υπάρχει, αλλά εκείνοι που έχουν εξαπατηθεί, λέει, από το πνεύμα του Αντίχριστου, χαρακτηρίζονται από την απουσία της σωστής διδαχής, της υγιούς διδαχής. Δεν δέχονται πια το λόγο, το γραμμένο, όπως είναι εκεί. Ναι, αλλά εγώ πιστεύω άλλα. Μα λέει έτσι, έτσι, ναι, αλλά εγώ δεν το ερμηνεύω αλλιώς. Το προσπερνώ αυτό. Εγώ έχω άλλη εμπειρία προσωπική. Ή έχω αυτήν τη διδασκαλία. Καταλαβαίνεις εκεί ότι έχει ξεγελαστεί αυτό το άτομο. 1 Ιωάννου 2,22. Τι σε στην ο ψεύστης, ημί ο αρνούμενος ότι ο Ιησούς ουκ έστην ο Χριστός, ούτως έστην ο αντίχριστος, ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιόν. Πάς ο αρνούμενος τον Υιόν, ουδέ τον Πατέραν έχει. Ο ομολογών τον Υιόν και τον Πατέραν έχει. Ημίς ο ακούσιμεν επαρχής, εν ημίν μενέτο. Εάν εν ημί μένει που επαρχής εκούσατε, και εμείς εν το Υιό και εν το Πατρί μενείτε. Λέει στη μετάφραση, αυτό που εσείς ακούσατε από αρχής, ας μένει μέσα σας. Αν μείνει μέσα σας, αυτό που ακούσατε από αρχής, και εσείς θα μείνετε με τον Υιό και με τον Πατέρα. Βλέπετε, αδερφοί, λέει στο 22. Το βλέπουμε, δηλαδή, που λέμε την απουσία της υγιούς διδασκαλίας. Λέει, αυτός που αρνείται ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, είναι ο ψεύτης. Είναι ο Αντίχριστος. Δηλαδή, αν βγάλεις τον Ιησού από μέσα, τι μένει από το Ευαγγέλιο. Και ο Ιωάννης το συνεψίζει εδώ καθαρά και απλά. Εκείνοι που αρνούνται ότι ο Ιησούς είναι, γιατί όταν λέμε Μεσσίας είναι ο χρησμένος, ο κεχρισμένος. Αν αυτός δεν είναι ο Χριστός, ο χρησμένος, ο Υιός του Θεού, εκείνοι που αρνούνται τη θεότητά του, τι είναι τελικά, είναι υπό τον έλεγχο του Αντίχριστου. Δεν είναι απλά ότι έχω μια διαφορετική γνώμη. Όχι, εκεί είναι ο διάβολος, δαίμονες που σε έχουν πάρει. Ενώ είσαι ανάμεσα στους άλλους και απλώς έχεις διαφορετική γνώμη. Εντάξει. Ο Θεός, το έργο, οι εντολές, όλα. Απλά ο Χριστός τον βάζουμε λίγο στην άκρη. Και δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε μακριά αυτές τις μέρες για να βρούμε ανθρώπους που αρνούνται ότι ο Ιησούς είναι ο αιών επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας. Ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Ή όπως λέει στον Τίτο, του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Που το βάζει στο ίδιο επίπεδο με το Θεό ένα. Γιατί μετά την ανάληψή του αυτό έγινε. Και αδελφοί, αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά όλων των αιρέσεων. Αρνούνται τη ξεκάθαρη διδασκαλία της θεότητας του Ιησού Χριστού. Και ο Ιωάννης λέει ότι αυτό είναι ένα από τα ενδεικτικά σημάδια του πνεύματος του Αντίχριστου. Αρνούνται δηλαδή ότι ο Ιησούς είναι ο χρησμένος, ο Μεσσίας, που ήρθε για να είναι ο εξυλασμός των αμαρτιών μας. Προσέξτε, χωρίς αμφιβολία, πολλοί που αρνήθηκαν τον Χριστό δεν αρνούνται τον Θεό, τον Πατέρα, εντάξει ο Θεός, κανένα πρόβλημα. Αλλά ο Ιωάννης τι λέει εδώ, δεν μπορείς λέει να έχεις τον Πατέρα χωρίς τον Υιό. Είναι πακέτο, λέει στο 2.23 που είμαστε, πας ο αρνούμενος των Υιών, ουδέ τον Πατέραν έχει. Μα εγώ δέχομαι τον Πατέρα. Ο ομολογών των Υιών και τον Πατέραν έχει. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ισχυρίζονται σήμερα ότι πιστεύουν στο Θεό. Αόριστα, μια μεγάλη δύναμη, εγώ πιστεύω στο Θεό. Ας το Χριστό. Εγώ το Θεό τον πιστεύω. Και μπορεί να μιλούμε κάποια ασάφεια για την πίστη τους στο Θεό. Αλλά αδερφοί, φαίνεται λίγο παράξενο. Η πίστη στο Θεό δεν θα μας πάρει στον ουρανό. Ο Ιάκωβος μας λέει ότι και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν, τρέμουν. Εκείνοι που απέρριψαν τον Κύριο Ιησού και ζητούσαν από τον Πιλάτο «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν», αγαπούσαν τον Θεό. Ήταν τέκνα του Αβραάμ ή του Αβραάμ. Πιστή. Κατά τα δεδομένα. Η πίστη δηλαδή στον παντοδύναμο Θεό δεν είναι αυτό που καθορίζει αν κάποιος ανήκει ή όχι στο Θεό και αν είναι παιδί του Θεού. Είναι η πίστη στον Ιησού, τον Υιό. Θυμηθείτε, αυτός είναι η οδός. Ένας δρόμος υπάρχει για τον Θεό. Αυτός είναι η αλήθεια, ήττα, η αλήθεια, η ζωή. Κανένας δεν έρχεται, λέει, στον Πατέρα παρά μέσω αυτού. Εάν βγάλουμε τον Μεσίτη, τον Ιησού, το έργο που έκανε, δεν μπορείς να πας εσύ στο Θεό. Δεν σε αναγνωρίζει ο Κύριος. Μπορείς να τηρήσεις τις εντολές, τις 10 εντολές, όσο μπορείς, τις τηρείς τέλεια. Μπορεί να πηγαίνεις στην καλύτερη εκκλησία, αλλά θα εξακολουθείς να πλήγεσαι στις αμαρτίες σου. Ποιος θα σε συγχωρέσει? Χωρίς το αίμα, τη θυσία του Κυρίου. Αν δεν ομολογήσεις τον Ιησού ως Κύριο, αν δεν λάβεις άφεση για τις αμαρτίες σου, αν δεν βαφτιστείς το όνομά του, αν δεν τον εμπιστευτείς ως το μόνο αληθινό Θεό, δεν μπορείς να σωθείς. Και ο Ιωάννης λέει ότι όσοι δρούν κάτω από το πνεύμα του Αντίχριστου δεν θα ομολογήσουν ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος, δηλαδή ο Θεός. Δεν θα ομολογήσουν αυτό το πράγμα. Αλλά Τι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Όλοι θα κάμψουν τα γόνατά τους εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα, όταν αναγκαστούν. Φιλιππισίους 2:10. Όμως, μόνο αυτοί που το κάνουν σε αυτή τη ζωή, εμείς που κάπτουμε το γόνι μας και αναγνωρίζουμε τον Κύριο, θα μπούμε στην αιώνια βασιλεία. Γιατί όταν το κάνεις με το ζόρι, δεν σώζεσαι επειδή γονάτισες. Γιατί οι γραφές υπόσχονται ότι κάθε γόνατο θα υποκληθεί και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Είναι εν το ονόματι Ιησού παν γόνι κάμψη επ ουρανίων και επ υγείων και καταχθονίων. Σκεφτεί δηλαδή και οι δαίμονες όλοι που είναι τα καταχθόνια θα γονατίσουν, θα δεχθούν. Αλλά δεν το κάνουν με την καρδιά τους. Αναγκάζονται. Και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Και ο Ιωάννης τα γραφεί αυτά για να αποτρέψει την εξαπάτηση του υπόλοιπου λαού και δίνει μερικά πράγματα για να κρατηθούν. Ξέρετε, υπάρχει μια σημαντική διαφορά όταν κάποιος είναι ζωντανός και είναι νεκρός. Τι ξέρουμε όλοι. Και αυτό ισχύει τόσο στο φυσικό όσο και στον πνευματικό κόσμο. Δηλαδή υπάρχουν φυσικά σημάδια ζωής που δείχνουν ότι κάποιος είναι ζωντανός. Χτυπάει η καρδιά του, έχει αναπνοή, έχει εγκεφαλικά κύματα, έχει δραστηριότητα. Έστω και αν είναι στο κρεβάτι, λες ζει ή πέθανε. Το ένα ή το άλλο. Το ίδιο ισχύει και για εκείνους που είναι πνευματικά ζωντανοί. Και ο Ιησούς μας λέει ότι από τους καρπούς τους θα τους γνωρίσεις. Δηλαδή σε κάθε πιστό στην πνευματική του ζωή θα φανεί αν πραγματικά ζει πνευματικά. Δηλαδή αγαπάς όπως αγαπούσε ο Ιησούς. Βλέπεις αποδείξεις ότι το πνεύμα του ζει μέσα σου. Έτσι λέμε για τον αυτοέλεγχο. Είσαι διαφορετικός από αυτούς που δεν ξέρουν τον Κύριο Ιησού. Γιατί αδερφοί, όπως είπα, όπως την πρώτη εκκλησία υπήρχαν πλαστοί χριστιανοί, έτσι και σήμερα υπάρχουν πλαστοί σε πολλούς ρόλους και εκκλησιαστικούς ρόλους που μπορεί να έχουν και θέσεις. Αυτοί που ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν τον Ιησού, αλλά δεν τον γνωρίζουν κατά βάθος. Που ομολογούν ότι σώθηκαν, αλλά δεν είναι σωσμένοι. Και ο Ιωάννης μας έδειξε ότι η υπακοή, η αγάπη, η επιμονή είναι σημάδια αληθινής πνευματικής ζωής. Δευτέρα Κορινθίους 13:5. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, «Εαυτούς πειράζετε, εννοεί εξετάζετε, ή έστε εν τη πίστη, εαυτούς δοκιμάζετε». Εξέτασε τον εαυτό σου. Είμαι στην πίστη. Ας τα αφήσω όλα με εκκλησίες και αδερφούς και όλα. Εγώ προσωπικά είμαι στην πίστη. Αυτό πρέπει να το κάνουμε. Γιατί το πρόβλημα με πολλούς χριστιανούς σήμερα είναι ότι μόλις και με τα βίας είναι ζωντανή πνευματικά. Σαν να είσαι όπως ένας άνθρωπος που κάνουμε το παράδειγμα τώρα ζωντανός, αλλά σε κόμμα. Όσο και αναπνέεις, είσαι έτοιμος να εκπνεύσεις. Και είσαι εκεί, λες, είμαι πνευματικός. Εκεί, στον αναπνευστήρα. Αλλά αν θέλουμε να αντισταθούμε αποτελεσματικά στο πνεύμα της εποχής, αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά πρέσβης Χριστού, δηλαδή πιστεύουμε εμείς και το μεταδίδουμε και στους άλλους, θα γίνει επειδή γνωρίζουμε ότι έχουμε αιώνια ζωή. Εάν δεν γνωρίζεις ότι έχεις αιώνια ζωή μέσα σου, πώς θα παραμιλήσεις τον άλλο και πώς θα τον πείσεις, αν εσύ δεν το πιστεύεις αυτό. Και ότι η ζωή που ζεις σήμερα πάνω στη γη βιώνεται άφθονα για τη Βασιλεία του Θεού. Αλλά αδερφοί, υπήρχε ακόμα ένα πράγμα στο οποίο επισημαίνει ο Ιωάννης. Πάμε πίσω εκεί στην 1η Ιωάννου 2, στο 20. Και μετά το 27 είναι η λέξη χρίσμα. Και εμείς λέει, χρίσμα έχετε από του Αγίου και είδατε πάντες. Και στο 27 πιο κάτω, πάλι. Και εμείς, το χρίσμα ό ελάβετε από αυτού, μένει εν ημίν και ούχρι αν έχετε ή να τις διδάσκει μας. Αλλά ως το αυτού χρίσμα διδάσκει μας περί πάντων. Η λέξη η ίδια η ρίζα χρίσμα είναι από εκεί που βγαίνει το Χριστός. Γιατί ο Χριστός είναι ο και χρισμένος. Αυτός δηλαδή που έρχεται ο προφήτης και έχει εντολάδι πάνω στον άνθρωπο όπως όταν χρήσαν τον Δαβίδ και τρέχει και πάει κάτω-κάτω το αλάδι. Είναι το χρίσμα, σύμβολο του χρίσματος. Ο Χριστός χρήστηκε στη βάφτιση, στον Ιορδάνη. Για να ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι ο ελληνικός όρος για την εβραϊκή λέξη Μεσσίας. Δηλαδή με λίγα λόγια σημαίνει χρισμένος. Και χριστιανοί κανονικά είναι και αυτοί χρισμένοι από τον Χριστός. Είναι μεν ακόλουθοι οπαδοί του Χριστού, αλλά έχουν αυτό το χρίσμα. Και τι είναι αυτό το χρίσμα για το οποίο μιλάει ο Ιωάννης εδώ? Αντλώντας από τα υπόλοιπα γραπτά, από τα συμφραζόμενα, βλέπουμε ότι μιλάει για το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του πιστού να ενεργεί σαν οδηγός για διάκριση στα βαθιά νερά της αλήθειας. Μας τραβάει εκεί. Μπορεί δηλαδή το παιδί του Θεού, το οποίο αγαπάει τον Κύριο, είναι σωσμένο και έχει το χρήσμα με το Πνεύμα μέσα στην καρδιά του, όταν έρθει κάτι λάθος, το νιώθεις. Έναν καμπανάκι σου χτυπάει μέσα σου, όπως έχεις τη συνείδησή σου ευαίσθητη και όταν κάνεις γίνει μια αμαρτία κάτι και λες «Όχι, όχι, αυτό είναι λάθος, δεν μπορώ να το ανεχτώ», γιατί έχεις ευαισθησία, ενώ άλλος το προσπερνάει και λέει «Και τι έγινε». Έτσι είναι και στα πνευματικά.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στο κατά Ιωάννη 16-13. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, οδηγεί σημάς εν τη αληθεία πάση. Ούγαρ λαλήσει αφέ αυτού, αλλά όσα ακούσει λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγείλει μην. Και στο επόμενο κεφάλαιο 14-26, ο δε παράκλητος, το πνεύμα του Άγιον, ο πέμψει ο πατήρ εν το όνοματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα, α, είπον ημίν εγώ. Εκείνος θα σας τα διδάξει όλα και θα σας τα υπενθυμίσει όλα όσα σας είπα εγώ. Πάμε πίσω εκεί στο 1 Ιωάννου 2:27 και λέει «Και εμείς το χρίσμα ο ελάβετε από αυτού μένει εν ημίν και ου χρίαν έχετε ή να της διδάσκει ημάς, αλλά ως το αυτού χρίσμα διδάσκει ημάς περί πάντων». Προσέξτε, αυτό που λέει τώρα εδώ δεν έχετε χρήμα να σας διδάσκει κανένας. Δεν είναι ότι δεν έχουμε ανάγκη κανένα να μας πει τίποτα, γιατί αυτόματα τα βάζει όλα ο Θεός μέσα μας, χωρίς κανέναν έλεγχο. Γιατί κάποιοι το ερμηνεύουν έτσι, ότι δεν χρειάζεται να μάθουμε τίποτα. Προφανώς δεν είναι αυτό που λέει ο Ιωάννης, αφού ο ίδιος στις επιστολές εδώ διδάσκει την Εκκλησία μέσω των γραφωμένων του, που σημαίνει ότι αν ήταν όλοι όπως το λέει, δεν θα χρειαζόταν. Αυτό που λέει είναι ότι το Πνεύμα του Θεού που ζει μέσα μας θα μας οδηγήσει στην αλήθεια και μακριά από τα λάθη, από τις παγίδες. Επομένως, όσο πιο στενή επικοινωνία έχουμε με το Πνεύμα του Κυρίου, τόσο πιο παραδοτέοι είμαστε η ζωή μας ολόκληρη σε Αυτόν και τόσο λιγότερο πιθανό είναι να παραστρατήσουμε. Δηλαδή πρέπει να προσκολάσει με τον Κύριο για να μην κινδυνεύεις από το πνεύμα του Αντίχριστου, γιατί αδερφοί είναι ύπουλο. Είναι, όπως είπαμε, παρόμοιο. Είναι πλαστό. Δεν έρχεται ο διάβολος με κέρατα και ουρά για να σου πει: «Εγώ είμαι διάβολος, θέλω να σου οδηγήσω στην αιώνια κόλαση, να καίγεσαι αιώνια, ακολούθησέ με». Και ο πιο κακός άνθρωπος δεν θα το κάνει. Έρχεται σαν άγγελος φωτός, όπως λέει ο Παύλος, ή με ένα όμορφο τρόπο και λέει: «Κι εγώ Χριστός. Κι εγώ να σου πω λόγια σαν του Χριστού». Άρα οι γνωστικοί υπόσχονταν κάποιες μυστικές γνώσεις που θα τους έκαναν Άγιους, θα τους μειούσαν στον εσωτερικό κύκλο της αληθινής πνευματικότητας. Εδώ είναι που πρέπει να προσέξουμε. Έρχεται κάποιος και σου ψιθυρίζει: «Θα σε κάνω πολύ πνευματικό εγώ». Ναι, η Γραφή, αλλά υπάρχουν και άλλα βιβλία. Υπάρχει και άλλη γνώση που είναι γραμμένα και είναι κρυμμένα και τα έχουμε ανακαλύψει εμείς, γιατί έτσι λέγανε αυτοί. Ο Ιωάννης τους λέει ότι αφού έχουν το Πνεύμα το Άγιο, που είναι το Πνεύμα της αλήθειας, δεν χρειάζεται να κατοικηθούν από κάπου αλλού. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Λόγος του Θεού αυτό εξηγείται. Δεν χρειάζεται να πάρουμε άλλα βιβλία, όπως κάποιοι λένε, έχουμε την Αγία Γραφή, αλλά έχουμε και την Ιερά Παράδοση και εξηγεί τη Γραφή. Γιατί δεν εξηγείται η Γραφή μόνη της. Όχι, η Αγία Γραφή εξηγείται μόνη της, φτάνει να τη γνωρίζεις, από γέννηση μέχρι αποκάλυψη. Λόγω λοιπόν της παρουσίας του Κυρίου στη ζωή τους, γνωρίζουν την αλήθεια, τη ζωντανή αλήθεια, τον Υιόν του Θεού, ο οποίος είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και η συμβουλή που δίνει ο Ιωάννης σε αυτούς τους πρώτους χριστιανούς και που μας δίνουν σήμερα οι γραφές, είναι να παραμείνουμε στον Κύριο Ιησού έτσι όπως τον περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Ό,τι μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι είναι, είναι. Ό,τι ήταν, ήταν. Ό,τι θα είναι, θα είναι. Είναι γραμμένο και είναι σωστό. Παραμένουμε πιστοί δηλαδή στον Κύριο, στο μήνυμά του, στην αποστολή του. Δηλαδή το μήνυμα που είχαν λάβει αρχικά από αυτόν, έχουμε το Ευαγγέλιο, έχουμε την παρθενική του γέννηση, αμήν. Την αναμάρτητη ζωή του, αμήν. Θάνατος του, η ανάσταση του, η συγχώρεση, η αιώνια ζωή σε όλους όσους θα εμπιστεύονται τον Κύριο. Ό,τι λέει, τα δεχόμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια που έχει δοθεί ήδη. Και αυτό ήταν το μήνυμα που είχα λάβει. Ήταν το μήνυμα που πίστευαν και ήταν το μήνυμα που είχε μεταμορφώσει τη ζωή τους. Όταν τώρα το παιδί του Θεού πάρει άλλα μονοπάτια για να πάρει κι άλλη γνώση, για να φτάσει πιο ψηλά και να κάνει νέα πράγματα και παρακολουθεί, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, γιατί είμαστε τώρα στο πνεύμα του Αντιχριστού και υπάρχουν πολλές πηγές. Πολλές φορές μου στέλνουν: «Δες αυτό το βίντεο, πες αυτό από εκείνο, το Α, το Β». Μα έλεξες την πηγή. Μα φαίνεται σωστό, φαίνεται σωστό. Είπαμε, το κάλπικο με το αληθινό. Μπορεί να είναι σωστό, μπορεί να είναι και ψεύτικο. Να έχει 99 αλήθειες και ένα ψέμα. Θα σου περνάει λίγο μέσα το ένα, λίγο το άλλο, λίγο το άλλο Και σιγά σιγά, όταν όλη μέρα βλέπεις τέτοια και αφήνεις το λόγο του Θεού στην άκρη, χωρίς να το αντιληφθείς, είσαι μέσα στο πνεύμα της πλάνης και λες: μια χαρά είμαι. Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν για να μην παραστρατήσουν και να μην παραστρατήσουμε ήταν να παραμείνουν και να παραμείνουμε στην πίστη και την αλήθεια που είχαν λάβει από την αρχή. Δηλαδή, αν εσύ και εγώ σταθούμε σταθεροί στην αλήθεια όπως τη ξέρουμε όσον αφορά τον Κύριον Ιησού, θα σωθούμε από την πλάνη. Και ξέρετε, αδερφοί, το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν ξέρουμε την αλήθεια, αλλά είναι φορές που άτομα που αρέσκονται και στη σάρκα, επειδή ξέρετε, στην αμαρτωλή φύση δεν αρέσει η αλήθεια. Λέει στο κατά Ιωάννη 3:19, αυτή δε έστειν η κρίσις, ότι το φως ελήλυθεν, ήρθε δηλαδή στον κόσμο, και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Μα γιατί να αγαπήσουν το σκοτάδι, το φως, δεν θέλουν όλοι φως. Τι λέει στο τέλος, επειδή γάρ αυτόν πονηρά τα έργα. Αγάπησαν το σκοτάδι περισσότερο παρά το φως, επειδή τα έργα τους ήταν πονηρά. Ο σαρκικός άνθρωπος αρέσκεται να ζει στο σκοτάδι, να έχει κρυφή ζωή και για να μην γίνει φανερή την κρύβει στο σκοτάδι. Σκέψου να την κρύβει σε μια γωνιά κάπου στα σκοτεινά. Ναι, ναι, όλα καλά, όλα καλά. Και είναι εκεί, γιατί αρέσκεται σε αυτό. Για να μην έρθει στο φως, γιατί αν έρθει στο φως θα ελεγχθεί. Μα ο λόγος του Θεού λέει έτσι, πώς κάνεις έτσι, πώς ενεργείς έτσι. Και θα είναι αναπολόγητος. Και λέει ότι αγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος παρά το φως, ή γαρ αυτόν πονηρά τα έργα. Άρα η δυσαρέσκεια της αλήθειας του Ευαγγελίου, λόγω των έντονων απαιτήσεων του, κάνει τους ανθρώπους να αναζητούν άλλους δρόμους, όπως ο Αδάμ και η Εύα, στον κήπο της Εδέμ. Τη γνώση να τους ανυψώσει να είναι ίσοι με το Θεό. Αλήθεια, είπε ο Θεός. Σας το έκρυψε ο Θεός, δεν σας υπεδώνει την αλήθεια. Για πάρε φάε να δεις ότι θα γίνεις όπως το Θεό. Ανοιχτούν τα μάτια σου, να βλέπεις να τα ξέρεις όλα. Άρα ο Θεός μας κρύβει πράγματα. Άρα δεν θέλει να τον φτάσουμε. Θέλει να είμαστε εκεί, δούλοι, σκλάβοι του, να μας κάνει ό,τι θέλει. Το πνεύμα του Αντίχριστου. Ενώ ακούγεται λογικό στο σαρκικό άνθρωπο. Α, εγώ θα πάω από αυτόν τον δρόμο και όχι από τη γραφή που μου τα κρύβει, για να πάρω την αλήθεια και να γίνω καλύτερος από όλους. Σαν το Θεό. Και ίσως και καλύτερος από το Θεό. Γιατί αυτό είναι το πνεύμα του Αντίχριστου. Να είναι ανώτερος. Ο Ιωάννης μας λέει ότι ξέρουμε όλα όσα πρέπει να ξέρουμε. Δεν υπάρχει μυστική γνώση κρυμμένη από εμάς. Ό,τι χρειαζόταν να μας πει ο Κύριος Ιησούς, μας το είπε. Είτε παραβολικά, είτε άμεσα, είτε έμμεσα. Οι επιστολές, ο Παύλος, οι Απόστολοι, όλα. Είναι όλα γραμμένα εκεί. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Το να ψάχνεις άλλες πηγές για να δεις το κάτι άλλο, σημαίνει ότι δεν έχεις φτάσει εκεί που ο Κύριος σε θέλει και προσπαθείς με δόλιους τρόπους και με τη συνεργασία του εχθρού, γιατί τι γίνεται. Ανοίγεις πόρτα στον εχθρό. Του λες: δεν είμαι ικανοποιημένος από αυτήν τη ζωή, τη χριστιανική, από το λόγο του Θεού. Δεν το καταλαβαίνω, δεν με αρκεί και θέλω να πάω από αλλού. Και σου λέω: διάβολος, ένα να σε πάρω. Εγώ έχω πολλά να σου δώσω. Ενώ ο Κύριος λέει: εγώ είμαι η οδός, αυτό σου δίνει και άλλους οδούς, πολλούς οδούς. Γι' αυτό πρέπει να παραμείνουμε, αδερφοί, σε αυτόν το αποστολικό μήνυμα, στην πίστη που μια φορά παραδόθηκε στους Αγίους. Και έτσι θα φυλάξουμε τις καρδιές μας, την ψυχή μας, την πολύτιμη, λέει, να κερδίσεις τον κόσμο όλο άμα χάσεις τη ψυχή σου. Και θα σώσουμε και τον εαυτό μας και την επικράτειά μας. Τα αδέρφια μας, την οικογένειά μας, γιατί ξέρετε, δεν είναι πάντα μόνοι μας, μόνοι μας. Φεύγει ένας από τον Κύριο, παρασύρεται, μπορεί να παρασύρει και άλλους μαζί του. Μπορεί να τον ακολουθήσουν κι άλλοι, σκανδαλισμένοι, άλλοι μη λέει μας εγκατέλειψε, τα παιδιά, η οικογένεια, τι θα γίνουν, όλα παίζουν ρόλο. Άρα δεν είμαστε μόνο για μας, είμαστε και για ό,τι επηρεάζουμε γύρω μας. Και γι' αυτό να είμαστε προσεκτικοί, αδερφοί, από το πνεύμα της πλάνης. Φύλαξε μας, Ιησού μας, Άγιε Κύριε μας, να μένουμε στο Λόγο Σου, εκεί που Εσύ μας έβαλες, Κύριε μας, Ιησού μας. Εσύ έχεις να μας δώσεις πλούτον πολύ, ανεξάντλητο, Χριστέ μας, Άγιε. Αλλά για να μας τον εμπιστευτείς, θέλεις να μας δεις, Κύριε μας, να μένουμε υποταγμένοι, να επιμένουμε. Και σε αυτόν που νικά, όπως λέει ο λόγος σου, εσύ θα δώσεις, Κύριε μας, ό,τι χρειάζεται. Εσύ είσαι που θα μας δοξάσεις, Κύριε μας. Δεν θέλουμε να πάρουμε άλλο δρόμο, άλλη οδό, Κύριε, γιατί εσύ είσαι η οδός, Χριστέ μας, και κοντά σου θα μείνουμε στα πόδια σου. Ευχαριστούμε για το έργο σου, για τη θυσία σου, για το αίμα σου για τα αγκάθια που έλαβες, Κύριε, τις βουρδουλιές, τα μαστιγώματα, τους μόλοπες, Κύριε μας Ιησού μας, για όλη τη θυσία Σου και για όλο το έργο που κάνεις όλους αυτούς τους αιώνες, Κύριε, ανάμεσά μας και γύρω μας, Χριστέ μας, και που θα κάνεις, Χριστέ μας, Κύριε. Αμήν, Χριστέ μου, Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ αληθινά είσαι ανάμεσά μας και εργάζεσαι μέσα στη ζωή μας. Θέλουμε να παραδώσουμε τους εαυτούς μας. Να παραδοθούμε στους Άγιους σκοπούς σου. Και επιποθούμε και ζητάμε, Κύριε, την εργασία του Πνεύματός σου βαθιά μέσα στην καρδιά μας, Κύριε. Θέλουμε να μας μεταμορφώσεις, να μας αλλάξεις, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο σου τον Άγιο, Κύριε. Γιατί εσύ, Κύριε, δια του Λόγου σου κάνεις αυτές τις όμορφες επεμβάσεις και αλλάζεις, Κύριε, το χαρακτήρα μας. Καθώς εκείνη την ημέρα, Κύριε, θέλουμε να ταιριάζουμε στο περιβάλλον του ουρανού, Κύριε μας, να είμαστε μαζί σου, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και σου ζητάμε να χρήσεις και να ευλογήσεις ό,τι ακουστεί, Κύριε, ώστε να επιδράσει, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας και να φέρει το ποθούμενο αποτέλεσμα, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα, Σωτήρα μας. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Όλοι εμείς είμαστε το σώμα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο καθένας μας είμαστε μέλος του σώματος. Ο Κύριος αγαπάει την Εκκλησία Του. Τόσο όσο ώστε δόθηκε θυσία, έχισε το αίμα Του το Άγιο για να την αποκτήσει. Είμαστε τα πολύτιμά Του. Αμήν. Και θέλω το βράδυ αυτό, αδελφοί, να εκτιμήσουμε περισσότερο το σώμα του Κυρίου, αλλά την ίδια στιγμή να δούμε και τη θέση μας και να πάρουμε αποφάσεις ώστε να είμαστε ενεργά μέλη. Γιατί το σώμα του ο Κύριος το θέλει να είναι ζωντανό. Αμήν. Χαίρομαι κάθε φορά που βλέπω να παίρνουμε την ευθύνη που έχει αναποθέσει ο Κύριος στους ώμους μας. Έχεις καταλάβει την κλίση σου. Δεν είσαι απλά ακόλουθος. Δεν μας θέλει ο Κύριος σαν εκείνους οι οποίοι τον ακολουθούσαν για τα ψάρια και τον άρτο. Αλλά στην πρώτη δυσκολία τι έκαναν. Μόλις τους είπε ο Κύριος ότι αν δεν

0: φάγετε το σώμα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, τι έκαναν. Σκανδαλίστηκαν. Και το βράδυ αυτό, αδελφοί, θέλω να δούμε το πώς μπορούμε να νικήσουμε τον εχθρό, ό,τι έχει να κάνει με τα σκάνδαλα που θέλει να φέρει, και να ξεχωρίσουμε τους εαυτούς μας ακριβώς για το θέλημά Του. Εκείνο που μας λέει στον νόμο, να αγαπήσουμε το Θεό με όλη μας την καρδιά, τη διάνοια, τη δύναμη. Όλες οι εντολές έχουν να κάνουν με το να αγαπήσουμε το Θεό και τον συνάνθρωπό μας. Να αγαπήσεις τον συνάνθρωπό σου όπως τον εαυτό σου. Και το να μάθεις να αγαπάς είναι ένα θέμα. Καταρχήν, έρχεται σε αντίθεση με την ανιδιοτέλεια. Βλέπετε, ο άνθρωπος έχει μια εγωιστική ανθρώπινη φύση. Όταν αγαπάς, τι κάνεις? Θα πρέπει να πολεμήσεις αυτή την εγωιστική σου φύση. Ο Κύριος μας αγάπησε τόσο, ούτως ώστε έπρεπε να θυσιάσει ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό. Και αυτό που μας ζητάει ο Κύριος είναι να αγαπούμε μεν όλους τους ανθρώπους, αλλά νοιάζεται, και εδώ θέλω να σταθώ ιδιαίτερα, να μάθουμε να αγαπούμε τα μέλη της οικογένειάς Του. Στην Α Πέτρου, στο Β 17, μας παραγγέλνει ο Πέτρος, νοιάζεται, αγαπάει το σώμα του Κυρίου. Και αυτό που ζητάει από το κάθε μέλος, λέει, αγαπάτε την αδελφότητα, αγαπάτε. Α Πέτρου Β 17. Πάντες τιμήσατε, την αδελφότητα αγαπάτε, τον Θεόν φοβήστε. Να αγαπάμε τους ανθρώπους, αλλά ιδιαίτερα τους οικείους της πίστεως. Στις Γαλάτες στο σίγμα 10 λέει, ας εργαζόμαστε το καλόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Και γιατί τώρα ο Κύριος επιμένει να αγαπάμε, λέει, γιατί επιμένει ο Θεός να αγαπούμε με ξεχωριστή αγάπη τους υπόλοιπους πιστούς? Γιατί να έχουν την προτεραιότητα στην αγάπη μας έναντι των υπόλοιπων ανθρώπων? Η απάντηση είναι, αδελφοί, όταν γνωρίζουμε το Θεό, θα δούμε ότι απαρχής, όταν κάλεσε τον Αβραάμ, τον οποίον ονόμασε πατέρα της πίστεως, τι έκανε από τον Αβραάμ? Ένα λαό πίστης. Η όρασή του ήταν, επειδή αγαπούσε και αγαπάει όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους, βρήκε έναν άνθρωπο κατά την καρδιά του, τον έκανε ένα έθνος. Το θέλημα του ήταν αυτό το έθνος να αντικατοπτρίζει στον υπόλοιπο κόσμο το ποιος είναι ο Θεός. Δηλαδή, ήθελε απ' αρχής ο Ισραήλ να είναι ένα παράδειγμα για όλα τα έθνη και να φανερώσει σε όλα τα υπόλοιπα έθνη και ανθρώπους ότι ο Θεός είναι αληθινός και πιστός. Αυτή ήταν απαρχής η καρδιά του. Αυτός ήταν ο τρόπος του. Και με τον ίδιο τρόπο επιθυμεί ο Κύριος η Εκκλησία του να είναι ένα παράδειγμα για όλους τους ανθρώπους. Όπου θα φανερώνει το μεγαλείο του, τη δόξα του. Εκείνο που μας λέει στο κατά Ιωάννη στο γιο του Αγάμα. Εκ τούτου θέλουν συγνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Βλέπετε, πώς θα γνωρίσουν πάντες ότι είμαστε μαθητές του, ότι είμαστε δικοί του. Εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Ο Ιησούς λοιπόν είπε ότι η αγάπη που θα έχουμε ο ένας προς τον άλλον και όχι οι γνώσεις μας θα είναι η δυνατότερη μαρτυρία προς τον κόσμο. Αδελφοί, τι συμβαίνει μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Είπαμε ότι αποτελείται ο άνθρωπος από το εγώ του. Επιθυμεί και πασχίζει να ικανοποιήσει τις επιδιώξεις του, το εγώ του, τα συμφέροντά του. Ακόμα και στα σύνολα που υπάρχουν στις ομάδες, τι υπερισχύει. Αυτό που μας έχει διδάξει η ιστορία, βλέπουμε πάντα. Να συνωμοτούν ο ένας ενάντια στον άλλο. Θέλει να επικρατήσει μια ομάδα έναντι της άλλης. Είναι γιατί ο διάβολος ακριβώς τι θέλει, να διαιρεί και να βασιλεύει. Το διαίρει και βασίλευε. Ακριβώς εδώ φανερώνεται η δύναμη του ζωντανού Θεού. Όταν παρά το εγώ, παρά την ανθρώπινη φύση, επειδή ακριβώς είναι η δύναμη του ζωντανού Θεού μέσα στην Εκκλησία, το κάθε μέλος έχει μάθει και μαθαίνει το πώς μπορεί να υπερισχύει η ομορφιά, η αγάπη του Θεού. Μαθαίνεις να αγαπάς. Είμαστε στα πόδια του Κυρίου, είμαστε οι μαθητές του. Αμήν. Μπορείς να δεχτείς προκλήσεις, να σκανδαλιστείς. Όμως, επειδή έχεις πιστέψει σε ένα ζωντανό Θεό, καθώς τον γνωρίζεις και μαθαίνεις από εκείνον, εκείνος τι κάνει. Επεμβαίνει μέσα στην καρδιά σου. Έρχεται μέσα στα βάθη του πνεύματός σου και κάνει μια τέτοια εξέχουσα εργασία. Σε μαθαίνει. Αρχίζει ο πνευματικός άνθρωπος και υπερισχύει στον ζωώδη. Ό,τι έχει να κάνει με τα ένστικτα, ό,τι έχει να κάνει με τις επιθυμίες του. Πλέον είσαι Υιός Θεού. Είσαι Υιός του ζωντανού Θεού. Μαθαίνεις από εκείνον. Αμήν αδελφοί. Διδάσκεσαι από εκείνον. Και έρχεσαι να τα βάλεις στην πράξη. Και ξέρετε, η Εκκλησία του είναι το εργαστήριό του. Εδώ μας εκπαιδεύει. Και μας μαθαίνει, μας διδάσκει την αγάπη. Πώς είναι δυνατόν και εφικτό εκείνο που μας παρήγγειλε, το να αγαπάμε ο ένας τον άλλον όπως εκείνος μας αγάπησε. Γιατί όλο αυτό πρώτα απ' όλα είναι ένα θαυμάσιο μάθημα. Καθώς μαθαίνεις να αγαπάς, του μοιάζεις. Εκείνος μας αγάπησε πρώτος και μας αγαπάει. Με απότερο σκοπό να γίνει το σχέδιο του Κυρίου. Καθένας που έρχεται μέσα στην Εκκλησία Του. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί σε ένα μέτρο το κάνει και θέλουμε ακόμα περισσότερο. Να τον χτυπάει αυτό το κύμα της Θείας Αγάπης. Αμήν. Το οποίο μας έκανε ο Κύριος τον καθέναν μας να είμαστε διαχειριστές της χάρης Του. Ο τρόπος που θα μεταδώσεις, ο τρόπος που θα χαιρετήσεις, ο τρόπος που θα προσδεχτείς τον άνθρωπο. Με την καλοσύνη, με τη γλυκύτητα. Όλα αυτά αντανακλούν ότι είσαι γιος του ζωντανού Θεού. Θα μπορούσε, αδελφοί, ο Κύριος, αφού του μας σώζει, να μας πει, ξέρετε κάτι, τώρα ο καθένας σας, μπορείτε να πάτε και να κλειστείτε σε ένα ησυχαστήριο και εγώ εκεί θα εργάζομαι μέσα στη ζωή σας. Δεν μας το λέει όμως αυτό, για να μην έχεις πειρασμούς. Να μην σε σκανδαλίζει ο αδελφός σου. Ξέρετε κάτι, έχει δοκιμαστεί στην πράξη. Ο άρχον του αέρος όμως θα έρθει να σε σκανδαλίσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και το άλλο είναι πώς θα σου δοθεί ευκαιρία να περάσεις τα τεστ. Να νικήσεις πράγματα που είναι κακό σκήμενα μέσα στο χαρακτήρα σου. Γι' αυτό μας θέλει και μας έθεσε μέσα στην Εκκλησία Του. Μας ονόμασε τα πολύτιμά Του. Είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής Του. Και αυτό που ποθεί βαθιά ο Κύριος, αδελφοί, είναι το κάθε ένας από μας. Να βλέπουμε τους υπόλοιπους όπως Εκείνος μας βλέπει. Αμήν. Και εκείνο που με έχει διδάξει ο Κύριος είναι ότι οριμάζουμε και εκείνο που βλέπω είναι ποιος είναι εκείνος ο οποίος έχει επιτρέψει στον Κύριο να εργαστεί μες στη ζωή του. Το πώς βλέπει τους αδελφούς. Το πώς συναναστρέφεται με τους αδελφούς. Βλέπεις με τον τρόπο που βλέπει ο κόσμος, ο ένας τον άλλον. Ή βλέπεις τον αδελφό σου και το περνάς μέσα από τη σχέση σου με τον Κύριο. Είναι εντελώς διαφορετικό. Το μάθημα της αγάπης, το να αγαπάμε, δεν μαθαίνεται στη μοναξιά. Όταν συναναστρέφεσαι μέσα στο σώμα του. Μπορείς να δεις δύο διαφορετικά πράγματα. Μπορείς να δεις αδελφούς οι οποίοι έχουν βάλει πρώτα απ' όλα τα πνευματικά, πρώτα απ' όλα τη σχέση τους με τον Κύριο, να προδεύσουν, να αυξηθούν, να τους χρησιμοποιήσει ο Κύριος. Γιατί είπαμε ότι ο Κύριος το μέρος το δικό Του το έχει κάνει. Η πρόοδος μας και η αύξησή μας έχει να κάνει κατά πόσον εμείς έχουμε επιτρέψει στον Κύριο. Του έχουμε δώσει χρόνο, έχουμε βάλει προτεραιότητα πρώτα απ' όλα εκείνον από ό,τι τα δικά μας. Όταν το έχουμε κάνει αυτό, τι έχει συμβεί? Όταν δηλαδή ανελειπώς την Τετάρτη είσαι εδώ, την Παρασκευή είσαι εδώ, θα πας, θα τρέξεις. Όλο αυτό τι νομίζετε ότι θα κάνει μέσα στο χαρακτήρα σου? Θα σε αυξήσει. Θα αλλάξει πράγματα. Εάν ίσα ίσα θα του δώσεις, πάλι ο Κύριος σε αγαπάει, αλλά τι κάνει? Σε περιμένει να ανοίξεις περισσότερο σε εκείνον. Θα δεις λοιπόν παραδείγματα αφιέρωσης, παράδοσης. Και τι θα πεις μέσα σου? Πρέπει κι εγώ να ακολουθήσω αυτό το παράδειγμα. Αμήν. Είναι καλό παράδειγμα. Για μίμηση. Μιμητές μου γίνεστε, λέει, καθώς και εγώ του Χριστού, λέει ο Παύλος. Ασκεί καλή επιρροή. Μπορεί όμως να δεις και ανθρώπους ατελείς, εκνευριστικούς που σε απογοητεύουν. Πρόσεξε. Τι πρέπει να κάνεις? Να θυμάσαι ότι αυτούς τους ανθρώπους ο Κύριος τους χρησιμοποιεί γιατί σου δίνει μια ευκαιρία να μάθεις να αγαπάς. Εάν συμπεριφερθείς ανάλογα, έχεις επιλογή να συμπεριφερθείς ανάλογα. Ή να δράξεις την ευκαιρία και να συμπεριφερθείς σαν Υιός Θεού. Είναι η στιγμή όπου οι γνώσεις που λαμβάνεις μέσα από το Λόγο να βρουν εφαρμογή. Τι σου λέει? Η αγάπη πάντα ανέχεται. Μα ανέχεται και τις δυστροπίες του αδερφού μου. Ανέχεται και μια λάθος συμπεριφορά, τα νεύρα του. Ναι. Εάν θέλεις ο Κύριος να εργαστεί μες στη ζωή σου, θα πρέπει να κάνεις επιλογή εκείνη τη στιγμή. Δεν πειράζει. Είναι αδελφός μου, είναι πολύτιμο απόκτημα του Κυρίου. Κάποια στιγμή άνθρωπος είναι, μπορεί να παραφέρθει και λίγο. Δεν πάβει αυτό να αλλάξει την στάση μου απέναντί του. Τον αγαπούσα και θα συνεχίσω να τον αγαπώ, γιατί ο Κύριος τι μου λέει? Με όποιο μέτρο μετρώ, θα μετρήσει εκείνος. Και τι θα ήθελες εσύ, γιατί άνθρωπος είσαι. Σε μια δύσκολη στιγμή σου, που κάτι συμβαίνει, βρε παιδί μου, και βγαίνει ο κακός εαυτός σου. Τι θα ήθελες ο αδελφός σου να κάνει? Να σε παρεξηγήσει, να σου βάλει χ, ή να ενεργήσει σύμφωνα με την καρδιά που διδάσκει ο Κύριος μες στο Λόγο. Να σε σκεπάσει, να σε δικαιολογήσει, να σε καλύψει. Τι θα ήθελες? Κάνε ανάλογα. Κάνε ακριβώς το ίδιο. Όλο αυτό είναι η αγάπη του Κυρίου. Είναι η υπακοή στο θέλημά Του. Για όλους τους ανθρώπους, αλλά ένα παραπάνω τους οικείους της πίστεως, διότι έχει ένα σκοπό ο Κύριος, ένα ένδοξο σχέδιο, η Εκκλησία Του να γίνει αγαλίαμα των εθνών. πώς ενωμένοι, αγαπημένοι, ενάντια στην κακία του διαβόλου, στο μίσος του. Θέλει να βάλει πρόσκομα ανά πάσα στιγμή. Από τις 10 εντολές, οι 4 αφορούν τη σχέση μας με το Θεό. Και οι 6 αφορούν τη σχέση μας με τους ανθρώπους. Τις οποίες ο Κύριος τις ανακεφαλαίωσε, είπαμε, σε 2. Να αγαπάς το Θεό και να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου όπως τον εαυτό σου. Και εκείνο που θέλω να δούμε, αδελφοί, γιατί εύκολο είναι να πεις να αγαπάς τον άλλον, αλλά στην πράξη διαπιστώνουμε ότι είναι πιο δύσκολο. Εμείς όμως, σαν παιδιά του Θεού, έχουμε ανακαλύψει τη δύναμη που μας ικανώνει να μπορούμε να τα καταφέρνουμε. Εάν δηλαδή από σου λέει να αγαπάς, Κύριε, το Θεό σου, με όλη σου την καρδιά, την ψυχή, το νου, με όλη σου τη δύναμη, εάν πεις ότι, κοίταξε, άστο αυτό, όμως δέχομαι τον αγαπάω τον πλησίον μου σαν τον εαυτό μου. Το δέχομαι, ναι, θα το πράττω. Ξέρετε τι συμβαίνει. Ο άνθρωπος αυτός αργά ή γρήγορα θα ανακαλύψει ότι έχει αποτύχει. Δεν μπορείς να αγαπάς πραγματικά τον αδελφό σου, εάν δεν περάσεις την αγάπη σου μέσα από την αγάπη σου για εκείνον, για το Θεό, με όλη σου την καρδιά, τη δύναμη. Να τα πούμε και διαφορετικά. Εκείνος είναι που, καθώς τον αγαπάμε, λέει, εάν με αγαπάτε, τις εντολές μου θα φυλάξετε. Και ο πατέρας, λέει, εκείνος ο οποίος τον αγαπάει, φυλάτε το λόγο του, θα έρθει, λέει, και εν αυτόν μονήν ποιήσουμε. Ο Ιησούς μιλάει. Εν αυτό θα έρθουμε και θα ποιήσουμε μονή. Θα σε κάνει κατοικητήριό του, κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Εκεί είναι η διαφορά, αδελφοί. Όταν η σχέση σου με τον αδελφό σου περνάει μέσα από τη σχέση σου με τον Κύριο, έχεις μάθει ότι είναι πιστός, είναι ζωντανός και ότι θέλει με το Πνεύμα του το Άγιο να σε πληρώνει κάθε μέρα, να σε γεμίζει. Ενώ σε γεμίζει, τι έρχεται μέσα σου. Τι εμβολίζει το Πνεύμα σου. Τι αλλάζει μέσα σου. Τι φεύγει από μέσα σου. Στην πράξη. Είσαι ξερός. Δεν έχεις διάθεση, σου φταίνουν τα πάντα. Πες μου, σε αυτό το χρονικό σημείο, τι μπορείς να δώσεις στον αδελφό σου. Τι αγάπη μπορείς να του δώσεις όταν δεν φτάνει για σένα. Πας όμως στα πόδια του, του μιλάς, του λες, Κύριε μου, μου λείπεις. Σε θέλω, έλα. Εσύ είσαι ότι πιο πολύτιμο έχω. Εσύ είσαι η χαρά και η ομορφιά της ζωής μου, Κύριε. Θέλω το άγγιγμά σου. Θέλω να υπερχυλήσεις το ποτήριό μου. Έχω γευτεί, έχω γευτεί την εξοχότητα του να έχω κοινωνία αγάπης με σένα. Κάποια στιγμή Ενώ περιμένεις, εκείνος είναι πάντα πιστός. Θα έρθει η γλυκιά πνοή του Πνεύματός Του. Θα διώξει το μαύρο σύννεφο, θα αλλάξει τη διάθεσή σου. Θα πάρει την απογοήτευση, θα πάρει οτιδήποτε αρνητικό και τι θα σου εμφυσίσει μέσα. Αυτό που εκείνος είναι, αυτό που εκείνος έχει, θα σου δώσει αγάπη. Δεν είχες και τώρα έλαβες. Πριν ο διάβολος ήθελε να σου εστιάσει σε αυτό που σου είπε ο αδελφός σου. Και σου έκανε και παραφέρθηκε. Μα έκανε εκείνο. Το τυνίζει στα αυτιά σου. Το επαναλαμβάνει, το υπενθυμίζει. Γιατί, τι θέλει, θέλει να βάλει χώρισμα. Να σε σκανδαλίσει. Να τον βλέπεις και να τον κοιτάς με στραβά. Τι μου έκανες. Και έρχεται το άγγιγμα του Κυρίου. Και τι κάνει μες στην καρδιά σου. Ούτε καν ασχολείσαι. Βλέπεις το καλό. Βλέπεις το λίγο, αλλά το καλό εκεί εστιάζει. Έτσι γίνεται η μεταμόρφωση του Κυρίου σε μας, αλλά και κάθε αφορμή, κάθε αιτία μέσα στο σώμα Του, ο Κύριος τι κάνει, το στρέφει προς το αγαθό. Την επόμενη φορά συναντιέσαι με αυτόν τον αδερφό, ο οποίος αγαπάει και εκείνος τον Κύριο. Μέσα στην προσευχή του έχει έρθει, τον έχει ελέγξει. Ξέρεις κάτι, αδερφέ μου, την περασμένη φορά παραφέρθηκα, συγγνώμη. Έλα, αδερφέ μου. Δεν πειράζει. Τι γίνεται, αδερφή. Παίρνει νίκες. Ο πιστός παίρνει νίκες, ποιος, το σώμα του Χριστού πάνω σε εχθρικό περιβάλλον που είμαστε, στη γη, εδώ, ο κόσμος, αλλά τι πήραμε. Νίκη! Αμήν! Και ο Κύριος ξέρετε τι κάνει. Χαίρεται. Σε αυτό το σώμα θα εναποθέσω τη δόξα μου. Γιατί όποιος έχει θα του δοθεί. Όταν έχεις καταλάβει το θέλημα του Κυρίου, την καρδιά του Κυρίου, ο Κύριος αισθάνεται ασφαλής να σου δώσει περισσότερο από τον εαυτό Του. Και περισσότερο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ξέρετε, οι άνθρωποι παρατηρούν ακόμα και η στάση μας προς εκείνους. Ένα παιδί του Θεού είναι μπολιασμένο με την ουράνια αγάπη του ζωντανού Θεού. Και είναι πρόκληση. Και είναι η ευκαιρία να θέλει να μάθει για το ζωντανό Θεό. Θέλουση από την αγάπη μας θα γνωρίσουν οι υπόλοιποι. Το είναι το σχέδιο του Κυρίου απ' αρχής. Γιατί νοιάζεται για τους πάντες. Νοιάζεται για όλους τους ανθρώπους να δουν και να γνωρίσουν. Αυτό που ακούν και βλέπουν καθημερινά τι είναι. Άσχημα πράγματα. Κακές ειδήσεις. Όταν ένας άνθρωπος φέρνει καλά νέα, μεταφέρει την οσμή του ουρανού στη γη, είναι η καλύτερη ομολογία. Φιλιππισίους στο Β' 2. Κάμετε πλήρη την χαρά μου να φρονείτε το αυτό έχοντες την αυτήν αγάπην όντες ομόψυχοι και ομόφρονες. Κάθε ένα παιδί του Θεού, κάθε ένας εργάτης του Κυρίου λέει κάμετε πλήρη τη χαρά μου. Όταν ο Παύλος έβλεπε την Εκκλησία να είναι αγαπημένη, να φρονούν το αυτό. Και τι σημαίνει το να φρονώ το αυτό? Έχω βάλει το λόγο του Κυρίου πάνω από το δικό μου φρόνημα. Έχω κλειδώσει εκεί. Αυτό που λέει ο λόγος, αυτό είναι ισχυρό. Ο λόγος με διοικεί. Έχοντες την αυτήν αγάπη. Βλέπετε και η λέξη αγάπη. Ο κόσμος και ο διάβολος τη διαστρεβλώνει όπως θέλει. Αλλά εμείς μιλάμε την αυτήν αγάπη, την οποία δίδαξε ο Ιησούς. Αυτή την αγάπη. Την αγάπη της θυσίας. Όχι το δικό μου το θέλημα, αλλά το δικό σου, Πατέρα. Αυτή την αγάπη. Και τότε τι συμβαίνει? Είμαστε ένα σώμα, αλλά και μια ψυχή, ομόψυχη. Και ένας νους. Ομόφρονες. Α Πέτρου γάμα 8. Τελευταίον δε γίνεστε πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι. Φιλάδελφοι. Φίλος και αδελφός. Θέλω να καταλάβεις και να καταλάβουμε, αδελφοί. Ο Κύριος πώς μας ονομάζει? Είμαστε οι νύμφοι Του. Πώς μας βλέπει Εκείνος? Ό,τι πιο πολύτιμο έχει στο πρόσωπο της γης είναι η Εκκλησία Του. Ό,τι πιο πολύτιμο. Όλη Του η προσοχή είναι στραμμένη επάνω μας. Αναρωτήσου εσύ το βράδυ αυτό. Πώς βλέπω την Εκκλησία του Κυρίου? Πώς τη βλέπω? Με αγάπη. Όταν υπερισχύει η αγάπη, ξεχυλίζει η καρδιά σου από αγάπη και βλέπεις τους αδελφούς σου με αγάπη. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα συναισθήματα έχεις για εκείνον. Έτσι το καταλογίζει ο Κύριος. Ακριβώς έτσι. Εάν κάποιος λέει ότι αγαπώ το Θεό και μισεί τον αδελφό του, τι λέει ο Ιάκωβος, τι λέει? Ψεύτης είναι. Τίποτα δεν κρύβεται. Αν όμως με την καρδιά σου, με τη ζωή σου, αγαπάς τον αδελφό, αυτό φανερώνει ότι αγαπάς τον Θεό. Και ο καθρέφτης είναι ο λόγος, αδελφοί. Και καλό είναι να βλέπουμε τον εαυτό μας, γιατί τι μας δίνει αυτό το... Να διορθώσουμε πράγματα. Να διορθώσουμε πράγματα. Όλοι στην πορεία δοκιμαζόμαστε. Θυμάμαι στις αρχές. Ήταν πράγματα τα οποία κάποια δεν καταλάβαινα. Κάτι ο διάβολος καραδοκούσε εκεί, τι, να με σκανδαλίσει. Να με γυρίσει πίσω στον κόσμο. Αλλά τι είπα. Πήγα στην προσευχή και λέω, Κύριε, εγώ εσένα αγαπώ. Και αν είναι κάτι το οποίο με πειράζει, εγώ θα τα αφήσω σε σένα. Μπορεί να έρθει ένας άνεμος εκεί, σκανδαλισμού. Μην εστιάσεις σε αυτό. Εστίασε στον Κύριο που αγαπάς. Και να ξέρεις ότι καθώς το κάνεις αυτό, ο Κύριος θα σου δώσει αντίληψη. Να καταλάβεις περισσότερο. Να δεις ότι περισσότερες φορές έχει να κάνει με πράγματα τα οποία είναι μέσα μας. Εγωισμούς, υπερηφάνειες, θυγόμαστε. Και είναι η ευκαιρία, εκεί τι κάνεις, τα θυσιάζεις. Λες, Κύριε, αρκεί να είμαι παιδί σου, να είμαι με το σώμα σου, με το λαό σου, Κύριε. Και τα υπόλοιπα, εσύ θα μου τα φανερώσεις. Θα τα τακτοποιήσεις, το πιστεύω. Ξέρετε τι κάνει ο Κύριος. Σε ανεβάζει σκαλοπάτι. Ενώ ο διάβολος τι θέλει, να σε γκρεμίσει. Ό,τι σου έχει δώσει, να σταρπάξει, να σε καταστήσει χώμα. Τι μας λέει λοιπόν, να γίνουμε φιλάδελφοι. Αγάπησε τον αδερφό σου, εκ καθαράς καρδίας. Α Πέτρου, Α22. Και 23. Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοήν της αληθείας διά του Πνεύματος, προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους εκ καθαρής καρδίας. Άρα, τι μας λες, αδερφέ Πέτρο, τι είναι το εμπόδιο μέσα στην ψυχή μας για να αγαπήσουμε εν θέρμος αλλήλους? Καθώς υπακούμε με την υπακοή της αλήθειας, συν τι λέει, διά του Πνεύματος. Υπακοή της αλήθειας, αλλά την ίδια στιγμή ποτίζομαι, πληρώνομαι την παρουσία του Κυρίου μέσα στην προσευχή. Τότε τι γίνεται? Καθαρίζεται η ψυχή. καθαρίζεται η ψυχή και φέρει ένα αποτέλεσμα. Αρχίζεις και αγαπάς. Αγαπάς τα αδέρφια σου. Αγαπάς το σώμα του Χριστού. Λέει προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον. Και αυτή είναι γνήσια αγάπη. Δεν είναι γεια σου αδελφέ και μετά. Άσε. Αρχίζεις και υποσκάπτεις. Όχι. Είσαι τέκνο του ζωντανού, του αληθινού Θεού. Και αγαπάς εν θέρμος αλλήλους εκ καθαράς καρδίας. Αυτό μας καλεί ο Κύριος, αδελφοί. Αυτό μας καλεί να του παραδοθούμε στο να κάνει τέλειο το έργο του καθαρισμού, του αγιασμού μέσα μας, γιατί αυτό φέρει αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα. Όταν είσαι γεμάτος από εκείνον, τι βγαίνει? Αγάπη εκ καθαράς καρδίας. Έλα, αδερφέ μου. Το νιώθει το κάθε σου κύτταρο. Αυτό. Γι' αυτό, αδελφοί, η αγάπη μας προς τον ζωντανό Θεό, προς τον Κύριό μας, και το να του δοθούμε, να του παραδοθούμε ολοκληρωτικά, αυτό αλλάζει τη φύση μας. Τι είμαστε πλέον? Λέει, δεν είμαστε ανθρώπινη φύση μονάχα, κλεισμένοι μέσα στα φυσικά περιθώρια. Είμαστε, λέει, κοινωνοί θείας φύσεως. Κοινωνός θείας φύσεως. Σε μπολιάζει ο Κύριος με τη δική του τη θεία φύση και δεν είσαι εγκλωβισμένος στην παγίδα του διαβόλου. Σε έχει μάθει να σκέφτεσαι ουράνια. Το θέλεις αυτό? Όλα έχουν να κάνουν, καθώς μας λέει ο Κύριος, δεν μπορείς να κάνεις κάτι χωρίς εμένα. Μα Κύριε, ακόμα και το να αγαπάω τους αδελφούς μου, δεν μπορώ να το πετύχω αυτό χωρίς εσένα. Ναι. Η αγάπη σου και η πρόθεσή σου μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι η βαθιά αγάπη την οποία ο Κύριος θα σε διδάξει, θα σε μάθει, θα την εμβολήσει μέσα στο χαρακτήρα σου. Γιατί πρώτα θα κάνει έργο μέσα σου. Θα βγάλει τη βρωμιά. Θα καθαρίσει την ψυχή σου. Σου έχει δώσει τον τρόπο. Ο λόγος ο δικός του. Θα ξεπλύνει κάθε άλλη αντίληψη. Θα αποκτήσεις νου Χριστού. Μαθαίνεις να γεμίζεις. Ξέρεις ότι ο Θεός είναι πλησίον και θέλει να χρησιμοποιήσει το σκεύος σου, ούτως ώστε να τον εκπροσωπείς αντάξια. Πρέσβης Χριστού. Επιστολή. Ουράνια που φέρει τη χαρά στον άνθρωπο του Ευαγγελίου. Μετανόησε, μετανοήσετε και θα λάβετε χάρη και έλεος. Εφεσίους, δέλτα κεφάλαιο, το Εφεσίους. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ, δέσμιος εν Κυρίω, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε. Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μίαν ελπίδα της προσκλήσεώς σας. Εις Κύριος, μία πίστης εν βάπτισμα. Εις Θεός και Πατήρ πάντων, όν επί πάντων και δια πάντων και εν πάση μην. Τι μας θέλει ο Κύριος, αδελφοί? Να περπατήσουμε με ταπεινοφροσύνη και πραότητος και μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Η αγάπη θα σου δώσει τη δύναμη να υποφέρεις, να ανέχεσαι. Γιατί καθώς κάνεις αυτή την επιλογή, συμβάλλεις στο να γίνει το θέλημα του Κυρίου. Θα ενωθείς με το σώμα Του. Θα αρχίσει ο Κύριος να σε εμπιστεύεται πράγματα. Κάνε βήματα πίστης. Έλα πιο κοντά. Εκείνο που βλέπω είναι όσο περισσότερο εμπιστεύεσαι και έρχεσαι πιο κοντά, τόσο περισσότερο έχει να σου δώσει ο Κύριος. Παρατηρώ την εργασία που κάνει μέσα μας. Αν θέλεις τα καλύτερα από εκείνον, δώσ' του και εσύ το καλύτερο. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Κύριε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ μας έβαλες στη δική σου οικογένεια. Είμαστε ο λαός σου. Είμαστε, Κύριε, τα πολύτιμά σου. Και το βράδυ αυτό κάθε λόγος, Κύριε, που ακούστηκε έχει να κάνει με την απόφαση του καθενός μας, την επιλογή του καθενός μας, Κύριε. Να ενωθούμε, Κύριε. Να συσφιχτούμε, Κύριε Ιησού μας, με την αγάπη τη δική σου. Καθώς μας είπες ότι από την αγάπη μας θα γνωρίσουν πάντες ότι είμαστε μαθητές σου. Καθώς εσύ μας δίδαξες την αγάπη. Εσύ είσαι η αγάπη, Κύριε. Και αυτό έχει ανάγκη ο κόσμος. Από αληθινή αγάπη, Κύριε. Να γνωρίσει το τι εσύ έκανες, Κύριε, από αγάπη, για να έχει την ευκαιρία να τακτοποιηθεί μαζί σου. Να παραδώσει, Κύριε, τις αμαρτίες του στα πόδια σου και να πληθεί με το αίμα σου το Άγιο. Θέλουμε το δικό σου το θέλημα, Κύριε. Την επιθυμία τη δική σου. Μια καρδιά, Κύριε, να είμαστε ομόφρονες. Προς φιλαδελφία ανυπόκριτο, μας λέεις. Να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον όπως εσύ μας αγάπησες. Έλα το βράδυ αυτό, Κύριε. Σου ζητάω να πάρεις κάθε σκιά, κάθε σκανδαλισμό, οτιδήποτε, Κύριε, οτιδήποτε, να ξέρει κάθε ένα παιδί σου ότι αληθινά το αγαπάμε. Κάθε ένα παιδί σου, Κύριε. Ο ένας τον άλλον, Κύριε, ότι αγαπάμε με τη δική

0: σου την καρδιά, Κύριε. Γιατί αυτό όλο ευαρεστεί εσένα. Αυτό όλο, Κύριε, μας σε χαροποιεί και εσύ έρχεσαι με την περιστερά σου, Κύριε, να μας πλημμυρίσεις, να μας κάνεις αληθινά, Κύριε, αγαλίαμα των εθνών, Κύριε. Τα θαυμάσια σου, Κύριε, θα ενεργηθούν ανάμεσά μας. Θα δούμε, Κύριε, αυτά τα θαύματα, θα δούμε τα μεγαλεία σου, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε, για τη δόξα τη δική σου και μόνο. Για τη δόξα τη δική σου, Κύριε Ιησού μας, τη δόξα τη δική σου. Καθώς εμείς είμαστε, Κύριε, άχρηστη δούλη σου. Ναι, Κύριε, που μας ελέησες και έχουμε ανάγκη τη χάρη σου κάθε μέρα. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Αμήν Ιησού μας, αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Δεν πρόκειται ποτέ να σε πληγώσει ο Θεός. Ποτέ. Δεν πρόκειται να σε αφήσει. Δεν θέλω σε αφήσει, ούτε θέλω σε εγκαταλείψει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξέρουμε, αδελφοί μου, ότι οι δίκαιοι είναι προορισμένοι να ζήσουμε αιώνια μέσα στην παρουσία του Πατέρα μας, του ουράνιου. Μιλάμε για ουρανό και απόψε θα μιλήσουμε για τον ουρανό, γιατί ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο για να μπορέσει το παιδί του, το πλάσμα του, να το γνωρίσει, να τον αγαπήσει, να τον υπηρετήσει και σε αυτόν τον αιώνα, ώστε να μπορέσει να τον απολαμβάνει συνέχεια στην αιωνιότητα. Η ονομασία ουρανός, όταν λέμε θα πάμε στον ουρανό, ξέρουμε ότι δεν είναι εδώ το στερέωμα, στην ατμόσφαιρα, αλλά περικλεί όλα όσα ο Κύριος έχει ετοιμάσει και θα προσφέρει στους λυτρωμένους του στην αιωνιότητα, που δεν ξέρουμε ακόμα κι εμείς οι πιστοί που μελετούμε τον Λόγο καλά-καλά πώς θα είναι, γιατί είναι κάτι που δεν το έχουμε δει, δεν το έχουμε εμπειριστεί. Και μπορούμε να κατανοήσουμε περισσότερο τη φύση του ουρανού αν δούμε κάποια αποσπάσματα μέσα από το Λόγο του Θεού που μας λέει κάποιες λέξεις που είναι σαν παραβολικές, όπως για παράδειγμα ο οίκος του πατρός μου, ο παράδεισος, τέτοια. Και ο παράδεισος για παράδειγμα, που η λέξη της σημαίνει κατακρίβεια κήπος, που είναι έτσι γύρω-γύρω σαν να έχει φράχτη. Και ξέρουμε ότι μέσα στην Εδέμο ο Θεός είχε βάλει τους προπάτορες μας, τους πρωτόπλαστους, που περπατήσαν μαζί με τον Θεό, μέσα στον παράδεισο, λέει, της Εδέμ. Αλλά στην πραγματικότητα, τώρα, αυτό το μέρος είναι εκεί που είναι τα πνεύματα και οι ψυχές των δικαίων που περιμένουν την Ανάσταση. Ο οίκος του Πατέρα, Ιωάννης 14:2, αυτή η ονομασία που λέει με τα πολλά οικήματα, εκφράζει την εικόνα του σπιτιού, της ανάπαυσης, της κοινωνίας. Λέει, στην οικία του Πατέρα μου υπάρχουν πολλά μέρη διαμονής. Είδε μη, θα σας έλεγα ότι πορεύουμε να σας ετοιμάσω τόπο. Και αν πορευτώ και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έρθω και θα σας παραλάβω κοντά μου για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Δηλαδή, ο ουρανός, εκτός του ότι θα είναι τέλεια, πολύ ωραία, θαυμάσια, είναι εκεί που θα είμαστε με τον Κύριό μας. Εβραίους 11:13. Υπάρχει η ουράνια γη. Θυμάστε τη φυσική Χανάν που βγήκε ο λαός Ισραήλ από την έρημο και μπήκε μέσα στη Χανάν, η γη της Επαγγελίας. Γράφει εδώ ο Παύλος, ζώντας σύμφωνα με την πίστη πέθαναν όλοι αυτοί, χωρίς να λάβουν τις επαγγελίες, αλλά από μακριά τις είδαν και τις χαιρέτησαν και ομολόγησαν ότι είναι ξένοι και ότι διαμένουν προσωρινά πάνω στη γη. Εκείνοι λοιπόν που λένε τέτοια πράγματα φανερώνουν ότι επιζητούν μια πατρίδα. Και αν βέβαια θυμούνταν εκείνη από την οποία βγήκαν, θα είχαν καιρό να επιστρέψουν. Αλλά τώρα μια καλύτερη πατρίδα επιθυμούν, τούτες την επουράνια. Γι' αυτό ο Θεός δεν τρέπεται για αυτούς να επικαλείται Θεός τους, γιατί τους ετοίμασε πόλη. Δηλαδή, εκτός από την ουράνια πατρίδα, έχουμε και την πόλη, που λέει εδώ στο 10, λίγο πιο πίσω, εκφράζει την ιδέα μιας οργανωμένης κοινωνίας. Λέει για τον Αβραάμ, ο οποίος περίμενε την πόλη που έχει

0: τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Τώρα που το είδε αυτό μέσα στο πνεύμα ο Θεός θα του το έδειξε, ότι βγήκε από την πόλη του την Ούρ των Χαλδαίων, ήταν με το Θεό χρόνια, αλλά ήξερε, λέει, ότι εκείνη η πόλη που έχει θεμέλια, δείχνει μια φυσική πόλη, της οποίας λέει τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Όπως είναι η Νέα Ιερουσαλήμ, που θα είναι το αιώνιο κατοικητήριο της Εκκλησίας. Όμως, επειδή ζούμε μέσα στη σάρκα, ενώ διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και μας λέει θα, περιμένετε, Κύριος είναι εκεί, θα πάτε, θα είναι θαυμάσια, ωραία, βγαίνουν από μέσα μας και σκέψεις που λένε πολλές φορές, εγώ θέλω να ζήσω εδώ. Εντάξει, ο ουρανός, ίσως αργότερα, αλλά θέλω να μεγαλώσω, να παντρευτώ, να κάνω παιδιά, να έχω εγγόνια αν είσαι πιο μεγάλος, να σπουδάσω, να έχω επιτυχία, να απολαύσω αυτήν τη ζωή, γιατί σίγουρα είναι πολύ καλός ο ουρανός, λέει ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται με τη σάρκα και με το πνεύμα. Τι να τον κάνω τον ουρανό όταν έχω δώσει την καρδιά μου στον Χριστό, έχω τακτοποιήσει το μέλλον μου και περνάω καλά εδώ. Ίσως αργότερα, αν πεθάνω, όταν πεθάνω, δηλαδή πόσο καλά μπορεί να είναι εκεί, τι παραπάνω θα έχω. Γιατί δηλαδή να επιθυμώ, λέμε τώρα για τις εικόνες, δρόμους με χρυσάφι στον ουρανό, αφού εγώ έχω το σπιτάκι μου εδώ, έχω τα χρήματα μου, την πολυτέλεια μου, το φαγητό μου, το ίντερνετ μου, ταξιδεύω όπου θέλω, βλέπω τα πάντα. Και σκέφτεται ο άνθρωπος, ο φυσικός, όχι μόνο αυτόν, αλλά γιατί πρέπει να κουραστώ για να πάω στον ουρανό, γιατί πρέπει να υποφέρω για την πίστη μου. Γιατί ξέρετε, αδερφοί, ζούμε σε μια ευημερία και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό, σε μια δημοκρατία που τα έχουμε όλα καλά και οι περισσότεροι πιστοί, μέσα στην οικονομική άνεση, με την υγεία τους, με την ευμάρειά τους, δεν έχουν τόση ανάγκη τον ουρανό. Δεν είμαστε εμείς σκλάβοι μέσα σε έναν τόπο, μέσα στο βούρκο, μέσα στο μεσαίο να πούν «Κύριε, έλα, ελευθέρωσέ μας, βγάλε μας από εδώ γιατί είναι μαυρίλα». Περνάμε καλά στη ζωή μας εδώ και ευχαριστούμε τον Κύριο για την άνεση που μας έχει δώσει. Και μας κάνει αυτό να τρέχουμε μακριά από τις δυσκολίες, να φοβόμαστε να πεθάνουμε ως προς τον παλιόν άνθρωπο που μας λέει ο Λόγος του Θεού και να ακολουθήσουμε τον Κύριο. Και δεν θέλουμε να πεθάνουμε, δεν φοβόμαστε το θάνατο. Ενώ ο Κύριος λέει ότι, παιδί μου, ζεις εδώ, αλλά μετά το θάνατο θα είναι ακόμα καλύτερα. Όχι, όχι, όχι. Ποιος θέλει να πεθάνει. Ζούμε για να έχουμε άμεσες λύσεις στα προβλήματά μας εδώ και τώρα, κάνοντας τη ζωή μας άνετη. Αλλά, από την άλλη μεριά, ο Λόγος του Θεού μας δίνει κάποια παραδείγματα, όπως την Δευτέρα Τιμοθέου, στο πρώτο κεφάλαιο 8, που ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τιμόθεο μέσα από τη φυλακή, δηλαδή είσαι παιδί του Θεού, ακολουθείς τον Κύριο και είσαι μέσα σε μια δυσκολία επειδή ακολουθείς τον Κύριο. Μη λοιπόν ντραπείς, επεσχυνθείς τη μαρτυρία του Κυρίου μας. Μήτε εμέναν το δέσμιό του, αλλά συγκακοπάθησε στο Ευαγγέλιο σύμφωνα με τη δύναμη του Θεού. Συγκακοπάθησε. Να υποφέρεις δηλαδή για το Ευαγγέλιο. Στο τρίτο κεφάλαιο στο 10. Εσύ όμως παρακολούθησες τη διδασκαλία μου, τη διαγωγή, την πρόθεση, την πίστη, τη μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή, τους διωγμούς, τα παθήματα, τι είδους μου συνέβηκαν στην Αντιόχεια, στο Ικόνιο, στα Λύστρα, τι είδους διωγμούς υπέφερα και από όλα με ελευθέρωσε ο Κύριος, με έσωσε. Αλλά και όλοι όσοι θέλουν να ζουν ευσεβώς στο Χριστό Ιησού θα καταδιωχτούν. Δεν είναι ωραία εδάφια αυτά για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να απολαύσει τη ζωή του εδώ, με τον Κύριο. Και στο επόμενο κεφάλαιο, στο 4-2, κήρυξε το λόγο, επίμεινε σε κατάλληλο και ακατάλληλο καιρό, έλεγξε, επιτίμησε, πρότρεψε με κάθε μακροθυμία και διδαχή. Και μετά στο 4 εδάφιο, χαίρετε στον Κύριο πάντοτε, πάλι θα πω χαίρετε. Και σκέφτεται κάποιος πώς είναι δυνατόν τώρα μετά από τόσα αρνητικά, τόσες δυσκολίες, πώς μπορούσε ο Απόστολος Παύλος να κρατηθεί στην πίστη και μάλιστα και μέσα στη φυλακή. Και φυλακή, αδερφοί, είναι φυλακή. Λέμε σήμερα είναι πιο καλές. Η φυλακή και τότε και τώρα είναι άσχημη. Πώς μπορούσε να ήταν χαρούμενος, που μπορούσε έτσι με το σκεπτικό το δικό μας, να πούμε, Κύριε, μα αφού κάνω το θέλημά σου, είμαι Απόστολος, με έχρισες με το πνεύμα σου, τα άφησα όλα, ούτε παντρεύτηκα όπως ο Παύλος, δεν υφεύτηκε, ήταν όλος για το έργο, γιατί δεν ανοίγεις τους δρόμους μπροστά να ευαγγελίζω, να κάνω θαύματα, εσύ να τα κάνεις μέσα από μένα, τέλος πάντων να τρέξει το έργο σου και με έχεις μέσα στη φυλακή, στα δεσμά. Και κυρίως γιατί διάλεξαν αυτή τη ζωή. Θυμάστε, ήταν ο διώκτης των χριστιανών και τελικά κατάντησε διωκόμενος. Όταν ο Κύριος τον έλεξε και αποφάσισε να γίνει δούλος Χριστού και διωκότανε γι' αυτόν. Με ποια λογική? Η απάντηση είναι ο ουρανός. Πίστευε πως υπάρχει ουρανός. Δεν τον ένοιαζε τον Παύλο για το τώρα. Ήθελε να υπηρετήσει τον Κύριο γιατί ήξερε τι θα συμβεί αργότερα. Η σχέση του δηλαδή με τον Κύριο Ιησού και η πεποίθηση του πως θα είναι για πάντα μαζί του ήταν το κίνητρό του να μείνει πιστός. Ζούσε για τον ουρανό. Και αυτά είναι τα παραδείγματα για μας. Δευτέρα Κορινθίους 4:17. Γιατί η προσωρινή ελαφρά θλίψη μας κατεργάζεται για μας ένα υπερβολικό αιώνιο βάρος δόξας. Μη σκοπούντων ημών τα βλεπόμενα, δηλαδή δεν προσιλώνουμε το βλέμμα μας σε εκείνα που βλέπονται, αλλά σε εκείνα που δεν βλέπονται. Γιατί εκείνα που βλέπονται είναι πρόσκαιρα, ενώ εκείνα που δεν βλέπονται είναι αιώνια. Μα θυμάστε που είπαμε για τα μάτια, τα πνευματικά και τα φυσικά. Τα φυσικά μάτια θέλουν να δουν αυτά που φαίνονται. Μα εκείνα που δεν βλέπονται, λέει, είναι αιώνια, άρα δεν μπορείς να τα δεις. Αφού δεν μπορώ να τα δω, μπορεί να τα πιάσεις μέσα στη σφαίρα της πίστης. Εκείνα που βλέπονται είναι πρόσκαιρα, ενώ εκείνα που δεν βλέπονται είναι αιώνια. Στην 1η Κορινθίους 2:9, καθώς είναι γραμμένο, αυτά που ο οφθαλμός δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, αυτά ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν. Πάλι δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν βγαίνουν μέσα μας. Τι ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν? Αυτά που μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν. Δηλαδή όχι μόνο να πεις δεν άκουσα, δεν είδα, ούτε να το φανταστείς. Να το πεις πώς θα είναι, Κύριε, δείξε μου. Αυτά ετοίμασε ο Κύριος σε αυτούς που τον αγαπούν. Όμως ξέρουμε ότι ο Κύριος ετοίμασε κάτι πολύ πολύ όμορφο, γιατί είναι για αυτούς που τον αγαπούν και σίγουρα δεν θα τους εκθέσει. Αλλά είναι αυτό που λέμε η έκπληξη. Είναι αρκετά αυτά τα λόγια να μας κρατήσουν στην αδειμονία για να μείνουμε με τον Κύριο για τον ουρανό που δεν τον έχουμε δει και ούτε ξέρουμε πώς θα είναι? Δευτέρα Τιμωθέου 4:8. Λοιπόν, μου απομένει ο στέφανος της δικαιοσύνης, τον οποίο θα μου αποδώσει ο Κύριος κατ' εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής. Και όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους αυτούς που έχουν αγαπήσει την επιφάνειά του. Τον ερχομό του δηλαδή. Περιμένεις ένα στεφάνι και αντιλαμβανόμαστε, αδερφοί, δεν είναι ένα στεφάνι δάφνινο, να το βάλεις στο κεφάλι, τι να το κάνεις στο στεφάνι. Ούτε χρυσό, ούτε ασημένιο, δεν έχει σημασία. Είναι αυτός ο στέφανος που θα μας ευλογήσει ο Κύριος. Και ακόμα ένα στους Φιλιππησίους 3:20, γιατί αυτή είναι η εικόνα του ουρανού που τον έκανε να γράφει, το δικό μας πολίτευμα, τότε ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τώρα είναι εδώ που ζούμε, όπου ζούμε, το δικό μας πολίτευμα υπάρχει στους ουρανούς, από όπου και περιμένουμε σωτήρα τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είμαστε πολίτες του ουρανού. Ξέρετε, αδερφοί, ο άνθρωπος ενστικτοδός μέσα του πιστεύει στην ύπαρξη του ουρανού. Ο Θεός το έχει βάλει μέσα μας. Όπως το ότι υπάρχει ο Θεός, κάτι άλλος λέει δεν γίνεται να είναι έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε, έχει τόση εμπειρία, τόσο χαρακτήρα, τόσες αναμνήσεις, τόσα, να πεθάνει και να εξαφανιστεί και να μην υπάρχει τίποτα από αυτό. Κάπου συνεχίζει. Είναι μια πολύτιμη ψυχή. Δεν γίνεται να εξαφανίζεται αυτό. Και ο Θεός, ο οποίος είναι ο δημιουργός των ανθρώπινων εστίκτων, ξέρουμε ότι το βάζει μέσα μας, τον κάθε άνθρωπο. Όπως είπα όμως, έρχονται συχνά αρνητικές σκέψεις. Προσπαθούμε να τις διώξουμε, ξαναέρχονται και μας ενοχλούν. Δηλαδή θα θέλαμε τα του ουρανού, αμήν, όμως αντιλαμβανόμαστε ότι τρεφόμαστε από τα γήινα, γιατί είναι εύκολο τα γήινα. Αυτό πιάνεις, αυτό νιώθεις, αυτό μυρίζεσαι, αυτό εμπειρίζεσαι. Και αυτή η κατάσταση μας φέρνει μια συνεχή κατάκριση, που σε σημείο μάλιστα πολλοί πιστεύουν ότι δεν είναι σωσμένοι, γιατί όπως ζουν, δεν ζουν σωστά, όπως θα έπρεπε. Και πολλοί νέοι χριστιανοί, αλλά και παλιοί, δίνουν συνεχώς αυτή τη μάχη. Τώρα, Ρωμαίους 8 στην αρχή, κανονικά είναι αντικανονικό να ζει κάποιος κάτω από τέτοιες συνθήκες. Μας λέει δηλαδή ότι καμιά καταδίκη δεν υπάρχει τώρα σε αυτούς που ζουν ενωμένοι με τον Χριστό Ιησού. Κανένα κατάκριμα, λέει. Δηλαδή ο Θεός μας έχει δώσει αυτόν το, πέστε το, θαυμάσιο μηχανισμό που λέγεται μυαλό, για να σκεφτούμε και τα αιώνια που θα μείνουν για πάντα. Ο Κύριος το κάνει αυτό. Και η ανθρώπινη γλώσσα, όπως είπα, ακόμα και στην καλύτερη τη στιγμή, δεν μπορεί να περιγράψει πόσα είναι πραγματικά η αιώνια ζωή, γιατί δεν υπάρχουν λόγια. Στην Αποκάλυψη, στα δύο τελευταία κεφάλαια, η γλώσσα που χρησιμοποιείται απλώς μας βοηθάει να αποκτήσουμε μια αμυδρή εικόνα της ομορφιάς του μελλοντικού κόσμου. Σκεφτείτε, αδερφοί, μια γκάμπια που θα γίνει πεταλούδα. Η γκάμπια δεν το ξέρει. Είναι ένα σκουλίκι το οποίο κινείται αργά και δεν ξέρει τι γίνεται. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι θα ανοίξει μετά το κουκούλι και θα βγει μια πεταλούδα και η πεταλούδα θα πετάει. Τι σημαίνει να πετάει? Δεν ξέρει καν τι είναι. Από εκεί που ήταν ακίνητη σχεδόν, να μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει. Δεν μπορούμε και εμείς, όπως είμαστε εδώ, σε αυτά τα σώματα, σε αυτήν τη γη, να φανταστούμε πώς θα είναι ο ουρανός. Δεν μπορούμε να το διανοηθούμε. Ο νους μας έχει φτιαχτεί για να σκέφτεται, να θυμάται, να αιτιολογεί, να φαντάζεται, να ονειρεύεται. Και όντως το μυαλό μας εργάζεται συνεχώς, χωρίς να σταματάει. Δεν χρειάζεται να το πιέσουμε για να λειτουργεί. Το μυαλό μας δουλεύει μέρα νύχτα. Αυτό είναι και καλό, αλλά είναι και κακό ως προς το τι σκέψεις μπαίνουν μέσα και δουλεύουν. Όμως το μυαλό μας έχει την τάση να γεμίζει με τα πράγματα που εμείς το ταΐζουμε. Να το πω έτσι. Πώς είναι ένας υπολογιστής? Σκέφτεται ανάλογα με το πρόγραμμα και τις πληροφορίες που του έχουμε βάλει. Λέει ο Κύριος στο Καταλουκάν 6:45, «Ο αγαθός άνθρωπος από τον αγαθό θησαυρό της καρδιάς του προσφέρει το αγαθό και ο κακός από τον κακό προσφέρει το κακό, γιατί από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα του». Δηλαδή είναι σαν να έχουμε όλοι μας ένα θησαυροφυλάκιο, έτσι σε έναν τοίχο μέσα κλειστό με συνδυασμό, και αποθηκεύουμε σε αυτόν τον χώρο το μυστικό ό,τι θέλουμε. Όταν είμαστε μέσα στην αμαρτία, αποθηκεύαμε κακά πράγματα. Αλλά τώρα σαν χριστιανοί αποθηκεύουμε καλά. Το μυαλό μας πηγαίνει σε αυτήν την αποθήκη, βρίσκει ό,τι φυλάξαμε εκεί και τα σκέφτεται, τα δουλεύει. Τώρα, όταν πραγματικά έχουμε να αναγεννηθεί, οι αμαρτίες μας έχουν πληθεί, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ο Θεός τα ξεχνά, τα σβήνει όλα, ό,τι είχαμε κάνει. Εβραίους 10:16. «Αυτή είναι η διαθήκη που θα κάνω με αυτούς μετά τις ημέρες εκείνες», λέει ο Κύριος. «Είναι που θα δώσω τους νόμους μου πάνω στις καρδιές τους και πάνω στη διάνοιά τους θα τους γράψω. Ύστερα», προσθέτει, «και τις αμαρτίες τους και τις ανομίες τους δεν θα τις θυμάμαι πια». Αμήν, ο Κύριος δεν θα τις θυμάται πια, δεν θα τις λογαριάζει. Όμως το μυαλό μας δεν τα ξεχνά. Ναι, πολλά τα έχουμε ξεχάσει, αλλά τι συμβαίνει στις διάνοιες των ανθρώπων? Επειδή όλο το διάστημα που ζούσαμε μέσα στην αμαρτία αποθηκεύαμε εκεί τις εμπειρίες μας, κακές καλές, η διάνοια μας μπορεί να πάει πίσω ακριβώς εκεί και να αρχίσει να σκάβει σε αυτές τις ακαθαρσίες και να τις σκέφτεται, να τις αναλύει. Γιατί όπως είπαμε, το μυαλό δουλεύει, δεν μπορεί να το σταματήσεις. Και όταν συνέχεια το μυαλό μας σκέφτεται κακά πράγματα, τότε γίνεται ένα φρούριο μέσα στο νου. Που ως χριστιανός θέλει ο άλλος να είναι νικητής. Αλλά γίνεται εκεί τώρα ένα φρούριο. Και αν το δουλεύεις ξανά και ξανά την ίδια σκέψη, τις ίδιες αναμνήσεις ή οτιδήποτε σκέψεις, αυτό φουντώνει, δυναμώνει συνέχεια. Και μπορεί να πει κάποιος, πώς να το νικήσω, πώς μπορεί να γίνει αυτό, αφού ο Κύριος τα καθάρισε, εγώ γιατί να τα σκέφτομαι? Μπορεί να δεις μια εικόνα και να σου θυμίσει κάτι. Μια μυρωδιά, μια κουβέντα που άκουσες, θα σε πάρει πίσω. Πρώτα-πρώτα, Ρωμαίους 12:2. Το μυαλό μας πρέπει συνέχεια να ανανεώνεται, ζώντας μια ζωή υποταγής στο θέλημα του Κυρίου. Μη συμμορφώνεστε, λέει, με τον αιώνα τούτο, αλλά να μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νου σας, για να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νου σας. Και μετά, επειδή ο νους μας συνέχεια λειτουργεί, πρέπει να του δίνουμε καλά ερεθίσματα για να αρχίσει να σκέφτεται όπως θα έπρεπε να σκέφτεται. Φιλιππισίους 4:8 γράφει ακόμα ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, γιατί μας λέει τι να συλλογιζόμαστε. Όσα είναι αληθινά, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έχουν καλή φήμη, αν υπάρχει κάποια αρετή και αν υπάρχει κάποιος έπαινος, αυτά να συλλογίζεστε. Δηλαδή, όταν βάζουμε στο μυαλό μας όμορφες σκέψεις, το γεμίζουμε, το αναγκάζουμε να σκέφτεται πάνω σε αυτές. Μπορούμε να έχουμε έλεγχο του μυαλού μας. Και η μεγαλύτερη γήινη χαρά, αν πολλαπλασιαστεί, μπορεί να περιγράψει μόνο αμυδρά την αγαλία που μας περιμένει τα παιδιά του Θεού, το τι πώς θα είναι. Γιατί η χαρά του ουρανού θα είναι αιώνια. Για να έχεις πραγματική επιτυχία και ευτυχία είναι η μονιμότητα, ότι δεν θα αλλάξει, δεν θα γίνει κάτι κακό αργότερα. Όμως, αν δεν στρέφουμε το μυαλό μας με τέτοια αγαθά, αυτό θα πάει πίσω στην αποθήκη, όπως είπαμε, στην παλιά ζωή, θα τραβήξει από εκεί κάποια κακή σκέψη και θα αρχίσει να σκέφτεται πάνω σε αυτή. Γιατί είναι εκεί. Άρα τι πρέπει να γίνει? Σκεφτείτε ένα μπουκάλι, ξέρω εγώ, αυτό που πίνουμε νερό, πλαστικό. Είναι γεμάτο αέρα, δεν μπορείς να... Αν αφαιρέσεις τον αέρα θα... μπορεί να σπάσει, θα κολλήσει. Για να απαλλαγείς από αυτό, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να το γεμίσεις με νερό. Γέμισες το με νερό, δεν θα υπάρχει ο αέρας, θα βγει από μέσα. Τι εννοώ? Δεν μπορούμε να αδειάσουμε το μυαλό μας, να μην σκεφτόμαστε. Δεν γίνεται. Ο Θεός το έχει κάνει να δουλεύει συνέχεια και να δουλεύει με τις πληροφορίες που έχει μέσα. Ο τρόπος για να απαλλαγούμε από κακές σκέψεις δεν είναι πάντα να τις πιέσουμε να βγουν. Φύγε σκέψη. Αλλά γέμισε το μυαλό σου με ευλογημένα πράγματα, αγνές σκέψεις, άγιες και καθαρές, το λόγο του Θεού, και έτσι οι κακές πρέπει να φύγουν, γιατί δεν θα υπάρχει χώρος, δεν θα υπάρχει ο αέρας που λέμε. Δηλαδή, αν διαβάζεις σκουπίδια, είσαι στις οθόνες, είτε κομπιούτερ, κινητό, ανάλογα, ακούς βρωμιές, κουτσομπολιά, ταΐζεις το μυαλό σου με αρνητικές σκέψεις, τότε ανάλογες σκέψεις θα σε κυριαρχήσουν. Και η ερώτηση που βγαίνει και είναι και επικίνδυνη, πιστεύουμε στον ουρανό, είναι αληθινός για μένα? Είναι επικίνδυνη γιατί ανάλογα με την απάντηση που δίνουμε πρέπει να δούμε και πώς θα ζήσουμε τη ζωή μας. Γιατί κάθε χριστιανός θα πει με σιγουριά, πιστεύω πως υπάρχει ουρανός. Όμως φαίνεται αυτό στη ζωή μου? Και αν πρέπει να φαίνεται, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνεται φανερό? Γιατί, αδερφοί, να το παραδεχτούμε. Ο κάθε πιστός λέει, ναι, θέλω να πάω στον ουρανό. Μακάρι να υπάρχει και θέλω να είμαι εκεί. Πιστεύω ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Αλλά δεν μπορείς να ζεις σαν να μην υπάρχει. Και αυτό πώς το καταλαβαίνεις? Πώς χρησιμοποιάς το χρόνο σου που ο Κύριος μας δίνει, εφόσον είμαστε πολίτες του ουρανού? Προσεύχομαι? Και αν προσεύχομαι, πόσο προσεύχομαι? Πόσο διψάω για τον Θεό? Πόσο με πονάει για ψυχές που χάνονται γύρω μου? Ή πόσο με αφήνει αδιάφορο? Πόσο είμαι διαθετημένος να χάσω τον ύπνο μου για τη Βασιλεία του Θεού ή να βγω από το πρόγραμμα μου? Άρα, πιστεύω ότι υπάρχει ουρανός? Πιστεύω πως η σχέση μου με τον Κύριο Ιησού είναι τόσο σημαντική που να θεωρήσω όλα τα άλλα που με κόπον απόκτησα, όπως λέει ο Παύλος, σκύβαλα, σκουπίδια? Δηλαδή, η καριέρα μου, αν έχω, η κοινωνική μου θέση, η αξιοπρέπειά μου, είμαι έτοιμος εξαιτίας της πίστης μου να τα χάσω όλα? Γιατί ο Παύλος τα έχασε όλα και ήταν και μορφωμένος για την εποχή του. Αλλά αυτό ζητάει ο Κύριος, να είναι τόσο σημαντικός στη ζωή μας, ώστε η εικόνα του, ότι μια μέρα θα είμαστε για πάντα μαζί, να μας κάνει να θησαυρίζουμε στον ουρανό και όχι στη γη. Κάποιοι υπολογίζουν ότι περίπου το 60% των πρωτοπόρων ιεραποστόλων που πήγαν στην Αφρική παλιά, στα πρώτα 2 χρόνια της διακονίας τους πέθαιναν. Από τις αντιξόρτηση τους σκότωναν. Και η ερώτηση ήταν, γιατί πάνε? Αφού ακούσω ότι ο τάδε πήγε πέθανε, ο άλλος πήγε πέθανε, εσύ γιατί πας? Γιατί πίστευαν πως μόνο ο Χριστός σώζει και πίστευαν πως υπάρχει ουρανός. Δηλαδή ήθελαν να σώσουν όσο πιο πολλούς μπορούν και αν πέθαιναν, με τον Κύριο θα είμαι. Ήταν αυτή η πίστη τους. Σήμερα, γιατί η πίστη πως υπάρχει ουράνια πατρίδα είναι σημαντική? Γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως ο ουρανός δεν είναι κάτι που με απασχολεί μόνο όταν πεθάνω και μετά. Όταν θα φτάσω τελευταία μου, α, Κύριε, αφού μου λέει ότι ο Κύριος είναι η ανταμοιβή ο Χριστός, πρέπει να έχω τη σχέση μου με τον Κύριο από τώρα. Δεν είναι να ζήσω τώρα όπως θέλω και μετά θα συναντήσω τον Χριστό. Τότε θα το γνωρίσω. Φιλιππισίους 3:14. Τρέχω προς το σκοπό για το βραβείο της άνω κλίσης του Θεού, ενωμένος με τον Χριστό Ιησού. Ήδη ήταν ενωμένος ο Παύλος. Δηλαδή το γεγονός ότι θα το δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Λέει στην 1 Ιωάννου 3:2. Αγαπητοί, τώρα τέκνα Θεού είμαστε και ακόμη δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε στο μέλλον. Ξέρουμε ότι όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε καθώς είναι. Και εφόσον θα δεις τον Κύριο καθώς είναι, πρέπει να γίνεις σαν Αυτόν. Διαφορετικά δεν μπορείς να επιβιώσεις. Λέει, κανείς δεν θα δει τον Θεό και να ζήσει πρόσωπο προς πρόσωπο οι άνθρωποι. Αλλά εκεί λέει, όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Και στην Αποκάλυψη 21:4 λέει, θα σκουπίσει κάθε μας δάκρυ και θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τους οφθαλμούς τους και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θα υπάρχει πια, γιατί τα πρώτα έφυγαν. Βλέπετε, μας δίνει γεύσεις εδώ και εκεί πώς θα είναι. Γιατί αν δεν με νοιάζει ο ουρανός, δεν με νοιάζει ούτε και ο Χριστός. Αυτά τα δύο μια μέρα θα συνταυτιστούν. Εκεί στην Αποκάλυψη 21-22 λέει, στην ουράνιον πόλη ναός δεν θα υπάρχει. Και ναό δεν είδα μέσα σε αυτή, γιατί ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορας είναι ναός της και το αρνείο. Και το επόμενο εδάφιο μας λέει δεν θα θέλει ούτε φως του ήλιου. Και η πόλη δεν έχει ανάγκη τον ήλιο ούτε τη σελήνη για να φέγγουν σε αυτή, γιατί η δόξα του Θεού φώτισε αυτήν και ο λίχνος της είναι το αρνείο. Ο ουρανός λοιπόν με αφορά από σήμερα, γιατί ο Χριστός είναι ζωντανός τώρα. Και αν θέλω τον Χριστό τώρα, θα θέλω και τον ουρανό. Θα περιμένω την ώρα και τη στιγμή που θα είμαι για πάντα μαζί του. Αν λοιπόν η καρδιά μου δεν σκυρτάει για τον Κύριον Ιησού, δεν σκυρτάει για τον ουρανό, δεν σκέφτομαι, δεν με ενδιαφέρει τι θα είναι μετά και πώς εν και λοιπά, κάπου υπάρχει πρόβλημα. Να πρέπει να μετανοήσω.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τι συμβαίνει όμως όταν οι άνθρωποι πραγματικά πιστεύουν στον ουρανό? Πώς μπορεί αυτή η αλήθεια να αλλάξει τη ζωή τους? Προσέξτε αδερφοί, δεν μας ζητάει ο Κύριος να γίνουμε όλοι ιεραπόστολοι, να τα αφήσουμε όλα και να φύγουμε και να αλλάξει εντελώς η ζωή μας. Όμως ξέρουμε ότι μας κάνει να ζούμε στις δουλειές μας, στα σπίτια μας, όπου είμαστε σαν παρεπίδινοι. Είμαι πολίτης του ουρανού. Εδώ είμαι προσωρινός, όπως ένιωθε ο Αβραάμ. Άφησε την άνεση του, άφησε την πόλη του και πήγαινε κάπου που του είπε ο Θεός, που δεν ήξερε πού. Αλλά ήξερε ότι δεν ήταν για εδώ η ζωή του πια. Σαν άνθρωποι που φαίνεται πως ζούμε για κάτι άλλο, έξω από αυτόν τον κόσμο. Εβραίους 10:32. Και το ότι είμαστε από άλλο κόσμο φαίνεται από το πώς αντιδρούμε στα βαθύματα που έχουν να κάνουν με την πίστη μας. Να θυμάστε, λέει, τις προηγούμενες μέρες, κατά τις οποίες, αφού φωτιστήκατε, υπομείνατε πολύ άθληση παθημάτων. Αφενός άλλοτε με ονειδισμούς και με θλίψεις σας έκαναν θέατρο. Αφετέρου άλλοτε γίνατε συμμέτοχοι με αυτούς που τους συμπεριφέρονταν έτσι. Και πράγματι, με τους φυλακισμένους συμπάσχατε και την αρπαγή των υπαρχόντων σας τη δεχθήκατε με χαρά, γνωρίζοντας ότι έχετε για τους εαυτούς σας καλύτερα και μόνιμα υπάρχοντα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι στάθηκαν στο διωγμό με παρησία γιατί πίστευαν ότι κάτι άλλο υπάρχει πιο αληθινό. Μα να μου πάρουν το κρεβάτι μου, το τραπέζι μου, το ποτήρι μου, τι είχαν οι άνθρωποι τότε, την περιουσία τους, λέει, την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Γιατί το άλλο ήταν τόσο αληθινό που όταν τους τα άρπαζαν τα υπάρχοντά τους, το έκαναν μάλιστα και με χαρά. Μα εκείνοι οι άνθρωποι πέθαναν πριν τόσους αιώνες. Βλέπετε όμως μέσα τους πώς ήταν ζωντανό. Εβραίους 11:24. Ο Μωυσής άφησε την Αίγυπτο και υπέφερε μαζί με το λαό του Θεού επειδή πίστευε στην ουράνια ανταμοιβή. Λέει, με την πίστη ο Μωυσής, όταν έγινε μεγάλος, αρνήθηκε να λέγεται γιος της θυγατέρας του Φαραώ και μάλλον διάλεξε να υποφέρει κακουχίες μαζί με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση της αμαρτίας. Επειδή θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου τον ονειδισμό του Χριστού, γιατί απέβλεπε στη μισθαποδοσία. Δηλαδή η εικόνα του ουρανού τον έκανε να πει όχι στο τώρα για να κερδίσει κάτι μεγαλύτερο. Και αυτή η εικόνα, αδερφοί, ήταν τόσο δυνατή στο μυαλό του, ώστε παρά τα τόσα χρόνια μέσα στην έρημο, να μην κάνει πίσω. Και αδερφοί, η ζωή αυτή είναι μικρή, τελειώνει, μετά αρχίζει ο ουρανός. Σκεφτείτε 40 χρόνια στην έρημο, κι όμως μπροστά στην αιωνιότητα είναι λίγα. Γι' αυτό μπορεί να πει ο καθένας, αξίζει να περιμένω. Ο ουρανός αλλάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζω τις δυσκολίες που οι άλλοι έχουν να αντιμετωπίσουν. Έχουμε πληγωμένες καρδιές, σπίτια, σχέσεις, φήμη. Όμως ο Κύριος υπόσχεται γιατριά. Μια γιατριά που αρχίζει από τώρα, γιατί είπαμε ότι ο ουρανός ξεκινάει από τώρα μέσα μας και ολοκληρώνεται εκεί στην άμεση παρουσία του. Επίσης, αν έχουμε περιουσία εδώ στη γη, πάλι μας επηρεάζει ο ουρανός. Πώς τη διαχειριζόμαστε? Λουκάς 12:16. Γιατί μας προστατεύει από την πλεονεξία. Θυμάστε την παραβολή του άφρονα πλούσιου. Κάποιου, λέει, πλούσιου ανθρώπου κάρπισαν τα χωράφια με εφορία και διαλογιζόταν μέσα του λέγοντας, τι να κάνω, επειδή δεν έχω πού να συνάξω τους καρπούς μου. Και είπε, αυτό θα κάνω. Θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και θα οικοδομήσω μεγαλύτερες και θα συνάξω εκεί όλο το σιτάρι και τα αγαθά μου και θα πω στη ψυχή μου, ψυχή, έχεις πολλά αγαθά που κοίτονται για έτη πολλά. Αναπαύου, φάγε, πιες, εφραίνου. Είπε τότε σε αυτόν ο Θεός, άφρονα, αυτή τη νύχτα απαιτούν τη ψυχή σου από σένα και αυτά που ετοίμασες πιανού θα είναι? Έτσι γίνεται σε όποιον θησαυρίζει για τον εαυτό του και δεν πλουτίζει για το Θεό. Το λάθος αυτού του ανθρώπου τι ήταν? Αφού δικά του ήταν, δεν έκλειψε από κανένα. Νόμιζε ότι όλα ήταν δικά του και πως ο ουρανός είναι εδώ. Το τώρα μετράει, άρα λοιπόν αυτό που μετράει τώρα, να ζήσουμε τώρα. Όλα για μας. Και όταν το λάθος του, ότι είτε ξέχασε είτε δεν κατάλαβε πως η ζωή δεν τελειώνει εδώ. Και δυστυχώς έζησε μόνο για το τώρα, αδιαφορώντας για το μετά. Δηλαδή αυτός έφυγε και αυτά που περίμενε έμειναν εδώ. Πήρε τα δώρα του Θεού και έζησε γι' αυτά ξεχνώντας τον Κύριο που του τα έδωσε. Αντίθετα, 1 Τιμοθέου 6:17, διαβάζουμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος να χρησιμοποιώ τις υλικές ευλογίες που ο Θεός μας δίνει. Γιατί μας δίνει ο Θεός υλικές ευλογίες και θέλει να τις χρησιμοποιήσουμε. Στους πλούσιους του τωρινού αιώνα παράγγελνε να μην υψηλοφρονούν, μήτε να έχουν ελπίσει στην αβεβαιότητα του πλούτου, αλλά στο Θεό που μας παρέχει όλα πλούσια προς απόλαυση. Μας τα παρέχει ο Θεός όλα πλούσια να τα απολαύσουμε. Να αγαθοεργούν, να πλουτίζουν σε έργα καλά, να είναι πρόθυμοι στο να δίνουν, κοινωνικοί, αποθησαυρίζοντας για τους εαυτούς τους ένα καλό θεμέλιο στο μέλλον, ώστε να κρατήσουν γερά την πραγματική ζωή. Έχεις το θησαυρό σου και λέει αποθησαύρισε, δηλαδή εργάσουμε τα υπάρχοντά σου με τέτοιον τρόπο, αποθησαύρισε τα, ώστε να έχεις ένα καλό θεμέλιο στο μέλλον. Οι άνθρωποι λένε να τα βάλω στην τράπεζα, να τα στηβάξω για να έχω για το μέλλον. Ο Κύριος σου λέει είναι αλλιώς το καλό θεμέλιο, ώστε να κρατήσεις γερά την πραγματική ζωή. Γιατί αν πιστεύω πως υπάρχει ο ουρανός, τότε θα προσπαθήσω με ό,τι μέσα έχω να μαζέψω εκεί θησαυρό. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός μου, εκεί θα είναι και η καρδιά μου. Θα είμαι γενναιόδωρος, θα υπηρετώ, θα δίνω για το έργο του Θεού από ό,τι μου περισσεύει και από το υστέρημά σου. Θα δίνω σε αυτούς που δεν έχουν με χαρά, γιατί και αυτά που έχω για μένα είναι δώρα από το Θεό. Δηλαδή με βοηθάει ο ουρανός να μην τα βλέπω σαν δώρα μόνο, όχι σαν αυτό σκοπό, αλλά να είμαι διατεθειμένος αν χρειαστεί να γίνω φτωχός ή να ζήσω με λιγότερα για χάρη του Ευαγγελίου. Γιατί δεν είμαι από αυτόν τον κόσμο. Είμαι πάρικος. Και γιατί ακόμη και αν έχω θλίψεις, αυτές είναι προσωρινές και ελαφριές σε σχέση με τη δόξα που με περιμένει. Κολοσσάης 3:1. Η ελπίδα του ουρανού, αδερφοί, είναι που μας κάνει να θέλουμε να ζήσουμε μια άγια ζωή. Αν λοιπόν εγερθήκατε μαζί με τον Χριστό, τα άνω να ζητάτε, εκεί όπου ο Χριστός κάθεται συνεχώς στα δεξιά του Θεού. Τα άνω να φρονείτε, όχι όσα είναι πάνω στη γη. Γιατί πεθάνατε και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό μέσα στο Θεό. Όταν ο Χριστός φανερωθεί, η ζωή σας, τότε κι εσείς μαζί Του θα φανερωθείτε μέσα σε δόξα. Άρα αφού με του Χριστού περιμένω τον Κύριο να φανερωθεί, γιατί τότε θα δοξαστούμε κι εμείς μαζί Του. Τώρα είμαστε ασήμαντα ανθρωπάκια. Ποιος μας ξέρει και ποιος μας ξεχωρίζει. Όμως ο θησαυρός μας είναι μέσα στον Κύριο και ο Κύριος μέσα μας. Κολοσσαίς 3:5. Και αφού αυτή είναι η ελπίδα μας, τι λέει παρακάτω? Νεκρώστε λοιπόν τα μέλη σας που είναι πάνω στη γη. Πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, κακή επιθυμία και την πλεονεξία που είναι η ειδωλολατρία, για τα οποία έρχεται η οργή του Θεού πάνω στους γιους της απίθειας. Άρα, αν ζω για τον ουρανό, αυτό με κάνει να διαλέω και να υπακούω το Θεό σήμερα. Και όπως λέει στην 1η Ιωάννου, όποιος έχει την ελπίδα να αυτή, καθαρίζει τον εαυτό του καθώς αυτός είναι καθαρός. Δηλαδή, αδερφοί, αν πιστεύω ότι υπάρχει ουρανός και με περιμένει, αυτό πρέπει να φανεί στη ζωή μου και στη ζωή σου. Τώρα, τι χρειαζόμαστε να κάνουμε για να ζούμε έτσι? Κάποιος μπορεί να προτείνει πολλές λύσεις. Να διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού, να ξυπνήσουμε, να αλλάξουμε προτεραιότητες. Η αλήθεια για τη ζωή μας και το Θεό χρειάζεται να μπει βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Ποια αλήθεια? Το γεγονός πως όλα αυτά, η απόλαυση της αμαρτίας, είναι πρόσχερα. Όλα έχουν ημερομηνία λήξης. Δηλαδή, να θέλεις να απολαύσεις τη ζωή σου εδώ, αν πει κάποιος δεν με νοιάζει το μέλλον, εγώ θέλω εδώ να απολαύσω. Ωραία, απόλαυσε όσο θέλεις τη ζωή σου, απόλαυσε τη, θα τελειώσει. Θα γεράσεις και θα πεθάνεις. Κανείς δεν μένει, κανείς δεν έχει επιλογή να πει Εγώ δεν θέλω να μείνω με τον Θεό στον ουρανό, δεν με ενδιαφέρει, θα ζήσω εδώ στη γη αιωνία. Δεν μπορείς. Όλα αυτά που μας κάνουν να πιστεύουμε πως δεν έχουμε και τόσο ανάγκη τον ουρανό, είναι αληθινά, αλλά είναι ταυτόχρονα και απατηλά. Μπορείς να τα ζήσεις, αλλά θα τελειώσουν πάλι. 1 Ιωάννου 2:17. Ο κόσμος παρέρχεται καθώς και η επιθυμία του. Αυτός όμως που κάνει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία του. Φεύγουν έτσι τ' αλλιώς. Αυτός που κάνει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Θες να ζήσεις για πάντα, πρέπει να έρθεις στον Χριστό. Δηλαδή να ζήσεις για το αύριο. Και ζώντας για το αύριο, αναγκαστικά ζεις σωστά για το σήμερα. Γιατί κανένας άλλος δεν δίνει την άφθονη ζωή που χαρίζει ο Κύριος. Ξέρουμε, αδερφοί, ότι κανείς δεν μας αγαπάει όπως εκείνος. Γιατί κανείς άλλος δεν πέθανε για μας. Τώρα, θα έχει στον ουρανό πολυκαταστήματα και όχι, θα έχει τον Ιησού. Γι' αυτό πρέπει να τον ακολουθήσουμε, να τον αγαπήσουμε, γιατί το μέλλον είναι μαζί του. Γιατί αυτός μας αγαπάει τέλεια. Και μόνο ζώντας γι' αυτόν ζούμε ζωή με νόημα. Άρα αν πιστεύουμε ότι υπάρχει ουρανός και το θέλουμε, πρέπει να ζήσουμε άγια ζωή. Δηλαδή αν χρειαστεί να δοκιμαστεί η πίστη μου, να μην φοβάμαι, γιατί η ανταμοιβή του Χριστού είναι αληθινή και δεν χάνεται. Αν χρειαστεί να υποφέρουμε, μας περιμένει δόξα. Επομένως, εάν βάλω το λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά μου και πιστέψω ότι πραγματικά είναι όλα αλήθειες, όλα τα ρήματα είναι εκεί για μένα. Παρακολουθώ με πιστότητα τις συναθρήσεις. Διαβάζω το λόγο, ακούω κηρύγματα, άγια μουσική, ύμνους. Θρέφω το μυαλό μου με αγνότητα. Το αποτέλεσμα τι είναι? Ότι άγιες σκέψεις θα κυριαρχήσουν. Εκεί που αγωνιζόμουν και βγαίνω και είναι ένα μπάχαλο, το καλό και το κακό συνέχεια, θα βγει το καλό. Και το κακό θα αδυνατήσει, θα υποχωρήσει. Έτσι λέει, θα μπορούμε να εχμαλωτήσουμε εύκολα κάθε νόημα στην υπακοή του Χριστού. Γιατί αν είναι άγιον το μυαλό σου και έρθει μια αρνητική σκέψη, κάτι πονηρό, εύκολα το εχμαλωτίζεις, γιατί έχεις την νίκη ήδη. Ναι, παρόλα αυτά μπορεί καμιά φορά να έρθουν κακές σκέψεις στο νου μας, γιατί ζούμε σε αυτά τα σάρκινα σώματα και ο διάβολος είναι εκεί, ο παλαιός άνθρωπος είναι εκεί. Αλλά εφόσον είμαστε γεμάτοι με άγια πράγματα, μπορούμε και πάλι με τη δύναμη του Κυρίου να το κατακτήσουμε, να τις πολεμήσουμε, να τις νικήσουμε. Ξέρουμε, αδερφοί, όμως, ότι στον ουρανό δεν θα μπορέσουν να εισέλθουν είτε θλίψη, είτε πόνος, είτε αδυναμία, ούτε να σκεφτόμαστε μήπως θα βαριόμαστε. Καμιά φορά λέμε, μα τι θα κάνουμε στον ουρανό? Θα είναι boring. Όπως ο Θεός, αδερφοί, έδωσε στον Αδάμ οδηγίες να διατηρεί, να φροντίζει τον πρώτον παράδεισο, δεν πρόκειται να μας αφήσει να είμαστε αδρανείς στο δεύτερο παράδεισο, στον ουρανό. Θα έχουμε πολλά να κάνουμε μαζί του. Σκεφτείτε μόνο ότι θα είμαστε με τον Κύριο, θα το βλέπουμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Και ο Θεός μας δεν είναι Θεός τεμπέλης. Ο Θεός είναι δημιουργός. Είναι η φύση του τέτοια. Και στον ουρανό θα μας οδηγεί από χαρά σε χαρά, από δόξα σε δόξα, από αποκάλυψη σε αποκάλυψη. Ο Θεός είναι ανεξάντλητος, δεν τελειώνει. Δεν είναι απλά ένα πνεύμα και θα νιώθουμε απλά όμορφα. Όπως είπα στην αρχή, δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο ωραία είναι, γιατί δεν πιστεύω δεν θα αντέξει το σώμα μας και να μπορούσαμε να δούμε. Ο Παύλος λέει, πήγα μέχρι τρίτον ουρανό και είδα πράγματα που δεν μπορώ να τα εκφράσω με λόγια. Θα είναι τόσο φτωχά αυτά που θα πω, τα λόγια δηλαδή, που θα μειώσω αυτό που είναι. Είναι ανεκλάρητα, δεν μπορούν να υποθούν. Ας μείνουμε λοιπόν με την ιδέα της τέλειας έκπληξης. Γιατί αν έχουμε ένα Θεό ο οποίος μας αγάπησε και έδωσε τα πάντα για μας και μας ετοιμάζει εκεί για να περάσουμε όμορφα μαζί του στην αιωνιότητα, δεν χρειάζεται να μας πει. Ας είναι απλά η καλύτερη έκπληξη της ζωής μας. Φτάνει να κάνουμε το μέρος μας εδώ, όπως μας θέλει ο Κύριος να το κάνουμε, με πίστη. Για να κερδίσουμε αυτό που ο Θεός ετοίμασε, αδερφοί, και μέσα στη χάρη και το ελαιός του μας τα δίνει δωρεάν. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για τον ουρανό. Ευχαριστούμε για ό,τι εσύ έχεις σκεφτεί, Κύριε μας, έχεις προείδει και θα μας το δώσεις, Κύριε, στην ύμφη σου, στα παιδιά σου, Κύριε μας, στις πολύτιμες ψυχές που εσύ έσωσες, Κύριε μας. Εσύ πλήρωσες τα λίτρα πολύ ακριβά για να σωθούμε, Κύριε μας. Και όχι απλά να διαφύγουμε την αιώνια κόλαση, αλλά να απολαύσουμε την αιωνιότητα μαζί σου, Κύριε μας, μέσα στις αγγελικές σου δυνάμεις, Κύριε, σε ένα υπέροχο νέο κόσμο που δεν μπορούμε καν να το διανοηθούμε, αλλά εσύ τον ξέρεις πολύ καλά. Και εμπιστευόμαστε εσένα, Κύριε μας, για το κάθε τι, Χριστέ μας Άγιε. Αμήν, Κύριε μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είχαμε ξεκινήσει, είχαμε μιλήσει τις προηγούμενες φορές, σας είχα πει ότι μας δείχνει ο Λόγος του Θεού, μας έχει δώσει αρχές πάνω στις οποίες μπορούμε να στηρίξουμε τους εαυτούς μας και να κάνουμε πράγματα. Και είχαμε διαβάσει ένα εδάφιο από την Α Κορινθίους, από το 10 κεφάλαιο, εδάφιο 11. Α Κορινθίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 11. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ταύτα δε μιλάει για την Εκκλησία τον Ισραήλ στην έρημο. Αν διαβάσουμε από την αρχή, μιλάει για το παράδειγμα του Ισραήλ όταν ήταν στην έρημο. Και λέει, ταύτα δε πάντα, όλα αυτά τα οποία πέρασαν, γινόταν σε αυτούς παραδείγματα και γράφτηκαν προς νουθεσία ημών, εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν. Και λέει στο κείμενο, ταύτα δε τυπικό συνέβαινε εκείνης. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία περνούσαν αυτοί, ήταν σαν να ζούσαν τη ζωή τους μέσα σε ένα τύπο. Και χωρίς να το ξέρουν, καθημερινά ζώντας σε όλο αυτό το οποίο καλούταν να ζήσουν, ζωγράφιζαν με τη ζωή τους όλη την ιστορία της Εκκλησίας, η οποία επρόκειτο να έρθει από τότε που ξεκίνησε μέχρι και το τέλος της. Είναι εδώ γραμμένα όλα, αδερφοί. Είναι εδώ γραμμένα. Και διαβάζατε προς Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 19 εδάφιο. Το λέω αυτό γιατί σας έχω ξαναπεί ότι μέσα στο Λόγο του Θεού ο Κύριος έχει γράψει, έχει κρύψει τα πάντα. Ό,τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι είναι εδώ βαλμένο, εδώ θα το βρεις. Και ο τύπος της λατρείας και ο τύπος του χτισήματος, της οικοδομής, της εκκλησίας, όλα είναι εδώ γραμμένα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, άρα λοιπόν δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτες των Αγίων

0: και οικείοι του Θεού. Επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται σε ναό Άγιο εν Κυρίω, εν το οποίο και εσείς συνοικοδομήστε σε κατοικητήριο του Θεού δια του Πνεύματος. Μας μιλάει ο Απόστολος Παύλος για όλους εμάς οι οποίοι λέει τι κάνουμε, χτιζόμαστε, οικοδομούμαστε. Ξέρετε ότι ο Λόγος Θεού χρησιμοποιεί, έχει πολλά παραδείγματα μέσα από την καθημερινότητα να μας διδάξει. Μας μιλάει για τον Γεωργό. Εδώ λέει, σεις, σε ένα εδάφιο λέει, «Σεις είστε του Θεού Γεώργιον», λέει στο κείμενο. Δηλαδή είμαστε ο αγρός του, το χωράφι του. Μιλάει για στρατιώτες. Εδώ μας μιλάει για μια οικοδομή που χτίζεται. Λέει, οικοδομούμαστε πάνω σε ένα θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών. Δεν ξεφεύγουμε, κανείς δεν είναι εδώ να κάνει κάτι δικό του. Είμαστε εδώ να χτιστούμε σε αυτά που οι Απόστολοι, οι Προφήτες μας άφησαν. Και λέει, ο ακρογωνιαίος λίθος είναι ο Ιησούς. Αυτός είναι το παράδειγμα. Αυτός είναι ο οποίος σταθμίζει όλο το οικοδόμημα. Από αυτόν ξεκινάνε και σε αυτόν τελειώνουν τα πάντα. Και λέει, στον οποίον και εσείς συνοικοδομήστε σε κατοικητήριο του Θεού δια του Πνεύματος. Δηλαδή, όλο αυτό το οποίο χτίζει ο Κύριος τώρα, η Εκκλησία που είμαστε όλοι εμείς, μας χτίζει για ποιο λόγο? Για να γίνουμε κατοικητήριό Του. Για να μπορεί ο Θεός να κατοικήσει μέσα στον οίκο Του. Λέει στην Α' Κορινθίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 9. Λέει ο Παύλος, «Διότι του Θεού είμαστε συνεργοί, σεις είστε του Θεού αγρός». Εδώ, Γεώργιον λέει, στο κείμενο. «Του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή». Μας ονομάζει όλους εμάς ότι είμαστε μια οικοδομή. Εάν πάμε στο νου μας να παραλληλήσουμε την οικοδομή της Καινής Διαθήκης με την οικοδομή της Παλαιάς Διαθήκης, πού θα πάμε? Στο ναό. Στο ναό. «Εγώ, κατά τη χάρη του Θεού, τη δοθήσαν σε μένα σαν σοφός αρχιτέκτον, θεμέλιο έθεσε. Άλλος δε επικοδομεί. Έκαστος όμως, ας βλέπει πώς επικοδομεί, διότι θεμέλιο άλλο κανείς δεν μπορεί να θέσει παρά το τεθέν το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός». Εδώ λέει ο Παύλος ότι όλοι μαζί τι κάνουμε, συνεργαζόμαστε, είμαστε, λέει στο 9, είμαστε συνεργοί του Θεού. Δηλαδή ο Κύριος σε καλεί να συνεργαστείς μαζί Του. Να συνεργαστείς μαζί Του προκειμένου να γίνει όλο αυτό το οικοδόμημα. Για να γίνει. Και έχοντας στο νου μας όλο αυτό το οποίο ο Θεός θέλει να χτίσει, γιατί τι λέτε, ο Θεός θα τη χτίσει την Εκκλησία Του. Θα το τελειώσει το οικοδόμημα για να την πάρει. Και ποιο είναι το βέβαιο παράδειγμα που έχουμε? Ποιο είναι το βέβαιο παράδειγμα που έχουμε, που είδαμε να τελειώνει? Ο ναός. Ο ναός. Τον έφτιαξε ο Σολομώντας, τον τελείωσε ο Σολομώντας. Και όπως θα δούμε την προσευχή του Σολομώντα, γιατί μπορεί να νομίζουμε εμείς ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο να γίνει, αλλά θα δούμε ότι όταν έφτιαξε ο Σολομώντας τον ναό με όλους αυτούς τους Αγίους οι οποίοι δούλεψαν, λέει, προσεύχεσαι στον Κύριο και λέει, «Εσύ δια της χειρός σου εξετέλεσε», λέει στον Κύριο. Θα πει κανείς, μα εδώ είχε μόνο 100.000 Ισραηλίτες, ήταν επάνω να προσέχουν στα έργα. Και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν που δούλευαν για να γίνει όλο αυτό το θαυμάσιο οικοδόμημα. Αλλά όμως, παρόλο που δούλευαν αυτοί, όταν τελείωσε το οικοδόμημα, στρέφεται ο Σολομώντας τον Κύριο, λέει, «Σύ δια της χειρός σου οικοδόμησες όλο αυτό». Δια της χειρός σου. Και το λέω όλο αυτό γιατί όλο αυτό που ο Θεός είναι να κάνει, το οποίο δεν είναι λίγο. Υπάρχουν σήμερα ίσως και δισεκατομμύρια χριστιανοί πάνω στο πρόσωπο της γης. Αναγεννημένοι, γεμάτοι με το Πνεύμα το Άγιο, και όλους αυτούς ο Κύριος θέλει να τους κάνει ένα οίκο. Ένα οίκο. Και αν το δει κανείς ανθρώπινα, θα πει δύσκολο. Υπάρχουν κάποιοι χριστιανοί οι οποίοι το βλέπουν και ακατόρθωτο. Το θέμα είναι, αδερφοί, ότι δεν είναι χέρι ανθρώπου που δουλεύει. Καθώς συνεργαζόμαστε, γιατί είναι βασικό να καταλάβουμε ότι ο Θεός μας καλεί να συνεργαστούμε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Η συνεργασία δεν είναι δουλειά ενός ανθρώπου. Η συνεργασία μέσα στο λαό του Θεού είναι θέμα όλων των μελών της Εκκλησίας, οι οποίοι καλούμαστε να δουλέψουμε μαζί με ποιον, με τον Κύριο, λέει, είμαστε του Θεού συνεργοί. Του Θεού. Και θέλω να γυρίσουμε στην Α' Βασιλέον, στο 8 κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, να δούμε λίγο τον τύπο. Εδώ τώρα έχει τελειώσει ο Σολομώντας το ναό και είναι να γίνουν τα εγγένεια του ναού. Και λέει, τότε συνήθρισε ο βασιλιάς Σολομών προς εαυτόν στην Ιερουσαλήμ τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και όλους τους αρχηγούς των φυλών, τους οικογενειάρχες των ιών Ισραήλ, για να αναβιβάσουν την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου εκ της πόλεως Δαβίδ ή της Σύνεη Σιών. Και συνηθρίστησαν πάντες οι άνδρες Ισραήλ προς τον βασιλιά Σολομώντα εν τη ορτή κατά το μήνα Εθανήμ, ώστε είναι ο 7ος μήν. Και ήρθαν όλοι οι πρεσβύτεροι και σήκωσαν ιερείς την κυβωτό. Εδώ τώρα ο Σολομώντας έχει μάθει το μάθημα. Αυτό το οποίο ο Δαβίδ δεν ήξερε στην αρχή και είχε αποτέλεσμα να έρθει κρίση του Θεού πάνω στον Ουζά, αυτό το έμαθε. Ποιοι ήταν αυτοί, λέει, οι οποίοι σήκωσαν την κυβωτό από την πόλη Δαβίδ? Ιερείς. Ιερείς. Και ανεβίβασαν την κυβωτό του Κυρίου και τη σκηνή του μαρτυρίου και πάντα τα σκεύη τα Άγια τα εν τη σκηνή, οι ιερείς και οι Λεβίτες τα ανεβίβασαν. Και ο βασιλιάς Σολομώντας και όλη η συναγωγή του Ισραήλ, οι συναχθέντες προς αυτόν, ήσαν μαζί του μπροστά στην κυβωτό, θυσίαζαν πρόβατα, βόδια, όσα δεν ήταν δυνατόν να λογαριαστούν και να ρυθμιθούν για το πλήθος. Και εισήγαγαν οι ιερείς στην κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου στον τόπο της, στο χρηστήριο του οίκου, στα Άγια των Αγίων κάτω από τις πτέρυγες των Χερουβίμ. Διότι είχαν εξαπλωμένα τις πτέρυγες στον τόπο της κυβωτού και τα Χερουβίμ κάλυπταν την κυβωτό και τους μοχλούς της, άνωθεν, λέει. Βλέπετε, ο Κύριος ξεκίνησε να κάνει κάτι καινούριο με τον Σολομώντα. Άρχισε με την σκηνή του μαρτυρίου μέσα στην έρημο που έδωσε στο Μωυσή. Μετά τη σκηνή του μαρτυρίου βλέπουμε να περιφέρεται μέσα στην έρημο. Έρχεται μέσα στη Σιλό, η σκηνή του μαρτυρίου. Είπαμε ότι πέφτει στα χέρια των Φιλιστέων μετά η κυβωτό της Διαθήκης. Και μετά μεταφέρεται η σκηνή στη Γαβά. Η κυβωτός όμως πού είναι? Η κυβωτός είναι μέσα στη σκηνή του Δαβίδ. Μέσα στη σκηνή του Δαβίδ. Ο Δαβίδ, είπαμε, την κυβωτό δεν την άφηνε. Την ήθελε μαζί του. Και εδώ τώρα ο Κύριος κάνει κάτι νέο. Και έχει να κάνει με όλο αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή από τη σκηνή του μαρτυρίου που ήρθε μέσα στη Γαβά και μετά φτιάχνει τη σκηνή του Δαβίδ. Και είναι μέσα η κυβωτός και φτιάχνει αυτό το μεγαλοπρεπή ναό σύμφωνα με τα σχέδια που ο Θεός του έδειξε, του Δαβίδ. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια σταδιακή αύξηση και αποκάλυψη της δόξας του Θεού στο λαό του. Και όλο αυτό το οποίο είχε στήσει ο Δαβίδ είναι πια στο παρελθόν. Τώρα έχουμε μεγαλύτερη δόξα και ακριβώς το ίδιο πράγμα ο Θεός θέλει να κάνει στις μέρες μας. Ο Κύριος θέλει να κινηθεί ο λαός του Θεού μπροστά. Δεν είναι η ώρα να βλέπουμε πίσω. Πολλοί άνθρωποι έχουν μείνει στο πίσω. Και όπου άνθρωποι μένουν στο πίσω, έρχεται νέκρα. Ο Θεός είναι Θεός νέων πραγμάτων, κινείται προς τα εμπρός, οικοδομούμενοι όμως στο ίδιο θεμέλιο της πίστης και είναι ο Κύριος εδώ να κάνει νέα πράγματα στη γενιά μας χρησιμοποιώντας όλους εμάς. Παρέμεινε η κυβωτός η ίδια, όπως την είχε κατασκευάσει ο Μωυσής και τη βάζει ο Σολομώντας μέσα στα Άγια των Αγίων και λέει στο 8 «Και εξήχων οι μοχλοί και φαίνοντο στα τα άκρα των μοχλών εκ του Αγίου τόπου έμπροσαν του χρηστηρίου, έξωθεν όμως δεν εφαίνοντο και είναι εκεί έως τη σήμερα». Θυμάστε τι έκαναν με τους μοχλούς. Οι μοχλοί ήταν ένα με την κυβωτό και ήταν τα σημεία αυτά από την οποία τη σήκωναν οι ιερείς. Και λέει ότι η μοχλή είναι εκεί μέχρι σήμερα. Απαγορευόταν να χωριστούν οι μοχλοί από την κυβωτό. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Τι έκαναν, είπαμε, με τους μοχλούς? τις σήκωναν και προχωρούσαν. Θέλει ο Κύριος να σου πει ότι στη γη αυτή επάνω τι θέλει να κάνεις? Να προχωρήσεις. Θέλει να προχωρήσεις σύμφωνα με την οδηγία που θα σου δώσει. Και το θέμα είναι ότι θέλει να σε διδάξει και σένα και μένα να βλέπεις ότι συνεχώς αυτή τη γη είμαστε σε κίνηση και κάποια στιγμή στην κίνηση αυτή επάνω τι θα γίνει? Θα φύγουμε. Δεν είμαστε για να μείνουμε σε αυτή τη γη. Σε αυτή τη γη επάνω είμαστε, λέει ο Λόγος Θεού, πάρικοι και παρεπίδημοι, είμαστε ξένοι. Είμαστε εδώ προσωρινά. Μας δίνει ο Θεός χαρές να απολαύσουμε, αλλά είμαστε προσωρινοί, είμαστε πολύ προσωρινοί, αδερφοί. Πολύ προσωρινοί. Και θέλει ο Θεός να είσαι έτοιμος να ταξιδέψεις κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή. Νομίζεις ότι σε κάλεσε ο Κύριος για να μείνεις εδώ που σε κάλεσε για όλη σου τη ζωή? Κοιτάξτε όλους τους Αγίους του Λόγου του Θεού, πώς είναι αυτοί οι οποίοι έμειναν στο μέρος τους χωρούς να κουνήσουν. Οι μαθητές. Λέτε, όταν ο Κύριος κάλεσε τον Πέτρο, ψαράς, ο Πέτρος τι ήξερε να κάνει?
1: Μόνο
0: να ψαρεύει. Συνεχώς με την παραμικρή δυσκολία, πού τον βρίσκουμε?
1: Στη θάλασσα.
0: Μόλις ο Κύριος σταυρώθηκε και έγινε όλο το μαρτύριο αυτό, το πέρασε ο Κύριος, μπήκε στον τάφο και έγινε όλη αυτή η δυσκολία και ταραχή, ο Πέτρος πού πήγε? Στα ίδια, λέει. Δηλαδή συνέχεια πού πήγαινε? Εκεί πήγαινε. Αλλά αυτός ο οποίος γεννιέται από το Πνεύμα, τι κάνει? Ο Κύριος τον φέρνει με το Πνεύμα του να πορεύεται και να πηγαίνει όπου τον θέλει εκείνος να πηγαίνει. Ο Φίλιππος ήταν διαθέσιμος, διέθεσε τον εαυτό του και τον βλέπουμε να είναι μία στη Σαμάρια και μετά που ήτανε? Στη Γάζα, στην έρημο. Τον μετακίνησε, τον μετακόμισε το Πνεύμα του Θεού και τον πήγε στην έρημο της Γάζας. Ο Παύλος είναι, πάει στη Βυθινία, δεν τον αφήνει το Πνεύμα να κηρύξει. Πάει στην Τροάδα, δεν τον αφήνει να κηρύξει. Και ενώ είναι στην Τροάδα, τι βλέπει ξαφνικά μπροστά του? Σε όραμα. Λέει, ανήρ της Μακεδόν. Βλέπει ένα Μακεδόνα να του λέει, έλα να μας βοηθήσεις. Και συμπέρανε, λέει ο Παύλος, ότι ο Κύριος τον καλεί να πάει στη Μακεδονία. Και φεύγει από την Τροάδα. Και από την Τροάδα μια στιγμή τον βλέπουμε να είναι στους Φιλίππους. Που είναι η πρώτη πόλη της Μακεδονίας. Ήτανε τότε. Η πρώτη πόλη της Μακεδονίας. Πάει στους Φιλίππους. Σώζει ο Κύριος τη Λυδία. Σώζει κόσμο. Ελευθερώνονται άνθρωποι. Περνάει ό,τι περνάει, φυλακίζεται, φεύγει, πάει στη Θεσσαλονίκη, πάει στη Βέρεια. Σε όλα αυτά τα μέρη τι έγινε?
1: Εκκλησίες.
0: Εκκλησίες. Από τη Βέρεια γίνεται διωγμός, σηκώνεται, μένει εκεί πέρα, νομίζω, ο Τιμόθεος και ο Σίλας, αυτός που κατεβαίνει. Τον βλέπουμε μετά στο επόμενο κεφάλαιο να είναι στην Αθήνα. Στην Αθήνα, Κυρίτη, σώζει ο Κύριος ψυχές, σώζει τον Διονύσιο. Μετά από την Αθήνα, πού τον βλέπουμε? Στην Κόρινθο. Κοιτάξτε λίγο, να σκεφτότανε, αν βάλετε λίγο να δείτε στο χάρτη την ζωή του Παύλου και τις διαδρομές που έκανε, πραγματικά ο Παύλος ήτανε όπου γης και πατρίς ήταν ο Παύλος. Εξεπλήρωσα, λέει το κήρυγμα, από τη Σιλυρίας πάνω. Δηλαδή, πού πήγε? Στην Αλβανία. Στην Αλβανία. Κήρυξε σε όλη την Ασία. Πήγε μέσα στην Αλβανία, κήρυξε σε όλη την Ελλάδα, πήγε στην Κύπρο, πήγε όπου ο Κύριος τον έστειλε, ο Παύλος πήγε. Ο Παύλος τι είχε επάνω του? Μοχλούς. Μοχλούς. Και πήγαινε όπου ο Κύριος τον έστειλε. Και αν δείτε, αν διαβάσετε λίγο την ιστορία της Εκκλησίας, ο Κύριος σκόρπισε όλους τους Αποστόλους σε όλο το πρόσωπο της γης και άπλωσε την Εκκλησία του. Ξέρετε τι έκαναν? Μετέφεραν την Κιβωτό στους ώμους του. Μετέφεραν την παρουσία του Θεού στους ώμους τους. Και ρωτάω, εσύ και εγώ οι οποίοι είμαστε συνεργοί του Θεού, για ποιο λόγο καλεστήκαμε, νομίζετε? Καλεστήκαμε για να μείνουμε σε ένα μέρος στενά και να μην κουνήσουμε, να μην πάμε πουθενά? Το που ο Θεός θα μας στείλει δεν ξέρω, αλλά είμαστε διαθέσιμοι να πάμε όπου Εκείνος θέλει. Τώρα μας στέλνει εδώ. Μας θέλει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο Κύριος, να σώσει όλο το Ρέθυμνο. Αλλά κι όπου αλλού, αν ο Θεός θέλει να μας στείλει, τι θα κάνουμε? Θα κηρύξουμε. Θα κηρύξουμε. Λέει στο 9 εδάφιο. Μάλλον να πάμε στο 10. Λέει, και όσοι εξήλθαν ιερείς εκ του αγιεστηρίου, η νεφέλη ενέπλησε τον οίκο του Κυρίου. Ξέρετε, αδελφοί, εκεί που ο Θεός ευαρεστείται, και δεν αναφέρομαι μονάχα σε ένα μέρος, σε ένα τόπο, σε μια αίθουσα, αλλά αναφέρομαι γιατί ο ναός και κατοικητήριο του Θεού δεν είναι ο τόπος. Το κατάλαβαν αυτό οι άλλοι? Τι έλεγαν? Θα δούμε πιο κάτω. Ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, ούτε λατρεύεται από έργα χειρών ανθρώπων. Όπου ο Θεός ευαρεστείται, είτε είναι σύνολο, είτε είναι ατομικά, προσωπικά, στον καθένα, τι κάνει εκεί που ευαρεστείται? Θα μαρτυρήσει με τη δόξα του. Θα μαρτυρήσει με τη δόξα του. Κατέβηκε πάνω στη σκηνή του μαρτυρίου, στην έρημο. Κατέβηκε πάνω στο ναό του Σολομώντα. Κατέβηκε ο Κύριος πάνω στο όρος, στο Κάρμιλο. Πού άλλο κατέβηκε ο Κύριος? Στην Πεντηκοστή. Στην Πεντηκοστή. Παντού ο Κύριος έκανε παρόμοιες ενέργειες. Διαβάζω από την Έξοδο, κεφάλαιο 40, εδάφιο 34. Τότε, όταν έκαναν τη σκηνή του μαρτυρίου και έφτιαξαν ακριβώς το ίδιο πράγμα, τη σκηνή έβαλαν μέσα την κυβωτό, λέει, τότε εκάλυψε η νεφέλη τη σκηνή του μαρτυρίου και δόξα Κυρίου ενέπλησε τη σκηνή. Βλέπετε, ο Κύριος επιβεβαιώνει και στο ναό ότι είναι ο τόπος τον οποίον εκείνος ο ίδιος διάλεξε για να κατοικήσει την παρουσία του. Όπου ο Θεός επιλέγει να κατοικήσει την παρουσία του, κατεβαίνει, αδερφοί. Και θέλει ο Θεός να κατέβει με δόξα η οποία να είναι αυξανόμενη. Αυξανόμενη. Εδώ έχουμε τις αρχές. Πότε κατέβηκε η παρουσία του Θεού και μας δίνει πως περισσότερο αυτό που διαβάσαμε στην Β' Χρονικό στο 5ο, εδάφιο 13 και 14. Λέει, τότε, το διαβάσαμε πριν, όσοι ήχησαν οι σαλπικτέ και οι ψαλτοδοί, ομού μία φωνή. Καλεί ο Θεός ένα σώμα, ένα λαό για κατοικητήριο, ο οποίο να είναι όλοι μαζί, να είναι ομού. Να είναι μία φωνή. Ξέρετε τι σημαίνει μία φωνή? Λέει ο Κύριος ότι από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Δηλαδή θέλει ο Θεός να είμαστε ενός φρονήματος, ενός πνεύματος. Και τότε, καθώς θα εμνήσουμε, θα δοξολογήσουμε τον Κύριο, ο Κύριος θα κατέβει. Αυτές είναι οι αρχές, αδερφοί. Αυτές είναι οι αρχές. Θέλουμε το ίδιο αποτέλεσμα? Το θέλουμε? Το ίδιο, με την ίδια ενότητα ήταν οι μαθητές του Κυρίου την ημέρα της Πεντηκοστής στο Ανώγιο. Όταν ήρθε το Πνεύμα του Άγιο και τους βάπτισε όλους. Λέει στις Πράξεις, κεφάλαιο 1, εδάφιο 14. Κοιτάξτε, παραλληλισμός, λέει, ούτι πάντες ενέμενον, πώς, ομοθυμαδών εις την προσευχή και τη δέηση μετά των γυναικών και Μαρίας της μητρός του Ιησού και με των αδελφών αυτού. Να ρωτήσω κάτι, υπάρχει η προσευχή που κάνουμε μόνοι μας, ονομάζεται κατά μόνας προσευχή, αλλά εδώ λέει, κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο όταν ήταν στην προσευχή, πώς? Ομοθυμαδών. Της Πέμπτης. Όταν έχει την ευκαιρία η Εκκλησία να είναι όλοι μαζί μαζεμένοι και να προσεύχεται και να ζητάει τον Κύριο και λέει στις Πράξεις, κεφάλαιο 2, εδάφιο 1, Πράξεις, κεφάλαιο 2, εδάφιο 1, λέει, και όταν ήλθε η μέρα της Πεντηκοστής, ήσαν πόσοι? Άπαντες. Ήσαν άπαντες. Ωραία. Ήσαν άπαντες. Μετά τι λέει? Ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Για να κατέβει το Πνεύμα το Άγιο, χρειάζεται όλοι να είναι ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και έχει να κάνει τόσο με την προσευχή μας, να είμαστε μαζί, αλλά και τόσο το να είμαστε ενωμένοι, να είμαστε ομού. Και λέει στο 4 εδάφιο, λίγο πιο κάτω, και επλήστησαν όταν ήταν άπαντες μαζεμένοι ομοθυμαδών, λέει, και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και άρχισαν να λαλούν ξένες γλώσσες καθώς το Πνεύμα έδινε σε αυτούς. Βλέπετε, σε όλα τα εδάφια το κοινό ποιο είναι? Άπαντες και ομοθυμαδών. Στην προσευχή και στη δέηση. Στην προσευχή και στη δέηση. Στην αρχή του πνευματικού ναού του Κυρίου, που είναι η Εκκλησία, υπήρχε πλήρης ενότητα, γι' αυτό και η παρουσία του Θεού, αδερφοί, ήταν φανερή. Φανερή. Ήταν φανερή. Όταν, θυμάστε μέσα στην ιστορία, ξέρετε πότε ο Θεός σταμάτησε να φανερώνει την παρουσία του? Όταν ο Ισραήλ χωρίστηκε. Όταν ο Ισραήλ χωρίστηκε, ο Κύριος σταμάτησε να φανερώνει την παρουσία του. Όσο ήταν ο Ισραήλ ένα έθνος με μια καρδιά και λάτρευμα τον Κύριο εκεί που ο Θεός ήθελε, ο Κύριος φανέρωνε τη δόξα του. Και ήταν καθημερινά. Δεν ήταν η παρουσία του Θεού, αδερφοί, πού και. Σταμάτησε ο Κύριος να σηκώνει προφήτες και να φανερώνει πράγματα από το 400 και μετά, όταν μπήκε ο Ισραήλ μέσα στην ιδωλατρία, γύρισαν, πάγωσαν οι καρδιές τους και φτάνουμε μέχρι την περίοδο του Κυρίου που έχουμε τον Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννη, και λέει ο Λόγος του τότε ήταν σπάνιος. Δεν έδινε ο Θεός τίποτα, γιατί ο κάθανας ήταν σκόρπιος. Κοιτούσε τον εαυτό του. Είχαν σηκωθεί οι Φαρισαίοι, είχαν σηκωθεί οι Ζηλωτές, είχαν σηκωθεί οι νομικοί, όλοι ξεχωρισμένοι, και έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε. Και ο Λόγος του ήταν σπάνιος. Αλλά όσο ο λαός του Θεού ήταν με μια καρδιά και ένα πνεύμα, ο Κύριος φανέρωνε την παρουσία του. Το ίδιο συνέβαινε, αδερφοί, και στην πρώτη εκκλησία. Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού στην Καινή, στις Πράξεις των Αποστόλων, μας μιλάει για την Εκκλησία. Δεν ήταν η Εκκλησία του Παύλου, ούτε η Εκκλησία του Κυφά, ούτε η Εκκλησία του Πέτρου. Ήταν η Εκκλησία του Κυρίου, μία Εκκλησία. Έτσι ήταν ο λαός του Θεού. Και ήξερε ο καθένας, όπου πήγαινε, υπήρχε το ίδιο πνεύμα. Το ίδιο πνεύμα. Και λέει στο 11ο εδάφιο, Άγχο Βασιλέων, κεφάλαιο 8, εδάφιο 11, λέει, «Και δεν ειδύναντο ιερείς να σταθώ για να λειτουργήσω συν εξαιτίας της νεφέλης, διότι η δόξα του Κυρίου ενέπλησε τον οίκον του Κυρίου». Τότε λάλησε ο Σολομών. Ο Κύριος είπε ότι θέλει κατοικία εγνώφω. Οκοδόμησα σε σένα οίκο κατοικήσεως, τόπο για να κατοικήσει αιωνίως. Και στρέψας ο βασιλεύς το πρόσωπό του, ευλόγησε πάσα τη συναγωγή του Ισραήλ, πάσα δε η συναγωγή του Ισραήλ στεκόταν. Βλέπετε, όταν πληρώσει ο Κύριος τον οίκο του με τη δόξα του, ο άνθρωπος τι μπορεί να κάνει μόνο? Να πέσει μπροστά και να προσκυνεί τον Κύριο. Τίποτα άλλο δεν μπορείς να κάνεις. Τίποτα άλλο. Να μείνει σε μια στάση προσκύνησης και ολοκληρωτικής παράδοσης. Και λέει, προσεύχεται ο Σολομώντας και λέει, «Κύριε, εσύ είπες, θα κατοικείς σε γνώφο». Ξέρετε τι είναι ο γνώφος? Το σκοτάδι. Δηλαδή όχι σε σκοτάδι, αλλά σε τόπο που δεν θα μπορεί να τον αντιληφθούν οι άνθρωποι. Και ο Κύριος επιλέγει να είναι, να κατοικεί σε γνώφο και να είναι κρυμμένος από τον σαρκικό άνθρωπο. Κρυμμένος. Όμως, φανερώνεται στο ναό μέσα που εκείνος επέλεξε, και αυτός ο ναός είναι ο Κύριος, ο Χριστός και η Εκκλησία. Η Εκκλησία. Και επέλεξε ο Θεός να φανερώνει τον εαυτό του στην Εκκλησία. Και λέει, σου οικοδόμησα οίκο κατοίκηση να κατοικήσει αιωνίως. Αλλά ήξερε ο Σολομώντας, λέει, διαβάζουμε στο 27, λέει, αλλά θέλει αληθώς κατοικήσει Θεός επί της γης. Ιδού ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανή να σε χωρέσουν. Πόσο ο λιγότερο οίκος ούτως τον οποίο οικοδόμησα. Δηλαδή ήξερε ο Σολομώντας ότι όλο αυτό το οποίο έκανε δεν ήταν κάτι φυσικό. Γιατί ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, δεν μπορεί να τον χωρέσει χειροποίητος ναός. Δεν μπορεί. Λέει στις Πράξεις το 7:48, ο ύψιστος δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, καθώς ο προφήτης λέγει. Ισαΐας 66:1 λέει, ούτω λέει Κύριος, Ο ουρανός είναι θρόνος μου και η γη υποπόδιο των ποδών μου. Ποιος είναι ο οίκος τον οποίο θέλετε οικοδομήσει για μένα? Ποιος είναι ο τόπος της ανάπαυσής μου? Ήξεραν ότι όλο αυτό το οποίο έκαναν δεν ήταν να δουν μια φυσική εκπλήρωση. Δηλαδή ότι ο Θεός θα ερχόταν να κατοικήσει και να μείνει εκεί. Ο Θεός που ήθελε να κατοικήσει, το λέει στο 2. Διότι τα χέρια μου έκαναν όλα αυτά και έγιναν όλα αυτά, λέει ο Κύριος. Πού λοιπόν θα επιβλέψω? Στον πτωχό και συντετριμένο το πνεύμα και τρέμοντα το λόγο μου. Τρέμοντα το λόγο μου. Και του λέει, ο Σολομώντας, Κύριε, έκανα τόπο κατοίκησης, τόπο για να κατοικείς αιωνίως. Η αιώνια κατοίκηση, αδελφοί, εκπληρώνεται μόνο στο Χριστό και στην Εκκλησία. Μόνο στο Χριστό και στην Εκκλησία. Και αυτό που ο Θεός κάνει και θέλει να κάνει είναι να ετοιμάσει ένα τόπο ο οποίος να είναι παλάτι για να μείνει μέσα και να μπορεί να εκφραστεί όπως ακριβώς έκανε μέσα στο ναό του Σολομώντα. Όπως ακριβώς έκανε μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου και φανέρωνε τη δόξα. Τι λέτε, αδελφοί? Τον ενδιαφέρει τον Κύριο, τον ενδιαφέρουν τον Κύριο οι πέτρες? Ε? Ξέρετε τι τον ενδιαφέρει? Τον ενδιαφέρουν οι ζωντανές πέτρες. Γι' αυτό ο Πέτρος τι είπε? Σεις είστε λίθοι ζώντες. Σεις είστε λίθοι ζώντες. Για αυτούς τους λίθους ο Κύριος ενδιαφέρεται. Για αυτούς τους λίθους προσεύχεται ο Σολομώντας και λέει, για να κατοικήσεις το όνομά σου εκεί αιωνίως. Για να σε κάνει ο Κύριος εσένα και εμένα τον τόπο της κατοίκησής του για όλη την αιωνιότητα. Για όλη την αιωνιότητα. Και τον ευχαριστούμε. Και λέει στο 15 εδάφιο. Άλφα Βασιλέων 8:15. Και είπε, ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ώστις εξετέλεσε δια της χειρός αυτού εκείνο τον οποίον ελάλησε δια του στόματος αυτού. Βλέπετε, αρφή, αυτό που ο Θεός είπε, ποιος θα το κάνει? Εκείνος θα το κάνει. Λέει, το οποίο εξετέλεσες, το οποίο εξετέλεσε δια της χειρός αυτού. Και το λέω όλο αυτό για να σταματήσουμε να έχουμε μέσα μας οποιαδήποτε αμφιβολία για το πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει? Με το χέρι του. Ωραία. Το θέμα τώρα είναι, ποιο είναι το χέρι του? Ποιο είναι το χέρι του?
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάζω Ισαΐας 63:5. Ισαΐας 63:5 λέει: «Και περιέβλεψα», λέει ο Κύριος μέσα από τον προφήτη, «και δεν υπήρχε ο βοηθόν. Και θαύμασα και δεν υπήρχε ο υποστηρίζον. Όθεν ο βραχίον μου ενήργησε σωτηρία. Είσαι με». Ποιος είναι ο βραχίον του Κυρίου? Ο Ιησούς. Ο Ιησούς ενέργησε τη σωτηρία. Και τώρα μέσα από τον Ιησού ο Κύριος πώς ενεργεί τη σωτηρία? Λέει, μας κάλεσε και μας έδωσε τη διακονία της. Λέει, δηλωνώτι ο Θεός ήτο εν το Χριστό διαλάσσον τον κόσμο προς εαυτόν. Διαλάσσον τον κόσμο σημαίνει συμφιλίωσε τον κόσμο με τον εαυτό του δια του Χριστού. Τώρα δε έδωκε εις εμάς τη διακονία της διαλλαγής. Δηλαδή, ο βραχίον του Κυρίου τώρα είναι, εργάζεται μέσα από σένα και από μένα. Γι' αυτό λέει, ενώ δούλεψαν όλοι οι Άγιοι του Θεού για να χτιστεί ο οίκος, ο Σολομώντας λέει, είσαι ευλογητός γιατί εξετέλεσες δια της χειρός σου αυτό το οποίο εσύ είπες. Και είμαστε εδώ τώρα εμείς αδερφοί, για να δούμε ο Θεός να εκτελεί δια της χειρός του αυτό το οποίο εκείνος έχει πει. Κοιτάξτε πώς δουλεύει ο Θεός, πώς δουλεύει. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι θα κάτσουμε σε μια καρέκλα, δεν θα κάνουμε τίποτα και όλα θα γίνουν. Ο Θεός δεν το είπε? Ο Θεός θα το κάνει. Και ο Κύριος τι λέει? Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός, του Υιού, του Αγίου Πνεύματος. Διδάσκονται σε αυτούς πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς. Ποιος πρέπει να πάει? Λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους. Η πίστη έρχεται δια της ακοής, η δε ακοή δια του λόγου. Ωραία μέχρι εδώ. Πρέπει να ακούσουν οι άνθρωποι για να γεννηθεί πίστη μες στην καρδιά τους. Η πίστη έρχεται δια της ακοής, η δε ακοή δια του λόγου. Αλλά πώς θα ακούσουν εάν δεν αποσταλεί ο Κηρύττων? Πώς θα ακούσουν, πώς θα ενεργήσει το χέρι του Θεού τη σωτηρία εάν δεν βρεθεί ένα καλό παιδί και να πάει να ανοίξει το στόμα του και να κηρύξει το Ευαγγέλιο για να σωθούν οι άνθρωποι και ο Θεός να ενεργήσει τη σωτηρία? Βλέπετε πόσο ο Κύριος δουλεύει και πόσο ο Θεός χτίζει τον οίκο του. Γι' αυτό μας ονομάζει συνεργάτες. Είμαστε συνεργάτες? Γι' αυτό μας ονομάζει συνεργάτες. Είμαστε, λέει, συνεργοί του Θεού. Συνεργοί του Θεού. Και λέει, εξετέλεσε δια της χειρός αυτού εκείνο το οποίο ελάλησε δια του στόματος αυτού. Προς Δαβίδ τον πατέρα μου λέγον, αφήσει ημέρας εξήγαγω το λαό μου τον Ισραήλ εξ Αιγύπτου. Δεν εξέλεξα από όλες τις φυλές του Ισραήλ ούτε μία πόλη για να οικοδομηθεί οίκος ώστε να είναι το όνομά μου εκεί. Για ποιο λόγο ήθελε να οικοδομήσει τον οίκο, αδερφή? Κοιτάξτε τι λέει. Για να είναι το όνομά μου εκεί. Δηλαδή ο Θεός στον οίκο του μέσα τι θέλει να βάλει? Το όνομά του. Το όνομά του. Και ήλθε στην καρδία Δαβίδ του πατρός μου, να οικοδομήσει οίκο εις το όνομα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Αλλά ο Κύριος είπε προς Δαβίδ τον πατέρα μου, επειδή ήλθε στην καρδία σου να οικοδομήσεις οίκο, καλώς έκαμες ότι συνέλαβες τούτο στην καρδιά σου, πλη συν δεν θέλεις οικοδομήσει τον οίκο, αλλά ο Υιός σου, ο οποίος θα εξέλθει εκ της σοσφίας σου, αυτός θα οικοδομήσει τον οίκο εις το όνομά μου. Ο Κύριος λοιπόν εξεπλήρωσε το λόγο αυτού τον οποίον ελάλησε. Δηλαδή, όταν στεκόταν ο Ισραήλ και έβλεπαν το ναό του Κυρίου, ξέρετε τι είχαν μέσα τους? Ένα πράγμα. Ο Κύριος είναι πιστός σε ό,τι έχει πει μας έχει πει ότι θα το εκτελέσει. Αυτό έβλεπαν. Έβλεπαν μπροστά την οικοδομή αυτή και ήξεραν ότι ο Κύριος εκπλήρωσε το λόγο του. Και αυτό φέρνει πίστη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και ρωτάω, όταν διαβάζεις και βλέπεις την πιστότητα αυτή του Θεού σε όλα όσα έχει κάνει. Λες ο Θεός να μην συνεχίσει να είναι πιστός μέχρι τέλους. Λέει, και εγώ ανέστη αντί Δαβίδ του πατρός μου και κάθισα επί του θρόνου του Ισραήλ καθώς ελάλησε ο Κύριος. Και οκοδόμησα τον οίκο εις το όνομα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ και διόρισα τόπο για την Κιβωτό, στην οποία είναι η Διαθήκη του Κυρίου, την οποία έκαμε προς τους πατέρες μας όταν τους έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου. Έκανε Διαθήκη να τους έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου. Και αυτή η Διαθήκη τώρα πού είναι, αδερφοί? Εδώ λέει για τη Διαθήκη την οποία έκανε με το λαό του Θεού και την έχει τώρα ο Σολομώντας μέσα στα Άγια των Αγίων. Η Διαθήκη που ο Θεός έκανε με το λαό του, πού είναι τώρα? Μέσα στην εκκλησία του. Μέσα στην εκκλησία του. Έβγαλε ένα λαό και έκανε Διαθήκη ότι θα τους βάλει μέσα στη γη Χαναάν, τη γη που ρέει γάλα και μέλι. Και η Διαθήκη αυτή τώρα είναι εκεί πέρα και ο Κύριος αποδεικνύει την πιστότητά του. Αποδεικνύει ότι όλα αυτά που είπε, όλα όσα είχε πει, εκπληρώθηκαν ακριβώς όπως τους τα είπε. Και είναι μπροστά στα μάτια τους. Μπροστά στα μάτια τους. Και λέει, διόρισα τόπο για την Κιβωτό μέσα στην οποία είναι η Διαθήκη του Κυρίου. Ο Θεός έχει θέσει μέσα σου και μέσα μου τη Διαθήκη του, αδερφή. Αυτό ξέρετε τι μου λέει? Ότι ο Θεός αυτός που πληρεί τους ουρανούς και τη γη, ο οποίος δεν ψεύδεται και με κάλεσε για να με κάνει τόπο της κατοίκησής του, θα με φτάσει μέχρι τέλους τελειωμένο. Amen. Τελειωμένο. Θα ολοκληρώσει αυτός εκείνο το έργο το οποίο ξεκίνησε. Αλλά αυτό μας δίνει, θα έλεγα, μεγαλύτερη ευθύνη, ώστε να κάνουμε τον τόπο της κατοίκησής του ένδοξο. Ένδοξο. Ξέρετε, ο ναός που έφτιαξε ο Σολομώντας ήτανε το επιστέγασμα της ομορφιάς και της εξοχότητας και της λαμπρότητας. Σας είπα, τα χρήματα για την εποχή εκείνη, τα οποία ετοίμασε ο Δαβίδ και έβαλε ο Σολομώντας, αν πάρουμε τα δεδομένα τα σημερινά, είναι αμύθιτα ποσά. Λέει, 100.000 τάλαντα χρυσίου. Το ένα τάλαντο είναι 33 κιλά. Έχει μέσα στο Μουσείο του Ηρακλείου. 33 κιλά. Δηλαδή, χιλιάδες κιλά χρυσός. 1.000.000 τάλαντα αργυρίου. Υπολόγισαν η αξία του ναού σε χρυσό και το ασίμι είναι περίπου με τα σημερινά λεφτά 1.350.000.000 ευρώ. Είναι η αξία. Μιλάμε τέτοια λαμπρότητα, αδερφοί. Και τώρα τον Κύριο δεν τον ενδιαφέρουν ούτε τα χρυσά, ούτε τα αργυρά, ούτε τα χάλκινα, που ήταν αζύγιστος ο χαλκός. Τι τον ενδιαφέρει? Να χτίσει όλη αυτή την ομορφιά μέσα σου. Μέσα σου. Να βλέπει ο Θεός μέσα σου και να βλέπει το χρυσό, να βλέπει τη θεότητα. Ο χρυσός έχει να κάνει με τη θεότητα. Το ασίμι έχει να κάνει με τη λύτρωση. Να σε βλέπει να λάμπεις, λυτρωμένος, συγχωρημένος, καθαρός. Για εκείνον. Λέει, και σταθείς ο Σολομών έμπροσθεν του θυσιαστηρίου του Κυρίου, ενώπιον όλης της συναγωγής του Ισραήλ, εξέτεινε τα χέρια του προς τον ουρανό και είπε, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, δεν είναι Θεός ομοιός σου εν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω, ώστις φυλάτης τη Διαθήκη και το έλεος προς τους δούλους σου, τους περιπατούντας ενώπιον σου. Ποια είναι η προϋπόθεση? Ποια είναι? Με όλη τους την καρδιά, με όλη τους την καρδιά. Με όλη τους την καρδιά. Φυλάτης τη Διαθήκη και το έλεος σου στους δούλους σου που περπατάνε μπροστά σου, με όλη τους την καρδιά. Εφύλαξε στο δούλο σου το Δαβίδ, τον πατέρα μου, όσα ελάλησες προς αυτόν. Και ελάλησες δια του στόματός σου και εξετέλεσες δια της χειρός σου καθώς την ημέρα ταύτην. Βλέπετε, ήξερε ο Σολομώντας ότι ανθρώπινα δεν μπορούσε να γίνει όλο αυτό. Δεν μπορούσε να γίνει ανθρώπινα. Το έκανε ο Θεός με το δικό του χέρι, με τη δική του σοφία, γέμισε ανθρώπους να φτιάξουν όλο αυτό. Και τώρα ο Κύριος μας γεμίζει με το Πνεύμα Του, ώστε με τη δική του σοφία να οικοδομήσουμε αυτό το επιστέγασμα της ομορφιάς που είναι η Εκκλησία. και όλοι εμείς. Ο καθένας προσωπικά. Θέλει ο Κύριος να κάνει ένα... Αυτό το οποίο θα κάνει ο Θεός, αδερφοί. Προσπαθεί ο Ιωάννης να μας το δείξει λίγο στην Αποκάλυψη, αυτό το οποίο το βλέπει να τελειώνει και να αρπάζεται μέσα στην παρουσία του Θεού. Και δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψεις. Δεν υπάρχουν λόγια. Γι' αυτό συνεχώς χρησιμοποιεί παρομοιώσεις, μεταφορές, αυτά τα σχήματα λόγου. Είδα σαν θάλασσα κρυστάλλινη, ήταν σαν λίθος ίασπης, ήτανε, όλα είναι παρομοιώσεις και μεταφορές, γιατί δεν υπάρχουν ανθρώπινες κουβέντες για να δείξεις όλο αυτό το οποίο ο Κύριος έχει ετοιμάσει και θα κάνει. Λέει και τώρα, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, φύλαξε προς το δούλο σου Δαβίδ τον πατέρα μου εκείνο το οποίο υπεσχέθησες προς αυτόν λέγον, δεν θέλει εκλείψεις εσένα άνδρας απέμπροσθέν μου καθήμενος επί του θρόνου μου του Ισραήλ, μόνο εάν προσέχουν οι Ιησού στην οδόν τους για να περπατάνε μπροστά μου καθώς εσύ περιπάτησες νοπιών μου. Το είπε στο Δαβίδ, ας αληθεύσει ο λόγος τούτος. Και ο Σολομώντας ζητάει ο Κύριος να εκτελέσει αυτό το οποίο μίλησε στο Δαβίδ. Και ο Θεός τι λέτε, είναι πρόθυμος να το κάνει? Ο Θεός θα... Βέβαια, στο Σολομώντα δεν εκπληρώθηκε αυτό. Γιατί ο Σολομώντας έμπλεξε με πολλές γυναίκες. Ναι. Εντάξει, δεν είχε πολλές, χίλιες είχε μόνο. Έμπλεξε με χίλιες και το έχασε. Αλλά αυτό εκπληρώνεται στον Κύριο Ιησού Χριστό και σε όλους τους Αγίους. Σε όλους τους Αγίους. Και λέει ο Κύριος ότι όποιος νικάει θα του δώσω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο. Καθώς και εγώ νίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου, λέει, στο θρόνο του. Αμήν και τον ευχαριστούμε. Θα σταματήσουμε εδώ. Αλλά θέλω, αδελφοί, να αφήσουμε τον Κύριο να βαθύνει το έργο του μέσα μας. Γιατί ο Θεός, ο οποίος είναι πιστός, αυτό το οποίο έχει υποσχεθεί θα το κάνει. Θα το τελειώσει. Και θα κάνει την εκκλησία του τον οίκο αυτό, τον εξαίσιον όμορφο, για να κατοικήσει τη Διαθήκη του μέσα. Και όπου πας θα μεταφέρεις τη Διαθήκη του Κυρίου. Η Διαθήκη του Κυρίου ποια είναι? Είναι η υπόσχεση που έχει δώσει αυτό το οποίο, το έργο το οποίο έκανε και το σφράγισε με το αίμα του Χριστού, ότι εφόσον δέχεσαι, τον δέχεσαι, αυτός θα σε φτάσει μέχρι τέλους και θα σε βάλει μέσα στη γη Χανάν, στη γη της επαγγελίας. Και θα είσαι ο τόπος της κατοίκησής του για όλη την αιωνιότητα και αυτό δεν θα αλλάζει. Και τώρα μπορεί να περνάς από δυσκολίες, μπορεί καμιά φορά ο τείχος σου να τρώει καμιά. Θυμάστε όταν έχτιζε ο Έσδρας και ο Νεεμίας. Είχαν εχθρούς, είχαν προβλήματα, είχαν δυσκολίες, αλλά θα έρθει η ώρα που θα μπούμε μέσα στην παρουσία του Κυρίου και θα φωνάξουμε με όλη μας την καρδιά, τώρα έγινε η σωτηρία, γιατί καταρρίφθηκε ο κατήγορος των αδερφών ημών. Και θα είμαστε μέσα στη δόξα του αιώνια και ο Κύριος θα κατοικεί μέσα μας. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού, σε ευλογούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Κύριε, το βράδυ αυτό στεκόμαστε μπροστά Σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σαν αχρίοι δούλοι, Κύριε, ελεημένοι από Σένα. Καθώς έχουμε λάβει χάρη και έλεος μέσα στη ζωή μας. Και δεν είναι γιατί το αξίζαμε, Κύριε. Δεν είναι γιατί ο κάθε ένας από μας ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά είναι γιατί καταλάβαμε, Κύριε, την αναξιότητά μας. Καταλάβαμε ότι χωρίς εσένα δεν είμαστε τίποτα. Καταλάβαμε ότι η αγάπη αυτή που εκφράστηκε επάνω στο Σταυρό είναι που μας κέρδισε και μας τράβηξε, Κύριε. Το αίμα αυτό που χύθηκε, το Άγιο, είναι που ξέπλυνε τη ζωή μας, που συγχώρησε την αμαρτία μας και άνοιξε το δρόμο για να έχουμε ελεύθερη την είσοδο μέσα στη δόξα Σου, Βασιλιά μου. Σε ευχαριστούμε γιατί καταλάβαμε ότι οτιδήποτε είναι μέσα στη ζωή μας δεν είναι από μας, αλλά είναι από το χέρι Σου το Άγιο, καθώς εμείς στεκόμαστε πιστοί, Κύριε, με όλη μας την καρδιά. Και Εσύ έχεις τη Διαθήκη Σου και το έλεος Σου επάνω μας. Και η Διαθήκη αυτή του ελέους δεν θα εκλείψει. Γιατί το έλεος του ουράνιου πατέρα είναι φρέσκο, είναι νέο κάθε μέρα. Και μπορεί να φτάσουμε στο σημείο να μην ανθίσει κύριε Ισικιά, να μην δώσει τον καρπό η γη, αλλά το έλεος σου και η δόξα σου θα είναι επάνω μας. Γιατί είσαι Άγιος και πιστός σε κάθε σου λόγο, Κύριε. Ιησού, εσύ έχεις διαλέξει τον κάθε ένα από εμάς να βάλεις μέσα μας τη διαθήκη σου. Εσύ μας διάλεξες, Κύριε, να μας κάνεις να είμαστε τα χέρια σου, Κύριε, τα πόδια σου, για να μπορείς να εκτελέσεις μέσα από εμάς τη διαλλαγή, Κύριε, τη συμφιλίωση, να μπορείς να καλέσεις τους λήθους αυτούς τους οποίους θέλεις να φέρεις για να οικοδομήσεις την Εκκλησία σου, Κύριε. Για την ώρα αυτή εμείς, καθώς είμαστε εδώ, διαθέτουμε τους εαυτούς μας. Για άλλη μια φορά σου λέμε ότι θέλουμε σένα, παραδιδόμαστε στο πνεύμα σου. Αγαπούμε το λόγο σου, αγαπούμε την καρδιά σου, αγαπούμε σένα, Κύριε. Και ξέρουμε ότι εσύ τον οίκο που ξεκίνησες να χτίζεις θα τον τελειώσεις. Κατά το λόγο σου και με το δικό σου χέρι, Κύριε. Θα μας φτάσεις μέχρι τέλους. Θα μας αρπάξεις, θα μας βάλεις μέσα στη δόξα σου, Κύριε. Για όλη την αιωνιότητα. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό. Σε προσκυνούμε, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

του Πνεύματός Σου. Και σήμερα θέλουμε να μας μιλήσεις, θέλουμε να ανοίξεις το Λόγο Σου, να θρέψεις την ψυχή μας, Κύριε, να μας ενισχύσεις κατά πάντα, Κύριε Θεέ μου. Ω, καθώς πλησιάζει η ώρα αυτή που θα εργαστείς, Κύριε, με τον πιο έντονο και δυνατό τρόπο, Κύριε, πάνω στη γη, θέλουμε να είμαστε έτοιμοι, Κύριε Ιησού Άγιε. Θέλουμε, Χριστέ μου, να είμαστε μέσα στο επίκεντρο των επιχειρήσεων Σου, Κύριε Θεέ μου, Άγιε. Στο όνομα Σου, γι' αυτό όπλησέ μας, ετοίμασέ μας. Να είμαστε πνευματικά άρτη. Ιησού, δεν ελυπείς, Κύριε, ενώπιον Σου. Και εγώ ευλογώ το λαό Σου σήμερα το βράδυ. Ευλογώ τους επισκέπτες που έχουν έρθει εδώ για πρώτη φορά. Εσύ να κάνεις να ακουστεί η φωνή Σου μέσα στα κατάφατα της ψυχής του καθενός μας, Κύριε. Αυτό ζητάμε, αυτό θέλουμε. Και εμείς ταπεινά Σου δίνουμε όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία και την προσκύνηση, γιατί σε σένα νίκη Ιησού μας. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Θέλω να διαβάσουμε από τον Ισαΐα, κεφάλαιο 40, εδάφιο 31. Το 40ο κεφάλαιο του Ισαΐα ξεκινάει με το να ζητάει ο Θεός να παρηγορηθεί η Ιερουσαλήμ. Μπορεί να πάμε και στο πρώτο εδάφιο. Παρηγορείτε, παρηγορείτε των λαών μου, λέγει ο Θεός σας. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ. Εδώ ο χρονισμός της προφητείας είναι ότι μετά την καταστροφή εξαιτίας της Βαβυλώνας, ενώ της Ιερουσαλήμ και του ναού, επέστρεψαν, και αυτή η προφητεία μιλάει τώρα σε εκείνους, αλλά είπαμε ότι ό,τι έχει να κάνει με εκείνους έχει να κάνει και με εμάς. Και ο Θεός τώρα θέλει να παρηγορηθεί ο λαός Του. Παράκουσαν, έπεσαν, ήρθε πάνω τους καταστροφή εξαιτίας των αμαρτιών τους, γιατί κάνανε πολύ άσχημα πράγματα, αλλά πήγανε εχμάλωτοι 70 χρόνια, επέστρεψαν και τώρα ο Θεός θέλει να τους ανανεώσει. Θέλει να τους παρηγορήσει. Ο Θεός μας είναι Θεός πάσης παρηγορίας. Μας ευχαριστεί αυτό. Αμήν. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ, λέει. Αγαπάμε την Ιερουσαλήμ, αδελφοί. Η Ιερουσαλήμ θα πει η πόλη ειρήνης. Και είναι η Εκκλησία, η Άνωση Ιών. Μιλάμε παρηγορητικά στην Ιερουσαλήμ. Είναι η καρδιά μας γεμάτη αγάπη και παρηγορία. Αμήν. Αυτό θέλει ο Κύριος, να γεμίσει τις καρδιές μας με αυτό, ώστε να υπηρετήσουμε ένας τον άλλον όπως μας είπε να αγαπάμε. Να αφήσουμε την αγάπη να πλημμυρίσει τα πάντα. Και φωνήσετε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη. Η ανομία αυτή συνεχωρήθη. Διότι έλαβε εκ της χειρός Κυρίου διπλάσιον δια πάσας της αμαρτίας αυτής. Τώρα αυτό μπορεί να το πάρεις με δύο εκδοχές. Ότι τιμωρήθηκε δύο φορές παραπάνω από ό,τι τα έθνη, ή που νομίζω ισχύουν και τα δύο, της έδωσε διπλάσιο έλεος και χάρη από ό,τι έκανε. Διπλάσιο έλεος και χάρη. Και πάμε τώρα στο 31. Από το 30 θα διαβάσω. Και οι νέοι θέλουν ατονίσει και αποκάμει. Και οι εκλεκτοί νέοι θέλουν αδυνατήσει παντάπαση. Ξέρετε ότι η ανθρώπινη δύναμη είναι πολλών ειδών. Αλλά σε οποιαδήποτε μορφή και αν την βλέπουμε, κάποια στιγμή τι κάνει. Τελειώνει. Τώρα δουλεύαμε εδώ έξω. Θυμάμαι τον εαυτό μου 30 χρονών, δεν καταλάβαινα κούραση. Δεν υπήρχε κούραση για μένα.

0: Δούλευα όλη μέρα στην οικοδομή, σκληρή δουλειά. Πήγαινα σπίτι, ένα ντουζ έξω. Μέχρι το βράδυ. Την άλλη μέρα, χωρίς καμιά κούραση. Δεν ένιωθα την κούραση. Τώρα, τα πράγματα έχουν κάτσει λίγο. Όχι λίγο, αρκετά πολύ, αλλά εγώ λέω λίγο. Η ανθρώπινη δύναμη είναι ορισμένο να φτάσει σε ένα τέλος κάποια στιγμή. Ο Θεός μπορεί να δώσει στους ανθρώπους τεράστια φυσική δύναμη. Αλλά έστω και αν ένας άνθρωπος είχε τη δύναμη του λιονταριού και ενός μόσχου μαζί, και πάλι κάποια μέρα αυτό θα τελείωνε. Δεν ξέρω, καμιά φορά δείχνουν έτσι τους bodybuilders, ξέρω εγώ τους, που είναι τώρα πια σαν σταφίδες. Τι να κάνουμε. Να σας πω κάτι, έτσι πρέπει να είναι. Γιατί ο άνθρωπος στον κόσμο έξω νομίζει ότι είναι εδώ για πάντα. Αυτό έχει. Και θέλει να το κρατήσει. Τις ρητίδες δεν τις βγάλουμε, να βάλουμε μπότοξ. Τα χείλια τους έτσι. Δεν μπορείς να το κρατήσεις ό,τι και να κάνεις. Πολλές γίνονται εκτρώματα οι καημένες, γιατί κάτι, κάποια ζημιά γίνεται εκεί πέρα σε αυτά που κάνουν. Και είναι, δεν μπορείς να τα βλέπεις. Γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι δεν είμαστε πλασμένοι για εδώ. Εδώ είναι ένα ταξίδι που περνάμε σύντομο για να μπούμε μέσα στον προορισμό μας. Τον τόπο για τον οποίο ο Θεός μας προώρησε. Τι λέει ο Πέτρος, Α. Πέτρο 1:24, διότι πάσα σάρξ είναι ως χόρτος. Και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε. Οι νέοι τα ακούνε αυτό. Τα ακούνε. Εγώ όταν το διάβαζα αυτό ήμουν 17,5 χρονών. Και ο νέος ζει σε ένα δικό του κόσμο. Ξέρω από δική μου εμπειρία. Βλέπει ας πούμε, έβλεπα ανθρώπους 55-60, ο αυτός είναι γέρος. Γεροξούρας. Θα ρίσκε δεν θα φτάσουν εκεί ποτέ. Δεν είναι μέσα του. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας δίνει σοφία. Να μην εμπιστευόμαστε το συναίσθημά μας, αλλά να ακούμε τους Λόγους του Θεού. Την αλήθεια. Ο Θεός θέλει ο νέος να χαίρεται. Αμήν. Να ευχαριστιέται τη δύναμή του, την ομορφιά του. Οτιδήποτε είναι όμορφο επάνω του, θέλει να το ευχαριστιέται. Δεν ζούμε δηλαδή με αρνητισμό, καθώς κοιτάμε το μέλλον, όχι. Αλλά με πολύ σοφία. Με πολύ σοφία. Ο Σαμψών ορισμένες φορές, παράδειγμα όταν σκότωσε με τις αγώνα του γαϊδάρου 1000 φιλιστέους, απέκαμε. Και λέει, πρέπει να διψάω, αν δεν πιω νερό, πέθανα. Και ο Κύριος άνοιξε μια πηγή για να πιει, ειδικά ο Σαμψών. Υπάρχει φθορά σε αυτόν τον χώρο μέσα στον οποίο είμαστε, στη γη επάνω. Είναι ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής. Η ψυχική δύναμη είναι ένα ευγενές απόκτημα. Αλλά και αυτή απογοητεύει αυτό που τη φέρει. Επειδή στην καλύτερη περίπτωση είναι μια απεπερασμένη δύναμη. Πόσοι έχουμε νιώσει εφορία, ου, δόξα, αλληλούια, νιώθεις, και μετά από μια-δυο μέρες κάτι συμβαίνει και είσαι down. Πόσοι το έχουμε περάσει αυτό. Τι λέει Ισαΐας 40, εδάφιο 30. Οι νέοι θέλουν συνατονίσει και αποκάμει. Ιδιαίτερα για μας, καθώς βλέπουμε το φάσμα των τελευταίων ημερών, βλέπουμε μέσα από τον πλούτο της προφητείας και της πληροφόρησης προφητικής του λόγου, να συγκλίνουν όλα σε αυτό που ο Θεός μας έχει δείξει από πιο μπροστά. Και ένα πράγμα στο οποίο μας εφιστά την προσοχή ο Κύριος, είναι ότι η αγάπη των πολλών τι θα κάνει? Θα ψυχρανθεί. Οι άνθρωποι θα συμβαστούν, θα αρχίσουν να χάνουν το φως τους. Να χάνουν το φως τους. Πολλοί θα κοιμηθούν. Βλέπε την παραβολή των 10 παρθένων. Ενίσταξαν πάσε και εκοιμώντο. Θα έρθει ένας πνευματικός ύπνος, θα αποκάμουν, λέει. Και οι εκλεκτοί νέοι θέλουν να δυνατήσει παντάπαση. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος βαδίζει με τη δική του δύναμη, με τη δική του ικανότητα, βλέπει στον εαυτό του, βλέπει στις δικές του, οτιδήποτε έχει αποθηκεύσει αυτός μέσα του και στηρίζεται πάνω σε αυτά, θα έρθει η ώρα που αυτό θα κατέβει. Χωρίς να θέλουμε να είμαστε αρνητικοί, τέλος πάντων, να τα βλέπουμε όλα αρνητικά και άσχημα. Όχι. Κάθε άλλο. Αλλά βλέπουμε όμως την αλήθεια. Οι πιο σοφοί άνδρες αισθάνονται κατά καιρούς τις αδυναμίες της ηλικίας και τους βλέπουμε να παρουσιάζουν ένα ανοιχτό θέαμα στο τέλος της ζωής τους. Για πολλοί από αυτούς. Μα αυτός είναι που ήταν έτσι και... Ναι. Ναι. Ο θάνατος δεν δίνει σημασία στην επιστήμη ή στην ευγλωτία. Ο ανόητος πεθαίνει και σίγουρα πεθαίνει και ο γερουσιαστής, ο φιλόσοφος και αυτός που είναι θείος, divine, έτσι, θείος. Όταν πιάνεις το κρανίο ενός σοφού, δεν βρίσκεις εκεί βάρος σοφίας. Δεν μπορείς να το διακρίνεις. Τι ήταν αυτό το μυαλό που ήταν εκεί πέρα μέσα? Δεν ξέρεις αν είχε γνώση, ιδιοφυΐα, φαντασία ή προφητική φωτιά μέσα του. Όλα φεύγουν. Φεύγουν. Ακόμα και πριν από το θάνατο, συχνά μας εγκαταλείπουν πολλά πράγματα. Παραπονιέμαι, λέω, Κύριε, βοήθησέ με να μην ξεχνάω τουλάχιστον τον λόγο σου. Αλλά είμαι στην κουζίνα, θέλω να πάω μέσα γιατί να πάρω κάτι και πάω μέσα και λέω, τι ήρθα να κάνω τώρα? Και προσεύχομαι να φυλάξει ο Κύριος τη διάνοιά μας. Αλλά και η πνευματική δύναμη του ανθρώπου. Ατονίζει και αυτή. Δεν είναι κάτι που μένει από μόνο του. Ψηλά και πάει προς τα πάνω. Εκτός και αν ο άνθρωπος πληρούνται Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Εάν παραμελήσεις το δώρο της σωτηρίας, αν παραμελήσεις την προσευχή, αν παραμελήσεις τη μελέτη του λόγου για να παίρνεις ζωή του λόγου και δύναμη, εάν παραμελήσεις το να πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο κάθε μέρα, τι θα γίνει? Θα ατονίσεις. Γι' αυτό λέει, οι νέοι θέλουν συνατονίσει και οι εκλεκτοί νέοι θέλουν συναδυνατήσει παντάπαση. Εντελώς. Ο πιο ευσεβής μπορεί να γίνει χλιαρός. Ο πιο ισχυρός πιστός μπορεί να αμφιβάλλει. Ο πιο αγιασμένος μπορεί να υποχωρήσει. Αυτό που μας έδωσε ο Θεός μέσα μας, η πνευματική αυτή δύναμη, και μιλάω για τη δύναμη του Πνεύματος, είναι μια ουράνια δύναμη, αλλά τη στιγμή που δίνεται στην ανθρωπότητά μας, τον άνθρωπο, και γίνεται μέρος του εαυτού μας, μπορεί επίσης να εξασθενήσει για τους λόγους που είπα πριν. Αλλά, ευλογημένος ο Κύριός μας, δεν μας αφήνει. Και δεν πρόκειται να μας αφήσει. Θα μας φυλάξει μέχρι τέλος. Θα δούμε τώρα αυτό. Αλλά τη στιγμή όπως που βγάζουμε τον Θεό κάπως ή μερικά από την εικόνα της ζωής μας, Υπάρχουν νόμοι οι οποίοι ισχύουν για όλους και για όλα. Δεν έχει σημασία αν είσαι άνδρας, γυναίκα, αν είσαι επάνω, κάτω, δεξιά ή αριστερά, ο τάδε ή η τάδε. Δεν έχει σημασία αυτό. Οι νόμοι αυτοί δουλεύουν για όλους, ο Θεός δεν είναι προς απολύπτυση. Κάθε μορφή ανθρώπινης δύναμης, επομένως, πρέπει αναγκαστικά να ξοδευτεί. Γιατί ο κόσμος, το οποίο αποτελεί μέρος ο καθένας μας, φθήρεται. Και σιγά σιγά, σαν το φθαρμένο φόρεμα, οι ουρανοί και η γη και αυτοί τι θα κάνουν. Θα παρέλθουν. Και οι ουρανοί και η γη. Όλο αυτό το σήμα το οποίο θαυμάζουν όλοι αυτοί μπορούν να δουν τα βάθη του, θα τυλιχτεί, λέει, σαν ένα ημάτιο. Θα παρέλθουν. Γιατί? Γιατί ο Θεός υπέταξε τα πάντα στη ματαιότητα? Για να μας στρέψει σε αυτά τα οποία είναι αιώνια, αδελφοί. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος πεθαίνει και ενώ ο θάνατος είναι ένα θλιβερό γεγονός για μας που μένουμε, για αυτούς που φεύγουν είναι μια απελευθέρωση από το σκήνομα. Εάν έχουν αρρώστιες και πόνους, δεν μπορούν να είναι πλέον. Μπαίνουν μέσα στη δόξα, μιλάω για τους πιστούς, μπαίνουν μέσα στη δόξα του Κυρίου, μέσα στο φως του Θεού. Είναι εκεί, είναι όπως ακριβώς ήταν εδώ, αντιλαμβάνονται τα πάντα, βλέπουν την παρουσία του Κυρίου, δεν έχουν σχέση με εμάς. Αλλά κοιτάξτε, άφησε τη σάρκα εδώ και πάει εκεί η ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου. Και μας έδωσε την ελπίδα ότι αυτό το σώμα που έχουμε τώρα θα το ντύσει με τη δόξα του. Αμήν. Γιατί? Γι' αυτό μας έφτιαξε. Για να απολαύσουμε αυτό το οποίο ο Θεός μας έχει ετοιμάσει. Δεν νομίζω να είναι κανείς που να θεωρεί ότι ο Θεός χαίρεται με το θάνατο του ανθρώπου. Λέει, ο Θεός δεν ευχαριστείται στο θάνατο του αμαρτωλού. Σε κανένας θάνατο δεν χαίρεται. Γιατί είναι από τη φύση του Θεός γεμάτο ζωή. Ζωή αιώνια, άφθονη. Και δίνει ζωή στα πάντα, από μέσα του βγαίνει η ζωή συνεχής που παίρνουν ζωή τα υπόλοιπα. Το ίδιο και εμείς. Και εδώ και εκεί. Αλλά επέτρεψε να γίνει έτσι. Βέβαια η αμαρτία έφερε το θάνατο και τη φθορά. Αλλά το επέτρεψε αυτό ο Θεός για να μας στρέψει στα ουράνια, αδελφοί μου. Στα επουράνια, στα ένδοξα, στα αληθινά. Και αλίμονο στον άνθρωπο, ο οποίος βλέπει μόνο αυτό το εγκόσμιο. Θα έχει χάσει τη ζωή. Ας γνωρίζει λοιπόν ο καθένας μας ότι όποια και αν είναι η δύναμή του, το σώμα, στο νου, στο πνεύμα, έτσι, αν είναι δική του, κάποια μέρα θα τον απογοητεύσει. Κάποια μέρα αυτό τελειώνει. Εδώ. Το λέω αυτό επίσης και για εμάς που είμαστε, έχουμε περάσει πια. Δεν είμαστε καν μεσήλικες. Έτσι. Και πολλοί δεν είναι προετοιμασμένοι και τους πιάνει θλίψη, τους πιάνει απογοήτευση. Βλέπουν τους νέους και λένε, κοίτα πώς είμαι εγώ, το χάλι μου και κοίτα. Να σας πω ένα μυστικό, αδελφοί. Για κάθε ηλικία που ο Θεός σχεδίασε να περνάμε, υπάρχει ευλογία και υπάρχει ομορφιά. Αμήν. Για κάθε ηλικία υπάρχει ομορφιά όταν είσαι με τον Κύριο. Ο Κύριος σου ανοίγει τα μάτια να το βλέπεις και να το χαίρεσαι. Μη βασίζεσαι λοιπόν στον εαυτό σου, τις δυνάμεις σου. Δεν είναι αρκετές, γιατί και να είναι τώρα, κάποια στιγμή, όπως είπα, θα εκλείψουν. Η δική μας δικαιοσύνη, οι δικές μας σκέψεις, η θρησκεία μας, οι προσευχές μας, οι αποφάσεις μας, τα επιτεύγματά μας, τα καταρθώματά μας, ό,τι είναι δικό μας πρέπει αργά ή γρήγορα να αποδειχθεί ότι δεν είναι παρά ανθρώπινο. Και πάνω απ' όλα αφορά τον άνθρωπο ο οποίος ο ίδιος είναι ματαιότητα. Τι είπε ο Εκκλησιαστής, πώς τα περιέγραψε όλα. Πώς τα περιέγραψε. Ματαιώτης, ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Αυτό περιγράφει όλο αυτό τον κύκλο που λέγεται κόσμος. Όποιος το καταλάβει αυτό και ανάλογα προσαρμόσει τη ζωή του ώστε να στραφεί στα αιώνια, στα άφθαρτα, στα αληθινά, έχει κερδίσει τη ζωή του. Αμήν. Τι είπε ο Θεός στον Αδάμ μετά που αμάρτησε. Του λέει, επειδή γη είσαι και εις γη θέλεις επιστρέψει. Θα πει κανείς, αδερφέ, τι κήρυγμα είναι αυτό σήμερα. Μιλάμε συνέχεια. Υπάρχει παρηγορία. Υπάρχει παρηγορία. Αλλά πρέπει αυτό να εδραιωθεί μέσα μας. Να πούμε αμήν. Ναι, Κύριε, έτσι είναι. Το βλέπουμε. Δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία. Το βλέπουμε. Αν και πολλοί δεν το δέχονται. Δεν δέχονται αυτό που βλέπουν. Έχουν φτιάξει μια γυάλα στη σκέψη τους και ζουν μέσα σε αυτήν. Και νομίζουν ότι τίποτα δεν μπορεί να τους αγγίξει. Μέχρι που έρχεται κάτι και έτσι πάει η γυάλα. Απ' την άλλη πλευρά όμως, τι αντίθεση υπάρχει ως προς τη θεϊκή δύναμη. Η δύναμη του Θεού, αδελφοί, δεν αποτυχάνει ποτέ. Δεν ελαττώνεται ποτέ. Διαμένει αιώνια, γεμάτη χαρά, γεμάτη ευλογία. Ο Θεός είναι πληρότητα, είναι πηγή ζωής, όπως είπα, πηγή αιωνιότητας. Δεν ελαττώνεται. Όταν λοιπόν περάσουμε μέσα στη δόξα Του, αλλάζουν οι νόμοι. Είναι η νόμη της παρουσίας του Θεού. Οτιδήποτε είναι με τον Θεό, μαζί με τον Θεό, σύμφωνα με τον Θεό, θα πάρει από αυτό που ο Θεός είναι και έχει. Για πάντα. Για πάντα. Και ξέρετε, ο Θεός είναι, να το πω έτσι μια απλή λέξη, χουβαρντάς. Ανοίχτο χέρις, γενναιόδωρος. Με τον Θεό δεν υπάρχουν χρόνια για να τον κάνουν να παρακμάσει στην ηλικία. Δεν υπάρχουν κόποι για να μειώσουν τις δυνάμεις του. Με τον Θεό οι ζωές μας δεν είναι παρά ο χρόνος της αιώρησης ενός εκκρεμούς. Τον, έφυγες. Τον, άλλος έφυγε. Τον. Ο Θεός όμως είναι αιώνιος. Βλέπει τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Χίλια χρόνια στα μάτια του περνάνε σαν μια ώρα της νύχτας. Εκατομμύρια αιώνων δεν είναι τίποτα για τον Θεό. Είναι έξω από τον χρόνο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το συλλάβουμε αυτό. Στον ουρανό δεν θα έχει ρολόι. Μπορούμε να πούμε αμήν. Ο Θεός υπήρχε όταν ακόμα αυτός ο ήλιος και το φεγγάρι και όλα αυτά τα αστέρια κοιμόντουσαν στη σκέψη του μέσα σαν αγέννητα δάση που είναι κρυμμένα σε ένα βελανίδι το οποίο πρόκειται να βγάλει ζωή. Και θα συνεχίσει ο Θεός να είναι Θεός. Όταν όλη αυτή η σύντομη δημιουργία θα λιώσει ξανά στο μηδέν, τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι χωνευτεί με θόρυβο μεγάλο, λέει, και ο ουρανός και η γη και τα έργα της θα κατακαούν. Είναι γιατί ο Θεός έχει ετοιμάσει νέο ουρανό, νέα γη, νέα πράγματα. Οφθαλμός δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, στην καρδιά του ανθρώπου δεν ανέβηκαν. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει στην Αποκάλυψη ή οπουδήποτε ο Θεός μιλάει για τα επουράνια και μας δείχνει πράγματα, λέει ότι είναι σαν χρυσός, ως κρυσταλλό, ως βάζει συνέχεια παρομοιώσεις. Γιατί δεν υπάρχει στοιχείο το οποίο να ανταποκρίνεται ακριβώς με τα επουράνια όσον αφορά τα επίγεια. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό και είναι γραμμένος έτσι ο προφητικός λόγος. Να σου δώσει κάποιες ιδέες, να καταλάβεις ότι ο Θεός αυτά που έκανε είναι σούπερ μεγαλειώδη, ασύλληπτα για τον άνθρωπο. Ο Χριστός είπε, αν αυτά που, τώρα που σας λέω δεν τα καταλαβαίνετε, πόσο μάλλον να σας πω τα επουράνια. Ο Θεός, αδελφοί, δεν αλλάζει σε κανένα βαθμό. Πάρ' το αυτό σαν βάση της ζωής σου. Ναι, ζω σε έναν πεπερασμένο κόσμο, περνάει ο χρόνος, περνάει η ζωή μου, με τον α, β τρόπο, αλλά ο Θεός μου είναι ο αυτός χθες, σήμερα και στους αιώνες. Δεν αλλάζει. Ο λόγος του δεν αλλάζει. Οι υποσχέσεις του δεν αλλάζουν και στέκομαι πάνω σε αυτόν. Αμήν. Επομένως μέσα μας, αυτό που έχουμε δεχθεί από το Πνεύμα του Θεού, το αιώνιο, αυτό τι κάνει, εφόσον πληρωνόμαστε με το Πνεύμα του, εφόσον συνεχίζουμε στην πίστη, εφόσον επιμένουμε, γιατί γι' αυτό θέλουμε να μιλήσουμε, αυτό αυξάνει. Σε γεμίζει. Και αν ο εξωτερικός ημών άνθρωπος τι κάνει, λέει, φθήρεται, ο εσωτερικός ημών άνθρωπος τι κάνει. Ανανεώνεται. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε. Αμήν, για την ανανέωση. Η πηγή της παντοδυναμίας του Θεού ακόμη ξεχυλίζει. Έφτιαξε, βλέπουμε αυτόν τον κόσμο, έτσι. Σας το έχω πει πολλές φορές αυτό, αλλά πρέπει να το πω έτσι για το κήρυγμα. Πριν ο Θεός ξεκινήσει, είδατε ο Ιωάννης που λέει «Εν αρχή είναι ο Λόγος». Πριν ξεκινήσει το περιεχόμενο του Λόγου του, της Βουλής του, με αρχή τον Ιησού, τη θυσία του και όλους εμάς, γιατί λέει «Βουληθείς, από εκεί είσαι εν ημάς». Πριν από αυτό, πάμε πίσω, πώς αναβάλουμε. Ένα 3 εκατομμύρια αιώνες, ο Θεός τι έκανε. Υπήρχε, και εφόσον υπάρχει ο Θεός, από τη φύση είναι δημιουργός. Δεν ξέρουμε ο Θεός τι άλλο έκανε. Δεν ξέρουμε τι έχει σκοπό να κάνει μετά από αυτά. Δεν ξέρουμε. Αποκάλυψε η βουλή του, συγγνώμη, η αποκάλυψη του Θεού σε ό,τι ο Θεός ήθελε να γνωρίζουμε, μας τα έδωσε όλα εν Χριστώ. Μέσα στη βουλή του, μέσα σε αυτό το φάσμα του λόγου. Το τι έχει από εκεί και πέρα, δεν μας το έδειξε. Τι περιμένει όμως. Εάν στα ολίγα σταθείς πιστός, σε καταστήσω στα πολλά. Εάν μείνουμε πιστοί σε αυτό, στη διαθήκη που έκανε ο Θεός εν Χριστώ και ικανοποιήσουμε την καρδιά και τη βουλή του Θεού, εδώ, να ζήσουμε δηλαδή με το νου του Χριστού, να γίνουμε σαν και εκείνο, με την πάροδο του χρόνου. Να του μοιάσουμε, να επιθυμήσουμε, να αγαπήσουμε τη δικαιοσύνη και να μισήσουμε την ανομία. Να αγαπήσουμε την καρδιά του Θεού, να αγαπήσουμε τον Θεό. Γιατί η πρώτη εντολή αυτό μας εντέχει. Θα αγαπάς, Κύριε, τον Θεό σου. Είναι εντολή. Μπορεί να το λέει έτσι, αλλά είναι όμως συντακτικά είναι εντολή. Αυτό θέλεις, αγαπά. δεν σου δίνει περιθώριο, θα αγαπάς, είναι εντολή. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Όταν λοιπόν αγαπήσεις το Θεό σου και μείνεις πιστός σε Αυτόν και κάνεις το θέλημά Του, σε αυτό που σου αποκάλυψε εν Χριστώ Ιησού, ό,τι άλλο ο Θεός είναι, ό,τι άλλο έχει κάνει, ό,τι πρόκειται να κάνει, σε ποιον θα τα δώσει. Ποιος θα τα κληρονομήσει. Όσοι είναι κληρονόμοι του Θεού. Είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού. Πολλές φορές, αδελφοί, ο διάβολος θέλει να μας κλείσει, να σε γωνιές σκοτεινές, να μας γεμίσει με φόβους, με σκέψεις, με πράγματα ψεύτικα, η αλήθεια δεν έχει σημασία, και να σε κάνει να νομίσει ότι ήρθε το τέλος του κόσμου. Μην το δέχεσαι αυτό. Μη το δέχεσαι, όπου κι αν είσαι. Ο Ιωάννης ήταν μέσα στη φυλακή, κατά πάσα πιθανότητα, στην Πάτμο. Κοιτάξτε τι του έδωσε ο Θεός. Όλη την Αποκάλυψη. Όλη την Αποκάλυψη. Το άνοιξε. Τα μεγαλεία του. Μην δεχτείς ποτέ να ζήσεις αποκλείοντας τον Θεό από τη ζωή σου. Ίσα-ίσα πρέπει να τον καλωσορίσεις και να εξητήσεις με ζήλο και αγάπη το θέλημά του. Γιατί είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι ωραιότερο, ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει σε αυτή τη ζωή. Δεν υπάρχει σύγκριση του ενός με το άλλο. Δεν υπάρχει σύγκριση. Απ' τη μια έχουμε τον άνθρωπο με την αδυναμία του, απ' την άλλη έχουμε τον Θεό με την αιωνιότητα και την ανεξάντλητη πάντων δυναμία του. Ο Κύριος θέλει να ανανεώνει το λαό του. Τα λόγια που μας έχει δώσει είναι γραμμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μας πληρώνουν με τις δυνάμεις που έχουμε ανάγκη, αλλά και πολύ περισσότερο ακόμα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ενώ περνάμε καταστάσεις και περιόδους που τίνουμε να στεγνώσουμε και λες, α, δεν μπορώ άλλο, μέχρι εδώ. Μετά ο Κύριος έρχεται με την πνοή Του και σε ανανεώνει. Σε κάνει καινούριο πάλι. Σε φρεσκάρει, σε γεμίζει, σε αυξάνει. Και αυτή είναι η δύναμη του Θεού, είναι ανανεωτική δύναμη. Είδατε που λέει, ανανεώνει το πρόσωπο της γης. Γιατί μας έβαλε να ζούμε κάθε χρόνο, χειμώνα, νέκρα, άνοιξη, όλα ανθίζουνε, καλοκαίρι, καρποφορία, φθινόπωρο, ξανά πάλι ο ίδιος κύκλος, με το χειμώνα. Και το ζούμε αυτό συνέχεια. Γιατί τόσες φορές να το ζούμε? Τι θέλει να μας διδάξει από αυτό? Ότι ο Θεός θέλει να ζωντανεύει τα νεκρά πράγματα. Αμήν. Λέει ο πρώτος άνθρωπος εγγύς χωικός. Ποιος είναι αυτός? Ο Αδάμ. Ο έσχατος άνθρωπος? Ο Κύριος εξ ουρανού. Και λέει ο πρώτος Αδάμ έγινε εις ψυχή ζώσα. Ο έσχατος Αδάμ τι έγινε? Εις πνεύμα ζωοποιούν. Αυτή είναι η διαφορά. Και πνεύμα ζωοποιούν σημαίνει το πνεύμα της Ανάστασης. Αυτό που ζωοποιεί. Κάνει τα νεκρά ζωντανά. Και αυτό το πνεύμα έχουμε μέσα μας. Και επειδή έχουμε αυτό το πνεύμα μέσα μας και αν πεθάνουμε, τι λέει? Θα μας αναστήσει, θα ζήσουμε γιατί έχουμε το πνεύμα αυτό. Είναι η προκαταβολή που λάβαμε. Πώς το λέει? Ο αραβόν της κληρονομίας μας είναι το πνεύμα το Άγιο. Έχει ο Θεός να μας δώσει θαυμάσια πράγματα, αδελφοί. Λέει, θυμάστε ο Μωυσής τι είπε? Λέει στο Δευτερονόμιο 33:13 και περί του Ιωσήφ είπε, ευλογημένη ας είναι παρακυρίου η γη αυτού. Από των πολυτίμων δώρων του ουρανού, από της δρόσου και από της κάτω κειμένης αβύσσου. Δεν έχει σχέση με την άβυσσο που είναι ο διάβολος εκεί, αλλά η άβυσσος είναι τα βάθη του Θεού. Ποιος γνωρίζει τα βάθη του Θεού? Εμεί το πνεύμα του Θεού, το είναι αυτό. Έτσι δεν λέει? Από εκεί μέσα ο Θεός έχει βάθη να σου δώσει, να σε ανεβάσει, να σε γεμίσει, να σε πληρώσει, να σε αυξήσει, να σε πλατείνει. Ναι, ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα. Αλλά ο άνθρωπος με τον Θεό μέσα του κάνει την κόλαση να τρέμει. Και τους δαίμονες. Γι' αυτό λέει οι νέοι, πάμε πάλι στο Ισαΐας 40, εδάφιο 30, θα ατονίσουν, θα αποκάνουν οι εκλεκτοί νέοι. Θέλουν στην αδυνατήση παντάπαση, αλλά, μ' αρέσει αυτή η λέξη πολύ. Αλλά, εδώ αλλάζει. Έχουμε αλλαγή. Δόξα στον Κύριο για την αλλαγή. Αλλά, εμείς είμαστε το αλλά εδώ πάνω στη γη. Ναι, ο κόσμος είναι στο χάλι που είναι, αλλά ο Θεός έχει λαό. Έχει Αγίους, έχει την Εκκλησία Του. Και λέει, οι προσμένονται στον Κύριον, αλλά οι προσμένονται στον Κύριον θέλουν ανανεώσει την δύναμη αυτών. Θέλουν αναβεί με πτέρυγα στο σαϊτή. Κοιτάξτε, ένας λαός σπεσμένος μιλάει για τον Ισραήλ, ντροπιασμένος, ισοπεδωμένος, καμένη πόλη, καμένος ο λαός. Οι συγγενείς τους σκοτωμένοι πιο πολύ. Το έχετε φανταστεί αυτό? Και γυρίζουν πίσω με πίστη να ξαναφτιάξουν το ναό, να χτίσουν ξανά τα τείχη, σιγά σιγά, ταπεινωμένοι. Οι προσμένοντες τον Κύριον θέλουσαν ανανεώσει την δύναμη αυτών. Θέλουσαν να αναβεί με πτέρυγα όσα αιτή. Θέλουσε τρέξει και δεν θέλουσε να αποκάμει. Θέλουσε περιπατήσει και δεν θέλουσε να τονίσει. Αυτό είναι παρά τον κανόνα. Γιατί? Γιατί έχεις αλλάξει παραμέτρους. Έχεις αλλάξει νόμους. Είσαι σε άλλο περιβάλλον, το οποίο διαπνέεται από τη δόξα του Θεού. Με το Θεό μέσα του ο άνθρωπος, και αν είναι νεκρός, θα ζήσει. Θα ζήσει. Ο Ιώβ λέει στο 29:20, λέει, η δόξα μου ανανεούτο εν εμή και το τόξο μου εκρατίνετο εν τη χειρή μου. Το εκρατίνετο στο εβραϊκό λέει ανανεωνόταν στο χέρι μου. Δεν έχανε τη δύναμή του. Το τόξο τι συμβολίζει, θυμάστε? Προσευχή. Προσευχή. Θα ανανεώνεται η προσευχή, η συνέχεια. Ενώ άλλοι θα νιστάξουν, θα κοιμώνται, εσύ θα ανανεώνεσαι από το Πνεύμα του Θεού. Το κομμένο χορτάρι θα ξαναφυτρώσει. Μόλις η δροσιά του ουρανού κατέβει, θα το ζωντανέψει. Και θα το δούμε αυτό, αδελφοί. Δηλαδή, σε σύγκριση με όλη την ιστορία του ανθρώπου, αυτό θα είναι ένα φλάσ. Θα το κάνει ο Κύριος. Θα γίνει γρήγορα. Θα εργαστεί ο Θεός. Θα σώσει αυτούς που αγαπούν τη δικαιοσύνη. Που μέσα τους έχουν αγάπη για τον Θεό. Έχουν αγάπη για τον δίκαιο. Θα τους σώσει ο Κύριος. Θα το δούμε αυτό. Θα ενώσει ο Κύριος το λαό του. Θα ενώσει τις εκκλησίες. Μας δίνει την προφητεία του Εζεκίλ στο 37 με τα ξερά κόκαλα. Ένα λιβάδι τεράστιο με ξερά κόκαλα. Τι σημαίνει όταν βλέπεις ένα λιβάδι με ξερά κόκαλα? Τι υποθέτουμε ότι έγινε εκεί? Τι? Μάχη. Και αυτοί είναι οι πεσόντες. Τα οστά τους είναι εκεί. Και φωνάζει τον προφήτη και του λέει, προφήτευσε. Μπορούν να αναζήσουν τα οστά αυτά? Για πέστε μου, αδελφοί, μπορούν να αναζήσουν? Αμήν. Ναι, αλλά για να αναζήσουν τι πρέπει να γίνει? Τι του είπε? Προφήτευσε! Προφήτευσε! Πες δια του Κυρίου, δια του Πνεύματος του Θεού, αυτό που είναι το θέλημα του Θεού. Προφήτευσε το. Διακήρυξε το στα ξερά οστά, στις ζωές των ανθρώπων που είναι ξερές, χωρίς Θεό, χωρίς Πνεύμα, χωρίς τίποτα. Είναι αποκαμωμένοι, διαλυμένοι, οικογένειες διαλυμένες, κατεστραμμένες. Προφήτευσε και ο Κύριος θα σηκώσει. Αμήν. Θα κάνει ένα θαύμα, θα δούμε τα οστά αυτά να ενώνονται, οστούν μετά του οστέως αυτού. Να έρχονται νεύρα επάνω τους. Δεν μπορεί να φανταστείς τι μπορεί να κάνει ο Λόγος του Θεού. Πώς έγιναν ο ουρανός και η γη, πώς γίνανε? Με το Λόγο. Γιατί άραγε να τα κάνει όλα με το Λόγο? Για ποιο λόγο τα έκανε όλα με το Λόγο? Για να καταλάβεις τη δύναμη του Λόγου και τη θέση που έδωσε ο Θεός στο Λόγο του. Όταν λέει στον Ιωάννη, εν αρχή είναι ο Λόγος, ο Λόγος είναι η έκφραση του Θεού. Μέσω του Λόγου γνωρίζουμε τον Θεό. Αμήν. Ναι, αν δεν έχουμε τον Λόγο δεν ξέρουμε τίποτα για Θεό. Μπορεί ο ένας να πει έτσι, ο άλλος να πει έτσι, όχι είναι 100, όχι 1000, όχι 3000 θεοί. Ο Λόγος αποκαλύπτει τον Θεό. Και ο Λόγος περιέχει όλο το είναι του Θεού. Την ποιότητά του, την προσωπικότητά του, τη ζωή του, την ποιότητα της ζωής του, μας τα αποκαλύπτει μέσα από τον Λόγο. Και έβαλε τον Λόγο σαν αρχή δημιουργίας. Όταν τώρα ο Θεός θέλει να κάνει πνευματικούς υιούς και θυγατέρες, πώς τους κάνει? Πότε γίνεται κάποιος παιδί του Θεού, γιος ή κόρη του Θεού του Υψίστου? Πότε γίνεται? Την αναγέννηση. Δηλαδή, όταν ακούσουμε το ζωοποιό Ευαγγέλιο. Όταν ακούσει ο άνθρωπος το λόγο του Κυρίου, έρχεται ο λόγος μέσα και η πίστη, λέει, έρχεται δια της ακοής και η ακοή δια του λόγου του Θεού. Δημιουργείται πίστη, ανοίγεις και αρχίζει η αλυσφαίρηση του ανθρώπου με τον Θεό και του Θεού προς τον άνθρωπο. Και γίνεται η αναγέννηση, ξαναρωτάω. Είσαι σίγουρος ότι έχεις αναγεννηθεί? Είσαι αναγεννημένος? Αν δεν είσαι αναγεννημένος, δεν πρόκειται να δεις τη Βασιλεία του Θεού, έτσι λέει ο Κύριος. Όποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί ούτε να μπει, ούτε να δει τη Βασιλεία του Θεού. Είναι νόμοι απαράβατοι για τον Θεό. Με τον Λόγο. Περιμένει να προφητεύσεις, περιμένει να μιλήσεις, να κηρύξεις με πίστη. Όπως κήρυταν εκείνοι οι προφήτες. Και πολλές φορές στάθηκαν με τη ζωή τους για το λόγο. Πίεσαν τον Ιερεμία, Ιερεμία, τι είναι αυτά που λες, σε βάλανε οι Βαβυλώνοι να τα λες αυτά, άλλαξε τα. Τίποτα. Σταθερός, πιστός, τον βάλαμε στο πηγάδι, μέσα στη λάσπη, χειμώνα καιρό. Δεν άλλαξε. Ρίξαν τον Δανιήλ στα λιοντάρια επειδή γονάτισε και προσευχότανε. Δεν τον ένιωξε. Ρίξαν τους τρεις παιδες στην Κάμινο. Του λέει βασιλιά, ο Θεός μας είναι ικανός να μας ελευθερώσει από τη φωτιά αυτή, αλλά αν δεν μας ελευθερώσει, αυτό είναι που μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει σε ομοιωματικά. Εάν λέει, δεν μας ελευθερώσει, εμείς την εικόνα σου δεν την προσκυνάμε. Γιατί ξέρανε ποιον προσκυνούν, ξέρανε τον Θεό τους. Και αυτή η γνώση της πίστης είναι πιο μεγάλη και από τη ζωή. Οι προσμένονται στον Κύριο. Τι σημαίνει προσμένο? Στα εβραϊκά δεν είναι απλά να περιμένεις παθητικά. Περιμένω τον Κύριο. Δεν εννοεί αυτό. Εννοεί να τον αναζητάς με ανυπόμονη προσδοκία. Με ζήλο. Τώρα πει να προσμένεις τον Κύριο. Πόσοι θέλουμε να ανανεωθεί η δύναμή μας, σηκώστε το χέρι. Σε ποιους θα ανανεώσει τη δύναμη ο Κύριος? Τους προσμένοντες. Οι προσμένοντες στον Κύριο θέλουν να ανανεώσει τη δύναμή τους. Οι προσμένοντες. Πώς φαντάζεστε την αληθινή εκκλησία? Μιλήσαμε γι' αυτό, θυμάστε, πριν μια-δυο Κυριακές, θυμάμαι. Μια εκκλησία όπως την θέλει ο Κύριος αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι εξαρτώνται μόνο από τον Κύριο. Γιατί η προσμονή σημαίνει εξάρτηση. Προσμένω σημαίνει ότι περιμένω τον Κύριό μου. Από Αυτόν είναι που θα έρθει η πρόοδος και η ευλογία μέσα στη ζωή μου. Δεν εμπιστεύομαι τίποτα ανθρώπινο, εμπιστεύομαι εκείνον. Καμιά φορά έρχονται άτομα, μας λένε, ξέρεις, θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, θα γίνει το άλλο, είπαν έτσι, είπαν αλλιώς. Και ο άνθρωπος τίνει να, μέσα του να ταράζεται. Μην ταράζεσαι. Πολλά πράγματα θα γίνουν, μας τα είπε ο Κύριος. Μας τα έχει πει ότι θα γίνουνε. Και είναι η αρχή. Γι' αυτό λέει, ανακύψετε σκεφαλά σας. Όταν δείτε αυτά να αρχίσουν να γίνονται, ανακύψτε τις σκεφαλές σας, λέει. Που σημαίνει ότι η Εκκλησία σε ποια στάση είναι για να πρέπει να ανακύψει? Κάτω. Και λέει, ανακύψτε. Σηκώστε ψηλά το κεφάλι, γιατί η απολύτρωσή σας επλησίασε. Είναι η Εκκλησία η οποία έχει την ελπίδα της στον Θεό. Αναπαύεται στη δικαιοσύνη του Θεού. Όσον αφορά τη δικαιοσύνη μας. Αναπαυόμαστε στη δικαιοσύνη του Θεού. Για εξιλέωση έχουν λάβει τη μεγάλη θυσία που ο Θεός έκανε. Ο Κύριος μας είναι ο ηλασμός μας. Δεν είναι έργα, δεν είναι τάματα, τίποτα από αυτά. Αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Η απολύτρωσή μας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, είναι η θυσία Του, είναι το αίμα της θυσίας. Το αίμα. Όταν μπαίνουν οι Άγιοι μέσα στην παρουσία του Κυρίου, στο 10ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, λέει ότι ενίκησαν τον διάβολο για τρία πράγματα. Το πρώτο ποιο είναι? Δια το αίμα. Δια του αίματος του αρνίου. Δια του λόγου της μαρτυρίας αυτό και διότι δεν αγάπησαν την ψυχή αυτών μέχρι θανάτου. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της Εκκλησίας. Εάν οι χριστιανοί είναι αυτό που πρέπει να είναι, εξαρτώνται από τον Θεό. Ο λόγος του Θεού, η μόνη τους πίστη. Δεν προσθέτουν τίποτα σε αυτό, ούτε αφαιρούν. Δεν προσθέτουμε, δεν αφαιρούμε, δεχόμαστε τον λόγο όπως μας τον έδωσε ο Κύριος. Έχουν πλανηθεί πολλοί όσοι θεωρούν οτιδήποτε ότι είναι έγκυρο, σαν πρότυπο πίστης, οτιδήποτε εκτός από το λόγο του Θεού. Μα το είπε ο Πάπας. Είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας. Ναι, όπως το είπες, Εκκλησία σας. Αλλά δεν είναι του Κυρίου η Εκκλησία. Τι είπε ο Κύριος, το Ματθαίο 15:9, «Εις μάτιν δε με σέβονται διδάσκοντες διδασκαλίες εντάλματα ανθρώπων». Και ένα περίεργο πράγμα. Οι άνθρωποι έχουν πολύ περισσότερο ζήλο για τις δικές τους παραδόσεις, τα δικά τους ήθη, τι τους δίδαξε ο παππούς και η γιαγιά, τρέχα γύρευε, από ότι τον λόγο του Κυρίου. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Όταν πιάσουν συζήτηση θρησκευτολογική, θυμάμαι, είχε έρθει μια φιλινάδα της γιαγιάς μου στο σπίτι, εγώ ήμουν μικρός, και έπιασε τώρα να λέει ιστοριούλες θρησκευτολογικές. Που πήγε μια γυναίκα να ανάψει το καντήλι και είχε λίγο λάδι και το έβαλε και όταν έβαλε το μπουκάλι πίσω στην τσέπη της, το βρήκε μετά γεμάτο. Και ποιος πήρε τη δόξα? Ο Άγιος. Μα οι Άγιοι δίνουν τη δόξα σε ποιον? Δεν την κρατάνε για τον εαυτό τους. Ούτε προσκύνηση, ούτε λατρεία για τον εαυτό τους. Όλη η δόξα ανήκει στον Ιησού. Αυτό που παίρνει τη δόξα από τον Ιησού δεν είναι του Ιησού. Λέει στον Ισαΐα 8:20, στον νόμον και στη μαρτυρία, εάν δεν λαλώσει κατά το λόγο του, βεβαίως δεν είναι φως εναυτής. Εάν δεν λαλούν σύμφωνα με τον νόμο και τη μαρτυρία, κατά τον λόγο τούτο, δεν είναι φως μέσα τους. Τέρμα, ο λόγος του σου δίνει τέλεια διάκριση. Τέλεια διάκριση. Ακούστε λίγο αυτό. Εκείνοι που περιμένουν τον Κύριο, προσμένουν τον Κύριο, μένουν μπροστά Του, πιστεύουν στο λόγο Του, στο λόγο Του. Τον προσμένουν όσον αφορά την πίστη Τους, ότι μένουν σε αυτά που ο Θεός τους έχει δώσει, δεν θα χρειαστεί ποτέ να εγκαταλείψουν την πίστη τους για κάτι καλύτερο. Αλλά θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Γιατί η αλήθεια είναι μία. Εάν είσαι στην αλήθεια και θες να την αλλάξεις, πού θα πας? Αυτός το οποίο θα αλλάξεις, τι θα είναι? Ψεύδος. Η αλήθεια είναι μία. Είναι σαν να λέω το φως, δεν θέλω το φως. Ωραία, τότε θες κάτι άλλο. Πού είναι? Το σκοτάδι. Δεν έχει τίποτα άλλο. Μια αληθινή εκκλησία περιμένει από τον Κύριο για χάρη και έλεος. Έχει πίστη στα δόγματα της χάριτος. Εάν κάποιος αμαρτήσει, τι έχουμε? Θα κάνεις 100 μετάνοιες και σε μια περίπτωση, σε μια γυναίκα του. Επειδή έκανε έκτρωση, ο παπάς την καταδίκασε να φάει ένα ντενεκέ στάχτη. Κουταλιά, κουταλιά κάθε μέρα. Αλήθεια είναι αυτό. Έχουμε, εάν της αμαρτήσει, τι λέει ο Ιωάννης, έχουμε παράκλητο στον Πατέρα Ιησού Χριστό τον Δίκαιο, ο οποίος είναι ο ηλασμός των αμαρτιών μας. Και όχι μόνο των δικών μας, λέει, αλλά και όλου του κόσμου. Αυτός είναι ο ηλασμός. Από αυτόν δεν υπάρχει άλλη χάρη. Η μητέρα του Κυρίου είναι ευλογημένη μεταξύ των γυναικών. Μας έδωσε, γέννησε του Σωτήρα, στάθηκε πιστή, έμεινε πιστή μαρτυρία και είναι ένδοξη μεταξύ των γυναικών. Αμήν. Σαν Αγία και σαν μητέρα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αλλά τώρα είναι στην παρουσία του Θεού. Δεν είναι πανταχού παρούσα. Δεν μπορεί να ακούει τις προσευχές όλου του κόσμου. Γιατί? Γιατί δεν είναι πανταχού παρούσα. Πανταχού παρόν είναι μόνο ο Θεός. Του λένε και σε μια αρχαία προσευχή, πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνουν. Δεν υπάρχει άλλος που μπορεί να το κάνει αυτό. Κοιτάξτε, τι παραλογισμό έχουν φέρει στους ανθρώπους. Άλλα λένε και άλλα κάνουν. Εάν η γυμνή αναλύωτη αλήθεια του Θεού δεν ραγίσει την καρδιά ενός ανθρώπου, τότε σίγουρα δεν θα τη σπάσει την καρδιά. Όταν γενικεύσουμε το λόγο, τον υποβαθμίσουμε, τον κάνουμε να φαίνεται πιο όμορφο, πιο, όχι τόσο ακραίος, και να ταιριάζει λίγο με τον γούστο του οποίου επικρατεί. Αυτό δεν πρόκειται να ραγίσει καμιά καρδιά. Τελείωσε. Γι' αυτό λέει προφήτευσε. Προφήτευσε. Λάλησε τον λόγο, εγκαίρος, ακέρος. Αυτή η εκκλησία προσμένει. Είναι σε προσμονή. Κάποιοι καταφεύγουν στην ευγλωτία, στη ρητορία. Και έχω ακούσει τέτοια κηρύγματα μικρός, άφθονα, πιστέψτε με. Αγαπητοί αδελφοί, σήμερα έχω το προνόμιο να σας κηρύξω μέσα από τον Λόγο του Θεού. Ρητορία. Πεςτε μου, έχει πνεύμα αυτό μέσα? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι ωραίο να ξέρουμε να μιλάμε, αλλά ο Κύριος δεν θέλει απλά να ξέρουμε να μιλάμε. Θέλουμε ο λόγος μας να είναι ποτισμένος με το πνεύμα και τη δύναμη του Θεού. Αμήν. Ώστε η πίστη των ανθρώπων να μην είναι στα λόγια των ανθρώπων ή στη ρητορία των ανθρώπων, αλλά στη δύναμη του Θεού. Αμήν. Στη δύναμη του Θεού. Ουδέ δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου, λέει ο Κύριος. Φρόντισε να γεμίσεις με το πνεύμα. Να πληρωθείς με το πνεύμα. Όταν μιλάς σε ανθρώπους, προσευχή σου εδώ, μιχα, Κύριε, δώσ' μου τώρα λόγους. Ο Κύριος είπε, όταν σταθούμε μπροστά σε ανθρώπους ή σε ανθρώπους εξουσίας, μη νοιαστείς το τι θα πεις, εγώ θα σας δώσω λόγια. Αλλού λέει, ο Πατέρας μου θα σας δώσει λόγια. Αλλού λέει, το πνεύμα το Άγιο θα σας δώσει λόγια. Που είναι ένα και το αυτό. Αμήν. Το Ευαγγέλιο είναι αυτό που έχει τη σωτηρία, αδελφοί μου. Όταν το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα από το Ευαγγέλιο που κηρύττεις. Η προσμονή στον Θεό σημαίνει κάτι περισσότερο από την εξάρτηση από τον Θεό. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα. Εάν εξαρτιόμαστε από τον Θεό, η προσδοκία μας είναι σε Αυτόν. Εάν εξαρτιόμαστε από τον Θεό, η προσδοκία μας είναι σε Αυτόν. Δεν βλέπουμε σε ανθρώπους. Και να σε αδικήσει κάποιος άνθρωπος, εσύ το μισθό σου από πού τον περιμένεις? Ενώ έκανα τόσα, αυτή δε μου... Κάθε ένας στέκεται ή πέφτει μπροστά στον Κύριό του. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για εκείνον. Για εκείνον. Και ό,τι κάνουμε πρέπει να είναι από εκείνον. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος είναι κεντραρισμένος στο πρόσωπο του Χριστού, υπηρετεί. Αμήν. Και με ένα χαμόγελο και μέσα από την καρδιά του να πει δύο λόγια παρηγορίας, υπηρετεί. Περιμένουμε τον Θεό, ξέρετε πώς. Έχετε δει τα πουλάκια μέσα στη φωλιά που περιμένουν να έρθει το γονικό πουλί, η μπαμπάς, η μαμά, δεν έχει σημασία. Θυμάμαι, παρατηρούσα τις χελιδονοφωλιές στη γειτονιά μου, Θεσσαλονίκη, και έβλεπα 4-5 χελιδονάκια μέσα και όταν έφτανε η μαμά ή ο μπαμπάς εκεί, τι βλέπουμε. 5-6, σταματώσα! Πριν έρθουν να ακούσεις τις φωνές τους. Πεινασμένα. Αυτό ακριβώς.

καλά είμαι, ρε. Με όλα καλά. Εγώ την ξέρω τη γραφή. Με έχω διαβάσει 100 φορές. Αυτός έχει ανοιχτό ή κλειστό στόμα. Τα ξέρει όλα. Κάθε φορά που πάω να μελετήσω το λόγο του Κυρίου, είμαι στην ίδια κατάσταση. Γιατί καταλαβαίνω τι έχω μπροστά μου. Εάν ο Κύριος δεν ανοίξει, αν ο Κύριος δεν δώσει, δεν έχεις τίποτε. Αμήν. Τίποτε. Αμήν. Ψαλμός 27:14. Πρόσμενε τον Κύριο. Τα ακούει η Εκκλησία. Αμήν. Πρόσμενε. Αμήν. Πολλά πράγματα θα ακούσουμε, πολλά πράγματα αλλάζουν, πολλά θα αλλάξουν, αλλά η στάση της Εκκλησίας είναι μία. Προσμένουμε τον Κύριο. Είμαστε γεμάτοι με το Πνεύμα Του και κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας θέλει να κάνουμε. Πρόσμενε τον Κύριο. Ανδρίζου. Ανδρίζου. Και ας είσαι γυναίκα, δεν πειράζει. Να ανδρωθείς, να οριμάσεις δηλαδή. Και ας κρατεωθεί η καρδία σου και πρόσμενε τον Κύριο. Έτσι προσμένουμε. Ένα ακόμη. Όταν ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή για να του δώσει τη δεύτερη φορά τις πλάκες του νόμου, που ήταν ό,τι πιο πολύτιμο. Τις εντολές. Θέλουμε να μας δώσει πολύτιμα ο Κύριος, αδερφοί. Πώς θέλουμε πολύτιμα. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε τι λέει. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή. Τι του λέει ο Κύριος. Λέει. Ανάβα προς εμέις το όρος. Τι συμβολίζει το όρος. Προσευχή. Και έσω εκεί. Στα εβραϊκά ξέρετε τι λέει. Περίμενε εκεί. Πρόσμενε. Πρόσμενε. Ανέβα στο όρος και πρόσμενε εκεί. Πολλές φορές ο Κύριος μας δίνει γρήγορα. Κάνουμε πράγματα, βλέπουμε αμέσως ανταπόκριση. Ό,τι ωραία που είναι. Δόξα στον Κύριο. Τις πιο πολλές φορές όμως τι γίνεται. Πρέπει να προσμένουμε. Όταν φανερώθηκε ο Ηλίας για πρώτη φορά στον Αχάβ, πώς χαρακτήρισε τον εαυτό του. Εγώ είμαι, λέει, ο παριστάμενος ενώπιν του Κυρίου. Παριστάμενος. Αυτός που περιμένει στην παρουσία του Κυρίου. Τι θα πει. Περιμένω να ακούσω τι θα μου πει ο Κύριος. Περιμένω να δω τι θέλει να κάνω. Δεν περιμένουμε καθώς το ρολόι γυρίζει. Κάνοντας τίποτε. Ανάβα προς εμέις το όρος και περίμενε. Περίμενε τη φωνή του, περίμενε την οδηγία του, περίμενε την επίσκεψή του, περίμενε τις λύσεις που θα σου δώσει, την οδηγία που θα σου δώσει, μέσα από την παρουσία του, σε πράγματα που είναι αναγκαία για τη ζωή σου. Πολλές φορές φτάνουμε σε ένα σημείο που να κάνουμε αποφάσεις. Να πάω από εδώ ή από εκεί, να κάνω αυτό ή εκείνο. Και πολλές φορές αυτά έχουν να κάνουν με το πώς θα εξελιχθεί η ζωή μας. Τι κάνουμε. Εγώ θα κάνω αυτό. Μην το κάνεις αυτό. Είσαι παιδί του Θεού. Θα εξητήσω τον Κύριό μου. Αμήν αδελφοί. Θέλω να δω εκείνος. Τι έχει να μου πει να με οδηγήσει. Και έχει πολλούς τρόπους που ο Θεός οδηγεί. Όταν τον προσμένεις. Και οι προσμένοντες τι θα γίνει, τι θα κάνουνε. Θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Θα μιλήσουμε γι' αυτό την άλλη φορά. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Κύριε Ιησού, βρισκόμαστε σε τόσο σημαντικούς καιρούς, Κύριε. Βλέπουμε οι προφητείες Σου να συγκλίνουν και Σε ευχαριστούμε για την καθοδήγηση που μας έδωσες μέσα από τον προφητικό Σου λόγο, Κύριε. Τώρα ζητάμε να μας βοηθήσεις, Κύριε, να προσμένουμε

0: κάνουμε. Να παριστάμεθα ενώπιον σου. Με υπομονή. Με χάρη. Με πίστη, Κύριε. Για να ακούσουμε τι εσύ θα αποκριθείς. Για να ακούσουμε, Κύριε, τι είναι το θέλημά σου το Άγιο για να το πράξουμε. Να είμαστε σε ετοιμότητα, Κύριε. Να είμαστε μια εκκλησία εκείνων οι οποίοι προσμένουν εσένα. Γιατί επιθυμούμε να ανακτήσουμε δυνάμεις νέες, Κύριε, όπως λέει και ο ύμνος. Να ανανεωθεί δύναμη μέσα μας, Κύριε. Να πετάξουμε με τα φτερά πάνω ψηλά. Με τα φτερά του Πνεύματός Σου. Πάνω από όλα αυτά τα οποία ετοιμάζει ο πονηρός, Κύριε. Εσύ θα μας δώσεις νίκη με δόξα πολύ. Και αντί να είναι για μας όλο αυτό το φάσμα, φόβος και τρόμος, θα είναι για μας υπερφυσική ευλογία, δόξα και μεγαλείο για το όνομά Σου το Μέγα, Κύριε Ιησού. Εκπλήρωση των λόγων Σου, τους οποίους προσμένουμε με υπομονή. Έλα και ευλόγησε το λαό Σου σήμερα. Κάνε μας μια προσμένουσα εκκλησία. Μια εκκλησία γεμάτη από τον Λόγο Σου, γεμάτη από την αλήθεια Σου, Κύριε, γεμάτη από αγάπη για τη δικαιοσύνη Σου. Και ταπεινά Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Στο όνομά Σου το ζητούμε. Αμήν, Βασιλιά μου. Αμήν, Κύριε. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Κύριε, σε ευχαριστούμε. Θέλουμε Κύριε εσύ να ανοίξεις τον Άγιο Λόγο σου Κύριε σήμερα μπροστά μας και με το Πνεύμα σου το Άγιο Κύριε να μας μιλήσεις μέσα στις καρδιές μας Ιησού. Να χαράξεις βαθιά μέσα στην καρδιά μας, Κύριε, τους λόγους σου. Ναι, Κύριε, γιατί αυτό είναι το θέλημά σου. Πλέον οι λόγοι σου δεν γράφονται σε πέτρινες πλάκες, Κύριε, αλλά μέσα στα κατάβαθα της καρδιάς μας, Ιησού. Ναι, Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Η περιτομή δεν γίνεται, Χριστέ μου, στη σάρκα, αλλά γίνεται στην καρδιά, Κύριε Ιησού. Έλεσε και ευλόγησε τον Άγιο Λόγο σου, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού και φύτεψε, Κύριε, αυτό το σπόρο μέσα μας, Χριστέ μου, ώστε να καρποφορήσει. Σπόρο που θα ακούσουμε σήμερα, Κύριε. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Αλληλούια Ιησού. Σήμερα θα δούμε 8 πράγματα τα οποία θα πρέπει να ξέρουμε σαν πιστοί, να τα γνωρίζουμε αυτά. Και έχει να κάνει με τον εαυτό μας. Να δούμε πού βρισκόμαστε. Μέσα στο διάβα της χριστιανικής μας ζωής θα πρέπει, αδελφοί, όλα αυτά να αποκαλύπτονται σε μας, ώστε να καταλαβαίνουμε το πού βρισκόμαστε, το ποιοι είμαστε, το αν πραγματικά είμαστε παιδιά του Θεού στη ζωή μας. Εάν πραγματικά προσεγγίζουμε τον Ιησού Χριστό και γινόμαστε κατ' εικόνα και ομοίωση, παίρνουμε το χαρακτήρα Του ή όχι. Ο Κύριος θέλει να ανεβαίνουμε από πίστη σε πίστη, από αγιοσύνη σε αγιοσύνη, από καθαρότητα σε καθαρότητα. Μη γέννητος σε χριστιανούς να πηγαίνουμε προς τα κάτω ή να είμαστε στάσιμοι. Γιατί όλα προχωρούν και όταν μένεις στάσιμος σημαίνει ότι μένεις πίσω. Όταν όλοι προχωρούν και εσύ μένεις ακίνητος, τι γίνεται? Μα δεν κάνω τίποτα. Αυτό ακριβώς, μένεις ακίνητος, μένεις πίσω. Και βλέπουμε, αδελφοί, και από το λαό Ισραήλ ότι ο Κύριος τους προχωρούσε συνέχεια. Τους μάθανε μαθήματα, ώστε τελικά αυτά τα μαθήματα, αδελφοί, τι να τους διδάξουν? Να τους διδάξει πρώτα απ' όλα ο Θεός το τι έχουν μέσα τους. Και είναι θαυμαστό αυτό που κάνει ο Θεός, αδελφοί, μέσα στη ζωή μας. Η ζωή η χριστιανική είναι ένα σχολείο, που μέσα σε αυτό το σχολείο θα πρέπει να μάθουμε βασικά ποιοι είμαστε εμείς, αλλά και ποιος είναι εκείνος. Μας δίνει και μας περιγράφει το Πνεύμα του Θεού ποιος είναι εκείνος, ώστε να μπορούμε να του μοιάξουμε. Έχουμε ένα πρότυπο μπροστά μας και εκεί καθρεφτιζόμαστε. Και μας έχει δώσει το Λόγο του ο Κύριος για να μπορούμε να καθρεφτιστούμε. Σήμερα θα μιλήσουμε μέσα από την Α Ιωάννη, που έγραψε ο μαθητής της αγάπης, ο Ιωάννης. Εκείνος που έγινε το κεφάλι του στην αγκαλιά του Κυρίου, στον κόλπο του Ιησού. Και μέσα από την Α Ιωάννου θα δούμε 8 πράγματα τα οποία, αδερφοί, θα πρέπει να γνωρίζουμε. Και θα δούμε από τι μπορούμε να τα γνωρίσουμε αυτά. Δηλαδή, μας δίνει ο Κύριος κάποια στοιχεία σαν απόδειξη για να καταλάβουμε και να γνωρίσουμε αυτά που ο Θεός θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε. Το πρώτο. Θα πρέπει να γνωρίσουμε πρώτα απ' όλα εκείνο. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Το να γνωρίσουμε τον Κύριο και εκείνον τον οποίον απέστειλε. Δεν νοείται να είσαι χριστιανός και να μην γνωρίζεις τον Κύριό σου. αλλά θα δούμε από πού τον γνωρίζουμε. Από πού ξέρουμε ότι τον γνωρίζουμε δηλαδή. Τι είναι εκείνο το στοιχείο που ο Θεός μας δίνει μέσα στο Λόγο Του για να καταλάβουμε ότι τον γνωρίζουμε. Το δεύτερο, να γνωρίσουμε ότι είμεθα εν αυτό. Στην Α Ιωάννου λέει 9 φορές, ο Μπάμπας το ερμηνεύει με αυτόν τον τρόπο, εκ τούτου γνωρίζομεν ότι εγνωρίσαμε αυτό. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι είμεθα εν αυτό. Ποιο είναι εκείνο το οποίο είναι το στοιχείο που θα πιάσουμε για να καταλάβουμε ότι τον γνωρίσαμε, ότι είμεθα εν αυτό, ότι είναι έσχατη ώρα. Εκ τούτου γνωρίζουμε ότι είναι έσχατη ώρα. Ποιο είναι το στοιχείο αυτό? Εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη. Από πού καταλαβαίνουμε την αγάπη? Πώς μπορούμε να την δούμε, που είναι και αν την έχουμε εμείς? Είναι βασικά πράγματα, τι λέτε? Είναι βασικά πράγματα για κάθε ένα χριστιανό. Εκ τούτου γνωρίζουμε ότι είμεθα εκ της αληθείας. Είναι το πέμπτο. Το έκτο. Εκ τούτου γνωρίζουμε ότι εν αυτό μένομεν και εν αυτό και αυτός εν ημίν. Πού ξέρουμε? Και μάλιστα το λέει 2 φορές αυτό, γι' αυτό και το βάζω σε ένα. Από ποιο στοιχείο γνωρίζουμε ότι μένουμε μέσα σε Αυτόν και Αυτός μέσα σε μας? Γιατί αν αυτό δεν συμβεί στη ζωή μας, αδερφοί, τότε θα ψάχνουμε το Θεό σε καμιά εκκλησία ορθόδοξη. Ο Θεός κατοικεί μέσα μας. Αλλά υπάρχει ένα στοιχείο που αυτό το αποδεικνύει. Και όλα τα άλλα. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο που το αποδεικνύει? Ότι γνωρίζουμε την αγάπη, ότι είμαστε από την αλήθεια, ότι είναι εσχατή ώρα, ότι είμαστε εν αυτό, ότι γνωρίσαμε αυτό. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία? Το 7ο. Εκ τούτου γνωρίζουμε το πνεύμα της αλήθειας και το πνεύμα της πλάνης. Και το τελευταίο, εκ τούτου γνωρίζουμε ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού. Και θα το δούμε το κάθε ένα στοιχείο, πώς μας το περιγράφει και μας το αναλύει, μας δίνει τα κλειδιά ο Ιωάννης, για να καταλάβουμε ότι αυτά τα 8 στοιχεία τα έχουμε σαν πιστοί. Γιατί πρέπει να τα έχουμε. Δεν μπορούμε να μην τα έχουμε αυτά. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και δεν τον ξέρουμε τον Κύριο. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και δεν αγαπούμε τους αδερφούς. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και να μην ξέρουμε, να μην καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε στις τελευταίες μέρες. Το πρώτο λοιπόν. Α Ιωάννου 2:3 λέει: «Και εν τούτο γνωρίζομε ότι εγνωρίσαμε αυτόν». Από πού καταλαβαίνουμε ότι το γνωρίσαμε? «Εάν τα εντολάς αυτού φυλάτωμεν». Ώστις λέγει «εγνώρισα αυτόν και τα εντολάς αυτού δεν φυλάτει, ψεύτης είναι και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Ώστις όμως φυλάτει το λόγο αυτού αληθώς, εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη». Και ρωτώ, πόσο φυλάτουμε τις εντολές? Τις ξέρουμε, τις γνωρίζουμε, και όχι μόνο να τις φυλάξουμε, να τις γνωρίσουμε, αλλά να τις φυλάξουμε, να τηρήσουμε. Επειδή λέει «τήρησα στο λόγο της υπομονής μου», λέει μέσα στη Φιλαδέλφια, «επειδή φύλαξα στο λόγο της υπομονής μου και εγώ θα σε φυλάξω επί της ώρας του πειρασμού». Είναι τόσο σημαντικό, είναι σωτηριακό θέμα. Αδερφοί, να φυλάξουμε το λόγο. Δεν μπορούμε να λέμε ότι γνωρίσαμε τον Θεό αλλά δεν ξέρουμε το λόγο του Κυρίου, ότι δεν φυλάτουμε τις εντολές του. Γιατί ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον αγαπάμε, λέγεται ότι είναι ο Λόγος του Θεού. Μα εγώ τον γνωρίζω τον Ιησού. Ταυτίζεται ο Ιησούς με τον Λόγο του. Όσο γνωρίζεις τον Λόγο, γνωρίζεις και τον Ιησού. Γνωρίζεις την καρδιά του, γνωρίζεις τον τρόπο που σκέπτεται ο Θεός. Πώς ενεργεί, τη δικαιοσύνη του Θεού. Μας αρέσει να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Άλλοι χριστιανοί βλέπουν τον Ιησού σαν ένα παιδάκι στην αγκαλιά της μαμάς του, που η μαμά του καμιά φορά τον παρακαλάει και του λέει κάνε αυτό ή κάνε εκείνο. Όχι αδερφοί, ο Ιησούς Χριστός είναι η φανέρωση του Θεού, του αοράτου. Είναι εκείνος ο οποίος έπλασε τα πάντα. Πώς τα έπλασε? Με το λόγο του. Δεν μπορούμε να λέμε ότι γνωρίζουμε τον Ιησού, γνωρίζουμε τον Θεό, εάν δεν γνωρίζουμε τον λόγο του. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ανοίγουμε περισσότερο το λόγο του Θεού μέσα στη ζωή μας, να μελετάμε, να διαβάζουμε, να καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν χίλιοι τρόποι πλέον για να μπορείς να ακούς, να διαβάσεις, να μελετάς το λόγο του Κυρίου, γιατί αυτός είναι η ζωή. Αυτός είναι η ζωή. Εκεί παίρνεις τις απαντήσεις. Εκεί σου μιλάει ο Θεός. Αν δείτε τις προφητείες που βγαίνουν από το στόμα των υπηρετών του Θεού, αλλά και των απλών ανθρώπων του Θεού, είναι μέσα από το λόγο γραμμένα. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα υπερχείλισμα του λόγου. Καθώς μελετάει ο άνθρωπος του Θεού και γεμίζει από το λόγο του Θεού, ο Κύριος μιλάει μέσα από εκεί, μας μιλάει κατευθείαν μέσα από τη γραφή, καθώς μελετάμε. Μας απαντάει στα ερωτηματικά μας, στα όνειρά μας. Και έτσι πρέπει να ζούμε, γιατί αυτό είναι το Πνεύμα του Θεού. Αυτός είναι ο ίδιος ο Θεός, αδερφοί, που θέλει να μας μιλήσει. Δεν είναι το να ακούσουμε ένα κήρυγμα μια φορά τη βδομάδα. Και μας δίνει το κλειδί και μας δίνει μια πληροφορία ότι εν τούτο γνωρίζομεν ότι εγνωρίσαμε αυτόν εάν τα σεντολάς αυτού φυλάτωμεν. Όποιος δεν φυλά τις εντολές του είναι ψεύτης. Και σημαίνει ότι δεν τον γνώρισε τον Θεό. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Εν τούτο γνωρίζομεν ότι είμεθα εν αυτό. Είναι σημαντικό να είμαστε μέσα σε αυτόν. Στο κείμενο λέει εσμέν, δηλαδή υπάρχω. Είμαι. Είμαι μέσα σε αυτόν. Από πού γνωρίζω ότι είμαστε μέσα σε αυτόν? Καταρχήν ο Θεός το θέλει αυτό. Το βλέπουμε και στην αρχιερατική προσευχή του Κυρίου που προσευχήθηκε ο Κύριος. Αυτό ήταν ο στόχος του Ιησού και αυτό πέτυχε ο Ιησούς. Ο Ιησούς να είναι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας να είναι μέσα σε Αυτόν και εμείς να είμαστε όλοι μας μέσα σε Εκείνον. Εν τούτο γνωρίζομαι ότι είμαι εν αυτό. Από ποιο στοιχείο? Α Ιωάννου 2.5. Ως της λέγει ότι μένει εν αυτό χρεωστεί, καθώς εκείνος περπάτησε και αυτός ούτω να περπατεί. Είναι σημαντικό να είμαστε μέσα σε εκείνον και βέβαια είναι. Είναι σωτηριακό, είναι κάτι το οποίο είναι η επιθυμία του Θεού. Και η απόδειξη, αδερφοί, ότι είμαστε μέσα σε αυτόν, το στοιχείο που μας το πιστοποιεί αυτό, είναι ότι όπως εκείνος περπατάει, έτσι και εμείς θα πρέπει να περπατάμε. Άγια, καθαρά. Διάβασε τα Ευαγγέλια να δεις ο Ιησούς πώς περπατούσε. Στην καθημερινότητά του, στη διακονία του, από μικρός μέχρι τότε που έφυγε. Θα πρέπει να βάλουμε και να τοποθετήσουμε τα βήματά μας στα πόδια, στα χνάρια μάλλον του Ιησού Χριστού και να βαδίσουμε αυτό το δρόμο που Εκείνος μας χάραξε για να είμαστε παιδιά Του. Μας κάλεσε και εμάς να είμαστε μαθητές Του όπως αυτούς τους 12 που διαβάζουμε. Που αν δεν ήταν μαθητές Του, ούτε η μαμά Τους δεν θα Τους ήξερε. Όμως έγιναν γνωστοί με την καλή έννοια διάσημη, γιατί έκαναν μία απόφαση, πήραν μία απόφαση μέσα στη ζωή τους και αυτή η απόφαση ήταν να βαδίσουν πίσω από τον Κύριο. Μπορεί να ξέκλειναν δεξιά ή αριστερά κάποιες φορές, ναι, αλλά είχαν πάρει την απόφαση. Κύριε, λέει, εμείς αφήσαμε τα πάντα για να σε ακολουθήσουμε. Έτσι ο Θεός θέλει να περπατήσουμε κι εμείς. Όχι απλά να είμαστε... δηλαδή, το παίζουμε ότι είμαστε κι εμείς από πίσω του. Όχι. Όπως εκείνος περπάτησε. Με αυτά τα χνάρια της αγάπης, του Κύριου, της υπακοής, της αγιοσύνης, της καθαρότητος, που, της ταπείνωσης που είχε μπροστά στον πατέρα του. Έτσι και εμείς θα πρέπει να βαδίσουμε. Εάν θέλουμε, αδερφοί, να λέμε ότι είμαστε ένα αυτό. Ότι υπάρχουμε μέσα σε αυτόν. Ότι είμαστε μέσα στο πνεύμα του. Ότι είμαστε παιδιά του. Ότι είμαστε ο λαός του. Ότι είμαστε αγορασμένοι. Και ανήκουμε σε αυτή την, το κάλεσμα του Κυρίου και είμαστε ο λαός του. Το λαό, το πραγματικό του Θεού. Ο Κύριος λέει γνωρίζει τους όντες αυτού. Ξέρει ποιοι είναι οι δικοί του. Ποιοι είναι οι δικοί του, αδελφοί. Ποιοι είναι οι δικοί του. Αυτοί που μένουν μαζί του. Αμήν. Κάλεσε τους μαθητές του, παράτησαν τα πάντα και έμεναν μαζί με τον Κύριο. Σε αγρούς, σε σκοτάδια, σε ρήμους, όπου κι αν πήγαινε ο Κύριος και εκείνοι ήταν μαζί του. Τώρα πλέον ο Κύριος δεν είναι ενσαρκή, αδελφοί, αλλά έχουμε το Πνεύμα του. Και όπου είναι το Πνεύμα του Θεού, εκεί θα πρέπει να είμαστε κι εμείς. Αμήν. Εκεί θα πρέπει να είμαστε κι εμείς. Όπως εκείνος περπάτησε, έτσι κι εμείς να περπατήσουμε. Έκανε χιλιόμετρα. Περπάτησε τον Ισραήλ, όλο τον Ισραήλ. Για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Για να μιλήσει για τη σωτηρία. Αδελφοί, δεν ξέρω, αλλά πρέπει κάτι να ανοίξει μέσα στο μυαλό μας και μέσα στην καρδιά μας. Όπως δεν μπορεί να χωρέσει ότι ο Θεός από πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει, ότι δεν το γέννησε κανένας, δεν μπορούμε να χωρέσουμε την αιωνιότητα του Θεού, δεν μπορούμε να χωρέσουμε τη μεγαλοσύνη του Θεού, είμαστε πεπερασμένοι, έτσι και πράγματα πνευματικά ο Θεός θέλει να μας ανοίξει, να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε, αδελφοί, το μεγαλείο της σωτηρίας Του. Και γιατί μας κάλεσε. Θέλει να ανοίξει ο Κύριος τα μάτια της καρδιάς μας, να κατανοήσουμε το σκοπό της προσκλήσεώς μας, να καταλάβουμε. Να μην μείνουμε στο μικρό κόσμο το δικό μας εγκλωβισμένοι μέσα σε Αυτόν. Αλλά να ανοίξει όλο αυτό και να καταλάβουμε γιατί ήρθαμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο, γιατί ήρθαμε σε αυτήν εδώ τη γη και ποιος είναι ο σκοπός μου. Γιατί μας κάλεσε ο Θεός μέσα στη Βασιλεία Του. Είναι πράγματα θαυμαστά τα οποία ένας άνθρωπος αρχικός, χριστιανός αρχικός, δεν μπορεί να τα συλλάβει. Αλλά ο Θεός θέλει να τα συλλάβουμε, αδερφοί. Γιατί περπάτησε έτσι όπως περπάτησε ο Κύριος. Γιατί από μικρούλης ο Ιησούς, μπορεί να τον κοροϊδεύαν και τον κοροϊδεύαν. Δεν μπορούσε να πει ένα ψέμα. Δεν μπορούσε να κάνει μια ζαβολιά. Δεν μπορούσε να το ρωτήσει ένας αδερφός του ή ο πατέρας του να το ρωτήσει ποιος το έκανε αυτό. Ποιον θα ρώταγε, λέτε. Ο Ιωσήφ. Ποιος το έκανε. Για πέστε μου, θα έλεγε δεν ξέρω. Οι άλλοι πώς τον κοίταζαν. Να μην μπορείς να πεις ένα ψέμα, να μην μπορείς να κρυφτείς, να μην μπορείς να υπερασπίσεις τον εαυτό σου με κάποιο κατά συνθήκη ψέμα και βάλε ό,τι άλλο θες. Να μην μπορείς να παραβείς τον νόμο έστω και πουθενά. Και έγινε θυσία ο Κύριος, τέλεια θυσία για όλους εμάς. Απλά τα λέω αυτά για ποιο λόγο, για να καταλάβουμε γιατί τα έκανε. Δεν τα έκανε για να είναι έξυπνος, για να είναι ο Άγιος μπροστά στο Θεό και άλλοι να πάει στην κόλαση. Τα έκανε για μας, για να σωθεί ο κάθε ένας άνθρωπος. Και λέει, όπως εκείνος περπάτησε, έτσι και εσύ να περπατήσεις. Μα δεν με συμφέρει. Όχι, σε συμφέρει. Είναι θέμα πίστης. Είναι θέμα πίστης. Ειδικά όσα αδέρφια έχουμε, μαγαζιά, επιχειρήσεις κτλ. Ξέρουμε τι λέμε. Αλλά χρειάζεται πίστη να το κάνεις. Να είσαι νόμιμος. Χρειάζεται πίστη μπροστά στον Κύριο. Τρίτο. Γνωρίζομαι ότι είναι σχάτη ώρα, λέει. Εκ τούτου γνωρίζομαι ότι είναι σχάτη ώρα. Παιδεία, Α Ιωάννου 2:18. Εσχάτη ώρα είναι. Και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται, και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουσι, όθεν γνωρίζομεν ότι είναι εσχάτη ώρα. Γνωρίζομεν ότι είναι εσχάτη ώρα. Πού το γνωρίζουμε? Άλλο ένα θέμα το οποίο μας κλείνει το μυαλό, δεν ξέρω τι συμβαίνει, αδελφοί. Έχουμε τόσες προφητείες. Έχουμε πει κατά καιρούς πως ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι είμαστε στις τελευταίες μέρες. Θέλετε να πάρετε αυτή την παραβολή που είναι προφητική όσον αφορά τη σικιά? Ξέρουμε ότι ο λαός Ισραήλ είναι αυτή η σικιά. Το 1948 έγινε κράτος που λέει δεν θα παρέλθει μια γενιά έως σου γίνωση πάντα τα αυτά. Βλέπουμε ότι πλησιάζει όλο αυτό. Αμήν, πλησιάζει. Με τη Βαβυλώνα έχουμε πει άλλες προφητείες. Τους τελευταίους καιρούς, μάστε σας είχα πει ότι ο Νόε έφυγε την Κιβωτό 120 χρόνια που να πει ανάπαυση. Πότε ξεκίνησε το Πνεύμα το Άγιο? Το 1906 περίπου. Διάβαζα χθες την ιστορία της Αζούσα Στρίτ. Κάποιος Σέιμουρ ήταν άνθρωπος μαύρος. Οι γονείς του ήταν σκλάβοι. Και άκουσε, υπήρχε μια αναζωπήρωση πιο πριν στην Ουαλία, το άκουσε αυτό και κήρυτε ότι η απόδειξη ότι ο άνθρωπος είναι βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο είναι οι γλώσσες. Οι γλώσσες του Πνεύματος το κήρυτε. Άλλοι τον δέχτηκαν, άλλοι του έκλεισαν τις πόρτες. Όμως δεν το είχε εμπειριστεί ο ίδιος και όμως το κήρυτε με πίστη. Βρέθηκαν άνθρωποι πολλοί, νομίζω στο Λος Άντζελες ήταν αυτό. Και τι έγινε? Μαζεύτηκαν οι άνθρωποι σιγά σιγά και έγινε μια αναζωπήρωση. Από το κήρυγμα αυτό μαζευόταν οι άνθρωποι χωρίς, γιατί ποθούσαν, ζητούσαν οι άνθρωποι το Πνεύμα το Άγιο. Ζητούσαν να επιστρέφει η Εκκλησία στην πρώτη της δόξα. Να, οι άνθρωποι να πάρουν τα χαρίσματα, τις δυνάμεις του Πνεύματος του Θεού. Βρήκαν μια εκκλησία, λέει, και από τον κόσμο, επειδή ήταν αυτά τα ξύλινα που κατασκευάζουν οι Αμερικάνοι, κατέρευσε. Βρήκαν μια άλλη εκεί στην Αζούσα. 8 δολάρια το μήνα πληρώνανε, ήταν λέει πριν, ήταν άλογα εκεί πέρα και γύρισαν μύγες παντού. Τι μας θυμίζει αυτό? Πού γεννήθηκε ο Ιησούς? Δεν υπήρχε άμμονας, δεν υπήρχε τίποτα. Και γέννησε ο κόσμος και εκεί ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Το 1906. 120 χρόνια πόσο πάμε? Είμαστε τόσο κοντά, προσέξτε, είμαστε τόσο κοντά. Και αυτό που συμβαίνει είναι το εξής, γίνεται κάτι αντίθετο από ό,τι πρέπει να γίνει. Και αυτό που γίνεται το περιγράφει ο Λόγος του Θεού σαν τη μεγάλη αποστασία. Και δεν μιλάει για αποστασία των αποστατημένων. Μιλάει για την αποστασία των πιστών. Που ενώ ξέρουμε ότι είμαστε τόσο κοντά, δεν κάνουμε το μέρος μας, δεν αγιαζόμαστε. Αυτή η κίνηση που πήρε το Πνεύμα το Άγιο ήταν αγιαστική κίνηση. Μεθοδιστές ήταν. Αλλά βλέπουμε τα σημεία των καιρών, βλέπουμε την παγκοσμιοποίηση, βλέπουμε τους πολέμους παντού γύρω μας, μας έχουν περικυκλώσει. Κάποτε βλέπαμε πολέμους μακριά, λέμε. Ο Βορρά, την άλλη μεριά, το Ισραήλ, τώρα ξεκινάει αυτό με τους με το Ιράν, θα πρέπει να το διαμελήσουν στα τρία. Αυτός είναι ο στόχος τους. Να πέσουν όλο αυτό το θρησκευτικό σύστημα, θα πρέπει να πέσει. Ο Αντίχριστος έτσι θέλει να βασιλέψει. Και θα χρησιμοποιήσει το Ισραήλ. Να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Γιατί πρέπει να έρθει παγκοσμιοποίηση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Να βασιλέψει ο Αντίχριστος. Και τα βλέπουμε μπροστά μας, αδελφοί, και αντί να έρχεται αναζωπήρωση μέσα στην καρδιά μας, δυστυχώς είμαστε αλλού. Από πού γνωρίζουμε ότι εσχάτη ώρα είναι? Ότι ο Αντίχριστος έρχεται, και τώρα αντίχριστη πολύ υπάρχουση. Στον κόσμο έχει γεμίσει ο κόσμος με αντίχριστους. Μιλάνε για Χριστό και όμως είναι αντίχριστοι. Το τέταρτο. Εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη. Είναι σημαντικό, αδελφοί, να γνωρίζουμε τον Κύριο, ότι είναι σχάτη ώρα. Είναι σημαντικό. Έχει να κάνει τη σωτηρία μας. Ναι, έχει να κάνει. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την αγάπη, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Αν δεν γνωρίσουμε την αγάπη, τότε δεν γνωρίσαμε τον Θεό. Λέει στην Αλφα Ιωάννου, εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη, ότι εκείνος υπερημών την ψυχήν αυτού έβαλε. Από εκεί γνωρίζουμε την αγάπη. Που πουθενά άλλου δεν γνωρίζουμε την αγάπη. Από εκεί τη γνωρίζουμε. Σαν χριστιανοί. Και εμείς χρεωστούμεν υπέρ των αδελφών να βάλουμε τα ψυχάς ημών. Δεν είναι μια φιλοσοφική έννοια η αγάπη, αλλά αν θες να τη γνωρίσεις την ολότητά της, θα πρέπει και εσύ να περπατήσεις τα ίδια βήματα και να βάλεις την ψυχή σου για τα αδέρφια σου. Πού είμαστε? Γνωρίζουμε την αγάπη? Ναι, όλος ο κόσμος γνωρίζει την αγάπη του Θεού, το Χριστό που σταυρώθηκε, okay. Άλλο να έχεις μια εικόνα αυτή και άλλο να τη γνωρίζεις την αγάπη. Να γνωρίζεις το κόστος όταν αγαπάς. Να γνωρίζεις το κόστος όταν συγχωρείς, εξαιτίας του ότι πρέπει να είμαστε ένα. Και ότι ο Θεός θέλει να είμαστε ένα. Ο Κύριος θέλει να γνωρίσουμε την αγάπη. Αν δεν γνωρίζεις την αγάπη, δεν γνώρισες τίποτα. Έτσι λοιπόν, αυτά είναι τώρα τα κηδιά που λέμε, έτσι. Από πού γνωρίζουμε ότι γνωρίζουμε την αγάπη? Από πού? Εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη. Ότι όπως εκείνος έβαλε την ψυχή του για μας, θα πρέπει να βάλουμε και εμείς τη δικιά μας και τα αδέρφια μας. Προσευχόμαστε για αυτά. Να ενδιαφερόμαστε για αυτά. Αμήν. Δεν είμαστε οι μόνοι μας μέσα στον πλανήτη Γη που μας θέλει να είμαστε. Ο διάβολος θέλει να είναι έτσι οι άνθρωποι, μόνοι τους. Ακόμα και μέσα στην οικογένεια να είσαι ξένος. Αλλού ο άντρας, αλλού η γυναίκα, αλλού τα παιδιά. Που κάθεται να κοιτάζει μόνο τον εαυτούλη του. Και αυτά είναι τα προβλήματα, και γι' αυτό υπάρχουν και διαζύγια, υπάρχουν όλα αυτά που υπάρχουν στον κόσμο. Γιατί δεν έχουν γνωρίσει οι άνθρωποι την αγάπη. Γιατί αν γνωρίσει ο άντρας ή η γυναίκα την αγάπη του Χριστού, όχι μισή, όχι έχει πικρία ή οτιδήποτε, βάζει την ψυχή του, γίνεται υπηρέτης για τον πλησίον του. Υπηρετεί με όλη την καρδιά. Και τι μπορεί να κάνει ο άλλος, αδελφοί? Ξέρετε πόσο μεγάλη δύναμη έχει η αγάπη? Ήδατα, λέει, πολλά δεν δύναται να σβήσω την αγάπη. Έτσι λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, λέει αλλού. Έχει φοβερή δύναμη, μπορεί να λυγίσει ακόμα και τον πιο σκληρό άνθρωπο. Ναι, αυτό μπορεί να κάνει η αγάπη του Κυρίου μέσα στις καρδιές μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Από πού γνωρίζουμε ότι είμαστε εκ της αλήθειας και δεν είμαστε ψεύτες? Από πού ξέρουμε ότι είμαστε αληθινοί και όχι κύβδηλοι? Από πού γνωρίζουμε ότι είμαστε πραγματικοί αληθινοί χριστιανοί? Το απαντάει, είναι το πέμπτο. Τεκνία μου, μην αγαπούμε μόνο με λόγο, μη δε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Και εκ τούτου γνωρίζουμε ότι είμαστε εκ της αληθείας και θέλουμε πληροφορήσει της καρδίας ημών έμπροσθεν αυτού. Είμαστε αληθινοί γιατί δεν αγαπάμε μόνο με λόγια «Σ' αγαπώ αδερφέ μου» ή «αδερφή μου», αλλά αγαπάμε με αλήθεια. Στην ανάγκη, είτε αυτή είναι πνευματική, είτε μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, είτε είναι ηλική, ό,τι υπάρχει πραγματική ανάγκη, εκεί είσαι και αγαπάς. Αμήν, πάντα χρειάζεται να υπάρχει μια διάκριση όμως, έτσι. Γιατί έχω μια ανάγκη, πάω στους χριστιανούς. Γιατί έχω ανάγκη. Που βοηθάνε επειδή αγαπάνε. Ο Κύριος, αδερφοί, γνωρίζει τα πάντα και μας δίνει πληροφορία και μας δίνει σοφία το πώς θα μεταχειριζόμαστε και το πώς θα διαχειριζόμαστε την αγάπη του Θεού. Από πού γνωρίζουμε ότι είμαστε εκ της αληθείας? Επειδή όχι, δεν αγαπάμε μόνο με λόγο, αλλά με έργο και αλήθεια. Έκτο. Από πού ξέρουμε ότι εκείνος μένει μέσα μας και εμείς μέσα σε αυτόν? Εκ του πνεύματος, το οποίο έδωκε σε εμάς, λέει, από αυτό το σημείο. Μας έδωσε το Πνεύμα του το Άγιο. Όμως, θα δούμε ότι μέσα το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό και το λέει δύο φορές εδώ, σε δύο εδαφεία. Εμπεριέχει το Λόγο του Θεού. Δηλαδή δεν είναι κάτι αόριστο. Δηλαδή, ορισμένοι λένε, εάν μιλήσεις γλώσσες αγνωριστές, έχεις το Πνεύμα του Θεού και έχεις σωτηρία, τέρμα, τελείωσε, είσαι σωσμένος. Γιατί μιλάς γλώσσες? Μα όσοι πιστοί άρχισαν, τους βάπτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, μίλησαν γλώσσες, πολλοί από αυτούς έφυγαν. Πολλοί από αυτούς δεν μένει ο Θεός μέσα τους. Και αυτοί δεν μένουν μέσα σε αυτό. Αυτό που λέει εδώ είναι η πραγματική κοινωνία που ο Θεός θέλει να έχουμε με το πρόσωπό Του. Αυτή είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή να κατοικούμε εμείς μέσα σε εκείνον, να μένουμε, να μένουμε μέσα σε αυτόν και αυτός να μένει μέσα σε εμάς. Αυτή είναι η κοινωνία. Να είμαστε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος και εκείνος που είναι το Πνεύμα και η αλήθεια να κατοικεί μέσα μας. Να γινόμαστε ένα. Και άφηλη είναι η εντολή αυτού, λέει στο 3.23, το να πιστεύσουμε στο όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και να αγαπάμε, λέει, αλλήλους καθώς έδωκε εντολή σε εμάς. Και ώστε φυλάτε τα εντολές αυτού, μένει εν αυτό και αυτός εν εκείνο. Και εκ τούτου γνωρίζουμε ότι μένει εν ημίν εκ του Πνεύματος το οποίο έδωκε σε εμάς. Το Πνεύμα του Θεού, αδερφοί, είπαμε, δεν είναι αόριστο. Είναι κάτι το οποίο μας το δίνει ο Κύριος και περιέχει μέσα το Λόγο. Το Λόγο Του. Γι' αυτό λέει, ώστε σφυλάτη τα εντολάς αυτού, μένει εν αυτό και αυτός εν εκείνο. Και η απόδειξη είναι το Πνεύμα του Θεού. Σε ποιους δίνει ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο? Στους πειθαρχούντας. Σε αυτούς δηλαδή που πειθαρχούν. Πού? Στο νόμο. Στο Λόγο του Θεού. Φυλάτουν το Λόγο του Θεού. Ο Θεός τους δίνει το Πνεύμα Του. Μπορεί ο Θεός κάποια στιγμή να αποχωρήσει, τι λέτε? Και βέβαια μπορεί. Θυμάστε στην περίπτωση στην Ιερουσαλήμ, στον Ναό του Θεού. Όταν οι άνθρωποι λάτρευσαν είδωλα, απομακρύθηκαν από τον Κύριο Σιγά σιγά το Πνεύμα του Θεού έφευγε. Σιγά σιγά έφευγε. Φεύγει από μια στιγμή στην άλλη. Περιμένει, επιμένει. Εργάζεται. Μιλάει το Πνεύμα του Θεού στον άνθρωπο να μετανοήσει. Και μη γίνει το αδελφή αυτό να συμβεί σε εμάς. Λέει μέσα να μην... αλλού λέει να μην βλασφημούμε το Πνεύμα το Άγιο, να μην υβρίζουμε το Πνεύμα το Άγιο, να μην λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά να γεμίζουμε με το Πνεύμα του Θεού κάθε μέρα. Πάμε στο 7ο. Εκ τούτου γνωρίζουμε το Πνεύμα της αλήθειας και το Πνεύμα της πλάνης. Από πού γνωρίζουμε το Πνεύμα της αλήθειας και το Πνεύμα της πλάνης στον κόσμο? Πού βλέπουμε έναν άνθρωπο ότι είναι πλανεμένος? Ότι ζει στην πλάνη. Ή, το πούμε και αλλιώς, πότε μπορεί ένας χριστιανός να ζει στην πλάνη και να μην ζει στην αλήθεια? Το ερμηνεύει στην Α' Ιωάννου 4:6. Αυτοί εκ του κόσμου είναι, δια τούτο και εκ του κόσμου, λέει Λαλούς, και ο κόσμος τους ακούει. Εμείς εκ του Θεού είμεθα. Όστις γνωρίζει το Θεό, ακούει μας. Ακούστε τι λέει. Πολλοί χριστιανοί δεν θέλουν να ακούνε κηρύγματα. Πάλι κηρύγματα ακούμε. Γιατί το λέει αυτό ο χριστιανός? Πολλοί χριστιανοί δεν θέλουν να διαβάζουν το Λόγο του Θεού. Απλά κάνουν μια προσευχή στην ανάγκη τους. Αυτό είναι όλο. Όμως ο υπηρέτης του Θεού τι λέει εδώ ο Ιωάννης? Όστις γνωρίζει το Θεό ακούει μας. Όστις δεν είναι του Θεού δεν ακούει μας. Εκ τούτου γνωρίζουμε το Πνεύμα της αλήθειας και το Πνεύμα της πλάνης. Από το εάν ακούμε, μας αρέσει ο Λόγος του Θεού. Να ακούμε το Λόγο του Κυρίου. Πόσα χρόνια ακούω το Λόγο του Θεού? Πάρα πολλά χρόνια. Και πάντα τα μυστικά είναι ανοιχτά. Να ακούσω, να γνωρίσω. Και συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια καινούργια πράγματα. Αλλά σε ποιους, αδελφοί, έχουν ανοιχτή τα αυτιά να ακούνε? Σε εκείνους που θέλουν να ακούσουν. Αμήν. Σε αυτούς που δεν είναι σε πλάνη. Πόσοι έχουν απορρίψει το Λόγο του Θεού και λένε ότι είναι χριστιανοί? Αυτό που λένε, πίστευε και μη ερεύνα. Ο Κύριος μας λέει, ερευνάτε τις γραφές, γιατί μέσα στις γραφές είναι που θα με γνωρίσετε. Αυτές μιλούν για μένα. Και ένα τελευταίο θα πω. Εκ τούτου γνωρίζουμε ότι αγαπώμε τα τέκνα του Θεού. Από πού ξέρουμε ότι αγαπάμε τα παιδιά του Θεού? Πάσος της πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Εκ του Θεού εγεννήθη, λέει, και πάσος της αγαπά το γεννήσαντα, αγαπά και το γεννηθέντα εξ αυτού. Εκ τούτου γνωρίζουμε ότι αγαπώμε τα τέκνα του Θεού, όταν το Θεό αγαπώμενο και τα σεντολάς αυτού φυλάτουμε. Από εκεί γνωρίζουμε ότι αγαπάμε τα παιδιά του Θεού. Εάν αγαπάμε πραγματικά το Θεό και φυλάτουμε τις εντολές του. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι και πόσες φορές είπαμε για τις εντολές του Θεού. Πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε το Λόγο, να εντρυφήσουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, στις εντολές του Θεού. Ταυτίζεται ο ίδιος ο Κύριος με το Λόγο του. Και τι παράγει όλο αυτό? Θαυμάσες γνώσεις. Καταλαβαίνουμε εάν πραγματικά είμαστε μέσα στην αλήθεια ή μέσα στο ψέμα. Αν είμαστε μέσα στην πλάνη ή όχι. Αν είμαστε αληθινοί ή αν είμαστε κύβδηλοι. Αν αγαπάμε το Θεό, αν αγαπάμε τα τέκνα του, εάν πραγματικά είμαστε έτσι όπως ο Θεός θέλει. Ας τα πάρουμε αυτά, αδελφοί, μέσα στην καρδιά μας. Θέλει ο Κύριος να κάνει κάτι καινούριο. Αυτό νιώθω μέσα. Και σε εμάς αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να ξεκινήσει μια καινούργια ανασωπήρωση. Είναι καιρός της. Όμως θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Θα έρθει ένας μεγάλος θερισμός. Μεγάλος θερισμός. Οι λινοί θα γεμίσουν από ίνο. Τα λόνια από στάρι, λέει μέσα ο Ιωήλ. Το θέμα είναι το εξής. Είμαστε έτοιμοι για αυτό το θερισμό. Ο καθένας μας προσωπικά είμαστε έτοιμοι. Γνωρίζουμε πράγματα μέσα από το Λόγο του Θεού, ώστε να μπορείς να απαντήσεις σε κάθε λάθος επιχείρημα του ανθρώπου. Ο Λόγος του Θεού είναι μια μάχαιρα, είναι το όπλο μας, που μπορούμε μέσα από το Λόγο του Θεού να καταστρέφουμε τα έργα του διαβόλου, τα έργα της πλάνης, όλη αυτή την πλάνη που έχουν ο κόσμος μέσα στο νου του. Τι νομίζετε, πώς θα πέσουν τα οχυρά? Πώς θα πέσουν? Και από την άλλη μεριά να γεμίζουμε από το Πνεύμα του Θεού, ώστε να βλέπουν οι άνθρωποι όλα αυτά τα μεγαλεία και τα θαυμάσια. Να συμμαρτυρεί ο Κύριος το κήρυγμα με όλα αυτά που θα συμβαίνουν με το Πνεύμα του Θεού. Αυτά που πρέπει να αναρωτηθούμε όμως είναι αυτά που είπαμε σήμερα, αυτά τα 8. Είμαστε αληθινοί χριστιανοί? Είμαστε αληθινά παιδιά του Θεού? Πραγματικά γνωρίζουμε το Θεό? Πραγματικά αγαπάμε το Θεό? Αγαπάμε τα τέκνα Του? Μήπως είμαστε σε πλάνη ή μήπως είμαστε στην αλήθεια? Ο μας εξαρτάται, αδελφοί. Αμήν. Ο Κύριος κάλεσε τον κάθεν από μας. Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, καλή τον κάθε έναν άνθρωπο και μας έχει δώσει το ελεύθερο θέλω. Μας έχει δώσει κλειδιά, μας έχει δώσει τρόπους. Πώς να τον πλησιάσουμε, πώς να τον ακούσουμε, πώς να τον κατανοήσουμε και πώς να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα οποία εκείνος θέλει να εφαρμόσουμε, να απαντήσουμε σύμφωνα με τα δικά του βήματα. Είναι δικιά μας η απόφαση. Δεν θα κοιτάς το δεξιό σου ή τον αριστερό σου. Τι κάνει? Τι κάνει ο τάδε, αφού δεν κάνει τίποτα, δεν κάνω κι εγώ. Αφού δεν πάει κανένας εκεί, δεν πάω κι εγώ. Ποιος θα πηγαίνει τώρα εκεί? Ποιος θα κάτσει να μελετήσει τώρα όλα αυτά? Αδελφοί, ο Κύριος μας θέλει να έχουμε ζήλο. Ζήλο για τα πράγματά Του. Ζήλο για Εκείνον. Αμήν, λέει, στις τελευταίες μέρες η γνώση θα πληθυνθεί. Σε εμάς πόσο έχει πληθυνθεί? Υπάρχει όλο αυτό το τέχνασμα του διαβόλου με τα ηλεκτρονικά, με τα κινητά, με τα ίντερνετ. Έχει βάλει τα ίντερνετ μέσα το έχεις στην τσέπη σου, το έχεις δίπλα σου, συνέχεια μπαίνει ο κόσμος όλος μέσα εκεί. Καταναλώνουν ώρες οι άνθρωποι, ζουν σε ένα ψεύτικο κόσμο. Και δυστυχώς το ίδιο συμβαίνει και με τους χριστιανούς, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο. Και ζούμε μέσα εκεί, είμαστε χαρούμενοι γιατί θα δούμε κάτι το οποίο θα μας χαροποιήσει. Και είμαστε εντάξει. Το να είσαι χριστιανός, το να ακολουθήσεις τον Χριστό, χρειάζεται αγώνας. Όπως εκείνος αγωνίστηκε μέχρι που είπε τέλεστε, έτσι μας καλεί και εμάς να αγωνιστούμε ενάντια στη σάρκα μας, ενάντια στην αμαρτία, ενάντια στο φρόνημα του κόσμου, ενάντια στον εμπεγμό, ενάντια στην απόρριψη, ενάντια στη διασκέδαση την κοσμική, ενάντια σε όλα αυτά, πάμε κόντρα σε αυτά. Γιατί είμαστε λαός του Θεού. Αμήν. Για να μπορούμε να πάρουμε και το στεφάνι μας. Αμήν. Λέτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Το θέμα μας είναι να μάθουμε από όλα αυτά και να πάρουμε όλες τις αρχές που ο Θεός θέλει να μας δώσει, γιατί είπαμε ότι αυτοί ζούσαν φυσικά πράγματα τα οποία ήταν τύποι όλων αυτών των πνευματικών πραγμάτων που ο Θεός καλεί εμάς να ζήσουμε σήμερα. Και ξέρουμε ότι ο ναός αυτός αντιπροσωπεύει πρώτα τον Κύριο Ιησού Χριστό και έπειτα όλη την Εκκλησία, γιατί αυτός είναι ο τόπος της κατοίκησης. Ήρθε ο Θεός να κατοικήσει μέσα στον Υιό Του και δια του Υιού τώρα κατοικεί μέσα σε όλο το λαό Του. Και λέει στο 27, προσεύχεται ο Σολομώντας και λέει, «Αλλά θέλει αληθώς κατοικήσει Θεός επί της γης. Ιδού ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανοί να σε χωρέσουν, πόσο λιγότερο ο οίκος τούτου, ούτως τον οποίον οικοδόμησε». Αληθώς θέλει κατοικήσει Θεός επί της γης. Δεν τον χωρούν οι ουρανοί των ουρανών, αλλά τι τον χωρεί, αδερφοί? Η καρδιά μας. Η καρδιά μας τον χωράει. Και μάλιστα χωράει τόσο πολύ από το Θεό όσο θέλεις να δεχτείς και όσο ανοίγεις να δεχτείς. Τόσο πολύ. Και αυτός που δεν τον χωράει τίποτα, τον χωράει η δικιά σου καρδιά. Και αυτή είναι όλη η ενδοξότητα. Αυτή είναι όλη η ομορφιά, αδερφοί. Λέει στο 28, «Πλην επίβλεψον επί την προσευχή του δούλου σου και επί τη δέησιν αυτού, Κύριε Θεέ μου, ώστε να εισακούσεις της κραυγής και της δεήσεως την οποία ο δούλος σου δέεται ενώπιόν σου τη σήμερον, για να είναι η οφθαλμή σου ανεωγμένη προς τον οίκον τούτο νύχτα και ημέρα, προς τον τόπο περί του οποίου είπας, το όνομά μου θέλει είστε εκεί, για να εισακούεις της δεήσεως την οποία ο δούλος σου θέλει δέεστε εν το τόπο τούτο». Λέει, το όνομά μου θα είναι εκεί. Δηλαδή, έκτισε ο Σολομώντας τον ναό αυτόν και λέει στον Κύριο, τον έκτισα ώστε να είναι το όνομά σου εκεί. Και αυτό βέβαια είναι προφητικό για τον Χριστό, γιατί ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει το υπερπάνω όνομα?
1: Ο Ιησούς.
0: Ο Ιησούς. Στο Δευτερονόμιο, στο 12 κεφάλαιο, στο 11 εδάφιο, λέει ο Μωυσής, τότε στον τόπο τον οποίο θα εκλέξει Κύριος ο Θεός σας για να κατοικήσει εκεί το όνομά Του, εκεί θα φέρνετε όσα εγώ προστάζω σε εσάς, ολοκαυτώματα, θυσίες, τα δέκατα, τις υψούμενες προσφορές των χειρών σας και όλες τις εκλεκτές ευχές σας, όσες ευχηθείτε στον Κύριο. Λέει στο 16ο κεφάλαιο, στο Δευτερονόμιο, στο δεύτερο εδάφιο, λέει, «Θέλεις λοιπόν θυσιάζει το Πάσχα εις Κύριο το Θεό σου, πρόβατο και βούν, εν το τόπο όντι να εκλέξει ο Κύριος, για να κατοικήσει εκεί το όνομα αυτού». Δηλαδή, η Εκκλησία, αδερφοί, είναι ο τόπος της κατοίκησης του ονόματος.
1: Αμήν.
0: Του ονόματος. Και ξέρουμε ότι ο τόπος της κατοίκησης του ονόματος είναι ο Υιός. Λέει στην προς Εβραίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 4 εδάφιο, λέει, «Το σου τον ανώτερος των αγγέλων γενόμενος, όσο εξοχότερο υπέρ αυτούς όνομα κληρονόμησε». Και λέει στην Αποκάλυψη 22:4, διαβάζω, λέει, «Και θέλω συνειδεί το πρόσωπον αυτού και το όνομα αυτού θέλει είστε επί των μετόπων αυτού». Δηλαδή, αυτό το οποίο κάνει ο Κύριος τώρα, γιατί είπαμε ότι δια του Υιού ο ναός του Θεού τώρα ποιος είναι?
2: Εκκλησία.
0: Η Εκκλησία. Η Εκκλησία. Και αυτό που κάνει ο Κύριος είναι ότι μας δίνει να κληρονομήσουμε το όνομα. Αυτό το όνομα το οποίο είναι πάνω μας. Και ο Θεός κατοικεί το όνομά Του επάνω μας. Διάβαζα, καθώς διάβαζα όλη αυτή την προσευχή, γιατί αν διαβάσετε πιο κάτω, στην Άλβα Βασιλέων στο 8:30 λέει, «Επάκουε τις δέησεις του λαού σου, όταν προσεύχονται στον τόπο αυτό, να ακούσα τον ουρανό και να κάνεις έλεος». Λέει, κοιτάξτε, τι προσευχές ζητάει ο Σολομώντας, φέρνει στον Κύριο μπροστά σαν αίτημα, ο Θεός να ακούει κάθε φορά που θα προσεύχεται ο λαός του προς τον ναό. Και αυτό που μας στρέφει τώρα εμάς, δεν μας στρέφει σε κτίρια, δεν μας στρέφει

0: να προσευχόμαστε προς την Ιερουσαλήμ. Μας στρέφει να προσευχόμαστε σε αυτό που είναι ο ναός, που είναι ο Κύριος Ιησούς. Αμήν. Σε αυτόν στρέφεται τώρα η προσευχή μας. Και λέει να κάνεις έλεος κάθε φορά που ο λαός σου ζητάει έλεος. Εάν αμαρτήσει άνθρωπος των πλησίων του και ζητήσει όρκο παρά αυτού για να κάνει αυτό να ορκιστεί και έρθει όρκος στο θυσιαστήριο, στον οίκο αυτό, να ακούσεις και να ενεργήσεις. Αμήν. Και να κάνεις κρίση. Λέει να δικαιώσεις τον δίκαιο ώστε να αποδώσεις κατά τη δικαιοσύνη του. Στο 33 λέει όταν κτυπηθεί ο λαός σου Ισραήλ μπροστά στον εχθρό του γιατί αμάρτησαν και επιστρέψουν και δοξάσουν το όνομά σου και προσευχηθούν και δεηθούν ενώπιόν σου σε αυτόν τον οίκο, τότε εσύ επάκουσον από τον ουρανό, συγχώρησε την αμαρτία του λαού σου, του Ισραήλ και ξαναφέρ τους πίσω στη γη τους. Αυτό τι σημαίνει? Αποκατάσταση. Σημαίνει ότι ο Θεός είναι εκεί κάθε φορά. Μπορεί να κάνεις λάθος, μπορεί να πέφτεις, μπορεί να σκοντάφτεις, αλλά εφόσον καταλαβαίνεις, αντιλαμβάνεσαι, μετανοείς και έρχεσαι μπροστά Του και Τον ζητάς με σπασμένη καρδιά, ο Κύριος τι θέλει να κάνει? Θέλει να ακούσει. Θα σε ακούσει, θα σου κάνει έλεος και θα σου κάνει αποκατάσταση. Λέει να τους επιστρέψεις στη γη. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός θα σε φέρει πίσω στο σημείο εκεί που θέλει να είσαι. Γιατί ο Θεός δεν θέλει ο άνθρωπος να είναι μακριά. Επιθυμεί να τον φέρει κοντά του. Λέει όταν κλείσει ο ουρανός και δεν βρέχει γιατί αμάρτησαν σε σένα. Για ποιο λόγο κλείνει ο ουρανός? Εξαιτίας της αμαρτίας. Εξαιτίας της αμαρτίας. Διάβαζα το εδάφιο και λέω, μιλάνε οι άνθρωποι για κλιματική κρίση και κουραφέξαλα. Αφήστε που είναι ένα φαινόμενο το οποίο επαναλαμβάνεται κάθε 100 περίπου χρόνια, αλλά εδώ πέρα ό,τι συμβαίνει είναι εξαιτίας της αμαρτίας. Αυτό συνέβαινε και αυτό συμβαίνει. Αμάρτησε ο Ισραήλ. Ήρθε βασιλιάς ο Αχάβ, παντρεύτηκε την Ιεζάβελ. Η οποία λάτρευε την Αστάρτη, λάτρευε το Βάλ, ήρθε αμαρτία πάνω στο λαό του Θεού. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της αμαρτίας? 3,5 χρόνια. Δεν έριξε ο ουρανός μία σταγόνα νερό. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί μην νομίζετε ότι δεν έβριχε πουθενά. Δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο πουθενά. Εκεί δεν έβριχε. 3,5 χρόνια. Στέγνωσαν τα πάντα, στέγνωσαν τα λίμνες, στέγνωσαν οι χήμαροι, δεν ψοφούσαν τα ζώα τους, δεν είχαν να τα ταΐσουν, δεν είχε κανένας τίποτα και όλο αυτό είναι γιατί αμάρτησαν. Γιατί αμάρτησαν. Εάν προσευχηθούν προς τον τόπο τούτο και δοξάσουν το όνομά σου και επιστρέψουν από των αμαρτιών τους, αφού ταπεινώσεις αυτούς, τότε εσύ άκουσε από τον ουρανό και συγχώρησε την αμαρτία τους. Και δίδαξέ τους την αγαθή οδό στην οποία πρέπει να περπατάνε και δώσε βροχή στη γη σου την οποία εσύ έδωσες στο λαό σου κληρονομία. Εάν γίνει πείνα στη γη, εάν γίνει θανατικό, λέει, εάν ο εχθρός πολιορκήσει αυτούς, οποιαδήποτε πληγή, οποιαδήποτε νόσος, κάθε προσευχή, κάθε δέηση που γίνεται από κάθε άνθρωπο, υποπαντός του λαού σου Ισραήλ, όταν γνωρίσει έκασος την πληγή της καρδίας αυτού και εκτείνει τα σύρας αυτού προς τον οίκον τούτο, τότε σύ επάκουσον και συγχώρησε και ενέργησε και δώσε στον καθένα κατά το σοδούς του όπως γνωρίζεις τις καρδιές τους. Ο Κύριος αδερφοί είναι πιστός να απαντήσει σε κάθε προσευχή. Προσέξτε πώς θα τους λέει. Ελευθερία, αποκατάσταση, φυσική ευλογία, ελευθερία από τους εχθρούς τους, οι οποίοι θα έρθουν αντίον τους, και αν ακόμα πάνε στη σκλαβιά, όταν έρθουν σε κατάσταση να καταλάβουν, να μετανοήσουν και προσευχηθούν και υψώσουν τα χέρια τους να τον δοξάσουν, ο Κύριος τι κάνει λέει, τι θα κάνει, θα τους φέρει πίσω. Και λέει ο Κύριε, υπάρχει μια προσευχή από όλες αυτές που να μην την απαντάς? Γιατί σαν άνθρωποι του Θεού να προσευχόμαστε και να σκεφτόμαστε βρε λες ο Θεός να μην μ' ακούει. Λες να μην ακούει και να μην απαντήσει την προσευχή μου. Και το λέμε, συνήθως δεν το λέμε με ερώτημα, είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός δεν μας ακούει. Δεν ακούει την προσευχή μου, είμαι σε αυτή την κατάσταση. Εδώ τι τους λέει? Εάν επιστρέψεις και υψώσεις τα χέρια σου και δοξάσεις τον Κύριο, ο Κύριος θα ακούσει και θα κάνει. Θα κάνει. Λέει στο 41. Θα έλεγε κανείς, ακούγοντας όλη αυτή την προσευχή του Σολομώντα, εδώ ο Ισραήλ ακόμα δεν είχε χωρίσει. Δεν είχαν γίνει τα δύο βασίλεια. Μετά το Σολομώντα ήρθε ο γιος του Ροβάμ και ξεχώρισαν. Εδώ είναι ακόμα ένας λαός οι οποίοι όλες οι φυλές άκουγαν αυτή την προσευχή. Και όχι μόνο, αλλά είδαν την απάντηση του Θεού, γιατί ο Θεός κατέβασε φωτιά από τον ουρανό πάνω στο θυσιαστήριο. Εάν άκουγε κάποιος την προσευχή αυτή του Σολομώντα, τι θα έπρεπε να κάνει? Και την έβαζε μες στην καρδιά του. Και το λέω όλο αυτό γιατί όλη αυτή η προσευχή του ήταν προφητική προσευχή. Ρωτάω, αδελφοί, όλα αυτά τα οποία προσευχήκε ο Σολομώντας και είπε, συνέβησαν στον Ισραήλ. Ξηρασία ήρθε. Πείνα ήρθε. Εχμαλωσία ήρθε. Όλα ήρθαν. Ακριβώς όπως τα είπε ο άνθρωπος του Θεού, ακριβώς και έτσι έγινε. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει να ακούνε τη φωνή του Θεού. Γι' αυτό αναρωτιέται ο Ισαΐας ο προφήτης και λέει, ποιος θα ακούσει το κήρυγμά μας? Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα ακούσει την προσευχή αυτή? Και λέει στο 41, και των ξένων ακόμα, ώστις δεν είναι εκ του λαού σου Ισραήλ, αλλά έρχεται από γης μακράς για το όνομά σου, διότι θα ακούσουν το όνομά σου το μεγάλο και το χέρι σου το κρατεό, το βραχείο να σου τον εξεπλωμένο όταν έρθει και προσευχθεί προς τον οίκον τούτο, σύ επάκουσαν εκ του ουρανού, για να γνωρίσουν πάντες οι λαοί το όνομά σου. Αμήν. Την ίδια προσευχή έκανε ο Κύριος, αδελφοί. Θυμάστε τι προσευχήθηκε στη Γεθσημανή? Λέει, δεν προσεύχομαι μόνο για αυτούς, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι θα πιστέψουν δια του λόγου τους. Δηλαδή, όπως προσευχήθηκε ο Κύριος, προσευχήθηκε ο Σολομώντας, ώστε η προσευχή και όλων αυτών οι οποίοι θα άκουγαν για το όνομα του Κυρίου και θα ερχόταν και θα προσευχόταν, ο Θεός θα την απαντούσε. Αμήν. Εδώ είμαστε εμείς τώρα. Σε αυτό το γκρουπ είμαστε όλοι εμείς. Αμήν. Ανήκουμε όλοι εμείς. Και λέει επίσης το 44, όταν ο λαός σου εξέλθει σε πόλεμο εναντίον των εχθρών τους, όπου αποστείλεις αυτούς και προσευχηθούν στον Κύριο προς την πόλη την οποία εξέλεξες και τον οίκο, τον οποίον οκοδόμησα εις το όνομά σου, άκουσε από τον ουρανό την προσευχή τους, τη δέησή τους και κάνε το δίκαιο. Κάνε το δίκαιο. Τι λες, ο Θεός μας έχει δώσει την νίκη και το θρίαβο ενάντια στο διάβολο, αδερφοί. Λέω, Κύριε, σε όποια μάχη και αν στραφούμε, όποιο πόλεμο και αν είναι να κάνουμε, εφόσον είμαστε στραμμένοι σε Σένα, η καρδιά μας ανοιχτή και προσευχόμαστε με όλη μας την καρδιά, θα νικήσουμε. Και αυτό είναι το μυστικό. Δεν έχει να κάνει ούτε με ανθρώπους, ούτε με δυνάμεις, ούτε με γνώσεις, ούτε με αριθμό. Λέει, Κύριε, Εσύ μπορείς να σώζεις, το ίδιο προσευχήθηκε, νομίζω Ασά ήταν, και με λίγους και με πολλούς. Δεν έχεις πρόβλημα να σώζεις. Ούτε με λίγους, ούτε με πολλούς. Και αυτό ο Κύριος θέλει να ξέρουμε. Μπορεί να σώσει αρκεί να, όταν επιστρέψετε το 48 με όλη σας την καρδιά και με όλη σας την ψυχή, στη γη των εχθρόντων, των εχμαλωτισάντων αυτούς, και προσευχηθούν σε σένα προς τη γη αυτών την οποία έδωκασε στους πατέρας αυτών, την πόλη την οποία εξέλεξες και τον οίκον τον οποίο οκοδόμησα εις το όνομά σου, τότε εσύ θα επακούσεις από τον ουρανό και θα κάνεις το δίκαιο και θα συγχωρήσεις το λαό σου και θα συγχωρήσεις τις παραβάσεις τους και θα κάνεις εκτιρμούς. Είναι ο λαός σου και η κληρονομία σου. Ξέρετε ποιος προσευχήθηκε σύμφωνα με αυτή την προσευχή, αδερφή? Ο Δανιήλ. Ο Δανιήλ. Ο Δανιήλ, ο οποίος ήξερε, γιατί ο Θεός απάντησε στην προσευχή του Σολομώντα. Πώς μαρτύρησε ο Κύριος? Με φωτιά. με φωτιά. Κατέβασε τη φωτιά από τον ουρανό πάνω στο θυσιαστήριο. Και αυτό ήταν μια μαρτυρία ότι όλα αυτά τα οποία ζήτησε ο άνθρωπος του Θεού, ο Θεός τα σφράγισε. Τα σφράγισε. Και το θέμα είναι ότι σήμερα ο Θεός έχει απαντήσει με την ίδια φωτιά. Στον κάθε ένα από εμάς. Πώς? Μας βαπτίζει με το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή είναι η φωτιά. Και καθώς κατεβάζει τη φωτιά είναι η σφραγίδα ότι κοίτα, ακούω την προσευχή σου. Κατοικώ μέσα σου, σε κάνω κατοικητήριό μου, οίκο μου. Και καθώς με εξητείς, καθώς ζητάς το πρόσωπό μου, καθώς ταπεινώνεις τον εαυτό σου ενώπιόν μου και αν τυχόν κάνεις κάποια παράβαση, σε ακούω εκεί με εδώ για να σε ελευθερώνω. Και προσεύχεται ο Δανιήλ στο 6ο κεφάλαιο, στο 10ο εδάφιο. Λέει, και ο Δανιήλ καθώς έμαθε ότι υπεγράφει η γραφή, εισήλθε στον οίκον αυτού και έχουν τα στηρίδας του κοιτώνος αυτού ανεωγμένας προς την Ιερουσαλήμ, έπιπτε επί τα γόνατα αυτού τρεις της ημέρας προσευχόμενος και δοξολογών ενώπιον του Θεού καθώς έκανε το πρώτερο. Στρεφόταν στο ναό του Κυρίου και προσευχότανε και ο Θεός, λέτε, τον άκουγε. Το ίδιο έκανε και ο Ιωνάς. Ο Ιωνάς όταν ήταν μέσα στην κοιλιά του κήτους λέει απερίφθην μπροστά από τους οφθαλμούς σου όμως θα επιβλέψω πάλι στο ναό των Άγιών σου. Γιατί το ήξερε αυτό ο Ιωνάς? Γιατί ήξερε ότι όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και ζητήσει τον Κύριο, ο Θεός θα ακούσει και θα αποκαταστήσει. Μπορεί να είσαι μέσα στα βάθη της θάλασσας, μπορεί καμιά φορά να είσαι στο σημείο να σε έχει καταπιεί το κήτος, που βλέπεις τίποτα. Τίποτα. Δεν βλέπεις ούτε φως, βλέπεις μόνο σκοτάδι, δεν έχει πουθενά να πιαστείς. Είναι γύρω μόνο γλίτσα, αμαρτία. Και ξέρεις ότι όταν στραφείς τον Κύριο και τον ζητήσεις με όλη σου την καρδιά, ο Θεός θα κάνει, θα σε βγάλει. Θα σε βγάλει. Γι' αυτό ο Θεός ήρθε και κατοίκησε το όνομά Του μέσα στο Χριστό. Και τώρα όποιος έρχεται προς Αυτόν, δεν θα τον βγάλει έξω. Δεν θα τον βγάλει έξω. Λέει ο Ιωνάς στο δεύτερο κεφάλαιο. Διαβάζω στο έκτο εδάφιο. Λέει κατέβηκα στα έσχατα των ωραίων. Η μοχλή της γης είναι επάνω θέν μου. Διαπαντός. Αλλά ανέβει η ζωή μου από τις φθοράς Κύριε Θεέ μου. Ενώ ή το εκλείπουσα εν εμή η ψυχή μου. Θυμήθηκα τον Κύριο. Και η προσευχή μου εισήλθε προς εσένα εις το ναό των Άγιών σου. Λέει στο 9, αλλά εγώ θέλω θυσιάσει προσέ, μεταφωνείς ενέσεως. Θέλω αποδώσει όσα ευχήθηκα. Και εμείς σήμερα απευθύνουμε την προσευχή μας, αλλά όχι πλέον στον τύπο. Εμείς απευθύνουμε την προσευχή μας στο αντίτυπο που είναι ο Χριστός και είναι το παντοτινό κατοικητήριο του Θεού, ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και όσοι είναι αδερφοί αμαρτωλοί μέσα σε αιχμαλωσία, ο Κύριος θα τους βγάλει. Όταν ζητήσουν, θα τους βγάλει. Θα τους βγάλει. Και πού γίνεται όλη αυτή η προσευχή? Στο λαό του Θεού μέσα. Εκεί που ο Θεός διάλεξε να κατοικήσει το όνομά Του. Αυτή είναι η δόξα της Εκκλησίας. Η δόξα του λαού του Θεού είναι ότι επέλεξε ο Θεός εσένα και μένα να κατοικήσει το όνομά Του. Και όπως το λέει στην Αποκάλυψη που διαβάσαμε στο τελευταίο κεφάλαιο, ότι έχουμε στο μέτωπό μας το όνομά Του. Δηλαδή ο Θεός σε σφραγίζει, σε χαράζει με το όνομά Του. Αυτό σημαίνει ότι είσαι δικός Του. Ανήκει σε Εκείνον. Και ο Θεός τα φυλάει τα δικά Του. Ξέρετε πόσο πολύ τα φυλάει? Αφήνει τα 99 και τρέχει να βρει το ένα. Προσευχόμουν και στον Κύριο και λέω, Κύριε, θέλουμε κανένας μέσα στο λαό σου να μην είναι χαμένη δραχμή. Μάστε την παραβολή με τη χαμένη δραχμή. Μέσα στον οίκο. Αλλά όμως το άτομο αυτό, η μια δραχμή έχει αξία. ξεσήκωσε τα πάντα για να βρει τη δραχμή. Και ο Κύριος θέλει το βράδυ αυτό να σε γεμίσει με τη φωτιά Του, να σε γεμίσει με την παρουσία Του και να μην υπάρχει κανένας ανάμεσά μας που να είναι χαμένη δραχμή. Να μην υπάρχει κανένας ο οποίος να είναι και να μην είναι. Θέλει ο Θεός να είμαστε γεμάτοι με την παρουσία Του, γεμάτοι με τη δόξα Του, γεμάτοι με τη φωτιά Του. Και αυτό πασχίζει το Πνεύμα του Θεού να κάνει. Δεν θέλει να αφήσει κανένα να χαθεί. Λέει, προσευχήθηκε ο Κύριος και λέει, ό,τι μου έδωσες το φύλαξα εκτός από τον ιό της απολίας. Όλα όσα μου έδωσες τα φύλαξα. Όσους ο Κύριος παίρνει μέσα στο λαό Του, όσοι ακούνε το λόγο Του και αγγίζονται, ο Κύριος θέλει να τους σφραγίσει, να τους φυλάξει μέσα στην Εκκλησία. Να τους φυλάξει. Εκεί είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας.
1: Αμήν.
0: Και μέσα στο ναό αυτό του Κυρίου, ο Θεός θέλει κάθε προσευχή να εισακούεται και να απαντάτε.
1: Αμήν.
0: Και να μην υπάρχει απογοήτευση στην προσευχή σου. Ξέρουμε ότι ο Θεός μας θέλει να είμαστε υγιείς αδελφοί. Πόσο πολύ ο Θεός θέλει να είσαι υγιής. Όσο θέλεις εσύ να είναι υγιής αυτοί που είναι γύρω σου. Τα παιδιά σου, ο σύζυγός σου. Παθαίνει κάτι κάποιος και αμέσως τρέχει και μέχρι να βγει η εξέταση τι έχεις, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι γύρω σου τι έχουνε. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει, αχ, βαχ. Έτσι ο Κύριος είναι. Ο Θεός δεν κάνει αχ, βαχ. Αλλά θέλει τον άνθρωπο να είναι υγιής. Και το λέω όλο αυτό γιατί δεν θέλει ο Κύριος καμία προσευχή που γίνεται μέσα στο λαό του Θεού για θεραπεία να πηγαίνει και να μην βρίσκει ανταπόκριση. Και όταν λέμε προσευχή δεν μιλάμε παρακαλετό δέηση, αλλά μιλάμε το να προσευχηθούμε με εξουσία για την υπόσχεση που ο Θεός μας έχει ήδη δώσει. Που λέει ότι με τις πληγές του Κυρίου είμαστε υγιείς. Αμήν. Εκεί που ο Θεός κατοικεί όλα φέρουν τη δικιά τους φραγίδα. Αργότερα, όταν γύρισαν με τον Έζρα και τον Νοεμία να ξαναοικοδομήσουν, ξαναέκτισαν τον ναό, αλλά ο ναός δεν ήταν την ίδια έγκλη. Και λέει στο βιβλίο του Αγκαίου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο τρίτο εδάφιο, γιατί οικοδόμησαν εμέν, αλλά δεν ήταν αυτό που ο Θεός απ' την αρχή είχε δει και λέει, «Τις μεταξύ σας έμεινε», λέει ο Αγκαίος, «ο οποίος είδε τον οίκο τούτο στην πρώτη του δόξα και ο οποίον τώρα εσείς βλέπετε αυτόν, δεν είναι εις τους οφθαλμούς σας ως ουδέν συγκρινόμενος προς εκείνον». Πώς τον έβλεπαν ορισμένοι τον οίκο, τον ναό? Πώς τον έβλεπαν, τι λέει? Ως ουδέν. Έβλεπαν την εκκλησία, εντάξει, σιγά τώρα η εκκλησία. Ως ουδέν. Και λέει στο 7 εδάφιο. «Και θα σύσω πάντα τα έθνη και θα έρθει ο εκλεκτός πάντων των εθνών και θα εμπλήσω τον οίκο τούτο δόξας», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και τους λέει στο 8, «Εμένα είναι το αργύριο, εμένα το χρυσίο». Στο 9, «Η δόξα του έσχατου τούτου οίκου θα είναι μεγαλύτερη από τη δόξα του πρώτου οίκου», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. «Και σε αυτό τον τόπο θα δώσω ειρήνη». Στον τόπο αυτό θα δώσω ειρήνη. Σε αυτό το ναό, αδερφοί, που τον έβλεπαν και στους οφθαλμούς τους ήταν σαν ουδέν, δεν υπήρχε καταρχήν κυβωτός διαθήκης μέσα. Την κυβωτό της διαθήκης την πήρε ο Ιερεμίας, για να μην πέσει στα χέρια των Βαβυλώνιων όπως έπεσαν όλα τα υπόλοιπα, και έρχονται τώρα, χτίζουν ένα ναό στον οποίο δεν είναι μέσα η κυβωτός της διαθήκης. Και ορισμένοι τον έβλεπαν και λένε είναι σαν τίποτα. Αλλά το θέμα δεν είναι τι βλέπει ο άνθρωπος. Καμιά φορά βλέπουμε κι εμείς και λέμε, αυτή είναι η εκκλησία. Που αυτός είναι έτσι, που αυτός είναι αλλιώς, που αυτός κάνει εκείνο, που αυτός κάνει τ' άλλο. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Και είμαστε ειλικρινείς άνθρωποι, Από όσους είμαστε εδώ τώρα, ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι τέλειος και αλάνθαστος να σηκώσει το χέρι? Που σημαίνει ότι μας έχει φέρει ο Θεός μέσα σε ένα οίκο, σε ένα ναό και δουλεύει μέσα μας. Φτιαχνόμαστε ακόμα. Και μπορεί ορισμένοι να το βλέπουν λένε και να είναι σαν δεν, αλλά ο Κύριος τη βλέπει. Ξέρετε τι βλέπει ο Κύριος? Λέει, θα εμπλήσω τον οίκο τούτο δόξης. Και η δόξα του τελευταίου οίκου θα είναι μεγαλύτερη από τη δόξα του πρώτου οίκου. Η δόξα του έσχατου οίκου, και στο εβραϊκό λέει η έσχατη δόξα του οίκου θα είναι μεγαλύτερη από την πρώτη δόξα. Ορισμένοι από αυτούς έβλεπαν τον οίκο εκείνο και σύγκριναν. Και σήμερα, εάν συγκρίνουμε αυτό το οποίο έχουμε εμείς, γιατί να δούμε αυτό που έχουμε εμείς, με αυτό το οποίο είχαν ο πρώτος οίκος. Ποιος είναι ο πρώτος οίκος? Οι Απόστολοι. Οι Απόστολοι, η Αποστολική Εκκλησία της Εφέσου. Και τα βλέπεις και τα διαβάζεις. Εμείς πού είμαστε? Αναφέρομαι σε εμάς, γιατί η πλειονότητα της Εκκλησίας είναι σε αυτό το σημείο παγκόσμιο, αλλά υπάρχουν κομμάτια της Εκκλησίας τα οποία ζουν σε αυτή τη δόξα. Το θέμα όμως είναι ότι ο Κύριος δεν θέλει να δεις το λαό του Θεού σαν ουδέν, αλλά θέλει να δεις ότι εκείνος είναι ο οποίος θα έρθει, η δόξα του οίκου του είναι αυτός, και θα κάνει τη δόξα αυτού του οίκου να είναι μεγαλύτερη από τη δόξα του πρώτου οίκου. Αμήν. Και περιμένει τώρα από εμάς, τώρα, να βάλουμε σε αυτό όλη μας την καρδιά και όλη μας τη δύναμη, ώστε να τελειώσει ο οίκος αυτός που ο Κύριος θέλει να τελειώσει. Σας διάβασα ένα εδάφιο πριν καιρό από τους ψαλμούς και λέει ο Δαβίδ, λέει, όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη Σιών, τότε θέλει φανεί εν τη δόξη αυτού. Αμήν. Τότε. Πολλοί άνθρωποι λέγανε, το 2012 θα έρθει ο Κύριος, το 2014 θα έρθει ο Κύριος, έχουν βάλει ημερομηνίες πολλές. Ποιο είναι, αδερφοί, το κλειδί για να έρθει ο Κύριος? Η νύμφη. Το κλειδί είναι η Εκκλησία, το κλειδί είναι η νύμφη. Για να έρθει ο Κύριος πρέπει να ετοιμάσει τη νύμφη του. Δηλαδή, όλους εμάς. Όλους εμάς. Και αυτό κάνει τώρα. Παίρνει, φέρνει πέτρες, τους μαζεύει από όλο το πρόσωπο της γης, όπως λέει ο Πέτρος, και εμείς ως λήθη ζώντες. Οικοδομούμαστε. Μαζεύει τις πέτρες από όλο το πρόσωπο της γης, από όλο το ρέθινο, και οικοδομεί τον οίκο του. Οικοδομεί την εκκλησία του. Θα φτιάξει όλο το σπίτι του Θεός. Και τότε είναι που ο Θεός θα έρθει να πάρει την εκκλησία. Το θέμα είναι ότι εμείς σαν κομμάτι του οίκου του εδώ πρέπει να δώσουμε όλο μας το είναι, όλη μας τη δύναμη, όλη μας την ενέργεια, ώστε ο Θεός αυτό το οποίο θέλει να κάνει εδώ να το κάνει. Να το κάνει. Αμήν. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το δεύτερο ναό αυτόν δεν υπήρχε αρχικά η νεφέλη της δόξας. Δεν υπήρχαν τα ουρίμ και τα θουμίμ. Και λέει ο Κύριος, κάτι λείπει. Και αυτό που λείπει θα το φέρω. Ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο λείπει, αδερφοί, τελικά? Πείτε μου, τι ήταν αυτό το οποίο έλειπε από την πρώτη εκκλησία της Εφέσου?
2: Η αγάπη.
1: Όταν ο λαός του Θεού γεμίσει με την αγάπη, του Κυρίου την αγάπη, ξέρεις, η αγάπη αυτή θα σε τραβήξει προς τα πάνω για να κάνεις αυτό που ο Θεός θέλει. Η αγάπη, όταν ο άνθρωπος ατονίσει την αγάπη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μπορείς να βοηθήσεις ανθρώπους όταν δεν έχεις αγάπη μέσα σου? Όλα είναι εντάξει. Μπορείς να προσευχηθείς αν δεν έχεις αγάπη μέσα σου? Μπορείς? Όχι. Μπορείς να πας να βρεις ανθρώπους άμα δεν έχεις αγάπη μέσα σου? Μπορείς να ανοίξεις το στόμα σου να ομολογήσεις εάν δεν έχεις αγάπη μέσα σου? Μπορείς να διεκδικήσεις πράγματα για άλλους αν δεν έχεις αγάπη μέσα σου και αν δεν πονάς μέσα σου? Αυτό το κάνει αγάπη. Και αυτό είναι που χρειάζεται η Εκκλησία στις μέρες μας. Λέει, θα αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη σου την καρδιά και αυτόν που είναι δίπλα σου όπως τον εαυτό σου. Και όταν η Εκκλησία το έχει αυτό, αδερφοί, εκεί είναι που ο Θεός μπορεί να δουλέψει. Εκεί δουλεύουν όλα. Εκεί δουλεύουν τα χαρίσματα, εκεί δουλεύουν οι δυνάμεις, εκεί δουλεύει η πίστη. Από τι είναι αυτό το οποίο κουνάει την πίστη ώστε να πάει μπροστά και να κάνει? Λέει, πίστη διαγάπης ενεργουμένη. Δηλαδή, η αγάπη είναι σαν να έχεις ένα όχημα και να πρέπει να κινηθεί, και αν δεν του βάλεις μέσα αγάπη, δεν πάει. Η αγάπη θα σε ξυπνήσει να καταλάβεις ότι εδώ δεν είσαι για τον εαυτό σου μόνο. Για την οικογένειά σου μόνο. Γιατί ο Θεός έφερε, σε κάλεσε για να σε κάνει μια ευλογία σε όλα τα έθνη. Όπου ο Κύριος θέλει να μας χρησιμοποιήσει,
2: Αμήν.
1: Και τώρα, για τα έθνη τα πράγματα έχουν γίνει πιο εύκολα. Πολλές φορές μπορεί να υπηρετήσεις άλλα έθνη εκεί που είσαι. Και να δώσεις το φως. Διαβάζω από το 4 εδάφιο του Αγκαίου, δεύτερο κεφάλαιο. Τους λέει ο Κύριος, πλην ενδυναμού τώρα Ζωροβάβελ, λέγει Κύριος, και ενδυναμού Ιησού Ιε του Ιεσεδέκ ο ιερεύς ωμέγας, και ενδυναμού πας ο λαός του τόπου, λέγει Κύριος, και εργάζεστε, διότι εγώ είμαι με εσάς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Τι τους ενθαρρύνει ο Κύριος να κάνουν? Τι τους λέει? Εργάζεστε. Για να γίνει η δουλειά του Θεού, θέλει ο Θεός να εργαζόμαστε. Δεν έχει σημασία πώς φαίνεται η κατάσταση. Δεν έχει σημασία πώς φαίνονται τα πράγματα. Σας διαβάσω ένα εδάφιο στο Ζαχαρία. Κεφάλαιο 4. Εδάφιο 10. Διότι ποιος καταφρόνησε την ημέρα των μικρών πραγμάτων? Τι θέλει ο Κύριος να κάνουμε την ημέρα των μικρών πραγμάτων? Να μην την καταφρονούμε, αλλά να εργαζόμαστε. Δεν θέλει να καταφρονείς, και συνέχεια τους προτρέπει ο Κύριος να εργάζονται και να μην αποκάνουν. Και η ίδια ακριβώς προτροπή ισχύει και για μας σήμερα. Εάν συγκρίνεις την αποστολική περίοδο με τη δόξα που φανερώθηκε τότε μέσα στην Εκκλησία, και σήμερα μπορεί να φαίνεται στο οφθαλμό μας όσου δεν, όμως ο Κύριος είναι μαζί μας. Έχει τη δόξα Του, την οποία θα αποκαλύψει στο λαό Του στις τελευταίες μέρες. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να δουλεύουμε με επιμέλεια, αδερφοί. Με επιμέλεια. Και η δουλειά, ρωτάω, πόσες μέρες δουλεύουμε τη βδομάδα? Θα έρθει η ώρα που θα βγούμε στη σύνταξη. Εκεί είναι η ανάπαυση. Εκεί είναι η σύνταξη και θα πάρουμε και φάπαξ. Αλλά τώρα είμαστε εδώ για να δουλέψουμε. Και ρωτάω, πόσες μέρες δουλεύουμε? Ο Κύριος πόσες μέρες είπε να δουλεύουν οι άνθρωποι? Μια μέρα ανάπαυση. Βέβαια, το λέω αυτό πνευματικά για να καταλάβουμε ότι αν φυσικά δουλεύουμε έτσι, πνευματικά πόσο πρέπει να δουλέψεις. Και το θέμα είναι ότι ο Θεός το έχει κάνει πολύ καλύτερο σε εμάς, γιατί εμείς εισερχόμαστε στην ανάπαυση και στην ανάπαυση του Θεού μέσα, ξεκουραζόμενοι, δουλεύουμε. Και έτσι η δουλειά που κάνεις για τον Κύριο είναι όμορφη. Και όχι μόνο, σε ξεκουράζει. Σε γεμίζει, σε ανανεώνει, σου δίνει φως, σου δίνει στόχο, σου δίνει όραση και αυξάνει την πίστη σου. Και αυτό όλο γίνεται καθώς δουλεύεις για τον Κύριο. Αμήν. Λέει στο 7, Αγκαίος, Β 7, «Και θέλω σύσει πάντα τα έθνη και θέλει ελθεί ο εκλεκτός πάντο των εθνών και θέλω εμπλήσει τον οίκο τούτο δόξας», λέει ο Κύριος το δυνάμεων. Τι είναι αυτό το οποίο σύει τα έθνη, αδερφοί? Για πείτε μου. Το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο. Όταν είπε ο Κύριος, προφητεύει με τον Αγκαίο, θα σύσω τα έθνη. Δηλαδή θα τα κάνει, θα γίνει σεισμός τα έθνη.
2: Αμήν.
1: Λέει στις πράξεις κεφάλαιο 17, εδάφιο 6. «Μη ευρώντες δε αυτούς, έσυραν τον Ιάσονα και την Άσα αδελφούς επί τους πολιτάρχας», βόντες. Τι βοούσαν όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν αντίθετοι στο Χριστό? Τι βοούσαν? Αυτοί οι οποίοι σύουν την οικουμένη ήρθαν και εδώ. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι σύουν την οικουμένη? Ο λαός του Θεού. Αυτοί οι οποίοι αναστατώνουν την οικουμένη. Και ρωτάω σήμερα, αναστατώνεις? Ας μην πάμε στην οικουμένη ακόμα. Ας πάμε εκεί που είμαστε. Το σπίτι σου. Γιατί στο σπίτι σου μέσα μπορεί να είσαι ανάμεικτος. Δηλαδή να είναι κάποιος ο οποίος που γνωρίζει τον Κύριο και κάποιος ο οποίος ακόμα δεν τον γνωρίζει. Ο Κύριος θέλει να κάνεις? Να αναστατώσεις. Θυμάμαι όταν η μητέρα μου πήγε πρώτη φορά στην εκκλησία. Ξέρετε τι έγινε σπίτι? Το αρκάδι. Όταν μπήκε το μπουρλότο. Ο πατέρας μου άρχισε να τις φωνάζει, που τώρα στα γεράματα θες να γίνεις καλόγρια, ήταν βέβαια 40 χρονών τότε, και δεν θα ξαναπάς, εγώ θα ξαναπάω, δεν θα ξαναπάς, την κυνηγούσε στη σκάλα, ανέβηκε απάνω στα αρεφείς μου το σπίτι, πήγε και κλειδώθηκε μέσα στην πόρτα και ο παπάς μου την κυνηγούσε στη σκάλα. Οι αναστατώσαντες στην οικουμένη.
2: Αμήν.
1: Αναστάτωση.
2: Αμήν.
1: Γιατί? Γιατί μέχρι τότε ο διάβολος ήταν μέσα στο σπίτι, έκανε ό,τι ήθελε, δεν τον ενοχλούσε τίποτα. Είμαστε όλοι παραδομένοι μέσα σε αυτό. Να φύγεις από το σπίτι. Καληνύχτα. Το επόμενο βράδυ έλα στο σπίτι, αλλά μην μιλάς. Για αυτά που πιστεύεις. Μπορεί κάποιος να έχει το λόγο μέσα και να τον κρατάει κρυφό? Να διαβάσω λίγο? Σε λίγο θα διαβάσεις. Κάτσε να σου διαβάσω κάτι να ακούσεις. 1, 2, 3. Τελικά ο Λύκος έγινε αρνάκι. Και τώρα είναι μέσα στην παρουσία του Θεού. Αμήν. Οι αναστατώσαντες στην οικουμένη. Λέει «και θέλει ελθεί ο εκλεκτός πάντα των εθνών». Στο εβραϊκό κείμενο κυριολεκτικά λέει «και θα έλθουν στον εκλεκτό των εθνών από όλα τα έθνη». Θα έρθουν. Και αυτό μας γεμίζει, πρέπει να μας γεμίζει με πίστη, αδερφοί, ότι ο Κύριος θα σώσει. Αυτός είναι ο εκλεκτός και θα φέρει στον εαυτό του όλα τα έθνη. Και ξέρετε ποιος άλλος είναι ο εκλεκτός? Ο λαός του Θεού. Πώς μας ονομάζει? Εκλεκτό λαό. Εκλεκτό λαό. Μέσα από όλα τα έθνη καλεί ο Θεός και βγάζει ένα λαό ο οποίος είναι εκλεκτός και εκεί θα φέρει και θα σώσει. «Και θα εμπλήσω», λέει, «τον οίκο τούτο δόξας». Αυτή η υπόσχεση δεν εκπληρώθηκε τον καιρό εκείνο. Εκπληρώθηκε αργότερα. Και λέει στο 9, «η δόξα του έσχατου οίκου θα είναι μεγαλύτερη από τη δόξα του πρώτου οίκου. Και στον τόπο αυτό θα δώσω ειρήνη». Ειρήνη. Ξέρεις ότι ο Θεός σε φέρνει στο ναό, στο σπίτι της ειρήνης? Αυτό είναι η εκκλησία. Η Ιερουσαλήμ σημαίνει πόλης ειρήνης. Και έκτισε τον ναό ο Σολομώντας, ο οποίος σημαίνει ειρηνικός. Δηλαδή, σε φέρνει ο Κύριος στον οίκο που χτίζει εκείνος, που είναι ο άνθρωπος της ειρήνης, και χτίζει ένα τόπο ο οποίος είναι οίκος ειρήνης. Και έρχεσαι μέσα στον οίκο του και είσαι άνω κάτω και ανοίγεις τα χέρια σου και ψάλλεις και τον λατρεύεις και γεμίζεις με ειρήνη. Το θέμα όμως είναι ότι ο Θεός θέλει αυτή την ειρήνη να την κάνει μέσα σου μόνιμα. Μόνιμη. Και όχι μόνο να είσαι εσύ ειρήνη, αλλά λέει μακάρι ειρηνοποιεί. Τι σημαίνει ειρηνοποιός? Δεν λέει μακάρι ειρηνική, λέει μακάρι ειρηνοποιεί. Δηλαδή η βασιλεία του Θεού αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι ποιούν ειρήνη. Όπου πας, τι θα φέρνεις? Ειρήνη. Θα φέρνεις ησυχία, θα φέρνεις ανάπαυση. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Θα έχουμε πάνω μας τη μεγαλύτερη δόξα. Τη μεγαλύτερη δόξα, γιατί είμαστε οι νύμφοι του Κυρίου. Αυτός είναι ο άρχοντας της ειρήνης που μας γεμίζει με την ειρήνη. Λέει Κολοσσαΐς α20. Δια του Χριστού να συνδιαλλάξει, δηλαδή να αποκαταστήσει, να ενώσει τα πάντα προς τον εαυτό του. Ειρηνοποιήσας δια του αίματος του Σταυρού αυτού, δια αυτού, δια του Χριστού δηλαδή, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Ο Κύριος τι κάνει? Ειρηνοποιεί. Ανάμεσα σε εμάς και στον ουρανό φέρνει αποκατάσταση, συμφιλίωση, ειρήνης. Και τώρα ο ουρανός για σένα δεν είναι κάτι ξένο. Τι είναι ο ουρανός? Το σπίτι μας. Είναι το σπίτι μας. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, και αν η οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, έχουμε αχειροποίητο. Σου δείχνει ότι τους είχε διατάξει τους Ισραηλίτες να γιορτάζουν τη γιορτή της σκηνοπηγίας. Και μέναν σε σκηνές. Γιατί? Για να τους δείξει ότι στη γη αυτή επάνω δεν ήρθαν για να μείνουν μόνιμα. Δεν θα κατασκευάσεις το παλάτι σου και θα μείνεις εκεί και δεν θα κουνήσεις. Σκεφτείτε λίγο τον Απόστολο Παύλο, αδερφοί. Θα μπορούσε να χτίσει ένα σπίτι? Να το κάνει τι? Μόνο μπορούσε να το βάζει στο ενίκιο. Τι να το κάνει? Έτρεχε από το ένα σημείο στο άλλο σημείο, στην άλλη πόλη, στην άλλη πόλη, να κάνει εκκλησίες. Εντάξει, όχι ότι εδώ δεν θέλει να έχουμε σπίτι, αλλά θέλει να σου δείξει ότι κοίτα, δεν είναι αυτό το μόνιμο. Δεν είναι αυτό το αιώνιο έχω ένδοξα να σου δώσω. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο. Στη Β' Χρονικών 7:14. Μιλάει για τον ναό του, που είναι ο λαός του, λέει. Και ο λαός μου, μιλάει ο Κύριος, επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου, ταπεινώσω είναι αυτούς και προσευχηθώσει και εξητήσουν το πρόσωπό μου και επιστρέψουν από τον οδόν αυτών των πονηρών, τότε εγώ θα επακούσω εκ του ουρανού και θα συγχωρήσω την αμαρτία αυτών και θα θεραπεύσω τη γη αυτών. Θέλουμε τη φωτιά, αδερφοί του Κυρίου, μέσα μας. Αυτό το εδάφιο είναι η αρχή της αναζωπήρωσης. Αυτό το εδάφιο είναι η αρχή της αναζωπήρωσης. Ποια είναι τα βήματα? Ταπείνωση, εξήτηση και επιστροφή από τους πονηρούς δρόμους και την αμαρτία. Ταπείνωση, εξήτηση και επιστροφή από τους δρόμους μας και από την αμαρτία. Και λίγο πιο πριν, του λέει ο Κύριος αυτός Σολομώντα, στο 12 εδάφιο, του λέει, εφάνει ο Κύριος του Σολομώντα διανυκτός και είπε προς αυτόν, άκουσα την προσευχή σου και εξέλεξα τον τόπο τούτο στον εαυτό μου για οίκο θυσίας. Το διάλεξε ο Κύριος, τελείωσε. Λέει στο 15, τώρα η οφθαλμή μου θα είναι ανοιχτή και τα αυτιά μου προσεκτικά στην προσευχή που θα γίνεται σε αυτό τον τόπο. Δηλαδή κάθε φορά που γονατίζεις, κάθε φορά, ενώ είσαι μέλος του σώματος της Εκκλησίας, κάθε φορά που γονατίζεις, ο Κύριος τι κάνει, τι λέει? Θα είναι τα μάτια μου ανοιχτά και τα αυτιά μου ανεωγμένα. Σκέψου τον Κύριο δηλαδή, μόλις γονατίσεις και είναι από πάνω σου, με τα αυτιά ανοιχτά και τα μάτια ορθάνοιχτα και περιμένει, σε βλέπει να δει τι θα του πεις, για ποιο λόγο. Για να το απαντήσει. Για να στο απαντήσει. Γιατί εξέλεξε, λέει στο 16, και αγίασε αυτόν τον τόπο για να είναι το όνομά του εκεί. Εξέλεξε την εκκλησία του, τη διάλεξε, έθεσε το όνομά του επάνω μας και όλα αυτά τα αγαθά και τα ευλογημένα, ο Θεός θέλει να τα απαντήσει σε μας, στη ζωή μας. Και είμαστε τώρα, αδερφοί, εμείς είμαστε τώρα στην ώρα του έσχατου οίκου. Στην έσχατη δόξα, να τη δούμε. Τι λέτε, αξίζει τον κόπο? Εάν, αδερφοί, ο Κύριος λέει ότι η δόξα αυτή που δίνει, που έχει για την Εκκλησία των τελευταίων ημερών, θα είναι μεγαλύτερη από τη δόξα της πρώτης Εκκλησίας, καταλαβαίνουμε τι έχουμε να γευτούμε. Και θα είναι μεγαλύτερη γιατί ο κόσμος είναι περισσότερο. Γιατί οι Άγιοι είναι περισσότεροι. Γιατί ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερο. Εάν ο Θεός βρει ένα άνθρωπο, τι μπορεί να κάνει? Και τώρα εάν βρει μία εκκλησία από τόσους ανθρώπους, οι οποίοι θα παραδώσουν τη ζωή τους, πείτε μου τι ο Θεός μπορεί να κάνει. Βρήκε ένα άνθρωπο, τον Ηλία, και τον χρησιμοποίησε να κάνει να ξεσηκώσει όλο τον Ισραήλ και να τους στρέψει πίσω να λατρέψουν τον Κύριο. Και ο Ηλίας δεν είχε αυτό όλο το οποίο έχουμε εμείς. Δεν το είχε. Πάει στα Σάρεπτα της Σιδώνας. Του λέει ο Κύριος, θα πας εκεί και έχω διατάξει μια χείρα να σε τρέφει. Και πάει και βρίσκει τη χείρα, η οποία είχε ένα μικρό παιδί. Και υπακούει η χείρα στο λόγο του προφήτη και τον ταΐζει. Και τι παθαίνει το σπίτι της? Τι έπαθε? Πέθανε το παιδί της. Το παιδί της πέθανε. Και λέει στον προφήτη, ήρθες να φέρεις ενθύμηση της αμαρτίας μου? Και ρωτάω, βλέπουμε μέσα στη γραφή μέχρι την περίοδο του Ηλία να υπάρχει άλλη ανάσταση νεκρού? Η πρώτη ανάσταση νεκρού που αναφέρεται στη γραφή είναι από τον Ηλία. Δεν είχε ξαναδεί ο Ηλίας ανάσταση νεκρού. Δεν είχε ακούσει τίποτα για ανάσταση νεκρών. Και τι έκανε ένας άνθρωπος? Σπλαχνίστηκε τη γυναίκα, ζήτησε τον Κύριο και ο Κύριος ανέστησε το παιδί της. Ένας άνθρωπος. Έκανε άνω κάτω τον Ισραήλ, μάλλον τον έκανε από κάτω, τον έφερε άνω. Τα ανάποδα τα έκανε ίσια ο Ηλίας. Τον χρησιμοποίησε ο Θεός με το λόγο του να κλείσει τον ουρανό, με το λόγο του να ανοίξει τον ουρανό. Έκανε ανάσταση νεκρού. Έσφαξε τους προφήτες του Βάλ πάνω στο Κάρμιλο. Κατέβηκε η φωτιά πάνω στο θυσιαστήριο και είδαν όλη τη δόξα του Θεού. Και τώρα είμαστε εμείς εδώ, ο Ηλίας, όχι ένας, ένα σύνολο από ανθρώπους. Αμήν. Που ο Θεός μπορεί να σε χρησιμοποιήσει, να χρησιμοποιήσει τον κάθε ένα από εμάς όπως χρησιμοποίησε τον Ηλία. Αμήν. Τι περιμένει ο Κύριος? Να διαθέσουμε τους εαυτούς μας. Να διαθέσουμε τους εαυτούς μας. Ας σηκωθούμε. Και θέλω να ανοίξουμε την καρδιά μας αυτή την ώρα και να διαθέσουμε τους εαυτούς μας. Και αυτό που μας καλεί ο Κύριος να κάνουμε δεν είναι μόνο ο λόγος, αλλά θέλει ο λόγος μας να συνεχίσουν οι πράξεις μας πάνω στο λόγο μας. Γιατί ο Κύριος έχει να σώσει, αδερφοί, και θέλει να χρησιμοποιήσει τον κάθε ένα από εμάς να σώσει, θέλει να χρησιμοποιήσει τον κάθε ένα από εμάς για να κάνει αυτό το εξαίσιο δημιούργημα που είναι η Εκκλησία του. Αυτή την οποία βλέπει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη και είναι η πανέμορφη πόλη. Τη βλέπει σαν νύμφη και κοσμημένη. Αμήν. Για τον άνδρα της.
2: Αμήν.
1: Τη βλέπει να είναι η εντέλεια της ωραιότητας. Και θέλω να το σκεφτείς το βράδυ αυτό, γιατί δεν είναι κάτι επιπόλαιο. Αλλά θέλω η απόφαση αυτή να είναι της ζωής μας, το να αποφασίσουμε να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει να οικοδομήσουμε την Εκκλησία Του. Λέει, εγώ διάλεξα τον οίκο αυτό για οίκο θυσίας. Για να γίνει όλο αυτό το έργο του Θεού, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται εύκολα. Απαιτείται θυσία. Και το πρώτο πράγμα που καλούμαστε να θυσιάσουμε είναι ο εαυτός μας, που είναι και το μεγαλύτερο εμπόδιο. Καλούμαστε να θυσιάσουμε τη ζωή μας, να θυσιάσουμε όλα αυτά τα οποία μας κρατάνε, μας δένουν, τα βαρύδια, ώστε στον οίκο αυτό της θυσίας να ανέβει όλο αυτό που θα προσφέρει στον Κύριο σαν θυμία μαευώδες και να ευαρεστηθεί ο Κύριος και να δεχτεί αυτό που του προσφέρεις. Κύριε, την ώρα αυτή είμαστε μπροστά Σου. Σε προσκυνούμε με όλη μας την καρδιά. Σε ευχαριστούμε. Για κάθε Σου λόγο σε ευχαριστούμε. Γιατί Εσύ είσαι ο αυτός χθες, σήμερα και στους αιώνες. Δεν αλλάζεις. Είσαι ο ίδιος όπως τότε, Κύριε. Είσαι Εσύ που μας καλείς να οικοδομήσουμε. Είσαι Εσύ που μας λες ότι θα αυξήσεις τη δόξα Σου μέσα στην Εκκλησία Σου, Κύριε. Και όλο αυτό που μπορεί να φαίνεται όσου δεν είναι, Εσύ θα το κάνεις ένδοξο, Θεέ μου, Άγιο. Και είμαστε εδώ όλοι και μάρτυρες, αλλά είμαστε εδώ όλοι να βάλουμε τη ζωή μας, να βάλουμε τους εαυτούς μας, γιατί θέλουμε να δούμε το λαό Σου, θέλουμε να δούμε την Εκκλησία Σου, γιατί δεν είναι οι πέτρες, δεν είναι τα κτίρια, είναι η κάθε ψυχή που Εσύ θες να τη λαμπρύνεις, Κύριε. Που Εσύ θέλεις να την ελευθερώσεις, Χριστέ μου. Που Εσύ θες να την πληρώσεις με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Που Εσύ θες να τη θεραπεύσεις, Κύριε. Που Εσύ θες να την κάνεις να είναι όμοια με Σένα, Χριστέ μου, Άγιε. Αυτή είναι η Εκκλησία Σου, αυτό είναι το σώμα Σου, Κύριε. Και υπάρχουν άνθρωποι έξω οι οποίοι είναι δέσμοι. Κι όμως Εσύ βλέπεις πολυτιμότητα μέσα τους. Και όπως αξίζουν για Σένα, θέλεις Εσύ να αξίζουν και για μας, Κύριε. Γιατί κάθε ψυχή αξίζει, Κύριε. Εσύ πονάς για κάθε ψυχή που χάνεται, Ιησού μου. Και ζητάω τα ίδια σπλάχνα να βάλεις μέσα μας. Τα ίδια μάτια να δώσεις στους οφθαλμούς μας, Κύριε. Τα ίδια αυτιά να δώσεις εμάς, ώστε να ακούμε τη φωνή Σου, να βλέπουμε τις ανάγκες, να βλέπουμε τα σχέδιά Σου και να τα πράττουμε, Χριστέ μου, να μπαίνουμε να τα πράξουμε, Χριστέ. Γιατί Εσύ έχεις να σώσεις. Μας κάλεσες να είμαστε ένα κλειστό κλαμπ. Εσύ μας κάλεσες να οικοδομήσουμε το οικοδόμημά Σου με ψυχές αιώνιες, Κύριε. Και αυτή την ώρα Εσύ βλέπεις κάθε καρδιά η οποία θέλει. Και θέλουμε να εργαστείς μέσα μας και το θέλει και το ενεργήνει Σου. Εντονόματι Σου το ζητάμε. Εντονόματι Σου το ζητάμε και Σου παραδίδουμε τους εαυτούς μας. Σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Τώρα ζητάμε το χρήσμα στο λόγο σου επάνω, Κύριε. Έχουμε ανάγκη από το πνεύμα σου. Έχουμε ανάγκη από τη δύναμή σου. Από την ανανέωσή σου. Έχουμε ανάγκη, Κύριε, από τη φωτιά του πνεύματος σου εντός μας, Ιησού. Έλα και διέγειρε το λαό σου σήμερα. Διέγειρε την πίστη μας, Κύριε. Την όρασή μας. Όξινε την εσύ, Κύριε, δια του πνεύματός σου. Άνοιξε τους λόγους σου, Κύριε. Πλάτινε τις καρδιές μας, Χριστέ μου. Άνοιξε τα μάτια των καρδιών μας να βλέπουμε όπως εσύ επιθυμείς και ζητάς, Κύριε. Και να ζούμε δια του πνεύματός σου εν δυνάμει, Κύριε. Στο όνομά σου το ζητούμε. Αμήν, Ιησού μας. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Το τελευταίο κήρυγμα που έκανα ήταν από τον Ισαΐα, κεφάλαιο 40, εδάφιο 30. Λέει, και οι νέοι θέλουν ατονίσει και αποκάμει.

των τελευταίων ημερών πιστεύω είναι ιδιαίτερα για μας γραμμένο αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ζούμε, αδελφοί, σε έναν κόσμο ο οποίος έχει υποταχθεί στη φθορά. Συμφωνούμε? Ο λόγος του το λέει. Γιατί είναι υποταγμένο στη φθορά? Γιατί μπήκε η αμαρτία. Και όπου υπάρχει αμαρτία, μπαίνει η φθορά. Μπαίνει η φθορά. Να σας διαβάσω μερικά εδάφια λίγο. Ρωμαίος 8:21 λέει: «Επελπίδει ότι και αυτή η κτήσης θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείες της φθοράς και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού». Ζούμε λοιπόν σε μια κτήση η οποία είναι σε δουλεία προς τη φθορά. Όλα φθήρονται. Έτσι, το λέει ο δεύτερος νόμος θερμοδυναμικής. Τίποτα δεν βλέπουμε να, από μόνο του να γίνεται πιο ωραίο. Βλέπουμε το κάθε τι να χαλάει σιγά σιγά. Ένα ωραίο σπίτι, αν δεν το φροντίσεις, θα πέσει. Φθορά. Ψαλμός 103:4 λέει: «Τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωή σου». Η ζωή μας φθήρεται. Καθώς μεγαλώνουμε, το σώμα μας μεγαλώνει, έρχεται η φθορά και το νιώθουμε. Το νιώθουμε. Αχ, το πόδι μου, αχ, ο γόνας μου, το γόνατό μου, η καρδιά μου, το ένα μου και το άλλο μου. Φθορά. Αλλά τι λέει? «Τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωή σου». Αμήν. Δηλαδή, κάτι κάνει ο Θεός στα παιδιά του, σε αυτούς που τον εμπιστεύονται και τον αγαπούν. Έχει έλεος, έχει χάρη και δια του Ιησού Χριστού μας έχει προμηθεύσει δύναμη θεραπείας. Δύναμη θεραπείας. Όχι ότι ο Θεός δεν μας υποσχέθηκε ότι θα είμαστε πάντα νέοι, πάντα ισχυροί, πάντα δυνατοί, αλλά αν αρρωστήσουμε, έχει έλεος και χάρη για μας. Πόσοι έχουμε γευθεί τη χάρη και το έλεος του Κυρίου? Αμήν. Εγώ πρέπει να σηκώσω και τα πόδια μου μαζί. Αμήν. «Τον στεφανούντα σε με έλεος και εκτιρμούς». Ψαλμός 107:20 λέει: «Αποστέλει τον λόγον αυτού και ιατρεύει αυτούς και ελευθερώνει από τις φθοράς αυτών». Ακόμα και οι παρέες που κάνουμε, ιδιαίτερα τα παιδιά στο σχολείο. Ακούστε τι λέει, Α' Κορινθίους 15:33: «Μη πλανάστε, φθήρουσι τα καλά ήθη, εκακές είναι αναστροφέ». Τι κάνουν τα καλά ήθη? Οι κακές συναστροφές τα φθήρουν. Τα φθήρουν. Δουλεύεις με ανθρώπους οι οποίοι βρίζουν, μαλώνουν. Περνάει μέσα αυτό. Φθήρεσαι. Πώς το έχουμε? Φθήρεσαι. Και ο ίδιος ο άνθρωπος ακόμα φθήρει τον εαυτό του. Με καταχρήσεις. Αλλά τι λέει Α' Κορινθίους 3:17? Γι' αυτό είμαστε υπεύθυνοι, αδελφοί. Είμαστε υπεύθυνοι. Εάν τις φθείρει το ναό του Θεού, ποιος είναι αυτός ο ναός? Το σώμα μας. Γιατί μέσα εδώ κατοικεί ο Ιησούς. Εάν τις φθείρει το ναό του Θεού, τούτον θέλει φθείρει ο Θεός. Διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ώστις είστε εσείς. Ζούμε λοιπόν μέσα στη φθορά. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Όμως, κοιτάξτε ο Θεός τώρα τι έχει δώσει στον αγαπητό λαό του, σε αυτούς που τον πιστεύουν, σε αυτούς που πιστεύουν τους λόγους του, σε αυτούς που έχουν κάνει συνθήκη επί της θυσίας και είναι όντως τέκνα του Θεού, Άγιοι του Κυρίου. Λέει, προσμένονται στον Κύριο. Μιλήσαμε για την προσμονή, θυμάστε. Οι προσμένονται στον Κύριο θέλουν ανανεώσει την δύναμή τους. Γιατί χρειάζεται ανανέωση η δύναμή μας? Είναι σαν την μπαταρία. Μια μπαταρία έχει ρεύμα, αλλά τη χρησιμοποιείς. Κάποια στιγμή τι θα γίνει? Πρέπει να την ξαναβάλεις, να ξαναγεμίσει. Έτσι είναι ο χριστιανός. Θα ανανεώσει τη δύναμή τους, λέει.

0: Και ακούστε τώρα τι λέει. Τρία πράγματα μας λέει. Θα ανεβούν με πτέρυγες ως αετή. Ένα, ύψωση. Το δεύτερο, θέλουσε τρέξει και δεν θέλουσε να αποκάμει. Τρίτο, θέλουσε περιπατήσει και δεν θέλουσε να τονίσει. Και μου έφερε ο Κύριος μπροστά μου να την εικόνα, την όραση αυτή που βλέπουμε στον Εζεκίλ στο πρώτο κεφάλαιο με τα χερουβίμ. Τα χερουβίμ είναι συμβολισμοί του σώματος του Κυρίου στις τελευταίες μέρες. Σύμβολα. Και βλέπουμε ότι έχουν τέσσερα πρόσωπα. Ανθρώπου, αετού, λέοντα και μόσου. Τέσσερα πρόσωπα. Και έχουν τέσσερα φτερά και σκεπάζουν το σώμα τους. Αφού έχουμε τον αετό, άρα τι φτερά είναι αυτά? Τι φτερά είναι? Εάν ήθελε φτερά, από ποιο πουλί θα διάλεγες φτερά? Του αετού. Υπάρχουν αετοί πέρα στις Άνδης, στην Νότια Αμερική, που είναι 2 μέτρα άνοιγμα έχουν και παραπάνω. Τεράστια. Τα φτερά συμβολίζουν πνευματική δύναμη ανύψωσης. Ανύψωσης. Γιατί πρέπει να σηκωθούμε, αδερφοί? Γιατί πρέπει να σηκωθούμε με τα φτερά? Θα ανεβούν με πτέρυγες. Γιατί εδώ κάτω βλέπουμε τη φθορά, βλέπουμε το φρόνημα του κόσμου, βλέπουμε τι κάνει η αμαρτία και η ανομία που πληθύνεται. Το προφήτευσε ο Κύριος. Η ανομία τι θα κάνει? Θα πληθυνθεί, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Εμείς πρέπει να ανεβούμε, αλλά χρειαζόμαστε τα φτερά. Χρειαζόμαστε πνευματική δύναμη ανύψωσης και αυτή τη δίνει το Πνεύμα του Θεού. Τι άλλο λέει? Θέλουσε τρέξει. Θυμάστε, όσοι έχουμε κάνει το Δανείλη, όσοι έχουμε διαβάσει, ότι τα τέσσερα αυτά χερουβίμ, που στην ουσία ήταν ένα χερούβ, αλλά μετά το ανοίγει και μας δείχνει ότι είναι τέσσερα, τι έκαναν? Έτρεχαν με ταχύτητα στραπής. Από πάνω τους ο θρόνος του Κυρίου με κρύσταλλο, όψης φοβερού κρυστάλλου, δείχνει την καθαρότητα, τη βάση του θρόνου. Και καθώς ο Κύριος διάταζε, αυτά έτρεχαν σε ευθείες γραμμές, πάντα, όχι σκολιά. Έτρεχαν. Ή περπατούσαν, τα λέει, πηγαίνε στο, δεν θέλω να πάω τώρα εκεί, απλά σας το λέω σαν αναφορά. Ή ανέβαιναν, ή έτρεχαν, ή περπατούσαν. Αλλά η δύναμή τους που ήτανε, η δύναμή τους ήτανε μέσα τους. Μέσα τους υπήρχε αυτό το πυρ, φωτιά. Γι' αυτό και ονομάζονται σε μια άλλη προφητεία στον Ισαΐα στο 6, ονομάζονται πώς? Σεραφείμ, φλεγόμενοι. Φλεγόμενοι. Η φωτιά που βλέπουμε μέσα στα χερουβίμ είναι το Πνεύμα το Άγιο του, με το οποίο ο Κύριος σε βάπτισε και είναι μέσα σου. Αλλά η φωτιά αυτή χρειάζεται ανανέωση. Γι' αυτό ερχόμαστε εδώ. Γι' αυτό καθόμαστε στα γόνατα, γι' αυτό ανοίγουμε το λόγο και μελετάμε, για να ανανεωθούν οι πνευματικές μας δυνάμεις. Αμήν. Θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Με τη χρήση λιγοστεύει, κουραζόμαστε, αλλά ο Κύριος σου λέει, έλα κοντά μου, εγώ θα σε ανανεώσω. Θα σε ανανεώσω. Βλέπω καμιά φορά άτομα συνομήλικους μου. Έτσι. Και είναι, εντάξει, και εγώ είμαι ηλικιωμένος, αλλά αυτοί είναι πολύ γέροι. Γιατί ο Κύριος μας ανανεώνει, αδελφοί. Αμήν. Και το λέω αυτό ιδιαίτερα για να το έχουν υπόψη οι αδελφές. Είπαμε, το καλύτερο lifting το κάνει ο Κύριος στην προσευχή. Όταν αφήνεις τα βάρη σου, αφήνεις όλη τη μέρημνά σου, τις πιέσεις που νιώθεις στον Κύριο και αφήνεις το φως του να σε πλημμυρίζει. Δεν υπάρχει ωραίτερο πράγμα. Και φαίνεται στο πρόσωπο. Φαίνεται. Όπως είπα πριν, ο Κύριος είναι εκθήσεως πνεύμα ανανέωσης. Πνεύμα ανάστασης και ζωής. Στον Ιωάννη 5:21 λέει ο Κύριος, επειδή καθώς ο Πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός ούστι να στέλνει ζωοποιεί. Γιατί ο Υιός ζωοποιεί και αυτός? Γιατί τη δύναμη της ζωοποίησης που είναι το πλήρωμα του Θεού, την έδωσε ο Θεός στον Υιό. Στον Ιωάννη στο 6:63 λέει, το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί. Θέλει ζωοποίηση, ζήτα τον Κύριο, την παρουσία του, το πνεύμα του, μείνε εκεί και θα έρθει ζωοποίηση και ανανέωση από το πνεύμα του. Αμήν. Πολλές φορές έχονται σκέψεις σκοτεινές. Μας κλείνουν την οδό της ζωής. Δεν βλέπουμε διέξοδο και αυτό μας φέρνει σε πίεση, άγχος, μελαγχολία και ένα σωρό άλλα. Γιατί ίσως δεν βλέπουμε αυτά που επιθυμούμε να γίνονται. Είναι ώρα να πας στον Κύριο. Να έρθει το πνεύμα της ζωοποίησης. Β' Κορινθίους 3:6. Όσοι και έκαμεν ημάς ικανούς να είμαι διάκονοι της Καινής Διαθήκης, ουχή του γράμματος, αλλά του πνεύματος, διότι το γράμμα θα ανατώνει το δε πνεύμα ζωοποιεί. Θέλω να κολλήσει αυτό σήμερα μέσα μας και να ανοίξουμε στον Κύριο. Πόσοι έχουμε ανάγκη από ανανέωση, αδερφοί? Αμήν. Όλοι. Όλοι. Λέει ο Ψαλμοδός στο 138:7. Εάν περιπατήσω εν μέσω στεναχωρίας, θέλεις με ζωοποιήσει. Πόσοι περνάνε από στεναχωρία? Σηκώσει το χέρι. Κύριε, εσύ υποσχέθηκες ότι εάν τα τέκνα σου περνάνε μέσα από στενοχώρια, ότι θα τη ζωοποιήσεις, Κύριε. Και ζητάμε αυτή τη ζωοποίηση να περάσει μέσα στη ζωή όλων των αδελφών, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομά σου, Κύριε. Θέλεις εκτείνει τη χείρα σου κατά της οργής των εχθρών μου και δεξιά σου θέλει με σώσει, λέει. Ρωμαίους 8:11. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του αναστήσαντος τον Ιησούν εκ νεκρών. Ποιος ανάστησε τον Ιησού εκ νεκρών? Ο Πατέρας. Ο αναστήσας των Χριστών εκ νεκρών, ο Πατέρας, θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματά μας δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Βλέπετε, ήδη κατοικεί μέσα μας το πνεύμα της Ανάστασης. Το πνεύμα της απολύτρωσης, με το οποίο σφραγιστήκαμε. Δεν πρέπει αυτά να φεύγουν από τη διάνοιά μας, να τα σβήνει ο εχθρός και να νιώθουμε ότι είμαστε στο σκοτάδι και μόνοι μας. Όχι, αδελφοί μου. Όχι. Ο Θεός προμήθευσε ζωή άφθονη και ευλογία σε κάθε περίσταση. Ώστε και ο Παύλος να λέει «εν μέσω θλίψεως με τα χαράς πολλής». «Εν μέσω θλίψεως με τα χαράς πολλής». Αυτό είναι που κάνει τους δαίμονες νευρικούς. Κάνουν τα πάντα να ρίξουν τον πιστό και αντί να πέσει, χαίρεται. Γιατί ελπίζουμε στον ζωοποιούντα. Αμήν. Ένα-δυο εδάφια ακόμα γι' αυτό. Α' Τιμωθέου 6:13 λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο. Σε παραγγέλω ενώπιον του Θεού, του ζωοποιούντος τα πάντα. Είσαι μέσα στα πάντα. Αμήν. Τίτος 3:5, ουχή εξέργων δικαιοσύνης, Δεν δικαιωθήκαμε από έργα δικαιοσύνης, τα οποία πράξαμε εμείς, αλλά κατά το έδωσε αυτό έσως εν ημάς, διαλουτρού παλιγγενεσίες και ακούστε, και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο? Ανακαινίζει. Τι θα πει ανακαινίζει? Το σπίτι θέλει ανακαίνιση, δηλαδή τι θέλει? Θέλει να φτιάξει τα μερεμέτια, να το βάψεις, να... ό,τι έχει γκρεμίσει να τακτοποιηθεί και να ξαναγίνει καινούριο πάλι. Ανακαίνιση, μόνο που η ανακαίνιση του Αγίου Πνεύματος είναι διαρκής. Δεν είναι στιγμιαία. Ξεκινάει, αμήν, ξεκινάει, αλλά είναι συνεχιζόμενη μέσα στη ζωή μας. Συνέχεια. Η αμαρτία, αδελφοί, είναι, είπαμε, ενέργεια. Και όταν αμαρτάνει κανείς, φέρνει νέκρα μέσα στο πνεύμα μας. Νεκρώνει η αμαρτία. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, φέρνει νέκρα. Ο Δαβίδ που ήταν άνθρωπος του Θεού, προφήτης, αμάρτησε. Αμάρτησε πολύ άσχημα. Διέγειρε το Πνεύμα Θεού εναντίον του. Και αφού τον έλεγξε ο Θεός, μετανόησε, έρχεται και ζητάει αποκατάσταση μπροστά στο Θεό. Πόσοι έχουμε ανάγκη για αποκατάσταση? Αμήν. Δεν θα σε στρέψει πίσω ο Κύριος ποτέ. Δεν θα σε αρνηθεί. Γιατί σε αγαπάει. Είναι Θεός αγαθός. Αγαθοποιός είναι ο Θεός. Αγαπάει τα παιδιά του. Και λέει στον 21ο ψαλμό, στο 10, «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή Θεέ». Γιατί είχε βρωμήσει η καρδιά του. Όχι μόνο η μοιχεία, είναι και ο φόνος που έκανε. Τα ψέματα που είπε. Η υποκρισία. Σκανδάλισε ένα λαό ολόκληρο. Και όμως έχει την πίστη να πάει μπροστά στο Θεό και να ζητήσει, «Χτίσε καρδιά καθαρή μέσα μου, Κύριε». Τι θέλουμε αυτή την καρδιά, αδερφοί? Δεν υπάρχει πιο μεγαλύτερος πλούτος από μια καθαρή καρδιά. Απονήρευτη καρδιά. Χωρίς κακία. Χωρίς φθόνο. Χωρίς σέριδα. Χωρίς ζήλια. Και όλα τα παρεμφερεί. Και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. Κοιτάξτε τι έπαθε ο Δαβίδ. Σκόνταψε, έπεσε και ζητάει τώρα μια καινούρια καρδιά να την χτίσει ο Θεός μέσα του, γιατί είχε χαλάσει η καρδιά του αυτά που έκανε. Και ζητάει πνεύμα ευθές να ανανεωθεί μέσα του από τον Θεό. Λέει, θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Αυτή είναι η δύναμή σου. Μια καθαρή καρδιά. Ένα ευθές πνεύμα. Ευθές. Βλέπεις τον αδελφό σου και βλέπεις μια ευθεία. Πόσοι το χαιρόμαστε αυτό, αδελφοί? Αμήν. Αυτός είναι ο πλούτος που σου δίνει ο Κύριος. Ζήσε τον. Λέει επίσης στην Εφεσίους 4:23, λέει, «Και να ανανεώνεστε εις το πνεύμα του νόου σας». Να ανανεώνεστε στο πνεύμα του νόου σας. Και αυτό είναι κάτι που εμείς πρέπει να το επιδιώξουμε. Εμείς πρέπει να το επιδιώξουμε, από ό,τι διαβάζουμε. Η ανανέωση του πνεύματος του νόου. Τι είναι το πνεύμα του νόου? Το πνεύμα του νου. Είναι ο νους, αλλά είναι και το πνεύμα του νους. Τι είναι αυτό? Είναι η έμπνευση και το κίνητρό μας για όλες τις σκέψεις και τις πράξεις μας. Ξαναλέω, είναι η έμπνευση και το κίνητρό μας για όλες τις σκέψεις και τις πράξεις μας. χρειάζεται ανανέωση το πνεύμα του νους, διότι επηρεάζεται από το πνεύμα και τον τρόπο σκέψης του κόσμου. Είπαμε, φθείρει ο πονηρός. Φθείρει το φρόνημα του κόσμου που είναι το φρόνημα του εχθρού. Γι' αυτό και χρειάζεται να ανανεώνουμε το πνεύμα του νοός. Να επιστρέφουμε δηλαδή στο νου του Χριστού. Είναι ανάγκη να ανανεώνεται η έμπνευση μέσα μας, ώστε όλο και περισσότερο να κινούμαστε στο να ζούμε για τη δόξα του Θεού και όχι για τη δόξα του εαυτού μας. Μεγάλη αρρώστια αυτό. Και ο Θεός να μας απαλλάξει. Με κίνητρο να ζήσουμε τη ζωή μας για τη δόξα του Θεού παρά για τον αυτοεξευτελισμό μας. Ο άνθρωπος που ζει για τον εαυτό του, εγώ, εμένα, σε μένα, για μένα και δεν βλέπει τίποτε άλλο, αυτοεξευτελίζεται. Το βλέπουν όλοι εκτός τον ίδιο. Και είναι λυπηρό. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν μια αναντικατάστατη αξία μέσα τους, για την οποία ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό. Και αυτό κάθε παιδί Θεού το σέβεται. Το σέβεται. Ακούστε τι λέει ο Κύριος με τον Εζεκίλ. Λέει, Εζεκίλ 18:31. Απορρίψατε αφημών από πάνω σας, πάσας τας ανομίας ημών, τας οποίας ηνομίσατε εις εμέ και κάμετε εις αυτούς νέαν καρδίαν και νέον πνεύμα. Θέλουμε την ανανέωση, αδελφοί. Ωραία. Βάλε μια τελεία και πες, Κύριε, μέχρι εδώ, από εδώ και πέρα, θέλω να ανανεωθώ. Θέλω να ανακτήσω δυνάμεις. Σας είχα πει για τον αετό, όταν τα φτερά του παλιώνουν και φθύρονται, δεν μπορεί να πετάξει. Τα νύχια του χαλάνε και το ράμφος του χαλάει. Και δεν μπορεί να πάρει τροφή. Ξέρετε τι κάνει. Μπαίνει σε μια σχισμή ενός βράχου, για να είναι προστατευμένος. Δεν τρώει και χτυπάει το ράμφος του δεξιά και αριστερά στο βράχο και το ξεκολλάει. Φεύγει το ράμφος του. Το ίδιο και τα νύχια του, φεύγουν και τα νύχια και τα φτερά του μαγάνε. Και λες, πάει ο αετός. Αλλά μετά από λίγο βγαίνει καινούριο ράμφος, καινούρια νύχια και καινούρια φτερά. Και ανανεώνει τη δύναμή του, αετός είναι ξανά νέος. Επιτρέπει ο Θεός πολλές φορές να περάσουμε, γι' αυτό σου λέει, έλα στη σχισμή μέσα. Να περάσουμε από δύσκολες καταστάσεις. Πολλό λόγιο. Μέσα από αυτές τις καταστάσεις είναι που ο Κύριος θέλει να ανανεώσουμε τη δύναμή μας. Μη αποκάμεις. Ζήτα τον Κύριο με όλη την καρδιά σου. Είναι κάτι που έχω περάσει επανειλημμένα από αυτό, όχι μία φορά. Επανειλημμένα. Και τελικά έμαθα το μάθημα. Λέω, οκ, Κύριε, θα μπω στη σχισμή. Και κάθε φορά ο Κύριος είναι αξιόπιστος. Κάμετε σε αυτούς νέα καρδία και νέο πνεύμα. Μη μένεις στα παλιά. Μην είσαι κλειδωμένος σε σκοτεινά πράγματα, άχρηστα. Λες, όχι, Κύριε. Ρώτησε τον εαυτό σου μια στιγμή. Κύριε, το πνεύμα του νοός που έχω μέσα μου αυτή τη στιγμή είναι το δικό σου. Ταιριάζει με το δικό σου. Η έμπνευση, το κίνητρο που έχω για ό,τι κάνω, είσαι εσύ. Ή αυτά που σκέφτομαι είναι διάφορα το θέλημά σου. Ο Παύλος σε Εφεσίους το 1:17 λέει, προσεύχομαι, δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, ο πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως σε επίγνωση αυτού, ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή του νοός σας. Αλλά στο κείμενο λέει, πεφωτισμένους τους οφθαλμούς της καρδίας ημών. Να φωτιστούν οι οφθαλμοί της καρδιάς. Έχει καρδιά οφθαλμούς. Τι λέτε, έχει. Βέβαια έχει. Βέβαια έχει. Μόνο που δεν είναι σαν αυτά τα μάτια, είναι διαφορετικά τα μάτια της καρδιάς. Είναι το πώς κοιτάς, πώς αισθάνεσαι όταν κοιτάς και ό,τι κοιτάς. Ώστε μέσα η καρδιά σου να πάλεται για το θέλημα του Κυρίου. Να βλέπεις τους άλλους με τα μάτια του Κυρίου. Με το πνεύμα το δικό του. Πολλές φορές εστιάζουμε στα αρνητικά που βλέπουμε γύρω μας. Μην το κάνεις αυτό. Προσεύχω. Προσεύχω. Και ζήτα ο Κύριος να φωτίσει το πνεύμα του νόου τους οφθαλμούς της καρδιάς για να έρθει ανανέωση. Και έχω δει τον Κύριο να ανανεώνει άτομα. Αμήν. Ρωμαίους 12:2 λέει «Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε». Η πιο ωραία εικόνα της μεταμόρφωσης ποια είναι, αδερφή, στη φύση. Έχουμε μια κάμπια, ένα σκουλίκι, φτιάχνει το κουκούλι του και μετά τι βγαίνει. Πεταλούδα. Μεταμόρφωση. Η χρυσαλίδα μέσα από ένα κουκούλι, ένα σκουλίκι. Έτσι θα μεταμορφωθούμε μια μέρα, αδερφή. Το θνητό θα αντιθεί αθανασία και το φθαρτό αυθαρσία. Θα φορέσουμε την εικόνα του επουρανίου. Αλλά κοιτάξτε τι λέει. Για να γίνει αυτό, λέει, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας. Βρες πού έχεις κολλήσει. Πού έχει κολλήσει το μυαλό σου. Κάποιοι άνθρωποι έχουν κολλήσει στο παρελθόν. Τέρμα, είναι κολλημένοι. Εγώ δεν είμαι. Τότε έγινε αυτό, μου κάναν αυτό, είπαν έτσι. Που οι άλλοι τα έχουν ξεχάσει, έχουν προχωρήσει μπροστά. Το άτομο αυτό είναι κολλημένο. Πρέπει να ξεκολλήσεις, αν έχεις κολλήσει. Να ανανεώσεις το νου, το πνεύμα του νου, στην καρδιά σου. Μη κάθεσαι εκεί. Μη κάθεσαι. Σκέψου ότι τρέχουμε μπροστά. Σαν τον Ηλία. Μπροστά από τους ύπους είμαστε. Πριν έρθουν οι τέσσερις ύποι, οι πρώτοι του Αντίχριστου. Είναι ο Αντίχριστος, πόλεμος, πείνα, θάνατος. Τέσσερις πρώτες φραγίδες. Πριν από εκεί, πρέπει εμείς να τρέξουμε μπροστά. Τι λέει, θα τρέξουν και δεν θα αποκάμουν. Γιατί έτρεξε ο Ηλίας. Γιατί ο Κύριος, λέει, συνέσφιξε την οσφή αυτού. Του δώσε υπερφυσική δύναμη. Το ίδιο ο Κύριος θα κάνει και το κάνει με το σώμα του. Με τους Αγίους του, τώρα. Η μεταμόρφωση ξεκινάει από το νου. Αντί να έχω το δικό μου νου, το δικό μου τρόπο. Αυτό θέλω εγώ, αυτό δεν θα με αλλάξει κανείς εμένα. Εγώ έτσι είμαι. Αυτό είναι το παλιό. Ο Κύριος θέλει να πάρεις το νου του Χριστού. Τον θέλουμε, αδερφοί. Δεν υπάρχει τίποτα ωραίτερο. Δεν υπάρχει τίποτα ωραίτερο. Πιο λαμπρό, πιο όμορφο, πιο ένδοξο. Πιο αγνό, πιο καθαρό από το νου του Χριστού. Αυτός είναι ο θησαυρός μας. Είμαστε εδώ κάτω για να τον αποκτήσουμε. Όλα τα άλλα είναι παραφερνάλια. Υπάρχουν και γίνονται για να γίνει αυτή η εργασία μέσα μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η ανανέωση του νοός, σύμφωνα με το Ρωμαίους 12:2 που διαβάσαμε, σημαίνει να ερμηνεύεις τη ζωή μέσα από τα μάτια του Λόγου του Θεού. Και μέσα από την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Έτσι να βλέπεις τη ζωή. Παρά μέσω των οφθαλμών της εμπειρίας σου, των τραυμάτων που έχεις περάσει, των πληγών που έχεις περάσει ή των προτιμήσεων ή των απόψεων άλλων. Ναι, αλλά ο κόσμος έξω λέει αυτό και εκείνο. Ποσός με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει τι λέει ο Κύριός μου. Σε αυτόν θα δώσω λόγο. Όταν έρθει η ώρα εκείνη που θα σταθούμε στο βήμα, κανένας από τον κόσμο φτάνει εκεί. Κανείς. Εσύ και ο Κύριος. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, Β' Κορινθίους 4:16. Δια τούτο δεν αποκάμνουμε. Να το πούμε όλοι μαζί. Δια τούτο δεν αποκάμνουμε. Αλλά αν ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται κατά κάθε ημέρα. Αμήν. Θα πάρουν δύναμη, θα υψωθούν όσοι περιμένουν τον Κύριο. Κολοσσαείς 3:10, ενδύθητε τον νέο άνθρωπο, τον ανακαινιζόμενο. Δεν λέει τον ανακαινισμένο, λέει τον ανακαινιζόμενο. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει μέρος της ζωής μας πλέον, αν δεν έχει γίνει ήδη. Που ανακαινίζεται συνέχεια. Μην δέχεσαι να είσαι κολλημένος σε καταστάσεις οι οποίες σε τραβάνε κάτω. Έχει ο Θεός αντισταθμιστικές δυνάμεις να σε σηκώσει. Γι' αυτό σου δίνει τα φτερά. Να σε βγάλει μέσα από τις πιο δυσάρεστες καταστάσεις. Μπορεί ο Κύριος. Και να βάλει ύμνο στα χείλη σου. Να βάλει ψαλμό. Λέει στον ψαλμό 103:5, λέει, τον χορτάζοντα εν αγαθείς το γύρα σου. Θα είναι ο Κύριος συνέχεια στη ζωή σου. Μέχρι το βαθύ γύρα σου. Και θα σε χορτάσει με αγαθά. Πούμε αμήν. Πώς εσύ του είναι. Μείνε πιστός, μείνε πιστός, μείνε πιστή. Και λέει μετά, η νεότη σου ανανεούται ως του αετού. Τι διαβάσαμε, αν ο εσωτερικός άνθρωπος φθείρεται και θέλουμε σιγά σιγά το μπαστούνάκι, ο μη γέννητο, αλλά τέλος πάντων μπορεί να το χρειαστούμε. Ο εσωτερικός άνθρωπος ανανεώνεται. Αμήν. Πρόσεξέ το αυτό. Μην το χάσεις. Αυτή είναι η δύναμη που σου δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή είναι το πυρ, το συστροφόμενο μέσα στα χερουβίμ. Ανανεούνται η δύναμη σου ως του αετού. Λέει ο Ιώβ. Όταν ήταν νέος, θυμάται, στο 29 κεφάλαιο 20 εδάφιο, λέει, «Η δόξα μου ανανεούτο εν εμή». Πριν αρρωστήσει. Αλλά πέστε μου, και μετά που αρρώστησε, ο Θεός τον ανανέωσε. Ω, του δώσε ένα σωρό ζωή, καινούργια παιδιά, καινούργια υπάρχοντα, να ανανέωσε. Σε έχω πει μια παροιμία, έμαθε αδερφός ο Ιουλιάν. Είναι στον Κύριο. Από τη Βουλγαρία, τσιγκάνος. Και είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Τι θα κάνουμε τώρα, πώς έχουμε μπλέξει λίγο, τι θα κάνουμε. Λέει, αδερφέ, ο Θεός ποτέ δεν αφήνει το γάιδαρό του φορτωμένο στη λάσπη. Αμήν. Αμήν. Δεν σ' αφήνει. Γιατί είναι πιστός και σ' αγαπάει. Θα σε δοκιμάσει, γιατί δεν θέλει μαμόθρευτα ή μπαμπόθρευτα. Δεν θέλει ιούς του ηλί, οφνί και φινές. μπαμπάδες που να δοξάζουν τους θεούς τους πιο πολύ από τον Κύριο. Γι' αυτό και μας περνάει μέσα από παιδεία. Γιατί μας παραδέχεται ως Υιούς. Ό,τι να ο Κύριος αγαπά, ελέγχεται και παιδεύει και μαστιγώνει τις ζωές που παραδέχεται. Αμήν. Το, δεν το γλιτώνει κανείς την παιδεία. Εάν την γλιτώσεις, δεν είσαι γιος, δεν είσαι κόρη. Η δόξα μου ανανεούτο εν εμή και το τόξο μου εκρατείνετο. Στο κείμενο διάβασα το εβραϊκό, λέει, ανανεωνόταν στο χέρι μου. Το τόξο μου ανανεωνόταν στο χέρι μου. Το τόξο τι συμβολίζει, είπαμε. Προσευχή. Θα σε ανανεώσει στην προσευχή. Θα σου δώσει δύναμη προσευχής. Έντονης προσευχής. Ο Σαμουήλ βοούσε στο Θεό και άκουγε ο Κύριος. Είχαν έρθει οι Φιλιστέοι, βόησε στον Κύριο, έστειλε βροντές, τους κατατρόπωσε. Μας ακούει ο Κύριος και τον ευχαριστούμε. Αν και δεν μας αξίζει, αλλά μας ακούει. Κάτι άλλο που ανανεώνεται συνέχεια είναι το έλεος του Κυρίου. Λέει ο Ιερεμίας στους Τρίνους, 3ο κεφάλαιο, 22 εδάφιο. Έλεος του Κυρίου είναι ότι δεν συνετελέστημεν, επειδή δεν εξέλιπον η κτιρμή αυτού. Ραχαμίμ στα εβραϊκά. Ραχαμίμ. Η κτιρμή, τα σπλάχνα του Θεού. Ανανεώνεται εν τες πρωίες, λέει, το έλεος και η κτιρμή του. Κάθε πρωί σου το ανανεώνει. Είναι σαν την κάρτα του τηλεφώνου που μιλάς και κατεβαίνει και μετά τη βλέπεις γεμάτη πάλι. Αμήν. Ανανεώνεται εν τες πρωίες, λέει. Μεγάλη είναι η πιστότη σου. Προσέξτε, γράφει τους θρήνους ο Ιερεμίας. Θρηνεί την πτώση της Ιερουσαλήμ. Θρηνεί το κάψιμο του ναού, την καταστροφή. Και όμως κοιτάξτε τι λέει μέσα το πνεύμα του για τον Κύριο. Πιο κάτω λέει Θρήνους 5:21. Επίστρεψον ημάς Κύριε προσέ και θέλουμε να επιστραφεί. Ανανέωσον τα σημέρας ημών ως το πρώτερον. Πόσοι αναπολούν έτσι ένδοξες μέρες που πέρασαν. Ω, θυμάμαι τότε που έγινε αυτό και ο Κύριος τις έκανε έτσι. Πόσοι έχουμε τέτοιες ομολογίες. Ωραία. Ο Κύριος θα τις ανανεώσει και θα μας δώσει πολύ μεγαλύτερες και πολύ πιο ένδοξες. Αυτό θα πει να ανανεώνουμε τη δύναμή μας. Ισαΐες 40:29. Δίδει ισχύν εις τους ηττωνημένους. Αχ, δεν μπορώ, κουράστηκα. Δεν μπορώ άλλο, δεν φαίνεται. Τα πράγματα είναι δύσκολα και αυτά. Θα σου δώσει ισχύ ο Κύριος. Και αυξάνει την δύναμη στους αδυνάτους. Είναι για μας αδελφοί. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Και οι νέοι θέλουσιν να τονίσει και αποκάμει. Και οι εκλεκτοί νέοι θέλουσιν αδυνατήσει παντάπαση. Όποιος δεν έχει αυτή την κοινωνία με τον Κύριο, να δράξει τις υποσχέσεις του και να τις εξητήσει, να τις απαιτήσει με πίστη, θα ατονίσει. Θα ατονίσει. Ισαΐες 41:10 λέει, μη φοβού. Μ' αρέσει αυτό. Μη φοβού. Όταν ο Κύριος έλεγε, μη φοβήστε. Μη φοβήστε. Γιατί, ο φόβος είναι πόρτα. Προσέξτε. Εάν δεις κάτι και στο σώμα σου και αυτά, τι έχω, μη φοβάσαι. Ο φόβος ανοίγει πράγματα. Και μπορεί ο εχθρός να κάνει ζημιά. Κύριε, εσύ με σκεπάζεις, ό,τι και να είναι, στα χέρια σου είναι. Αγέροχος. Είσαι γιος του Θεού, κόρη του Θεού. Διότι εγώ είμαι μετά σου, γι' αυτό μη φοβάσαι. Μη τρόμαζε. Διότι εγώ είμαι ο Θεός σου. Σε ενίσχυσα. Μάλιστα σε βοήθησα. Μάλιστα σε υπερασπίστην δια της δεξιάς της δικαιοσύνης μου. Αυτός είναι ο Θεός μας. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, σαν άνθρωποι οι οποίοι προσμένουμε τον Κύριο? Πρέπει να ανακτήσουμε νέες δυνάμεις. Ακούστε ο Παύλος τι έκανε, Φιλιππισίους 3:13. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβω το βραβείο αυτό. Αλλά ένα πράττω. Τα μένω πίσω. Πιο δυνατά. Άλλη μια. Δεν λέει να τα θυμάμαι σαν την καμήλα, σαν ελέφαντα. Άστο. Σε ενοχλεί, άστο στα πόδια του Κυρίου. Έχεις δουλειά. Ο Κύριος δεν σε κάλεσε να είσαι γεμάτος πικρία και θάνατο μέσα σου. Σε κάλεσε να είσαι γεμάτος ζωή και να φέρεις ζωή. Ναι, δημιουργούνται καταστάσεις γύρω μας. Δεν τις θέλουμε. Τα αφήνουμε. Γιατί? Θα δεις τον Κύριο σε λίγο. Ετοιμάσου. Τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Άφησε την πίστη σου να τρέξει, να απλωθεί. Πες, Κύριε, άνοιξε την όρασή μου. Δώσ' μου όραση να βλέπω μπροστά, όχι φαντασίες, του πνεύματος πράγματα. Σας έχω πει πολλές φορές, προσευχόμουν στη Σαλόνι μου πριν χρόνια και βλέπω το πάτωμα έγινε Αφρική. Και ήταν χώμα κόκκινο. Δεν ήξερα ότι η Αφρική ήταν όλη κόκκινο χώμα. Όταν πήγα το είδα. Και όταν λερωνόταν τα ρούχα σου, δεν έβγαινε αυτό με τίποτα. Έχω χάσει ένα κουτούμι έτσι, τελείωσε, πάει. Όλοι όταν το ξάζουν εκεί πέρα, χορεύουν κάτω χώμα, σκόνη, ζέστη, υδρότας. Πάω και κάθομαι πίσω στην καρέκλα με υδρωμένος, το κουστούμι κόκκινο. Δεν βγαίνει με τίποτα. Και βλέπω σε όραση να χορεύω και να πηδάω από το ένα κράτος στο άλλο. Ήταν χάρτης και βλέπω τα σύνορα στο κέντρο της Αφρικής. Και εκεί με έστειλε ο Κύριος. Εκεί με έστειλε. Είδα όραση της θύρες της Ανατολής, σας το έχω πει. Πριν γίνουν ακόμα. Είδα τη Γεωργία. Που δεν έχω πάει ποτέ μου, ούτε είδα φωτογραφίες, τίποτα. Και είδα τη Τυφλίδα, σε όραση. Και ήξερα, είδα τα σπίτια και ήξερα ένα βουνό και ήξερα ότι από μέσα έχει ποτάμι. Όταν φτάναμε με τον αδερφό το Ζάλι από το αεροδρόμιο και μπήκαμε στην Τυφλίδα, είδα τα σπίτια. Ζούσα το όνειρο που είχα δει. Και λέω, αδερφέ, πίσω από τα σπίτια αυτά δεν υπάρχει ένα ποτάμι? Ναι, μου λέει. Ζήτα, θα σου δώσει ο Κύριος. Πώς πιστεύετε ότι ο Κύριος σας έχει προγραμματίσει για να κάνετε έργα για Αυτόν? Ωραία. Τι έργα? Πού? Πολλοί νομίζουν ότι το έργο είναι να ανεβούμε εδώ στον Άβαλο να κηρύξουμε. Αμήν. Αμήν. Αλλά πώς θα κηρύξουμε, πέστε μου. Γιατί η Εκκλησία πρέπει να τρέφεται σταθερά. Δεν μπορεί να γίνεται ένα μαγκανοπήγαδο, να βγαίνει κάποιος, να λέει ένα εδάφιο, αμήν, θέλουμε τις προτροπές, θέλουμε τις ομολογίες, πρέπει να υπάρχουν. Αλλά χρειάζεται στερεή τροφή να μεγαλώνει η Εκκλησία του Θεού. Και αν κάποιος αδερφός είναι χρησμένος και να το κάνει αυτό, δόξα τον Κύριο. Τι ωραίο πράγμα. Αλλά ο Κύριος τι θέλει από σένα? Τι θέλει? Ποιος θα σου δώσει διακονία? Ποιος θα σου δείξει? Μπορεί να δείξει σε μένα, τον αδερφό τον Γιάννη, σε κάποιον άλλο εργάτη, να δείξει. Αλλά ποιος πρέπει να έχει πρώτος τη μαρτυρία, λέτε? Εσύ. Έτσι δουλεύει ο Κύριος. Εσύ. Ο Κύριος μίλησε πρώτα στον Παύλο. Μετά στον Ανανία. Και μετά πρεσβυτέρου στην Αντιόχεια. Θα σου δώσει οδηγία ο Κύριος. Αλλά πρέπει να είναι η καρδιά σου στραμμένη εκεί. Όχι το τι θες εσύ. Κύριε, εσύ τι θέλεις. Δούλος σου είμαι, δούλη σου. Στέκομαι μπροστά σου, δείξε μου τι θες να κάνω. Και θα το κάνω για σένα. Και θέλω να το πιστοποιήσεις αυτό. Και πιστεύσου τον και θα σου δώσει ο Κύριος πράγματα. Έχει δουλειά για τον κάθε ένα από εμάς. Στα έμπροστα επεκτηνόμενος. Δεν σταμάταγε ο Παύλος. Τρέχω προς το σκοπό. Δια το βραβείο της Άνω Κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Ποιος είναι ο σκοπός σου? Πρόσεξε τι σκοπούς βάζεις. Γιατί ο σκοπός σου είναι για το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Τι είναι αυτό? Η αρπαγή. Όταν συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Γι' αυτό τρέχουμε. Θα δούμε τον Κύριο. Θα το συναντήσουμε. Ένα τελευταίο που χρειάζεται ανανέωση. Που μπορεί να είναι το πρώτο αυτό. Διαβάζω Α Βασιλεών 18:30 είναι όταν ο Ηλίας ήταν πάνω στο όρος Κάρμιλο, είχε προκαλέσει όλους τους προφήτες του Βάαλ, φτιάξανε αυτό το θυσιαστήριό τους, βάλανε πάνω το μόσχο, αλλά όχι φωτιά. Και φωνάζανε, κράζανε, κοβόντουσαν στο Βάαλ, τίποτα, καμιά φωτιά. Πού ήταν ο Θεός του Πυρός, προσέξτε. Ο Θεός του Πυρός ήτανε. Στόχος του Ηλία ήταν να επαναφέρει τον Ισραήλ στη λατρεία του Γιάχουε, του Κυρίου. Τότε είπε ο Ηλίας προς πάντα των λαών, πλησιάσατε προς εμέ. Και πάσο ο λαός πλησίαζε προς αυτόν. Ακούστε πώς ξεκινάει η πνευματική εργασία μέσα μας. Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου. Το και κρυμνισμένο, τον κρεμισμένο. Ο διάβολος έχει στόχο να γκρεμίζει το θυσιαστήριο του κάθε παιδιού του Θεού. Τι είναι το θυσιαστήριο? Το δικό μας θυσιαστήριο. Στο θυσιαστήριο τι γίνεται? Πεθαίνουν πράγματα, καίγονται πράγματα, θυσιάζονται πράγματα. Και λέει στην προς Εβραίους, λέει το 13:10, έχουμε θυσιαστήριο. Μιλάει για την Καινή Διαθήκη. Έχουμε θυσιαστήριο. Από το οποίο δεν έχουν αξία να φάνε οι λατρεύοντες στη σκηνή. Μιλάει για τότε που ήταν ακόμα ο ναός και το ιερατείο και όλα αυτά, γιατί ο Κύριος τα είχε πια καταργήσει όλα εκείνα. Διότι των ζώων των οποίων το αίμα εισφέρεται εις τα Άγια δια του αρχιερέως περί αμαρτίας, τούτα τα σώματα κατακαίονται έξω του στρατοπέδου. Όθεν και ο Ιησούς δια να αγιάσει το λαόν δια του ιδίου αυτού αίματος, έξω της πύλης έπαθεν. Και ακούστε τώρα τι λέει. Ας εξερχόμεθα λοιπόν προς αυτόν έξω του στρατοπέδου. Τι μας θυμίζει αυτό από τα λόγια του Κυρίου? Όταν σε καλεί ο Κύριος, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ποιο είναι το πρώτο πράγμα? Να αρνηθεί τον εαυτό του, να αρνεί τον κόσμο, να πάρει το σταυρό στον νόμο. Ό,τι είναι αυτό, διωγμός, απόρριψη, χάσιμο πραγμάτων, προσώπων, σταυρός. Και να με ακολουθήσει. Αυτό είναι το θυσιαστήριο. Το να είσαι πρόθυμος να βάζεις τη ζωή σου πάνω στο θυσιαστήριο και να δεις, Κύριε, η ζωή μου ανήκει σε σένα. Δικό σου είμαι, παραδίνομαι. Εκεί να παραδώσεις τις επιθυμίες σου. Που δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Να παραδώσεις τα θέλω σου. Εγωισμούς, υπερηφάνειες, τη σάρκα σου. Πρέπει να καεί αυτό. Αλλά χρειάζεται να υπάρχει το θυσιαστήριο εκεί. Εάν είναι γκρεμισμένο και χαρασμένο, δεν μπορεί να δουλέψει. Και αν θυμάστε, η πιο υποτυπώδης κατασκευή θυσιαστηρίου στην Παλαιά Διαθήκη ήταν να πάρεις 12 ακατέργαστες πέτρες και να τις στιβάξεις και πάνω εκεί να βάλεις τα ξύλα και το σφαχτό. Αυτό ήταν το θυσιαστήριο. Το 12 συμβολίζει τη Βασιλεία του Θεού, την πληρότητα της Βασιλείας, όλη την Εκκλησία. Γιατί ακατέργαστη λήθη, γιατί ενώ ήμασταν ξένοι για τις παραβάσεις και τις αμαρτίες μας, ο Χριστός θυσιάστηκε για μας. Και ερχόμαστε ακατέργαστοι για να μας σκεπάσει ο Κύριος και να τον αφήσουμε να δουλέψει, να εργαστεί, να φτιάξει το έργο του, το πολύτιμο, μέσα μας. Πώς είναι το θυσιαστήριό σου? Πολλοί το έχουν ξεχάσει. Α, εγώ μια χαρά, ναι. Πότε τελευταία έχεις πάει στο θυσιαστήριο? Να παραδώσεις. Στο θυσιαστήριο επίσης είναι που προσφέρουμε θυσίες ενέσεως. Ψάλαμε. Αμήν. Τι άλλο κάνουμε? Τις προσφορές μας. Ως μία ευωδία στον Κύριο. Πώς είναι το θυσιαστήριό σου? Ο Κύριος θέλει να το ανανεώσεις. Θέλει να το ξαναφτιάξεις. Γιατί τα μυαλά μας παίρνουν εύκολα αέρα, αδελφοί. Ο διάβολος δεν παίζει, η υπερηφάνεια δεν παίζει, ο εγωισμός δεν παίζει. Είναι δυνάμεις που στρατεύονται ενάντια στην ψυχή μας και ο Κύριος μας καλεί εκεί. Θέλεις λοιπόν ανανέωση? Ξεκίνα από το θυσιαστήριο. Ξεκίνα από το θυσιαστήριο. Φέρε πάλι τον εαυτό σου εκεί. Υπόταξε οτιδήποτε είναι το οποίο επιθυμείς και ζητάς που ξέρεις ότι έχει γίνει είδωλο μέσα σου. Πάρ' το και βάλ' το εκεί. Και άστο να καεί. Πολλές φορές ο Θεός περιμένει να του παραδώσουμε πράγματα για να μας δώσει αυτά που πρέπει να μας δώσει. Κρατάμε τόσο σφιχτά πράγματα που δεν είναι στο θέλημα του Θεού, ενώ αν τα αφήσουμε, θα σου πει και ωραία, τώρα πάρε παιδί μου. Ο Αβραάμ θυσίασε τον Ισαάκ. Τον είχε θυσιάσει πρώτα εδώ, μέσα. Και πήρε και αποκάλυψη ότι ο Θεός θα τον ανάστενε από τους νεκρούς. Γι' αυτό ο Χριστός είπε, ο Αβραάμ είδε την ημέρα την εμήν και χάρη. Κατάλαβε γιατί ο Θεός τον έβαζε μέσα από αυτήν την δοκιμασία. Γιατί έπαιρνε μέρος στην καρδιά του πατέρα, ο οποίος είδε τον Υιό του πάνω στο σταυρό. Μόνο που έκανε έκβαση και τον... Και τον έδωσε πίσω παραβολικός. Παραβολικός. Και νίκησε ο Αβραάμ. Γι' αυτό και ονομάστηκε πατέρας πίστης. Μην κρατάς πράγματα τα οποία ξέρεις ότι είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού. Άστα. Άφησε τα πίσω. Πήγαινε στο θυσιαστήριο, ξαναβάλε τον εαυτό σου εκεί για να πάρεις καινούργιες δυνάμεις. Το πνεύμα του νόος. Η οφθαλμή της καρδιάς σου. Ανανεωθείς. Τα κίνητρά σου μέσα. Οι εμπνεύσεις που έχεις θα αλλάξουν. Θα γίνουν πιο βαθιές, πιο ειλικρινείς πιο άγιες, πιο προσοδοφόρες τα πράγματα του Θεού. Άσκοτε μου παρακαλώ. Όπως σας έχω πει, κάθε κήρυγμα το κάνω πρώτα για μένα. Ναι, Κύριε. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, στεκόμαστε μπροστά Σου, Κύριε, σαν αχροί δούλοι Σου. Λαός που έχουμε ανάγκη από τη χάρη και το έλεος Σου κάθε μέρα. Γιατί εις πολλά πτωμεν άπαντες, λέει ο λόγος Σου. Και έχουμε ανάγκη, Κύριε, από την ανανέωση της δύναμής μας. Οδήγησε μας Εσύ. Είσαι ο καλός ποιμένας μας, ο οδηγός μας, ο Κύριος της ζωής μας. Οδήγησε μας, Κύριε, να αφήσουμε πίσω ό,τι άχρηστο, ό,τι ακάθαρτο, οτιδήποτε κοσμικό, Κύριε, που είναι φορτωμένο με το φρόνημα του εχθρού, και να κοιτάξουμε σε Σένα τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας, Κύριε. Θέλουμε να μας ανεβάσεις με τα φτερά, Κύριε. Να ανεβούμε. Είναι ώρα να ανεβεί ο λαός σε άλλα επίπεδα. Είναι ώρα, Κύριε, να τρέξουμε. Είναι ώρα να περπατήσουμε, Κύριε, την οδό Σου. Με δύναμη και δόξα. Είναι ώρα εφροσύνης στην παρουσία Σου, Κύριε. Έλα και έφρανε το λαό Σου, έφρανε την εκκλησία Σου. Βάλε τέλος σε ταλαιπωρίες του εχθρού, Κύριε Θεέ μου. Είμαστε εδώ για Σένα, Κύριε. Έλα και ανανέωσέ μας. Ανανέωσε το λαό Σου, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Δεχόμαστε και λαμβάνουμε το πνεύμα αυτό της ανανέωσης, Κύριε. Για να συνεχίσουμε τον καλό αγώνα μέχρι να δούμε το πρόσωπό Σου, Κύριε. Και Σου δίνουμε ταπεινά όλη τη δόξα, Βασιλιά μου. Σε ευχαριστούμε, Ιησού, σε ευχαριστούμε. Αμήν, Κύριε, αμήν, αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

πόσα πράγματα θα μπορούσαμε να έχουμε στερηθεί και όμως ο Κύριος μας τα χαρίζει πλούσια. Για να μάθουμε να μην γονγίζουμε για το κάθε τι που είναι ασήμαντο σε σχέση με τα υπόλοιπα. Αμήν. Απόψε θα δούμε κάποια εδάφια από την πρώτη Ιωάννου και θα μιλήσουμε για τα πλαστά και για τα αληθινά. Ξέρετε που κυκλοφορούν κάποτε πλαστά χαρτονομίσματα. Γιατί κυκλοφορεί το πλαστό? Γιατί μοιάζει πολύ με το γνήσιο. Και ο άλλος συχίζεται και το παίρνει και την παθαίνει βέβαια. Τον πρώτον αιώνα, στην πρώτη εκκλησία, στην οποία γράφει ο Ιάννης, υπήρχαν και οι κυβδίλοι. Δηλαδή υπήρχαν οι πλαστοί δάσκαλοι και οι πλαστοί χριστιανοί. Από τότε άρχισε η πλάνη και μέσα στους αιώνες πάντα μπαίνει, βγαίνει, δυναμώνει. Άνθρωποι δηλαδή που είχαν όλα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, ότι ανήκουν στο σώμα του Χριστού, και εγώ είμαι έτσι σαν εσάς, οι οποίοι μετά από μια πιο προσεκτική εξέταση θα αποδεικνύονταν ότι ήταν ψευδείς. Και η επιστολή του Ιωάννη προς αυτούς τους νέους χριστιανούς γράφεται για να τους προειδοποιήσει. Μιλάει ενάντια για εκείνους που θα προσπαθούσαν να τους εξαπατήσουν με ψευδοδιδασκαλίες. Γιατί ήταν η Εκκλησία νέα, οι πιστοί μπήκαν μέσα, ήξεραν τον νόμο, τους προφήτες, όσα ήξεραν, την διδασκαλία του Κυρίου. Δεν ήταν θεολόγοι για να μπορούν να κρίνουν κάθε διδασκαλία πώς θα αντιδράσουν. Και μιλάει ενάντια σε εκείνους που σκόπιμα θα τους οδηγήσουν σε παραστρατήματα. Και τώρα, όπως και τότε, υπάρχουν εκείνοι που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ρόλου τους. Λένε τις σωστές λέξεις, έχουν όλα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά που κανονικά θα τέριαζαν σε έναν καθώς πρέπει χριστιανό, αλλά είναι ψεύτικα. Ας δούμε κάποια πράγματα που γράφει ο Ιωάννης, 1 Ιωάννου 2,18. Πράγματα που ισχύουν εξίσου και σήμερα, όπως ήταν πριν από περίπου 2 χιλιετίες. Το διαβάσω από το κείμενο. «Παιδεία, εσχάτη ώρα έστιν, και καθώς ακούσατε ότι Αντίχριστος έρχεται, και νυν Αντίχριστη πολύ γεγόνασιν, όθεν γινώσκομεν ότι εσχάτη ώρα έστιν. Εξ ημών εξήλθαν, αλλά ουκ ήσαν εξ ημών. Ιγάρ εξ ημών ήσαν, με μην νίκησαν, αν με θυμών. Αλλά είναι αφανερωθώσιν ότι ουκ ήσιν πάντες εξ ημών. Από μας ευγήκαν, λέει, αλλά δεν ήταν από μας, γιατί αν ήταν από μας θα είχαν μείνει μαζί μας. Αλλά εξήλθαν για να φανερωθεί ότι δεν ήταν από μας». Είσαι σε έναν γκρουπιστό, μια εκκλησία, όλοι μαζί, αλληλούια, όλα καλά, και βλέπεις κάποια άτομα τα οποία φεύγουν. Γιατί δεν ήταν από μας. Μα ήταν σαν εμάς. Αλλά λέει, δεν ήταν από μας και η απόδειξη ήταν ότι έφυγαν. Το πρώτο πράγμα δηλαδή που μας λέει ο Κύριος μέσω του υπηρέτη του του Ιωάννη είναι ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτό το πνεύμα του Αντίχριστου. Ξέρετε, έχουμε ξαναπεί ότι η λέξη Αντίχριστος έχει διπλή σημασία. Είναι ενάντια στο Χριστό, αντίθετα του Χριστού, αλλά είναι και στο τέλος, όταν θα έρθει ο Μεσσίας που περιμένουν, γιατί δεν δέχθηκαν τον Κύριο, θα είναι αντί του Χριστού, στη θέση του δηλαδή. Αλλά πρέπει να γνωρίζεις τον εχθρό σου, να γνωρίζεις τις τακτικές του και τη στρατηγική του. Γιατί μπορεί να πει κάποιος, γιατί να ασχολούμαστε τώρα με το πνεύμα του Αντίχριστου? Εμείς είμαστε πιστοί, αγαπούμε τον Κύριο. Το πρώτο πράγμα που τους λέει ο Ιωάννης είναι ότι αυτό που είχαν ακούσει ότι θα συνέβαινε, στην πραγματικότητα ήδη είχε αρχίσει να συμβαίνει, είχε ήδη συμβεί. Και θέλει να έχουν επίγνωση της πνευματικής εξαπάτησης. Γιατί είναι φορές που μπαίνουμε στα βαθιά στα πνευματικά και εκεί είναι ο κίνδυνος να γλιστρήσεις και να πάρεις άλλους δρόμους που φαίνονται στον απλό μέσο πιστό σωστοί. Και είναι προφανές από τον τόνο της επιστολής ότι ο Ιωάννης γράφει σε μια εκκλησία που πολιορκήθηκε, που μπήκαν μέσα άνθρωποι που προσπάθησαν να διδάξουν ένα μήνυμα σαν αυτό που δίδαξε ο Ιησούς, γι' αυτό λέμε αντί του Χριστού, αλλά διαφορετικό από αυτό που δίδαξε ο Κύριος. Γι' αυτό είπα, έχεις το χαρτονόμισμα το πραγματικό και έχεις και το κάλπικο. Τα βάζεις έτσι, προς τιμής φαίνονται τα ίδια. Ήδη διδασκαλία, τα ίδια τα λόγια του Χριστού, αλλά όταν εμβαθύνεις μέσα και δεις, ένα λεπτό εδώ, δεν έχει τη γραμμή ασφαλείας, δεν έχει το χαρακτηριστικό

0: όταν το τρίβεις το χαρτί. Εκεί βλέπεις δηλαδή μέσα πόσο ο εχθρός παρισφρεί και σου δίνει τις αλήθειες με τα ψέματά του. Και η ιστορία της Εκκλησίας μας λέει ότι η γνωστική ήταν μια μεγάλη απειλή για το χριστιανισμό στα πρώτα του χρόνια. Τι έλεγαν οι γνωστικοί? Ότι ο Ιησούς ήρθε αλλά δεν ήταν άνθρωπος σαν εμάς με σώμα και σάρκα και κόκαλα. Ήταν ένα πνεύμα. Αυτό που έβλεπαν μπροστά τους ήταν μια ψευδαίσθηση. Γιατί λέγανε ότι δεν μπορεί μέσα στην ύλη να κατοικήσει κάτι άγιο και να μην μολυθεί, να μην αμαρτήσει. Και αφού ο Χριστός ήταν αναμάρτητος, δεν ήταν άνθρωπος. Τώρα προσέξτε, το πνεύμα του Αντίχριστου. Γιατί θα πει κάποιος, ακούγεται καλό. Ήρθε από τον ουρανό, σαν ένας άγγελος, σαν ένα φάντασμα, περπάτησε ανάμεσά μας, μας έδωσε τα λόγια και έφυγε. Μα βλέπετε, εκεί είναι τώρα που αρχίζουμε και μπαίνουμε και χαλάει όλο το Ευαγγέλιο, όλη η θυσία. Αδάμ έπεσε, Αδάμ έπρεπε, ο έσχατος Αδάμ, να πληρώσει τα λύτρα. Και αν ήταν έτσι, να έρθει ο ίδιος ο Θεός. Δεν γινότανε. Και ήταν αυτό τώρα που ονομάζεται ο δοκιτισμός. Η ανθρώπινη μορφή του ήταν απλά μια ψευδαίσθηση. Αλλά αυτοί οι γνωστικοί, για να ανέβουν τη σκάλα την πνευματική, γι' αυτό ονομάζονται γνωστικοί, ήταν με τη γνώση. Η γνώση. Ότι ο άνθρωπος είναι μέσα στην αμαρτία, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, αλλά μια μικρή σπίθα από το Θεό είναι εκεί μέσα. Και αν καταφέρεις να την ανοίξεις, να φουντώσει, σώθηκες. Και προσπερνούσαν τη θυσία. Λέγανε ότι είναι η γνώση. Με τη γνώση θα φτάσει στο Θεό. Γνωστική. Και καθώς διαβάζουμε αυτό το τμήμα της επιστολής του Ιωάννη, υπάρχουν δύο πράγματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Εδώ στο 18 που λέει. Το ένα είναι η φράση «έσχατη ώρα», τελευταία ώρα, και το άλλο είναι ο όρος «αντίχριστος». Δηλαδή ο Ιωάννης διακηρύσει ότι είναι η τελευταία ώρα. Προσέξτε, και ότι όχι μόνο είχαν ακούσει ότι ερχόταν ο Αντίχριστος, αλλά του λέει πολλοί αντίχριστοι υπάρχουν. Και είναι αντίχριστοι πολλοί οι γεγόνασοι. Μα είχε πολλούς αντίχριστους τότε? Όχι, ήταν το πνεύμα του Αντίχριστου που έμπαινε μέσα στην Εκκλησία. Δεν μιλάει για έναν άνθρωπο εδώ, μιλάει για αυτόν που παρήσφρισε μέσα για να χαλάσει ό,τι όμορφον είχε φτιάξει ο Κύριος. Και προσέξτε, μιλάμε τώρα για τις πρώτες δεκαετίες μετά την αποχώρηση του Κυρίου μας Ιησού με το σώμα του. Γιατί ανάμεσά μας είναι με το πνεύμα του. Και όταν ο Ιωάννης χρησιμοποιεί τον όρο «έσχατη ώρα», «τελευταία ώρα», αναμφίβολα μιλάει για τις τελευταίες μέρες που λέμε ότι ο Θεός έκανε τον κόσμο σε 6 μέρες και την 7η αναπαύτηκε. Είχαμε μέχρι το Χριστό 4 χρόνια, 4 μέρες, 4 χιλιετίες και τώρα αυτές οι 2 μέρες, 2.000 χρόνια, ονομάζονται «έσχατες μέρες». Βασικά είναι από εκεί που βγήκε ο Χριστός μέχρι να ξανάρθει. Αυτό είναι η έσχατη ώρα. Γιατί πρέπει να κατανοήσουμε σωστά τι λέει και να βάλουμε τα πράγματα σε μια προοπτική. Από τη στιγμή που ο Κύριος Ιησούς είπε στους μαθητές ότι θα επέστρεφε, οι πιστοί, οι ευσεβείς χριστιανοί, από τότε του έλεγαν «Πότε Κύριε, πότε θα έρθεις, πότε αποκαθιστάνεις τη βασιλεία σου στον Ισραήλ?» Και του λέει ο Κύριος, «Δεν είναι σε εσάς να ξέρετε, αυτά είναι ο πατέρας μου. Αυτός ξέρει τους χρόνους και τους καιρούς που έθεσε στη δική του εξουσία». Δεν μπορούσε να τους πει ότι θα έρθω το 2047, λέω μια τυχαίο νούμερο. Θα έλεγανε τότε, μετά από 2.000 χρόνια. Ενώ έτσι ο Κύριος τους λέει, θα έρθω. Και όλους τους αιώνες, κάθε δεκαετία, κάθε χρόνο, άλλος λέει, μήπως έρθει ο Κύριος, μήπως έρθει ο Κύριος, θα έρθει ο Κύριος. Δεν τους έλεγε ψέματα, δεν τους αποκάλυψε την επιστροφή του, απλά και μόνο για να είναι πάντα έτοιμοι, γιατί ξέρετε, πεθαίνει ο κόσμος, πεθαίνει και πρέπει να είναι έτοιμοι. Και καλά έκανε που δεν το είπε. Αλλά αυτή η χρονική περίοδος αναφέρεται συχνά σαν ο καιρός του τέλους ή οι έσχατες μέρες. Γιατί δεν λέμε, όταν λέει τώρα έσχατη ώρα, δεν αναφέρεται σε μια ώρα 60 λεπτά, όπως τη ξέρουμε, αλλά όπως είπα, σε μια χρονική περίοδο μεταξύ του πότε ήρθε ο Κύριός μας την πρώτη φορά και πότε θα έρθει τη δεύτερη φορά. Και κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περίοδου ή της οικονομίας, ο Θεός εργάζεται για να προσελκύσει λαό, άντρες, γυναίκες, αγόρια, κορίτσια, να τους σώσει, να τους φέρει στη βασιλεία του. Και ο Ιωάννης θέλει να αναγνωρίσει η Εκκλησία ότι ζούμε αυτές τις μέρες, τις έσχατες μέρες, και να προσέχουμε ότι είμαστε στην έσχατη ώρα. Το ένα λοιπόν είναι η φράση «έσχατη ώρα» και το άλλο που απαιτεί την προσοχή μας είναι ο Αντίχριστος. Είναι μια λέξη που στις γραφές μόνο ο Ιωάννης τη γράφει. Δεν τη γράφει κανένας άλλος. Βέβαια, για τον Αντίχριστο μιλούν παράλληλα άλλα, όπως είναι, ξέρω εγώ, στο Μάρκο 13:22. Προειδοποίησε ο Κύριος για εκείνους που θα ισχυρίζονταν ότι είναι ο Χριστός, αλλά δεν θα είναι. Εγερθίσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και δώσουν σημεία και τέρατα, εννοεί τεράστια, προς το αποπλανάν ή δυνατόν τους εκλεκτούς. Εμείς δε βλέπετε, προήρηκα εμείν πάντα. Προσέχετε, λέει, σας τα είπα όλα από πριν, για να ξέρετε πώς θα είναι. Και έτσι, δείχνοντας τους αντίχριστους, δηλαδή τους πολύ αιρετικούς της εποχής του, που βγαίνανε από το Πνεύμα του Θεού και θέλουν να το αλλάξουνε, και αναφέροντας την τελευταία ώρα, ο Ιωάννης δεν λέει απαραίτητα ότι τώρα είναι κοντά η ώρα που θα έρθει ο Κύριος, αλλά λέει έσχατη ώρα και το ανοίγει αυτό. Έλεγε ότι αυτό που είχε προείπει ο Κύριος, ο ερχομός δηλαδή των ψευδοπροφητών, των ψευδομεσίων, γινόταν σιγά σιγά πραγματικότητα. Από τότε άρχισε. Ήδη δηλαδή το πνεύμα αυτό μέσα στους αιώνες δουλεύει, δουλεύει, δουλεύει, μέχρι να έρθει η ώρα του να κάνει την έκρηξή του. Αλλά όλους τους αιώνες βλέπουμε ότι αυτό το πνεύμα του Αντίχριστου δούλευε μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό έπρεπε πάντα οι πιστοί να προσέχουν. Επειδή αυτοί οι ψευδοπροφήτες αρνούνται τη θεότητα του Χριστού, γνωρίζουμε ότι ζούμε τις τελευταίες μέρες. Είναι ένα σημάδι δηλαδή αυτό. Και σε αυτό το πλαίσιο ο Ιωάννης δεν μιλάει για τον Αντίχριστο που μιλάει ο Παύλος στη Δευτέρα Θεσσαλονικής 2, αλλά προειδοποιεί για το πνεύμα του Αντίχριστου. Λέει ότι υπάρχουν κάποια σημάδια σε εκείνους που είναι αυτού του πνεύματος. Το ένα είναι το να εγκαταλείψει τη μαθητεία, τη στερεή μαθητεία. Υπήρχε η μαθητεία και κάποιοι λέγανε, «Ω, τι είναι αυτά, εμείς ξέρουμε άλλα, έχουμε άλλη γνώση, διαφορετική». Και προφανώς υπήρχαν άτομα στην Εκκλησία που είχαν παρασυρθεί από λανθασμένες διδασκαλίες και κάποτε, ξέρετε, φαινομενικά δυνατά μέλη της Εκκλησίας που αρνήθηκαν τον Κύριο Ιησού Χριστό και στράφηκαν σε ψευδοδιδασκαλίες. Υπήρξαν και υπάρχουν. Και αυτό ήταν ανησυχητικό και αποθαρρυντικό για αυτούς τους πρώτους χριστιανούς. Αλλά σκεφτείτε ότι άρχισε να μπαίνει μέσα ένας, να μην πω φόβος, μια ανησυχία ότι αν άλλοι μπορούσαν να εγκαταλείψουν την πίστη, ενώ ήταν ανάμεσά μας πιστοί όλοι μαζί, δοξάζουμε τον Κύριο, ψάλλουμε, ακούμε κηρύγματα, αν άλλοι μπορούσαν να αρνηθούν τον Χριστό και να φύγουν, πώς μπορούσε κάποιος να έχει τη διαβεβαίωση της σωτηρίας του? Δηλαδή είμαι εγώ σε έναν γκρουπ πιστών και ενώ είμαστε όλοι μια χαρά, ο Α φεύγει, παίρνει άλλους δρόμους, ο Α φεύγει, πάει άλλους. Εγώ, αφού ήταν σαν εμένα, αν εγώ μετά από ένα διάστημα πάθω το ίδιο, πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ότι θα μείνω στον Κύριο και δεν θα αλλάξω κι εγώ? Και αυτό που λέει εδώ ο Ιωάννης, συνεχίζει να απαριθμεί τα χαρακτηριστικά του αυθεντικού χριστιανισμού, γιατί μέχρι στιγμή σε αυτήν την επιστολή είχε πει ότι όσοι αγαπούν τον Θεό πραγματικά θα βιώσουν την αγάπη Του και υπακούουν τον Κύριο βέβαια. Και εδώ λέει πως μια τρίτη απόδειξη πραγματικής μεταστροφής θα είναι ότι θα σταθείς, η επιμονή για το πραγματικό παιδί του Θεού. Αν έχεις πραγματικά σωθεί, δεν θα μπορέσεις να φύγεις από τον Ιησού. Αυτό είναι το μήνυμα που δίνει. Χριστιανός δηλαδή είναι αυτός τον οποίο η διαδικασία του αγιασμού δεν σταματά ποτέ εντελώς. Θα πεις, έφτασε σε ένα σημείο και φτάνει, τα ξέρω όλα τώρα. Σε όλα τα γραπτά του Ιωάννη έχουμε αυτή την έννοια της επιμονής, της υπέρβασης, της νίκης, ότι θα σταθείς μέχρι τέλους. Να δούμε λίγα εδάφια από την Αποκάλυψη, γιατί ο Ιωάννης την έγραψε και αυτός. Αποκάλυψη 2:7. Λέει, ακούσατε τι λέει το πνεύμα στις εκκλησίες. «Τον Νικόντι δώσω αυτό φαγήν εκ του ξύλου της ζωής, ο έστεινε το παραδείσο του Θεού». Στον Νικόντι, αυτό που νικάει. Μα για να νικήσεις πρέπει να κάνεις μάχη, έτσι. Στη μάχη υπάρχει ο νικητής και ο ηττημένος. Έπρεπε να κάνουν μάχες πνευματικές. Στο 3:5. «Ο Νικόν ούτως περιβαλείται εν αιματίης λευκής», θα τον ντύσει με λευκά ρούχα, που είναι ένδειξη της νίκης του, «και ου μη εξαλείψω το όνομα αυτού εκ της βίβλου της ζωής, και ομολογήσω το όνομα αυτού ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού». Αμήν. Ωραία λόγια, αλλά πού θα τα κάνει όλα αυτά? Σε αυτό που νικάει. Που σημαίνει ότι επιμένεις, υπερβαίνεις, δυσκολεύεσαι, παλεύεις, νικάς. Αποκάλυψη 3:11. Και ο Ιησούς λέει στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας, έρχομαι ταχύ, εννοεί γρήγορα. Κράτε ο έχεις, ή να μην δεις λάβει των στεφανών σου. Και έχεις το στεφάνι σου, προχωράεις και να μην στο αρπάξει κανένας, να το κλέψει. Δηλαδή λέει ο Ιωάννης ότι ένας τρόπος για να καταλάβεις ότι κάποιος είναι αυθεντικά πιστός, ένα κριτήριο, ποιο είναι, ότι ποτέ δεν εγκαταλείπει την ακλόνητη μαθητεία. Επιμένει μέχρι το τέλος. Θα κρατηθείς από τα λόγια, από τα ρήματα του Κυρίου. Δεν θα πάρεις άλλες διδασκαλίες και να πεις, μπορεί να είναι και έτσι. Η γνώση έχει παραπάνω δύναμη. Όχι. Κάθε χριστιανός πρέπει αυτό να κάνει. Γιατί αδερφοί βλέπουμε και εμείς τις μέρες μας, αλλά και προηγούμενες δεκαετίες και πιο παλιά, ότι ο καθένας μπορεί να πει μια ιστορία για κάποιον που κάποτε ήταν εξαιρετικό μέρος της Εκκλησίας, μπορεί να ήταν κήρυκας, μπορεί να ήταν ευαγγελιστής, να δίδασκε στο κυριακό σχολείο και στη συνέχεια κάτι να πήγε στραβά και κάπου στην πορεία αρχίζουν να βλέπεις ανθρώπους να βγαίνουν από τη συντροφιά του Θεού, από τις εκκλησίες, από την ομίγυρη και είτε με λόγια είτε με πράξεις να αρνούνται το Θεό και κατηγορηματικά να μην μπορούν να τους μιλήσεις. Θα σου γυρίζουν την πλάτη ή να σε βρίσουν αν τους ανοίξεις κουβέντα και να πεις μα που ήταν μαζί μας, μαζί κλάψαμε, μαζί δοξάζαμε τον Κύριο. Θυμάστε ακόμα και ο Παύλος που άντε να πούμε εμείς δεν είμαστε τόσο πνευματικοί και μπορεί κάποιος να πει δεν είναι τόσο εκεί εντόνος ο Θεός, τ' άφησα, δεν με νοιάζει. Όχι ότι είναι δικαιολογία. Κότσαμε Απόστολος Παύλος, τόσα θαύματα, τόσες, εντάξει είχε και διωγμούς και φυλακίσεις και λέει για το Δημά που τον εγκατέλειψε λέει αγαπήσας τον νυν αιώνα και πορεύτηκε λέει στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή ήταν μαζί του στις επιστολές του λέει ο Δημάς, ο αγαπητός μαζί, ο Δημάς και μετά λέει οι πάντες με εγκατέλειψαν. Ο Δημάς αγάπησε τον παρόντα κόσμο. Και πήγε στη Θεσσαλονίκη που η Θεσσαλονίκη τότε τι ήταν, ήταν ένα εμπορικό κέντρο, κοσμοπολιτικό. Δηλαδή ο ελληνορωμαϊκός τρόπος ζωής. Ο Δημάς. Και έμεινε τώρα μια άσχημη χαρακτήρας αυτός ο άνθρωπος που μπορούσε να ήταν μέσα στο Ευαγγέλιο και να πάει μέχρι το τέλος όπως άλλα ονόματα. Και λέει ο Δημάς ήταν και στο τέλος λέει με εγκατέλειψε. Οπισθοχώρησε δηλαδή. Που με τον Απόστολο Παύλο. Βλέπουμε αδερφοί, όπως λέει ο Άννης εδώ, δεν ήταν από εμάς. Μα ήταν, υπηρετούσε τον Παύλο. Υπηρετούσε, μπορεί να υπηρετείς με το σώμα σου, με τη σάρκα, με την επιμονή σου, αλλά δεν ήταν από εμάς, λέει. Έτσι εγκαταλείπουν την ιδιότητα του χριστιανού που κάποτε είχαν. Γιατί αυτός που έχει πραγματικά αναγεννηθεί, στον οποίο έχει συμβεί μια μεταμόρφωση, δεν μπορεί να εγκαταλείψει αυτόν που πέθανε για αυτόν. Δεν μπορεί να εγκαταλείψει τον Κύριον Ιησού. Γι' αυτό πρέπει να αυτοελεγχόμαστε ότι έχω προσωπική σχέση με τον Κύριον Ιησού. Όχι να ανήκει σε μια εκκλησία, σε μια ομάδα ανθρώπων που πιστεύουν πολύ καλά και πάνε πολύ καλά. Προσωπικά, γιατί ο Θεός είναι προσωπικός. Αν ο εχθρός σε καταφέρει να σε σκανδαλίσει από ανθρώπους και δεν έχεις την προσωπική σχέση με τον Κύριο, τέλειωσες. Αλλά ο πιστός, ο πραγματικός, θα επιμείνει ακόμα και μπροστά στο θάνατο. Και ο Ιωάννης λέει ότι ένας τρόπος με τον οποίο μπορείς να ξέρεις αν είσαι πραγματικά σωσμένος, σωσμένη ή όχι, είναι εκείνος που πραγματικά γνωρίζει τον Ιησού, δεν θα τον αρνηθεί. Δεν πρόκειται να γυρίσει στην πλάτη στον Κύριο. Όμως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η πνευματική εξαπάτηση λέει ήδη ενεργείται από τότε, εδώ και 2.000 χρόνια και μπορείτε να αναγνωρίσετε το πνεύμα του Αντίχριστου από εκείνους που εγκαταλείπουν τη σταθερή διδασκαλία που υπάρχει, αλλά εκείνοι που έχουν εξαπατηθεί λέει από το πνεύμα του Αντίχριστου χαρακτηρίζονται από την απουσία της σωστής διδαχής, της υγιούς διδαχής. Δεν δέχονται πια το λόγο, το γραμμένο όπως είναι εκεί. Ναι, αλλά εγώ πιστεύω άλλα. Μα λέει έτσι, ναι, αλλά εγώ δεν το ερμηνεύω αλλιώς. Το προσπερνώ αυτό. Εγώ έχω άλλη εμπειρία προσωπική ή έχω αυτήν τη διδασκαλία. Καταλαβαίνεις εκεί ότι έχει ξεγελαστεί αυτόν το άτομο. 1 Ιωάννου 2,22. Τι σε στην ο ψεύστης, ημί ο αρνούμενος ότι ο Ιησούς ουκ έστην ο Χριστός, ούτως έστην ο Αντίχριστος, ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιόν. Πας ο αρνούμενος των Υιών, ουδέ τον Πατέραν έχει. Ο ομολογών των Υιών και τον Πατέραν έχει. ημίς ο ακούσιμεν επαρχής, εν ημίν μενέτο. Εάν εν ημί μένει που απαρχής εκούσατε, και εμείς εν το Υιό και εν το Πατρί μενείτε. Λέει στη μετάφραση, αυτό που εσείς ακούσατε από αρχής, ας μένει μέσα σας. Αν μείνει μέσα σας, αυτό που ακούσατε από αρχής, και εσείς θα μείνετε με τον Υιό και με τον Πατέρα. Βλέπετε, αδερφοί, λέει στο 22. Το βλέπουμε, δηλαδή, που λέμε την απουσία της υγιούς διδασκαλίας. Λέει, αυτός που αρνείται ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, είναι ο ψεύτης. Είναι ο Αντίχριστος. Δηλαδή, αν βγάλεις τον Ιησού από μέσα, τι μένει από το Ευαγγέλιο. Και ο Ιωάννης το συνεψίζει εδώ καθαρά και απλά. Εκείνοι που αρνούνται ότι ο Ιησούς είναι, γιατί όταν λέμε Μεσσίας, είναι ο χρησμένος, ο κεχρισμένος. Αν αυτός δεν είναι ο Χριστός, ο χρησμένος, ο Υιός του Θεού, εκείνοι που αρνούνται τη θεότητά του, τι είναι τελικά, είναι υπό τον έλεγχο του Αντίχριστου. Δεν είναι απλά ότι έχω μια διαφορετική γνώμη. Όχι, εκεί είναι ο διάβολος, δαίμονες που σε έχουν πάρει. Ενώ είσαι ανάμεσα στους άλλους και απλώς έχεις διαφορετική γνώμη. Εντάξει, ο Θεός, το έργο, οι εντολές, όλα, απλά ο Χριστός τον βάζουμε λίγο στην άκρη. Και δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε μακριά αυτές τις μέρες για να βρούμε ανθρώπους που αρνούνται ότι ο Ιησούς είναι ο αιών επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας. Ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Ή όπως λέει στον Τίτο, του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Που το βάζει στο ίδιο επίπεδο με το Θεό ένα. Γιατί μετά την ανάληψή του αυτό έγινε. Και αδερφοί, αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά όλων των αιρέσεων. Αρνούνται τη ξεκάθαρη διδασκαλία της θεότητας του Ιησού Χριστού. Και ο Ιωάννης λέει ότι αυτό είναι ένα από τα ενδεικτικά σημάδια του πνεύματος του Αντίχριστου. Αρνούνται δηλαδή ότι ο Ιησούς είναι ο χρησμένος, ο Μεσσίας, που ήρθε για να είναι ο εξυλασμός των αμαρτιών μας. Προσέξτε, χωρίς αμφιβολία, πολλοί που αρνήθηκαν τον Χριστό, δεν αρνούνται τον Θεό, τον Πατέρα. Εντάξει, ο Θεός, κανένα πρόβλημα. Αλλά ο Ιωάννης τι λέει εδώ, δεν μπορείς, λέει, να έχεις τον Πατέρα χωρίς τον Υιό. Είναι πακέτο. Λέει στο 2:23 που είμαστε, πας ο αρνούμενος των Υιών, ουδέ τον Πατέραν έχει. Μα εγώ δέχομαι τον Πατέρα. Ο ομολογών των Υιών και τον Πατέραν έχει. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ισχυρίζονται σήμερα ότι πιστεύουν στο Θεό. Αόριστα, μια μεγάλη δύναμη. Εγώ πιστεύω στο Θεό. Ας το Χριστό. Εγώ το Θεό τον πιστεύω. Και μπορεί να μιλούμε κάποια ασάφεια για την πίστη τους στο Θεό. Αλλά αδερφοί, φαίνεται λίγο παράξενο. Η πίστη στο Θεό δεν θα μας πάρει στον ουρανό. Ο Ιάκωβος μας λέει ότι και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν, τρέμουν. Εκείνοι που απέρριψαν τον Κύριον Ιησού και ζητούσαν από τον Πιλάτο «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν», αγαπούσαν τον Θεό. Ήταν τέκνα του Αβραάμ ή του Αβραάμ. Πιστοί κατά τα δεδομένα. Η πίστη δηλαδή στον παντοδύναμο Θεό δεν είναι αυτό που καθορίζει αν κάποιος ανήκει ή όχι στο Θεό και αν είναι παιδί του Θεού. Είναι η πίστη στον Ιησού, τον Υιό. Θυμηθείτε, αυτός είναι η οδός. Ένας δρόμος υπάρχει για το Θεό. Αυτός είναι η αλήθεια, ήττα, η αλήθεια, η ζωή. Κανένας δεν έρχεται, λέει, στον Πατέρα παρά μέσω αυτού. Άμα βγάλουμε τον Μεσίτη, τον Ιησού, το έργο που έκανε, δεν μπορείς να πας εσύ στο Θεό. Δεν σε αναγνωρίζει ο Κύριος. Μπορείς να τηρήσεις τις εντολές, τις 10 εντολές, όσο μπορείς, τις τηρείς τέλεια. Μπορεί να πηγαίνεις στην καλύτερη εκκλησία, αλλά θα εξακολουθείς να πλήγεσαι στις αμαρτίες σου. Ποιος θα σε συγχωρέσει? Χωρίς το αίμα, τη θυσία του Κυρίου. Αν δεν ομολογήσεις τον Ιησού ως Κύριο, αν δεν λάβεις άφεση για τις αμαρτίες σου, αν δεν βαφτιστείς στο όνομά του, αν δεν τον εμπιστευτείς ως το μόνο αληθινό Θεό, δεν μπορείς να σωθείς. Και ο Ιωάννης λέει ότι όσοι δρούν κάτω από το πνεύμα του Αντίχριστου, δεν θα ομολογήσουν ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος, δηλαδή ο Θεός. Δεν θα ομολογήσουν αυτό το πράγμα. Αλλά, τι μας λέει ο Λόγος του Θεού, όλοι θα κάμψουν τα γόνατά τους εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα, όταν αναγκαστούν. Φιλιππισίους 2:10. Όμως, μόνο αυτοί που το κάνουν σε αυτή τη ζωή, εμείς που κάπτουμε το γόνι μας και αναγνωρίζουμε τον Κύριο, θα μπούμε στην αιώνια βασιλεία. Γιατί όταν το κάνεις με το ζόρι, δεν σώζεσαι επειδή γονάτισες. Γιατί οι γραφές υπόσχονται ότι κάθε γόνατο θα υποκληθεί και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Είναι εν το ονόματι Ιησού παν γόνι κάμψη επ' ουρανίων και επ' υγείων και καταχθονίων. Σκεφτείτε δηλαδή και οι δαίμονες όλοι που είναι τα καταχθόνια θα γονατίσουν, θα δεχθούν. Αλλά δεν το κάνουν με την καρδιά τους. Αναγκάζονται. Και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Και ο Ιωάννης τα γράφει αυτά για να αποτρέψει την εξαπάτηση του υπόλοιπου λαού και δίνει μερικά πράγματα για να κρατηθούν. Ξέρετε, υπάρχει μια σημαντική διαφορά όταν κάποιος είναι ζωντανός και είναι νεκρός, τι ξέρουμε όλοι. Και αυτό ισχύει τόσο στο φυσικό όσο και στον πνευματικό κόσμο. Δηλαδή υπάρχουν φυσικά σημάδια ζωής που δείχνουν ότι κάποιος είναι ζωντανός. Χτυπάει η καρδιά του, έχει αναπνοή, έχει εγκεφαλικά κύματα, έχει δραστηριότητα. Έστω και αν είναι στο κρεβάτι, λες ζει ή πέθανε. Το ένα ή το άλλο. Το ίδιο ισχύει και για εκείνους που είναι πνευματικά ζωντανοί. Και ο Ιησούς μας λέει ότι από τους καρπούς τους θα τους γνωρίσεις. Δηλαδή σε κάθε πιστό στην πνευματική του ζωή θα φανεί αν πραγματικά ζει πνευματικά. Δηλαδή αγαπάς όπως αγαπούσε ο Ιησούς. Βλέπεις αποδείξεις ότι το πνεύμα του ζει μέσα σου. Έτσι λέμε για τον αυτοέλεγχο. Είσαι διαφορετικός από αυτούς που δεν ξέρουν τον Κύριο Ιησού. Γιατί αδερφοί, όπως είπα, όπως την πρώτη εκκλησία υπήρχαν πλαστοί χριστιανοί, έτσι και σήμερα υπάρχουν πλαστοί σε πολλούς ρόλους και εκκλησιαστικούς ρόλους που μπορεί να έχουν και θέσεις. Αυτοί που ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν τον Ιησού, αλλά δεν τον γνωρίζουν κατά βάθος. Που ομολογούν ότι σώθηκαν, αλλά δεν είναι σωσμένοι. Και ο Ιωάννης μας έδειξε ότι η υπακοή, η αγάπη, η επιμονή είναι σημάδια αληθινής πνευματικής ζωής. Δευτέρα Κορινθίους 13:5. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, «Εαυτούς πειράζεται, εννοεί εξετάζεται, ή έστε εν τη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται». Εξέτασε τον εαυτό σου, είμαι στην πίστη. Ας τα αφήσω όλα, με εκκλησίες και αδερφούς και όλα. Εγώ προσωπικά είμαι στην πίστη. Αυτό πρέπει να το κάνουμε. Γιατί το πρόβλημα με πολλούς χριστιανούς σήμερα είναι ότι μόλις και με τα βίας είναι ζωντανή πνευματικά. Σαν να είσαι όπως ένας άνθρωπος που κάνουμε το παράδειγμα τώρα ζωντανός, αλλά σε κόμμα. Όσο και αναπνέεις και είσαι έτοιμος να εκπνεύσεις. Και είσαι εκεί, λες, είμαι πνευματικός εκεί, στον αναπνευστήρα. Αλλά αν θέλουμε να αντισταθούμε αποτελεσματικά στο πνεύμα της εποχής, αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά πρέσβης Χριστού, δηλαδή πιστεύουμε εμείς και το μεταδίδουμε και στους άλλους, θα γίνει επειδή γνωρίζουμε ότι έχουμε αιώνια ζωή. Εάν δεν γνωρίζεις ότι έχεις αιώνια ζωή μέσα σου, πώς θα παραμιλήσεις τον άλλο και πώς θα τον πείσεις, αν εσύ δεν το πιστεύεις αυτό. Και ότι η ζωή που ζει σήμερα πάνω στη γη βιώνεται άφθονα για τη Βασιλεία του Θεού. Αλλά αδερφοί, υπήρχε ακόμα ένα πράγμα στο οποίο επισημαίνει ο Ιωάννης. Πάμε πίσω εκεί στην 1η Ιωάννου 2, στο 20. Και μετά το 27 είναι η λέξη χρίσμα. Και εμείς λέει χρίσμα έχετε από του Αγίου και είδατε πάντες. Και στο 27 πιο κάτω πάλι. Και εμείς το χρίσμα ό ελάβετε από αυτού μένει εν ημίν και ούχριαν έχετε ή να τις διδάσκει μας. Αλλά ως το αυτού χρίσμα διδάσκει μας περί πάντων. Η λέξη η ίδια η ρίζα χρίσμα είναι από εκεί που βγαίνει το Χριστός. Γιατί ο Χριστός είναι ο και χρισμένος. Αυτός δηλαδή που έρχεται ο προφήτης και έχει εντολάδι πάνω στον άνθρωπο όπως όταν χρήσαν τον Δαβίδ και τρέχει και πάει κάτω-κάτω το άλλο. Είναι το χρίσμα, σύμβολο του χρίσματος. Ο Χριστός χρήστηκε στη βάφτιση, στον Ιορδάνη. Για να ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι ο ελληνικός όρος για την εβραϊκή λέξη Μεσσίας. Δηλαδή με λίγα λόγια σημαίνει χρισμένος. Και χριστιανοί κανονικά είναι και αυτοί χρισμένοι από το Χριστός. Είναι μεν ακόλουθοι οπαδοί του Χριστού, αλλά έχουν αυτό το χρίσμα. Και τι είναι αυτό το χρίσμα για το οποίο μιλάει ο Ιωάννης εδώ. Αντλώντας από τα υπόλοιπα γραπτά, από τα συμφραζόμενα, βλέπουμε ότι μιλάει για το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του πιστού να ενεργεί σαν οδηγός για διάκριση στα βαθιά νερά της αλήθειας. Μας τραβάει εκεί. Μπορεί δηλαδή το παιδί του Θεού, το οποίο αγαπάει τον Κύριο, είναι σωσμένο και έχει το χρίσμα με το πνεύμα μέσα στην καρδιά του, όταν έρθει κάτι λάθος, το νιώθεις. Έναν καμπανάκι σου χτυπάει μέσα σου, όπως έχεις τη συνείδηση σου ευαίσθητη και όταν κάνεις παραγίνει μια αμαρτία κάτι και λες όχι, αυτό είναι λάθος, δεν μπορώ να το ανεχτώ, γιατί έχεις ευαισθησία, ενώ άλλος το προσπερνάει και λέει και τι έγινε. Έτσι είναι και στα πνευματικά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στο κατά Ιωάννη 16-13. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, οδηγεί σημάς εν τη αλήθεια πάση. Ούγαρ λαλήσει αφέ αυτού, αλλά όσα ακούσει λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγείλει μην. Και στο επόμενο κεφάλαιο 14-26, ο δε παράκλητος, το πνεύμα του Άγιον, ο πέμψει ο πατήρ εν το όνοματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα, α, είπον ημίν εγώ. Εκείνος θα σας τα διδάξει όλα και θα σας τα υπενθυμίσει όλα όσα σας είπα εγώ. Πάμε πίσω εκεί στο 1 Ιωάννου 2:27 και λέει «Και εμείς το χρίσμα ο ελάβετε από αυτού μένει εν ημίν και ου χρίαν έχετε ή να της διδάσκει ημάς, αλλά ως το αυτού χρίσμα διδάσκει ημάς περί πάντων». Προσέξτε, αυτό που λέει τώρα εδώ δεν έχετε χρήμα να σας διδάσκει κανένας. Δεν είναι ότι δεν έχουμε ανάγκη κανένα να μας πει τίποτα, γιατί αυτόματα τα βάζει όλα ο Θεός μέσα μας, χωρίς κανέναν έλεγχο. Γιατί κάποιοι το ερμηνεύουν έτσι, ότι δεν χρειάζεται να μάθουμε τίποτα. Προφανώς δεν είναι αυτό που λέει ο Ιωάννης, αφού ο ίδιος στις επιστολές εδώ διδάσκει την Εκκλησία μέσω των γραφωμένων του, που σημαίνει ότι αν ήταν όλοι όπως το λέει, δεν θα χρειαζόταν. Αυτό που λέει είναι ότι το Πνεύμα του Θεού που ζει μέσα μας θα μας οδηγήσει στην αλήθεια και μακριά από τα λάθη, από τις παγίδες. Επομένως, όσο πιο στενή επικοινωνία έχουμε με το Πνεύμα του Κυρίου, τόσο πιο παραδοτέοι είμαστε η ζωή μας ολόκληρη σε Αυτόν και τόσο λιγότερο πιθανό είναι να παραστρατήσουμε. Δηλαδή πρέπει να προσκολάσει με τον Κύριο για να μην κινδυνεύεις από το πνεύμα του Αντίχριστου, γιατί αδερφοί είναι ύπουλο. Είναι, όπως είπαμε, παρόμοιο. Είναι πλαστό. Δεν έρχεται ο διάβολος με κέρατα και ουρά για να σου πει: «Εγώ είμαι διάβολος, θέλω να σου οδηγήσω στην αιώνια κόλαση, να καίγεσαι αιώνια, ακολούθησέ με». Και ο πιο κακός άνθρωπος δεν θα το κάνει. Έρχεται σαν άγγελος φωτός, όπως λέει ο Παύλος, ή με ένα όμορφο τρόπο και λέει: «Κι εγώ Χριστός. Κι εγώ να σου πω λόγια σαν του Χριστού». Άρα οι γνωστικοί υπόσχονταν κάποιες μυστικές γνώσεις που θα τους έκαναν Άγιους, θα τους μειούσαν στον εσωτερικό κύκλο της αληθινής πνευματικότητας. Εδώ είναι που πρέπει να προσέξουμε. Έρχεται κάποιος και σου ψιθυρίζει: «Θα σε κάνω πολύ πνευματικόν εγώ». Ναι, η Γραφή, αλλά υπάρχουν και άλλα βιβλία. Υπάρχει και άλλη γνώση που είναι γραμμένα και είναι κρυμμένα και τα έχουμε ανακαλύψει εμείς, γιατί έτσι λέγανε αυτοί. Ο Ιωάννης τους λέει ότι αφού έχουν το Πνεύμα το Άγιο, που είναι το Πνεύμα της αλήθειας, δεν χρειάζεται να κατοικηθούν από κάπου αλλού. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Λόγος του Θεού αυτό εξηγείται. Δεν χρειάζεται να πάρουμε άλλα βιβλία, όπως κάποιοι λένε, έχουμε την Αγία Γραφή, αλλά έχουμε και την Ιερά Παράδοση και εξηγεί τη Γραφή. Γιατί δεν εξηγείται η Γραφή μόνη της. Όχι, η Αγία Γραφή εξηγείται μόλις φτάνει να τη γνωρίζεις, από γέννηση μέχρι αποκάλυψη. Λόγω λοιπόν της παρουσίας του Κυρίου στη ζωή τους, γνωρίζουν την αλήθεια, τη ζωντανή αλήθεια, τον Υιόν του Θεού, ο οποίος είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και η συμβουλή που δίνει ο Ιωάννης σε αυτούς τους πρώτους χριστιανούς και που μας δίνουν σήμερα οι γραφές, είναι να παραμείνουμε στον Κύριο Ιησού έτσι όπως τον περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Ό,τι μας λέει ο Λόγος του Θεού, ό,τι είναι, είναι. Ό,τι ήταν, ήταν. Ό,τι θα είναι, θα είναι. Είναι γραμμένο και είναι σωστό. Παραμένουμε πιστοί δηλαδή στον Κύριο, στο μήνυμά του, στην αποστολή του. Δηλαδή το μήνυμα που είχαν λάβει αρχικά από αυτόν, έχουμε το Ευαγγέλιο, έχουμε την παρθενική του γέννηση, αμήν. Την αναμάρτητη ζωή του, αμήν. Θάνατος του, η ανάσταση του, η συγχώρεση, η αιώνια ζωή σε όλους όσους θα εμπιστεύονται τον Κύριο. Ό,τι λέει, τα δεχόμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια που έχει δοθεί ήδη. Και αυτό ήταν το μήνυμα που είχα λάβει. Ήταν το μήνυμα που πίστευαν και ήταν το μήνυμα που είχε μεταμορφώσει τη ζωή τους. Όταν τώρα το παιδί του Θεού πάρει άλλα μονοπάτια για να πάρει κι άλλη γνώση, για να φτάσει πιο ψηλά, για να κάνει νέα πράγματα και παρακολουθεί, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, γιατί είμαστε τώρα στο πνεύμα του Αντιχριστού και υπάρχουν πολλές πηγές. Πολλές φορές μου στέλνουν: «Δες αυτό το βίντεο, πες αυτό από εκείνο, το Α, το Β». Μα έλεξες την πηγή. Μα φαίνεται σωστό, φαίνεται σωστό. Είπαμε, το κάλπικο με το αληθινό. Μπορεί να είναι σωστό, μπορεί να είναι και ψεύτικο. Να έχει 99 αλήθειες και ένα ψέμα. Θα σου περνάει λίγο μέσα το ένα, λίγο το άλλο, λίγο το άλλο Και σιγά σιγά, όταν όλη μέρα βλέπεις τέτοια και αφήνεις το λόγο του Θεού στην άκρη, χωρίς να το αντιληφθείς, είσαι μέσα στο πνεύμα της πλάνης και λες: μια χαρά είμαι. Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν για να μην παραστρατήσουν και να μην παραστρατήσουμε ήταν να παραμείνουν και να παραμείνουμε στην πίστη και την αλήθεια που είχαν λάβει από την αρχή. Δηλαδή, αν εσύ και εγώ σταθούμε σταθεροί στην αλήθεια όπως τη ξέρουμε όσον αφορά τον Κύριον Ιησού, θα σωθούμε από την πλάνη. Και ξέρετε, αδερφοί, το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν ξέρουμε την αλήθεια, αλλά είναι φορές που άτομα που αρέσκονται και στη σάρκα, επειδή ξέρετε, στην αμαρτωλή φύση δεν αρέσει η αλήθεια. Λέει στο κατά Ιωάννη 3:19, αυτή δε έστειν η κρίσις, ότι το φως ελήλυθεν, ήρθε δηλαδή στον κόσμο, και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Μα γιατί να αγαπήσουν το σκοτάδι, το φως, δεν θέλουν όλοι φως. Τι λέει στο τέλος, επειδή γάρ αυτόν πονηρά τα έργα. Αγάπησαν το σκοτάδι περισσότερο παρά το φως, επειδή τα έργα τους ήταν πονηρά. Ο σαρκικός άνθρωπος αρέσκεται να ζει στο σκοτάδι, να έχει κρυφή ζωή και για να μην γίνει φανερή την κρύβει στο σκοτάδι. Σκέψου να την κρύβει σε μια γωνιά κάπου στα σκοτεινά. Ναι, ναι, όλα καλά, όλα καλά. Και είναι εκεί, γιατί αρέσκεται σε αυτό. Για να μην έρθει στο φως, γιατί αν έρθει στο φως θα ελεγχθεί. Μα ο λόγος του Θεού λέει έτσι, πώς κάνεις έτσι, πώς ενεργείς έτσι. Και θα είναι αναπολόγητος. Και λέει ότι αγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος παρά το φως, ή γάρ αυτόν πονηρά τα έργα. Άρα η δυσαρέσκεια της αλήθειας του Ευαγγελίου, λόγω των έντονων απαιτήσεων του, κάνει τους ανθρώπους να αναζητούν άλλους δρόμους, όπως ο Αδάμ και η Εύα, στον κήπο της Εδέμ. Τη γνώση να τους ανυψώσει να είναι ίσοι με το Θεό. Αλήθεια, είπε ο Θεός. Σας το έκρυψε ο Θεός, δεν σας φιβελώνει την αλήθεια. Για πάρε φάε να δεις ότι θα γίνεις όπως το Θεό. Ανοιχτούν τα μάτια σου, να βλέπεις να τα ξέρεις όλα. Άρα ο Θεός μας κρύβει πράγματα. Άρα δεν θέλει να τον φτάσουμε. Θέλει να είμαστε εκεί, δούλοι, σκλάβοι του, να μας κάνει ό,τι θέλει. Το πνεύμα του Αντίχριστου. Ενώ ακούγεται λογικό στον σαρκικόν άνθρωπο. Α, εγώ θα πάω από αυτόν τον δρόμο και όχι από τη γραφή που μου τα κρύβει, για να πάρω την αλήθεια και να γίνω καλύτερος από όλους. Σαν το Θεό. Και ίσως και καλύτερος από το Θεό. Γιατί αυτό είναι το πνεύμα του Αντίχριστου. Να είναι ανώτερος. Ο Ιωάννης μας λέει ότι ξέρουμε όλα όσα πρέπει να ξέρουμε. Δεν υπάρχει μυστική γνώση κρυμμένη από εμάς. Ό,τι χρειαζόταν να μας πει ο Κύριος Ιησούς, μας το είπε. Είτε παραβολικά, είτε άμεσα, είτε έμμεσα. Οι επιστολές, ο Παύλος, οι Απόστολοι, όλα. Είναι όλα γραμμένα εκεί. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Το να ψάχνεις άλλες πηγές για να δεις το κάτι άλλο, σημαίνει ότι δεν έχεις φτάσει εκεί που ο Κύριος σε θέλει και προσπαθείς με δόλιους τρόπους και με τη συνεργασία του εχθρού, γιατί τι γίνεται, ανοίγεις πόρτα στον εχθρό. Του λες, δεν είμαι ικανοποιημένος από αυτήν τη ζωή, τη χριστιανική, από το λόγο του Θεού, δεν το καταλαβαίνω, δεν με αρκεί και θέλω να πάω από αλλού. Και σου λέω, διάβολος, ένα να σε πάρω, εγώ έχω πολλά να σου δώσω. Ενώ ο Κύριος λέει, εγώ είμαι η οδός, αυτό σου δίνει και άλλους οδούς, πολλούς οδούς. Γι' αυτό πρέπει να παραμείνουμε, αδερφοί, σε αυτόν το αποστολικό μήνυμα, στην πίστη που μια φορά παραδόθηκε στους Αγίους. Και έτσι θα φυλάξουμε τις καρδιές μας, την ψυχή μας, την πολύτιμη, λέει, να κερδίσεις τον κόσμο όλο άμα χάσεις τη ψυχή σου. Και θα σώσουμε και τον εαυτό μας και την επικράτειά μας, τα αδέρφια μας, την οικογένειά μας, γιατί ξέρετε, δεν είναι πάντα μόνοι μας, μόνοι μας. Φεύγει ένας από τον Κύριο, παρασύρεται, μπορεί να παρασύρει και άλλους μαζί του. Μπορεί να τον ακολουθήσουν κι άλλοι, σκανδαλισμένοι, άλλοι μη λέει μας εγκατέλειψε, τα παιδιά, η οικογένεια, τι θα γίνει, όλα παίζουν ρόλο. Άρα δεν είμαστε μόνο για μας, είμαστε και για ό,τι επηρεάζουμε γύρω μας. Και γι' αυτό να είμαστε προσεκτικοί, αδελφοί, από το πνεύμα της πλάνης. Φύλαξε μας Ιησού μας, Άγιε Κύριε μας, να μένουμε στο Λόγο Σου, εκεί που Εσύ μας έβαλες, Κύριε μας, Ιησού μας. Εσύ έχεις να μας δώσεις πλούτον πολύ, ανεξάντλητο, Χριστέ μας, Άγιε. Αλλά για να μας τον εμπιστευτείς, θέλεις να μας δεις, Κύριε μας. Να μένουμε υποταγμένοι, να επιμένουμε και σε αυτόν που νικά, όπως λέει ο Λόγος Σου, Εσύ θα δώσεις, Κύριε μας, ό,τι χρειάζεται. Εσύ είσαι που θα μας δοξάσεις, Κύριε μας. Δεν θέλουμε να πάρουμε άλλο δρόμο, άλλη οδό, Κύριε, γιατί Εσύ είσαι η οδός, Χριστέ μας, και κοντά Σου θα μείνουμε στα πόδια Σου. Ευχαριστούμε για το έργο Σου, για τη θυσία Σου, για το αίμα Σου, για τα αγκάθια που έλαβες, Κύριε, τις βουρδουλιές, τα μαστιγώματα, τους μόλοπες, Κύριε μας Ιησού μας, για όλη τη θυσία Σου και για όλο το έργο που κάνεις όλους αυτούς τις αιώνες, Κύριε, ανάμεσά μας και γύρω μας, Χριστέ μας, και που θα κάνεις, Χριστέ μας, Κύριε. Αμήν, Χριστέ μου, Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει Εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ αληθινά είσαι ανάμεσά μας και εργάζεσαι μέσα στη ζωή μας. Θέλουμε να παραδώσουμε τους εαυτούς μας, να παραδοθούμε στους Άγιους σκοπούς σου και επιποθούμε και ζητάμε, Κύριε, την εργασία του Πνεύματός σου βαθιά μέσα στην καρδιά μας, Κύριε. Θέλουμε να μας μεταμορφώσεις, να μας αλλάξεις, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο σου τον Άγιο, Κύριε, γιατί εσύ, Κύριε, δια του Λόγου σου κάνεις αυτές τις όμορφες επεμβάσεις και αλλάζεις, Κύριε, το χαρακτήρα μας. Καθώς εκείνη την ημέρα, Κύριε, θέλουμε να ταιριάζουμε στο περιβάλλον του ουρανού, Κύριε μας, να είμαστε μαζί σου, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και σου ζητάμε να χρήσεις και να ευλογήσεις ό,τι ακουστεί, Κύριε, ώστε να επιδράσει, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας και να φέρει το ποθούμενο αποτέλεσμα, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα, Σωτήρα μας. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Όλοι εμείς είμαστε το σώμα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο καθένας μας είμαστε μέλος του σώματος. Ο Κύριος αγαπάει την Εκκλησία Του, τόσο όσο ώστε δόθηκε θυσία, έχισε το αίμα Του το Άγιο για να την αποκτήσει. Είμαστε τα πολύτιμά Του. Αμήν. Και θέλω το βράδυ αυτό, αδελφοί, να

Αμήν. Χαίρομαι κάθε φορά που βλέπω να παίρνουμε την ευθύνη που έχει αναποθέσει ο Κύριος στους ώμους μας. Έχεις καταλάβει την κλίση σου. Δεν είσαι απλά ακόλουθος. Δεν μας θέλει ο Κύριος σαν εκείνους οι οποίοι τον ακολουθούσαν για τα ψάρια και τον άρτο. Αλλά στην πρώτη δυσκολία τι έκαναν. Μόλις τους είπε ο Κύριος ότι αν δεν φάγετε το σώμα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, τι έκαναν. Σκανδαλίστηκαν. Και το βράδυ αυτό, αδελφοί, θέλω να δούμε το πώς μπορούμε να νικήσουμε τον εχθρό, ό,τι έχει να κάνει με τα σκάνδαλα που θέλει να φέρει και να ξεχωρίσουμε τους εαυτούς μας ακριβώς για το θέλημά Του. Εκείνο που μας λέει στον νόμο, να αγαπήσουμε το Θεό με όλη μας την καρδιά, τη διάνοια, τη δύναμη. Όλες οι εντολές έχουν να κάνουν με το να αγαπήσουμε το Θεό και τον συνάνθρωπό μας. Να αγαπήσεις τον συνάνθρωπό σου όπως τον εαυτό σου. Και το να μάθεις να αγαπάς είναι ένα θέμα. Καταρχήν, έρχεται σε αντίθεση με την ανιδιοτέλεια. Βλέπετε, ο άνθρωπος έχει μια εγωιστική ανθρώπινη φύση. Όταν αγαπάς, τι κάνεις. Θα πρέπει να πολεμήσεις αυτή την εγωιστική σου φύση. Ο Κύριος μας αγάπησε τόσο, ούτως ώστε έπρεπε να θυσιάσει ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό. Και αυτό που μας ζητάει ο Κύριος είναι να αγαπούμε μεν όλους τους ανθρώπους, αλλά νοιάζεται, και εδώ θέλω να σταθώ ιδιαίτερα, να μάθουμε να αγαπούμε τα μέλη της οικογένειάς του. Στην Α Πέτρου, στο Β 17, μας παραγγέλνει ο Πέτρος, νοιάζεται, αγαπάει το σώμα του Κυρίου. Και αυτό που ζητάει από το κάθε μέλος, λέει, αγαπάτε την αδελφότητα, αγαπάτε. Α Πέτρου Β 17. Πάντες τιμήσατε, την αδελφότητα αγαπάτε, των Θεών φοβήστε. Αγαπάμε τους ανθρώπους, αλλά ιδιαίτερα τους οικείους της πίστεως. Στις Γαλάτες στο σίγμα 10 λέει, ας εργαζόμαστε το καλόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Και γιατί τώρα ο Κύριος επιμένει να αγαπάμε, λέει, γιατί επιμένει ο Θεός να αγαπούμε με ξεχωριστή αγάπη τους υπόλοιπους πιστούς. Γιατί να έχουν την προτεραιότητα στην αγάπη μας έναντι των υπόλοιπων ανθρώπων. Η απάντηση είναι, αδελφοί, όταν γνωρίζουμε το Θεό, θα δούμε ότι απαρχής, όταν κάλεσε τον Αβραάμ, τον οποίο ονόμασε πατέρα της πίστεως,

0: τι έκανε από τον Αβραάμ. Ένα λαό πίστης. Η όρασή του ήταν, επειδή αγαπούσε και αγαπάει όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους, βρήκε έναν άνθρωπο κατά την καρδιά του, τον έκανε ένα έθνος. Το θέλημα του ήταν αυτό το έθνος να αντικατοπτρίζει στον υπόλοιπο κόσμο το ποιος είναι ο Θεός. Δηλαδή, ήθελε απ' αρχής ο Ισραήλ να είναι ένα παράδειγμα για όλα τα έθνη και να φανερώσει σε όλα τα υπόλοιπα έθνη και ανθρώπους ότι ο Θεός είναι αληθινός και πιστός. Αυτή ήταν απ' αρχής η καρδιά του. Αυτός ήταν ο τρόπος του. Και με τον ίδιο τρόπο επιθυμεί ο Κύριος η Εκκλησία του να είναι ένα παράδειγμα για όλους τους ανθρώπους, όπου θα φανερώνει το μεγαλείο του, τη δόξα του. Εκείνο που μας λέει στο κατά Ιωάννη, στο γιο το αγάμα, «Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους». Βλέπετε, πώς θα γνωρίσουν πάντες ότι είμαστε μαθητές του, ότι είμαστε δικοί του. Εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Ο Ιησούς λοιπόν είπε ότι η αγάπη που θα έχουμε ο ένας προς τον άλλον και όχι οι γνώσεις μας, θα είναι η δυνατότερη μαρτυρία προς τον κόσμο. Αδελφοί, τι συμβαίνει μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Είπαμε ότι αποτελείται ο άνθρωπος από το εγώ του. Επιθυμεί και πασχίζει να ικανοποιήσει τις επιδιώξεις του, το εγώ του, τα συμφέροντά του. Ακόμα και στα σύνολα που υπάρχουν στις ομάδες, τι υπερισχύει. Αυτό που μας έχει διδάξει η ιστορία, βλέπουμε πάντα. Να συνωμοτούν ο ένας ενάντια στον άλλο. Θέλει να επικρατήσει μια ομάδα έναντι της άλλης. Είναι γιατί ο διάβολος ακριβώς τι θέλει, να διαιρεί και να βασιλεύει. Το διαίρει και βασίλευε. Ακριβώς εδώ φανερώνεται η δύναμη του ζωντανού Θεού. Όταν παρά το εγώ, παρά την ανθρώπινη φύση, επειδή ακριβώς είναι η δύναμη του ζωντανού Θεού μέσα στην Εκκλησία, το κάθε μέλος έχει μάθει και μαθαίνει το πώς μπορεί να υπερισχύει η ομορφιά, η αγάπη του Θεού. Μαθαίνεις να αγαπάς. Είμαστε στα πόδια του Κυρίου, είμαστε οι μαθητές του. Αμήν. Μπορείς να δεχτείς προκλήσεις, να σκανδαλιστείς. Όμως, επειδή έχεις πιστέψει σε ένα ζωντανό Θεό, καθώς τον γνωρίζεις και μαθαίνεις από εκείνον, εκείνος τι κάνει. Επεμβαίνει μέσα στην καρδιά σου. Έρχεται μέσα στα βάθη του πνεύματός σου και κάνει μια τέτοια εξέχουσα εργασία. Σε μαθαίνει. Αρχίζει ο πνευματικός άνθρωπος και υπερισχύει στον ζωώδη. Ό,τι έχει να κάνει με τα ένστικτα, ό,τι έχει να κάνει με τις επιθυμίες του. Πλέον είσαι Υιός Θεού. Είσαι Υιός του ζωντανού Θεού. Μαθαίνεις από Εκείνον. Αμήν, αδελφοί. Διδάσκεσαι από Εκείνον. Και έρχεσαι να τα βάλεις στην πράξη. Και ξέρετε, η εκκλησία του είναι το εργαστήριό του. Εδώ μας εκπαιδεύει. Και μας μαθαίνει, μας διδάσκει την αγάπη. Πώς είναι δυνατόν και εφικτό εκείνο που μας παρήγγειλε, τον αγαπάμε ο ένας τον άλλον, όπως εκείνος μας αγάπησε. Γιατί όλο αυτό, πρώτα απ' όλα, είναι ένα θαυμάσιο μάθημα. Καθώς μαθαίνεις να αγαπάς, του μοιάζεις. Εκείνος μας αγάπησε πρώτος και μας αγαπάει. Με απότερο σκοπό να γίνει το σχέδιο του Κυρίου. Καθένας που έρχεται μέσα στην εκκλησία του. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί σε ένα μέτρο το κάνει και θέλουμε ακόμα περισσότερο. Να τον χτυπάει αυτό το κύμα της Θείας Αγάπης. Αμήν. Το οποίο μας έκανε ο Κύριος τον καθέναν μας να είμαστε διαχειριστές της χάρης Του. Ο τρόπος που θα μεταδώσεις, ο τρόπος που θα χαιρετήσεις, ο τρόπος που θα προσδεχτείς τον άνθρωπο. Με την καλοσύνη, με τη γλυκύτητα. Όλα αυτά αντανακλούν ότι είσαι Υιός του ζωντανού Θεού. Θα μπορούσε, αδελφοί, ο Κύριος, αφού του μας σώζει, να μας πει, ξέρετε κάτι τώρα, ο καθένας σας, μπορείτε να πάτε και να κλειστείτε σε ένα ησυχαστήριο και εγώ εκεί θα εργάζομαι μέσα στη ζωή σας. Δεν μας το λέει όμως αυτό, για να μην έχεις πειρασμούς. Να μην σε σκανδαλίζει ο αδελφός σου. Ξέρετε κάτι, έχει δοκιμαστεί στην πράξη. Ο άρχον του αέρος όμως θα έρθει να σε σκανδαλίσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και το άλλο είναι πώς θα σου δοθεί ευκαιρία να περάσεις τα τεστ. Να νικήσεις πράγματα που είναι κακό σκήμενα μέσα στο χαρακτήρα σου. Γι' αυτό μας θέλει και μας έθεσε μέσα στην εκκλησία του. Μας ονόμασε τα πολύτιμά του. Είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής του. Και αυτό που ποθεί βαθιά ο Κύριος, αδελφοί, είναι το κάθε ένας από μας. Να βλέπουμε τους υπόλοιπους όπως Εκείνος μας βλέπει. Αμήν. Και εκείνο που με έχει διδάξει ο Κύριος είναι ότι οριμάζουμε και εκείνο που βλέπω είναι ποιος είναι εκείνος ο οποίος έχει επιτρέψει στον Κύριο να εργαστεί μες στη ζωή του. Το πώς βλέπει τους αδελφούς. Το πώς συναναστρέφεται με τους αδελφούς. Βλέπεις με τον τρόπο που βλέπει ο κόσμος, ο ένας τον άλλον. Ή βλέπεις τον αδελφό σου και το περνάς μέσα από τη σχέση σου με τον Κύριο. Είναι εντελώς διαφορετικό. Το μάθημα της αγάπης, το να αγαπάμε, δεν μαθαίνεται στη μοναξιά. Όταν συναναστρέφεσαι μέσα στο σώμα του. Μπορείς να δεις δύο διαφορετικά πράγματα. Μπορείς να δεις αδελφούς οι οποίοι έχουν βάλει πρώτα απ' όλα τα πνευματικά, πρώτα απ' όλα τη σχέση τους με τον Κύριο, να προδεύσουν, να αυξηθούν, να τους χρησιμοποιήσει ο Κύριος. Γιατί είπαμε ότι ο Κύριος το μέρος το δικό του το έχει κάνει. Η πρόοδος μας και η αύξησή μας έχει να κάνει κατά πόσον εμείς έχουμε επιτρέψει στον Κύριο. Του έχουμε δώσει χρόνο, έχουμε βάλει προτεραιότητα πρώτα απ' όλα εκείνον από ότι τα δικά μας. Όταν το έχουμε κάνει αυτό, τι έχει συμβεί? Όταν δηλαδή ανελιπώς την Τετάρτη είσαι εδώ, την Παρασκευή είσαι εδώ, θα πας, θα τρέξεις. Όλο αυτό τι νομίζετε ότι θα κάνει μέσα στο χαρακτήρα σου? Θα σε αυξήσει. Θα αλλάξει πράγματα. Εάν ίσα ίσα θα του δώσεις, πάλι ο Κύριος σε αγαπάει, αλλά τι κάνει? Σε περιμένει να ανοίξει περισσότερο σε εκείνον. Θα δεις λοιπόν παραδείγματα αφιέρωσης, παράδοσης. Και τι θα πεις μέσα σου? Πρέπει κι εγώ να ακολουθήσω αυτό το παράδειγμα. Αμήν. Είναι καλό παράδειγμα. Για μίμηση. Μιμητές μου γίνεστε, λέει, καθώς και εγώ του Χριστού, λέει ο Παύλος. Ασκεί καλή επιρροή. Μπορεί όμως να δεις και ανθρώπους ατελείς, εκνευριστικούς που σε απογοητεύουν. Πρόσεξε. Τι πρέπει να κάνεις? Να θυμάσαι ότι αυτούς τους ανθρώπους ο Κύριος τους χρησιμοποιεί γιατί σου δίνει μια ευκαιρία να μάθεις να αγαπάς. Εάν συμπεριφερθείς ανάλογα, έχεις επιλογή να συμπεριφερθείς ανάλογα. Ή να δράξεις την ευκαιρία και να συμπεριφερθείς σαν Υιός Θεού. Είναι η στιγμή όπου οι γνώσεις που λαμβάνεις μέσα από το Λόγο να βρουν εφαρμογή. Τι σου λέει? Η αγάπη πάντα ανέχεται. Μα ανέχεται και τις δυστροπίες του αδερφού μου. Ανέχεται και μια λάθος συμπεριφορά, τα νεύρα του. Ναι. Εάν θέλεις ο Κύριος να εργαστεί μέσα στη ζωή σου, θα πρέπει να κάνεις επιλογή εκείνη τη στιγμή. Δεν πειράζει. Είναι αδελφός μου, είναι πολύτιμο απόκτημα του Κυρίου. Κάποια στιγμή άνθρωπος είναι, μπορεί να παραφέρθει και λίγο. Δεν πάβει αυτό να αλλάξει την στάση μου απέναντί του. Τον αγαπούσα και θα συνεχίσω να τον αγαπώ. Γιατί ο Κύριος, τι μου λέει, με όποιο μέτρο μετρώ, θα μετρήσει εκείνος. Και τι θα ήθελες εσύ, γιατί άνθρωπος είσαι. Σε μια δύσκολη στιγμή σου που κάτι συμβαίνει, βρε παιδί μου, και βγαίνει ο κακός σε αυτό σου. Τι θα ήθελες ο αδελφός σου να κάνει? Να σε παρεξηγήσει, να σου βάλει χ, ή να ενεργήσει σύμφωνα με την καρδιά που διδάσκει ο Κύριος μες στο Λόγο. να σε σκεπάσει, να σε δικαιολογήσει, να σε καλύψει. Τι θα ήθελες? Κάνε ανάλογα. Κάνε ακριβώς το ίδιο. Όλο αυτό είναι η αγάπη του Κυρίου. Είναι υπακοή στο θέλημά Του. Για όλους τους ανθρώπους, αλλά ένα παραπάνω τους οικείους της πίστεως, διότι έχει ένα σκοπό ο Κύριος, ένα ένδοξο σχέδιο. Η Εκκλησία Του να γίνει αγαλίαμα των εθνών. Πώς? Ενωμένη, αγαπημένη, ενάντια στην κακία του διαβόλου, στο μίσος του. Θέλει να βάλει πρόσκομα ανά πάσα στιγμή. Από τις 10 εντολές, οι 4 αφορούν τη σχέση μας με το Θεό. Και οι 6 αφορούν τη σχέση μας με τους ανθρώπους. Τις οποίες ο Κύριος τις ανακεφαλαίωσε, είπαμε, σε 2. Να αγαπάς το Θεό και να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου όπως τον εαυτό σου. Και εκείνο που θέλω να δούμε, αδελφοί, γιατί εύκολο είναι να πεις να αγαπάς τον άλλον, αλλά στην πράξη διαπιστώνουμε ότι είναι πιο δύσκολο. Εμείς όμως, σαν παιδιά του Θεού, έχουμε ανακαλύψει τη δύναμη που μας ικανώνει να μπορούμε να τα καταφέρνουμε. Εάν δηλαδή από σου λέει να αγαπάς, Κύριο, το Θεό σου, με όλη σου την καρδιά, την ψυχή, το νου, με όλη σου τη δύναμη. Εάν πεις ότι, κοίταξε, άστο αυτό, όμως δέχομαι τον αγαπάω τον πλησίον μου σαν τον εαυτό μου. Το δέχομαι, ναι, θα το πράττω. Ξέρετε τι συμβαίνει? Ο άνθρωπος αυτός αργά ή γρήγορα θα ανακαλύψει ότι έχει αποτύχει. Δεν μπορείς να αγαπάς πραγματικά τον αδελφό σου, εάν δεν περάσεις την αγάπη σου μέσα από την αγάπη σου για εκείνον. Για το Θεό, με όλη σου την καρδιά, τη δύναμη. Να το πούμε και διαφορετικά. Εκείνος είναι που, καθώς τον αγαπάμε, λέει, εάν με αγαπάτε, τις εντολές μου θα φυλάξετε. Και ο πατέρας, λέει, εκείνος ο οποίος τον αγαπάει, φυλάται το λόγο του, θα έρθει, λέει, και εν αυτόν μονήν ποιήσουμε. Ο Ιησούς μιλάει. Εν αυτό θα έρθουμε και θα ποιήσουμε μονή. Θα σε κάνει κατοικητήριό του, κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Εκεί είναι η διαφορά, αδελφοί. Όταν η σχέση σου με τον αδελφό σου περνάει μέσα από τη σχέση σου με τον Κύριο, έχεις μάθει ότι είναι πιστός, είναι ζωντανός και ότι θέλει με το Πνεύμα του το Άγιο να σε πληρώνει κάθε μέρα, να σε γεμίζει. Ενώ σε γεμίζει, τι έρχεται μέσα σου? Τι εμβολίζει το Πνεύμα σου? Τι αλλάζει μέσα σου? Τι φεύγει από μέσα σου? Στην πράξη. Είσαι ξερός, δεν έχεις διάθεση, σου φταίνουν τα πάντα. Πες μου, σε αυτό το χρονικό σημείο, τι μπορείς να δώσεις στον αδελφό σου? Τι αγάπη μπορείς να του δώσεις όταν δεν φτάνει για σένα? Πας όμως στα πόδια του, του μιλάς, του λες, Κύριέ μου, μου λείπεις, σε θέλω, έλα, εσύ είσαι ό,τι πιο πολύτιμο έχω, εσύ είσαι η χαρά και η ομορφιά της ζωής μου, Κύριε. Θέλω το άγγιγμά σου, θέλω να υπερχυλήσεις το ποτήριό μου, έχω γευτεί την εξοχότητα του να έχω κοινωνία αγάπης με σένα. Κάποια στιγμή, ενώ περιμένεις, εκείνος είναι πάντα πιστός, θα έρθει η γλυκιά πνοή του Πνεύματός Του. Θα διώξει το μαύρο σύννεφο, θα αλλάξει τη διάθεσή σου, θα πάρει την απογοήτευση, θα πάρει οτιδήποτε αρνητικό και τι θα σου εμφυσίσει μέσα. Αυτό που εκείνος είναι, αυτό που εκείνος έχει, θα σου δώσει αγάπη. Δεν είχες και τώρα έλαβες. Πριν ο διάβολος ήθελε να σου εστιάσει σε αυτό που σου είπε ο αδελφός σου. Και σου έκανε και παραφέρθηκε. Μα έκανε εκείνο. Το τυνείς στα αυτιά σου. Το επαναλαμβάνεις, το υπενθυμίζει. Γιατί, τι θέλει. Θέλει να βάλει χώρισμα. Να σε σκανδαλίσει. Να τον βλέπεις και να τον κοιτάς με στραβά. Τι μου έκανες. Και έρχεται το άγγιγμα του Κυρίου. Και τι κάνει μες στην καρδιά σου. Ούτε καν ασχολείσαι. Βλέπεις το καλό. Βλέπεις το λίγο, αλλά το καλό εκεί εστιάζει. Έτσι γίνεται η μεταμόρφωση του Κυρίου σε μας, αλλά και κάθε αφορμή, κάθε αιτία μέσα στο σώμα του, ο Κύριος τι κάνει, το στρέφει προς το αγαθό. Την επόμενη φορά συναντιέσαι με αυτόν τον αδερφό, ο οποίος αγαπάει και εκείνος τον Κύριο. Μέσα στην προσευχή του έχει έρθει, τον έχει ελέγξει. Ξέρεις κάτι, αδερφέ μου, την περασμένη φορά παραφέρθηκα. Συγγνώμη. Έλα, αδερφέ μου. Δεν πειράζει. Τι γίνεται, αδερφή. Παίρνει νίκες. Ο πιστός παίρνει νίκες. Ποιος? Το σώμα του Χριστού πάνω σε εχθρικό περιβάλλον που είμαστε, στη γη, εδώ, ο κόσμος. Αλλά τι πήραμε? Νίκη! Αμήν! Και ο Κύριος, ξέρετε τι κάνει? Χαίρεται. Σε αυτό το σώμα θα εναποθέσω τη δόξα μου. Γιατί. Όποιος έχει, θα του δοθεί. Όταν έχεις καταλάβει το θέλημα του Κυρίου, την καρδιά του Κυρίου, ο Κύριος αισθάνεται ασφαλής να σου δώσει περισσότερο από τον εαυτό του. Και περισσότερο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ξέρετε, οι άνθρωποι παρατηρούν ακόμα και η στάση μας προς εκείνους. Ένα παιδί του Θεού είναι μπολιασμένο με την ουράνια αγάπη του ζωντανού Θεού. Και είναι πρόκληση. Και είναι η ευκαιρία να θέλει να μάθει για το ζωντανό Θεό. Θέλουση από την αγάπη μας θα γνωρίσουν οι υπόλοιποι. Το είναι το σχέδιο του Κυρίου απαρχής. Γιατί νοιάζεται για τους πάντες. Νοιάζεται για όλους τους ανθρώπους να δουν και να γνωρίσουν. Αυτό που ακούν και βλέπουν καθημερινά τι είναι? Άσχημα πράγματα. Κακές ειδήσεις. Όταν ένας άνθρωπος φέρνει καλά νέα, μεταφέρει την οσμή του ουρανού στη γη, είναι η καλύτερη ομολογία. Φιλιππισίους στο Β 2. Κάμετε πλήρη την χαρά μου να φρονείτε το αυτό έχοντες την αυτήν αγάπην όντες ομόψυχοι και ομόφρονες. Κάθε ένα παιδί του Θεού, κάθε ένας εργάτης του Κυρίου, λέει κάμετε πλήρη τη χαρά μου. Όταν ο Παύλος έβλεπε την Εκκλησία να είναι αγαπημένη, να φρονούν το αυτό. Και τι σημαίνει το να φρονώ το αυτό? Έχω βάλει το λόγο του Κυρίου πάνω από το δικό μου φρόνημα. Έχω κλειδώσει εκεί. Αυτό που λέει ο λόγος, αυτό είναι ισχυρό. Ο λόγος με διοικεί. Έχοντες την αυτήν αγάπη. Βλέπετε και η λέξη αγάπη. Ο κόσμος και ο διάβολος τη διαστρεβλώνει όπως θέλει. Αλλά εμείς μιλάμε την αυτήν αγάπη, την οποία δίδαξε ο Ιησούς. Αυτή την αγάπη. Την αγάπη της θυσίας. Όχι το δικό μου το θέλημα, αλλά το δικό σου, Πατέρα. Αυτή την αγάπη. Και τότε τι συμβαίνει? Είμαστε ένα σώμα, αλλά και μια ψυχή, ομόψυχη. Και ένας νους. Ομόφρονες. Α Πέτρου γάμα 8. Τελευταίον δε γίνεστε πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι. Φιλάδελφοι. Φίλος και αδελφός. Θέλω να καταλάβεις και να καταλάβουμε, αδελφοί. Ο Κύριος πώς μας ονομάζει? Είμαστε οι νύμφοι Του. Πώς μας βλέπει Εκείνος? Ό,τι πιο πολύτιμο έχει στο πρόσωπο της γης είναι η Εκκλησία Του. Ό,τι πιο πολύτιμο. Όλη Του η προσοχή είναι στραμμένη επάνω μας. Αναρωτήσου εσύ το βράδυ αυτό. Πώς βλέπω την Εκκλησία του Κυρίου? Πώς τη βλέπω? Με αγάπη. όταν υπερισχύει η αγάπη, ξεχυλίζει η καρδιά σου από αγάπη και βλέπεις τους αδελφούς σου με αγάπη. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα συναισθήματα έχεις για εκείνον. Έτσι το καταλογίζει ο Κύριος. Ακριβώς έτσι. Εάν κάποιος λέει ότι αγαπώ το Θεό και μισεί τον αδελφό του, τι λέει ο Ιάκωβος, τι λέει? Ψεύτης είναι. Τίποτα δεν κρύβεται. Αν όμως με την καρδιά σου, με τη ζωή σου, αγαπάς τον αδελφό, αυτό φανερώνει ότι αγαπάς τον Θεό. Και ο καθρέφτης είναι ο λόγος, αδελφοί. Και καλό είναι να βλέπουμε τον εαυτό μας, γιατί τι μας δίνει αυτό το... Να διορθώσουμε πράγματα. Να διορθώσουμε πράγματα. Όλοι στην πορεία δοκιμαζόμαστε. Θυμάμαι στις αρχές. Ήταν πράγματα τα οποία κάποια δεν καταλάβαινα. Κάτι ο διάβολος καραδοκούσε εκεί, τι, να με σκανδαλίσει. Να με γυρίσει πίσω στον κόσμο. Αλλά τι είπα. Πήγα στην προσευχή και λέω, Κύριε, εγώ εσένα αγαπώ. Και αν είναι κάτι το οποίο με πειράζει, εγώ θα τα αφήσω σε σένα. Μπορεί να έρθει ένας άνεμος εκεί, σκανδαλισμού. Μην εστιάσεις σε αυτό. Εστίασε στον Κύριο που αγαπάς. Και να ξέρεις ότι καθώς το κάνεις αυτό, ο Κύριος θα σου δώσει αντίληψη. Να καταλάβεις περισσότερο. Να δεις ότι περισσότερες φορές έχει να κάνει με πράγματα τα οποία είναι μέσα μας. Εγωισμούς, υπερηφάνειες, θυγόμαστε. Και είναι η ευκαιρία, εκεί τι κάνεις, τα θυσιάζεις. Λες, Κύριε, αρκεί να είμαι παιδί σου, να είμαι με το σώμα σου, με το λαό σου, Κύριε. Και τα υπόλοιπα, εσύ θα μου τα φανερώσεις. Θα τα τακτοποιήσεις, το πιστεύω. Ξέρετε τι κάνει ο Κύριος. Σε ανεβάζει σκαλοπάτι. Ενώ ο διάβολος τι θέλει, να σε γκρεμίσει. Ό,τι σου έχει δώσει, να σταρπάξει, να σε καταστήσει χώμα. Τι μας λέει λοιπόν, να γίνουμε φιλάδελφοι. Αγάπησε τον αδερφό σου, εκ καθαράς καρδίας. Α Πέτρου, Α 22. Και 23. Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοήν της αληθείας διά του Πνεύματος, προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους εκ καθαρής καρδίας. Άρα, τι μας λες, αδερφέ Πέτρο, τι είναι το εμπόδιο μέσα στην ψυχή μας για να αγαπήσουμε εν θέρμος αλλήλους? Καθώς υπακούμε με την υπακοή της αλήθειας, συν τι λέει, διά του Πνεύματος. Υπακοή της αλήθειας, αλλά την ίδια στιγμή ποτίζομαι, πληρώνομαι την παρουσία του Κυρίου μέσα στην προσευχή. Τότε τι γίνεται? Καθαρίζεται η ψυχή. Καθαρίζεται η ψυχή. Και φέρει ένα αποτέλεσμα. Αρχίζεις και αγαπάς. Αγαπάς τα αδέλφια σου. Αγαπάς το σώμα του Χριστού. Λέει προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον. Και αυτή είναι γνήσια αγάπη. Δεν είναι γεια σου αδελφέ και μετά. Άσε. Αρχίζεις και υποσκάπτεις. Όχι. Είσαι τέκνο του ζωντανού του αληθινού Θεού. Και αγαπάς εν θέρμος αλλήλους εκ καθαράς καρδίας. Αυτό μας καλεί ο Κύριος, αδελφοί. Αυτό μας καλεί να του παραδοθούμε στο να κάνει τέλειο το έργο του καθαρισμού, του αγιασμού μέσα μας, γιατί αυτό φέρει αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα. Όταν είσαι γεμάτος από εκείνον, τι βγαίνει? Αγάπη εκ καθαράς καρδίας. Έλα, αδερφέ μου. Το νιώθει το κάθε σου κύτταρο. Αυτό. Γι' αυτό, αδελφοί, η αγάπη μας προς τον ζωντανό Θεό, προς τον Κύριό μας, και το να Του δοθούμε, να Του παραδοθούμε ολοκληρωτικά, αυτό αλλάζει τη φύση μας. Τι είμαστε πλέον? Λέει, δεν είμαστε ανθρώπινη φύση μονάχα, κλεισμένοι μέσα στα φυσικά περιθώρια. Είμαστε, λέει, κοινωνοί θείας φύσεως. Κοινωνός θείας φύσεως. Σε μπολιάζει ο Κύριος με τη δική του τη θεία φύση και δεν είσαι εγκλωβισμένος στην παγίδα του διαβόλου. Σε έχει μάθει να σκέφτεσαι ουράνια. Το θέλεις αυτό? Όλα έχουν να κάνουν, καθώς μας λέει ο Κύριος, δεν μπορείς να κάνεις κάτι χωρίς εμένα. Μα Κύριε, ακόμα και το να αγαπάω τους αδελφούς μου, δεν μπορώ να το πετύχω αυτό χωρίς εσένα. Ναι. Και η αγάπη σου και η πρόθεσή σου μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι η βαθιά αγάπη την οποία ο Κύριος θα σε διδάξει, θα σε μάθει, θα την εμβολήσει μέσα στο χαρακτήρα σου. Γιατί πρώτα θα κάνει έργο μέσα σου. Θα βγάλει τη βρωμιά. Θα καθαρίσει την ψυχή σου. Σου έχει δώσει τον τρόπο. Ο λόγος ο δικός του. Θα ξεπλύνει κάθε άλλη αντίληψη. Θα αποκτήσεις νου Χριστού. Μαθαίνεις να γεμίζεις. Ξέρεις ότι ο Θεός είναι πλησίον και θέλει να χρησιμοποιήσει το σκεύος σου, ώστε να τον εκπροσωπείς αντάξια. Πρέσβηση Χριστού. Επιστολή. Ουράνια που φέρει τη χαρά στον άνθρωπο του Ευαγγελίου. Μετανόησε, μετανοήσετε και θα λάβετε χάρη και έλεος. Εφεσίους, δέλτα κεφάλαιο, το Εφεσίους. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ, δέσμιος εν Κυρίω, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε. Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μίαν ελπίδα της προσκλήσεώς σας. Εις Κύριος, μία πίστης εν βάπτισμα. Εις Θεός και Πατήρ πάντων, όν επί πάντων και δια πάντων και εν πάση μην. Τι μας θέλει ο Κύριος, αδελφοί? Να περπατήσουμε με ταπεινοφροσύνη και πραότητα, πραότητος και μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Η αγάπη θα σου δώσει τη δύναμη να υποφέρεις, να ανέχεσαι. Γιατί καθώς κάνεις αυτή την επιλογή, συμβάλλεις στο να γίνει το θέλημα του Κυρίου. Θα ενωθείς με το σώμα Του. Θα αρχίσει ο Κύριος να σε εμπιστεύεται πράγματα. Κάνε βήματα πίστης. Έλα πιο κοντά. Εκείνο που βλέπω είναι όσο περισσότερο εμπιστεύεσαι και έρχεσαι πιο κοντά, τόσο περισσότερο έχει να σου δώσει ο Κύριος. Παρατηρώ την εργασία που κάνει μέσα μας. Αν θέλεις τα καλύτερα από εκείνον, δώσ' του και εσύ το καλύτερο. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Κύριε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ μας έβαλες στη δική σου οικογένεια. Είμαστε ο λαός σου. Είμαστε, Κύριε, τα πολύτιμά σου. Και το βράδυ αυτό κάθε λόγος, Κύριε, που ακούστηκε έχει να κάνει με την απόφαση του καθενός μας, την επιλογή του καθενός μας, Κύριε. Να ενωθούμε, Κύριε. Να συσφιχτούμε, Κύριε Ιησού μας, με την αγάπη τη δική σου. Καθώς μας είπες ότι από την αγάπη μας θα γνωρίσουν πάντες ότι είμαστε μαθητές σου. Καθώς εσύ μας δίδαξες την αγάπη. Εσύ είσαι η αγάπη, Κύριε. Και αυτό έχει ανάγκη ο κόσμος. Από αληθινή αγάπη, Κύριε. Να γνωρίσει το τι εσύ έκανες, Κύριε, από αγάπη, για να έχει την ευκαιρία να τακτοποιηθεί μαζί σου. Να παραδώσει, Κύριε, τις αμαρτίες του στα πόδια σου και να πληθεί με το αίμα σου το Άγιο. Θέλουμε το δικό σου το θέλημα, Κύριε. Την επιθυμία τη δική σου. Μια καρδιά, Κύριε, να είμαστε ομόφρονες. Προς φιλαδελφία ανυπόκριτο, μας λέει. Να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον όπως εσύ μας αγάπησες. Έλα το βράδυ αυτό, Κύριε. Σου ζητάω να πάρεις κάθε σκιά, κάθε σκανδαλισμό, οτιδήποτε, Κύριε, οτιδήποτε, να ξέρει κάθε ένα παιδί σου ότι αληθινά το αγαπάμε. Κάθε ένα παιδί σου, Κύριε. Ο ένας τον άλλον, Κύριε, ότι αγαπάμε με τη δική σου την καρδιά, Κύριε. Γιατί αυτό όλο ευαρεστεί εσένα. Αυτό όλο, Κύριε, μας σε χαροποιεί και εσύ έρχεσαι με την περιστερά σου, Κύριε, να μας πλημμυρίσεις, να μας κάνεις αληθινά, Κύριε, αγαλίαμα των εθνών, Κύριε. Τα θαυμάσια σου, Κύριε, θα ενεργηθούν ανάμεσά μας. Θα δούμε, Κύριε, αυτά τα θαύματα, θα δούμε τα μεγαλεία σου, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε, για τη δόξα τη δική σου και μόνο. Για τη δόξα τη δική σου, Κύριε Ιησού μας, τη δόξα τη δική σου. Καθώς εμείς είμαστε, Κύριε, άχρηστη δούλη σου. Ναι, Κύριε, που μας ελέησες και έχουμε ανάγκη τη χάρη σου κάθε μέρα. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Αμήν Ιησού μας, αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξέρουμε, αδελφοί μου, ότι οι δίκαιοι είναι προορισμένοι να ζήσουμε αιώνια μέσα στην παρουσία του Πατέρα μας, του ουράνιου. Μιλάμε για ουρανό και απόψε θα μιλήσουμε για τον ουρανό, γιατί ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο για να μπορέσει το παιδί του, το πλάσμα του, να το γνωρίσει, να τον αγαπήσει, να τον υπηρετήσει και σε αυτόν τον αιώνα, ώστε να μπορέσει να τον απολαμβάνει συνέχεια στην αιωνιότητα. Η ονομασία ουρανός, όταν λέμε θα πάμε στον ουρανό, ξέρουμε ότι δεν είναι εδώ το στερέωμα, στην ατμόσφαιρα, αλλά περικλεί όλα όσα ο Κύριος έχει ετοιμάσει και θα προσφέρει στους λυτρωμένους του στην αιωνιότητα, που δεν ξέρουμε ακόμα κι εμείς οι πιστοί που μελετούμε τον Λόγο καλά-καλά πώς θα είναι, γιατί είναι κάτι που δεν το έχουμε δει, δεν το έχουμε εμπειριστεί. Και μπορούμε να κατανοήσουμε περισσότερο τη φύση του ουρανού αν δούμε κάποια αποσπάσματα μέσα από το Λόγο του Θεού που μας λέει κάποιες λέξεις που είναι σαν παραβολικές, όπως για παράδειγμα ο οίκος του πατρός μου, ο παράδεισος, τέτοια. Και ο παράδεισος, για παράδειγμα, που η λέξη της σημαίνει κατακρίβεια κήπος, που είναι έτσι γύρω-γύρω σαν να έχει φράχτη. Και ξέρουμε ότι μέσα στην Εδέμο ο Θεός είχε βάλει τους προπάτορές μας, τους πρωτόπλαστους, που περπατήσαν μαζί με τον Θεό, μέσα στον παράδεισο, λέει, της Εδέμ. Αλλά στην πραγματικότητα, τώρα, αυτό το μέρος είναι εκεί που είναι τα πνεύματα και οι ψυχές των δικαίων που περιμένουν την Ανάσταση. Ο οίκος του Πατέρα, Ιωάννης 14:2, αυτή η ονομασία που λέει με τα πολλά οικήματα, εκφράζει την εικόνα του σπιτιού, της ανάπαυσης, της κοινωνίας. Λέει, στην οικία του Πατέρα μου υπάρχουν πολλά μέρη διαμονής. Είδε μη, θα σας έλεγα ότι πορεύουμε να σας ετοιμάσω τόπο. Και αν πορευτώ και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έρθω και θα σας παραλάβω κοντά μου για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Δηλαδή, ο ουρανός, εκτός του ότι θα είναι τέλεια, πολύ ωραία, θαυμάσια, είναι εκεί που θα είμαστε με τον Κύριό μας. Εβραίους 11:13. Υπάρχει η ουράνια γη. Θυμάστε τη φυσική Χανάν που βγήκε ο λαός Ισραήλ από την έρημο και μπήκε μέσα στη Χανάν, η γη της Επαγγελίας. Γράφει εδώ ο Παύλος, ζώντας σύμφωνα με την πίστη πέθαναν όλοι αυτοί, χωρίς να λάβουν τις επαγγελίες, αλλά από μακριά τις είδαν και τις χαιρέτησαν και ομολόγησαν ότι είναι ξένοι και ότι διαμένουν προσωρινά πάνω στη γη. Εκείνοι λοιπόν που λένε τέτοια πράγματα φανερώνουν ότι επιζητούν μια πατρίδα. Και αν βέβαια θυμούνταν εκείνην από την οποία βγήκαν, θα είχαν καιρό να επιστρέψουν. Αλλά τώρα μια καλύτερη πατρίδα επιθυμούν, τούτες την επουράνια. Γι' αυτό ο Θεός δεν τρέπεται για αυτούς να επικαλείται Θεός τους, γιατί τους ετοίμασε πόλη. Δηλαδή, εκτός από την ουράνια πατρίδα, έχουμε και την πόλη, που λέει εδώ στο 10, λίγο πιο πίσω, εκφράζει την ιδέα μιας οργανωμένης κοινωνίας. Λέει για τον Αβραάμ, ο οποίος περίμενε την πόλη που έχει τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Τώρα, πού το είδε αυτό? Μέσα στο πνεύμα ο Θεός θα του το έδειξε, ότι βγήκε από την πόλη του την Ούρ των Χαλδαίων, ήταν με τον Θεό χρόνια, αλλά ήξερε, λέει, ότι εκείνη η πόλη που έχει θεμέλια, δείχνει μια φυσική πόλη, της οποίας, λέει, τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Όπως είναι η Ιερουσαλήμ.

απολαύσω αυτή τη ζωή, γιατί σίγουρα είναι πολύ καλός ο ουρανός, λέει ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται με τη σάρκα και με το πνεύμα. Τι να τον κάνω τον ουρανό όταν έχω δώσει την καρδιά μου στο Χριστό, έχω τακτοποιήσει το μέλλον μου και περνάω καλά εδώ. Ίσως αργότερα, αν πεθάνω, όταν πεθάνω, δηλαδή πόσο καλά μπορεί να είναι εκεί, τι παραπάνω θα έχω. Γιατί δηλαδή να επιθυμώ, λέμε τώρα για τις εικόνες, δρόμους με χρυσάφι στον ουρανό, αφού εγώ έχω το σπιτάκι μου εδώ, έχω τα χρήματα μου, την πολυτέλεια μου, το φαγητό μου, το ίντερνετ μου, ταξιδεύω όπου θέλω, βλέπω τα πάντα. Και σκέφτεται ο άνθρωπος, ο φυσικός, όχι μόνον αυτόν, αλλά γιατί πρέπει να κουραστώ για να πάω στον ουρανό, γιατί πρέπει να υποφέρω για την πίστη μου. Γιατί ξέρετε, αδερφοί, ζούμε σε μια ευημερία και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό, σε μια δημοκρατία που τα έχουμε όλα καλά και οι περισσότεροι πιστοί, μέσα στην οικονομική άνεση, με την υγεία τους, με την ευμάρειά τους, δεν έχουν τόση ανάγκη τον ουρανό. Δεν είμαστε εμείς σκλάβοι μέσα σε έναν τόπο, μέσα στο βούρκο, μέσα στο μεσαίο να πούν «Κύριε, έλα, ελευθέρωσέ μας, βγάλε μας απ' εδώ, γιατί είναι μαυρίλα». Περνάμε καλά στη ζωή μας εδώ και ευχαριστούμε τον Κύριο για την άνεση που μας έχει δώσει. Και μας κάνει αυτό να τρέχουμε μακριά από τις δυσκολίες, να φοβόμαστε να πεθάνουμε ως προς τον παλιόν άνθρωπο που μας λέει ο Λόγος του Θεού και να ακολουθήσουμε τον Κύριο, και δεν θέλουμε να πεθάνουμε, δεν φοβόμαστε τον θάνατο. Ενώ ο Κύριος λέει ότι «Παιδί μου, ζεις εδώ, αλλά μετά το θάνατο θα είναι ακόμα καλύτερα». Όχι, όχι, όχι. Ποιος θέλει να πεθάνει? Ζούμε για να έχουμε άμεσες λύσεις στα προβλήματά μας εδώ και τώρα, κάνοντας τη ζωή μας άνετη. Αλλά από την άλλη μεριά, ο Λόγος του Θεού μας δίνει κάποια παραδείγματα, όπως στην Δευτέρα Τιμοθέου, στο πρώτο κεφάλαιο 8, που ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τιμόθεο μέσα από τη φυλακή, δηλαδή είσαι παιδί του Θεού, ακολουθείς τον Κύριο και είσαι μέσα σε μια δυσκολία επειδή ακολουθείς τον Κύριο. Μη λοιπόν ντραπείς, επεσχυνθείς τη μαρτυρία του Κυρίου μας. Μήτε εμέναν το δέσμιό του, αλλά συγκακοπάθησε στο Ευαγγέλιο σύμφωνα με τη δύναμη του Θεού. Συγκακοπάθησε. Να υποφέρεις δηλαδή για το Ευαγγέλιο. Στο τρίτο κεφάλαιο, στο 10. Εσύ όμως παρακολούθησες τη διδασκαλία μου, τη διαγωγή, την πρόθεση, την πίστη, τη μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή, τους διωγμούς, τα παθήματα, τι είδους μου συνέβηκαν στην Αντιόχεια, στο Ικόνιο, στα Λύστρα, τι είδους διωγμούς υπέφερα και από όλα με ελευθέρωσε ο Κύριος, με έσωσε. Αλλά και όλοι όσοι θέλουν να ζουν ευσεβώς στο Χριστό Ιησού θα καταδιωκτούν. Δεν είναι ωραία εδάφια αυτά για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να απολαύσει τη ζωή του εδώ, με τον Κύριο. Και στο επόμενο κεφάλαιο, στο 4-2, κήρυξε το λόγο, επίμεινε σε κατάλληλο και ακατάλληλο καιρό, έλεγξε, επιτίμησε, πρότρεψε με κάθε μακροθυμία και διδαχή. Και μετά στο 4 εδάφιο, χαίρετε στον Κύριο πάντοτε, πάλι θα πω χαίρετε. Και σκέφτεται κάποιος, πώς είναι δυνατόν τώρα μετά από τόσα αρνητικά, τόσες δυσκολίες, πώς μπορούσε ο Απόστολος Παύλος να κρατηθεί στην πίστη και μάλιστα και μέσα στη φυλακή. Και φυλακή, αδερφοί, είναι φυλακή. Λέμε σήμερα είναι πιο καλές. Η φυλακή και τότε και τώρα είναι άσχημη. Πώς μπορούσε να ήταν χαρούμενος? Που μπορούσε, έτσι με το σκεπτικό το δικό μας, να πούμε «Κύριε, μα αφού κάνω το θέλημά σου, είμαι Απόστολος, με έχρισες με το πνεύμα σου, τα άφησα όλα, ούτε παντρεύτηκα όπως ο Παύλος, δεν νυμφεύτηκε, ήταν όλος για το έργο. Γιατί δεν ανοίγεις τους δρόμους μπροστά να ευαγγελίζω, να κάνω θαύματα, εσύ να τα κάνεις μέσα από μένα, τέλος πάντων να τρέξει το έργο σου και με έχεις μέσα στη φυλακή, στα δεσμά». Και κυρίως γιατί διάλεξε αυτή τη ζωή. Θυμάστε, ήταν ο διώχτης των χριστιανών και τελικά κατάντησε διωκόμενος. Όταν ο Κύριος τον έλεξε και αποφάσισε να γίνει δούλος Χριστού και διωκότανε γι' αυτόν. Με ποια λογική? Η απάντηση είναι ο ουρανός. Πίστευε πως υπάρχει ουρανός. Δεν τον ένοιαζε τον Παύλο για το τώρα. Ήθελε να υπηρετήσει τον Κύριο γιατί ήξερε τι θα συμβεί αργότερα. Η σχέση του δηλαδή με τον Κύριο Ιησού και η πεποίθηση του πως θα είναι για πάντα μαζί του ήταν το κίνητρό του να μείνει πιστός. Ζούσε για τον ουρανό.

0: Και αυτά είναι τα παραδείγματα για μας. Δευτέρα Κορινθίους 4:17. Γιατί η προσωρινή ελαφρά θλίψη μας κατεργάζεται για μας ένα υπερβολικό αιώνιο βάρος δόξας. Μη σκοπούν των ημών τα βλεπόμενα, δηλαδή δεν προσιλώνουμε το βλέμμα μας σε εκείνα που βλέπονται, αλλά σε εκείνα που δεν βλέπονται. Γιατί εκείνα που βλέπονται είναι πρόσκαιρα, ενώ εκείνα που δεν βλέπονται είναι αιώνια. Εμά, θυμάστε που είπαμε για τα μάτια, τα πνευματικά και τα φυσικά. Τα φυσικά μάτια θέλουν να δουν αυτά που φαίνονται. Εμά, εκείνα που δεν βλέπονται, λέει, είναι αιώνια, άρα δεν μπορείς να τα δεις. Αφού δεν μπορώ να τα δω, μπορεί να τα πιάσεις μέσα στη σφαίρα της πίστης. Εκείνα που βλέπονται είναι πρόσκαιρα, ενώ εκείνα που δεν βλέπονται είναι αιώνια. Στην 1η Κορινθίους 2:9, καθώς είναι γραμμένο, αυτά που ο οφθαλμός δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, αυτά ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν. Πάλι δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν βγαίνουν μέσα μας. Τι ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν? Αυτά που μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν. Δηλαδή όχι μόνο να πεις δεν άκουσα, δεν είδα, ούτε να το φανταστείς. Να το πεις πώς θα είναι, Κύριε, δείξε μου. Αυτά ετοίμασε ο Κύριος σε αυτούς που τον αγαπούν. Όμως ξέρουμε ότι ο Κύριος ετοίμασε κάτι πολύ πολύ όμορφο, γιατί είναι για αυτούς που τον αγαπούν. Και σίγουρα δεν θα τους εκθέσει. Αλλά είναι αυτό που λέμε η έκπληξη. Είναι αρκετά αυτά τα λόγια να μας κρατήσουν στην αδημονία για να μείνουμε με τον Κύριο για τον ουρανό που δεν τον έχουμε δει και ούτε ξέρουμε πώς θα είναι? Δευτέρα Τιμωθέου 4:8. Λοιπόν, μου απομένει ο στέφανος της δικαιοσύνης, τον οποίο θα μου αποδώσει ο Κύριος κατ' εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής. Και όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους αυτούς που έχουν αγαπήσει την επιφάνειά του. Τον ερχομόν του δηλαδή. Περιμένεις ένα στεφάνι και αντιλαμβανόμαστε, αδερφοί, δεν είναι ένα στεφάνι δάφνινο να το βάλεις στο κεφάλι. Τι να το κάνεις στο στεφάνι? Ούτε χρυσό, ούτε ασημένιο, δεν έχει σημασία. Είναι αυτός ο στέφανος που θα μας ευλογήσει ο Κύριος. Και ακόμα ένα στους Φιλιππησίους 3:20, γιατί αυτή είναι η εικόνα του ουρανού που τον έκανε να γράφει, το δικό μας πολίτευμα, τότε ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τώρα είναι εδώ που ζούμε, όπου ζούμε, το δικό μας πολίτευμα υπάρχει στους ουρανούς, από όπου και περιμένουμε σωτήρα τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είμαστε πολίτες του ουρανού. Ξέρετε, αδερφοί, ο άνθρωπος ενστικτοδός μέσα του πιστεύει στην ύπαρξη του ουρανού. Ο Θεός το έχει βάλει μέσα μας. Όπως το ότι υπάρχει ο Θεός, κάτι άλλος λέει δεν γίνεται να είναι έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε, έχει τόση εμπειρία, τόσο χαρακτήρα, τόσες αναμνήσεις, τόσα, να πεθάνει και να εξαφανιστεί και να μην υπάρχει τίποτα από αυτό. Κάπου συνεχίζει. Είναι μια πολύτιμη ψυχή. Δεν γίνεται να εξαφανίζεται αυτό. Και ο Θεός, ο οποίος είναι ο δημιουργός των ανθρώπινων εστίκτων, ξέρουμε ότι το βάζει μέσα μας, τον κάθε άνθρωπο. Όπως είπα όμως, έρχονται συχνά αρνητικές σκέψεις. Προσπαθούμε να τις διώξουμε, ξαναέρχονται και μας ενοχλούν. Δηλαδή θα θέλαμε τα του ουρανού, αμήν, όμως αντιλαμβανόμαστε ότι τρεφόμαστε από τα γήινα, γιατί είναι εύκολο τα γήινα. Αυτό πιάνεις, αυτό νιώθεις, αυτό μυρίζεσαι, αυτό εμπειρίζεσαι. Και αυτή η κατάσταση μας φέρνει μια συνεχή κατάκριση, που σε σημείο μάλιστα πολλοί πιστεύουν ότι δεν είναι σωσμένοι, γιατί όπως ζουνε δεν ζουν σωστά, όπως θα έπρεπε. Και πολλοί νέοι χριστιανοί, αλλά και παλιοί, δίνουν συνεχώς αυτή τη μάχη. Τώρα, Ρωμαίους 8 στην αρχή, κανονικά είναι αντικανονικό να ζει κάποιος κάτω από τέτοιες συνθήκες. Μας λέει δηλαδή ότι καμιά καταδίκη δεν υπάρχει τώρα σε αυτούς που ζουν ενωμένοι με τον Χριστό Ιησού. Κανένα κατάκριμα, λέει. Δηλαδή ο Θεός μας έχει δώσει αυτόν το, πέστε το, θαυμάσιο μηχανισμό που λέγεται μυαλό, για να σκεφτούμε και τα αιώνια που θα μείνουν για πάντα. Ο Κύριος το κάνει αυτό. Και η ανθρώπινη γλώσσα, όπως είπα, ακόμα και στην καλύτερη τη στιγμή, δεν μπορεί να περιγράψει πώς είναι πραγματικά η αιώνια ζωή, γιατί δεν υπάρχουν λόγια. Στην Αποκάλυψη, στα δύο τελευταία κεφάλια, Η γλώσσα που χρησιμοποιείται απλώς μας βοηθάει να αποκτήσουμε μια αμυδρή εικόνα της ομορφιάς του μελλοντικού κόσμου. Σκεφτείτε, αδερφοί, μια γκάμπια που θα γίνει πεταλούδα. Η γκάμπια δεν το ξέρει. Είναι ένα σκουλίκι το οποίο κινείται αργά και δεν ξέρει τι γίνεται. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι θα ανοίξει μετά το κουκούλι και θα βγει μια πεταλούδα και η πεταλούδα θα πετάει. Τι σημαίνει να πετάει? Δεν ξέρει καν τι είναι. Από εκεί που ήταν ακίνητη σχεδόν, να μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει. Δεν μπορούμε και εμείς όπως είμαστε εδώ, σε αυτά τα σώματα, σε αυτήν τη γη, να φανταστούμε πώς θα είναι ο ουρανός. Δεν μπορούμε να το διανοηθούμε. Ο νους μας έχει φτιαχτεί για να σκέφτεται, να θυμάται, να αιτιολογεί, να φαντάζεται, να ονειρεύεται. Και όντως το μυαλό μας εργάζεται συνεχώς, χωρίς να σταματάει. Δεν χρειάζεται να το πιέσουμε για να λειτουργεί. Το μυαλό μας δουλεύει μέρα νύχτα. Αυτό είναι και καλό, αλλά είναι και κακό ως προς το τις σκέψεις μπαίνουν μέσα και δουλεύουν. Όμως το μυαλό μας έχει την τάση να γεμίζει με τα πράγματα που εμείς το ταΐζουμε. Να το πω έτσι. Πώς είναι ένας υπολογιστής? Σκέφτεται ανάλογα με το πρόγραμμα και τις πληροφορίες που του έχουμε βάλει. Λέει ο Κύριος στο Καταλουκάν 6:45, «Ο αγαθός άνθρωπος από τον αγαθό θησαυρό της καρδιάς του προσφέρει το αγαθό και ο κακός από τον κακό προσφέρει το κακό, γιατί από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα του». Δηλαδή είναι σαν να έχουμε όλοι μας ένα θησαυροφυλάκιο, έτσι σε έναν τοίχο μέσα κλειστό με συνδυασμό, και αποθηκεύουμε σε αυτόν τον χώρο, το μυστικό, ό,τι θέλουμε. Όταν είμαστε μέσα στην αμαρτία, αποθηκεύαμε κακά πράγματα. Αλλά τώρα, σαν χριστιανοί, αποθηκεύουμε καλά. Το μυαλό μας πηγαίνει σε αυτήν την αποθήκη, βρίσκει ό,τι φυλάξαμε εκεί και τα σκέφτεται, τα δουλεύει. Τώρα, όταν πραγματικά έχουμε να αναγεννηθεί, οι αμαρτίες μας έχουν πληθεί, μας λέει ο λόγος του Θεού, ο Θεός τα ξεχνά, τα σβήνει όλα, ό,τι είχαμε κάνει. Εβραίους 10:16. «Αυτή είναι η διαθήκη που θα κάνω με αυτούς μετά τις ημέρες εκείνες», λέει ο Κύριος. «Είναι που θα δώσω τους νόμους μου πάνω στις καρδιές τους και πάνω στη διάνοιά τους θα τους γράψω. Ύστερα», προσθέτει, «και τις αμαρτίες τους και τις ανομίες τους δεν θα τις θυμάμαι πια». Αμήν, ο Κύριος δεν θα τις θυμάται πια, δεν θα τις λογαριάζει. Όμως το μυαλό μας δεν τα ξεχνά. Ναι, πολλά τα έχουμε ξεχάσει, αλλά τι συμβαίνει στις διάνοιες των ανθρώπων? Επειδή όλο το διάστημα που ζούσαμε μέσα στην αμαρτία αποθηκεύαμε εκεί τις εμπειρίες μας, κακές καλές, η διάνοια μας μπορεί να πάει πίσω ακριβώς εκεί και να αρχίσει να σκάβει σε αυτές τις ακαθαρσίες και να τις σκέφτεται, να τις αναλύει. Γιατί όπως είπαμε, το μυαλό δουλεύει, δεν μπορεί να το σταματήσεις. Και όταν συνέχεια το μυαλό μας σκέφτεται κακά πράγματα, τότε γίνεται ένα φρούριο μέσα στο νου. Που ως χριστιανός θέλει ο άλλος να είναι νικητής. Αλλά γίνεται εκεί τώρα ένα φρούριο. Και αν το δουλεύεις ξανά και ξανά την ίδια σκέψη, τις ίδιες αναμνήσεις ή οτιδήποτε σκέψεις, αυτό φουντώνει, δυναμώνει συνέχεια. Και μπορεί να πει κάποιος, πώς να το νικήσω, πώς μπορεί να γίνει αυτό, αφού ο Κύριος τα καθάρισε, εγώ γιατί να τα σκέφτομαι? Μπορεί να δεις μια εικόνα και να σου θυμίσει κάτι. Μια μυρωδιά, μια κουβέντα που άκουσες, θα σε πάρει πίσω. Πρώτα-πρώτα, Ρωμαίους 12:2. Το μυαλό μας πρέπει συνέχεια να ανανεώνεται, ζώντας μια ζωή υποταγής στο θέλημα του Κυρίου. «Μη συμμορφώνεστε», λέει, «με τον αιώνα τούτο, αλλά να μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νου σας, για να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο». Μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νου σας. Και μετά, επειδή ο νους μας συνέχεια λειτουργεί, πρέπει να του δίνουμε καλά ερεθίσματα για να αρχίσει να σκέφτεται όπως θα έπρεπε να σκέφτεται. Φιλιππισίους 4:8. Γράφει ακόμα ο Απόστολος Παύλος, «Αδελφοί», γιατί μας λέει τι να συλλογιζόμαστε, «όσα είναι αληθινά, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έχουν καλή φήμη, αν υπάρχει κάποια αρετή και αν υπάρχει κάποιος έπαινος, αυτά να συλλογίζεστε». Δηλαδή, όταν βάζουμε στο μυαλό μας όμορφες σκέψεις, το γεμίζουμε, το αναγκάζουμε να σκέφτεται πάνω σε αυτές. Μπορούμε να έχουμε έλεγχο του μυαλού μας. Και η μεγαλύτερη γήινη χαρά, αν πολλαπλασιαστεί, μπορεί να περιγράψει μόνο αμυδρά την αγαλία που μας περιμένει τα παιδιά του Θεού, το τι πώς θα είναι. Γιατί η χαρά του ουρανού θα είναι αιώνια. Για να έχεις πραγματική επιτυχία και ευτυχία είναι η μονιμότητα, ότι δεν θα αλλάξει, δεν θα γίνει κάτι κακό αργότερα. Όμως, αν δεν στρέφουμε το μυαλό μας με τέτοια αγαθά, αυτό θα πάει πίσω στην αποθήκη, όπως είπαμε, στην παλιά ζωή, θα τραβήξει από εκεί κάποια κακή σκέψη και θα αρχίσει να σκέφτεται πάνω σε αυτή. Γιατί είναι εκεί. Άρα τι πρέπει να γίνει? Σκεφτείτε ένα μπουκάλι, ξέρω εγώ, αυτό που πίνουμε νερό, πλαστικό. Είναι γεμάτο αέρα, δεν μπορείς να... Αν αφαιρέσεις τον αέρα θα... μπορεί να σπάσει, θα κολλήσει. Για να απαλλαγείς από αυτό, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να το γεμίσεις με νερό. Γέμισες το με νερό, δεν θα υπάρχει ο αέρας, θα βγει από μέσα. Τι εννοώ? Δεν μπορούμε να αδειάσουμε το μυαλό μας, να μην σκεφτόμαστε. Δεν γίνεται. Ο Θεός το έχει κάνει να δουλεύει συνέχεια και να δουλεύει με τις πληροφορίες που έχει μέσα. Ο τρόπος για να απαλλαγούμε από κακές σκέψεις δεν είναι πάντα να τις πιέσουμε να βγουν, να βγουν. Φύγε σκέψη, φύγε σκέψη. Αλλά γέμισε το μυαλό σου με ευλογημένα πράγματα, αγνές σκέψεις, άγιες και καθαρές, το λόγο του Θεού, και έτσι οι κακές πρέπει να φύγουν, γιατί δεν θα υπάρχει χώρος, δεν θα υπάρχει ο αέρας που λέμε. Δηλαδή, αν διαβάζεις σκουπίδια, είσαι στις οθόνες, είτε κομπιούτερ, είτε κινητό, ανάλογα, ακούς βρωμιές, κουτσομπολιά, ταΐζεις το μυαλό σου με αρνητικές σκέψεις, τότε ανάλογες σκέψεις θα σε κυριαρχήσουν. Και η ερώτηση που βγαίνει και είναι και επικίνδυνη, πιστεύουμε στον ουρανό, είναι αληθινός για μένα? Είναι επικίνδυνη γιατί ανάλογα με την απάντηση που δίνουμε πρέπει να δούμε και πώς θα ζήσουμε τη ζωή μας. Γιατί κάθε χριστιανός θα πει με σιγουριά, πιστεύω πως υπάρχει ουρανός. Όμως φαίνεται αυτό στη ζωή μου? Και αν πρέπει να φαίνεται, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνεται φανερό? Γιατί αδερφοί, να το παραδεχθούμε, ο κάθε πιστός λέει, ναι, θέλω να πάω στον ουρανό, μακάρι να υπάρχει και θέλω να είμαι εκεί. Πιστεύω ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Αλλά δεν μπορείς να ζεις σαν να μην υπάρχει. Και αυτό πώς το καταλαβαίνεις? Πώς χρησιμοποιάς το χρόνο σου που ο Κύριος μας δίνει, εφόσον είμαστε πολίτες του ουρανού? Προσεύχομαι? Και αν προσεύχομαι, πόσο προσεύχομαι? Πόσο διψάω για το Θεό? Πόσο με πονάει για ψυχές που χάνονται γύρω μου? Ή πόσο με αφήνει αδιάφορο? Πόσο είμαι διαθετημένος να χάσω τον ύπνο μου για τη Βασιλεία του Θεού ή να βγω από το πρόγραμμα μου? Άρα, πιστεύω ότι υπάρχει ουρανός? Πιστεύω πως η σχέση μου με τον Κύριο Ιησού είναι τόσο σημαντική που να θεωρήσω όλα τα άλλα που με κόπον απόκτησα, όπως λέει ο Παύλος, σκύβαλα, σκουπίδια? Δηλαδή η καριέρα μου, αν έχω, η κοινωνική μου θέση, η αξιοπρέπειά μου, είμαι έτοιμος εξαιτίας της πίστης μου να τα χάσω όλα? Γιατί ο Παύλος τα έχασε όλα και ήταν και μορφωμένος για την εποχή του. Αλλά αυτό ζητάει ο Κύριος, να είναι τόσο σημαντικός στη ζωή μας, ώστε η εικόνα του, ότι μια μέρα θα είμαστε για πάντα μαζί, να μας κάνει να θησαυρίζουμε στον ουρανό και όχι στη γη. Κάποιοι υπολογίζουν ότι περίπου το 60% των πρωτοπόρων ιεραποστόλων που πήγαν στην Αφρική παλιά, στα πρώτα 2 χρόνια της διακονίας τους πέθαιναν. Από τις αντιξόρτες ή τους σκότωναν. Και η ερώτηση ήταν, γιατί πάνε? Αφού ακούσω ότι ο τάδι πήγε πέθανε, ο άλλος πήγε πέθανε, εσύ γιατί πας? Γιατί πίστευαν πως μόνο ο Χριστός σώζει και πίστευαν πως υπάρχει ουρανός. Δηλαδή ήθελαν να σώσουν όσο πιο πολλούς μπορούν και αν πέθαιναν, με τον Κύριο θα είμαι. Ήταν αυτή η πίστη τους. Σήμερα, γιατί η πίστη πως υπάρχει ουράνια πατρίδα είναι σημαντική? Γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως ο ουρανός δεν είναι κάτι που με απασχολεί μόνο όταν πεθάνω και μετά. Όταν θα φτάσω τελευταία μου, α, Κύριε, αφού μου λέει ότι ο Κύριος είναι η ανταμοιβή, ο Χριστός, πρέπει να έχω τη σχέση μου με τον Κύριο από τώρα. Δεν είναι να ζήσω τώρα όπως θέλω και μετά θα συναντήσω τον Χριστό, τότε θα το γνωρίσω. Φιλιππισίους 3:14. Τρέχω προς το σκοπό για το βραβείο της άνω κλίσης του Θεού, ενωμένος με τον Χριστό Ιησού. Ήδη ήταν ενωμένος ο Παύλος. Δηλαδή το γεγονός ότι θα το δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Λέει στην 1 Ιωάννου 3:2, αγαπητοί, τώρα τέκνα Θεού είμαστε και ακόμη δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε στο μέλλον. Ξέρουμε ότι όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε καθώς είναι. Και εφόσον θα δεις τον Κύριον καθώς είναι, πρέπει να γίνεις σαν Αυτόν. Διαφορετικά δεν μπορείς να επιβιώσεις. Λέει, κανείς δεν θα δει τον Θεό και να ζήσει πρόσωπο προς πρόσωπο οι άνθρωποι. Αλλά εκεί λέει, όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Και στην Αποκάλυψη 21:4 λέει, θα σκουπίσει κάθε μας δάκρυ και θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τους οφθαλμούς τους και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θα υπάρχει πια, γιατί τα πρώτα έφυγαν. Βλέπετε, μας δίνει γεύσεις εδώ και εκεί πώς θα είναι. Γιατί αν δεν με νοιάζει ο ουρανός, δεν με νοιάζει ούτε και ο Χριστός. Αυτά τα δύο μια μέρα θα συνταυτιστούν. Εκεί στην Αποκάλυψη 21-22 λέει στην ουράνιον πόλη ναός δεν θα υπάρχει. Και ναό δεν είδα μέσα σε αυτή, γιατί ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορας είναι ναός της και το αρνείο. Και το επόμενο εδάφιο μας λέει δεν θα θέλει ούτε φως του ήλιου. Και η πόλη δεν έχει ανάγκη τον ήλιο ούτε τη σελήνη για να φέγγουν σε αυτή, γιατί η δόξα του Θεού φώτισε αυτήν και ο λίχνος της είναι το αρνείο. Ο ουρανός λοιπόν με αφορά από σήμερα, γιατί ο Χριστός είναι ζωντανός τώρα. Και αν θέλω τον Χριστό τώρα, θα θέλω και τον ουρανό. Θα περιμένω την ώρα και τη στιγμή που θα είμαι για πάντα μαζί του. Αν λοιπόν η καρδιά μου δεν σκυρτάει για τον Κύριον Ιησού, δεν σκυρτάει για τον ουρανό, δεν σκέφτομαι, δεν με ενδιαφέρει τι θα είναι μετά και πώς είναι κλπ. Κάπου υπάρχει πρόβλημα. Να πρέπει να μετανοήσω.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τι συμβαίνει όμως όταν οι άνθρωποι πραγματικά πιστεύουν στον ουρανό? Πώς μπορεί αυτή η αλήθεια να αλλάξει τη ζωή τους? Προσέξτε αδερφοί, δεν μας ζητάει ο Κύριος να γίνουμε όλοι ιεραπόστολοι, να τα αφήσουμε όλα και να φύγουμε και να αλλάξει εντελώς η ζωή μας. Όμως ξέρουμε ότι μας κάνει να ζούμε στις δουλειές μας, στα σπίτια μας, όπου είμαστε, σαν παρεπίδινοι. Είμαι πολίτης του ουρανού. Εδώ είμαι προσωρινός, όπως ένιωθε ο Αβραάμ. Άφησε την άνεση του, άφησε την πόλη του και πήγαινε κάπου που του είπε ο Θεός, που δεν ήξερε πού. Αλλά ήξερε ότι δεν ήταν για εδώ η ζωή του πια. Σαν άνθρωποι που φαίνεται πως ζούμε για κάτι άλλο, έξω από αυτόν τον κόσμο. Εβραίους 10:32. Και το ότι είμαστε από άλλο κόσμο φαίνεται από το πώς αντιδρούμε στα βαθύματα που έχουν να κάνουν με την πίστη μας. Να θυμάστε, λέει, τις προηγούμενες μέρες, κατά τις οποίες, αφού φωτιστήκατε, υπομείνατε πολύ άθληση παθημάτων. Αφενός άλλοτε με ονειδισμούς και με θλίψεις σας έκαναν θέατρο. Αφετέρου άλλοτε γίνατε συμμέτοχοι με αυτούς που τους συμπεριφέρονταν έτσι. Και πράγματι, με τους φυλακισμένους συμπάσχατε και την αρπαγή των υπαρχόντος σας τη δεχθήκατε με χαρά, γνωρίζοντας ότι έχετε για τους εαυτούς σας καλύτερα και μόνιμα υπάρχοντα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι στάθηκαν στο διωγμό με παρησία γιατί πίστευαν ότι κάτι άλλο υπάρχει πιο αληθινό. Μα να μου πάρουν το κρεβάτι μου, το τραπέζι μου, το ποτήρι μου, τι είχαν οι άνθρωποι τότε, την περιουσία τους, λέει, την αρπαγή των υπαρχόντος σας. Γιατί το άλλο ήταν τόσο αληθινό που όταν τους τα άρπαζαν τα υπάρχοντά τους, το έκαναν μάλιστα και με χαρά. Μα εκείνοι οι άνθρωποι πέθαναν πριν τόσους αιώνες. Βλέπετε όμως μέσα τους πόσο ήταν ζωντανό. Εβραίους 11:24. Ο Μωυσής άφησε την Αίγυπτο και υπέφερε μαζί με το λαό του Θεού επειδή πίστευε στην ουράνια ανταμοιβή. Λέει, με την πίστη ο Μωυσής, όταν έγινε μεγάλος, αρνήθηκε να λέγεται γιος της θυγατέρας του Φαραώ και μάλλον διάλεξε να υποφέρει κακουχίες μαζί με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση της αμαρτίας. Επειδή θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου τον ονειδισμό του Χριστού, γιατί απέβλεπε στη μισθαποδοσία. Δηλαδή η εικόνα του ουρανού τον έκανε να πει όχι στο τώρα για να κερδίσει κάτι μεγαλύτερο. Και αυτή η εικόνα, αδερφοί, ήταν τόσο δυνατή στο μυαλό του, ώστε παρά τα τόσα χρόνια μέσα στην έρημο, να μην κάνει πίσω. Και αδερφοί, η ζωή αυτή είναι μικρή, τελειώνει, μετά αρχίζει ο ουρανός. Σκεφτείτε 40 χρόνια στην έρημο, κι όμως μπροστά στην αιωνιότητα είναι λίγα. Γι' αυτό μπορεί να πει ο καθένας, αξίζει να περιμένω. Ο ουρανός αλλάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζω τις δυσκολίες που οι άλλοι έχουν να αντιμετωπίσουν. Έχουμε πληγωμένες καρδιές, σπίτια, σχέσεις, φήμη. Όμως ο Κύριος υπόσχεται γιατριά. Μια γιατριά που αρχίζει από τώρα, γιατί είπαμε ότι ο ουρανός ξεκινάει από τώρα μέσα μας και ολοκληρώνεται εκεί στην άμεση παρουσία του. Επίσης, αν έχουμε περιουσία εδώ στη γη, πάλι μας επηρεάζει ο ουρανός. Πώς τη διαχειριζόμαστε? Λουκάς 12:16. Γιατί μας προστατεύει από την πλεονεξία. Θυμάστε την παραβολή του άφρονα πλούσιου. Κάποιου, λέει, πλούσιου ανθρώπου κάρπισαν τα χωράφια με εφορία και διαλογιζόταν μέσα του λέγοντας, τι να κάνω, επειδή δεν έχω πού να συνάξω τους καρπούς μου. Και είπε, αυτό θα κάνω. Θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και θα οικοδομήσω μεγαλύτερες και θα συνάξω εκεί όλο το σιτάρι και τα αγαθά μου και θα πω στη ψυχή μου, ψυχή, έχεις πολλά αγαθά που κοίτονται για έτη πολλά. Αναπαύου, φάγε, πιες, εφραίνου. Είπε τότε σε αυτόν ο Θεός, άφρονα, αυτή τη νύχτα απαιτούν τη ψυχή σου από σένα και αυτά που ετοίμασες πιανού θα είναι? Έτσι γίνεται σε όποιον θησαυρίζει για τον εαυτό του και δεν πλουτίζει για το Θεό. Το λάθος αυτού του ανθρώπου τι ήταν? Αφού δικά του ήταν, δεν έκλειψε από κανένα. Νόμιζε ότι όλα ήταν δικά του και πως ο ουρανός είναι εδώ. Το τώρα μετράει, άρα λοιπόν αυτό που μετράει τώρα, να ζήσουμε τώρα. Όλα για μας. Και όταν το λάθος του, ότι είτε ξέχασε είτε δεν κατάλαβε πως η ζωή δεν τελειώνει εδώ. Και δυστυχώς έζησε μόνο για το τώρα, αδιαφορώντας για το μετά. Δηλαδή αυτός έφυγε και αυτά που περίμενε έμειναν εδώ. Πήρε τα δώρα του Θεού και έζησε για αυτά ξεχνώντας τον Κύριο που του τα έδωσε. Αντίθετα, 1 Τιμοθέου 6:17, διαβάζουμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος να χρησιμοποιώ τις υλικές ευλογίες που ο Θεός μας δίνει. Γιατί μας δίνει ο Θεός υλικές ευλογίες και θέλει να τις χρησιμοποιήσουμε. Στους πλούσιους του τωρινού αιώνα παράγγελνε να μην υψηλοφρονούν, μήτε να έχουν ελπίσει στην αβεβαιότητα του πλούτου, αλλά στο Θεό που μας παρέχει όλα πλούσια προς απόλαυση. Μας τα παρέχει ο Θεός όλα πλούσια να τα απολαύσουμε. Να αγαθοεργούν, να πλουτίζουν σε έργα καλά, να είναι πρόθυμοι στο να δίνουν, κοινωνικοί, αποθησαυρίζοντας για τους εαυτούς τους ένα καλό θεμέλιο στο μέλλον, ώστε να κρατήσουν γερά την πραγματική ζωή. Έχεις το θησαυρό σου και λέει αποθησαύρισε, δηλαδή εργάσουμε τα υπάρχοντά σου με τέτοιον τρόπο, αποθησαύρισε τα, ώστε να έχεις ένα καλό θεμέλιο στο μέλλον. Οι άνθρωποι λένε να τα βάλω στην τράπεζα, να τα στιβάξω για να έχω για το μέλλον. Ο Κύριος σου λέει είναι αλλιώς το καλό θεμέλιο, ώστε να κρατήσεις γερά την πραγματική ζωή. Γιατί αν πιστεύω πως υπάρχει ο ουρανός, τότε θα προσπαθήσω με ό,τι μέσα έχω να μαζέψω εκεί θησαυρό. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός μου, εκεί θα είναι και η καρδιά μου. Θα είμαι γενναιόδωρος, θα υπηρετώ, θα δίνω για το έργο του Θεού από ό,τι μου περισσεύει και από το υστέρημά σου. Θα δίνω σε αυτούς που δεν έχουν με χαρά, γιατί και αυτά που έχω για μένα είναι δώρα από το Θεό. Δηλαδή με βοηθάει ο ουρανός να μην τα βλέπω σαν δώρα μόνο, όχι σαν αυτό σκοπό, αλλά να είμαι διατεθειμένος αν χρειαστεί να γίνω φτωχός ή να ζήσω με λιγότερα για χάρη του Ευαγγελίου. Γιατί δεν είμαι από αυτόν τον κόσμο. Είμαι πάρικος. Και γιατί ακόμη και αν έχω θλίψεις, αυτές είναι προσωρινές και ελαφριές σε σχέση με τη δόξα που με περιμένει. Κολοσσάης 3:1. Η ελπίδα του ουρανού, αδερφοί, είναι που μας κάνει να θέλουμε να ζήσουμε μια άγια ζωή. Αν λοιπόν εγερθήκατε μαζί με τον Χριστό, τα άνω να ζητάτε, εκεί όπου ο Χριστός κάθεται συνεχώς στα δεξιά του Θεού. Τα άνω να φρονείτε, όχι όσα είναι πάνω στη γη. Γιατί πεθάνατε και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό μέσα στο Θεό. Όταν ο Χριστός φανερωθεί, η ζωή σας, τότε κι εσείς μαζί Του θα φανερωθείτε μέσα σε δόξα. Άρα αφού με του Χριστού περιμένω τον Κύριο να φανερωθεί, γιατί τότε θα δοξαστούμε κι εμείς μαζί Του. Τώρα είμαστε ασήμαντα ανθρωπάκια. Ποιος μας ξέρει και ποιος μας ξεχωρίζει. Όμως ο θησαυρός μας είναι μέσα στον Κύριο και ο Κύριος μέσα μας. Κολοσσαίς 3:5. Και αφού αυτή είναι η ελπίδα μας, τι λέει παρακάτω? Νεκρώστε λοιπόν τα μέλη σας που είναι πάνω στη γη. Πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, κακή επιθυμία και την πλεονεξία που είναι η ειδωλολατρία, για τα οποία έρχεται η οργή του Θεού πάνω στους γιους της απίθειας. Άρα, αν ζω για τον ουρανό, αυτό με κάνει να διαλέω και να υπακούω το Θεό σήμερα. Και όπως λέει στην 1η Ιωάννου, όποιος έχει την ελπίδα να αυτή, καθαρίζει τον εαυτό του καθώς αυτός είναι καθαρός. Δηλαδή, αδερφοί, αν πιστεύω ότι υπάρχει ουρανός και με περιμένει, αυτό πρέπει να φανεί στη ζωή μου και στη ζωή σου. Τώρα, τι χρειαζόμαστε να κάνουμε για να ζούμε έτσι? Κάποιος τώρα προτείνει πολλές λύσεις. Να διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού, να ξυπνήσουμε, να αλλάξουμε προτεραιότητες. Η αλήθεια για τη ζωή μας και το Θεό χρειάζεται να μπει βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Ποια αλήθεια? Το γεγονός πως όλα αυτά, η απόλαυση της αμαρτίας, είναι πρόσχερα. Όλα έχουν ημερομηνία λήξης. Δηλαδή, να θέλεις να απολαύσεις τη ζωή σου εδώ, αν πει κάποιος δεν με νοιάζει το μέλλον, εγώ θέλω εδώ να απολαύσω. Ωραία, απόλαυσε όσο θέλεις τη ζωή σου, απόλαυσε τη, θα τελειώσει. Θα γεράσεις και θα πεθάνεις. Κανείς δεν μένει, κανείς δεν έχει επιλογή να πει Εγώ δεν θέλω να μείνω με το Θεό στον ουρανό, δεν με ενδιαφέρει, θα ζήσω εδώ στη γη αιωνία. Δεν μπορείς. Όλα αυτά που μας κάνουν να πιστεύουμε πως δεν έχουμε και τόσο ανάγκη τον ουρανό, είναι αληθινά, αλλά είναι ταυτόχρονα και απατηλά. Μπορείς να τα ζήσεις, αλλά θα τελειώσουν πάλι. 1 Ιωάννου 2:17. Ο κόσμος παρέρχεται καθώς και η επιθυμία του. Αυτός όμως που κάνει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία του. Φεύγουν έτσι τ' αλλιώς. Αυτός που κάνει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Θες να ζήσεις για πάντα, πρέπει να έρθεις στο Χριστό. Δηλαδή να ζήσεις για το αύριο. Και ζώντας για το αύριο, αναγκαστικά ζεις σωστά για το σήμερα. Γιατί κανένας άλλος δεν δίνει την άφθονη ζωή που χαρίζει ο Κύριος. Ξέρουμε, αδερφοί, ότι κανείς δεν μας αγαπάει όπως εκείνος. Γιατί κανείς άλλος δεν πέθανε για μας. Τώρα, θα έχει στον ουρανό πολυκαταστήματα και όχι, θα έχει τον Ιησού. Γι' αυτόν πρέπει να τον ακολουθήσουμε, να τον αγαπήσουμε, γιατί το μέλλον είναι μαζί του. Γιατί αυτός μας αγαπάει τέλεια. Και μόνο ζώντας γι' αυτόν ζούμε ζωή με νόημα. Άρα αν πιστεύουμε ότι υπάρχει ο ουρανός και το θέλουμε, πρέπει να ζήσουμε άγια ζωή. Δηλαδή αν χρειαστεί να δοκιμαστεί η πίστη μου, να μην φοβάμαι, γιατί η ανταμοιβή του Χριστού είναι αληθινή και δεν χάνεται. Αν χρειαστεί να υποφέρουμε, μας περιμένει δόξα. Επομένως, εάν βάλω το λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά μου και πιστέψω ότι πραγματικά είναι όλα αλήθειες, όλα τα ρήματα είναι εκεί για μένα. Παρακολουθώ με πιστότητα τις συναθρήσεις. Διαβάζω το λόγο, ακούω κηρύγματα, άγια μουσική, ύμνους. Θρέφω το μυαλό μου με αγνότητα. Το αποτέλεσμα τι είναι? Ότι άγιες σκέψεις θα κυριαρχήσουν. Εκεί που αγωνιζόμουν και βγαίνουν και είναι ένα μπάχαλο, το καλό και το κακό συνέχεια, θα βγει το καλό. Και το κακό θα αδυνατήσει, θα υποχωρήσει. Έτσι λέει, θα μπορούμε να εχμαλωτήσουμε εύκολα κάθε νόημα στην υπακοή του Χριστού. Γιατί αν είναι άγιον το μυαλό σου και έρθει μια αρνητική σκέψη, κάτι πονηρό, εύκολα το εχμαλωτίζεις, γιατί έχεις τη νίκη ήδη. Ναι, παρόλα αυτά μπορεί καμιά φορά να έρθουν κακές σκέψεις στο νου μας, γιατί ζούμε σε αυτά τα σάρκινα σώματα και ο διάβολος είναι εκεί, ο παλαιός άνθρωπος είναι εκεί. Αλλά εφόσον είμαστε γεμάτοι με άγια πράγματα, μπορούμε και πάλι με τη δύναμη του Κυρίου να το κατακτήσουμε, να τις πολεμήσουμε, να τις νικήσουμε. Ξέρουμε, αδερφοί, όμως, ότι στον ουρανό δεν θα μπορέσουν να εισέλθουν είτε θλίψη, είτε πόνος, είτε αδυναμία, ούτε να σκεφτόμαστε μήπως θα βαριόμαστε. Καμιά φορά λέμε, μα τι θα κάνουμε στον ουρανό? Θα είναι boring. Όπως ο Θεός, αδερφοί, έδωσε στον Αδάμ οδηγίες να διατηρεί, να φροντίζει τον πρώτον παράδεισο, δεν πρόκειται να μας αφήσει να είμαστε αδρανείς στο δεύτερο παράδεισο, στον ουρανό. Θα έχουμε πολλά να κάνουμε μαζί του. Σκεφτείτε μόνο ότι θα είμαστε με τον Κύριο, θα το βλέπουμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Και ο Θεός μας δεν είναι Θεός τεμπέλης. Ο Θεός είναι δημιουργός. Είναι η φύση του τέτοια. Και στον ουρανό θα μας οδηγεί από χαρά σε χαρά, από δόξα σε δόξα, από αποκάλυψη σε αποκάλυψη. Ο Θεός είναι ανεξάντλητος, δεν τελειώνει. Δεν είναι απλά ένα πνεύμα και θα νιώθουμε απλά όμορφα. Όπως είπα στην αρχή, δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο ωραία είναι, γιατί δεν πιστεύω δεν θα αντέξει το σώμα μας και να μπορούσαμε να δούμε. Ο Παύλος λέει, πήγα μέχρι τρίτον ουρανό και είδα πράγματα που δεν μπορώ να τα εκφράσω με λόγια. Θα είναι τόσο φτωχά αυτά που θα πω, τα λόγια δηλαδή, που θα μειώσω αυτό που είναι. Είναι ανεκλάρητα, δεν μπορώ να υποθούν. Ας μείνουμε λοιπόν με την ιδέα της τέλειας έκπληξης. Γιατί αν έχουμε έναν Θεό ο οποίος μας αγάπησε και έδωσε τα πάντα για μας και μας ετοιμάζει εκεί για να περάσουμε όμορφα μαζί του στην αιωνιότητα, δεν χρειάζεται να μας πει. Ας είναι απλά η καλύτερη έκπληξη της ζωής μας. Φτάνει να κάνουμε το μέρος μας εδώ, όπως μας θέλει ο Κύριος να το κάνουμε, με πίστη. Για να κερδίσουμε αυτό που ο Θεός ετοίμασε, αδερφοί, και μέσα στη χάρη και το ελαιός του μας τα δίνει δωρεάν. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για τον ουρανό. Ευχαριστούμε για ό,τι εσύ έχεις σκεφτεί, Κύριε μας, έχεις προείδει και θα μας το δώσεις, Κύριε, στην ύφη σου, στα παιδιά σου, Κύριε μας, στις πολύτιμες ψυχές που εσύ έσωσες, Κύριε μας. Εσύ πλήρωσες τα λίτρα πολύ ακριβά για να σωθούμε, Κύριε μας. Και όχι απλά να διαφύγουμε την αιώνια κόλαση, αλλά να απολαύσουμε την αιώνια μαζί σου, Κύριε μας, μέσα στις αγγελικές σου δυνάμεις, Κύριε, σε ένα υπέροχο νέο κόσμο που δεν μπορούμε καν να το διανοηθούμε, αλλά εσύ τον ξέρεις πολύ καλά. Και εμπιστευόμαστε εσένα, Κύριε μας, για το κάθε τι, Χριστέ μας Άγιε. Αμήν, Κύριε μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είχαμε ξεκινήσει, είχαμε μιλήσει τις προηγούμενες φορές, σας είχα πει ότι μας δείχνει ο Λόγος του Θεού, μας έχει δώσει αρχές πάνω στις οποίες μπορούμε να στηρίξουμε τους εαυτούς μας και να κάνουμε πράγματα. Και είχαμε διαβάσει ένα εδάφιο από την Α Κορινθίους, από το 10 κεφάλαιο, εδάφιο 11. Α Κορινθίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 11. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ταύτα δε μιλάει για την Εκκλησία τον Ισραήλ στην έρημο. Αν διαβάσουμε από την αρχή, μιλάει για το παράδειγμα του Ισραήλ όταν ήταν στην έρημο. Και λέει, ταύτα δε πάντα, όλα αυτά τα οποία πέρασαν, γινόταν σε αυτούς παραδείγματα και γράφτηκαν προς νουθεσία ημών, εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν. Και λέει στο κείμενο, ταύτα δε τυπικό συνέβαινε εκείνης. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία περνούσαν αυτοί, ήταν σαν να ζούσαν τη ζωή τους μέσα σε ένα τύπο. Και χωρίς

οποίο χρειάζεσαι είναι εδώ βαλμένο, εδώ θα το βρεις. Και ο τύπος της λατρείας και ο τύπος του χτισήματος, της οικοδομής, της εκκλησίας, όλα είναι εδώ γραμμένα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, άρα λοιπόν δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού. Επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται σε ναό Άγιο εν Κυρίω, εν το οποίο και εσείς συνοικοδομήστε σε κατοικητήριο του Θεού δια του Πνεύματος. Μας μιλάει ο Απόστολος Παύλος για όλους εμάς οι οποίοι λέει τι κάνουμε, χτιζόμαστε, οικοδομούμαστε. Ξέρετε ότι ο Λόγος Θεού χρησιμοποιεί, έχει πολλά παραδείγματα μέσα από την καθημερινότητα να μας διδάξει. Μας μιλάει για τον Γεωργό. Εδώ λέει, σεις, σε ένα εδάφιο λέει, «Σεις είστε του Θεού Γεώργιον», λέει στο κείμενο. Δηλαδή είμαστε ο αγρός του, το χωράφι του. Μιλάει για στρατιώτες. Εδώ μας μιλάει για μια οικοδομή που χτίζεται. Λέει, οικοδομούμαστε πάνω σε ένα θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών. Δεν ξεφεύγουμε κανείς, δεν είναι εδώ να κάνει κάτι δικό του. Είμαστε εδώ να χτιστούμε σε αυτά που οι Απόστολοι, οι Προφήτες μας άφησαν. Και λέει, ο ακρογωνιαίος λίθος είναι ο Ιησούς. Αυτός είναι το παράδειγμα. Αυτός είναι ο οποίος σταθμίζει όλο το οικοδόμημα. Από αυτόν ξεκινάνε και σε αυτόν τελειώνουν τα πάντα. Και λέει, στον οποίον και εσείς συνοικοδομήστε σε κατοικητήριο του Θεού δια του Πνεύματος. Δηλαδή, όλο αυτό το οποίο χτίζει ο Κύριος τώρα, η Εκκλησία που είμαστε όλοι εμείς, μας χτίζει για ποιο λόγο? Για να γίνουμε κατοικητήριό Του. Για να μπορεί ο Θεός να κατοικήσει μέσα στον οίκο Του. Λέει στην Α' Κορινθίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 9. Λέει ο Παύλος, διότι του Θεού είμαστε συνεργοί, σεις είστε του Θεού αγρός. Εδώ, Γεώργιον λέει, στο κείμενο. Του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. Μας ονομάζει όλους εμάς ότι είμαστε μια οικοδομή. Εάν πάμε στο νου μας να παραλληλήσουμε την οικοδομή της Καινής Διαθήκης με την οικοδομή της Παλαιάς Διαθήκης, πού θα πάμε? Στο ναό. Στο ναό. Εγώ, κατά τη χάρη του Θεού, τη δοθήσαν σε μένα σαν σοφός αρχιτέκτον, θεμέλιο έθεσε. Άλλος δε επικοδομεί. Έκαστος όμως, ας βλέπει πώς επικοδομεί. Διότι θεμέλιο άλλο κανείς δεν μπορεί να θέσει παρά το τεθέν το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Εδώ λέει ο Παύλος ότι όλοι μαζί, τι κάνουμε, συνεργαζόμαστε. Είμαστε, λέει, στο 9, είμαστε συνεργοί του Θεού. Δηλαδή, ο Κύριος σε καλεί να συνεργαστείς μαζί. Να συνεργαστείς μαζί του, προκειμένου να γίνει όλο αυτό το οικοδόμημα. Για να γίνει. Και έχοντας στο νου μας όλο αυτό το οποίο ο Θεός θέλει να χτίσει. Γιατί, τι λέτε, ο Θεός θα τη χτίσει την εκκλησία του. Θα το τελειώσει το οικοδόμημα. Για να την πάρει. Και ποιο είναι το βέβαιο παράδειγμα που έχουμε. Ποιο είναι το βέβαιο παράδειγμα που έχουμε, που είδαμε να τελειώνει? Ο ναός. Ο ναός. Τον έφτιαξε ο Σολομώντας. Τον τελείωσε ο Σολομώντας. Και όπως θα δούμε την προσευχή του Σολομώντα. Γιατί μπορεί να νομίζουμε εμείς ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο να γίνει, αλλά θα δούμε ότι όταν έφτιαξε ο Σολομώντας τον ναό με όλους αυτούς τους Αγίους οι οποίοι δούλεψαν, λέει, προσεύχεται στον Κύριο και λέει, «Εσύ δια της χειρός σου εξετέλεσες», λέει στον Κύριο. Θα πει κανείς, μα εδώ είχε μόνο 100.000 Ισραηλίτες, ήταν επάνω να προσέχουν στα έργα. Και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν που δούλευαν για να γίνει όλο αυτό το θαυμάσιο οικοδόμημα. Αλλά όμως, παρόλο που δούλευαν αυτοί, όταν τελείωσε το οικοδόμημα, στρέφεται ο Σολομώντας τον Κύριο, λέει, «Σύ δια της χειρός σου οικοδόμησες όλο αυτό». Δια της χειρός σου. Και το λέω όλο αυτό γιατί όλο αυτό που ο Θεός είναι να κάνει, το οποίο δεν είναι λίγο. Υπάρχουν σήμερα ίσως και δισεκατομμύρια χριστιανοί πάνω στο πρόσωπο της γης. Αναγεννημένοι,
γεμάτοι με το Πνεύμα.

0: το Άγιο και όλους αυτούς ο Κύριος θέλει να τους κάνει ένα οίκο. Ένα οίκο. Και αν το δει κανείς ανθρώπινα θα πει δύσκολο. Υπάρχουν κάποιοι χριστιανοί οι οποίοι το βλέπουν και ακατόρθωτο. Το θέμα είναι, αδερφοί, ότι δεν είναι χέρι ανθρώπου που δουλεύει. Καθώς συνεργαζόμαστε, γιατί είναι βασικό να καταλάβουμε ότι ο Θεός μας καλεί να συνεργαστούμε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Η συνεργασία δεν είναι δουλειά ενός ανθρώπου. Η συνεργασία μέσα στο λαό του Θεού είναι θέμα όλων των μελών της Εκκλησίας, οι οποίοι καλούμαστε να δουλέψουμε μαζί με ποιον? Με τον Κύριο, λέει, είμαστε του Θεού συνεργοί. Του Θεού. Και θέλω να γυρίσουμε στην Α' Βασιλέον, στο 8 κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Να δούμε λίγο τον τύπο. Εδώ τώρα έχει τελειώσει ο Σολομώντας το ναό και είναι να γίνουν τα εγγένεια του ναού. Και λέει, τότε συνήθρισε ο βασιλιάς Σολομών προς εαυτόν στην Ιερουσαλήμ τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και όλους τους αρχηγούς των φυλών, τους οικογενειάρχες των ιών Ισραήλ, για να αναβιβάσουν την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου εκ της πόλεως Δαβίδ ή της Σύνεη Σιών. Και συνηθρίστησαν πάντες οι άνδρες Ισραήλ προς τον βασιλιά Σολομώντα εν τη ορτή κατά το μήνα Εθανήμ, ώστε είναι ο 7ος μήν. Και ήλθαν όλοι οι πρεσβύτεροι και σήκωσαν ιερείς την κυβωτό. Εδώ τώρα ο Σολομώντας έχει μάθει το μάθημα. Αυτό το οποίο ο Δαβίδ δεν ήξερε στην αρχή και είχε αποτέλεσμα να έρθει Κρίστου του Θεού πάνω στον Ουζά, αυτό το έμαθε. Ποιοι ήταν αυτοί, λέει, οι οποίοι σήκωσαν την κυβωτό από την πόλη Δαβίδ? Ιερείς. Ιερείς. Και ανεβίβασαν την κυβωτό του Κυρίου και τη σκηνή του μαρτυρίου και πάντα τα σκεύη τα Άγια τα εν τη σκηνή, οι ιερείς και οι Λεβίτες τα ανεβίβασαν. Και ο βασιλιάς Σολομώντας και όλη η συναγωγή του Ισραήλ, οι συναχθέντες προς αυτόν, ήσαν μαζί του μπροστά στην κυβωτό, θυσίαζαν πρόβατα, βόδια, όσα δεν ήταν δυνατόν να λογαριαστούν και να ρυθμιθούν για το πλήθος. Και εισήγαγον ιερείς στην κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου στον τόπο της, στο χρηστήριο του οίκου, στα Άγια των Αγίων κάτω από τις πτέρυγες των Χερουβίμ. Διότι είχαν εξαπλωμένα τις πτέρυγες στον τόπο της κυβωτού και τα Χερουβίμ κάλυπταν την κυβωτό και τους μοχλούς της, άνωθεν, λέει. Βλέπετε, ο Κύριος ξεκίνησε να κάνει κάτι καινούριο με τον Σολομώντα. Άρχισε με την σκηνή του μαρτυρίου μέσα στην έρημο που έδωσε στο Μωυσή. Μετά τη σκηνή του μαρτυρίου βλέπουμε να περιφέρεται μέσα στην έρημο. Έρχεται μέσα στη Σιλό, η σκηνή του μαρτυρίου. Είπαμε ότι πέφτει στα χέρια των Φιλιστέων μετά η κυβωτό της Διαθήκης. Και μετά μεταφέρεται η σκηνή στη Γαβά. Η κυβωτός όμως πού είναι? Η κυβωτός είναι μέσα στη σκηνή του Δαβίδ. Μέσα στη σκηνή του Δαβίδ. Ο Δαβίδ, είπαμε, την κυβωτό δεν την άφηνε. Την ήθελε μαζί του. Και εδώ τώρα ο Κύριος κάνει κάτι νέο. Και έχει να κάνει με όλο αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή από τη σκηνή του μαρτυρίου που ήρθε μέσα στη Γαβά και μετά φτιάχνει τη σκηνή του Δαβίδ. Και είναι μέσα η κυβωτός και φτιάχνει αυτό το μεγαλοπρεπή ναό σύμφωνα με τα σχέδια που ο Θεός του έδειξε, του Δαβίδ. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια σταδιακή αύξηση και αποκάλυψη της δόξας του Θεού στο λαό του. Και όλο αυτό το οποίο είχε στήσει ο Δαβίδ είναι πια στο παρελθόν. Τώρα έχουμε μεγαλύτερη δόξα και ακριβώς το ίδιο πράγμα ο Θεός θέλει να κάνει στις μέρες μας. Ο Κύριος θέλει να κινηθεί ο λαός του Θεού μπροστά. Δεν είναι η ώρα να βλέπουμε πίσω. Πολλοί άνθρωποι έχουν μείνει στο πίσω. Και όπου άνθρωποι μένουν στο πίσω, έρχεται νέκρα. Ο Θεός είναι Θεός νέων πραγμάτων, κινείται προς τα εμπρός, οικοδομούμενοι όμως στο ίδιο θεμέλιο της πίστης και είναι ο Κύριος εδώ να κάνει νέα πράγματα στη γενιά μας χρησιμοποιώντας όλους εμάς. Παρέμεινε η κυβωτός η ίδια, όπως την είχε κατασκευάσει ο Μωυσής και τη βάζει ο Σολομώντας μέσα στα Άγια των Αγίων και λέει στο 8 «Και εξήχων οι μοχλοί και φαίνοντο στα τα άκρα των μοχλών εκ του Αγίου τόπου έμπροσαν του χρηστηρίου, έξωθεν όμως δεν εφαίνοντο και είναι εκεί έως τη σήμερα». Θυμάστε τι έκαναν με τους μοχλούς. Οι μοχλοί ήταν ένα με την κυβωτό και ήταν τα σημεία αυτά από την οποία τις σήκωναν οι ιερείς. Και λέει ότι η μοχλή είναι εκεί μέχρι σήμερα. Απαγορευόταν να χωριστούν οι μοχλοί από τη Γιβωτό. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Τι έκαναν, είπαμε, με τους μοχλούς? Τις σήκωναν και προχωρούσαν. Θέλει ο Κύριος να σου πει ότι στη γη αυτή επάνω τι θέλει να κάνεις? Να προχωρήσεις. Θέλει να προχωρήσεις σύμφωνα με την οδηγία που θα σου δώσει. Και το θέμα είναι ότι θέλει να σε διδάξει και σένα και μένα να βλέπεις ότι συνεχώς αυτή τη γη είμαστε σε κίνηση, και κάποια στιγμή στην κίνηση αυτή απάνω τι θα γίνει? Θα φύγουμε. Δεν είμαστε για να μείνουμε σε αυτή τη γη. Σε αυτή τη γη επάνω είμαστε, λέει ο Λόγος Θεού, πάρικοι και παρεπίδημοι, είμαστε ξένοι. Είμαστε εδώ προσωρινά. Μας δίνει ο Θεός χαρές να απολαύσουμε, αλλά είμαστε προσωρινοί, είμαστε πολύ προσωρινοί, αδερφοί. Πολύ προσωρινοί. Και θέλει ο Θεός να είσαι έτοιμος να ταξιδέψεις κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή. Νομίζεις ότι σε κάλεσε ο Κύριος για να μείνεις εδώ που σε κάλεσε για όλη σου τη ζωή? Κοιτάξτε όλους τους Αγίους του Λόγου του Θεού, πώς είναι αυτοί οι οποίοι έμειναν στο μέρος τους χωρούς να κουνήσουν. Οι μαθητές. Λέτε, όταν ο Κύριος κάλεσε τον Πέτρο, ψαράς, ο Πέτρος τι ήξερε να κάνει?
1: Μόνο
0: να ψαρεύει. Συνεχώς με την παραμικρή δυσκολία, πού τον βρίσκουμε?
1: Στη
0: θάλασσα. Μόλις ο Κύριος σταυρώθηκε και έγινε όλο το μαρτύριο αυτό, το πέρασε ο Κύριος, μπήκε στον τάφο και έγινε όλη αυτή η δυσκολία και ταραχή, ο Πέτρος πού πήγε? Στα ίδια, λέει. Δηλαδή συνέχεια πού πήγαινε? Εκεί πήγαινε. Αλλά αυτός ο οποίος γεννιέται από το Πνεύμα, τι κάνει? Ο Κύριος τον φέρνει με το Πνεύμα του να πορεύεται και να πηγαίνει όπου τον θέλει εκείνος να πηγαίνει. Ο Φίλιππος ήταν διαθέσιμος, διέθεσε τον εαυτό του και τον βλέπουμε να είναι μία στη Σαμάρια και μετά που ήτανε? Στη Γάζα, στην έρημο. Τον μετακίνησε, τον μετακόμισε το Πνεύμα του Θεού και τον πήγε στην έρημο της Γάζας. Ο Παύλος είναι, πάει στη Βιθινία, δεν τον αφήνει το Πνεύμα να κηρύξει. Πάει στην Τροάδα, δεν τον αφήνει να κηρύξει. Και ενώ είναι στην Τροάδα, τι βλέπει ξαφνικά μπροστά του? Σε όραμα. Λέει, ανήρ της Μακεδόν. Βλέπει ένα Μακεδόνα να του λέει, έλα να μας βοηθήσεις. Και συμπέρανε, λέει ο Παύλος, ότι ο Κύριος τον καλεί να πάει στη Μακεδονία. Και φεύγει από την Τροάδα. Και από την Τροάδα μια στιγμή τον βλέπουμε να είναι στους Φιλίππους. Που είναι η πρώτη πόλη της Μακεδονίας. Ήτανε τότε. Η πρώτη πόλη της Μακεδονίας. Πάει στους Φιλίππους. Σώζει ο Κύριος τη Λυδία. Σώζει κόσμο. Ελευθερώνονται άνθρωποι. Περνάει ό,τι περνάει, φυλακίζεται, φεύγει, πάει στη Θεσσαλονίκη, πάει στη Βέρεια. Σε όλα αυτά τα μέρη τι έγινε?
1: Εκκλησίες.
0: Εκκλησίες. Από τη Βέρεια γίνεται διωγμός, σηκώνεται, μένει εκεί πέρα, νομίζω, Τιμόθεος και ο Σίλας, αυτός που κατεβαίνει. Τον βλέπουμε μετά στο επόμενο κεφάλαιο να είναι στην Αθήνα. Στην Αθήνα, Κυρίτη, σώζει ο Κύριος ψυχές, σώζει τον Διονύσιο. Μετά από την Αθήνα, πού τον βλέπουμε? Στην Κόρινθο. Κοιτάξτε λίγο, να σκεφτότανε, αν βάλετε λίγο να δείτε στο χάρτη την ζωή του Παύλου και τις διαδρομές που έκανε. Πραγματικά ο Παύλος ήτανε, όπου γης και πατρίς, ήταν ο Παύλος. Εξεπλήρωσα, λέει το κήρυγμα, από τη Σιλυρίας πάνω. Δηλαδή, πού πήγε? Στην Αλβανία. Στην Αλβανία. Κήρυξε σε όλη την Ασία. Πήγε μέσα στην Αλβανία, κήρυξε σε όλη την Ελλάδα, πήγε στην Κύπρο, πήγε όπου ο Κύριος τον έστειλε ο Παύλος, πήγε. Ο Παύλος τι είχε επάνω του? Μοχλούς. Μοχλούς. Και πήγαινε όπου ο Κύριος τον έστειλε. Και αν δείτε, αν διαβάσετε λίγο την ιστορία της Εκκλησίας, ο Κύριος σκόρπισε όλους τους Αποστόλους σε όλο το πρόσωπο της γης και άπλωσε την Εκκλησία του. Ξέρετε τι έκαναν? Μετέφεραν την Κιβωτό στους ώμους τους. Μετέφεραν την παρουσία του Θεού στους ώμους τους. Και ρωτάω, εσύ και εγώ οι οποίοι είμαστε συνεργοί του Θεού, για ποιο λόγο καλεστήκαμε, νομίζετε? Καλεστήκαμε για να μείνουμε σε ένα μέρος στενά και να μην κουνήσουμε, να μην πάμε πουθενά? Το που ο Θεός θα μας στείλει δεν ξέρω, Αλλά είμαστε διαθέσιμοι να πάμε όπου εκείνος θέλει. Τώρα μας θέλει εδώ. Μας θέλει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο και ο Κύριος να σώσει όλο το Ρέθυμνο. Αλλά και όπου αλλού, αν ο Θεός θέλει να μας στείλει, τι θα κάνουμε? Θα κηρύξουμε. Θα κηρύξουμε. Λέει στο 9 εδάφιο. Μάλλον να πάμε στο 10. Λέει, και όσοι εξήλθαν ιερείς εκ του Αγιεστηρίου, η νεφέλη ενέπλησε τον οίκο του Κυρίου. Ξέρετε αδερφοί, εκεί που ο Θεός ευαριστείται, και δεν αναφέραμε μονάχα σε ένα μέρος, σε ένα τόπο, σε μια αίθουσα, αλλά αναφέρομαι γιατί ο ναός και κατοικητήρια του Θεού δεν είναι ο τόπος. Το κατάλαβαν αυτό οι άλλοι? Τι έλεγαν? Θα δούμε πιο κάτω. Ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, ούτε λατρεύεται από έργα χειρών ανθρώπων. Όπου ο Θεός ευαριστείται, είτε είναι σύνολο, είτε είναι ατομικά, προσωπικά στον καθένα, τι κάνει εκεί που ευαριστείται? Θα μαρτυρήσει με τη δόξα του. Θα μαρτυρήσει με τη δόξα του. Κατέβηκε πάνω στη σκηνή του μαρτυρίου, στην έρημο. Κατέβηκε πάνω στο ναό του Σολομώντα. Κατέβηκε ο Κύριος πάνω στο όρος, στο Κάρμιλο. Πού άλλο κατέβηκε ο Κύριος? Στην Πεντηκοστή. Στην Πεντηκοστή. Παντού ο Κύριος έκανε παρόμοιες ενέργειες. Διαβάζω από την Έξοδο. Κεφάλαιο 40, εδάφιο 34. Τότε, όταν έκαναν τη σκηνή του μαρτυρίου και έφτιαξαν ακριβώς το ίδιο πράγμα, τη σκηνή έβαλαν μέσα την κυβωτό, λέει, τότε εκάλυψε η νεφέλη τη σκηνή του μαρτυρίου και δόξα Κυρίου ενέπλησε τη σκηνή. Βλέπετε, ο Κύριος επιβεβαιώνει και στο ναό ότι είναι ο τόπος τον οποίο εκείνος ο ίδιος διάλεξε για να κατοικήσει την παρουσία του. Όπου ο Θεός επιλέγει να κατοικήσει την παρουσία του, κατεβαίνει, αδερφοί. Και θέλει ο Θεός να κατέβει με δόξα η οποία να είναι αυξανόμενη. Αυξανόμενη. Εδώ έχουμε τις αρχές. Πότε κατέβηκε η παρουσία του Θεού και μας δίνει λίγο πως περισσότερο αυτό που διαβάσαμε στην Β' Χρονικό στο 5ο, εδάφιο 13 και 14. Λέει, τότε, το διαβάσαμε πριν, όσοι ήχησαν οι σαλπικτέ και οι ψαλτοδοί, ομού μία φωνή. Καλεί ο Θεός ένα σώμα, ένα λαό για κατοικητήριο, ο οποίο να είναι όλοι μαζί, να είναι ομού. Να είναι μία φωνή. Ξέρετε τι σημαίνει μία φωνή? Λέει ο Κύριος ότι από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Δηλαδή θέλει ο Θεός να είμαστε ενός φρονήματος, ενός πνεύματος. Και τότε, καθώς θα υμνήσουμε, θα δοξολογήσουμε τον Κύριο, ο Κύριος θα κατέβει. Αυτές είναι οι αρχές, αδερφοί. Αυτές είναι οι αρχές. Θέλουμε το ίδιο αποτέλεσμα? Το θέλουμε? Το ίδιο, με την ίδια ενότητα ήταν οι μαθητές του Κυρίου την ημέρα της Πεντηκοστής στο Ανώγιο. Όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και τους βάπτισε όλους. Λέει στις Πράξεις, κεφάλαιο 1, εδάφιο 14. Κοιτάξτε, παραλληλισμός, λέει, ούτι πάντες ενέμενον, πώς, ομοθυμαδών εις την προσευχή και τη δέηση μετά των γυναικών και Μαρίας της μητρός του Ιησού και με των αδελφών αυτού. Να ρωτήσω κάτι, υπάρχει η προσευχή που κάνουμε μόνοι μας, ονομάζεται κατά μόνας προσευχή, αλλά εδώ λέει, κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο όταν ήταν στην προσευχή, πώς? Ομοθυμαδών. Της Πέμπτης. Όταν έχει την ευκαιρία η Εκκλησία να είναι όλοι μαζί μαζεμένοι και να προσεύχει και να ζητάει τον Κύριο. Και λέει στις Πράξεις, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο πρώτο. Πράξεις, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο πρώτο. Λέει, και όταν ήλθε η μέρα της Πεντηκοστής, ήσαν πόσοι? Άπαντες. Ήσαν άπαντες. Ωραία. Ήσαν άπαντες. Μετά τι λέει? Ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Για να κατέβει το Πνεύμα το Άγιο, χρειάζεται όλοι να είναι ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και έχει να κάνει τόσο με την προσευχή μας, να είμαστε μαζί, αλλά και τόσο το να είμαστε ενωμένοι, να είμαστε ομού. Και λέει στο 4 εδάφιο, λίγο πιο κάτω, και επλήστησαν όταν ήταν άπαντες μαζεμένοι ομοθυμαδών, λέει, και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και άρχισαν να λαλούν ξένες γλώσσες καθώς το Πνεύμα έδινε σε αυτούς. Βλέπετε, σε όλα τα εδάφια το κοινό ποιο είναι? Άπαντες και ομοθυμαδών στην προσευχή και στη δέηση. Στην προσευχή και στη δέηση. Στην αρχή του πνευματικού ναού του Κυρίου, που είναι η Εκκλησία, υπήρχε πλήρης ενότητα, γι' αυτό και η παρουσία του Θεού, αδερφοί, ήταν φανερή. Φανερή. Ήταν φανερή. Όταν, θυμάστε μέσα στην ιστορία, ξέρετε πότε ο Θεός σταμάτησε να φανερώνει την παρουσία του? Όταν ο Ισραήλ χωρίστηκε. Όταν ο Ισραήλ χωρίστηκε, ο Κύριος σταμάτησε να φανερώνει την παρουσία του. Όσο ήταν ο Ισραήλ ένα έθνος με μια καρδιά και λάτρευμα τον Κύριο εκεί που ο Θεός ήθελε, ο Κύριος φανέρωνε τη δόξα του. Και ήταν καθημερινά. Δεν ήταν η παρουσία του Θεού, αδερφοί, πού και. Σταμάτησε ο Κύριος να σηκώνει προφήτες και να φανερώνει πράγματα από το 400 και μετά, όταν μπήκε ο Ισραήλ μέσα στην ιδωλατρία, γύρισαν, πάγωσαν οι καρδιές τους και φτάνουμε μέχρι την περίοδο του Κυρίου που έχουμε τον Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννη, και λέει ο λόγος του τότε ήταν σπάνιος. Δεν έδινε ο Θεός τίποτα, γιατί ο κάθανας ήταν σκόρπιος. Κοιτούσε τον εαυτό του. Είχαν σηκωθεί οι Φαρισαίοι, είχαν σηκωθεί οι Ζηλωτές, είχαν σηκωθεί οι νομικοί, όλοι ξεχωρισμένοι, και έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε. Και ο λόγος του ήταν σπάνιος. Αλλά όσο ο λαός του Θεού ήταν με μια καρδιά και ένα πνεύμα, ο Κύριος φανέρωνε την παρουσία του. Το ίδιο συνέβαινε, αδερφοί, και στην πρώτη εκκλησία. Βλέπετε, ο λόγος του Θεού στην γενή, στις πράξεις των Αποστόλων, μας μιλάει για την εκκλησία. Δεν ήταν η εκκλησία του Παύλου, ούτε η εκκλησία του Κυφάου, ούτε η εκκλησία του Πέτρου. Ήταν η εκκλησία του Κυρίου, μία εκκλησία. Έτσι ήταν ο λαός του Θεού. Και ήξερε ο καθένας όπου πήγαινε, υπήρχε το ίδιο πνεύμα. Το ίδιο πνεύμα. Και λέει στο 11ο εδάφιο, Άγιο Βασιλέον, κεφάλαιο 8, εδάφιο 11. Λέει, και δεν ειδύναντο ιερείς να σταθώσει για να λειτουργήσουσιν εξαιτίας της νεφέλης. Διότι η δόξα του Κυρίου ενέπλησε τον οίκον του Κυρίου. Τότε ελάλησε ο Σολομών. Ο Κύριος είπε ότι θέλει κατοικία εγνώφω. Οκοδόμησα σε σένα οίκο κατοικήσεως, τόπο για να κατοικήσει αιωνίως. Και στρέψας ο βασιλεύς το πρόσωπό του, ευλόγησε πάσα τη συναγωγή του Ισραήλ. Πάσα δε η συναγωγή του Ισραήλ στεκόταν. Βλέπετε, όταν πληρώσει ο Κύριος τον οίκο του με τη δόξα του, ο άνθρωπος τι μπορεί να κάνει μόνο? Να πέσει μπροστά και να προσκυνεί τον Κύριο. Τίποτα άλλο δεν μπορείς να κάνεις. Τίποτα άλλο. Να μείνει σε μια στάση προσκύνησης και ολοκληρωτικής παράδοσης. Και λέει, προσεύχεται ο Σολομώντας και λέει, Κύριε, εσύ είπες, θα κατοικείς σε γνώφο. Ξέρετε τι είναι ο γνώφος? Το σκοτάδι. Δηλαδή, όχι σε σκοτάδι, αλλά σε τόπο που δεν θα μπορεί να τον αντιληφθούν οι άνθρωποι. Και ο Κύριος επιλέγει να κατοικεί σε γνώφο και να είναι κρυμμένος από τον σαρκικό άνθρωπο. Κρυμμένος. Όμως, φανερώνεται στο ναό μέσα που εκείνος επέλεξε και αυτός ο ναός είναι ο Κύριος, ο Χριστός και η Εκκλησία. Η Εκκλησία. Και επέλεξε ο Θεός να φανερώνει τον εαυτό του στην Εκκλησία. Και λέει, σου οικοδόμησα οίκο κατοίκηση να κατοικήσει αιωνίως. Αλλά ήξερε ο Σολομώντας, λέει, διαβάζουμε στο 27, λέει, αλλά θέλει αληθώς κατοικήσει Θεός επί της γης. Ιδού ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανή να σε χωρέσουν. Πόσο λιγότερον οίκος ούτως τον οποίον οικοδόμησα. Δηλαδή ήξερε ο Σολομώντας ότι όλο αυτό το οποίο έκανε δεν ήταν κάτι φυσικό. Γιατί ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητης ναός, δεν μπορεί να τον χωρέσει χειροποίητος ναός. Δεν μπορεί. Λέει στις πράξεις το 7, 48. Ο ύψιστος δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, καθώς ο προφήτης λέγει. Ισαΐας 66:1 λέει, ούτω λέει Κύριος, ο ουρανός είναι θρόνος μου και η γη υποπόδιο των ποδών μου. Ποιος είναι ο οίκος τον οποίο θέλετε οικοδομήσει για μένα? Ποιος είναι ο τόπος της ανάπαυσής μου? Ήξεραν ότι όλο αυτό το οποίο έκαναν δεν ήταν να δουν μια φυσική εκπλήρωση. Δηλαδή, ότι ο Θεός θα ερχόταν να κατοικήσει και να μείνει εκεί. Ο Θεός που ήθελε να κατοικήσει, το λέει στο 2. Διότι τα χέρια μου έκαναν όλα αυτά και έγιναν όλα αυτά, λέει ο Κύριος, πού λοιπόν θα επιβλέψω? Στον πτωχό και συντετριμένο το πνεύμα και τρέμοντα το λόγο μου. Τρέμοντα το λόγο μου. Και του λέει, λέει ο Σολομώντας, Κύριε, έκανα τόπο κατοίκησης, τόπο για να κατοικείς αιωνίως. Η αιώνια κατοίκηση, αδελφοί, εκπληρώνεται μόνο στο Χριστό και στην Εκκλησία. Μόνο στο Χριστό και στην Εκκλησία. Και αυτό που ο Θεός κάνει και θέλει να κάνει είναι να ετοιμάσει ένα τόπο ο οποίος να είναι παλάτι για να μείνει μέσα και να μπορεί να εκφραστεί, όπως ακριβώς έκανε μέσα στο ναό του Σολομώντα, όπως ακριβώς έκανε μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου και φανέρωνε τη δόξα. Τι λέτε, αδελφοί? Τον ενδιαφέρει τον Κύριο, τον ενδιαφέρουν τον Κύριο οι πέτρες? Ε? Ξέρετε τι τον ενδιαφέρει? Τον ενδιαφέρουν οι ζωντανές πέτρες. Γι' αυτό ο Πέτρος τι είπε? Σεις είστε λίθοι ζώντες. Σεις είστε λίθοι ζώντες. Για αυτούς τους λίθους ο Κύριος ενδιαφέρεται. Για αυτούς τους λίθους προσεύχεται ο Σολομώντας και λέει, για να κατοικήσεις το όνομά σου εκεί αιωνίως. Για να σε κάνει ο Κύριος εσένα και εμένα τον τόπο της κατοίκησής του για όλη την αιωνιότητα. Για όλη την αιωνιότητα. Και τον ευχαριστούμε. Και λέει στο 15 εδάφιο, Α' Βασιλέων 8:15, και είπε, ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ώστις εξετέλεσε δια της χειρός αυτού εκείνο τον οποίον ελάλησε δια του στόματος αυτού. Βλέπετε, αρφή, αυτό που ο Θεός είπε, ποιος θα το κάνει? Εκείνος θα το κάνει. Λέει, το οποίο εξετέλεσες δια της, το οποίο εξετέλεσε δια της χειρός αυτού. Και το λέω όλο αυτό για να σταματήσουμε να έχουμε μέσα μας οποιαδήποτε αμφιβολία για το πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει? Με το χέρι του. Ωραία. Το θέμα τώρα είναι, ποιο είναι το χέρι του? Ε? Ποιο είναι το χέρι του?
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάζω Ισαΐας 63:5. Ισαΐας 63:5 λέει: «Και περιέβλεψα», λέει ο Κύριος μέσα από τον προφήτη, «και δεν υπήρχε ο βοηθόν. Και θαύμασα και δεν υπήρχε ο υποστηρίζον. Όθεν ο βραχίον μου ενήργησε σωτηρία. Είσαι με». Ποιος είναι ο βραχίον του Κυρίου? Ο Ιησούς. Ο Ιησούς ενέργησε τη σωτηρία. Και τώρα μέσα από τον Ιησού, ο Κύριος πώς ενεργεί τη σωτηρία? Λέει, μας κάλεσε και μας έδωσε τη διακονία της. Λέει, δηλωνώτι ο Θεός ήτο εν το Χριστό διαλάσσον τον κόσμο προς εαυτόν. Διαλάσσον τον κόσμο σημαίνει συμφιλίωσε τον κόσμο με τον εαυτό του δια του Χριστού. Τώρα δε έδωκε σε εμάς, τη διακονία της διαλλαγής. Δηλαδή, ο βραχίον του Κυρίου τώρα είναι, εργάζεται μέσα από σένα και από μένα. Γι' αυτό λέει, ενώ δούλεψαν όλοι οι Άγιοι του Θεού για να χτιστεί ο οίκος, ο Σολομώντας λέει, είσαι ευλογητός γιατί εξετέλεσες δια της χειρός σου αυτό το οποίο εσύ είπες. Και είμαστε εδώ τώρα εμείς αδερφοί για να δούμε ο Θεός να εκτελεί δια της χειρός του αυτό το οποίο εκείνος έχει πει. Κοιτάξτε πώς δουλεύει ο Θεός, πώς δουλεύει. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι θα κάτσουμε σε μια καρέκλα, δεν θα κάνουμε τίποτα και όλα θα γίνουν. Ο Θεός δεν το είπε. Ο Θεός θα το κάνει. Και ο Κύριος τι λέει? Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός, του Υιού, του Αγίου Πνεύματος. Διδάσκονται σε αυτούς πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς. Ποιος πρέπει να πάει? Λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους. Η πίστη έρχεται δια της ακοής, η δε ακοή δια του λόγου. Ωραία μέχρι εδώ. Πρέπει να ακούσουν οι άνθρωποι για να γεννηθεί πίστη μες στην καρδιά τους. Η πίστη έρχεται δια της ακοής, η δε ακοή δια του λόγου. Αλλά πώς θα ακούσουν εάν δεν αποσταλεί ο Κηρύττων? Πώς θα ακούσουν, πώς θα ενεργήσει το χέρι του Θεού τη σωτηρία εάν δεν βρεθεί ένα καλό παιδί και να πάει να ανοίξει το στόμα του και να κηρύξει το Ευαγγέλιο για να σωθούν οι άνθρωποι και ο Θεός να ενεργήσει τη σωτηρία? Βλέπετε πόσο ο Κύριος δουλεύει και πόσο ο Θεός χτίζει τον οίκο του. Γι' αυτό μας ονομάζει συνεργάτες. Είμαστε συνεργάτες? Γι' αυτό μας ονομάζει συνεργάτες. Είμαστε, λέει, συνεργοί του Θεού. Συνεργοί του Θεού. Και λέει, εξετέλεσε δια της σειρός αυτού εκείνο το οποίο ελάλησε δια του στόματος αυτού. Προς Δαβίδ τον πατέρα μου λέγον, αφήσει ημέρα σε ξύγαγο το λαό μου τον Ισραήλ εξ Αιγύπτου. Δεν εξέλεξα από όλες τις φυλές του Ισραήλ ούτε μία πόλη για να οικοδομηθεί οίκος, ώστε να είναι το όνομά μου εκεί. Για ποιο λόγο ήθελε να οικοδομήσει τον οίκο, αδερφοί? Κοιτάξτε τι λέει. Για να είναι το όνομά μου εκεί. Δηλαδή ο Θεός στον οίκο του μέσα τι θέλει να βάλει? Το όνομά του. Το όνομά του. Και ήλθε στην καρδία Δαβίδ του πατρός μου να οικοδομήσει οίκο εις το όνομα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Αλλά ο Κύριος είπε προς Δαβίδ τον πατέρα μου, επειδή ήλθε στην καρδία σου να οικοδομήσεις οίκο, καλώς έκαμες ότι συνέλαβες τούτο στην καρδιά σου, ποιοι συν δεν θέλεις οικοδομήσει τον οίκο, αλλά ο υιός σου, ο οποίος θα εξέλθει εκ της σοσφίας σου, αυτός θα οικοδομήσει τον οίκο εις το όνομά μου. Ο Κύριος λοιπόν εξεπλήρωσε το λόγο αυτού τον οποίον ελάλησε. Δηλαδή, όταν στεκόταν ο Ισραήλ και έβλεπαν το ναό του Κυρίου, ξέρετε τι είχαν μέσα τους? Ένα πράγμα. Ο Κύριος είναι πιστός σε ό,τι έχει πει μας έχει πει ότι θα το εκτελέσει. Αυτό έβλεπαν. Έβλεπαν μπροστά την οικοδομή αυτή και ήξεραν ότι ο Κύριος εκπλήρωσε το λόγο του. Και αυτό φέρνει πίστη μες στην καρδιά του ανθρώπου. Και ρωτάω, όταν διαβάζεις και βλέπεις την πιστότητα αυτή του Θεού σε όλα όσα έχει κάνει. Λες ο Θεός να μην συνεχίσει να είναι πιστός μέχρι τέλους. Λέει, και εγώ ανέστη αντί Δαβίδ του πατρός μου και κάθισα επί του θρόνου του Ισραήλ καθώς ελάλησε ο Κύριος. Και οκοδόμησα τον οίκο εις το όνομα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ και διόρισα τόπο για την Κιβωτό, στην οποία είναι η Διαθήκη του Κυρίου, την οποία έκαμε προς τους πατέρες μας όταν τους έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου. Έκανε Διαθήκη να τους έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου. Και αυτή η Διαθήκη τώρα πού είναι, αδερφοί? Εδώ λέει για τη Διαθήκη την οποία έκανε με το λαό του Θεού και την έχει τώρα ο Σολομώντας μέσα στα Άγια των Αγίων. Η Διαθήκη που ο Θεός έκανε με το λαό του, πού είναι τώρα? Μέσα στην εκκλησία του. Μέσα στην εκκλησία του. Έβγαλε ένα λαό και έκανε Διαθήκη ότι θα τους βάλει μέσα στη γη Χαναάν, τη γη που ρέει γάλα και μέλι. Και η Διαθήκη αυτή τώρα είναι εκεί πέρα και ο Κύριος αποδεικνύει την πιστότητά του. Αποδεικνύει ότι όλα αυτά που είπε, όλα όσα είχε πει, εκπληρώθηκαν ακριβώς όπως τους τα είπε. Και είναι μπροστά στα μάτια τους. Μπροστά στα μάτια τους. Και λέει, διόρισα τόπο για την Κιβωτό μέσα στην οποία είναι η Διαθήκη του Κυρίου. Ο Θεός έχει θέσει μέσα σου και μέσα μου τη Διαθήκη του, αδερφή. Αυτό ξέρετε τι μου λέει? Ότι ο Θεός αυτός που πληρεί τους ουρανούς και τη γη, ο οποίος δεν ψεύδεται και με κάλεσε για να με κάνει τόπο της κατοίκησής του, θα με φτάσει μέχρι τέλους τελειωμένο. Amen. Τελειωμένο. Θα ολοκληρώσει αυτός εκείνο το έργο το οποίο ξεκίνησε. Αλλά αυτό μας δίνει, θα έλεγα, μεγαλύτερη ευθύνη, ώστε να κάνουμε τον τόπο της κατοίκησής του ένδοξο. Ένδοξο. Ξέρετε, ο ναός που έφτιαξε ο Σολομώντας ήτανε το επιστέγασμα της ομορφιάς και της εξοχότητας και της λαμπρότητας. Σας είπα, τα χρήματα για την εποχή εκείνη, τα οποία ετοίμασε ο Δαβίδ και έβαλε ο Σολομώντας, αν πάρουμε τα δεδομένα τα σημερινά, είναι αμύθιτα ποσά. Λέει, 100.000 τάλαντα χρυσίου. Το ένα τάλαντο είναι 33 κιλά. Έχει μέσα στο Μουσείο του Ηρακλείου. 33 κιλά. Δηλαδή, χιλιάδες κιλά χρυσός. 1.000.000 τάλαντα αργυρίου. Υπολόγισαν η αξία του ναού σε χρυσό και το ασίμι είναι περίπου με τα σημερινά λεφτά 1.350.000.000 ευρώ. Είναι η αξία. Μιλάμε τέτοια λαμπρότητα, αδερφή. Και τώρα τον Κύριο δεν τον ενδιαφέρουν ούτε τα χρυσά, ούτε τα αργυρά, ούτε τα χάλκινα, που ήταν αζύγιστος ο χαλκός. Τι τον ενδιαφέρει? Να χτίσει όλη αυτή την ομορφιά μέσα σου. Μέσα σου. Να βλέπει ο Θεός μέσα σου και να βλέπει το χρυσό, να βλέπει τη θεότητα. Ο χρυσός έχει να κάνει με τη θεότητα. Το ασίμι έχει να κάνει με τη λύτρωση. Να σε βλέπει να λάμπεις λυτρωμένος, συγχωρημένος, καθαρός για εκείνον. Λέει, και σταθείς ο Σολομών έμπροστα του θυσιαστηρίου του Κυρίου ενώπιον όλης της συναγωγής του Ισραήλ, εξέτεινε τα χέρια του προς τον ουρανό και είπε, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, δεν είναι Θεός ομοιός σου εν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω, ώστις φυλάτης τη Διαθήκη και το έλεος προς τους δούλους σου, τους περιπατούντας ενώπιον σου. Ποια είναι η προϋπόθεση? Ποια είναι? Με όλη τους την καρδιά, με όλη τους την καρδιά. Με όλη τους την καρδιά. Φυλάτης τη Διαθήκη και το έλεος σου στους δούλους σου που περπατάνε μπροστά σου, με όλη τους την καρδιά. Εφύλαξε στο δούλο σου το Δαβίδ, τον πατέρα μου, όσα ελάλησες προς αυτόν. Και ελάλησες δια του στόματός σου και εξετέλεσες δια της χειρός σου καθώς την ημέρα ταύτην. Βλέπετε, ήξερε ο Σολομώντας ότι ανθρώπινα δεν μπορούσε να γίνει όλο αυτό. Δεν μπορούσε να γίνει ανθρώπινα. Το έκανε ο Θεός με το δικό του χέρι, με τη δική του σοφία, γέμισε ανθρώπους να φτιάξουν όλο αυτό. Και τώρα ο Κύριος μας γεμίζει με το Πνεύμα Του, ώστε με τη δική του σοφία να οικοδομήσουμε αυτό το επιστέγασμα της ομορφιάς που είναι η Εκκλησία. και όλοι εμείς. Ο καθένας προσωπικά. Θέλει ο Κύριος να κάνει ένα... Αυτό το οποίο θα κάνει ο Θεός, αδερφοί. Προσπαθεί ο Ιωάννης να μας το δείξει λίγο στην Αποκάλυψη, αυτό το οποίο το βλέπει να τελειώνει και να αρπάζεται μέσα στην παρουσία του Θεού. Και δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψεις. Δεν υπάρχουν λόγια. Γι' αυτό συνεχώς χρησιμοποιεί παρομοιώσεις, μεταφορές, αυτά τα σχήματα λόγου. Είδα σαν θάλασσα κρυστάλλινη, ήταν σαν λίθος ίασπης, ήτανε, όλα είναι παρομοιώσεις και μεταφορές, γιατί δεν υπάρχουν ανθρώπινες κουβέντες για να δείξεις όλο αυτό το οποίο ο Κύριος έχει ετοιμάσει και θα κάνει. Λέει και τώρα, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, φύλαξε προς το δούλο σου Δαβίδ τον πατέρα μου εκείνο το οποίο υπεσχέθησες προς αυτόν λέγον, δεν θέλει εκλείψεις εσένα άνδρας απέμπροσθέν μου καθήμενος επί του θρόνου μου του Ισραήλ. Μόνο εάν προσέχουν οι Ιησού στην οδόν τους για να περπατάνε μπροστά μου καθώς εσύ περιπάτησες ενώπιόν μου. Το είπε στο Δαβίδ. Ας αληθεύσει ο λόγος τούτος. Και ο Σολομώντας ζητάει ο Κύριος να εκτελέσει αυτό το οποίο μίλησε στο Δαβίδ. Και ο Θεός τι λέτε, είναι πρόθυμος να το κάνει? Ο Θεός θα... Βέβαια, στο Σολομώντα δεν εκπληρώθηκε αυτό. Γιατί ο Σολομώντας έμπλεξε με πολλές γυναίκες. Ναι. Εντάξει, δεν είχε και πολλές, χίλιες είχε μόνο. Έμπλεξε με χίλιες και το έχασε. Αλλά αυτό εκπληρώνεται στον Κύριο Ιησού Χριστό και σε όλους τους Αγίους. Σε όλους τους Αγίους. Και λέει ο Κύριος ότι όποιος νικάει θα του δώσω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο. Καθώς και εγώ νίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου, λέει, στο θρόνο του. Αμήν και τον ευχαριστούμε. Θα σταματήσουμε εδώ. Αλλά θέλω, αδελφοί, να αφήσουμε τον Κύριο να βαθύνει το έργο του μέσα μας. Γιατί ο Θεός, ο οποίος είναι πιστός, αυτό το οποίο έχει υποσχεθεί θα το κάνει. Θα το τελειώσει. Και θα κάνει την εκκλησία του τον οίκο αυτό, τον εξαίσιον όμορφο, για να κατοικήσει τη Διαθήκη του μέσα. Και όπου πας θα μεταφέρεις τη Διαθήκη του Κυρίου. Η Διαθήκη του Κυρίου ποια είναι? Είναι η υπόσχεση που έχει δώσει αυτό το οποίο, το έργο το οποίο έκανε και το σφράγισε με το αίμα του Χριστού, ότι εφόσον δέχεσαι, τον δέχεσαι, αυτός θα σε φτάσει μέχρι τέλους και θα σε βάλει μέσα στη γη Χανάν, στη γη της επαγγελίας. Και θα είσαι ο τόπος της κατοίκησής του για όλη την αιωνιότητα και αυτό δεν θα αλλάζει. Και τώρα μπορεί να περνάς από δυσκολίες, μπορεί καμιά φορά ο τείχος σου να τρώει καμιά. Θυμάστε όταν έχτιζε ο Έσδρας και ο Νεεμίας. Είχαν εχθρούς, είχαν προβλήματα, είχαν δυσκολίες, αλλά θα έρθει η ώρα που θα μπούμε μέσα στην παρουσία του Κυρίου και θα φωνάξουμε με όλη μας την καρδιά, τώρα έγινε η σωτηρία, γιατί καταρρίφθηκε ο κατήγορος των αδερφών ημών. Και θα είμαστε μέσα στη δόξα του αιώνια και ο Κύριος θα κατοικεί μέσα μας. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού, σε ευλογούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Κύριε, το βράδυ αυτό στεκόμαστε μπροστά Σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σαν αχρίοι δούλοι, Κύριε, ελεημένοι από Σένα. Καθώς έχουμε λάβει χάρη και έλεος μέσα στη ζωή μας. Και δεν είναι γιατί το αξίζαμε, Κύριε. Δεν είναι γιατί ο κάθε ένας από μας ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά είναι γιατί καταλάβαμε, Κύριε, την αναξιότητά μας. Καταλάβαμε ότι χωρίς Εσένα δεν είμαστε τίποτα. Καταλάβαμε ότι η αγάπη αυτή που εκφράστηκε επάνω στο Σταυρό είναι που μας κέρδισε και μας τράβηξε, Κύριε. Το αίμα αυτό που χύθηκε, το Άγιο, είναι που ξέπλυνε τη ζωή μας, που συγχώρησε την αμαρτία μας και άνοιξε το δρόμο για να έχουμε ελεύθερη την είσοδο μέσα στη δόξα Σου, Βασιλιά μου. Σε ευχαριστούμε γιατί καταλάβαμε ότι οτιδήποτε είναι μέσα στη ζωή μας δεν είναι από μας, αλλά είναι από το χέρι Σου το Άγιο, καθώς εμείς στεκόμαστε πιστοί, Κύριε, με όλη μας την καρδιά. Και Εσύ έχεις τη Διαθήκη Σου και το έλεος Σου επάνω μας. Και η Διαθήκη αυτή του ελαίους δεν θα εκλείψει. Γιατί το έλεος του ουράνιου πατέρα είναι φρέσκο, είναι νέο κάθε μέρα. Και μπορεί να μην, να φτάσουμε στο σημείο να μην ανθίσει, Κύριε Ισικιά, να μην δώσει τον καρπό η γη, αλλά το έλεος σου και η δόξα σου θα είναι επάνω μας. Γιατί είσαι Άγιος και πιστός σε κάθε σου λόγο, Κύριε. Ιησού, εσύ έχεις διαλέξει τον κάθε ένα από εμάς να βάλεις μέσα μας τη διαθήκη σου. Εσύ μας διάλεξες, Κύριε, να μας κάνεις να είμαστε τα χέρια σου, Κύριε, τα πόδια σου, για να μπορείς να εκτελέσεις μέσα από εμάς τη διαλλαγή, Κύριε, τη συμφιλίωση, να μπορείς να καλέσεις τους λίθους αυτούς τους οποίους θέλεις να φέρεις για να οικοδομήσεις την Εκκλησία σου, Κύριε. Για την ώρα αυτή εμείς, καθώς είμαστε εδώ, διαθέτουμε τους εαυτούς μας. Για άλλη μια φορά σου λέμε ότι θέλουμε σένα, παραδιδόμαστε στο Πνεύμα σου. Αγαπούμε το Λόγο σου, αγαπούμε την καρδιά σου, αγαπούμε σένα, Κύριε. Και ξέρουμε ότι εσύ τον οίκο που ξεκίνησες να χτίζεις θα τον τελειώσεις. Κατά το Λόγο σου και με το δικό σου χέρι, Κύριε. Θα μας φτάσεις μέχρι τέλους. Θα μας αρπάξεις, θα μας βάλεις μέσα στη δόξα σου, Κύριε. Για όλη την αιωνιότητα. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό. Σε προσκυνούμε, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σαν αχρία σκεύη δικά σου, σπασμένα, ερχόμαστε μπροστά σου και ζητάμε τη χάρη, ζητάμε το έλεος σου, του συλλασμού σου Κύριε πάνω μας, γιατί τους έχουμε απόλυτη ανάγκη αυτή τη στιγμή. Και θέλουμε Κύριε εσύ που είσαι παρόν, είσαι ανάμεσα στο λαό σου Κύριε, περπατάς ανάμεσα στις 7 λιχνίες σου και εμείς είμαστε μια από τις λιχνίες σου Κύριε, τις χρυσές. Γιατί εσύ έβαλες το χρυσό μέσα μας, εσύ έβαλες το φως σου μέσα μας Κύριε, και το έλεον Κύριε του Πνεύματός σου. Και σήμερα θέλουμε να μας μιλήσεις, θέλουμε να ανοίξεις το λόγο σου, να θρέψεις την ψυχή μας Κύριε, να μας ενισχύσεις κατά πάντα Κύριε Θεέ μου. Ω, καθώς πλησιάζει η ώρα αυτή που θα εργαστείς Κύριε με τον πιο έντονο και δυνατό τρόπο Κύριε πάνω στη γη, θέλουμε να είμαστε έτοιμοι Κύριε Ιησού Άγιε. Θέλουμε Χριστέ μου να είμαστε μέσα στο επίκεντρο των επιχειρήσεων σου Κύριε Θεέ μου Άγιε. Στο όνομα σου, γι' αυτό όπλησέ μας, ετοίμασέ μας. Να είμαστε πνευματικά άρτη. Ιησού δεν ελυπείς Κύριε ενώπιον σου. Και εγώ ευλογώ το λαό σου σήμερα το βράδυ. Ευλογώ τους επισκέπτες που έχουν έρθει εδώ για πρώτη φορά. Εσύ να κάνεις να ακουστεί η φωνή σου μέσα στα κατάφατα της ψυχής του καθενός μας Κύριε. Αυτό ζητάμε, αυτό θέλουμε. Και εμείς ταπεινά σου δίνουμε όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία και την προσκύνηση, γιατί σε σένα νίκη σου μας. Αμήν Κύριε. Αμήν. Ας καθίσουμε παρακαλώ. Θέλω να διαβάσουμε από τον Ισαΐα κεφάλαιο 40 εδάφιο 31. Το 400 κεφάλαιο του Ισαΐα ξεκινάει με το να ζητάει ο Θεός να παρηγορηθεί η Ιερουσαλήμ. Μπορεί να πάμε και στο πρώτο εδάφιο. Παρηγορείτε. Τον λαόν μου, λέγει ο Θεός σας. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ. Εδώ ο χρονισμός της προφητείας είναι ότι μετά την καταστροφή εξαιτίας της Βαβυλώνας,

άσχημα πράγματα. Αλλά πήγανε εχμάλωτοι 70 χρόνια, επέστρεψαν και τώρα ο Θεός θέλει να τους ανανεώσει. Θέλει να τους παρηγορήσει. Ο Θεός μας είναι Θεός πάσης παρηγορίας. Μας ευχαριστεί αυτό. Αμήν. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ, λέει. Αγαπάμε την Ιερουσαλήμ, αδελφοί. Η Ιερουσαλήμ θα πει πόλη ειρήνης. Και είναι η Εκκλησία, η Άνος Σιών. Μιλάμε παρηγορητικά στην Ιερουσαλήμ. Είναι η καρδιά μας γεμάτη αγάπη και παρηγορία. Αμήν. Αυτό θέλει ο Κύριος να γεμίσει τις καρδιές μας με αυτό, ώστε να υπηρετήσουμε ένας τον άλλον όπως μας είπε να αγαπάμε. Να αφήσουμε την αγάπη να πλημμυρίσει τα πάντα. Και φωνήσετε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη. Η ανομία αυτή συνεχωρήθη. Διότι έλαβε της χειρός Κυρίου διπλάσιον διαπάσευς τας αμαρτίας αυτής. Τώρα αυτό μπορεί να το πάρεις με δύο εκδοχές. Ότι τιμωρήθηκε δύο φορές παραπάνω από ό,τι τα έθνη ή που νομίζω ισχύουν και τα δύο, της έδωσε διπλάσιο έλεος και χάρη από ό,τι έκανε. Διπλάσιο έλεος και χάρη. Και πάμε τώρα στο 31. Από το 30 θα διαβάσω. Και οι νέοι θέλουν ατονίσει και αποκάμει. Και οι εκλεκτοί νέοι θέλουν αδυνατήσει παντάπαση. Ξέρετε ότι η ανθρώπινη δύναμη είναι πολλών ειδών. Αλλά σε οποιαδήποτε μορφή και αν την βλέπουμε, κάποια στιγμή τι κάνει. Τελειώνει. Τώρα δουλεύαμε εδώ έξω. Θυμάμαι τον εαυτό μου 30 χρονών δεν καταλάβαινα κούραση. Δεν υπήρχε κούραση για μένα. Δούλευα όλη μέρα στην οικοδομή, σκληρή δουλειά, πήγαινα σπίτι, ένα ντουζ έξω, μέχρι κατά το βράδυ. Την άλλη μέρα, χωρίς καμιά κούραση. Δεν ένιωθα την κούραση. Τώρα, τα πράγματα έχουν κάτσει λίγο. Όχι λίγο, αρκετά πολύ, αλλά εγώ λέω λίγο. Η ανθρώπινη δύναμη είναι ορισμένο να φτάσει σε ένα τέλος κάποια στιγμή. Ο Θεός μπορεί να δώσει στους ανθρώπους τεράστια φυσική δύναμη. Αλλά έστω και αν ένας άνθρωπος είχε τη δύναμη του λιονταριού και ενός μόσχου μαζί, και πάλι κάποια μέρα αυτό θα τελείωνε. Δεν ξέρω, καμιά φορά δείχνουν έτσι τους bodybuilders, ξέρω εγώ τους, που είναι τώρα πια σαν σταφίδες. Τι να κάνουμε. Να σας πω κάτι, έτσι πρέπει να είναι. Γιατί ο άνθρωπος στον κόσμο έξω νομίζει ότι είναι εδώ για πάντα. Αυτό έχει. Και θέλει να το κρατήσει. Τις ρητίδες δεν τις βγάλουμε να βάλουμε μπότοξ. Τα χείλια τους έτσι. Δεν μπορείς να το κρατήσεις ό,τι και να κάνεις. Πολλές γίνονται εκτρώματα οι καημένες γιατί κάτι, κάποια ζημιά γίνεται εκεί πέρα σε αυτά που κάνουν και είναι, δεν μπορείς να τα βλέπεις. Γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι δεν είμαστε πλασμένοι για εδώ. Εδώ είναι ένα ταξίδι που περνάμε σύντομο για να μπούμε μέσα στον προορισμό μας. Τον τόπο για τον οποίο ο Θεός μας προώρησε. Τι λέει ο Πέτρος, Α Πέτρο 1:24, διότι πάσα σάρξ είναι ως χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνεται ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε. Οι νέοι τα ακούνε αυτό, τα ακούνε. Εγώ όταν το διάβαζα αυτό ήμουν 17,5 χρονών. Και ο νέος ζει σε ένα δικό του κόσμο. Ξέρω από δική μου εμπειρία. Βλέπει, ας πούμε, έβλεπα ανθρώπους.

0: ανθρώπους που 55-60, αυτός είναι γέρος. Γεροξούρας. Θα ρίσεις και δεν θα φτάσουν εκεί ποτέ. Δεν είναι μέσα τους. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας δίνει σοφία. Να μην εμπιστευόμαστε το συναίσθημά μας, αλλά να ακούμε τους Λόγους του Θεού. Την αλήθεια. Ο Θεός θέλει ο νέος να χαίρεται. Αμήν. Να ευχαριστιέται τη δύναμή του, την ομορφιά του. Οτιδήποτε είναι όμορφο επάνω του, θέλει να το ευχαριστιέται. Δεν ζούμε δηλαδή με αρνητισμό, καθώς κοιτάμε το μέλλον. Όχι, αλλά με πολύ σοφία. Με πολύ σοφία. Ο Σαμψών ορισμένες φορές, παράδειγμα, όταν σκότωσε με τη σιαγόνα του γαϊδάρου 1000 φιλιστέους, απέκαμε. Και λέει, πρέπει να διψάω, αν δεν πιω νερό, πέθανα. Και ο Κύριος άνοιξε μια πηγή για να πιει, ειδικά ο Σαμψών. Υπάρχει φθορά σε αυτόν τον χώρο μέσα στον οποίο είμαστε. Στη γη επάνω. Είναι ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής. Η ψυχική δύναμη είναι ένα ευγενές απόκτημα. Αλλά και αυτή απογοητεύει αυτό που τη φέρει. Επειδή στην καλύτερη περίπτωση είναι μια απεπερασμένη δύναμη. Πόσοι έχουμε νιώσει εφορία. Ου, δόξα, αλληλούια, νιώθεις. Και μετά από μια-δυο μέρες κάτι συμβαίνει και είσαι down. Πόσοι το έχουμε περάσει αυτό. Τι λέει. Ισαΐας 40, εδάφιο 30. Οι νέοι θέλουν συνατονίσει και αποκάμει. Ιδιαίτερα για μας, καθώς βλέπουμε το φάσμα των τελευταίων ημερών, βλέπουμε μέσα από τον πλούτο της προφητείας και της πληροφόρησης προφητικής του Λόγου να συγκλίνουν όλα σε αυτό που ο Θεός μας έχει δείξει από πιο μπροστά. Και ένα πράγμα στο οποίο μας εφιστά την προσοχή ο Κύριος είναι ότι η αγάπη των πολλών τι θα κάνει, θα ψυχρανθεί. Οι άνθρωποι θα συμβαστούν, θα αρχίσουν να χάνουν το φως τους. Να χάνουν το φως τους. Πολλοί θα κοιμηθούν. Βλέπε την παραμονή των 10 παρθένων. Ενίσταξαν πάσε και εκοιμώντο. Θα έρθει ένας πνευματικός ύπνος, θα αποκάμουν, λέει. Και οι εκλεκτοί νέοι θέλουν να δυνατήσει την παντάπαση. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος βαδίζει με τη δική του δύναμη, με τη δική του ικανότητα, βλέπει στον εαυτό του, βλέπει στις δικές του, οτιδήποτε έχει αποθηκεύσει αυτός μέσα του και στηρίζεται πάνω σε αυτά, θα έρθει η ώρα που αυτό θα κατέβει. Χωρίς να θέλουμε να είμαστε αρνητικοί, τέλος πάντων. Να τα βλέπουμε όλα αρνητικά και άσχημα. Όχι. Κάθε άλλο. Αλλά βλέπουμε όμως την αλήθεια. Οι πιο σοφοί άνδρες αισθάνονται κατά καιρούς τις αδυναμίες της ηλικίας και τους βλέπουμε να παρουσιάζουν ένα ανοιχτό θέαμα στο τέλος της ζωής τους, για πολλοί από αυτούς. Μα αυτός είναι που ήταν έτσι και... Ναι. Ναι. Ο θάνατος δεν δίνει σημασία στην επιστήμη ή στην ευγλωτία. Ο ανόητος πεθαίνει και σίγουρα πεθαίνει και ο γερουσιαστής, ο φιλόσοφος και αυτός που είναι θείος, divine, έτσι, θείος. Όταν πιάνεις το κρανίο ενός σοφού, δεν βρίσκεις εκεί βάρος σοφίας. Δεν μπορείς να το διακρίνεις. Τι ήταν αυτό το μυαλό που ήταν εκεί πέρα μέσα. Δεν ξέρεις αν είχε γνώση, ιδιοφυΐα, φαντασία ή προφητική φωτιά μέσα του. Όλα φεύγουν. Φεύγουν. Ακόμα και πριν από το θάνατο, συχνά μας εγκαταλείπουν πολλά πράγματα. Παραπονιέμαι, λέω, Κύριε, βοήθησέ με να μην ξεχνάω τουλάχιστον τον λόγο σου. Αλλά είμαι στην κουζίνα, θέλω να πάω μέσα γιατί να πάρω κάτι και πάω μέσα και λέω, τι ήρθα να κάνω τώρα. Και προσεύχομαι να φυλάξει ο Κύριος τη διάνοιά μας. Αλλά και η πνευματική δύναμη του ανθρώπου. Ατονίζει και αυτή. Δεν είναι κάτι που μένει από μόνο του ψηλά και πάει προς τα πάνω. Εκτός και αν ο άνθρωπος πληρούνται Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Εάν παραμελήσεις το δώρο της σωτηρίας, αν παραμελήσεις την προσευχή, αν παραμελήσεις τη μελέτη του Λόγου για να παίρνεις ζωή του Λόγου και δύναμη, εάν παραμελήσεις το να πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο κάθε μέρα, τι θα γίνει? Θα ατονίσεις. Γι' αυτό λέει, οι νέοι θέλουν να τονίσει και οι εκλεκτοί νέοι θέλουν να δυνατήσει παντάπαση. Εντελώς. Ο πιο ευσεβής μπορεί να γίνει χλιαρός. Ο πιο ισχυρός πιστός μπορεί να αμφιβάλλει. Ο πιο αγιασμένος μπορεί να υποχωρήσει. Αυτό που μας έδωσε ο Θεός μέσα μας, η πνευματική αυτή δύναμη, και μιλάω για τη δύναμη του Πνεύματος, είναι μια ουράνια δύναμη, αλλά τη στιγμή που δίνεται στην ανθρωπότητά μας, τον άνθρωπο, και γίνεται μέρος του εαυτού μας, μπορεί επίσης να εξασθενήσει για τους λόγους που είπα πριν. Αλλά, ευλογημένος ο Κύριός μας, δεν μας αφήνει. Και δεν πρόκειται να μας αφήσει. Θα μας φυλάξει μέχρι τέλος. Θα δούμε τώρα αυτό. Αλλά, τη στιγμή όπως που βγάζουμε τον Θεό κάπως ή μερικά από την εικόνα της ζωής μας, υπάρχουν νόμοι οι οποίοι ισχύουν για όλους και για όλα. Δεν έχει σημασία αν είσαι άνδρας, γυναίκα, αν είσαι επάνω, κάτω, δεξιά ή αριστερά, ο τάδε ή η τάδε. Δεν έχει σημασία αυτό. Οι νόμοι αυτοί δουλεύουν για όλους αυτούς, δεν είναι προς απολύπτυση. Κάθε μορφή ανθρώπινης δύναμης, επομένως, πρέπει αναγκαστικά να ξοδευτεί. Γιατί ο κόσμος του οποίου αποτελεί μέρος ο καθένας μας, φθήρεται. Και σιγά σιγά, σαν το φθαρμένο φόρεμα, οι ουρανοί και η γη και αυτοί τι θα κάνουν? Θα παρέλθουν. Και οι ουρανοί και η γη. Όλο αυτό το σήμα το οποίο θαυμάζουν όλοι αυτοί μπορούν να δουν τα βάθη του, θα τυλιχτεί, λέει, σαν ένα ημάτιο. Θα παρέλθουν. Γιατί? Γιατί ο Θεός υπέταξε τα πάντα στη ματαιότητα? Για να μας στρέψει σε αυτά τα οποία είναι αιώνια, αδελφοί. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος πεθαίνει και ενώ ο θάνατος είναι ένα θλιβερό γεγονός για μας που μένουμε, για αυτούς που φεύγουνε είναι μια απελευθέρωση από το σκήνομα. Εάν έχουν αρρώστιες και πόνους, δεν μπορούν να είναι πλέον. Μπαίνουμε στη δόξα, μιλάω για τους πιστούς, μπαίνουμε στη δόξα του Κυρίου, μέσα στο φως του Θεού. Είναι εκεί, είναι όπως ακριβώς ήταν εδώ, αντιλαμβάνονται τα πάντα, βλέπουν την παρουσία του Κυρίου, δεν έχουν σχέση με εμάς. Αλλά κοιτάξτε, άφησε τη σάρκα εδώ και πάει εκεί η ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου. Και μας έδωσε την ελπίδα ότι αυτό το σώμα που έχουμε τώρα θα το ντύσει με τη δόξα του. Αμήν. Αμήν. Γιατί? Γι' αυτό μας έφτιαξε. Για να απολαύσουμε αυτό το οποίο ο Θεός μας έχει ετοιμάσει. Δεν νομίζω να είναι κανείς που να θεωρεί ότι ο Θεός χαίρεται με το θάνατο του ανθρώπου. Λέει, ο Θεός δεν ευχαριστείται στο θάνατο του αμαρτωλού. Σε κανένας θάνατο δεν χαίρεται. Γιατί είναι από τη φύση του Θεός γεμάτο ζωή. Ζωή αιώνια, άφθονη. Και δίνει ζωή στα πάντα, από μέσα του βγαίνει η ζωή συνεχής που παίρνουν ζωή τα υπόλοιπα. Το ίδιο και εμείς. Και εδώ και εκεί. Αλλά επέτρεψε να γίνει έτσι. Βέβαια, η αμαρτία έφερε το θάνατο και τη φθορά, αλλά το επέτρεψε αυτό ο Θεός για να μας στρέψει στα ουράνια, αδελφοί μου. Στα επουράνια, στα ένδοξα, στα αληθινά. Και αλλή μόνο στον άνθρωπο, ο οποίος βλέπει μόνο αυτό το εγκόσμιο. Θα έχει χάσει τη ζωή. Ας γνωρίζει λοιπόν ο καθένας μας ότι όποια και αν είναι η δύναμή του, το σώμα, στο νου, στο πνεύμα, έτσι, αν είναι δική του, κάποια μέρα θα τον απογοητεύσει. Κάποια μέρα αυτό τελειώνει. Εδώ. Το λέω αυτό επίσης και για εμάς που είμαστε, έχουμε περάσει πια, δεν είμαστε καν μεσήλικες. Έτσι. Και πολλοί δεν είναι προετοιμασμένοι και τους πιάνει θλίψη, τους πιάνει απογοήτευση. Βλέπουν τους νέους και λένε, κοίτα πώς είμαι εγώ, το χάλι μου και κοίτα. Να σας πω ένα μυστικό, αδελφοί. Για κάθε ηλικία που ο Θεός ιδέασε να περνάμε, υπάρχει ευλογία και υπάρχει ομορφιά. Αμήν. Για κάθε ηλικία υπάρχει ομορφιά όταν είσαι με τον Κύριο. Ο Κύριος σου ανοίγει τα μάτια να το βλέπεις και να το χαίρεσαι. Μη βασίζεσαι λοιπόν στον εαυτό σου, τις δυνάμεις σου. Δεν είναι αρκετές, γιατί και να είναι τώρα, κάποια στιγμή, όπως είπα, θα εκλείψουν. Η δική μας δικαιοσύνη, οι δικές μας σκέψεις, η θρησκεία μας, οι προσευχές μας, οι αποφάσεις μας, τα επιτεύγματά μας, τα καταρθώματά μας, ό,τι είναι δικό μας πρέπει αργά ή γρήγορα να αποδειχθεί ότι δεν είναι παρά ανθρώπινο. Και πάνω απ' όλα αφορά τον άνθρωπο ο οποίος ο ίδιος είναι ματαιότητα. Τι είπε ο Εκκλησιαστής, πώς τα περιέγραψε όλα. Πώς τα περιέγραψε. Ματαιώτης, ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Αυτό περιγράφει όλο αυτό τον κύκλο που λέγεται κόσμος. Όποιος το καταλάβει αυτό και ανάλογα προσαρμόσει τη ζωή του ώστε να στραφεί στα αιώνια, στα άφθαρτα, στα αληθινά, έχει κερδίσει τη ζωή του. Αμήν. Τι είπε ο Θεός στον Αδάμ μετά που αμάρτησε. Του λέει, επειδή γη είσαι και εις γην θέλεις επιστρέψει. Θα πει κανείς, αδελφέ, τι κήρυγμα είναι αυτό σήμερα. Μιλάμε συνέχεια. Υπάρχει παρηγορία. Υπάρχει παρηγορία. Αλλά πρέπει αυτό να εδραιωθεί μέσα μας. Να πούμε αμήν. Ναι, Κύριε, έτσι είναι. Το βλέπουμε. Δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία. Το βλέπουμε. Αν και πολλοί δεν το δέχονται. Δεν δέχονται αυτό που βλέπουν. Έχουν φτιάξει μια γυάλα στη σκέψη τους και ζουν μέσα σε αυτήν. Και νομίζουν ότι τίποτα δεν μπορεί να τους αγγίξει. Μέχρι που έρχεται κάτι και έτσι πάει γυάλα. Απ' την άλλη πλευρά όμως, τι αντίθεση υπάρχει ως προς τη θεϊκή δύναμη. Η δύναμη του Θεού, αδελφοί, δεν αποτυχάνει ποτέ. Δεν ελαττώνεται ποτέ. Διαμένει αιώνια, γεμάτη χαρά, γεμάτη ευλογία. Ο Θεός είναι πληρότητα, είναι πηγή ζωής, όπως είπα, πηγή αιωνιότητας. Δεν ελαττώνεται. Όταν λοιπόν περάσουμε μέσα στη δόξα Του, αλλάζουν οι νόμοι. Είναι οι νόμοι της παρουσίας του Θεού. Οτιδήποτε είναι με τον Θεό, μαζί με τον Θεό, σύμφωνα με τον Θεό, θα πάρει από αυτό που ο Θεός είναι και έχει. Για πάντα. Για πάντα. Και ξέρετε, ο Θεός είναι, να το πω έτσι μια απλή λέξη, κουβαρντάς. Ανοίξει το χέρι, γενναιόδωρος. Με τον Θεό δεν υπάρχουν χρόνια για να τον κάνουν να παρακμάσει στην ηλικία. Δεν υπάρχουν κόποι για να μειώσουν τις δυνάμεις του. Με τον Θεό οι ζωές μας δεν είναι παρά ο χρόνος της αιώρησης ενός εκκρεμούς. Ταν, έφυγες. Ταν, άλλος έφυγε. Ταν. Ο Θεός όμως είναι αιώνιος. Βλέπει τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Χίλια χρόνια στα μάτια του περνάνε σαν μια ώρα της νύχτας. Εκατομμύρια αιώνων δεν είναι τίποτα για τον Θεό. Είναι έξω από τον χρόνο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το συλλάβουμε αυτό. Στον ουρανό δεν θα έχει ρολόι. Μπορούμε να πούμε αμήν. Ο Θεός υπήρχε όταν ακόμα αυτός ο ήλιος και το φεγγάρι και όλα αυτά τα αστέρια κοιμόντουσαν στη σκέψη του μέσα σαν αγέννητα δάση που είναι κρυμμένα σε ένα βελανίδι το οποίο πρόκειται να βγάλει ζωή. Και θα συνεχίσει ο Θεός να είναι Θεός. Όταν όλη αυτή η σύντομη δημιουργία θα λιώσει ξανά στο μηδέν, τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι χωνευθεί με θόρυβο μεγάλο, λέει, και ο ουρανός και η γη και τα έργα της θα κατακαούν. Είναι γιατί ο Θεός έχει ετοιμάσει νέο ουρανό, νέα γη, νέα πράγματα. Ο οφθαλμός δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, την καρδιά του ανθρώπου δεν ανέβηκαν. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει στην Αποκάλυψη ή οπουδήποτε ο Θεός μιλάει για τα επουράνια και μας δείχνει πράγματα, λέει ότι είναι σαν χρυσός, ως κρυσταλλό, ως βάζει συνέχεια παρομοιώσεις. Γιατί δεν υπάρχει στοιχείο το οποίο να ανταποκρίνεται ακριβώς με τα επουράνια όσον αφορά τα επίγεια. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό και είναι γραμμένος έτσι ο προφητικός λόγος. Να σου δώσει κάποιες ιδέες, να καταλάβεις ότι ο Θεός αυτά που έκανε είναι σούπερ μεγαλειώδη, ασύλληπτα για τον άνθρωπο. Ο Χριστός είπε, αν αυτά που, τώρα που σας λέω δεν τα καταλαβαίνετε, πόσο μάλλον να σας πω τα επουράνια. Ο Θεός, αδελφοί, δεν αλλάζει σε κανένα βαθμό. Πάρ' το αυτό σαν βάση της ζωής σου. Ναι, ζω σε έναν πεπερασμένο κόσμο, περνάει ο χρόνος, περνάει η ζωή μου με τον ΑΒ τρόπο, αλλά ο Θεός μου είναι ο Αυτός χθες, σήμερα και στους αιώνες. Δεν αλλάζει. Ο Λόγος Του δεν αλλάζει. Οι υποσχέσεις Του δεν αλλάζουν και στέκομαι πάνω σε Αυτόν. Αμήν. Επομένως, μέσα μας, αυτό που έχουμε δεχθεί από το Πνεύμα του Θεού, το αιώνιο, αυτό τι κάνει? Εφόσον πληρωνόμαστε με το Πνεύμα του, εφόσον συνεχίζουμε στην πίστη, εφόσον επιμένουμε, γιατί γι' αυτό θέλουμε να μιλήσουμε, αυτό αυξάνει. Σε γεμίζει. Και αν ο εξωτερικός ημών άνθρωπος τι κάνει, λέει, φθήρεται, ο εσωτερικός ημών άνθρωπος τι κάνει? Ανανεώνεται. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε. Αμήν, για την ανανέωση. Η πηγή της παντοδυναμίας του Θεού ακόμη ξεχυλίζει. Έφτιαξε, βλέπουμε αυτόν τον κόσμο, έτσι. Σας το έχω πει πολλές φορές αυτό, αλλά πρέπει να το πω έτσι για το κήρυγμα. Πριν ο Θεός ξεκινήσει, είδατε ο Ιωάννης που λέει «Εν αρχή είναι ο Λόγος». Πριν ξεκινήσει το περιεχόμενο του Λόγου Του, της Βουλής Του, με αρχή τον Ιησού, τη θυσία Του και όλους εμάς, γιατί λέει «Βουληθείς, απ' εκεί είσαι εν ημάς». Πριν από αυτό, πάμε πίσω. Πώς αναβάλουμε? Ένα 3 εκατομμύρια αιώνες. Ο Θεός τι έκανε? Υπήρχε. Και εφόσον υπάρχει ο Θεός, από τη φύση είναι δημιουργός. Δεν ξέρουμε ο Θεός τι άλλο έκανε. Δεν ξέρουμε τι έχει σκοπό να κάνει μετά από αυτά. Δεν ξέρουμε. Αποκάλυψε η βουλή του, συγγνώμη, η αποκάλυψη του Θεού σε ό,τι ο Θεός ήθελε να γνωρίζουμε, μας τα έδωσε όλα εν Χριστώ. Μέσα στη βουλή του, μέσα σε αυτό το φάσμα του λόγου. Το τι έχει από εκεί και πέρα, δεν μας το έδειξε. Τι περιμένει όμως? Εάν στα ολίγα σταθείς πιστός, σε καταστήσω στα πολλά. Εάν μείνουμε πιστοί σε αυτό, στη διαθήκη που έκανε ο Θεός εν Χριστώ, και ικανοποιήσουμε την καρδιά και τη βουλή του Θεού εδώ, να ζήσουμε δηλαδή με το νου του Χριστού, να γίνουμε σαν και εκείνο με την πάροδο του χρόνου, να του μοιάσουμε, να επιθυμήσουμε, να αγαπήσουμε τη δικαιοσύνη και να μισήσουμε την ανομία, να αγαπήσουμε την καρδιά του Θεού, να αγαπήσουμε τον Θεό. Γιατί η πρώτη εντολή αυτό μας εντέλει. Θα αγαπάς Κύριε τον Θεό σου. Είναι εντολή. Μπορεί να το λέει έτσι, αλλά είναι όμως συντακτικά είναι εντολή. Αυτό θέλεις, αγαπά. Δεν σου δίνει περιθώριο. Θα αγαπάς. Είναι εντολή. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Όταν λοιπόν αγαπήσεις τον Θεό σου και μείνεις πιστός σε Αυτόν και κάνεις το θέλημά Του, σε αυτό που σου αποκάλυψε εν Χριστώ Ιησού, ό,τι άλλο ο Θεός είναι, ό,τι άλλο έχει κάνει, ό,τι πρόκειται να κάνει, σε ποιον θα τα δώσει? Ποιος θα τα κληρονομήσει? Όσοι είναι κληρονόμοι του Θεού. Είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού. Πολλές φορές, αδελφοί, ο διάβολος θέλει να μας κλείσει, να σε γωνιές σκοτεινές, να μας γεμίσει με φόβους, με σκέψεις, με πράγματα ψεύτικα ή αλήθεια, δεν έχει σημασία, και να σε κάνει να νομίσει ότι ήρθε το τέλος του κόσμου. Μη το δέχεσαι αυτό. Μη το δέχεσαι, όπου και αν είσαι. Ο Ιωάννης ήταν μέσα στη φυλακή, κατά πάσα πιθανότητα, στην Πάτμο. Κοιτάξτε τι του έδωσε ο Θεός. Όλη την αποκάλυψη. Όλη την αποκάλυψη. Το άνοιξε. Τα μεγαλεία του. Μην δεχθείς ποτέ να ζήσεις αποκλείοντας τον Θεό από τη ζωή σου. Ίσα-ίσα πρέπει να τον καλωσορίσεις και να εξητήσεις με ζήλο και αγάπη το θέλημά του. Γιατί είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι ωραιότερο, ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει σε αυτή τη ζωή. Δεν υπάρχει σύγκριση του ενός με το άλλο. Δεν υπάρχει σύγκριση. Απ' τη μια έχουμε τον άνθρωπο με την αδυναμία του, απ' την άλλη έχουμε τον Θεό με την αιωνιότητα και την ανεξάντλητη πάντων δυναμία του. Ο Κύριος θέλει να ανανεώνει το λαό του. Τα λόγια που μας έχει δώσει είναι γραμμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μας πληρώνουν με τις δυνάμεις που έχουμε ανάγκη, αλλά και πολύ περισσότερο ακόμα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ενώ περνάμε καταστάσεις και περιόδους που τίνουμε να στεγνώσουμε και λες, α, δεν μπορώ άλλο, μέχρι εδώ, μετά ο Κύριος έρχεται με την πνοή Του και σε ανανεώνει. Σε κάνει καινούριο πάλι. Σε φρεσκάρει, σε γεμίζει, σε αυξάνει. Και αυτή είναι η δύναμη του Θεού, είναι ανανεωτική δύναμη. Είδατε που λέει, ανανεώνει το πρόσωπο της γης. Γιατί μας έβαλε να ζούμε κάθε χρόνο, χειμώνα, νέκρα, άνοιξη, όλα ανθίζουνε, καλοκαίρι, καρποφορία, φθινόπωρο, ξανά πάλι ο ίδιος κύκλος με το χειμώνα. Και το ζούμε αυτό συνέχεια. Γιατί τόσες φορές να το ζούμε? Τι θέλει να μας διδάξει από αυτό? Ότι ο Θεός θέλει να ζωντανεύει τα νεκρά πράγματα. Αμήν. Λέει ο πρώτος άνθρωπος εγγύης ο οικός. Ποιος είναι αυτός? Ο Αδάμ. Ο έσχατος άνθρωπος? Ο Κύριος εξ ουρανού. Και λέει ο πρώτος Αδάμ έγινε εις ψυχή ζώσα. Ο έσχατος Αδάμ τι έγινε? Εις πνεύμα ζωοποιούν. Αυτή είναι η διαφορά. Και πνεύμα ζωοποιούν σημαίνει το πνεύμα της Ανάστασης. Αυτό που ζωοποιεί. Κάνει τα νεκρά ζωντανά. Και αυτό το πνεύμα έχουμε μέσα μας. Και επειδή έχουμε αυτό το πνεύμα μέσα μας και αν πεθάνουμε, τι λέει? Θα μας αναστήσει, θα ζήσουμε γιατί έχουμε το πνεύμα αυτό. Είναι η προκαταβολή που λάβαμε. Πώς το λέει? Ο αραβόν της κληρονομίας μας είναι το πνεύμα το Άγιο. Έχει ο Θεός να μας δώσει θαυμάσια πράγματα, αδελφοί. Λέει, θυμάστε ο Μωυσής τι είπε? Λέει στο Δευτερονόμιο 33:13 και περί του Ιωσήφ είπε, ευλογημένη ας είναι παρακυρίου η γη αυτού. Από των πολυτίμων δώρων του ουρανού, από τις δρόσου και από τις κάτω κειμένης αβύσου. Δεν έχει σχέση με την άβυσο που είναι ο διάβολος εκεί, αλλά η άβυσος είναι τα βάθη του Θεού. Ποιος γνωρίζει τα βάθη του Θεού? Εμείς το πνεύμα του Θεού, το είναι αυτό. Έτσι δεν λέει? Από εκεί μέσα ο Θεός έχει βάθη να σου δώσει, να σε ανεβάσει, να σε γεμίσει, να σε πληρώσει, να σε αυξήσει, να σε πλατείνει. Ναι, ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα. Αλλά ο άνθρωπος με τον Θεό μέσα του κάνει την κόλαση να τρέμει. Και τους δαίμονες. Γι' αυτό λέει οι νέοι, πάμε πάλι στο Ισαΐας 40, εδάφιο 30, θα ατονίσουν, θα αποκάνουν οι εκλεκτοί νέοι. Θέλουν στην αδυνατήση παντάπασιν. Αλλά, μ' αρέσει αυτή η λέξη πολύ. Αλλά. Εδώ αλλάζει. Έχουμε αλλαγή. Δόξα στον Κύριο για την αλλαγή. Αλλά, εμείς είμαστε το αλλά εδώ πάνω στη γη. Ναι, ο κόσμος είναι στο χάλι που είναι, αλλά ο Θεός έχει λαό. Έχει Αγίους, έχει την Εκκλησία Του. Και λέει, οι προσμένοντες στον Κύριον, αλλά οι προσμένοντες στον Κύριον θέλουσιν ανανεώσει την δύναμη αυτών. Θέλουσιν αναβεί με πτέρυγα στο σαϊτή. Κοιτάξτε, ένας λαός σφεσμένος, μιλάει για τον Ισραήλ, ντροπιασμένος, ισοπεδωμένος, καμένη πόλη, καμένος ο ναός. Οι συγγενείς τους σκοτωμένοι πιο πολύ. Το έχετε φανταστεί αυτό? Και γυρίζουν πίσω με πίστη να ξαναφτιάξουν το ναό, να χτίσουν ξανά τα τείχη, σιγά σιγά, ταπεινωμένοι. Οι προσμένοντες των Κύριων θέλουσαν ανανεώσει την δύναμη αυτών. Θέλουσαν να αναβεί με πτέρυγα όσα αιτή. Θέλουσε τρέξει και δεν θέλουσε να αποκάμει. Θέλουσε περιπατήσει και δεν θέλουσε να τονίσει. Αυτό είναι παρά τον κανόνα. Γιατί? Γιατί έχεις αλλάξει παραμέτρους, έχεις αλλάξει νόμους, είσαι σε άλλο περιβάλλον, το οποίο διαπνέεται από τη δόξα του Θεού. Με το Θεό, μέσα του ο άνθρωπος, και αν είναι νεκρός, θα ζήσει. Θα ζήσει. Ο Ιώβ λέει στο 29:20, λέει, η δόξα μου ανανεούτο εν εμή και το τόξο μου εκρατίνετο εν τη χειρή μου. Το εκρατίνετο στο εβραϊκό λέει ανανεωνόταν στο χέρι μου. Δεν έχανε τη δύναμή του. Το τόξο τι συμβολίζει, θυμάστε? Προσευχή. Προσευχή. Θα ανανεώνεται η προσευχή, η συνέχεια. Ενώ άλλοι θα νηστάξουν, θα κοιμώνται, εσύ θα ανανεώνεσαι από το Πνεύμα του Θεού. Το κομμένο χορτάρι θα ξαναφυτρώσει. Μόλις η δροσιά του ουρανού κατέβει, θα το ζωντανέψει. Και θα το δούμε αυτό, αδελφοί. Δηλαδή, σε σύγκριση με όλη την ιστορία του ανθρώπου, αυτό θα είναι ένα φλάσ. Θα το κάνει ο Κύριος. Θα γίνει γρήγορα. Θα εργαστεί ο Θεός. Θα σώσει αυτούς που αγαπούν τη δικαιοσύνη. Που μέσα τους έχουν αγάπη για τον Θεό. Έχουν αγάπη για τον δίκαιο. Θα τους σώσει ο Κύριος. Θα το δούμε αυτό. Θα ενώσει ο Κύριος τον λαό του, θα ενώσει τις εκκλησίες. Μας δίνει την προφητεία του Εζεκίλ στο 37 με τα ξερά κόκαλα. Ένα λιβάδι τεράστιο με ξερά κόκαλα. Τι σημαίνει όταν βλέπεις ένα λιβάδι με ξερά κόκαλα? Τι υποθέτουμε ότι έγινε εκεί, τι? Μάχη. Και αυτοί είναι οι πεσόντες. Τα οστά τους είναι εκεί. Και φωνάζει τον προφήτη και του λέει προφήτευσε. Μπορούν να αναζήσουν τα οστά αυτά? Για πέστε μου, αδελφοί, μπορούν να αναζήσουν? Ναι, αλλά για να αναζήσουν τι πρέπει να γίνει? Τι του είπε? Προφήτευσε! Προφήτευσε! Πες δια του Κυρίου, δια του Πνεύματος του Θεού, αυτό που είναι το θέλημα του Θεού, προφήτευσε το. Διακήρυξέ το στα ξερά οστά, στις ζωές των ανθρώπων που είναι ξερές, χωρίς Θεό, χωρίς Πνεύμα, χωρίς τίποτα. Είναι αποκαμωμένοι, διαλυμένοι, οικογένειες διαλυμένες, κατεστραμμένες. Προφήτευσε και ο Κύριος θα σηκώσει. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Θα κάνει ένα θαύμα, θα δούμε τα οστά αυτά να ενώνονται οστούν μετά του οστέως αυτού. Να έρχονται νεύρα επάνω του. Δεν μπορεί να φανταστείς τι μπορεί να κάνει ο Λόγος του Θεού. Πώς έγιναν ο ουρανός και η γη, πώς γίνανε? Με το Λόγο. Γιατί άραγε να τα κάνει όλα με το Λόγο? Για ποιο Λόγο τα έκανε όλα με το Λόγο? Για να καταλάβεις τη δύναμη του Λόγου και τη θέση που έδωσε ο Θεός στο Λόγο του. Όταν λέει στον Ιωάννη εν αρχή είναι ο Λόγος, ο Λόγος είναι η έκφραση του Θεού. Μέσω του Λόγου γνωρίζουμε τον Θεό. Αμήν. Ναι, αν δεν έχουμε τον Λόγο δεν ξέρουμε τίποτα για Θεό. Μπορεί ο ένας να πει έτσι, ο άλλος να πει έτσι, όχι είναι 100, όχι 1000, όχι 3000 θεοί. Ο Λόγος αποκαλύπτει τον Θεό. Και ο Λόγος περιέχει όλο το είναι του Θεού. Την ποιότητά του, την προσωπικότητά του, τη ζωή του, την ποιότητα της ζωής του, μας τα αποκαλύπτει μέσα από τον Λόγο. Και έβαλε τον Λόγο σαν αρχή δημιουργίας. Όταν τώρα ο Θεός θέλει να κάνει πνευματικούς υιούς και θυγατέρες, πώς τους κάνει? Πότε γίνεται κάποιος παιδί του Θεού, γιος ή κόρη του Θεού του Υψίστου? Πότε γίνεται? Την αναγέννηση. Δηλαδή, Όταν ακούσουμε το ζωοποιό Ευαγγέλιο, όταν ακούσει άνθρωπος το λόγο του Κυρίου, έρχεται ο λόγος μέσα και η πίστη, λέει, έρχεται δια της ακοής και η ακοή δια του λόγου του Θεού. Δημιουργείται πίστη, ανοίγεις και αρχίζει η αλυσφαίρηση του ανθρώπου με τον Θεό και του Θεού προς τον άνθρωπο, του Θεού προς τον άνθρωπο. Και γίνεται η αναγέννηση, ξαναρωτάω. Είσαι σίγουρος ότι έχεις αναγεννηθεί? Είσαι αναγεννημένος? Αν δεν είσαι αναγεννημένος, δεν πρόκειται να δεις τη Βασιλεία του Θεού, έτσι λέει ο Κύριος. Όποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί ούτε να μπει, ούτε να δει τη Βασιλεία του Θεού. Είναι νόμοι απαράβατοι για τον Θεό. Με τον Λόγο. Με τον Λόγο. Περιμένει να προφητεύσεις, περιμένει να μιλήσεις, να κηρύξεις με πίστη. Με πίστη. Όπως κήρυταν εκείνοι οι προφήτες. Και πολλές φορές στάθηκαν με τη ζωή τους για το Λόγο. Για το Λόγο. Πίεσαν τον Ιερεμία. Ιερεμία, τι είναι αυτά που λες? Σε βάλανε οι Βαβυλώνοι να τα λες αυτά. Άλλαξε τα. Τίποτα. Σταθερός, πιστός. Τον βάλαμε μέσα στο πηγάδι, μέσα στη λάσπη, χειμώνα καιρό. Δεν άλλαξε. Ρίξαν τον Δανιήλ στα λιοντάρια επειδή γονάτισε και προσευχότανε. Δεν τον ένιωξε. Ρίξαν τους τρεις παιδες στην Κάμινο. Του λέει βασιλιά, ο Θεός μας είναι ικανός να μας ελευθερώσει από τη φωτιά αυτή, αλλά αν δεν μας ελευθερώσει, αυτό είναι που μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει σε ομοιωματικά. Εάν, λέει, δεν μας ελευθερώσει, εμείς την εικόνα σου δεν την προσκυνάμε. Γιατί ξέρανε ποιον προσκυνούν, ξέρανε τον Θεό τους. Και αυτή η γνώση της πίστης είναι πιο μεγάλη και από τη ζωή. Οι προσμένονται στον Κύριο. Τι σημαίνει προσμένο? Στα εβραϊκά δεν είναι απλά να περιμένεις παθητικά. Περιμένω τον Κύριο. Περιμένω τον Κύριο. Δεν εννοεί αυτό. Εννοεί να τον αναζητάς με ανυπόμονη προσδοκία. Με ζήλο. Τώρα πει να προσμένεις τον Κύριο. Πόσοι θέλουμε να ανανεωθεί η δύναμή μας? Σηκώστε το χέρι. Σε ποιους θα ανανεώσει τη δύναμη ο Κύριος? Τους προσμένοντες. Οι προσμένοντες στον Κύριο θέλουν να ανανεώσει τη δύναμή τους. Οι προσμένοντες. Πώς φαντάζεστε την αληθινή εκκλησία? Μιλήσαμε γι' αυτό, θυμάστε, πριν μια-δυο Κυριακές, θυμάμαι. Μια εκκλησία όπως την θέλει ο Κύριος αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι εξαρτώνται μόνο από τον Κύριο. Γιατί η προσμονή σημαίνει εξάρτηση. Προσμένω σημαίνει ότι περιμένω τον Κύριό μου. Από Αυτόν είναι που θα έρθει η πρόοδος και η ευλογία μέσα στη ζωή μου. Δεν εμπιστεύομαι τίποτα ανθρώπινο, εμπιστεύομαι Εκείνον. Καμιά φορά έρχονται άτομα, μας λένε, ξέρεις, θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, θα γίνει το άλλο, είπαν έτσι, είπαν αλλιώς. Και ο άνθρωπος τίνει να, μέσα του να ταράζεται. Μη ταράζεσαι. Πολλά πράγματα θα γίνουν, μας τα είπε ο Κύριος. Μας τα έχει πει ότι θα γίνουνε. Και είναι η αρχή. Γι' αυτό λέει, ανακύψετε σκεφαλά σας. Όταν δείτε αυτά να αρχίσουν να γίνονται, ανακύψτε τις κεφαλές σας, λέει. Που σημαίνει ότι η Εκκλησία σε ποια στάση είναι για να πρέπει να ανακύψει? Κάτω. Και λέει, ανακύψτε. Σηκώστε ψηλά το κεφάλι, γιατί η απολύτρωσή σας επλησίασε. Είναι η Εκκλησία η οποία έχει την ελπίδα της στον Θεό. Αναπαύεται στη δικαιοσύνη του Θεού. Όσον αφορά τη δικαιοσύνη μας. Αναπαυόμαστε στη δικαιοσύνη του Θεού. Για εξηλαίωση έχουν λάβει τη μεγάλη θυσία που ο Θεός έκανε. Ο Κύριος μας είναι ο ηλασμός μας. Δεν είναι έργα, δεν είναι τάματα, τίποτα από αυτά. Αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Η απολύτρωσή μας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, είναι η θυσία Του, είναι το αίμα της θυσίας. Το αίμα. Όταν μπαίνουν οι Άγιοι μέσα στην παρουσία του Κυρίου στο 10ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, λέει ότι ενίκησαν τον διάβολο για τρία πράγματα. Το πρώτο ποιο είναι? Δια το αίμα, δια του αίματος του αρνίου. Δια του λόγου της μαρτυρίας αυτών και διότι δεν αγάπησαν την ψυχή αυτών μέχρι θανάτου. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της Εκκλησίας. Εάν οι χριστιανοί είναι αυτό που πρέπει να είναι, εξαρτώνται από τον Θεό. Ο λόγος του Θεού είναι η μόνη τους πίστη. Δεν προσθέτουν τίποτα σε αυτό, ούτε αφαιρούν. Δεν προσθέτουμε, δεν αφαιρούμε, δεχόμαστε τον λόγο όπως μας τον έδωσε ο Κύριος. Έχουν πλανηθεί πολλοί όσοι θεωρούν οτιδήποτε ότι είναι έγκυρο, σαν πρότυπο πίστης, οτιδήποτε εκτός από το Λόγο του Θεού. Μα το είπε ο Πάπας. Είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας. Ναι, όπως το είπες, Εκκλησία σας. Αλλά δεν είναι του Κυρίου η Εκκλησία. Τι είπε ο Κύριος, το Ματθαίο 15:9, «Εις μάτιν δε με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίες εντάλματα ανθρώπων». Και ένα περίεργο πράγμα. Οι άνθρωποι έχουν πολύ περισσότερο ζήλο για τις δικές τους παραδόσεις, τα δικά τους ήθη, τι τους δίδαξε ο παππούς και η γιαγιά, τρέχα γύρευε, από ότι το λόγο του Κυρίου. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Όταν πιάσουν συζήτηση θρησκευτολογική, θυμάμαι, είχε έρθει μια φιλινάδα της γιαγιάς μου στο σπίτι, εγώ ήμουν μικρός, και έπιασε τώρα να λέει ιστοριούλες θρησκευτολογικές, που πήγε μια γυναίκα να ανάψει το καντήλι και είχε λίγο λάδι και το έβαλε και όταν έβαλε το μπουκάλι πίσω στην τσέπη της, το βρήκε μετά γεμάτο. Και ποιος πήρε τη δόξα? Ο Άγιος. Μα οι Άγιοι δίνουν τη δόξα σε ποιον? Δεν την κρατάνε για τον εαυτό τους. Ούτε προσκύνηση, ούτε λατρεία για τον εαυτό τους. Όλη η δόξα ανήκει στον Ιησού. Αυτό που παίρνει τη δόξα από τον Ιησού δεν είναι του Ιησού. Λέει στον Ισαΐα 8:20, εις τον νόμον και εις τη μαρτυρία, εάν δεν λαλώσει κατά το λόγο του, βεβαίως δεν είναι φως εν αυτής. Εάν δεν λαλούν σύμφωνα με τον νόμο και τη μαρτυρία, κατά τον λόγο του, δεν είναι φως μέσα τους. Τέρμα, ο λόγος του σου δίνει τέλεια διάκριση. Τέλεια διάκριση. Ακούστε λίγο αυτό. Εκείνοι που περιμένουν τον Κύριο, προσμένουν τον Κύριο, μένουν μπροστά Του, πιστεύουν στο Λόγο Του, τον προσμένουν όσον αφορά την πίστη τους, ότι μένουν σε αυτά που ο Θεός τους έχει δώσει, δεν θα χρειαστεί ποτέ να εγκαταλείψουν την πίστη τους για κάτι καλύτερο. Αλλά θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Γιατί η αλήθεια είναι μία. Εάν είσαι στην αλήθεια και θες να την αλλάξεις, πού θα πας? Αυτό το οποίο θα αλλάξεις, τι θα είναι? Ψεύδος. Η αλήθεια είναι μία. Είναι σαν να λέω το φως, δεν θέλω το φως. Ωραία, τότε θες κάτι άλλο. Πού είναι? Το σκοτάδι. Δεν έχει τίποτα άλλο. Μια αληθινή εκκλησία περιμένει από τον Κύριο για χάρη και έλεος. Έχει πίστη στα δόγματα της χάριτος. Εάν κάποιος αμαρτήσει, τι έχουμε? Θα κάνεις 100 μετάνοιες και σε μια περίπτωση, σε μια γυναίκα του. Επειδή έκανε έκτρωση, ο παπάς την καταδίκασε να φάει ένα ντενεκέ στάχτη. Κουταλιά, κουταλιά κάθε μέρα. Αλήθεια είναι αυτό. Έχουμε, εάν της αμαρτήσει, τι λέει ο Ιωάννης, έχουμε παράκλητο στον Πατέρα Ιησού Χριστό τον Δίκαιο, ο οποίος είναι ο ηλασμός των αμαρτιών μας. Και όχι μόνο των δικών μας, λέει, αλλά και όλου του κόσμου. Αυτός είναι ο ηλασμός. Από αυτόν δεν υπάρχει άλλη χάρη. Η μητέρα του Κυρίου είναι ευλογημένη μεταξύ των γυναικών. Μας έδωσε, γέννησε του Σωτήρα, στάθηκε πιστή, έμεινε πιστή μαρτυρία και είναι ένδοξη μεταξύ των γυναικών. Αμήν. Σαν Αγία και σαν μητέρα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αλλά τώρα είναι στην παρουσία του Θεού. Δεν είναι πανταχού παρούσα. Δεν μπορεί να ακούει τις προσευχές όλου του κόσμου. Γιατί? Γιατί δεν είναι πανταχού παρούσα. Πανταχού παρόν είναι μόνο ο Θεός. Του λένε και σε μια αρχαία προσευχή, πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνει. Δεν υπάρχει άλλος που μπορεί να το κάνει αυτό. Κοιτάξτε, τι παραλογισμό έχουν φέρει στους ανθρώπους. Άλλα λένε και άλλα κάνουν. Εάν η γυμνή αναλύωτη αλήθεια του Θεού δεν ραγίσει την καρδιά ενός ανθρώπου, τότε σίγουρα δεν θα τη σπάσει την καρδιά. Όταν γενικεύσουμε το λόγο, τον υποβαθμίσουμε, τον κάνουμε να φαίνεται πιο όμορφο, πιο, όχι τόσο ακραίος, και να ταιριάζει λίγο με το γούστο το οποίο κρατεί. Αυτό δεν πρόκειται να ραγίσει καμιά καρδιά. Τελείωσε. Γι' αυτό λέει προφήτευσε. Προφήτευσε. Λάλησε τον λόγο, εγκαίρος, ακέρος. Αυτή η εκκλησία προσμένει. Είναι σε προσμονή. Κάποιοι καταφεύγουν στην ευγλωτία, στη ρητορία. Και έχω ακούσει τέτοια κηρύγματα μικρός, άφθονα, πιστέψτε με. Αγαπητοί αδελφοί, σήμερα έχω το προνόμιο να σας κηρύξω μέσα από τον Λόγο του Θεού. Ρητορία. Πέστε μου, έχει πνεύμα αυτό μέσα? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι ωραίο να ξέρουμε να μιλάμε, αλλά ο Κύριος δεν θέλει απλά να ξέρουμε να μιλάμε. Θέλουμε ο λόγος μας να είναι ποτισμένος με το πνεύμα και τη δύναμη του Θεού, ώστε η πίστη των ανθρώπων να μην είναι στα λόγια των ανθρώπων ή στη ρητορία των ανθρώπων, αλλά στη δύναμη του Θεού. Στη δύναμη του Θεού. Ουδέ δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου, λέει ο Κύριος. Φρόντισε να γεμίσεις με το πνεύμα. Να πληρωθείς με το πνεύμα. Όταν μιλάς σε ανθρώπους, προσευχήσου εδώ, μιχα, Κύριε, δώσ' μου τώρα λόγους. Ο Κύριος είπε, όταν σταθούμε μπροστά σε ανθρώπους ή σε ανθρώπους εξουσίας, μη νοιαστείς το τι θα πεις, εγώ θα σας δώσω λόγια. Αλλού λέει, ο Πατέρας μου θα σας δώσει λόγια. Αλλού λέει, το Πνεύμα το Άγιο θα σας δώσει λόγια. Που είναι ένα και το αυτό. Αμήν. Το Ευαγγέλιο είναι αυτό που έχει τη σωτηρία, αδελφοί μου. Όταν το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα από το Ευαγγέλιο που κηρύττεις. Η προσμονή στον Θεό σημαίνει κάτι περισσότερο από την εξάρτηση από τον Θεό. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα. Εάν εξαρτιόμαστε από τον Θεό, η προσδοκία μας είναι σε Αυτόν. Εάν εξαρτιόμαστε από τον Θεό, η προσδοκία μας είναι σε Αυτόν. Δεν βλέπουμε σε ανθρώπους. Και να σε αδικήσει κάποιος άνθρωπος, εσύ το μισθό σου από πού τον περιμένεις? Ενώ έκανα τόσα, αυτή δε μου. Κάθε ένας στέκεται ή πέφτει μπροστά στον Κύριό του. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για εκείνον. Για εκείνον. Και ό,τι κάνουμε πρέπει να είναι από εκείνον. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος είναι κεντραρισμένος στο πρόσωπο του Χριστού, υπηρετεί. Αμήν. Και με ένα χαμόγελο και μέσα από την καρδιά του να πει δύο λόγια παρηγορίας, υπηρετεί. Περιμένουμε τον Θεό, ξέρετε πώς. Έχετε δει τα πουλάκια μέσα στη φωλιά που περιμένουν να έρθει το γονικό πουλί, η μπαμπάς, η μαμά, δεν έχει σημασία. Θυμάμαι, παρατηρούσα τις χελιδονοφωλιές στη γειτονιά μου, Θεσσαλονίκη, και έβλεπα 4-5 χελιδονάκια μέσα και όταν έφτανε η μαμά ή ο μπαμπάς εκεί, τι βλέπουμε. 5-6, σταματώσα! Πριν έρθουν, ακούσεις τις φωνές τους. Πεινασμένα. Αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να χαρακτηρίζει μια αληθινή εκκλησία που προσμένει τον Κύριο. Στόματα ανοιχτά. Πεινασμένα για τον Λόγο, πεινασμένα για περισσότερο. Τι λέει, Ψαλμός 81:10. Ακούστε τι λέει. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ώστε σε ανοίγαγεν εκεί στην Αιγύπτου. Πλάτινο το στόμα σου και θέλω γεμίσει αυτό. Εγώ καλά είμαι, με όλα καλά. Εγώ την ξέρω τη γραφή. Έχω διαβάσει 100 φορές. Αυτός έχει ανοιχτό ή κλειστό στόμα. Τα ξέρει όλα. Κάθε φορά που πάω να μελετήσω το λόγο του Κυρίου, είμαι στην ίδια κατάσταση. Γιατί καταλαβαίνω τι έχω μπροστά μου. Εάν ο Κύριος δεν ανοίξει, αν ο Κύριος δεν δώσει, δεν έχεις τίποτε. Αμήν. Τίποτε. Αμήν. Ψαλμός 27:14. Πρόσμενε τον Κύριο. Τα ακούει η Εκκλησία. Πρόσμενε. Αμήν. Πολλά πράγματα θα ακούσουμε, πολλά πράγματα αλλάζουν, πολλά θα αλλάξουν, αλλά η στάση της Εκκλησίας είναι μία. Προσμένουμε τον Κύριο. Είμαστε γεμάτοι με το Πνεύμα Του και κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας θέλει να κάνουμε. Πρόσμενε τον Κύριο. Ανδρίζου. Ανδρίζου. Και ας είσαι γυναίκα, δεν πειράζει. Να ανδρωθείς, να οριμάσεις δηλαδή. Και ας κρατεωθεί η καρδία σου και πρόσμενε τον Κύριο. Έτσι προσμένουμε. Ένα ακόμη. Όταν ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή για να του δώσει τη δεύτερη φορά τις πλάκες του νόμου, που ήταν ό,τι πιο πολύτιμο. Τις εντολές. Θέλουμε να μας δώσει πολύτιμα ο Κύριος, αδερφοί. Πώς θέλουμε πολύτιμα. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε τι λέει. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή. Τι του λέει ο Κύριος. Λέει. Ανάβα προς εμέ το όρος. Τι συμβολίζει το όρος. Προσευχή. Και έσω εκεί.

0: λέει ο παριστάμενος ενώπιν του Κυρίου. Ο παριστάμενος, αυτός που περιμένει στην παρουσία του Κυρίου. Τι θα πει? Περιμένω να ακούσω τι θα μου πει ο Κύριος. Περιμένω να δω τι θέλει να κάνω. Δεν περιμένουμε καθώς το ρολόι γυρίζει, κάνοντας τίποτε. Ανάβα προς εμέ εις το όρος και περίμενε. Περίμενε τη φωνή του, περίμενε την οδηγία του, περίμενε την επίσκεψή του, περίμενε τις λύσεις που θα σου δώσει, την οδηγία που θα σου δώσει, μέσα από την παρουσία του, σε πράγματα που είναι αναγκαία για τη ζωή σου. Πολλές φορές φτάνουμε σε ένα σημείο που να κάνουμε αποφάσεις. Να πάω από εδώ ή από εκεί, να κάνω αυτό ή εκείνο. Και πολλές φορές αυτά έχουν να κάνουν με το πώς θα εξελιχθεί η ζωή μας. Τι κάνουμε? Εγώ θα κάνω αυτό. Μην το κάνεις αυτό. Είσαι παιδί του Θεού. Θα εξητήσω τον Κύριό μου. Αμήν, αδελφοί. Θέλω να δω εκείνος τι έχει να μου πει να με οδηγήσει. Και έχει πολλούς τρόπους που ο Θεός οδηγεί. Όταν τον προσμένεις. Και οι προσμένοντες τι θα γίνει, τι θα κάνουνε? Θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Θα μιλήσουμε γι' αυτό την άλλη φορά. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Κύριε Ιησού, βρισκόμαστε σε τόσο σημαντικούς καιρούς, Κύριε. Βλέπουμε οι προφητείες Σου να συγκλίνουν και Σε ευχαριστούμε για την καθοδήγηση που μας έδωσες μέσα από τον προφητικό Σου λόγο, Κύριε. Τώρα ζητάμε να μας βοηθήσεις, Κύριε, να προσμένουμε, να παριστάμεθα ενώπιον Σου, με υπομονή, με χάρη, με πίστη, Κύριε, για να ακούσουμε τι Εσύ θα αποκριθείς. Ή να ακούσουμε, Κύριε, τι είναι το θέλημά Σου το Άγιο για να το πράξουμε. Να είμαστε σε ετοιμότητα, Κύριε. Να είμαστε μια εκκλησία εκείνων οι οποίοι προσμένουν Εσένα. Γιατί επιθυμούμε να ανακτήσουμε δυνάμεις νέες, Κύριε, όπως λέει και ο ύμνος. Να ανανεωθεί η δύναμη μέσα μας, Κύριε. Να πετάξουμε με τα φτερά πάνω ψηλά, με τα φτερά του Πνεύματός Σου, πάνω από όλα αυτά τα οποία ετοιμάζει ο πονηρός, Κύριε. Εσύ θα μας δώσεις νίκη με δόξα πολύ. Και αντί να είναι για μας όλο αυτό το φάσμα, φόβος και τρόμος, θα είναι για μας υπερφυσική ευλογία, δόξα και μεγαλείο για το όνομά Σου το Μέγα, Κύριε Ιησού. Εκπλήρωση των λόγων Σου, τους οποίους προσμένουμε με υπομονή. Έλα και ευλόγησε το λαό Σου σήμερα. Κάνε μας μια προσμένουσα εκκλησία. Μια εκκλησία γεμάτη από τον λόγο Σου, γεμάτη από την αλήθεια Σου, Κύριε, γεμάτη από αγάπη για τη δικαιοσύνη Σου. Και ταπεινά Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Στο όνομά Σου το ζητούμε. Αμήν, Βασιλιά μου. Αμήν, Κύριε. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Κύριε, σε ευχαριστούμε. Θέλουμε Κύριε εσύ να ανοίξεις τον Άγιο Λόγο σου Κύριε σήμερα μπροστά μας και με το Πνεύμα σου το Άγιο Κύριε να μας μιλήσεις μέσα στις καρδιές μας Ιησού. Να χαράξεις βαθιά μέσα στην καρδιά μας, Κύριε, τους λόγους σου. Ναι, Κύριε, γιατί αυτό είναι το θέλημά σου. Πλέον οι λόγοι σου δεν γράφονται σε πέτρινες

0: πλάκες, Κύριε, αλλά μέσα στα κατάβαθα της καρδιάς μας, Ιησού. Ναι, Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Και η περιτομή δεν γίνεται, Χριστέ μου, στη σάρκα, αλλά γίνεται στην καρδιά, Κύριε Ιησού. Έλασε και ευλόγησε τον Άγιο Λόγο Σου, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, και φύτεψε, Κύριε, αυτό το σπόρο μέσα μας, Χριστέ μου, ώστε να καρποφορήσει. Σπόρο που θα ακούσουμε σήμερα, Κύριε. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Αλληλούια Ιησού. Σήμερα θα δούμε 8 πράγματα τα οποία θα πρέπει να ξέρουμε σαν πιστοί, να τα γνωρίζουμε αυτά. Και έχει να κάνει με τον εαυτό μας. Να δούμε πού βρισκόμαστε. Μέσα στο διάβα της χριστιανικής μας ζωής θα πρέπει, αδελφοί, όλα αυτά να αποκαλύπτονται σε μας, ώστε να καταλαβαίνουμε το πού βρισκόμαστε, το ποιοι είμαστε, το αν πραγματικά είμαστε παιδιά του Θεού στη ζωή μας, εάν πραγματικά προσεγγίζουμε τον Ιησού Χριστό και γινόμαστε κατ' εικόνα και ομοίωση, παίρνουμε το χαρακτήρα Του ή όχι. Ο Κύριος θέλει να ανεβαίνουμε από πίστη σε πίστη, από αγιοσύνη σε αγιοσύνη, από καθαρότητα σε καθαρότητα. Μη γέννητο σε χριστιανούς να πηγαίνουμε προς τα κάτω ή να είμαστε στάσιμοι. Γιατί όλα προχωρούν, και όταν μένεις στάσιμος σημαίνει ότι μένεις πίσω. Όταν όλοι προχωρούν και εσύ μένεις ακίνητος, τι γίνεται? Μα δεν κάνω τίποτα. Αυτό ακριβώς, μένεις ακίνητος, μένεις πίσω. Και βλέπουμε, αδελφοί, και από το λαό Ισραήλ ότι ο Κύριος τους προχωρούσε συνέχεια. Τους μάθανε μαθήματα, ώστε τελικά αυτά τα μαθήματα, αδελφοί, τι να τους διδάξουν? Να τους διδάξει πρώτα απ' όλα ο Θεός το τι έχουν μέσα τους. Και είναι θαυμαστό αυτό που κάνει ο Θεός, αδελφοί, μέσα στη ζωή μας. Η ζωή η χριστιανική είναι ένα σχολείο, που μέσα σε αυτό το σχολείο θα πρέπει να μάθουμε βασικά ποιοι είμαστε εμείς, αλλά και ποιος είναι εκείνος. Μας δίνει και μας περιγράφει το Πνεύμα του Θεού ποιος είναι εκείνος, ώστε να μπορούμε να του μοιάξουμε, έχουμε ένα πρότυπο μπροστά μας. Και εκεί καθρεφτιζόμαστε. Και μας έχει δώσει το Λόγο του ο Κύριος για να μπορούμε να καθρεφτιστούμε. Σήμερα θα μιλήσουμε μέσα από την Α' Ιωάννη, που έγραψε ο μαθητής της αγάπης, ο Ιωάννης. Εκείνος που έγινε το κεφάλι του στην αγκαλιά του Κυρίου, στον κόλπο του Ιησού. Και μέσα από την Α' Ιωάννου θα δούμε 8 πράγματα τα οποία, αδελφοί, θα πρέπει να γνωρίζουμε. Και θα δούμε από τι μπορούμε να τα γνωρίσουμε αυτά. Δηλαδή, μας δίνει ο Κύριος κάποια στοιχεία σαν απόδειξη για να καταλάβουμε και να γνωρίσουμε αυτά που ο Θεός θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε. Το πρώτο. Θα πρέπει να γνωρίσουμε πρώτα απ' όλα εκείνο. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Το να γνωρίσουμε τον Κύριο και εκείνον τον οποίον απέστειλε. Δεν νοείται να είσαι χριστιανός και να μην γνωρίζεις τον Κύριό σου. Αλλά θα δούμε από πού τον γνωρίζουμε. Από πού ξέρουμε ότι τον γνωρίζουμε, δηλαδή. Τι είναι εκείνο το στοιχείο που ο Θεός μας δίνει μέσα στο Λόγο Του για να καταλάβουμε ότι τον γνωρίζουμε. Το δεύτερο, να γνωρίσουμε ότι είμεθα εν αυτό. Στην Α' Ιωάννου λέει 9 φορές, ο Μπάμπας το ερμηνεύει με αυτόν τον τρόπο, εκ τούτου γνωρίζομεν ότι εγνωρίσαμε αυτό. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι είμεθα εν αυτό. Ποιο είναι εκείνο το οποίο είναι το στοιχείο που θα πιάσουμε για να καταλάβουμε ότι τον γνωρίσαμε, ότι είμεθα εν αυτό, ότι είναι έσχατη ώρα. Εκ τούτου γνωρίζουμε ότι είναι έσχατη ώρα. Ποιο είναι το στοιχείο αυτό? Εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη. Από πού καταλαβαίνουμε την αγάπη? Πώς μπορούμε να την δούμε, που είναι και αν την έχουμε εμείς? Είναι βασικά πράγματα, τι λέτε? Είναι βασικά πράγματα για κάθε ένα χριστιανό. Εκ τούτου γνωρίζουμε ότι είμεθα εκ της αληθείας. Είναι το πέμπτο. Το έκτο. Εκ τούτου γνωρίζουμε ότι εν αυτό μένομεν και εν αυτό και αυτός εν ημίν. Πού ξέρουμε? Και μάλιστα το λέει δύο φορές αυτό, γι' αυτό και το βάζω σε ένα. Από ποιο στοιχείο γνωρίζουμε ότι μένουμε μέσα σε αυτόν και αυτός μέσα σε μας? Γιατί αν αυτό δεν συμβεί στη ζωή μας, αδερφοί, τότε θα ψάχνουμε το Θεό σε καμιά εκκλησία ορθόδοξη. Ο Θεός κατοικεί μέσα μας. Αλλά υπάρχει ένα στοιχείο που αυτό το αποδεικνύει. Και όλα τα άλλα. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο που το αποδεικνύει? Ότι γνωρίζουμε την αγάπη, ότι είμαστε από την αλήθεια, ότι είναι εσχατή ώρα, ότι είμαστε εν αυτό, ότι γνωρίσαμε αυτό. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία? Το έβδομο. Εκ τούτου γνωρίζουμε το πνεύμα της αλήθειας και το πνεύμα της πλάνης. Και το τελευταίο, εκ τούτου γνωρίζουμε ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού. Και θα το δούμε το κάθε ένα στοιχείο, πώς μας το περιγράφει και μας το αναλύει, μας δίνει τα κλειδιά ο Ιωάννης, για να καταλάβουμε ότι αυτά τα 8 στοιχεία τα έχουμε σαν πιστοί. Γιατί πρέπει να τα έχουμε. Δεν μπορούμε να μην τα έχουμε αυτά. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και δεν τον ξέρουμε τον Κύριο. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και δεν αγαπούμε τους αδερφούς. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και να μην ξέρουμε, να μην καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε στις τελευταίες μέρες. Το πρώτο λοιπόν. Α Ιωάννου 2:3 λέει: «Και εν τούτο γνωρίζομεν ότι εγνωρίσαμεν αυτόν». Από πού καταλαβαίνουμε ότι το γνωρίσαμε? «Εάν τα εντολάς αυτού φυλάτωμεν». Όστος λέγει «εγνώρισα αυτόν» και τα εντολάς αυτού δεν φυλάτει, ψεύτης είναι και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Όστος όμως φυλάτει το λόγο αυτού αληθώς, εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Και ρωτώ, πόσο φυλάτουμε τις εντολές? Τις ξέρουμε, τις γνωρίζουμε, και όχι μόνο να τις φυλάξουμε, να τις γνωρίσουμε, αλλά να τις φυλάξουμε, να τηρήσουμε. Επειδή λέει «τήρησα στο λόγο της υπομονής μου», λέει μέσα στη Φιλαδέλφια, «επειδή φύλαξα στο λόγο της υπομονής μου και εγώ θα σε φυλάξω επί της ώρας του πειρασμού». Είναι τόσο σημαντικό, είναι σωτηριακό θέμα. Αδερφοί, να φυλάξουμε το λόγο. Δεν μπορούμε να λέμε ότι γνωρίσαμε τον Θεό αλλά δεν ξέρουμε το λόγο του Κυρίου, ότι δεν φυλάτουμε τις εντολές του. Γιατί ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον αγαπάμε, λέγεται ότι είναι ο λόγος του Θεού. Μα εγώ τον γνωρίζω τον Ιησού. Ταυτίζεται ο Ιησούς με τον λόγο του. Όσο γνωρίζεις τον λόγο, γνωρίζεις και τον Ιησού. Γνωρίζεις την καρδιά του, γνωρίζεις τον τρόπο που σκέπτεται ο Θεός, πώς ενεργεί τη δικαιοσύνη του Θεού. Μας αρέσει να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Άλλοι χριστιανοί βλέπουν τον Ιησού σαν ένα παιδάκι στην αγκαλιά της μαμάς του, που η μαμά του καμιά φορά τον παρακαλάει και του λέει «κάνε αυτό ή κάνε εκείνο». Όχι αδερφοί, ο Ιησούς Χριστός είναι η φανέρωση του Θεού, του αοράτου. Είναι εκείνος ο οποίος έπλασε τα πάντα. Πώς τα έπλασε? Με το λόγο του. Δεν μπορούμε να λέμε ότι γνωρίζουμε τον Ιησού, γνωρίζουμε τον Θεό, εάν δεν γνωρίζουμε τον Λόγο Του. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ανοίγουμε περισσότερο τον Λόγο του Θεού μέσα στη ζωή μας, να μελετάμε, να διαβάζουμε, να καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν χίλιοι τρόποι πλέον για να μπορείς να ακούς, να διαβάσεις, να μελετάς το Λόγο του Κυρίου, γιατί αυτός είναι η ζωή. Αυτός είναι η ζωή. Εκεί παίρνεις τις απαντήσεις. Εκεί σου μιλάει ο Θεός. Αν δείτε τις προφητείες που βγαίνουν από το στόμα των υπηρετών του Θεού, αλλά και των απλών ανθρώπων του Θεού, είναι μέσα από το Λόγο γραμμένα. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα υπερχείλισμα του Λόγου. Καθώς μελετάει ο άνθρωπος του Θεού και γεμίζει από το Λόγο του Θεού, ο Κύριος μιλάει μέσα από εκεί, μας μιλάει κατευθείαν μέσα από τη Γραφή, καθώς μελετάμε. Μας απαντάει στα ερωτηματικά μας, στα όνειρά μας. Και έτσι πρέπει να ζούμε, γιατί αυτό είναι το Πνεύμα του Θεού. Αυτός είναι ο ίδιος ο Θεός, αδερφοί, που θέλει να μας μιλήσει. Δεν είναι το να ακούσουμε ένα κήρυγμα μια φορά τη βδομάδα. Και μας δίνει το κλειδί και μας δίνει μια πληροφορία. Ότι εν τούτο γνωρίζομαι ότι γνωρίσαμε αυτόν, εάν τα εντολάς αυτού φυλάτωμε. Όποιος δεν φυλά τις εντολές του είναι ψεύτης. Και σημαίνει ότι δεν τον γνώρισε τον Θεό. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Εν τούτο γνωρίζομεν ότι είμεθα εν αυτό. Είναι σημαντικό να είμαστε μέσα σε αυτόν. Στο κείμενο λέει εσμέν, δηλαδή υπάρχω. Είμαι. Είμαι μέσα σε αυτόν. Από πού γνωρίζω ότι είμαστε μέσα σε αυτόν? Καταρχήν ο Θεός το θέλει αυτό. Το βλέπουμε και στην αρχιερατική προσευχή του Κυρίου που προσευχήθηκε ο Κύριος. Αυτό ήταν ο στόχος του Ιησού και αυτό πέτυχε ο Ιησούς. Ο Ιησούς να είναι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας να είναι μέσα σε Αυτόν και εμείς να είμαστε όλοι μας μέσα σε Εκείνον. Εν τούτο γνωρίζομαι ότι είμαι θα είναι αυτό. Από ποιο στοιχείο? Α Ιωάννου 2.5. Ως της λέγει ότι μένει εν αυτό χρεωστεί, καθώς εκείνος περπάτησε και αυτός ούτω να περπατεί. Είναι σημαντικό να είμαστε μέσα σε εκείνον και βέβαια είναι. Είναι σωτηριακό, είναι κάτι το οποίο είναι η επιθυμία του Θεού. Και η απόδειξη, αδερφοί, ότι είμαστε μέσα σε αυτόν, το στοιχείο που μας το πιστοποιεί αυτό, είναι ότι όπως εκείνος περπατάει, έτσι και εμείς θα πρέπει να περπατάμε. Άγια, καθαρά. Διάβασε τα Ευαγγέλια να δεις ο Ιησούς πώς περπατούσε. Στην καθημερινότητά Του, στη διακονία Του, από μικρός μέχρι τότε που έφυγε. Θα πρέπει να βάλουμε και να τοποθετήσουμε τα βήματά μας στα πόδια, στα χνάρια μάλλον του Ιησού Χριστού και να βαδίσουμε αυτό το δρόμο που Εκείνος μας χάραξε για να είμαστε παιδιά Του. Μας κάλεσε και εμάς να είμαστε μαθητές Του, όπως αυτούς τους 12 που διαβάζουμε, που αν δεν ήταν μαθητές Του, ούτε η μαμά Τους δεν θα τους ήξερε. Όμως έγιναν γνωστοί με την καλή έννοια διάσημοι, γιατί έκαναν μία απόφαση, πήραν μία απόφαση μέσα στη ζωή τους και αυτή η απόφαση ήταν να βαδίσουν πίσω από τον Κύριο. Μπορεί να ξέκλειναν δεξιά ή αριστερά κάποιες φορές, ναι, αλλά είχαν πάρει την απόφαση. Κύριε, λέει, εμείς αφήσαμε τα πάντα για να σε ακολουθήσουμε. Έτσι ο Θεός θέλει να περπατήσουμε κι εμείς, όχι απλά να είμαστε, δηλαδή το παίζουμε ότι είμαστε κι εμείς από πίσω Του. Όχι. Όπως εκείνος περπάτησε με αυτά τα χνάρια της αγάπης του Κύριου, της υπακοής, της αγιοσύνης, της καθαρότητος, που, της ταπείνωσης που είχε μπροστά στον Πατέρα Του, έτσι και εμείς θα πρέπει να βαδίσουμε. Εάν θέλουμε, αδερφοί, να λέμε ότι είμαστε ένα αυτό. Ότι υπάρχουμε μέσα σε Αυτόν. Ότι είμαστε μέσα στο Πνεύμα Του. Ότι είμαστε παιδιά Του. Ότι είμαστε ο λαός Του. Ότι είμαστε αγορασμένοι και ανήκουμε σε αυτή την, το κάλεσμα του Κυρίου και είμαστε ο λαός Του. Το λαό, το πραγματικό του Θεού. Ο Κύριος λέει γνωρίζει τους όντες αυτού. Ξέρει ποιοι είναι οι δικοί Του. Ποιοι είναι οι δικοί Του, αδελφοί. Ποιοι είναι οι δικοί Του. Αυτοί που μένουν μαζί Του. Αμήν. Κάλεσε τους μαθητές Του, παράτησαν τα πάντα και έμεναν μαζί με τον Κύριο. Σε αγρούς, σε σκοτάδια, σε ρήμους, όπου κι αν πήγαινε ο Κύριος και εκείνοι ήταν μαζί Του. Τώρα πλέον ο Κύριος δεν είναι ενσαρκή, αδελφοί, αλλά έχουμε το Πνεύμα Του. Και όπου είναι το Πνεύμα του Θεού, εκεί θα πρέπει να είμαστε κι εμείς. Αμήν. Εκεί θα πρέπει να είμαστε κι εμείς. Όπως εκείνος περπάτησε, έτσι κι εμείς να περπατήσουμε. Έκανε χιλιόμετρα. Περπάτησε τον Ισραήλ, όλο τον Ισραήλ. Για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Για να μιλήσει για τη σωτηρία. Αδελφοί, δεν ξέρω, αλλά πρέπει κάτι να ανοίξει μέσα στο μυαλό μας και μέσα στην καρδιά μας. Όπως δεν μπορεί να χωρέσει ότι ο Θεός από πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει, ότι δεν το γέννησε κανένας, δεν μπορούμε να χωρέσουμε την αιωνιότητα του Θεού, δεν μπορούμε να χωρέσουμε τη μεγαλοσύνη του Θεού, είμαστε πεπερασμένοι. Έτσι και πράγματα πνευματικά ο Θεός θέλει να μας ανοίξει, να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε, αδελφοί, το μεγαλείο της σωτηρίας Του. Και γιατί μας κάλεσε. Θέλει να ανοίξει ο Κύριος τα μάτια της καρδιάς μας, να κατανοήσουμε το σκοπό της προσκλήσεώς μας, να καταλάβουμε. Να μην μείνουμε στο μικρό κόσμο το δικό μας εγκλωβισμένοι μέσα σε Αυτόν. Αλλά να ανοίξει όλο αυτό και να καταλάβουμε γιατί ήρθαμε σε Αυτόν εδώ τον κόσμο, γιατί ήρθαμε σε αυτήν εδώ τη γη και ποιος είναι ο σκοπός μου. Γιατί μας κάλεσε ο Θεός μέσα στη Βασιλεία Του. Είναι πράγματα θαυμαστά τα οποία ένας άνθρωπος αρχικός, χριστιανός αρχικός, δεν μπορεί να τα συλλάβει. Αλλά ο Θεός θέλει να τα συλλάβουμε, αδερφοί. Γιατί περπάτησε έτσι όπως περπάτησε ο Κύριος? Γιατί από μικρούλης ο Ιησούς μπορεί να τον κοροϊδεύαν και τον κοροϊδεύαν. Δεν μπορούσε να πει ένα ψέμα. Δεν μπορούσε να κάνει μια ζαβολιά. Δεν μπορούσε να το ρωτήσει ένας αδερφός του ή ο πατέρας του να το ρωτήσει ποιος το έκανε αυτό. Ποιον θα ρώταγε, λέτε? Ο Ιωσήφ. Ποιος το έκανε? Για πέστε μου. Θα έλεγε δεν ξέρω. Οι άλλοι πώς τον κοίταζαν? Να μην μπορείς να πεις ένα ψέμα, να μην μπορείς να κρυφτείς, να μην μπορείς να υπερασπίσεις τον εαυτό σου με κάποιο κατά συνθήκη ψέμα και βάλε ό,τι άλλο θες. Να μην μπορείς να παραβείς τον νόμο έστω και πουθενά. Και έγινε θυσία ο Κύριος, τέλεια θυσία για όλους εμάς. Απλά τα λέω αυτά για ποιο λόγο? Για να καταλάβουμε γιατί τα έκανε. Δεν τα έκανε για να είναι έξυπνος, για να είναι ο Άγιος μπροστά στο Θεό και άλλοι να πάει στην κόλαση. Τα έκανε για μας, για να σωθεί ο κάθε ένας άνθρωπος. Και λέει όπως εκείνος περπάτησε, έτσι και εσύ να περπατήσεις. Μα δεν με συμφέρει. Όχι, σε συμφέρει. Είναι θέμα πίστης. Είναι θέμα πίστης. Ειδικά όσα αδέρφια έχουμε μαγαζιά, επιχειρήσεις κτλ. Ξέρουμε τι λέμε. Αλλά χρειάζεται πίστη να το κάνεις. Να είσαι νόμιμος. Χρειάζεται πίστη μπροστά στον Κύριο. Τρίτο, Γνωρίζομαι ότι είναι εσχάτη ώρα, λέει. Εκ τούτου γνωρίζομαι ότι είναι εσχάτη ώρα. Παιδεία, Α Ιωάννου 2:18. Εσχάτη ώρα είναι. Και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται, και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουσι, όθεν γνωρίζομαι ότι είναι εσχάτη ώρα. Γνωρίζομαι ότι είναι εσχάτη ώρα. Πού το γνωρίζουμε? Άλλο ένα θέμα το οποίο μας κλείνει το μυαλό, δεν ξέρω τι συμβαίνει, αδελφοί. Έχουμε τόσες προφητείες. Έχουμε πει κατά καιρούς πως ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι είμαστε στις τελευταίες μέρες. Θέλετε να πάρετε αυτή την παραβολή που είναι προφητική όσον αφορά τη σικιά? Ξέρουμε ότι ο λαός Ισραήλ είναι αυτή η σικιά. Το 1948 έγινε κράτος. Λέει, δεν θα παρέλθω μια γενιά. Ο σου γίνωση πάντα τα αυτά. Βλέπουμε ότι πλησιάζει όλο αυτό. Αμήν, πλησιάζει. Με τη Βαβυλώνα έχουμε πει άλλες προφητείες. Τους τελευταίους καιρούς, θυμάστε, σας είχα πει ότι ο Νόε έφυγε την Τιμωτό 120 χρόνια πάνω να πει ανάπαυση. Πότε ξεκίνησε το Πνεύμα το Άγιο? Το 1906 περίπου. Διάβαζα χθες την ιστορία της Αζούσα Στρίτ. Κάποιος Σέιμουρ ήταν άνθρωπος μαύρος. Οι γονείς του ήταν σκλάβοι. Και άκουσε, υπήρχε μια αναζωπήρωση πιο πριν στην Ουαλία. Το άκουσε αυτό και κήρυτε ότι η απόδειξη ότι ο άνθρωπος είναι βαπτισμένος με το Πνεύμα Άγιο είναι οι γλώσσες. Οι γλώσσες του Πνεύματος το κήρυτε. Άλλοι τον δέχτηκαν, άλλοι του έκλεισαν τις πόρτες. Όμως δεν το είχε εμπειριστεί ο ίδιος και όμως το κήρυτε με πίστη. Βρέθηκαν άνθρωποι πολλοί, νομίζω στο Λος Άντζελες ήταν αυτό. Και τι έγινε? Μαζεύτηκαν οι άνθρωποι σιγά σιγά και έγινε μια αναζωπήρωση. Από το κήρυγμα αυτό μαζευόταν οι άνθρωποι χωρίς, γιατί ποθούσαν, ζητούσαν οι άνθρωποι το Πνεύμα το Άγιο. Ζητούσαν να επιστραφεί η Εκκλησία στην πρώτη της δόξα, να οι άνθρωποι να πάρουν τα χαρίσματα, τις δυνάμεις του Πνεύματος του Θεού. Βρήκαν μια Εκκλησία, λέει, και από τον κόσμο, επειδή ήταν αυτά τα ξύλινα που κατασκευάζουν οι Αμερικάνοι, κατέρευσε. Βρήκαν μια άλλη εκεί στην Αζούσα. 8 δολάρια το μήνα πληρώνανε, ήταν, λέει, πριν ήταν άλογα εκεί πέρα και γύρισαν μύγες παντού. Τι μας θυμίζει αυτό? Πού γεννήθηκε ο Ιησούς? Δεν υπήρχε άμμονας, δεν υπήρχε τίποτα. Και γέμισε ο κόσμος και εκεί ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Το 1906. 120 χρόνια πόσο πάμε? Είμαστε τόσο κοντά, προσέξτε, είμαστε τόσο κοντά. Και αυτό που συμβαίνει είναι το εξής, γίνεται κάτι αντίθετο από ό,τι πρέπει να γίνει. Και αυτό που γίνεται το περιγράφει ο Λόγος του Θεού σαν τη μεγάλη αποστασία. Και δεν μιλάει για αποστασία των αποστατημένων. Μιλάει για την αποστασία των πιστών. Που ενώ ξέρουμε ότι είμαστε τόσο κοντά, δεν κάνουμε το μέρος μας. Δεν αγιαζόμαστε. Αυτή η κίνηση που πήρε το Πνεύμα το Άγιο ήταν αγιαστική κίνηση. Μεθοδιστές ήταν. Αλλά βλέπουμε τα σημεία των καιρών, βλέπουμε την παγκοσμιοποίηση, βλέπουμε τους πολέμους παντού γύρω μας, μας έχουν περικυκλώσει. Κάποτε βλέπαμε πολέμους μακριά, λέμε, ο Βορρά, την άλλη μεριά, το Ισραήλ, τώρα ξεκινάει αυτό με το Ιράν, το Ιράν θα πρέπει να το διαμελήσουν στα τρία, αυτός είναι ο στόχος τους. Να πέσουν όλο αυτό το θρησκευτικό σύστημα, θα πρέπει να πέσει, ο Αντίχριστος έτσι θέλει να βασιλέψει. Και θα χρησιμοποιήσει το Ισραήλ να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Γιατί πρέπει να έρθει παγκοσμιοποίηση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Να βασιλέψει ο Αντίχριστος. Και τα βλέπουμε μπροστά μας, αδελφοί, και αντί να έρχεται αναζωπήρωση μέσα στην καρδιά μας, δυστυχώς είμαστε αλλού. Από πού γνωρίζουμε ότι εσκάτη ώρα είναι? Ότι ο Αντίχριστος έρχεται και τώρα Αντίχριστη πολύ υπάρχουσε. Στον κόσμο έχει γεμίσει ο κόσμος με Αντίχριστους. Μιλάνε για Χριστό και όμως είναι Αντίχριστοι. Το τέταρτο. Εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη. Είναι σημαντικό, αδελφοί, να γνωρίσουμε τον Κύριο ότι είναι σχάτη ώρα. Είναι σημαντικό. Έχει να κάνει τη σωτηρία μας. Ναι, έχει να κάνει. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την αγάπη, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Αν δεν γνωρίσουμε την αγάπη, τότε δεν γνωρίσαμε τον Θεό. Λέει στην Α' Ιωάννου, εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη, ότι εκείνος υπερημών την ψυχήν αυτού έβαλε. Από εκεί γνωρίζουμε την αγάπη. Που πουθενά άλλου δεν γνωρίζουμε την αγάπη. Από εκεί τη γνωρίζουμε. Σαν χριστιανοί. Και εμείς χρεωστούμε υπέρ των αδελφών να βάλουμε τα ψυχάς ημών. Δεν είναι μια φιλοσοφική έννοια η αγάπη, αλλά αν θες να τη γνωρίσεις την ολότητά της, θα πρέπει και εσύ να περπατήσεις τα ίδια βήματα και να βάλεις την ψυχή σου για τα αδέρφια σου. Πού είμαστε? Γνωρίζουμε την αγάπη? Ναι, όλος ο κόσμος γνωρίζει την αγάπη του Θεού, το Χριστό που σταυρώθηκε, οκ. Okay. Άλλο να έχεις μια εικόνα αυτή και άλλο να τη γνωρίζεις την αγάπη. Να γνωρίζεις το κόστος όταν αγαπάς. Να γνωρίζεις το κόστος όταν συγχωρείς, εξαιτίας του ότι πρέπει να είμαστε ένα και ότι ο Θεός θέλει να είμαστε ένα. Ο Κύριος θέλει να γνωρίσουμε την αγάπη. Αν δεν γνωρίζεις την αγάπη, δεν γνώρισες τίποτα. Έτσι λοιπόν, αυτά είναι τώρα τα κηδιά που λέμε, έτσι. Από πού γνωρίζουμε ότι γνωρίζουμε την αγάπη? Από πού? Εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη. Ότι όπως εκείνος έβαλε την ψυχή του για μας, θα πρέπει να βάλουμε και εμείς τη δικιά μας και τα αδέρφια μας. Προσευχόμαστε για αυτά. Να ενδιαφερόμαστε για αυτά. Αμήν. Δεν είμαστε οι μόνοι μας μέσα στον πλανήτη Γη που μας θέλει να είμαστε, ο διάβολος θέλει να είναι έτσι οι άνθρωποι, μόνοι τους. Ακόμα και μέσα στην οικογένεια να είσαι ξένος. Αλλού ο άντρας, αλλού η γυναίκα, αλλού τα παιδιά. Που κάθεται να κοιτάζει μόνο τον εαυτούλη του. Και αυτά είναι τα προβλήματα και γι' αυτό υπάρχουν και διαζύγια, υπάρχουν όλα αυτά που υπάρχουν στον κόσμο. Γιατί δεν έχουν γνωρίσει οι άνθρωποι την αγάπη. Γιατί αν γνωρίσει ο άντρας ή η γυναίκα την αγάπη του Χριστού, όχι μισή, όχι έχει πικρία ή οτιδήποτε, βάζει την ψυχή του, γίνεται υπηρέτης για τον πλησίον του. Υπηρετεί με όλη την καρδιά. Και τι μπορεί να κάνει ο άλλος, αδελφοί? Ξέρετε πόσο μεγάλη δύναμη έχει η αγάπη? Είδα τα λέει πολλά, δεν δύναται να σβήσω την αγάπη. Έτσι λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, λέει αλλού. Έχει φοβερή δύναμη, μπορεί να λυγίσει ακόμα και τον πιο σκληρό άνθρωπο. Ναι, αυτό μπορεί να κάνει η αγάπη του Κυρίου μέσα στις καρδιές μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Από πού γνωρίζουμε ότι είμαστε εκ της αλήθειας και δεν είμαστε ψεύτες? Από πού ξέρουμε ότι είμαστε αληθινοί και όχι κύβδηλοι? Από πού γνωρίζουμε ότι είμαστε πραγματικοί αληθινοί χριστιανοί? Το απαντάει, είναι το πέμπτο. Τεκνία μου, μην αγαπούμε μόνο με λόγο, μη δε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Και εκ τούτου γνωρίζουμε ότι είμαστε εκ της αληθείας και θέλουμε πληροφορήσει της καρδίας ημών έμπροσθεν αυτού. Είμαστε αληθινοί γιατί δεν αγαπάμε μόνο με λόγια. Σ' αγαπώ αδερφέ μου ή αδερφή μου, αλλά αγαπάμε με αλήθεια. Στην ανάγκη, είτε αυτή είναι πνευματική, είτε είναι μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, είτε είναι υλική, ό,τι υπάρχει πραγματική ανάγκη, εκεί είσαι και αγαπάς. Αμήν, πάντα χρειάζεται να υπάρχει μια διάκριση όμως, έτσι. Γιατί έχω μια ανάγκη, πάω στους χριστιανούς, γιατί έχω ανάγκη. Που βοηθάνε επειδή αγαπάνε. Ο Κύριος, αδερφοί, γνωρίζει τα πάντα και μας δίνει πληροφορία και μας δίνει σοφία το πώς θα μεταχειριζόμαστε και το πώς θα διαχειριζόμαστε την αγάπη του Θεού. Από πού γνωρίζουμε ότι είμαστε εκ της αληθείας? Επειδή όχι, δεν αγαπάμε μόνο με λόγο, αλλά με έργο και αλήθεια. Έκτο. Από πού ξέρουμε ότι εκείνος μένει μέσα μας και εμείς μέσα σε αυτόν? Εκ του πνεύματος το οποίο έδωκε σε εμάς, λέει, από αυτό το σημείο. Μας έδωσε το πνεύμα του το Άγιο. Όμως, θα δούμε ότι μέσα το πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό και το λέει δύο φορές εδώ, σε δύο εδαφία. Εμπεριέχει το Λόγο του Θεού. Δηλαδή δεν είναι κάτι αόριστο. Δηλαδή, ορισμένοι λένε, εάν μιλήσεις γλώσσες αγνωριστές, έχεις το Πνεύμα του Θεού και έχεις σωτηρία, τέρμα, τελείωσε, είσαι σωσμένος. Γιατί μιλάς γλώσσες? Μα όσοι πιστοί άρχισαν, τους βάπτισε ο Κύριος Πνεύμα Άγιο, μίλησαν γλώσσες, πολλοί από αυτούς έφυγαν. Πολλοί από αυτούς δεν μένει ο Θεός μέσα τους. Και αυτοί δεν μένουν μέσα σε αυτόν. Αυτό που λέει εδώ είναι η πραγματική κοινωνία που ο Θεός θέλει να έχουμε με το πρόσωπό Του. Αυτή είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή να κατοικούμε εμείς μέσα σε Εκείνον, να μένουμε μέσα σε Αυτόν και Αυτός να μένει μέσα σε εμάς. Αυτή είναι η κοινωνία. Να είμαστε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος και Εκείνος που είναι το Πνεύμα και η αλήθεια να κατοικεί μέσα μας. Να γινόμαστε ένα. Και άφηλη είναι η εντολή αυτού, λέει στο 3.23, το να πιστεύσουμε εις το όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και να αγαπάμε, λέει, αλλήλους καθώς έδωκε εντολή σε εμάς. Και ώστε φυλάτε τα εντολές αυτού, μένει εν αυτό και αυτός εν εκείνο. Και εκ τούτου γνωρίζουμε ότι μένει εν ημίν εκ του Πνεύματος το οποίο έδωκε σε εμάς. Το Πνεύμα του Θεού, αδερφοί, είπαμε, δεν είναι αόριστο. Είναι κάτι το οποίο μας το δίνει ο Κύριος και περιέχει μέσα το Λόγο, το Λόγο Του. Γι' αυτό λέει, ώστε σφυλάτη τα σεντολά σε αυτού, μένει εν αυτό και αυτό εν εκείνο. Και η απόδειξη είναι το Πνεύμα του Θεού. Σε ποιους δίνει ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο? Στους πειθαρχούντας. Σε αυτούς δηλαδή που πειθαρχούν. Πού? Στον νόμο. Στο Λόγο του Θεού. Φυλάτουν το Λόγο του Θεού. Ο Θεός τους δίνει το Πνεύμα. Μπορεί ο Θεός κάποια στιγμή να αποχωρήσει, τι λέτε? Και βέβαια μπορεί. Θυμάστε στην περίπτωση στην Ιερουσαλήμ, στον Ναό του Θεού. Όταν οι άνθρωποι λάτρευσαν είδωλα, απομακρύθηκαν από τον Κύριο, Σιγά σιγά το πνεύμα του Θεού έφευγε. Σιγά σιγά έφευγε. Φεύγει από τη μια στιγμή στην άλλη. Περιμένει, επιμένει. Εργάζεται. Μιλάει το πνεύμα του Θεού στον άνθρωπο να μετανοήσει. Και μη γίνει το αδελφή αυτό να συμβεί σε εμάς. Λέει μέσα να μην. Αλλού λέει να μην βλασφημούμε το Πνεύμα το Άγιο, να μην υβρίζουμε το Πνεύμα το Άγιο, να μην λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο, αλλά να γεμίζουμε με το Πνεύμα του Θεού κάθε μέρα. Πάμε στο 7ο. Εκ τούτου γνωρίζουμε το Πνεύμα της Αλήθειας και το Πνεύμα της Πλάνης. Από πού γνωρίζουμε το Πνεύμα της Αλήθειας και το Πνεύμα της Πλάνης στον κόσμο? Πού βλέπουμε έναν άνθρωπο ότι είναι πλανεμένος? Ότι ζει στην πλάνη. Ή, το πούμε και αλλιώς, πότε μπορεί ένας χριστιανός να ζει στην πλάνη και να μην ζει στην αλήθεια? Το ερμηνεύει στην Α' Ιωάννου στο 4:6. Αυτοί εκ του κόσμου είναι, δια τούτο και εκ του κόσμου λέει λαλούς, και ο κόσμος τους ακούει. Εμείς εκ του Θεού είμεθα. Όστις γνωρίζει το Θεό, ακούει μας. Ακούστε τι λέει. Πολλοί χριστιανοί δεν θέλουν να ακούνε κηρύγματα. Πάλι κηρύγματα ακούμε. Γιατί το λέει αυτό ο χριστιανός? Πολλοί χριστιανοί δεν θέλουν να διαβάζουν το Λόγο του Θεού. Απλά κάνουν μια προσευχή στην ανάγκη τους. Αυτό είναι όλο. Όμως ο υπηρέτης του Θεού τι λέει εδώ ο Ιωάννης? Όστις γνωρίζει το Θεό ακούει μας. Όστις δεν είναι εκ του Θεού δεν ακούει μας. Εκ τούτου γνωρίζουμε το πνεύμα της αλήθειας και το πνεύμα της πλάνης. Από το εάν ακούμε, μας αρέσει ο Λόγος του Θεού. Να ακούμε το Λόγο του Κυρίου. Πόσα χρόνια ακούω το Λόγο του Θεού? Πάρα πολλά χρόνια. Και πάντα τα μυστικά είναι ανοιχτά. Να ακούσω, να γνωρίσω. Και συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Καινούργια πράγματα. Αλλά σε ποιους, αδελφοί, έχουν ανοιχτεί τα αυτιά να ακούνε? Σε εκείνους που θέλουν να ακούσουν. Αμήν. Σε αυτούς που δεν είναι σε πλάνη. Πόσοι έχουν απορρίψει το Λόγο του Θεού και λένε ότι είναι χριστιανοί. Αυτό που λένε, πίστευε και μη ερεύνα. Ο Κύριος μας λέει, ερευνάτε τις γραφές, γιατί μέσα στις γραφές είναι που θα με γνωρίσετε. Αυτές μιλούν για μένα. Και ένα τελευταίο θα πω. Εκ τούτου γνωρίζομαι ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού. Από πού ξέρουμε ότι αγαπάμε τα παιδιά του Θεού? Πάσος της πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Εκ του Θεού εγεννήθη λέει. Και πάσος της αγαπά το γεννήσαντα, αγαπά και το γεννηθέντα εξ αυτού. Εκ τούτου γνωρίζουμε ότι αγαπώμε τα τέκνα του Θεού, όταν το Θεό αγαπώμε και τα σεντολάς αυτού φυλάτουμε. Από εκεί γνωρίζουμε ότι αγαπάμε τα παιδιά του Θεού. Εάν αγαπάμε πραγματικά το Θεό και φυλάτουμε τις εντολές Του. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι και πόσες φορές είπαμε για τις εντολές του Θεού. Πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε το Λόγο, να εντρυφήσουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, στις εντολές του Θεού. Ταυτίζεται ο ίδιος ο Κύριος με το Λόγο Του. Και τι παράγει όλο αυτό? Θαυμάσες γνώσεις. Καταλαβαίνουμε εάν πραγματικά είμαστε μέσα στην αλήθεια ή μέσα στο ψέμα. Αν είμαστε μέσα στην πλάνη ή όχι. Αν είμαστε αληθινοί ή αν είμαστε κύβδηλοι. Αν αγαπάμε το Θεό, αν αγαπάμε τα τέκνα Του. Εάν πραγματικά είμαστε έτσι όπως ο Θεός θέλει. Ας τα πάρουμε αυτά, αδελφοί, μέσα στην καρδιά μας. Θέλει ο Κύριος να κάνει κάτι καινούργιο. Αυτό νιώθω μέσα. Και σε εμάς αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να ξεκινήσει μια καινούργια αναζωπήρωση. Είναι καιρός της. Όμως θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Θα έρθει ένας μεγάλος στερισμός. Μεγάλος στερισμός. Οι λινοί θα γεμίσουν από ίνο. Τα λόγια από στάρι, λέει μέσα ο ίνο. Το θέμα είναι το εξής. Είμαστε έτοιμοι για αυτό το θερισμό. Ο καθένας μας προσωπικά είμαστε έτοιμοι. Γνωρίζουμε πράγματα μέσα από το Λόγο του Θεού, ώστε να μπορείς να απαντήσεις σε κάθε λάθος επιχείρημα του ανθρώπου. Ο Λόγος του Θεού είναι μια μάχαιρα, είναι το όπλο μας, που μπορούμε μέσα από το Λόγο του Θεού να καταστρέφουμε τα έργα του διαβόλου, τα έργα της πλάνης, όλη αυτή την πλάνη που έχουν ο κόσμος μέσα στο νου του. Τι νομίζετε, πώς θα πέσουν τα οχυρά? Πώς θα πέσουν? Και από την άλλη μεριά να γεμίζουμε από το Πνεύμα του Θεού, ώστε να βλέπουν οι άνθρωποι όλα αυτά τα μεγαλεία και τα θαυμάσια. Να συμμαρτυρεί ο Κύριος το κήρυγμα με όλα αυτά που θα συμβαίνουν με το Πνεύμα του Θεού. Αυτά που πρέπει να αναρωτηθούμε όμως είναι αυτά που είπαμε σήμερα, αυτά τα 8. Είμαστε αληθινοί χριστιανοί? Είμαστε αληθινά παιδιά του Θεού? Πραγματικά γνωρίζουμε το Θεό? Πραγματικά αγαπάμε το Θεό? Αγαπάμε τα τέκνα Του? Μήπως είμαστε σε πλάνη ή μήπως είμαστε στην αλήθεια? Από μας εξαρτάται, αδελφοί. Αμήν. Ο Κύριος κάλεσε τον κάθεν από μας. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, καλεί τον κάθε έναν άνθρωπο και μας έχει δώσει το ελεύθερο θέλω. Μας έχει δώσει κλειδιά, μας έχει δώσει τρόπους. Πώς να τον πλησιάσουμε, πώς να τον ακούσουμε, πώς να τον κατανοήσουμε και πώς να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα οποία εκείνος θέλει να εφαρμόσουμε, να απαντήσουμε σύμφωνα με τα δικά του βήματα. Είναι δικιά μας η απόφαση. Δεν θα κοιτάς το δεξιό σου ή τον αριστερό σου. Τι κάνει ο τάδε, αφού δεν κάνει τίποτα, κάνει κι εγώ. Αφού δεν πάει κανένας εκεί, δεν πάω ούτε εγώ. Ποιος θα πηγαίνει τώρα εκεί? Ποιος θα κάτσει να μελετήσει τώρα όλα αυτά? Αδελφοί, ο Κύριος μας θέλει να έχουμε ζήλο. Ζήλο για τα πράγματά Του, ζήλο για Εκείνο. Αμήν, λέει, στις τελευταίες μέρες η γνώση θα πληθυνθεί. Σε εμάς πόσο έχει πληθυνθεί? Υπάρχει όλο αυτό το τέχνασμα του διαβόλου με τα ηλεκτρονικά, με τα κινητά, με τα ίντερνετ. Έχει βάλει τα ίντερνετ μέσα σε... Το έχεις στην τσέπη σου, το έχεις δίκα σου, συνέχεια μπαίνει ο κόσμος όλος μέσα εκεί. Καταναλώνουν ώρες οι άνθρωποι. Ζουν σε ένα ψεύτικο κόσμο. Και δυστυχώς το ίδιο συμβαίνει και με τους χριστιανούς, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο. Και ζούμε μέσα εκεί, είμαστε χαρούμενοι γιατί θα δούμε κάτι το οποίο θα μας χαροποιήσει. Εντάξει. Και είμαστε εντάξει. Το να είσαι χριστιανός, το να ακολουθήσεις τον Χριστό, χρειάζεται αγώνας. Όπως εκείνος αγωνίστηκε μέχρι που είπε τετέλεστε, έτσι μας καλεί και εμάς να αγωνιστούμε ενάντια στη σάρκα μας, ενάντια στην αμαρτία, ενάντια στο φρόνημα του κόσμου, ενάντια στον εμπεγμό, ενάντια στην απόρριψη, ενάντια στη διασκέδαση στην κοσμική, ενάντια σε όλα αυτά πάμε κόντρα σε αυτά, γιατί είμαστε λαός του Θεού. Αμήν. Για να μπορούμε να πάρουμε και το στεφάνι μας. Αμήν. Λέτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξεκινήσαμε να μιλάμε την προηγούμενη εβδομάδα, να βλέπουμε από το βιβλίο της Α' Βασιλέων, το 8ο κεφάλαιο, την προσευχή που έκανε ο Σολομώντας αφού έκανε τα εγκαίνια του ναού. Και το θέμα μας, αδερφοί, δεν είναι μόνο να δούμε την ιστορία σαν ιστορία. Αλλά το θέμα μας είναι να μάθουμε από όλα αυτά και να πάρουμε όλες τις αρχές που ο Θεός θέλει να μας δώσει. Γιατί είπαμε ότι αυτοί ζούσαν φυσικά πράγματα τα οποία ήταν τύποι όλων αυτών των πνευματικών πραγμάτων που ο Θεός καλεί εμάς να ζήσουμε σήμερα. Και ξέρουμε ότι ο ναός αυτός αντιπροσωπεύει πρώτα τον Κύριο Ιησού Χριστό και έπειτα όλη την Εκκλησία. Γιατί αυτός είναι ο τόπος της κατοίκησης. Ήρθε ο Θεός να κατοικήσει μέσα στον Υιό Του και δια του Υιού τώρα κατοικεί μέσα σε όλο το λαό Του. Και λέει στο 27, προσεύχεται ο Σολομώντας και λέει «Αλλά θέλει αληθώς κατοικήσει Θεός επί της γης. Ιδού ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανοί να σε χωρέσουν, πόσο λιγότερο ο οίκος τούτου, ούτως τον οποίον οικοδόμησε». Αληθώς θέλει κατοικήσει Θεός επί της γης. Δεν τον χωρούν οι ουρανοί των ουρανών, αλλά τι τον χωρεί, αδερφοί? Η καρδιά μας. Η καρδιά μας τον χωράει. Και μάλιστα χωράει τόσο πολύ από το Θεό, όσο θέλεις να δεχτείς. Και όσο ανοίγεις να δεχτείς. Τόσο πολύ. Και αυτός που δεν τον χωράει τίποτα, τον χωράει η δικιά σου καρδιά. Και αυτή είναι όλη η ενδοξότητα. Αυτή είναι όλη η ομορφιά, αδερφοι. Λέει στο 28, «Πλην επίβλεψον επί την προσευχή του δούλου σου και επί τη δέηση αυτού, Κύριε Θεέ μου, ώστε να εισακούσεις της κραυγής και της δεήσεως την οποία ο δούλος σου δέεται ενώπιόν σου τη σήμερον, για να είναι η οφθαλμή σου ανεωγμένη προς τον οίκον τούτο νύχτα και ημέρα, προς τον τόπο περί του οποίου είπας. Το όνομά μου θέλει είστε εκεί, για να εισακούεις της δεήσεως την οποία ο δούλος σου θέλει δέεστε εν το τόπο τούτο». Λέει, το όνομά μου θα είναι εκεί. Δηλαδή, έκτισε ο Σολομώντας τον ναό αυτόν και λέει στον Κύριο, τον έκτισα ώστε να είναι το όνομά σου εκεί. Και αυτό βέβαια είναι προφητικό για τον Χριστό, γιατί ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει το υπερπάνω όνομα? Ο Ιησούς. Ο Ιησούς. Στο Δευτερονόμιο, στο 12 κεφάλαιο, στο 11 εδάφιο,

0: εκλέξει ο Κύριος για να κατοικήσει εκεί το όνομα αυτού. Δηλαδή, η Εκκλησία, αδερφοί, είναι ο τόπος της κατοίκησης του ονόματος.
1: Αμήν.
0: Του ονόματος. Και ξέρουμε ότι ο τόπος της κατοίκησης του ονόματος είναι ο Υιός. Λέει στην προς Εβραίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 4, εδάφιο. Λέει, το σου τον ανώτερος των αγγέλων γενόμενος, όσο εξοχότερο υπέρ αυτούς όνομα κληρονόμησε. Και λέει στην Αποκάλυψη 22:4, διαβάζω, λέει, και θέλου συνειδεί το πρόσωπον αυτού και το όνομα αυτού θέλει είστε επί των μετόπων αυτού. Δηλαδή, αυτό το οποίο κάνει ο Κύριος τώρα, γιατί είπαμε ότι δια του Υιού ο ναός του Θεού τώρα ποιος είναι?
2: Η Εκκλησία.
0: Η Εκκλησία. Και αυτό που κάνει ο Κύριος είναι ότι μας δίνει να κληρονομήσουμε το όνομα. Αυτό το όνομα το οποίο είναι πάνω μας. Και ο Θεός κατοικεί το όνομά του επάνω μας. Διάβαζα, καθώς διάβαζα όλη αυτή την προσευχή, γιατί αν διαβάσετε πιο κάτω, στην Α' Βασιλέον στο 8:30 λέει, «Επάκουε τις δέησεις του λαού σου, όταν προσεύχονται στον τόπο αυτό, να ακούσα τον ουρανό και να κάνεις έλεος», λέει. Κοιτάξτε, τι προσευχές ζητάει ο Σολομώντας, φέρνει στον Κύριο μπροστά σαν αίτημα, ο Θεός να ακούει κάθε φορά που θα προσεύχεται ο λαός του προς τον ναό. Και αυτό που μας στρέφει τώρα εμάς, δεν μας στρέφει σε κτίρια, δεν μας στρέφει να προσευχόμαστε προς την Ιερουσαλήμ, μας στρέφει να προσευχόμαστε σε αυτό που είναι ο ναός, που είναι ο Κύριος Ιησούς. Σε αυτόν στρέφεται τώρα η προσευχή μας. Και λέει να κάνεις έλεος κάθε φορά που ο λαός σου ζητάει έλεος. Εάν αμαρτήσει άνθρωπος των πλησίων του και ζητήσει όρκο παρά αυτού για να κάνει αυτό να ορκιστεί και έρθει όρκος στο θυσιαστήριο στον οίκο αυτό, να ακούσεις και να ενεργήσεις και να κάνεις κρίση. Λέει να δικαιώσεις τον δίκαιο ώστε να αποδώσεις κατά τη δικαιοσύνη του. Στο 33 λέει, όταν κτυπηθεί ο λαός σου Ισραήλ μπροστά στον εχθρό του γιατί αμάρτησαν και επιστρέψουν και δοξάσουν το όνομά σου και προσευχηθούν και δεηθούν ενώπιόν σου σε αυτόν τον οίκο, τότε εσύ επάκουσον από τον ουρανό, συγχώρησε την αμαρτία του λαού σου, του Ισραήλ, και ξαναφέρ τους πίσω στη γη τους. Αυτό τι σημαίνει? Αποκατάσταση. Σημαίνει ότι ο Θεός είναι εκεί κάθε φορά. Μπορεί να κάνεις λάθος, μπορεί να πέφτεις, μπορεί να σκοντάφτεις, αλλά εφόσον καταλαβαίνεις, αντιλαμβάνεσαι, μετανοείς και έρχεσαι μπροστά Του και Τον ζητάς με σπασμένη καρδιά, ο Κύριος τι θέλει να κάνει? Θέλει να ακούσει. Θα σε ακούσει, θα σου κάνει έλεος και θα σου κάνει αποκατάσταση. Λέει να τους επιστρέψεις στη γη. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός θα σε φέρει πίσω στο σημείο εκεί που θέλει να είσαι. Γιατί ο Θεός δεν θέλει ο άνθρωπος να είναι μακριά. Επιθυμεί να τον φέρει κοντά του. Λέει, όταν κλείσει ο ουρανός και δεν βρέχει γιατί αμάρτησαν σε σένα. Για ποιο λόγο κλείνει ο ουρανός? Εξαιτίας της αμαρτίας. Εξαιτίας της αμαρτίας. Διάβαζα το εδάφιο και λέω, μιλάνε οι άνθρωποι για κλιματική κρίση και κουραφέξαλα. Αφήστε που είναι ένα φαινόμενο το οποίο επαναλαμβάνεται κάθε 100 περίπου χρόνια, αλλά εδώ πέρα ό,τι συμβαίνει είναι εξαιτίας της αμαρτίας. Αυτό συνέβαινε και αυτό συμβαίνει. Αμάρτησε ο Ισραήλ. Ήρθε βασιλιάς ο Αχάβ, παντρεύτηκε την Ιεζάβελ, η οποία λάτρευε την Αστάρτη, λάτρευε το Βάλ, ήρθε αμαρτία πάνω στο λαό του Θεού. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της αμαρτίας? 3,5 χρόνια. Δεν έριξε ο ουρανός μία σταγόνα νερό. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί μην νομίζετε ότι δεν έβρεχε πουθενά. Δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο πουθενά. Εκεί δεν έβρεχε. 3,5 χρόνια. Στέγνωσαν τα πάντα, στέγνωσαν τα λίμνες, στέγνωσαν οι χήμαροι, δεν ψοφούσαν τα ζώα τους, δεν είχαν να τα ταΐσουν, δεν είχε κανένας τίποτα. Και όλο αυτό είναι γιατί αμάρτησαν. Γιατί αμάρτησαν. Εάν προσευχηθούν προς τον τόπο τούτο και δοξάσουν το όνομά σου

0: και επιστρέψουν από των αμαρτιών τους, αφού ταπεινώσεις αυτούς, τότε εσύ άκουσε από τον ουρανό και συγχώρησε την αμαρτία τους. Και δίδαξέ τους την αγαθή οδό στην οποία πρέπει να περπατάνε και δώσε βροχή στη γη σου, την οποία εσύ έδωσες στο λαό σου κληρονομία. Εάν γίνει πείνα στη γη, εάν γίνει θανατικό, λέει, εάν ο εχθρός πολιορκήσει αυτούς, οποιαδήποτε πληγή, οποιαδήποτε νόσος, κάθε προσευχή, κάθε δέηση που γίνεται από κάθε άνθρωπο, υπό παντός του λαού σου Ισραήλ, όταν γνωρίσει έκασος την πληγή της καρδίας αυτού και εκτείνει τα σύρας αυτού προς τον οίκον τούτο, τότε σύ επάκουσον και συγχώρησε και ενέργησε και δώσε στον καθένα κατά το σοδούς του όπως γνωρίζεις τις καρδιές τους. Ο Κύριος, αδερφοί, είναι πιστός να απαντήσει σε κάθε προσευχή. Προσέξτε πώς θα τους λέει. Ελευθερία, αποκατάσταση, φυσική ευλογία, ελευθερία από τους εχθρούς τους, οι οποίοι θα έρθουν αντίον τους, και αν ακόμα πάνε στη σκλαβιά, όταν έρθουν σε κατάσταση να καταλάβουν, να μετανοήσουν και προσευχηθούν και υψώσουν τα χέρια τους να τον δοξάσουν, ο Κύριος τι κάνει, λέει, τι θα κάνει, θα τους φέρει πίσω. Και λέει ο Κύριε, υπάρχει μια προσευχή από όλες αυτές που να μην την απαντάς. Γιατί σαν άνθρωποι του Θεού να προσευχόμαστε και να σκεφτόμαστε βρελές, ο Θεός να μην μ' ακούει. Λες να μην ακούει και να μην απαντήσει την προσευχή μου. Και το λέμε, συνήθως δεν το λέμε με ερώτημα, είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός δεν μας ακούει. Δεν ακούει την προσευχή μου, είμαι σε αυτή την κατάσταση. Εδώ τι τους λέει? Εάν επιστρέψεις και υψώσεις τα χέρια σου και δοξάσεις τον Κύριο, ο Κύριος θα ακούσει και θα κάνει. Θα κάνει. Λέει στο 41. Θα έλεγε κανείς, ακούγοντας όλη αυτή την προσευχή του Σολομώντα, εδώ ο Ισραήλ ακόμα δεν είχε χωρίσει. Δεν είχαν γίνει τα δύο βασίλεια. Μετά το Σολομώντα ήρθε ο γιος του Ροβάμ και ξεχώρισαν. Εδώ είναι ακόμα ένας λαός οι οποίοι όλες οι φυλές άκουγαν αυτή την προσευχή. Και όχι μόνο, αλλά είδαν την απάντηση του Θεού, γιατί ο Θεός κατέβασε φωτιά από τον ουρανό πάνω στο θυσιαστήριο. Εάν άκουγε κάποιος την προσευχή αυτή του Σολομώντα, τι θα έπρεπε να κάνει? Και την έβαζε μες στην καρδιά του. Και το λέω όλο αυτό γιατί όλη αυτή η προσευχή του ήταν προφητική προσευχή. Ρωτάω, αδερφοί, όλα αυτά τα οποία προσευχήκε ο Σολομώντας και είπε, συνέβησαν στον Ισραήλ. Ξηρασία ήρθε. Πείνα ήρθε. Εχμαλωσία ήρθε. Όλα ήρθαν. Ακριβώς όπως τα είπε ο άνθρωπος του Θεού, ακριβώς και έτσι έγινε. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει να ακούνε τη φωνή του Θεού. Γι' αυτό αναρωτιέται ο Ισαΐας ο προφήτης και λέει, ποιος θα ακούσει το κήρυγμά μας? Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα ακούσει την προσευχή αυτή? Και λέει στο 41, και των ξένων ακόμα, ώστις δεν είναι εκ του λαού σου Ισραήλ, αλλά έρχεται από γης μακράς για το όνομά σου, διότι θα ακούσουν το όνομά σου το μεγάλο και το χέρι σου το κρατεό, το βραχίωνά σου τον εξυπλωμένο όταν έρθει και προσευχθεί προς τον οίκον τούτο, σύ επάκουσον εκ του ουρανού, για να γνωρίσουν πάντες οι λαοί το όνομά σου. Αμήν. Την ίδια προσευχή έκανε ο Κύριος, αδελφοί. Θυμάστε τι προσευχήθηκε στη Γεθσημανή? Λέει, δεν προσεύχομαι μόνο για αυτούς, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι θα πιστέψουν δια του λόγου τους. Δηλαδή, όπως προσευχήθηκε ο Κύριος, προσευχήθηκε ο Σολομώντας, ώστε η προσευχή και όλων αυτών οι οποίοι θα άκουγαν για το όνομα του Κυρίου και θα ερχόταν και θα προσευχόταν, ο Θεός θα την απαντούσε.
1: Αμήν.
0: Εδώ είμαστε εμείς τώρα. Σε αυτό το γκρουπ είμαστε όλοι εμείς. Ανήκουμε όλοι εμείς. Και λέει επίσης το 44, όταν ο λαός σου εξέλθει σε πόλεμο εναντίον των εχθρών τους, όπου αποστείλεις αυτούς και προσευχηθούν στον Κύριο προς την πόλη την οποία εξέλεξες και τον οίκο, τον οποίον οικοδόμησα εις το όνομά σου, άκουσε από τον ουρανό την προσευχή τους, τη δέησή τους και κάνε το δίκαιο. Κάνε το δίκαιο. Τι λες, ο Θεός έχει, μας έχει δώσει την νίκη και το θρίαβο ενάντια στο διάβολο, αδερφή.
1: Αμήν.
0: Λέω, Κύριε, σε όποια μάχη και αν στραφούμε, όποιο πόλεμο και αν είναι να κάνουμε, εφόσον είμαστε στραμμένοι σε Σένα, η καρδιά μας ανοιχτή και προσευχόμαστε με όλη μας την καρδιά, θα νικήσουμε. Και αυτό είναι το μυστικό. Δεν έχει να κάνει ούτε με ανθρώπους, ούτε με δυνάμεις, ούτε με γνώσεις, ούτε με αριθμό. Λέει, Κύριε, εσύ μπορείς να σώζεις, το ίδιο προσευχήθηκε, νομίζω Ασά ήταν, και με λίγους και με πολλούς. Δεν έχεις πρόβλημα να σώζεις. Ούτε με λίγους, ούτε με πολλούς. Και αυτό ο Κύριος θέλει να ξέρουμε. Μπορεί να σώσει αρκεί να, όταν επιστρέψετε το 48 με όλη σας την καρδιά και με όλη σας την ψυχή, στη γη των εχθρόντων, των εχμαλωτισάντων αυτούς, και προσευχηθούν σε σένα προς τη γη αυτών την οποία έδωκασες στους πατέρας αυτών, την πόλη την οποία εξέλεξες και τον οίκον τον οποίο οκοδόμησα εις το όνομά σου, τότε εσύ θα επακούσεις από τον ουρανό και θα κάνεις το δίκαιο και θα συγχωρήσεις το λαό σου και θα συγχωρήσεις τις παραβάσεις τους και θα κάνεις εκτιρμούς. Είναι ο λαός σου και η κληρονομία σου. Ξέρετε ποιος προσευχήθηκε σύμφωνα με αυτή την προσευχή, αδερφή? Ο Δανιήλ. Ο Δανιήλ. Ο Δανιήλ, ο οποίος ήξερε, γιατί ο Θεός απάντησε στην προσευχή του Σολομώντα. Πώς μαρτύρησε ο Κύριος? Με φωτιά. Με φωτιά. Κατέβασε τη φωτιά από τον ουρανό πάνω στο θυσιαστήριο. Και αυτό ήταν μια μαρτυρία, ότι όλα αυτά τα οποία ζήτησε ο άνθρωπος του Θεού, ο Θεός τα σφράγισε. Τα σφράγισε. Και το θέμα είναι ότι σήμερα ο Θεός έχει απαντήσει με την ίδια φωτιά στον κάθε ένα από εμάς. Πώς? Μας βαπτίζει με το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή είναι η φωτιά. Και καθώς κατεβάζει τη φωτιά, είναι η σφραγίδα ότι, κοίτα, ακούω την προσευχή σου. Κατοικώ μέσα σου, σε κάνω κατοικητήριό μου, οίκο μου. Και καθώς με εξητείς, καθώς ζητάς το πρόσωπό μου, καθώς ταπεινώνεις τον εαυτό σου ενώπιόν μου και αν τυχόν κάνεις κάποια παράβαση, σε ακούω και είμαι εδώ για να σε ελευθερώνω. Και προσεύχεται ο Δανιήλ στο 6ο κεφάλαιο, στο 10ο εδάφιο. Λέει, και ο Δανιήλ, καθώς έμαθε ότι υπεγράφει η γραφή, εισήλθε στον οίκον αυτού και έχουν τα στηρίδας του κοιτώνος αυτού ανεωγμένας προς την Ιερουσαλήμ, έπιπτε επί τα γόνατα αυτού τρεις της ημέρας, προσευχόμενος και δοξολογών ενώπιον του Θεού, καθώς έκανε το πρώτερο. Στρεφόταν στο ναό του Κυρίου και προσευχότανε, και ο Θεός, λέτε, τον άκουγε. Το ίδιο έκανε και ο Ιωνάς. Ο Ιωνάς, όταν ήταν μέσα στην κοιλιά του κήτους, λέει, απερίφθην μπροστά από τους οφθαλμούς σου, όμως θα επιβλέψω πάλι στο ναό των Άγιών σου. Γιατί το ήξερε αυτό ο Ιωνάς? Γιατί ήξερε ότι όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και ζητήσει τον Κύριο, ο Θεός θα ακούσει και θα αποκαταστήσει. Αμήν. Μπορεί να είσαι μέσα στα βάθη της θάλασσας, μπορεί καμιά φορά να είσαι στο σημείο να σε έχει καταπιεί το κήτος, που βλέπεις τίποτα. Τίποτα. Δεν βλέπεις ούτε φως, βλέπεις μόνο σκοτάδι, δεν έχει πουθενά να πιαστείς. Είναι γύρω μόνο γλίτσα, αμαρτία. Και ξέρεις ότι όταν στραφείς τον Κύριο και τον ζητήσεις με όλη σου την καρδιά, ο Θεός θα κάνει, θα σε βγάλει. Θα σε βγάλει. Γι' αυτό ο Θεός ήρθε και κατοίκησε το όνομά Του μέσα στο Χριστό. Και τώρα όποιος έρχεται προς Αυτόν, δεν θα τον βγάλει έξω. Δεν θα τον βγάλει έξω. Λέει ο Ιωνάς στο 2ο κεφάλαιο, διαβάζω στο 6ο εδάφιο, λέει, κατέβηκα στα έσχατα των ωραίων. Η μοχλή της γης είναι επάνω θέν μου. Διαπαντός. Αλλά ανέβει η ζωή μου από τις φθοράς, Κύριε Θεέ μου, ενώ ή το εκλείπουσα εν εμή η ψυχή μου, θυμήθηκαν θυμήθηκα τον Κύριο και η προσευχή μου εισήλθε προς εσένα εις το ναό των Άγιών σου. Λέει στο 9, αλλά εγώ θέλω θυσιάσει προς σε, μεταφωνείς ενέσεως, θέλω αποδώσει όσα ευχήθηκα. Και εμείς σήμερα απευθύνουμε την προσευχή μας, αλλά όχι πλέον στον τύπο. Εμείς απευθύνουμε την προσευχή μας στο αντίτυπο που είναι ο Χριστός και είναι το παντοτινό κατοικητήριο του Θεού, ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και όσοι είναι αδερφοί αμαρτωλοί μέσα σε αιχμαλωσία, ο Κύριος θα τους βγάλει όταν ζητήσουν, θα τους βγάλει, θα τους βγάλει. Και πού γίνεται όλη αυτή η προσευχή? Στο λαό του Θεού μέσα. Εκεί που ο Θεός διάλεξε να κατοικήσει το όνομά Του. Αυτή είναι η δόξα της Εκκλησίας. Η δόξα του λαού του Θεού είναι ότι επέλεξε ο Θεός εσένα και μένα να κατοικήσει το όνομά Του. Και όπως το λέει στην Αποκάλυψη που διαβάσαμε στο τελευταίο κεφάλαιο, ότι έχουμε στο μέτωπό μας το όνομά Του. Δηλαδή ο Θεός σε σφραγίζει, σε χαράζει με το όνομά Του. Αυτό σημαίνει ότι είσαι δικός Του. Ανήκεις εκείνον. Και ο Θεός τα φυλάει τα δικά Του. Ξέρετε πόσο πολύ τα φυλάει? Αφήνει τα 99 και τρέχει να βρει το ένα. Προσευχόμουν στον Κύριο και λέω, Κύριε, θέλουμε κανένας μέσα στο λαό Σου να μην είναι χαμένη δραχμή. Μάστε την παραβολή με τη χαμένη δραχμή. Μέσα στον Νίκο. Αλλά όμως το άτομο αυτό, η μια δραχμή έχει αξία. Ξεσήκωσε τα πάντα για να βρει τη δραχμή. Και ο Κύριος θέλει το βράδυ αυτό να σε γεμίσει με τη φωτιά Του, να σε γεμίσει με την παρουσία Του και να μην υπάρχει κανένας ανάμεσά μας που να είναι χαμένη δραχμή. Να μην υπάρχει κανένας ο οποίος να είναι και να μην είναι. Θέλει ο Θεός να είμαστε γεμάτοι με την παρουσία Του, γεμάτοι με τη δόξα Του, γεμάτοι με τη φωτιά Του. Και αυτό πασχίζει το Πνεύμα του Θεού να κάνει. Δεν θέλει να αφήσει κανένα να χαθεί. Λέει, προσευχήθηκε ο Κύριος και λέει, ό,τι μου έδωσες το φύλαξα εκτός από τον ιό της απολίας. Όλα όσα μου έδωσες τα φύλαξα. Όσους ο Κύριος φέρνει μέσα στο λαό Του, όσοι ακούνε το λόγο Του και αγγίζονται, ο Κύριος θέλει να τους σφραγίσει, να τους φυλάξει μέσα στην Εκκλησία. Να τους φυλάξει. Εκεί είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Και μέσα στο ναό αυτό του Κυρίου, ο Θεός θέλει κάθε προσευχή να εισακούεται και να απαντάτε. Και να μην υπάρχει απογοήτευση στην προσευχή σου. Ξέρουμε ότι ο Θεός μας θέλει να είμαστε υγιείς αδελφοί. Πόσο πολύ ο Θεός θέλει να είσαι υγιής? Όσο θέλεις εσύ να είναι υγιείς αυτοί που είναι γύρω σου. Τα παιδιά σου, ο σύζυγός σου. Παθαίνει κάτι κάποιος και αμέσως τρέχει και μέχρι να βγει η εξέταση τι έχεις, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι γύρω σου τι έχουνε? Τι θα γίνει? Όχι, πώς θα γίνει? Αχ, βαχ. Έτσι ο Κύριος είναι. Ο Θεός δεν κάνει αγβάχ. Αλλά θέλει τον άνθρωπο να είναι υγιής. Και το λέω όλο αυτό γιατί δεν θέλει ο Κύριος καμία προσευχή που γίνεται μέσα στο λαό του Θεού για θεραπεία να πηγαίνει και να μην βρίσκει ανταπόκριση. Και όταν λέμε προσευχή δεν μιλάμε παρακαλετό δέηση, αλλά μιλάμε το να προσευχηθούμε με εξουσία για την υπόσχεση που ο Θεός μας έχει ήδη δώσει. Που λέει ότι με τις πληγές του Κυρίου είμαστε υγιείς. Αμήν. Εκεί που ο Θεός κατοικεί, όλα φέρουν τη δικιά τους φραγίδα. Αργότερα, όταν γύρισαν με τον Έσδρα και τον Νοεμία να ξαναοικοδομήσουν, ξαναέκτισαν τον ναό, αλλά ο ναός δεν είναι την ίδια έγκλη. Και λέει στο βιβλίο του Αγκαίου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο τρίτο εδάφιο, γιατί οικοδόμησαν εμέν, αλλά δεν ήταν αυτό που ο Θεός από την αρχή είχε δει και λέει, τις μεταξύ σας έμεινε, λέει ο Αγκαίος, ο οποίος είδε τον οίκο τούτο στην πρώτη του δόξα και ο οποίον τώρα εσείς βλέπετε αυτόν, δεν είναι εις τους οφθαλμούς σας όσου δεν συγκρινόμενος προς εκείνον. Πώς τον έβλεπαν ορισμένοι τον Νίκο, τον ναό. Πώς τον έβλεπαν, τι λέει. Όσου δεν. Έβλεπαν την εκκλησία, εντάξει, σιγά τώρα η εκκλησία. Όσου δεν. Και λέει στο 7 εδάφιο. Και θα σύσω πάντα τα έθνη και θα έρθει ο εκλεκτός πάντων των εθνών και θα εμπλήσω τον οίκο τούτο δόξας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και τους λέει στο 8, εμένα είναι το αργύριο, εμένα το χρυσίο. Στο 9, η δόξα του έσχατου τούτου οίκου θα είναι μεγαλύτερη από τη δόξα του πρώτου οίκου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και σε αυτό τον τόπο θα δώσω ειρήνη. Στον τόπο αυτό θα δώσω ειρήνη. Σε αυτό το ναό, αδερφοί, που τον έβλεπαν και στους οφθαλμούς τους ήταν σαν ουδέν, δεν υπήρχε καταρχήν κυβωτός της Διαθήκης μέσα. Την κυβωτό της Διαθήκης την πήρε ο Ιερεμίας, για να μην πέσει στα χέρια των Βαβυλώνιων όπως έπεσαν όλα τα υπόλοιπα, και έρχονται τώρα, χτίζουν ένα ναό στον οποίο δεν είναι μέσα η κυβωτός της Διαθήκης. Και ορισμένοι τον έβλεπαν και λένε είναι σαν τίποτα. Αλλά το θέμα δεν είναι τι βλέπει ο άνθρωπος. Καμιά φορά βλέπουμε και εμείς και λέμε, αυτή είναι η εκκλησία. Που αυτός είναι έτσι, που αυτός είναι αλλιώς, που αυτός κάνει εκείνο, που αυτός κάνει τ' άλλο. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Και είμαστε ειλικρινείς άνθρωποι, Από όσους είμαστε εδώ τώρα, ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι τέλειος και αλάνθαστος να σηκώσει το χέρι. Που σημαίνει ότι μας έχει φέρει ο Θεός μέσα σε ένα οίκο, σε ένα ναό και δουλεύει μέσα μας. Φτιαχνόμαστε ακόμα. Και μπορεί ορισμένοι να το βλέπουν, λένε, και να είναι σαν ουδέν, αλλά ο Κύριος τη βλέπει. Ξέρετε τι βλέπει ο Κύριος. Λέει, θα εμπλήσω τον οίκο τούτο δόξης. Και η δόξα του τελευταίου οίκου θα είναι μεγαλύτερη από τη δόξα του πρώτου οίκου. Η δόξα του έσχατου οίκου, και στο εβραϊκό λέει η έσχατη δόξα του οίκου θα είναι μεγαλύτερη από την πρώτη δόξα. Ορισμένοι από αυτούς έβλεπαν τον οίκο εκείνο και σύγκριναν. Και σήμερα, εάν συγκρίνουμε αυτό το οποίο έχουμε εμείς, γιατί να δούμε αυτό που έχουμε εμείς, με αυτό το οποίο είχαν ο πρώτος οίκος. Ποιος είναι ο πρώτος οίκος? Η Αποστολική Εκκλησία της Εφέσου. Και τα βλέπεις και τα διαβάζεις. Εμείς πού είμαστε? Αναφέρομαι σε εμάς γιατί η πλειονότητα της Εκκλησίας είναι σε αυτό το σημείο παγκόσμιο, αλλά υπάρχουν κομμάτια της Εκκλησίας τα οποία ζουν σε αυτή τη δόξα. Το θέμα όμως είναι ότι ο Κύριος δεν θέλει να δεις το λαό του Θεού σαν ουδέν, αλλά θέλει να δεις ότι εκείνος είναι ο οποίος θα έρθει, η δόξα του οίκου του είναι αυτός, και θα κάνει τη δόξα αυτού του οίκου να είναι μεγαλύτερη από τη δόξα του πρώτου οίκου. Και περιμένει τώρα από εμάς, τώρα, να βάλουμε σε αυτό όλη μας την καρδιά και όλη μας τη δύναμη, ώστε να τελειώσει ο οίκος αυτός που ο Κύριος θέλει να τελειώσει. Σας διάβασα ένα εδάφιο πριν καιρό από τους ψαλμούς και λέει ο Δαβίδ, λέει, όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη Σιών, τότε θέλει φανεί εν τη δόξη αυτού. Τότε. Πολλοί άνθρωποι λέγανε, το 2012 θα έρθει ο Κύριος, το 2014 θα έρθει ο Κύριος, έχουν βάλει ημερομηνίες πολλές. Ποιο είναι, αδερφοί, το κλειδί για να έρθει ο Κύριος? Η νύμφη. Το κλειδί είναι η εκκλησία, το κλειδί είναι η νύμφη. Για να έρθει ο Κύριος πρέπει να ετοιμάσει τη νύμφη του. Δηλαδή, όλους εμάς. Όλους εμάς. Και αυτό κάνει τώρα. Παίρνει, φέρνει πέτρες, τους μαζεύει από όλο το πρόσωπο της γης, όπως λέει ο Πέτρος, και εμείς ως λίθοι ζώντες. Οικοδομούμαστε. Μαζεύει τις πέτρες από όλο το πρόσωπο της γης, από όλο το ρέθινο και οικοδομεί τον οίκο του. οικοδομεί την εκκλησία του. Θα φτιάξει όλο το σπίτι του ο Θεός. Και τότε είναι που ο Θεός θα έρθει να πάρει την εκκλησία. Το θέμα είναι ότι εμείς σαν κομμάτι του οίκου του εδώ πρέπει να δώσουμε όλο μας το είναι, όλη μας τη δύναμη, όλη μας την ενέργεια, ώστε ο Θεός αυτό το οποίο θέλει να κάνει εδώ να το κάνει. Να το κάνει. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το δεύτερο ναό αυτόν δεν υπήρχε αρχικά η νεφέλη της δόξας. Δεν υπήρχε, δεν υπήρχαν τα ουρίμ και τα θουμίμ. Και λέει ο Κύριος, κάτι λείπει. Και αυτό που λείπει θα το φέρω. Θα το φέρω. Ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο λείπει, αδερφοί, τελικά? Πείτε μου, τι ήταν αυτό το οποίο έλειπε από την πρώτη εκκλησία της Εφέσου? Η αγάπη. Η αγάπη. Όταν ο λαός του Θεού γεμίσει με την αγάπη, του Κυρίου την αγάπη, ξέρεις, η αγάπη αυτή θα σε τραβήξει προς τα πάνω για να κάνεις αυτό που ο Θεός θέλει. Η αγάπη, όταν ο άνθρωπος ατονεί στην αγάπη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μπορείς να βοηθήσεις ανθρώπους όταν δεν έχεις αγάπη μέσα σου? Όλα είναι εντάξει. Μπορείς να προσευχηθείς αν δεν έχεις αγάπη μέσα σου? Μπορείς? Όχι. Μπορείς να πας να βρεις ανθρώπους άμα δεν έχεις αγάπη μέσα σου? Μπορείς να ανοίξεις το στόμα σου να ομολογήσεις εάν δεν έχεις αγάπη μέσα σου? Μπορείς να διεκδικήσεις πράγματα για άλλους αν δεν έχεις αγάπη μέσα σου και αν δεν πονάς μέσα σου? Αυτό το κάνει αγάπη. Και αυτό είναι που χρειάζεται η Εκκλησία στις μέρες μας. Λέει, θα αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη σου την καρδιά και αυτόν που είναι δίπλα σου όπως τον εαυτό σου. Όπως τον εαυτό σου. Και όταν η Εκκλησία το έχει αυτό, αδερφοί, εκεί είναι που ο Θεός μπορεί να δουλέψει. Εκεί δουλεύουν όλα. Εκεί δουλεύουν τα χαρίσματα, εκεί δουλεύουν οι δυνάμεις, εκεί δουλεύει η πίστη. Από τι είναι αυτό το οποίο κουνάει την πίστη ώστε να πάει μπροστά και να κάνει? Λέει, πίστη διαγάπης ενεργουμένη. Δηλαδή, η αγάπη είναι σαν να έχεις ένα όχημα και να πρέπει να κινηθεί, και αν δεν του βάλεις μέσα αγάπη, δεν πάει. Η αγάπη θα σε ξυπνήσει να καταλάβεις ότι εδώ δεν είσαι για τον εαυτό σου μόνο. Για την οικογένειά σου μόνο. Γιατί ο Θεός έφερε, σε κάλεσε για να σε κάνει μια ευλογία σε όλα τα έθνη. Σε όλα τα έθνη. Όπου ο Κύριος θέλει να μας χρησιμοποιήσει, να μας χρησιμοποιήσει.
2: Αμήν.
1: Και τώρα, για τα έθνη τα πράγματα έχουν γίνει πιο εύκολα. Πολλές φορές μπορεί να υπηρετήσεις άλλα έθνη εκεί που είσαι. Και να δώσεις το φως. Διαβάζω από το 4 εδάφιο του Αγκαίου, δεύτερο κεφάλαιο. Τους λέει ο Κύριος, πλην ενδυναμού τώρα Ζωροβάβελ, λέγει Κύριος, και ενδυναμού Ιησού Ιε του Ιεσεδέκ ο ιερεύς ωμέγας, και ενδυναμού πας ο λαός του τόπου, λέγει Κύριος, και εργάζεστε, διότι εγώ είμαι με εσάς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Τι τους ενθαρρύνει ο Κύριος να κάνουν? Τι τους λέει? Εργάζεστε. Εργάζεστε. Για να γίνει η δουλειά του Θεού, θέλει ο Θεός να εργαζόμαστε. Δεν έχει σημασία πώς φαίνεται η κατάσταση. Δεν έχει σημασία πώς φαίνονται τα πράγματα. Σας διαβάσω ένα εδάφιο στο Ζαχαρία. Κεφάλαιο 4. Εδάφιο 10. Διότι ποιος καταφρόνησε την ημέρα των μικρών πραγμάτων? Τι θέλει ο Κύριος να κάνουμε την ημέρα των μικρών πραγμάτων? Να μην την καταφρονούμε, αλλά να εργαζόμαστε. Να εργαζόμαστε. Δεν θέλει να καταφρονείς, και συνέχεια τους προτρέπει ο Κύριος να εργάζονται και να μην αποκάνουν. Και η ίδια ακριβώς προτροπή ισχύει και για μας σήμερα. Εάν συγκρίνεις την αποστολική περίοδο με τη δόξα που φανερώθηκε τότε μέσα στην Εκκλησία, και σήμερα μπορεί να φαίνεται στο οφθαλμό μας όσο δεν, όμως ο Κύριος είναι μαζί μας. Έχει τη δόξα Του, την οποία θα αποκαλύψει στο λαό Του στις τελευταίες μέρες. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να δουλεύουμε με επιμέλεια, αδερφοί. Με επιμέλεια. Και η δουλειά, ρωτάω, πόσες μέρες δουλεύουμε τη βδομάδα? Θα έρθει η ώρα που θα βγούμε στη σύνταξη. Εκεί είναι η ανάπαυση. Εκεί είναι η σύνταξη και θα πάρουμε και φάπαξ. Θα πάρουμε και φάπαξ. Αλλά τώρα είμαστε εδώ για να δουλέψουμε. Και ρωτάω, πόσες μέρες δουλεύουμε? Ο Κύριος πόσες μέρες είπε να δουλεύουν οι άνθρωποι? Μια μέρα ανάπαυσης. Βέβαια, το λέω αυτό πνευματικά για να καταλάβουμε ότι αν φυσικά δουλεύουμε έτσι, πνευματικά πόσο πρέπει να δουλέψεις. Και το θέμα είναι ότι ο Θεός το έχει κάνει πολύ καλύτερο σε εμάς, γιατί εμείς εισερχόμαστε στην ανάπαυση και στην ανάπαυση του Θεού μέσα, ξεκουραζόμενοι, δουλεύουμε. Και έτσι η δουλειά που κάνεις για τον Κύριο είναι όμορφη. Και όχι μόνο, σε ξεκουράζει. Σε γεμίζει, σε ανανεώνει, σου δίνει φως, σου δίνει στόχο, σου δίνει όραση και αυξάνει την πίστη σου. Και αυτό όλο γίνεται καθώς δουλεύεις για τον Κύριο. Αμήν. Λέει στο 7, Αγκαίος, Β 7, «Και θέλω σύσει πάντα τα έθνη και θέλει ελθεί ο εκλεκτός πάντο των εθνών και θέλω εμπλήσει τον οίκο τούτο δόξας», λέει ο Κύριος το δυνάμεων. Τι είναι αυτό το οποίο σύει τα έθνη, αδερφοί? Για πείτε μου. Το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο. Όταν είπε ο Κύριος, προφητεύει με τον Αγκαίο, θα σύσω τα έθνη. Δηλαδή θα τα κάνει, θα γίνει σεισμός τα έθνη. Λέει στις Πράξεις, κεφάλαιο 17, εδάφιο 6. «Μη ευρώντες δε αυτούς, έσυραν τον Ιάσονα και την Άσα αδελφούς επί τους πολιτάρχας», βόντες. Τι βοούσαν όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν αντίθετοι στο Χριστό? Τι βοούσαν? Αυτοί οι οποίοι σύουν την οικουμένη ήρθαν και εδώ. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι σύουν την οικουμένη? Ο λαός του Θεού. Αυτοί οι οποίοι αναστατώνουν την οικουμένη. Και ρωτάω σήμερα, αναστατώνεις? Ας μην πάμε στην οικουμένη ακόμα. Ας πάμε εκεί που είμαστε. Το σπίτι σου. Γιατί στο σπίτι σου μέσα μπορεί να είσαι ανάμεικτος. Δηλαδή να είναι κάποιος ο οποίος που γνωρίζει τον Κύριο και κάποιος ο οποίος ακόμα δεν τον γνωρίζει. Ο Κύριος θέλει να κάνεις? Να αναστατώσεις. Θυμάμαι όταν η μητέρα μου πήγε πρώτη φορά στην εκκλησία. Ξέρετε τι έγινε σπίτι? Το αρκάδι. Όταν μπήκε το μπουρλότο. Ο πατέρας μου άρχισε να τις φωνάζει, που τώρα στα γεράματα θες να γίνεις καλόγρια. Ήταν βέβαια 40 χρονών τότε. Και δεν θα ξαναπάς, εγώ θα ξαναπάω, δεν θα ξαναπάς. Την κυνηγούσε στη σκάλα, ανέβηκε απάνω στα αρεφείς μου το σπίτι, πήγε και κλειδώθηκε μέσα στην πόρτα και ο παπάς μου την κυνηγούσε στη σκάλα. Οι αναστατώσαντες στην οικουμένη.
2: Αμήν.
1: Αναστάτωση. Αμήν. Γιατί? Γιατί μέχρι τότε ο διάβολος ήταν μέσα στο σπίτι, έκανε ό,τι ήθελε, δεν τον ενοχλούσε τίποτα. Είμαστε όλοι παραδομένοι μέσα σε αυτό. Να φύγεις από το σπίτι. Καληνύχτα. Το επόμενο βράδυ έλα στο σπίτι, αλλά μην μιλάς. Για αυτά που πιστεύεις. Μπορεί κάποιος να έχει το λόγο μέσα και να τον κρατάει κρυφό? Να διαβάσω λίγο? Σε λίγο θα διαβάσεις. Κάτσε να σου διαβάσω κάτι να ακούσεις. 1, 2, 3. Τελικά ο Λύκος έγινε αρνάκι. Και τώρα είναι μέσα στην παρουσία του Θεού. Αμήν. Οι αναστατώσαντες στην οικουμένη. Λέει «και θέλει ελθεί ο εκλεκτός πάντα των εθνών». Στο εβραϊκό κείμενο κυριολεκτικά λέει «και θα έλθουν στον εκλεκτό των εθνών από όλα τα έθνη». Θα έρθουν. Και αυτό μας γεμίζει, πρέπει να μας γεμίζει με πίστη, αδερφοί, ότι ο Κύριος θα σώσει. Αυτός είναι ο εκλεκτός και θα φέρει στον εαυτό του όλα τα έθνη. Και ξέρετε ποιος άλλος είναι ο εκλεκτός? Ο λαός του Θεού. Πώς μας ονομάζει? Εκλεκτό λαό. Εκλεκτό λαό. Μέσα από όλα τα έθνη καλεί ο Θεός και βγάζει ένα λαό ο οποίος είναι εκλεκτός και εκεί θα φέρει και θα σώσει. «Και θα εμπλήσω», λέει, «τον οίκο τούτο δόξας». Αυτή η υπόσχεση δεν εκπληρώθηκε τον καιρό εκείνο. Εκπληρώθηκε αργότερα. Και λέει στο 9, «η δόξα του έσχατου οίκου θα είναι μεγαλύτερη από τη δόξα του πρώτου οίκου. Και στον τόπο αυτό θα δώσω ειρήνη». Ειρήνη. Ξέρεις ότι ο Θεός σε φέρνει στο ναό, στο σπίτι της ειρήνης? Αυτό είναι η εκκλησία. Η Ιερουσαλήμ σημαίνει πόλης ειρήνης. Και έκτισε τον ναό ο Σολομώντας, ο οποίος σημαίνει ειρηνικός. Δηλαδή, σε φέρνει ο Κύριος στον οίκο που χτίζει εκείνος, που είναι ο άνθρωπος της ειρήνης, και χτίζει ένα τόπο ο οποίος είναι οίκος ειρήνης. Και έρχεσαι μέσα στον οίκο του και είσαι άνω κάτω και ανοίγεις τα χέρια σου και ψάλλεις και τον λατρεύεις και γεμίζεις με ειρήνη. Το θέμα όμως είναι ότι ο Θεός θέλει αυτή την ειρήνη να την κάνει μέσα σου μόνιμα. Μόνιμη. Και όχι μόνο να είσαι εσύ ειρήνη, αλλά λέει μακάρι ειρηνοποιεί. Τι σημαίνει ειρηνοποιός? Δεν λέει μακάρι ειρηνική. Λέει μακάρι η ειρηνοποιή. Δηλαδή η βασιλεία του Θεού αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι ποιούν ειρήνη. Όπου πας, τι θα φέρνεις? Ειρήνη. Θα φέρνεις ησυχία, θα φέρνεις ανάπαυση. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Θα έχουμε πάνω μας τη μεγαλύτερη δόξα. Τη μεγαλύτερη δόξα, γιατί είμαστε οι νύμφοι του Κυρίου. Αυτός είναι ο άρχοντας της ειρήνης που μας γεμίζει με την ειρήνη. Λέει Κολοσσαής Α20. Δια του Χριστού να συνδιαλλάξει, δηλαδή να αποκαταστήσει, να ενώσει τα πάντα προς τον εαυτό του. Ειρηνοποιεί σας δια του αίματος του Σταυρού αυτού. Δια αυτού, δια του Χριστού δηλαδή, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Ο Κύριος τι κάνει? Ειρηνοποιεί. Ανάμεσα σε εμάς και στον ουρανό φέρνει αποκατάσταση, συμφιλίωση, ειρήνης. Και τώρα ο ουρανός για σένα δεν είναι κάτι ξένο. Τι είναι ο ουρανός? Το σπίτι μας. Είναι το σπίτι μας. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, και αν η οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, έχουμε αχειροποίητο. Σου δείχνει ότι τους είχε διατάξει τους Ισραηλίτες να γιορτάζουν τη γιορτή της σκηνοπηγίας. Και μέναν σε σκηνές. Γιατί? Για να τους δείξει ότι στη γη αυτή επάνω δεν ήρθαν για να μείνουν μόνιμα. Δεν θα κατασκευάσεις το παλάτι σου και θα μείνεις εκεί και δεν θα κουνήσεις. Σκεφτείτε λίγο τον Απόστολο Παύλο, αδερφοί. Θα μπορούσε να χτίσει ένα σπίτι? Να το κάνει τι? Μόνο μπορούσε να το βάζει στο ενίκιο. Τι να το κάνει? Έτρεχε από το ένα σημείο στο άλλο σημείο, στην άλλη πόλη, στην άλλη πόλη, να κάνει εκκλησίες. Εντάξει, όχι ότι εδώ δεν θέλει να έχουμε σπίτι, αλλά θέλει να σου δείξει ότι κοίτα, δεν είναι αυτό το μόνιμο. Δεν είναι αυτό το αιώνιο έχω ένδοξα να σου δώσω. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο. Στη Β' Χρονικών 7:14. Μιλάει για τον ναό του, που είναι ο λαός του, λέει. Και ο λαός μου, μιλάει ο Κύριος, επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου, ταπεινώσως είναι αυτούς και προσευχηθώσει και εξητήσουν το πρόσωπό μου και επιστρέψουν από τον οδόν αυτών των πονηρών, τότε εγώ θα επακούσω εκ του ουρανού και θα συγχωρήσω την αμαρτία αυτών και θα θεραπεύσω τη γη αυτών. Θέλουμε τη φωτιά, αδερφοί του Κυρίου, μέσα μας. Αυτό το εδάφιο είναι η αρχή της αναζωπήρωσης. Αυτό το εδάφιο είναι η αρχή της αναζωπήρωσης. Ποια είναι τα βήματα? Ταπείνωση, εξήτηση και επιστροφή από τους πονηρούς δρόμους και την αμαρτία. Ταπείνωση, εξήτηση και επιστροφή από τους δρόμους μας και από την αμαρτία. Και λίγο πιο πριν, του λέει ο Κύριος αυτός Σολομώντα, στο 12 εδάφιο, του λέει, εφάνει ο Κύριος στο Σολομώντα διανυκτός και είπε προς αυτόν, άκουσα την προσευχή σου και εξέλεξα τον τόπο τούτο στον εαυτό μου για οίκο θυσίας. Το διάλεξε ο Κύριος, τελείωσε. Λέει στο 15, τώρα η οφθαλμή μου θα είναι ανοιχτή και τα αυτιά μου προσεκτικά στην προσευχή που θα γίνεται σε αυτό τον τόπο. Δηλαδή κάθε φορά που γονατίζεις, κάθε φορά, ενώ είσαι μέλος του σώματος της Εκκλησίας, κάθε φορά που γονατίζεις, ο Κύριος τι κάνει, τι λέει? Θα είναι τα μάτια μου ανοιχτά και τα αυτιά μου ανεωγμένα. Σκέψου τον Κύριο δηλαδή, μόλις γονατίσεις και είναι από πάνω σου, με τα αυτιά ανοιχτά και τα μάτια ορθά ανοιχτά και περιμένει, σε βλέπει να δει τι θα του πεις, για ποιο λόγο. Για να το απαντήσει. Για να στο απαντήσει. Γιατί εξέλεξε, λέει στο 16, και αγίασε αυτόν τον τόπο για να είναι το όνομά του εκεί. Εξέλεξε την εκκλησία του, τη διάλεξε, έθεσε το όνομά του επάνω μας και όλα αυτά τα αγαθά και τα ευλογημένα ο Θεός θέλει να τα απαντήσει σε μας, στη ζωή μας. Και είμαστε τώρα, αδερφοί, εμείς είμαστε τώρα στην ώρα του έσχατου οίκου. Στην έσχατη δόξα, να τη δούμε. Τι λέτε, αξίζει τον κόπο? Εάν, αδερφοί, ο Κύριος λέει ότι η δόξα αυτή που δίνει, που έχει για την Εκκλησία των τελευταίων ημερών, θα είναι μεγαλύτερη από τη δόξα της πρώτης Εκκλησίας, καταλαβαίνουμε τι έχουμε να γευτούμε. Και θα είναι μεγαλύτερη γιατί ο κόσμος είναι περισσότερο. Γιατί οι Άγιοι είναι περισσότεροι. Γιατί ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερο. Εάν ο Θεός βρει ένα άνθρωπο, τι μπορεί να κάνει? Και τώρα εάν βρει μία εκκλησία από τόσους ανθρώπους, οι οποίοι θα παραδώσουν τη ζωή τους, πείτε μου τι ο Θεός μπορεί να κάνει. Βρήκε ένα άνθρωπο, τον Ηλία, και τον χρησιμοποίησε να κάνει, να ξεσηκώσει όλο τον Ισραήλ και να τους στρέψει πίσω, να λατρέψουν τον Κύριο. Και ο Ηλίας δεν είχε αυτό όλο το οποίο έχουμε εμείς. Δεν το είχε. Πάει στα Σάρεπτα της Σιδώνας. Του λέει ο Κύριος, θα πας εκεί και έχω διατάξει μια χείρα να σε τρέφει. Και πάει και βρίσκει τη χείρα, η οποία είχε ένα μικρό παιδί. Και υπακούει η χείρα στο λόγο του προφήτη και τον ταΐζει. Και τι παθαίνει το σπίτι της? Τι έπαθε? Πέθανε το παιδί της. Το παιδί της πέθανε. Και λέει στον προφήτη, ήρθες να φέρεις ενθύμηση τις αμαρτίες μου? Και ρωτάω, βλέπουμε μέσα στη γραφή μέχρι την περίοδο του Ηλία να υπάρχει άλλη ανάσταση νεκρού? Η πρώτη ανάσταση νεκρού που αναφέρεται στη γραφή είναι από τον Ηλία. Δεν είχε ξαναδεί ο Ηλίας ανάσταση νεκρού. Δεν είχε ακούσει τίποτα για ανάσταση νεκρών. Και τι έκανε ένας άνθρωπος? Σπλαχνίστηκε τη γυναίκα, ζήτησε τον Κύριο και ο Κύριος ανέστησε το παιδί της. Ένας άνθρωπος. Έκανε άνω κάτω τον Ισραήλ. Μάλλον τον έκανε από κάτω, τον έφερε άνω. Τα ανάποδα τα έκανε ίσια ο Ηλίας. Τον χρησιμοποίησε ο Θεός με το λόγο του να κλείσει τον ουρανό, με το λόγο του να ανοίξει τον ουρανό. Έκανε ανάσταση νεκρού. Έσφαξε τους προφήτες του Βάλ πάνω στο Κάρμιλος. Κατέβηκε η φωτιά πάνω στο θυσιαστήριο και είδαν όλη τη δόξα του Θεού. Και τώρα είμαστε εμείς εδώ, ο Ηλίας, όχι ένας, ένα σύνολο από ανθρώπους. Που ο Θεός μπορεί να σε χρησιμοποιήσει, να χρησιμοποιήσει τον κάθε ένα από εμάς όπως χρησιμοποίησε τον Ηλία. Αμήν. Τι περιμένει ο Κύριος? Να διαθέσουμε τους εαυτούς μας. Να διαθέσουμε τους εαυτούς μας. Ας σηκωθούμε. Και θέλω να ανοίξουμε την καρδιά μας αυτή την ώρα και να διαθέσουμε τους εαυτούς μας. Και αυτό που μας καλεί ο Κύριος να κάνουμε δεν είναι μόνο λόγος. Αλλά θέλει ο λόγος μας να συνεχίσουν οι πράξεις μας πάνω στο λόγο μας. Γιατί ο Κύριος έχει να σώσει, αδερφοί, και θέλει να χρησιμοποιήσει τον κάθε ένα από εμάς να σώσει. Θέλει να χρησιμοποιήσει τον κάθε ένα από εμάς για να κάνει αυτό το εξαίσιο δημιούργημα που είναι η Εκκλησία Του. Αυτή την οποία βλέπει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη και είναι η πανέμορφη πόλη. Τη βλέπει σαν νύμφη και κοσμημένη για τον άνδρα της.
2: Αμήν.
1: Τη βλέπει να είναι η εντέλεια της ωραιότητας. Και θέλω να το σκεφτείς το βράδυ αυτό, γιατί δεν είναι κάτι επιπόλαιο. Αλλά θέλω η απόφαση αυτή να είναι της ζωής μας, το να αποφασίσουμε να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει να οικοδομήσουμε την Εκκλησία Του. Λέει, εγώ διάλεξα τον οίκο αυτό για οίκο θυσίας. Για να γίνει όλο αυτό το έργο του Θεού, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται εύκολα. Απαιτείται θυσία. Και το πρώτο πράγμα που καλούμαστε να θυσιάσουμε είναι ο εαυτός μας, που είναι και το μεγαλύτερο εμπόδιο. Καλούμαστε να θυσιάσουμε τη ζωή μας, να θυσιάσουμε όλα αυτά τα οποία μας κρατάνε, μας δένουν, τα βαρύδια, ώστε στον οίκο αυτό της θυσίας να ανέβει όλο αυτό που θα προσφέρει στον Κύριο σαν θυμία μαευόδες και να ευαρεστηθεί ο Κύριος και να δεχτεί αυτό που του προσφέρεις. Κύριε, την ώρα αυτή είμαστε μπροστά Σου. Σε προσκυνούμε με όλη μας την καρδιά, Σε ευχαριστούμε. Για κάθε Σου λόγο Σε ευχαριστούμε. Γιατί Εσύ είσαι ο Αυτός χθες, σήμερα και στους αιώνες. Δεν αλλάζεις. Είσαι ο ίδιος όπως τότε, Κύριε. Είσαι Εσύ που μας καλείς να οικοδομήσουμε. Είσαι Εσύ που μας λες ότι θα αυξήσεις τη δόξα Σου μέσα στην Εκκλησία Σου, Κύριε. Και όλο αυτό που μπορεί να φαίνεται ως ουδένε, Εσύ θα το κάνεις ένδοξο, Θεέ μου, Άγιο. Και είμαστε εδώ όλοι και μάρτυρες, αλλά είμαστε εδώ όλοι να βάλουμε τη ζωή μας, να βάλουμε τους εαυτούς μας, γιατί θέλουμε να δούμε το λαό Σου, θέλουμε να δούμε την Εκκλησία Σου, γιατί δεν είναι οι πέτρες, δεν είναι τα κτίρια, είναι η κάθε ψυχή που Εσύ θες να τη λαμπρύνεις, Κύριε, που Εσύ θέλεις να την ελευθερώσεις, Χριστέ μου, που Εσύ θες να την πληρώσεις με το Πνεύμα Σου το Άγιο, που Εσύ θες να τη θεραπεύσεις, Κύριε, που Εσύ θες να την κάνεις να είναι όμοια με Σένα, Χριστέ μου, Άγιε. Αυτή είναι η Εκκλησία Σου, αυτό είναι το σώμα Σου, Κύριε. Και υπάρχουν άνθρωποι έξω οι οποίοι είναι δέσμοι. Κι όμως Εσύ βλέπεις πολυτιμότητα μέσα τους. Και όπως αξίζουν για Σένα, θέλεις Εσύ να αξίζουν και για μας, Κύριε. Γιατί κάθε ψυχή αξίζει, Κύριε. Εσύ πονάς για κάθε ψυχή που χάνεται, Ιησού μου. Και ζητάω τα ίδια σπλάχνα να βάλεις μέσα μας. Τα ίδια μάτια να δώσεις στους οφθαλμούς μας, Κύριε. Τα ίδια αυτιά να δώσεις σε εμάς, ώστε να ακούμε τη φωνή Σου, να βλέπουμε τις ανάγκες, να βλέπουμε τα σχέδιά Σου και να τα πράττουμε, Χριστέ μου, να μπαίνουμε να τα πράξουμε, Χριστέ. Γιατί Εσύ έχεις να σώσεις. Μας κάλεσες να είμαστε ένα κλειστό κλαμπ. Εσύ μας κάλεσες να οικοδομήσουμε το οικοδόμημά Σου με ψυχές αιώνιες, Κύριε. Και αυτή την ώρα Εσύ βλέπεις κάθε καρδιά η οποία θέλει. Και θέλουμε να εργαστείς μέσα μας και το θέλειν και το ενεργήν Σου. Εν το ονόματι Σου το ζητάμε. Εν το ονόματι Σου το ζητάμε και Σου παραδίδουμε τους εαυτούς μας. Σε ευλογούμε, Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Τώρα ζητάμε το χρήσμα στο λόγο σου επάνω, Κύριε. Έχουμε ανάγκη από το πνεύμα σου. Έχουμε ανάγκη από τη δύναμή σου. Από την ανανέωσή σου. Έχουμε ανάγκη, Κύριε, από τη φωτιά του πνεύματος σου εντός μας, Ιησού. Έλα και διέγειρε το λαό σου σήμερα. Διέγειρε την πίστη μας, Κύριε. Την όρασή μας. Όξινε την εσύ, Κύριε, δια του πνεύματός σου. Άνοιξε τους λόγους σου, Κύριε. Πλάτινε τις καρδιές μας, Χριστέ μου. Άνοιξε τα μάτια των καρδιών μας. Να βλέπουμε όπως εσύ επιθυμείς και ζητάς, Κύριε. Και να ζούμε δια του πνεύματός σου εν δυνάμει, Κύριε. Στο όνομά σου το ζητούμε. Αμήν Ιησού μας. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Το τελευταίο κήρυγμα που έκανα ήταν από τον Ισαΐα, κεφάλαιο 40, εδάφιο 30. Λέει, και οι νέοι θέλουσιν ατονίσει και αποκάμει. Και οι εκλεκτοί νέοι θέλουσιν αδυνατήσει παντάπασιν. Αλληπροσμένοντες τον Κύριον. Θέλουσιν ανανεώσει την δύναμη αυτών. Θέλουσιν αναβεί με πτέρυγα ως αετή. Θέλουσιν τρέξει και δεν θέλουσιν αποκάμει. Θέλουσιν περιπατήσει και δεν θέλουσιν ατονίσει. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μια προφητική εικόνα, παρηγορητική, γεμάτη ενίσχυση για τους πιστούς των τελευταίων ημερών. Πιστεύω είναι ιδιαίτερα για μας γραμμένο αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι ζούμε, αδελφοί, σε έναν κόσμο ο οποίος έχει υποταχθεί στη φθορά. Συμφωνούμε? Ο λόγος του το λέει. Γιατί είναι υποταγμένος στη φθορά? Γιατί μπήκε η αμαρτία. Και όπου υπάρχει αμαρτία, μπαίνει η φθορά. Μπαίνει η φθορά. Να σας διαβάσω μερικά εδάφια λίγο. Ρωμαίος 8:21 λέει, «Επελπίδει ότι και αυτή η κτήσης θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείες της φθοράς και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού». Ζούμε λοιπόν σε μια κτήση η οποία είναι σε δουλεία προς τη φθορά. Όλα φθήρονται. Έτσι, το λέει ο δεύτερος νόμος θερμοδυναμικής. Τίποτα δεν βλέπουμε να, από μόνο του να γίνεται πιο ωραίο. Βλέπουμε το κάθε τι να χαλάει σιγά σιγά. Ένα ωραίο σπίτι, αν δεν το φροντίσεις, θα πέσει. Φθορά. Ψαλμός 103:4 λέει, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωή σου. Η ζωή μας φθήρεται. Καθώς μεγαλώνουμε, το σώμα μας μεγαλώνει, έρχεται η φθορά και το νιώθουμε. Το νιώθουμε. Αχ, το πόδι μου, αχ, ο γόνας μου, το γόνατό μου, η καρδιά μου, το ένα μου και το άλλο μου. Φθορά. Αλλά τι λέει? Τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωή σου. Αμήν. Δηλαδή, κάτι κάνει ο Θεός στα παιδιά του, σε αυτούς που τον εμπιστεύονται και τον αγαπούν. Έχει έλεος, έχει χάρη και δια του Ιησού Χριστού μας έχει προμηθεύσει δύναμη θεραπείας. Δύναμη θεραπείας. Όχι ότι ο Θεός δεν μας υποσχέθηκε ότι θα είμαστε πάντα νέοι, πάντα ισχυροί, πάντα δυνατοί, αλλά αν αρρωστήσουμε, έχει έλεος και χάρη για μας. Πόσοι έχουμε γευθεί τη χάρη και το έλεος του Κυρίου? Αμήν. Εγώ πρέπει να σηκώσω και τα πόδια μου μαζί. Αμήν. Τον στεφανούντα σε με έλεος και εκτιρμούς. Ψαλμός 107:20 λέει, αποστέλει τον λόγον αυτού και ιατρεύει αυτούς και ελευθερώνει από τις φθοράς αυτών. Ακόμα και οι παρέες που κάνουμε, ιδιαίτερα τα παιδιά στο σχολείο. Ακούστε τι λέει, Α Κορινθίους 15:33. Μη πλανάστε. Φθήρουσι τα καλά ήθη, εκακές είναι αναστροφέ. Τι κάνουν τα καλά ήθη, οι κακές συναστροφές? Τα φθήρουν. Τα φθήρουν. Δουλεύεις με ανθρώπους οι οποίοι βρίζουν, μαλώνουν. Περνάει μέσα αυτό. Φθήρεσαι. Πώς το έχουμε, φθήρεσαι. Και ο ίδιος ο άνθρωπος ακόμα φθήρει τον εαυτό του. Με καταχρήσεις. Αλλά τι λέει, Α' Κορινθίους 3:17. Γι' αυτό είμαστε υπεύθυνοι, αδερφοί. Είμαστε υπεύθυνοι. Εάν τις φθήρει το ναό του Θεού, ποιος είναι αυτός ο ναός? Το σώμα μας. Γιατί μέσα εδώ κατοικεί ο Ιησούς. Εάν τις φθήρει το ναό του Θεού, τούτον θέλει φθήρει ο Θεός. Διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ως τις είστε εσείς. Ζούμε λοιπόν μέσα στη φθορά. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Όμως, κοιτάξτε ο Θεός τώρα τι έχει δώσει στον αγαπητό λαό του. Σε αυτούς που τον πιστεύουν, σε αυτούς που πιστεύουν τους λόγους του. Σε αυτούς που έχουν κάνει συνθήκη επί της θυσίας. Και είναι όντως τέκνα του Θεού. Άγιοι του Κυρίου. Λέει, προσμένονται στον Κύριο. Μιλήσαμε για την προσμονή, θυμάστε. Οι προσμένοντες στον Κύριο θέλουν να ανανεώσει την δύναμή τους. Γιατί χρειάζεται ανανέωση η δύναμή μας? Είναι σαν την μπαταρία. Μια μπαταρία έχει ρεύμα, αλλά τη χρησιμοποιείς. Κάποια στιγμή τι θα γίνει? Πρέπει να την ξαναβάλεις, να ξαναγεμίσει. Έτσι είναι ο χριστιανός. Θα ανανεώσει τη δύναμή τους, λέει. Και ακούστε τώρα τι λέει. Τρία πράγματα μας λέει. Θα ανεβούν με πτέρυγες ως αετή. Ένα, ύψωση. Το δεύτερο, θέλουσε τρέξει και δεν θέλουσε να αποκάμει. Τρίτο, θέλουσε περιπατήσει και δεν θέλουσε να τονίσει. Και μου έφερε ο Κύριος μπροστά μου να την εικόνα, την όραση αυτή που βλέπουμε στον Εζεκίλ στο πρώτο κεφάλαιο με τα χερουβίμ. Τα χερουβίμ είναι συμβολισμοί του σώματος του Κυρίου στις τελευταίες μέρες. Σύμβολα. Και βλέπουμε ότι έχουν τέσσερα πρόσωπα. Ανθρώπου, αετού, λέοντα και μόσου. Τέσσερα πρόσωπα. Και έχουν τέσσερα φτερά και σκεπάζουν το σώμα τους. Αφού

ανύψωσης. Γιατί πρέπει να σηκωθούμε, αδερφοί? Γιατί πρέπει να σηκωθούμε με τα φτερά? Θα ανεβούν με πτέρυγες. Γιατί εδώ κάτω βλέπουμε τη φθορά, βλέπουμε το φρόνημα του κόσμου, βλέπουμε τι κάνει η αμαρτία και η ανομία που πληθύνεται. Το προφήτευσε ο Κύριος. Η ανομία τι θα κάνει? Θα πληθυνθεί, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Εμείς πρέπει να ανεβούμε, αλλά χρειαζόμαστε τα φτερά. Χρειαζόμαστε πνευματική δύναμη ανύψωσης και αυτή τη δίνει το Πνεύμα του Θεού. Amen. Τι άλλο λέει? Θέλουσι τρέξει. Θυμάστε, όσοι έχουμε κάνει το Δανείλη, όσοι έχουμε διαβάσει, ότι τα τέσσερα αυτά χερουβίμ, που στην ουσία ήταν ένα χερούβ, αλλά μετά το ανοίγει και μας δείχνει ότι είναι τέσσερα, τι έκαναν? Έτρεχαν με ταχύτητα στραπής. Από πάνω τους ο θρόνος του Κυρίου με κρύσταλλο, όψης φοβερού κρυστάλλου, δείχνει την καθαρότητα, τη βάση του θρόνου. Και καθώς ο Κύριος διάταζε, αυτά έτρεχαν σε ευθείες γραμμές, πάντα, όχι σκολιά. Έτρεχαν ή περπατούσαν. Τα λέει, πηγαίνε στο, δεν θέλω να πάω τώρα εκεί, απλά σας το λέω σαν αναφορά. Ή ανέβαιναν ή έτρεχαν ή περπατούσαν. Αλλά η δύναμή τους που ήτανε, η δύναμή τους ήτανε μέσα τους. Μέσα τους υπήρχε αυτό το πυρ, φωτιά. Γι' αυτό και ονομάζονται σε μια άλλη προφητεία στον Ισαΐα στο 6, ονομάζονται πώς? Σεραφείμ, φλεγόμενοι. Φλεγόμενοι. Η φωτιά που βλέπουμε μέσα στα χερουβίμ είναι το Πνεύμα το Άγιο του, με το οποίο ο Κύριος σε βάπτισε και είναι μέσα σου. Αλλά η φωτιά αυτή χρειάζεται ανανέωση. Γι' αυτό ερχόμαστε εδώ. Γι' αυτό καθόμαστε στα γόνατα. Γι' αυτό ανοίγουμε το λόγο και μελετάμε. Για να ανανεωθούν οι πνευματικές μας δυνάμεις. Αμήν. Θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Με τη χρήση λιγοστεύει, κουραζόμαστε. Αλλά ο Κύριος σου λέει, έλα κοντά μου, εγώ θα σε ανανέωσω. Θα σε ανανέωσω. Βλέπω καμιά φορά άτομα συνομήλικους μου. Έτσι. Και είναι, εντάξει, και εγώ είμαι ηλικιωμένος, αλλά αυτοί είναι πολύ γέροι. Γιατί ο Κύριος μας ανανεώνει, αδερφοί. Αμήν. Και το λέω αυτό ιδιαίτερα για να το έχουν υπόψη στους αδερφές. Είπαμε, το καλύτερο lifting το κάνει ο Κύριος στην προσευχή. Όταν αφήνεις τα βάρη σου, αφήνεις όλη τη μέρημνά σου, τις πιέσεις που νιώθεις στον Κύριο και αφήνεις το φως του να σε πλημμυρίζει. Δεν υπάρχει ωραίτερο πράγμα. Και φαίνεται στο πρόσωπο. Φαίνεται. Όπως είπα πριν, ο Κύριος είναι εκθήσεως πνεύμα ανανέωσης. Πνεύμα ανάστασης και ζωής. Στον Ιωάννη 5:21 λέει ο Κύριος, επειδή καθώς ο Πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός ούστι να στέλνει ζωοποιεί. Γιατί ο Υιός ζωοποιεί και αυτός? Γιατί τη δύναμη της ζωοποίησης που είναι το πλήρωμα του Θεού, την έδωσε ο Θεός στον Υιό. Στον Ιωάννη στο 6:63 λέει, το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί. Θέλει ζωοποίηση, ζήτα τον Κύριο, την παρουσία του, το πνεύμα του, μείνε εκεί και θα έρθει ζωοποίηση και ανανέωση από το πνεύμα του. Αμήν. Πολλές φορές έχονται σκέψεις σκοτεινές. Μας κλείνουν την οδό της ζωής.

0: δεν βλέπουμε διέξοδο και αυτό μας φέρνει σε πίεση, άγχος, μελαγχολία και ένα σωρό άλλα. Γιατί ίσως δεν βλέπουμε αυτά που επιθυμούμε να γίνονται. Είναι ώρα να πας στον Κύριο. Να έρθει το πνεύμα της ζωοποίησης. Β' Κορινθίους 3:6. Όσοι και έκαμεν ημάς ικανούς να είμαι διάκονοι της Καινής Διαθήκης, ουχή του γράμματος, αλλά του πνεύματος, διότι το γράμμα θα ανατώνει το δε πνεύμα ζωοποιεί. Θέλω να κολλήσει αυτό σήμερα μέσα μας και να ανοίξουμε στον Κύριο. Πόσοι έχουμε ανάγκη από ένα νέο σέρφι? Αμήν. Όλοι. Όλοι. Λέει ο Ψαλμοδός 138:7. Εάν περιπατήσω εν μέσω στενοχωρίας, θέλεις με ζωοποιήσει. Πόσοι περνάνε από στενοχωρία? Σηκώσε το χέρι. Κύριε, εσύ υποσχέθηκες ότι εάν τα τέκνα σου περνάνε μέσα από στενοχώρια, ότι θα τους ζωοποιήσεις, Κύριε. Και ζητάμε αυτή τη ζωοποίηση να περάσει μέσα στη ζωή όλων των αδελφών. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα σου, Κύριε. Θέλεις εκτείνει τη χείρα σου κατά της οργής των εχθρών μου και δεξιά σου θέλει με σώσει, λέει. Ρωμαίους 8:11. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του αναστήσαντος τον Ιησού εκ νεκρών. Ποιος ανάστησε τον Ιησού εκ νεκρών? Ο Πατέρας. Ο αναστήσας των Χριστών εκ νεκρών, ο Πατέρας, θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματά μας δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Βλέπετε, ήδη κατοικεί μέσα μας το πνεύμα της Ανάστασης. Το πνεύμα της απολύτρωσης, με το οποίο σφραγιστήκαμε. Δεν πρέπει αυτά να φεύγουν από τη διάνοιά μας, να τα σβήνει ο εχθρός και να νιώθουμε ότι είμαστε στο σκοτάδι και μόνοι μας. Όχι, αδελφοί μου. Όχι. Ο Θεός προμήθευσε ζωή άφθονη και ευλογία σε κάθε περίσταση. Ώστε και ο Παύλος να λέει εν μέσω θλίψεως με τα χαράς πολλής. Εν μέσω θλίψεως με τα χαράς πολλής. Αυτό είναι που κάνει τους δαίμονες νευρικούς. Κάνουν τα πάντα να ρίξουν τον πιστό και αντί να πέσει, χαίρεται. Γιατί ελπίζουμε στον ζωοποιούντα. Αμήν. Ένα-δυο εδάφια ακόμα γι' αυτό. Α' Τιμωθέο 6:13 λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο. Σε παραγγέλω ενώπιον του Θεού, του ζωοποιούντος τα πάντα. Είσαι μέσα στα πάντα. Αμήν. Αμήν. Τίτος 3:5. Ουχή εξ έργων δικαιοσύνης, δεν δικαιωθήκαμε από έργα δικαιοσύνης, τα οποία πράξαμε εμείς, αλλά κατά το έδωσε αυτό έσωσε εν ημάς, δια λουτρού παλιγενεσίας και ακούστε, και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο? Ανακαινίζει. Τι θα πει ανακαινίζει? Το σπίτι θέλει ανακαίνιση, δηλαδή τι θέλει? Θέλει να φτιάξει τα μερεμέτια, να το βάψεις, να ό,τι έχει γκρεμίσει να τακτοποιηθεί και να ξαναγίνει καινούριο πάλι. Ανακαίνιση, μόνο που η ανακαίνιση του Αγίου Πνεύματος είναι διαρκής. Δεν είναι στιγμιά. Ξεκινάει, αμήν, ξεκινάει, αλλά είναι συνεχιζόμενη μέσα στη ζωή μας. Συνέχεια. Η αμαρτία, αδελφοί, είναι, είπαμε, ενέργεια. Και όταν αμαρτάνει κανείς, φέρνει νέκρα μέσα στο πνεύμα μας. Νεκρώνει η αμαρτία. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, φέρνει νέκρα. Ο Δαβίδ που ήταν άνθρωπος του Θεού, προφήτης, αμάρτησε. Αμάρτησε πολύ άσχημα. Διέγειρε το Πνεύμα του Θεού εναντίον του. Και αφού τον έλεγξε ο Θεός, μετανόησε, έρχεται και ζητάει αποκατάσταση μπροστά στο Θεό. Πόσοι έχουμε ανάγκη για αποκατάσταση? Αμήν. Δεν θα σε στρέψει πίσω ο Κύριος ποτέ. Δεν θα σε αρνηθεί. Γιατί σε αγαπάει. Είναι Θεός αγαθός. Αγαθοποιός είναι ο Θεός. Αγαπάει τα παιδιά του. Και λέει στον 21ο Ψαλμό, στο 10, «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή Θεέ». Γιατί είχε βρωμήσει η καρδιά του. Όχι μόνο η μοιχεία, είναι και ο φόνος που έκανε. Τα ψέματα που είπε. Η υποκρισία. Σκανδάλισε ένα λαό ολόκληρο. Και όμως έχει την πίστη να πάει μπροστά στο Θεό και να ζητήσει «Χτίσε καρδιά καθαρή μέσα μου, Κύριε». Τι θέλουμε αυτή την καρδιά, αδερφοί? Δεν υπάρχει πιο μεγαλύτερος πλούτος από μια καθαρή καρδιά. Απονήρευτη καρδιά. Χωρίς κακία, χωρίς φθόνο, χωρίς σέριδα, χωρίς ζήλια και όλα τα παρεμφερή. Και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. Κοιτάξτε τι έπαθε ο Δαβίδ. Σκόνταψε, έπεσε και ζητάει τώρα μια καινούρια καρδιά να την χτίσει ο Θεός μέσα του, γιατί είχε χαλάσει η καρδιά του αυτά που έκανε. Και ζητάει πνεύμα ευθές να ανανεωθεί μέσα του από τον Θεό. Λέει, θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Αυτή είναι η δύναμή σου. Μια καθαρή καρδιά. Ένα ευθές πνεύμα. Ευθές. Βλέπεις τον αδερφό σου και βλέπεις μια ευθεία. Πόσοι το χαιρόμαστε αυτό, αδερφοί. Αμήν. Αυτός είναι ο πλούτος που σου δίνει ο Κύριος. Ζήσε τον. Λέει επίσης στην Εφεσίους 4:23, λέει, και να ανανεώνεστε εις το πνεύμα του νόου σας. Να ανανεώνεστε στο πνεύμα του νόου σας. Και αυτό είναι κάτι που εμείς πρέπει να το επιδιώξουμε. Εμείς πρέπει να το επιδιώξουμε, από ό,τι διαβάζουμε. Η ανανέωση του πνεύματος του νόου. Τι είναι το πνεύμα του νόου? Το πνεύμα του νου. Είναι ο νους, αλλά είναι και το πνεύμα του νους. Τι είναι αυτό? Είναι η έμπνευση και το κίνητρό μας για όλες τις σκέψεις και τις πράξεις μας. Ξαναλέω, είναι η έμπνευση και το κίνητρό μας για όλες τις σκέψεις και τις πράξεις μας. Χρειάζεται ανανέωση το πνεύμα του νόου, διότι επηρεάζεται από το πνεύμα και τον τρόπο σκέψης του κόσμου. Είπαμε, φθείρει ο πονηρός. Φθείρει το φρόνημα του κόσμου που είναι το φρόνημα του εχθρού. Γι' αυτό και χρειάζεται να ανανεώνουμε το πνεύμα του νόου. Να επιστρέφουμε δηλαδή στο νου του Χριστού. Είναι ανάγκη να ανανεώνεται η έμπνευση μέσα μας, ώστε όλο και περισσότερο να κινούμαστε στο να ζούμε για τη δόξα του Θεού και όχι για τη δόξα του εαυτού μας. Μεγάλη αρρώστια αυτό. Και ο Θεός να μας απαλλάξει. Με κίνητρο να ζήσουμε τη ζωή μας για τη δόξα του Θεού παρά για τον αυτοεξευτελισμό μας. Ο άνθρωπος που ζει για τον εαυτό του, εγώ, εμένα, σε μένα, για μένα και δεν βλέπει τίποτε άλλο, αυτοεξευτελίζεται. Το βλέπουν όλοι εκτός τον ίδιο. Και είναι λυπηρό. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν μια αναντικατάστατη αξία μέσα τους, για την οποία ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό. Και αυτό κάθε παιδί Θεού το σέβεται. Το σέβεται. Ακούστε τι λέει ο Κύριος με τον Εζεκίλ. Λέει, Εζεκίλ 18:31. απορρίψατε αφημών από πάνω σας, πάσας τας ανομίες ημών, τας οποίες ηνομήσατε εις εμέ, και κάμετε εις αυτούς νέαν καρδίαν και νέον πνεύμα. Θέλουμε την ανανέωση, αδελφοί. Ωραία. Βάλε μια τελεία και πες, Κύριε, μέχρι εδώ, από εδώ και πέρα, θέλω να ανανεωθώ. Θέλω να ανακτήσω δυνάμεις. Σας είχα πει για τον Αετό, όταν τα φτερά του παλιώνουν και φθύρονται, δεν μπορεί να πετάξει. Τα νύχια του χαλάνε και το ράμφος του χαλάει. Και δεν μπορεί να πάρει τροφή. Ξέρετε τι κάνει. Μπαίνει σε μια σχισμή ενός βράχου, για να είναι προστατευμένος. Δεν τρώει και χτυπάει το ράμφος του δεξιά και αριστερά στο βράχο και το ξεκολλάει. Φεύγει το ράμφος του. Το ίδιο και τα νύχια του. Φεύγουν και τα νύχια και τα φτερά του μαγάνε. Και λες, πάει ο Αετός. Αλλά μετά από λίγο βγαίνει καινούριο ράμφος, καινούρια νύχια και καινούρια φτερά. Και ανανεώνει τη δύναμή του, έτος είναι ξανά νέος. Επιτρέπει ο Θεός πολλές φορές να περάσουμε, γι' αυτό σου λέει έλα στη σχισμή μέσα, να περάσουμε από δύσκολες καταστάσεις. Πολλό λόγιο. Μέσα από αυτές τις καταστάσεις είναι που ο Κύριος θέλει να ανανεώσουμε τη δύναμή μας. Μη αποκάμεις. Ζήτα τον Κύριο με όλη την καρδιά σου. Είναι κάτι που έχω περάσει επανειλημμένα από αυτό, όχι μία φορά. Επανειλημμένα. Και τελικά έμαθα το μάθημα. Λέω, οκ, Κύριε, θα μπω στη σχισμή. Και κάθε φορά, ο Κύριος είναι αξιόπιστος. Κάμετε σε αυτούς νέα καρδία και νέο πνεύμα. Μη μένεις στα παλιά. Μην είσαι κλειδωμένος σε σκοτεινά πράγματα, άχρηστα. Λες, όχι, Κύριε. Ρώτησε τον εαυτό σου μια στιγμή. Κύριε, το πνεύμα του νόου που έχω μέσα μου αυτή τη στιγμή είναι το δικό σου. Ταιριάζει με το δικό σου. Η έμπνευση, το κίνητρο που έχω για ό,τι κάνω, είσαι εσύ. Ή αυτά που σκέφτομαι είναι διάφορα το θέλημά σου. Ο Παύλος, Εφεσίους 1:17, λέει, προσεύχομαι, δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου μόνη Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως της επίγνωσης αυτού, ώστε να φωτιστώσουν οι οφθαλμοί του νοού σας. Αλλά στο κείμενο λέει, πεφωτισμένους τους οφθαλμούς της καρδίας ημών. Να φωτιστούν οι οφθαλμοί της καρδιάς. Έχει η καρδιά οφθαλμούς. Τι λέτε, έχει. Βέβαια έχει. Μόνο που δεν είναι σαν αυτά τα μάτια, είναι διαφορετικά τα μάτια της καρδιάς. Είναι το πώς κοιτάς, πώς αισθάνεσαι όταν κοιτάς και ό,τι κοιτάς. Ώστε μέσα η καρδιά σου να πάλεται για το θέλημα του Κυρίου. Να βλέπεις τους άλλους με τα μάτια του Κυρίου. Με το πνεύμα το δικό του. Πολλές φορές εστιάζουμε στα αρνητικά που βλέπουμε γύρω μας. Μην το κάνεις αυτό. Προσεύχομαι. Και ζήτα ο Κύριος να φωτίσει το πνεύμα του νόου, τους οφθαλμούς της καρδιάς, για να έρθει ανανέωση. Και έχω δει τον Κύριο να ανανεώνει άτομα. Αμήν. Ρωμαίους 12:2 λέει, και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε. Η πιο ωραία εικόνα της μεταμόρφωσης ποια είναι, αδελφοί, στη φύση. Έχουμε μια κάμπια, ένα σκουλίκι, φτιάχνει το κουκούλι του και μετά τι βγαίνει. φούδα. Μεταμόρφωση. Η χρυσαλίδα μέσα από ένα κουκούλι, ένα σκουλίκι. Έτσι θα μεταμορφωθούμε μια μέρα, αδελφή. Το θνητό θα ντυθεί Αθανασία και το φθαρτό Αφθαρσία. Θα φορέσουμε την εικόνα του επουρανίου. Αλλά κοιτάξτε τι λέει. Για να γίνει αυτό, λέει, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας. Βρες πού έχεις κολλήσει. Πού έχει κολλήσει το μυαλό σου. Κάποιοι άνθρωποι έχουν κολλήσει στο παρελθόν. Τέρμα, είναι κολλημένοι. Εγώ δεν είμαι. Τότε έγινε αυτό, μου κάνανε αυτό, είπαν έτσι. Που οι άλλοι τα έχουν ξεχάσει, έχουν προχωρήσει μπροστά. Το άτομο αυτό είναι κολλημένο. Πρέπει να ξεκολλήσεις, αν έχεις κολλήσει. Να ανανεώσεις το νου, το πνεύμα του νου, στην καρδιά σου. Μην κάθεσαι εκεί. Μην κάθεσαι. Σκέψου ότι τρέχουμε μπροστά, σαν τον Ηλία. Μπροστά από τους ύπους είμαστε. Πριν έρθουν οι τέσσερις ύποι, οι πρώτοι του Αντίχριστου. Είναι ο Αντίχριστος, πόλεμος, πείνα, θάνατος. Τέσσερις πρώτες σφραγίδες. Πριν από εκεί, πρέπει εμείς να τρέξουμε μπροστά. Τι λέει, θα τρέξουν και δεν θα αποκάμουν. Γιατί έτρεξε ο Ηλίας? Γιατί ο Κύριος, λέει, συνέσφιξε την οσφία αυτού. Του δώσε υπερφυσική δύναμη. Το ίδιο ο Κύριος θα κάνει και το κάνει με το σώμα του. Με τους Αγίους του, τώρα. Η μεταμόρφωση ξεκινάει από το νου. Αντί να έχω το δικό μου νου, το δικό μου τρόπο. Αυτό θέλω εγώ, αυτό δεν θα με αλλάξει κανείς εμένα. Εγώ έτσι είμαι. Αυτό είναι το παλιό. Ο Κύριος θέλει να πάρεις το νου του Χριστού. Τον θέλουμε, αδελφοί? Δεν υπάρχει τίποτα ωραίτερο. Δεν υπάρχει τίποτα ωραίτερο. Πιο λαμπρό, πιο όμορφο, πιο ένδοξο. Πιο αγνό, πιο καθαρό από το νου του Χριστού. Αυτός είναι ο θησαυρός μας. Είμαστε εδώ κάτω για να τον αποκτήσουμε. Όλα τα άλλα είναι παραφερνάλια. Υπάρχουν και γίνονται για να γίνει αυτή η εργασία μέσα μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η ανανέωση του νοός, σύμφωνα με το Ρωμαίους 12:2 που διαβάσαμε, σημαίνει να ερμηνεύεις τη ζωή μέσα από τα μάτια του Λόγου του Θεού και μέσα από την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Έτσι να βλέπεις τη ζωή. Παρά μέσω των οφθαλμών της εμπειρίας σου, των τραυμάτων που έχεις περάσει, των πληγών που έχεις περάσει ή των προτιμήσεων ή των απόψεων άλλων. Ναι, αλλά ο κόσμος έξω λέει αυτό και εκείνο. Ποσός με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει τι λέει ο Κύριός μου. Σε αυτόν θα δώσω λόγο. Όταν έρθει η ώρα εκείνη που θα σταθούμε στο βήμα, κανένας από τον κόσμο θα είναι εκεί. Κανείς. Εσύ και ο Κύριος. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, Β' Κορινθίους 4:16. Δια τούτο δεν αποκάμνομαι. Να το πούμε όλοι μαζί. Δια τούτο δεν αποκάμνομαι. Αλλά αν ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται κατά κάθε ημέρα. Αμήν. Θα πάρουν δύναμη, θα υψωθούν όσοι περιμένουν τον Κύριο. Κολοσσαίς 3:10, ενδύθητε τον νέο άνθρωπο, τον ανακαινιζόμενο. Δεν λέει τον ανακαινισμένο, λέει τον ανακαινιζόμενο. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει μέρος της ζωής μας πλέον, αν δεν έχει γίνει ήδη. Που ανακαινίζεται συνέχεια. Μην δέχεσαι να είσαι κολλημένος σε καταστάσεις οι οποίες σε τραβάνε κάτω. Έχει ο Θεός αντισταθμιστικές δυνάμεις να σε σηκώσει. Γι' αυτό σου δίνει τα φτερά. Να σε βγάλει μέσα από τις πιο δυσάρεστες καταστάσεις. Μπορεί ο Κύριος. Και να βάλει ύμνο στα χείλη σου. Να βάλει ψαλμό. Λέει στο ψαλμό 103:5, λέει, τον χορτάζοντα εν αγαθή στο γύρα σου. Θα είναι ο Κύριος συνέχεια στη ζωή σου. Μέχρι το βαθύ γύρα σου. Και θα σε χορτάσει με αγαθά. Θα πούμε αμήν. Πώς εσύ του είναι. Μείνε πιστός, μείνε πιστός, μείνε πιστή. Και λέει μετά, η νεότη σου ανανεούται ως του αετού. Τι διαβάσαμε, αν ο εσωτερικός άνθρωπος φύρεται και θέλουμε σιγά σιγά το μπαστούνάκι, ο μη γέννητο, αλλά τέλος πάντων μπορεί να το χρειαστούμε. Ο εσωτερικός άνθρωπος ανανεώνεται. Αμήν. Πρόσεξέ το αυτό. Μην το χάσεις. Αυτή είναι η δύναμη που σου δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή είναι το πυρ, το συστροφόμενο μέσα στα χερουβίμ. Ανανεούται η δύναμη σου ως του αετού. Λέει ο Ιώβ, όταν ήταν νέος, θυμάται, στο 29 κεφάλαιο 20 εδάφιο, λέει, «Η δόξα μου ανανεούτο εν εμή». Πριν αρρωστήσει. Αλλά πέστε μου, και μετά που αρρώστησε, ο Θεός τον ανανέωσε. Ω, του έδωσε ένα σωρό ζωή, καινούργια παιδιά, καινούργια υπάρχοντα, τον ανανέωσε. Σε έχω πει μια παροιμία, έμαθε αδερφός ο Ιουλιάν. Είναι στον Κύριο. Από τη Βουλγαρία, τσιγκάνος. Και είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Τι θα κάνουμε τώρα, πώς έχουμε μπλέξει η Λία, τι θα κάνουμε. Λέει, αδερφέ, ο Θεός ποτέ δεν αφήνει το γάιδαρό του φορτωμένο στη λάσπη. Αμήν. Δεν σ' αφήνει. Γιατί είναι πιστός και σ' αγαπάει. Θα σε δοκιμάσει, γιατί δεν θέλει μαμόθρευτα. Η μπαμπόθρευτα. Δεν θέλει ιούς του ηλί, οφνή και φινές. μπαμπάδες που να δοξάζουν τους Υιούς τους πιο πολύ από τον Κύριο. Γι' αυτό και μας περνάει μέσα από παιδεία. Γιατί μας παραδέχεται ως Υιούς. Ό,τι να ο Κύριος αγαπά, ελέγχεται και παιδεύει και μαστιγώνει τις ζωές που παραδέχεται. Αμήν. Αυτό δεν το γλιτώνει κανείς την παιδεία. Εάν την γλιτώσεις, δεν είσαι γιος, δεν είσαι κόρη. Η δόξα μου ανανεούτο εν εμή και το τόξο μου εκρατείνετο. Στο κείμενο διάβασα το εβραϊκό, λέει, ανανεωνόταν στο χέρι μου. Το τόξο μου ανανεωνόταν στο χέρι μου. Το τόξο τι συμβολίζει, είπαμε. Προσευχή. Θα σε ανανεώσει στην προσευχή. Θα σου δώσει δύναμη προσευχής. Έντονης προσευχής. Ο Σαμουήλ βοούσε στο Θεό και άκουγε ο Κύριος. Είχαν έρθει οι Φιλιστέοι, βόησε στον Κύριο, έστειλε βροντές, τους κατατρόπωσε. Μας ακούει ο Κύριος και τον ευχαριστούμε. Αν και δεν μας αξίζει, αλλά μας ακούει. Κάτι άλλο που ανανεώνεται συνέχεια είναι το έλεος του Κυρίου. Λέει ο Ιερεμίας στους Τρίνους, 3ο κεφάλαιο, 22 εδάφιο. Έλεος του Κυρίου είναι ότι δεν συνετελέστημεν, επειδή δεν εξέλιπον η κτιρμή αυτού. Ραχαμίμ στα εβραϊκά. Ραχαμίμ. Η κτιρμή, τα σπλάχνα του Θεού. Ανανεώνεται εν τες πρωίες, λέει, το έλεος και η κτιρμή του. Κάθε πρωί σου το ανανεώνει. Είναι σαν την κάρτα του τηλεφώνου που μιλάς και κατεβαίνει και μετά τη βλέπεις γεμάτη πάλι. Αμήν. Ανανεώνεται εν τες πρωίες, λέει. Μεγάλη είναι η πιστότη σου. Προσέξτε. Γράφει τους θρήνους ο Ιερεμίας. Θρηνεί την πτώση της Ιερουσαλήμ. Θρηνεί το κάψιμο του ναού, την καταστροφή. Και όμως κοιτάξτε τι λέει μέσα το πνεύμα του για τον Κύριο. Πιο κάτω λέει Θρήνους 5:21. Επίστρεψον ημάς Κύριε προσέ και θέλουμε να επιστραφεί. Ανανέωσον τα σημέρας ημών ως το πρώτερον. Πόσοι αναπολούν έτσι ένδοξες μέρες που πέρασαν. Ω, θυμάμαι τότε που έγινε αυτό και ο Κύριος έκανε έτσι. Πόσοι έχουμε τέτοιες ομολογίες. Ωραία. Ο Κύριος θα τις ανανεώσει και θα μας δώσει πολύ μεγαλύτερες και πολύ πιο ένδοξες. Αυτό θα πει να ανανεώνουμε τη δύναμή μας. Ισαΐες 40:29. Δίδει ισχύν εις τους ηττωνημένους. Αχ, δεν μπορώ, κουράστηκα. Δεν μπορώ άλλο, δεν φαίνεται. Τα πράγματα είναι δύσκολα και αυτά. Θα σου δώσει ισχύ ο Κύριος. Και αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους. Είναι για μας αδελφοί. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Και οι νέοι θέλουν να τονίσει και αποκάμει. Και οι εκλεκτοί νέοι θέλουν να αδυνατήσει παντάπαση. Όποιος δεν έχει αυτή την κοινωνία με τον Κύριο, να δράξει τις υποσχέσεις του και να τις εξητήσει, να τις απαιτήσει με πίστη, θα ατονίσει. Θα ατονίσει. Ισαΐες 41:10 λέει, μη φοβού. Μ' αρέσει αυτό. Μη φοβού. Όταν ο Κύριος έλεγε μη φοβήστε. Μη φοβήστε. Γιατί ο φόβος είναι πόρτα. Προσέξτε. Εάν δεις κάτι και στο σώμα σου και αυτά, τι έχω, τι έχω, μη φοβάσαι. Ο φόβος ανοίγει πράγματα και μπορεί ο εχθρός να κάνει ζημιά. Κύριε, εσύ με σκεπάζεις, ό,τι και να είναι στα χέρια σου είναι. Αγέροχος, είσαι γιος του Θεού, κόρη του Θεού. Διότι εγώ είμαι μετά σου, γι' αυτό μη φοβάσαι. Μη τρόμαζε. Διότι εγώ είμαι ο Θεός σου. Σε ενίσχυσα. Μάλιστα σε βοήθησα. Μάλιστα σε υπερασπίστην δια της δεξιάς της δικαιοσύνης μου. Αυτός είναι ο Θεός μας. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, σαν άνθρωποι οι οποίοι προσμένουμε τον Κύριο? Πρέπει να ανακτήσουμε νέες δυνάμεις. Ακούστε ο Παύλος τι έκανε, Φιλιππησίους 3:13. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβω το βραβείο αυτό. Αλλά ένα πράττω. Τα μένω πίσω. Πιο δυνατά. Άλλη μια. Δεν λέει να τα θυμάμαι σαν την Καμίλα, σαν ελέφαντα. Άστο. Σε ενοχλεί, άστο στα πόδια του Κυρίου. Έχεις δουλειά. Ο Κύριος δεν σε κάλεσε να είσαι γεμάτος πικρία και θάνατο μέσα σου. Σε κάλεσε να είσαι γεμάτος ζωή και να φέρεις ζωή. Ναι, δημιουργούνται καταστάσεις γύρω μας. Δεν τις θέλουμε. Τα αφήνουμε. Γιατί? Θα δεις τον Κύριο σε λίγο. Ετοιμάσου. Τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Άφησε την πίστη σου να τρέξει, να απλωθεί. Πες, Κύριε, άνοιξε την όρασή μου. Δώσ' μου όραση, να βλέπω μπροστά. Όχι φαντασίες, του πνεύματος πράγματα. Σας έχω πει πολλές φορές, προσευχόμουν στη Σαλόνικη πριν χρόνια και βλέπω το πάτωμα έγινε Αφρική. Και ήταν χώμα κόκκινο. Δεν ήξερα ότι η Αφρική ήταν όλη κόκκινο χώμα. Όταν πήγα το είδα. Και όταν λερωνόταν τα ρούχα σου, δεν έβγαινε αυτό με τίποτα. Έχω χάσει ένα κουρτούμι έτσι, τελείωσε, πάει. Όλοι όταν το ξάζουν εκεί πέρα, χορεύουν κάτω χώμα, σκόνη, ζέστη, υδρότας. Πάω και κάθομαι πίσω στην καρέκλα με υδρωμένος, το κουστούμι κόκκινο. Δεν βγαίνει με τίποτα. Και βλέπω σε όραση να χορεύω και να πηδάω από το ένα κράτος στο άλλο. Ήταν χάρτης και βλέπω τα σύνορα στο κέντρο της Αφρικής. Και εκεί με έστειλε ο Κύριος. Εκεί με έστειλε. Είδα όραση, τις θύρες της Ανατολής, σας το έχω πει. Πριν γίνουν ακόμα. Είδα τη Γεωργία. Που δεν ήξερα, δεν έχω πάει ποτέ μου, ούτε είδα φωτογραφίες, τίποτα. Και είδα τη Τυφλίδα, σε όραση. Και ήξερα, είδα τα σπίτια και ήξερα ένα βουνό και ήξερα ότι από μέσα έχει ποτάμι. Όταν φτάναμε τον αδερφό το Ζάλι από το αεροδρόμιο και μπήκαμε στην Τυφλίδα, είδα τα σπίτια. Ζούσα το όνειρο που είχα δει. Και λέω, αδερφέ, πίσω από τα σπίτια αυτά δεν υπάρχει ένα ποτάμι? Ναι, μου λέει. Ζήτα, θα σου δώσει ο Κύριος. Πώς πιστεύετε ότι ο Κύριος σας έχει προγραμματίσει για να κάνετε έργα για Αυτόν? Ωραία. Τι έργα? Πού? Πολλοί νομίζουν ότι το έργο είναι να ανεβούμε εδώ στον Άβαλο να κηρύξουμε. Αμήν. Αμήν. Αλλά πώς θα κηρύξουμε, πέστε μου. Γιατί η Εκκλησία πρέπει να τρέφεται σταθερά. Δεν μπορεί να γίνεται ένα μαγκανοπήγαδο, να βγαίνει κάποιος, να λέει ένα εδάφιο, αμήν, θέλουμε τις προτροπές, θέλουμε τις ομολογίες, πρέπει να υπάρχουν. Αλλά χρειάζεται στερεή τροφή να μεγαλώνει η Εκκλησία του Θεού. Και αν κάποιος αδερφός είναι χρησμένος και να το κάνει αυτό, δόξα τον Κύριο. Τι ωραίο πράγμα. Αλλά ο Κύριος τι θέλει από σένα? Τι θέλει? Ποιος θα σου δώσει διακονία? Ποιος θα σου δείξει? Μπορεί να δείξει σε μένα, τον αδερφό τον Γιάννη, σε κάποιον άλλο εργάτη, να δείξει. Αλλά ποιος πρέπει να έχει πρώτος τη μαρτυρία, λέτε? Εσύ. Έτσι δουλεύει ο Κύριος. Εσύ. Ο Κύριος μίλησε πρώτα στον Παύλο. Μετά στον Ανανία. Και μετά πρεσβυτέρου στην Αντιόχεια. Θα σου δώσει οδηγία ο Κύριος. Αλλά πρέπει να είναι η καρδιά σου στραμμένη εκεί. Όχι το τι θες εσύ. Κύριε, εσύ τι θέλεις. Δούλος σου είμαι, δούλη σου. Στέκομαι μπροστά σου, δείξε μου τι θες να κάνω. Και θα το κάνω για σένα. Και θέλω να το πιστοποιήσεις αυτό. Και πιστεύσου τον και θα σου δώσει ο Κύριος πράγματα. Έχει δουλειά για τον κάθε ένα από εμάς. Στα έμπροστα επεκτηνόμενος. Δεν σταμάταγε ο Παύλος. Τρέχω προς το σκοπό. Δια το βραβείο της Άνω Κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Ποιος είναι ο σκοπός σου? Πρόσεξε τι σκοπούς βάζεις. Γιατί ο σκοπός σου είναι για το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Τι είναι αυτό? Η αρπαγή. Όταν συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Γι' αυτό τρέχουμε. Θα δούμε τον Κύριο. Θα τον συναντήσουμε. Ένα τελευταίο που χρειάζεται ανανέωση. Που μπορεί να είναι το πρώτο αυτό. Διαβάζω Α Βασιλεών 18:30 είναι όταν ο Ηλίας ήταν πάνω στο όρος Κάρμιλο, είχε προκαλέσει όλους τους προφήτες του Βάαλ, φτιάξανε αυτό το θυσιαστήριό τους, βάλανε πάνω το μόσχο, αλλά όχι φωτιά. Και φωνάζαν, κράζανε, κοβόντουσαν στο Βάαλ, τίποτα, καμιά φωτιά. Πού ήταν ο Θεός του Πυρός, προσέξτε. Θεός του Πυρός ήτανε. Στόχος του Ηλία ήταν να επαναφέρει τον Ισραήλ στη λατρεία του Γιάχουε, του Κυρίου. Τότε είπε ο Ηλίας προς πάντα των λαών, πλησιάσατε προς εμέ. Και πάσο ο λαός πλησίασε προς αυτόν. Ακούστε πώς ξεκινάει η πνευματική εργασία μέσα μας. Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου. Το και κρυμνισμένο, τον κρεμισμένο. Ο διάβολος έχει στόχο να γκρεμίζει το θυσιαστήριο του κάθε παιδιού του Θεού. Τι είναι το θυσιαστήριο? Το δικό μας θυσιαστήριο. Στο θυσιαστήριο τι γίνεται? Πεθαίνουν πράγματα, καίγονται πράγματα, θυσιάζονται πράγματα. Και λέει στην προς Εβραίους, λέει το 13:10, έχουμε θυσιαστήριο. Μιλάει για την Καινή Διαθήκη. Έχουμε θυσιαστήριο. Από το οποίο δεν έχουν εξουσία να φάνε οι λατρεύοντες στη σκηνή. Μιλάει για τότε που ήταν ακόμα ο ναός και το ιερατείο και όλα αυτά, γιατί ο Κύριος τα είχε πια καταργήσει όλα εκείνα. Διότι των ζώων των οποίων το αίμα εισφέρεται εις τα Άγια άδεια του αρχιερέως περί αμαρτίας, τούτα τα σώματα κατακαίονται έξω του στρατοπέδου. Όθεν και ο Ιησούς δια να αγιάσει το λαόν δια του ιδίου αυτού αίματος, έξω της πύλης έπαθεν. Και ακούστε τώρα τι λέει. Ας εξερχόμεθα λοιπόν προς αυτόν έξω του στρατοπέδου. Τι μας θυμίζει αυτό από τα λόγια του Κυρίου? Όταν σε καλεί ο Κύριος, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ποιο είναι το πρώτο πράγμα? Να αρνηθεί τον εαυτό του, να αρνεί τον κόσμο, να πάρει το σταυρό στον νόμο. Ό,τι είναι αυτό, διωγμός, απόρριψη, χάσιμο πραγμάτων, προσώπων, σταυρός. Και να με ακολουθήσει. Αυτό είναι το θυσιαστήριο. Το να είσαι πρόθυμος να βάζεις τη ζωή σου πάνω στο θυσιαστήριο και να δεις, Κύριε, η ζωή μου ανήκει σε σένα. Δικό σου είμαι, παραδίνομαι. Εκεί να παραδώσεις τις επιθυμίες σου, που δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Να παραδώσεις τα θέλω σου. Εγωισμούς, υπερηφάνειες, τη σάρκα σου. Πρέπει να καεί αυτό. Αλλά χρειάζεται να υπάρχει το θυσιαστήριο εκεί. Εάν είναι γκρεμισμένο και χαρασμένο, δεν μπορεί να δουλέψει. Και αν θυμάστε, η πιο υποτυπώδης κατασκευή θυσιαστηρίου στην Παλαιά Διαθήκη ήταν να πάρεις 12 ακατέργαστες πέτρες και να τις στιβάξεις και πάνω εκεί να βάλεις τα ξύλα και το σφαχτό. Αυτό ήταν το θυσιαστήριο. Το 12 συμβολίζει τη Βασιλεία του Θεού, την πληρότητα της Βασιλείας, όλη την Εκκλησία. Γιατί ακατέργαστη λήθη? Γιατί ενώ ήμασταν ξένοι για τις παραβάσεις και τις αμαρτίες μας, ο Χριστός θυσιάστηκε για μας. Και ερχόμαστε ακατέργαστοι για να μας σκεπάσει ο Κύριος και να τον αφήσουμε να δουλέψει, να εργαστεί, να φτιάξει το έργο του, το πολύτιμο μέσα μας. Πώς είναι το θυσιαστήριό σου? Πολλοί το έχουν ξεχάσει. Α, εγώ μια χαρά, ναι. Πότε τελευταία έχεις πάει στο θυσιαστήριο να παραδώσεις? Στο θυσιαστήριο επίσης είναι που προσφέρουμε θυσίες ενέσεως. Ψάλαμε. Αμήν. Τι άλλο κάνουμε? Τις προσφορές μας ως μία ευωδίας στον Κύριο. Πώς είναι το θυσιαστήριό σου? Ο Κύριος θέλει να το ανανεώσεις. Θέλει να το ξαναφτιάξεις. Γιατί τα μυαλά μας παίρνουν εύκολα αέρα, αδελφοί. Ο διάβολος δεν παίζει, η υπερηφάνεια δεν παίζει, ο εγωισμός δεν παίζει. Είναι δυνάμεις που στρατεύονται ενάντια στην ψυχή μας και ο Κύριος μας καλεί εκεί. Θέλεις λοιπόν ανανέωση? Ξεκίνα από το θυσιαστήριο. Ξεκίνα από το θυσιαστήριο. Φέρε πάλι τον εαυτό σου εκεί. Υπόταξε οτιδήποτε είναι το οποίο επιθυμείς και ζητάς που ξέρεις ότι έχει γίνει είδωλο μέσα σου. Πάρ' το και βάλ' το εκεί. Και άστο να καεί. Πολλές φορές ο Θεός περιμένει να του παραδώσουμε πράγματα για να μας δώσει αυτά που πρέπει να μας δώσει. Κρατάμε τόσο σφιχτά πράγματα που δεν είναι στο θέλημα του Θεού, ενώ αν τα αφήσουμε, θα σου πει και ωραία, τώρα πάρε παιδί μου. Ο Αβραάμ θυσίασε τον Ισαάκ. Τον είχε θυσιάσει πρώτα εδώ, μέσα. Και πήρε και αποκάλυψη ότι ο Θεός θα τον ανάστενε από τους νεκρούς. Γι' αυτό ο Χριστός είπε, ο Αβραάμ είδε την ημέρα, την εμήν και χάρη. Κατάλαβε γιατί ο Θεός τον έβαζε μέσα από αυτήν την δοκιμασία. Γιατί έπαιρνε μέρος στην καρδιά του πατέρα, ο οποίος είδε τον Υιό του πάνω στο σταυρό. Μόνο που έκανε έκβαση και τον... Και τον έδωσε πίσω παραβολικός. Παραβολικός. Και νίκησε ο Αβραάμ. Γι' αυτό και ονομάστηκε πατέρας πίστης. Μη κρατάς πράγματα τα οποία ξέρεις ότι είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού. Άστα. Άφησε τα πίσω. Πήγαινε στο θυσιαστήριο, ξαναβάλε τον εαυτό σου εκεί για να πάρεις καινούργιες δυνάμεις. Το πνεύμα του νόος. Η οφθαλμή της καρδιάς σου. Ανανεωθείς. Τα κίνητρά σου μέσα. Οι εμπνεύσεις που έχεις θα αλλάξουν. Θα γίνουν πιο βαθιές, πιο ειλικρινείς, πιο άγιες, πιο προσοδοφόρες τα πράγματα του Θεού. Άσκοτε μου παρακαλώ. Όπως σας έχω πει, κάθε κήρυγμα το κάνω πρώτα για μένα. Ναι, Κύριε. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, στεκόμαστε μπροστά Σου, Κύριε, σαν αχροί δούλοι Σου. Λαός που έχουμε ανάγκη από τη χάρη και το έλεος Σου κάθε μέρα. Γιατί εις πολλά πτωμεν άπαντες, λέει ο λόγος Σου. Και έχουμε ανάγκη, Κύριε, από την ανανέωση της δύναμής μας. Οδήγησε μας Εσύ. Είσαι ο καλός ποιμένας μας, ο οδηγός μας, ο Κύριος της ζωής μας. Οδήγησε μας, Κύριε, να αφήσουμε πίσω ό,τι άχρηστο, ό,τι ακάθαρτο, οτιδήποτε κοσμικό, Κύριε, που είναι φορτωμένο με το φρόνημα του εχθρού, και να κοιτάξουμε σε Σένα τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας, Κύριε. Θέλουμε να μας ανεβάσεις με τα φτερά, Κύριε. Να ανεβούμε. Είναι ώρα να ανεβεί ο λαός σε άλλα επίπεδα. Είναι ώρα, Κύριε, να τρέξουμε. Είναι ώρα να περπατήσουμε, Κύριε, την οδό Σου. Με δύναμη και δόξα. Είναι ώρα εφροσύνης στην παρουσία Σου, Κύριε. Έλα και έφρανε το λαό Σου, έφρανε την Εκκλησία Σου. Βάλε τέλος σε ταλαιπωρίες του εχθρού, Κύριε Θεέ μου. Είμαστε εδώ για Σένα, Κύριε. Έλα και ανανέωσέ μας. Ανανέωσε το λαό Σου, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Δεχόμαστε και λαμβάνουμε το πνεύμα αυτό της ανανέωσης, Κύριε. Για να συνεχίσουμε τον καλό αγώνα μέχρι να δούμε το πρόσωπό Σου, Κύριε. Και Σου δίνουμε ταπεινά όλη τη δόξα, Βασιλιά μου. Σε ευχαριστούμε, Ιησού, σε ευχαριστούμε. Αμήν, Κύριε, αμήν, αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο μας αδερφοί για τις μέρες που πέρασαν. Τη χάρη και το ελαιός του στη ζωή μας. Κάθε μέρα είναι μια παράταση ζωής, έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Και να αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε στη φθορά και κανονικά δεν πρέπει να ζούμε. Και ο Κύριος μας δίνει παράταση κάθε μέρα. Και τον ευχαριστούμε. Να βλέπουμε πόσα πράγματα θα μπορούσαμε να έχουμε στερηθεί και όμως ο Κύριος μας τα χαρίζει πλούσια. Για να μάθουμε να μην γονγίζουμε για το κάθε τι που είναι ασήμαντο σε σχέση με τα υπόλοιπα. Αμήν. Απόψε θα δούμε κάποια εδάφια από την 1η Ιωάννου και θα μιλήσουμε για τα πλαστά και για τα αληθινά. Ξέρετε που κυκλοφορούν κάποτε πλαστά χαρτονομίσματα. Γιατί κυκλοφορεί το πλαστό? Γιατί μοιάζει πολύ με το γνήσιο. Και ο άλλος συγχύζεται και το παίρνει και την παθαίνει βέβαια. Τον 1ο αιώνα, στην πρώτη εκκλησία, στην οποία γράφει ο Ιωάννης, υπήρχαν και οι κυβδίλοι. Δηλαδή υπήρχαν οι πλαστοί δάσκαλοι και οι πλαστοί χριστιανοί. Από τότε άρχισε η πλάνη και μέσα στους αιώνες πάντα μπαίνει, βγαίνει, δυναμώνει. Άνθρωποι δηλαδή που είχαν όλα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, ότι ανήκουν στο σώμα του Χριστού και εγώ είμαι έτσι σαν εσάς, οι οποίοι μετά από μια πιο προσεκτική εξέταση

εκείνοι που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ρόλου τους. Λένε τις σωστές λέξεις, έχουν όλα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά που κανονικά θα τέριαζαν σε έναν καθώς πρέπει χριστιανό, αλλά είναι ψεύτικα. Ας δούμε κάποια πράγματα που γράφει ο Ιωάννης, 1 Ιωάννου 2,18. Πράγματα που ισχύουν εξίσου και σήμερα, όπως ήταν πριν από περίπου 2 χιλιετίες. Το διαβάσω από το κείμενο. «Παιδεία, εσχάτη ώρα έστιν, και καθώς ακούσατε ότι Αντίχριστος έρχεται, και νυν Αντίχριστη πολύ γεγόνασιν, όθεν γινώσκομεν ότι εσχάτη ώρα έστιν. Εξ ημών εξήλθαν, αλλά ούκ ήσαν εξ ημών. Οι γάρ εξ ημών ήσαν, με μην νίκησαν, αν με θυμών. Αλλά είναι αφανερωθώσιν ότι ούκ ήσιν πάντες εξ ημών. Από εμάς ευγήκαν, λέει, αλλά δεν ήταν από εμάς, γιατί αν ήταν από εμάς θα είχαν μείνει μαζί μας. Αλλά εξήλθαν για να φανερωθεί ότι δεν ήταν από εμάς». Είσαι σε έναν γκρουπιστό, μια εκκλησία, όλοι μαζί, αλληλούια, όλα καλά, και βλέπεις κάποια άτομα τα οποία φεύγουν. Γιατί δεν ήταν από εμάς. Μα ήταν σαν εμάς. Αλλά λέει δεν ήταν από εμάς και η απόδειξη ήταν ότι έφυγαν. Το πρώτο πράγμα δηλαδή που μας λέει ο Κύριος μέσω του υπηρέτη του του Ιωάννη είναι ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτό το πνεύμα του Αντίχριστου. Ξέρετε, έχουμε ξαναπεί ότι η λέξη Αντίχριστος έχει διπλή σημασία. Είναι ενάντια στο Χριστό, αντίθετα του Χριστού, αλλά είναι και στο τέλος, όταν θα έρθει ο Μεσσίας που περιμένουν, γιατί δεν δέχθηκαν τον Κύριο, θα είναι αντί του Χριστού, στη θέση του δηλαδή. Αλλά πρέπει να γνωρίζεις τον εχθρό σου, να γνωρίζεις τις τακτικές του και τη στρατηγική του, γιατί μπορεί να πει κάποιος, γιατί να ασχολούμαστε τώρα με το πνεύμα του Αντίχριστου. Εμείς είμαστε πιστοί, αγαπούμε τον Κύριο. Το πρώτο πράγμα που τους λέει ο Ιωάννης είναι ότι αυτό που είχαν ακούσει ότι θα συνέβαινε, στην πραγματικότητα ήδη είχε αρχίσει να συμβαίνει, είχε ήδη συμβεί. Και θέλει να έχουν επίγνωση της πνευματικής εξαπάτησης. Γιατί είναι φορές που μπαίνουμε στα βαθιά, στα πνευματικά, και εκεί είναι ο κίνδυνος να γλιστρήσεις και να πάρεις άλλους δρόμους που φαίνονται στον απλό μέσο πιστό σωστή. Και είναι προφανές από τον τόνο της επιστολής ότι ο Ιωάννης γράφει σε μια εκκλησία που πολιορκήθηκε, που μπήκαν μέσα άνθρωποι που προσπάθησαν να διδάξουν ένα μήνυμα σαν αυτό που δίδαξε ο Ιησούς, γι' αυτό λέμε αντί του Χριστού, αλλά διαφορετικό από αυτό που δίδαξε ο Κύριος. Γι' αυτό είπα, έχεις το χαρτονόμισμα το πραγματικό και έχεις και το κάλπικο. Τα βάζεις έτσι, προς στιγμής φαίνονται τα ίδια. Ήδη διδασκαλία, τα ίδια τα λόγια του Χριστού, αλλά όταν εμβαθύνεις μέσα και δεις, ένα λεπτό εδώ, δεν έχει τη γραμμή ασφαλείας. Δεν έχει το χαρακτηριστικό όταν το τρίβεις το χαρτί. Εκεί βλέπεις δηλαδή μέσα πώς ο εχθρός παρισφρεί και σου δίνει τις αλήθειες με τα ψέματά του. Και η ιστορία της Εκκλησίας μας λέει ότι η γνωστική ήταν μια μεγάλη απειλή για το χριστιανισμό στα πρώτα του χρόνια. Τι έλεγαν οι γνωστικοί? Ότι ο Ιησούς ήρθε, αλλά δεν ήταν άνθρωπος σαν εμάς με σώμα και σάρκα και κόκαλα. Ήταν ένα πνεύμα. Αυτό που έβλεπαν μπροστά τους ήταν μια ψευδαίσθηση. Γιατί λέγανε ότι δεν μπορεί μέσα στην ύλη να κατοικήσει κάτι άγιο και να μην μολυνθεί, να μην αμαρτήσει. Και αφού ο Χριστός ήταν αναμάρτητος, δεν ήταν άνθρωπος. Αυτό τώρα προσέξτε, το πνεύμα του Αντίχριστου. Γιατί θα πει κάποιος, ακούγεται καλό. Ήρθε από τον ουρανό, σαν ένας άγγελος, σαν ένα φάντασμα, περπάτησε ανάμεσά μας, μας έδωσε τα λόγια και έφυγε. Μα βλέπετε, εκεί είναι τώρα που αρχίζουμε και μπαίνουμε και χαλάει όλο το Ευαγγέλιο, όλη η θυσία. Αδάμ έπεσε, Αδάμ έπρεπε, ο έσχατος Αδάμ, να πληρώσει τα λύτρα. Τι αν ήταν έτσι, να έρθει ο ίδιος ο Θεός. Δεν γινότανε. Και ήταν αυτό τώρα που ονομάζεται ο δοκιτισμός. Η ανθρώπινη μορφή του ήταν απλά μια ψευδαίσθηση. Αλλά αυτοί οι γνωστικοί, για να ανέβουν τη σκάλα την πνευματική, γι' αυτό ονομάζονται γνωστικοί, ήταν με τη γνώση, η γνώση. Ότι ο άνθρωπος είναι μέσα στην αμαρτία, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, αλλά μια μικρή σπίθα από το Θεό είναι εκεί μέσα και αν καταφέρεις να την ανοίξεις, να φουντώσει, σώθηκες. Και προσπερνούσαν τη θυσία, λέγανε ότι είναι η γνώση. Με τη γνώση θα φτάσεις στο Θεό. Γνωστικοί. Και καθώς διαβάζουμε αυτό το τμήμα της επιστολής του Ιωάννη, υπάρχουν
Δύο πράγματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής εδώ στο 18 που

0: Το ένα είναι η φράση «έσχατη ώρα», «τελευταία ώρα», και το άλλο είναι ο όρος «αντίχριστος». Δηλαδή ο Ιωάννης θα κηρύσει ότι είναι η τελευταία ώρα. Προσέξτε, και ότι όχι μόνο είχαν ακούσει ότι ερχόταν ο αντίχριστος, αλλά του λέει «πολλοί αντίχριστοι υπάρχουν και είναι αντίχριστοι πολλοί οι γεγόνασοι». Μα είχε πολλούς αντίχριστους τότε, όχι, ήταν το πνεύμα του αντίχριστου που έμπαινε μέσα στην εκκλησία. Δεν μιλάει για έναν άνθρωπο εδώ, μιλάει για αυτόν που παρήσφρισε μέσα για να χαλάσει ό,τι όμορφον είχε φτιάξει ο Κύριος. Και προσέξτε, μιλάμε τώρα για τις πρώτες δεκαετίες μετά την αποχώρηση του Κυρίου μας Ιησού με το σώμα του. Γιατί ανάμεσά μας είναι με το πνεύμα του. Και όταν ο Ιωάννης χρησιμοποιεί τον όρο «έσχατη ώρα», «τελευταία ώρα», αναμφίβολα μιλάει για τις τελευταίες μέρες που λέμε ότι ο Θεός έκανε τον κόσμο σε 6 μέρες και την 7η αναπαύτηκε. Είχαμε μέχρι το Χριστό 4 χρόνια, 4 μέρες, 4 χιλιετίες και τώρα αυτές οι 2 μέρες, 2.000 χρόνια, ονομάζονται έσχατες μέρες. Βασικά είναι από εκεί που βγήκε ο Χριστός μέχρι να ξανάρθει. Αυτό είναι η έσχατη ώρα. Γιατί πρέπει να κατανοήσουμε σωστά τι λέει και να βάλουμε τα πράγματα σε μια προοπτική. Από τη στιγμή που ο Κύριος Ιησούς είπε στους μαθητές ότι θα επέστρεφε, οι πιστοί, οι ευσεβείς χριστιανοί από τότε του έλεγαν: «Πότε, Κύριε, πότε θα έρθεις, πότε αποκαθιστάνεις τη βασιλεία σου στον Ισραήλ?» Και του λέει ο Κύριος: «Δεν είναι σε εσάς να ξέρετε, αυτά είναι ο πατέρας μου, αυτός ξέρει τους χρόνους και τους καιρούς που έθεσε στη δική του εξουσία». Δεν μπορούσε να τους πει ότι θα έρθω το 2047, λέω μια τυχαίο νούμερο. Θα λέγανε τότε: «Ου, μετά από 2.000 χρόνια». Ενώ έτσι ο Κύριος τους λέει: «Θα έρθω». Και όλους τους αιώνες, κάθε δεκαετία, κάθε χρόνο, άλλος λέει: «Μήπως έρθει ο Κύριος, μήπως έρθει ο Κύριος, θα έρθει ο Κύριος». Δεν τους έλεγε ψέματα, δεν τους αποκάλυψε την επιστροφή του, απλά και μόνο για να είναι πάντα έτοιμοι, γιατί ξέρετε, πεθαίνει ο κόσμος, πεθαίνει και πρέπει να είναι έτοιμοι. Και καλά έκανε που δεν το είπε. Αλλά αυτή η χρονική περίοδος αναφέρεται συχνά σαν ο καιρός του τέλους ή οι έσχατες μέρες. Γιατί δεν λέμε, όταν λέει τώρα έσχατη ώρα, δεν αναφέρεται σε μια ώρα 60 λεπτά, όπως τη ξέρουμε, αλλά όπως είπα, σε μια χρονική περίοδο μεταξύ του πότε ήρθε ο Κύριός μας την πρώτη φορά και πότε θα έρθει τη δεύτερη φορά. Και κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περίοδου ή της οικονομίας, ο Θεός εργάζεται για να προσελκύσει λαό, άντρες, γυναίκες, αγόρια, κορίτσια, να τους σώσει, να τους φέρει στη βασιλεία του. Και ο Ιωάννης θέλει να αναγνωρίσει η Εκκλησία ότι ζούμε αυτές τις μέρες, τις έσχατες μέρες, και να προσέχουμε ότι είμαστε στην έσχατη ώρα. Το ένα λοιπόν είναι η φράση «έσχατη ώρα» και το άλλο που απαιτεί την προσοχή μας είναι ο Αντίχριστος. Είναι μια λέξη που στις γραφές μόνο ο Ιωάννης τη γράφει. Δεν τη γράφει κανένας άλλος. Βέβαια, για τον Αντίχριστο μιλούν παράλληλα, αλλά όπως είναι, ξέρω εγώ, στο Μάρκο 13:22. Προειδοποίησε ο Κύριος για εκείνους που θα ισχυρίζονταν ότι είναι ο Χριστός, αλλά δεν θα είναι. «Εγερθίσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και δώσουν σημεία και τέρατα», εννοεί τεράστια, «προς το αποπλανάν ή δυνατόν τους εκλεκτούς. Εμείς δε βλέπετε, προήρηκα εμείν πάντα». Προσέχετε, λέει, σας τα είπα όλα από πριν, για να ξέρετε πώς θα είναι. Και έτσι, δείχνοντας τους αντίχριστους, δηλαδή τους πολύ αιρετικούς της εποχής του, που βγαίνανε από το Πνεύμα του Θεού και θέλουν να το αλλάξουν, και αναφέροντας την τελευταία ώρα, ο Ιωάννης δεν λέει απαραίτητα ότι τώρα είναι κοντά η ώρα που θα έρθει ο Κύριος, αλλά λέει «έσχατη ώρα» και το ανοίγει αυτό. Έλεγε ότι αυτό που είχε προείπει ο Κύριος, ο ερχομός δηλαδή των ψευδοπροφητών, των ψευδομεσίων, γινόταν σιγά σιγά πραγματικότητα. Από τότε άρχισε. Ήδη δηλαδή το Πνεύμα αυτό μέσα στους αιώνες δουλεύει, μέχρι να έρθει η ώρα του να κάνει την έκρηξή του. Αλλά όλους τους αιώνες βλέπουμε ότι αυτό το Πνεύμα του Αντίχριστου δούλευε μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό έπρεπε πάντα οι πιστοί να προσέχουν. Επειδή αυτοί οι ψευδοπροφήτες αρνούνται τη θεότητα του Χριστού, γνωρίζουμε ότι ζούμε τις τελευταίες μέρες. Είναι ένα σημάδι δηλαδή αυτό. Και σε αυτό το πλαίσιο ο Ιωάννης δεν μιλάει για τον Αντίχριστο που μιλάει ο Παύλος στη Δευτέρα Θεσσαλονικής 2, αλλά προειδοποιεί για το πνεύμα του Αντίχριστου. Λέει ότι υπάρχουν κάποια σημάδια σε εκείνους που είναι αυτού του πνεύματος. Το ένα είναι το να εγκαταλείψεις τη μαθητεία, τη στερεή μαθητεία. Υπήρχε η μαθητεία και κάποιοι λέγανε, «Ω, τι είναι αυτά, εμείς ξέρουμε άλλα, έχουμε άλλη γνώση, διαφορετική». Και προφανώς υπήρχαν άτομα στην Εκκλησία που είχαν παρασυρθεί από λανθασμένες διδασκαλίες και κάποτε, ξέρετε, φαινομενικά δυνατά μέλη της Εκκλησίας που αρνήθηκαν τον Κύριο Ιησού Χριστό και στράφηκαν σε ψευδοδιδασκαλίες. Υπήρξαν και υπάρχουν. Και αυτό ήταν ανησυχητικό και αποθαρρυντικό για αυτούς τους πρώτους χριστιανούς. Αλλά σκεφτείτε ότι άρχισε να μπαίνει μέσα ένας, να μην πω φόβος, μια ανησυχία ότι αν άλλοι μπορούσαν να εγκαταλείψουν την πίστη, ενώ ήταν ανάμεσά μας πιστοί όλοι μαζί, δοξάζουμε τον Κύριο, ψάλλουμε, ακούμε κηρύγματα, αν άλλοι μπορούσαν να αρνηθούν τον Χριστό και να φύγουν, πώς μπορούσε κάποιος να έχει τη διαβεβαίωση της σωτηρίας του. Δηλαδή είμαι εγώ σε έναν γκρουπ πιστών και ενώ είμαστε όλοι μια χαρά, ο Α φεύγει, παίρνει άλλους δρόμους, ο Α φεύγει, πάει άλλους. Εγώ, αφού ήταν σαν εμένα, αν εγώ μετά από ένα διάστημα πάθω το ίδιο, πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ότι θα μείνω στον Κύριο και δεν θα αλλάξω κι εγώ. Και αυτό που λέει εδώ ο Ιωάννης, συνεχίζει να παριθμεί τα χαρακτηριστικά του αυθεντικού χριστιανισμού, γιατί μέχρι στιγμής σε αυτήν την επιστολή είχε πει ότι όσοι αγαπούν τον Θεό πραγματικά θα βιώσουν την αγάπη Του και υπακούν τον Κύριο βέβαια. Και εδώ λέει πως μια τρίτη απόδειξη πραγματικής μεταστροφής θα είναι ότι θα σταθείς η επιμονή για το πραγματικό παιδί του Θεού. Αν έχεις πραγματικά σωθεί δεν θα μπορέσεις να φύγεις από τον Ιησού. Αυτό είναι το μήνυμα που δίνει. Χριστιανός δηλαδή είναι αυτός τον οποίο η διαδικασία του αγιασμού δεν σταματά ποτέ εντελώς. Θα πεις έφτασε σε ένα σημείο και φτάνει, τα ξέρω όλα τώρα. Σε όλα τα γραπτά του Ιωάννη έχουμε αυτή την έννοια της επιμονής, της υπέρβασης, της νίκης, ότι θα σταθείς μέχρι τέλους. Να δούμε λίγα εδάφια από την Αποκάλυψη, γιατί ο Ιωάννης την έγραψε και αυτός. Αποκάλυψη 2.7 λέει, ακούσατε τι λέει το Πνεύμα στις Εκκλησίες. «Τον εικόντι δώσω αυτό φαγήν εκ του ξύλου της ζωής, ο έστεινε το παραδείσο του Θεού». Στον εικόντι, αυτό που νικάει. Μα για να νικήσεις πρέπει να κάνεις μάχη, έτσι. Στη μάχη υπάρχει ο νικητής και ο ηττημένος. Έπρεπε να κάνουν μάχες πνευματικές. Στο 3.5. «Ο εικόν ούτως περιβαλείται εν αιματίης λευκής», θα τον ντύσει με λευκά ρούχα, που είναι ένδειξη της νίκης του, «και ου μη εξαλείψω το όνομα αυτού εκ της βίβλου της ζωής. Και ομολογήσω το όνομα αυτού ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού». Αμήν. Ωραία λόγια, αλλά πού θα τα κάνει όλα αυτά? Σε αυτό που νικάει. Που σημαίνει ότι επιμένεις, υπερβαίνεις, δυσκολεύεσαι, παλεύεις, νικάς. Αποκάλυψη 3.11. Και ο Ιησούς λέει στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας, «Έρχομαι ταχύ», εννοεί γρήγορα, «κράτε ό έχεις, ή να μην δεις λάβει των στεφανών σου». Και έχεις το στεφάνι σου, προχωράεις και να μην το αρπάξει κανένα, σας το κλέψει. Δηλαδή λέει ο Ιωάννης ότι ένας τρόπος για να καταλάβεις ότι κάποιος είναι αυθεντικά πιστός, ένα κριτήριο, ποιο είναι, ότι ποτέ δεν εγκαταλείπει την ακλόνητη μαθητεία. Επιμένει μέχρι το τέλος. Θα κρατηθείς από τα λόγια, από τα ρήματα του Κυρίου. Δεν θα πάρεις άλλες διδασκαλίες και να πεις «μπορεί να είναι και έτσι, η γνώση έχει παραπάνω δύναμη». Όχι. Κάθε χριστιανός πρέπει αυτό να κάνει, γιατί αδερφοί βλέπουμε και εμείς τις μέρες μας, αλλά και προηγούμενες δεκαετίες και πιο παλιά, ότι ο καθένας μπορεί να πει μια ιστορία για κάποιον που κάποτε ήταν εξαιρετικό μέρος της Εκκλησίας, μπορεί να ήταν κήρυκας, μπορεί να ήταν ευαγγελιστής, να δίδασκε στο κυριακό σχολείο και στη συνέχεια κάτι να πήγε στραβά και κάπου στην πορεία αρχίζουν να βλέπεις ανθρώπους να βγαίνουν από τη συντροφιά του Θεού, από τις Εκκλησίες, από την ομίγυρη. Και είτε με λόγια είτε με πράξεις να αρνούνται το Θεό και κατηγορηματικά να μην μπορούν να τους μιλήσεις. Θα σου γυρίζουν την πλάτη ή να σε βρίσουν, αν τους ανοίξεις κουβέντα. Και να πεις, μα που ήταν μαζί μας. Μαζί κλάψαμε, μαζί δοξάζαμε τον Κύριο. Θυμάστε ακόμα και ο Παύλος που, άντε να πούμε εμείς, δεν είμαστε τόσο πνευματικοί και μπορεί κάποιος να πει, δεν είναι τόσο εκεί εντόνος ο Θεός, τα άφησα, δεν με νοιάζει. Όχι ότι είναι δικαιολογία. Κότσαμε Απόστολος Παύλος, τόσα θαύματα, τόσες. Εντάξει, είχε και διωγμούς και φυλακίσεις. Και λέει για τον Δημά που τον εγκατέλειψε, λέει, αγαπήσα στον νυν αιώνα και πορεύτηκε, λέει, στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή ήταν μαζί του στις επιστολές του, λέει, ο Δημάς, ο αγαπητός μαζί, ο Δημάς, και μετά, λέει, οι πάντες με εγκατέλειψαν. Ο Δημάς αγάπησε τον παρόντα κόσμο. Και πήγε στη Θεσσαλονίκη, που η Θεσσαλονίκη τότε τι ήταν? Ήταν ένα εμπορικό κέντρο, κοσμοπολιτικό. Δηλαδή ο ελληνορωμαϊκός τρόπος ζωής. Ο Δημάς. Και έμεινε τώρα μια άσχημη χαρακτήρας αυτός ο άνθρωπος, που μπορούσε να ήταν μέσα στο Ευαγγέλιο και να πάει μέχρι το τέλος όπως άλλα ονόματα. Και λέει ο Δημάς ήταν και στο τέλος, λέει, με εγκατέλειψε. Οπισθοχώρησε δηλαδή. Που με τον Απόστολο Παύλο. Βλέπουμε, αδερφοί, όπως λέει ο Άννης εδώ, δεν ήταν από εμάς. Μα ήταν, υπηρετούσε τον Παύλο. Υπηρετούσε, μπορεί να υπηρετείς με το σώμα σου, με τη σάρκα, με την επιμονή σου, αλλά δεν ήταν από εμάς, λέει. Έτσι εγκαταλείπουν την ιδιότητα του χριστιανού που κάποτε είχαν. Γιατί αυτός που έχει πραγματικά αναγεννηθεί, στον οποίο έχει συμβεί μια μεταμόρφωση, δεν μπορεί να εγκαταλείψει αυτόν που πέθανε για αυτόν. Δεν μπορεί να εγκαταλείψει τον Κύριο Ιησού. Γι' αυτό πρέπει να αυτοελεγχόμαστε, ότι έχω προσωπική σχέση με τον Κύριο Ιησού. Όχι να ανήκει σε μια εκκλησία, σε μια ομάδα ανθρώπων που πιστεύουν πολύ καλά και πάνε πολύ καλά. Προσωπικά, γιατί ο Θεός είναι προσωπικός. Αν ο εχθρός σε καταφέρει να σε σκανδαλίσει από ανθρώπους και δεν έχεις την προσωπική σχέση με τον Κύριο, τέλειωσες. Αλλά ο πιστός, ο πραγματικός, θα επιμείνει ακόμα και μπροστά στο θάνατο. Και ο Ιωάννης λέει ότι ένας τρόπος με τον οποίο μπορείς να ξέρεις αν είσαι πραγματικά σωσμένος, σωσμένη ή όχι, είναι εκείνος που πραγματικά γνωρίζει τον Ιησού, δεν θα τον αρνηθεί. Δεν πρόκειται να γυρίσει στην πλάτη στον Κύριο. Όμως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η πνευματική εξαπάτηση, λέει, ήδη ενεργείται από τότε, εδώ και 2.000 χρόνια, και μπορείτε να αναγνωρίσετε το πνεύμα του Αντίχριστου από εκείνους που εγκαταλείπουν τη σταθερή διδασκαλία που υπάρχει, αλλά εκείνοι που έχουν εξαπατηθεί, λέει, από το πνεύμα του Αντίχριστου, χαρακτηρίζονται από την απουσία της σωστής διδαχής, της υγιούς διδαχής. Δεν δέχονται πια το λόγο, το γραμμένο, όπως είναι εκεί. Ναι, αλλά εγώ πιστεύω άλλα. Μα λέει έτσι, έτσι, ναι, αλλά εγώ δεν το ερμηνεύω αλλιώς. Το προσπερνώ αυτό. Εγώ έχω άλλη εμπειρία προσωπική. Ή έχω αυτήν τη διδασκαλία. Καταλαβαίνεις εκεί ότι έχει ξεγελαστεί αυτό το άτομο. 1 Ιωάννου 2,22. Τι σε στην οψεύστης, ημί ο αρνούμενος ότι ο Ιησούς ουκ έστην ο Χριστός, ούτως έστην ο Αντίχριστος, ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιόν. Πάς ο αρνούμενος τον Υιόν, ουδέ τον Πατέραν έχει. Ο ομολογών τον Υιόν και τον Πατέραν έχει. Ημίς ο ακούσιμεν επαρχής, εν ημίν μενέτο. Εάν εν ημί μένει που απαρχής εκούσατε, και εμείς εν το Υιό και εν το Πατρί μενείτε. Λέει στη μετάφραση, αυτό που εσείς ακούσατε από αρχής, ας μένει μέσα σας. Αν μείνει μέσα σας, αυτό που ακούσατε από αρχής, και εσείς θα μείνετε με τον Υιό και με τον Πατέρα. Βλέπετε, αδερφοί, λέει στο 22. Το βλέπουμε, δηλαδή, που λέμε την απουσία της υγιούς διδασκαλίας. Λέει, αυτός που αρνείται ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, είναι ο ψεύτης. Είναι ο Αντίχριστος. Δηλαδή, αν βγάλεις τον Ιησού από μέσα, τι μένει από το Ευαγγέλιο? Και ο Ιωάννης το συνεψίζει εδώ καθαρά και απλά. Εκείνοι που αρνούνται ότι ο Ιησούς είναι, γιατί όταν λέμε Μεσσίας είναι ο χρησμένος, ο κεχρησμένος. Αν αυτός δεν είναι ο Χριστός, ο χρησμένος, ο Υιός του Θεού, εκείνοι που αρνούνται τη θεότητά του, τι είναι τελικά? Είναι υπό τον έλεγχο του Αντίχριστου. Δεν είναι απλά ότι έχω μια διαφορετική γνώμη. Όχι, εκεί είναι ο διάβολος, δαίμονες που σε έχουν πάρει. Ενώ είσαι ανάμεσα στους άλλους και απλώς έχεις διαφορετική γνώμη. Εντάξει. Ο Θεός, το έργο, οι εντολές, όλα. Απλά ο Χριστός τον βάζουμε λίγο στην άκρη. Και δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε μακριά αυτές τις μέρες για να βρούμε ανθρώπους που αρνούνται ότι ο Ιησούς είναι ο αιών επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας. Ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Ή όπως λέει στον Τίτο, του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Που το βάζει στο ίδιο επίπεδο με το Θεό ένα. Γιατί μετά την ανάληψή του αυτό έγινε. Και αδερφοί, αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά όλων των αιρέσεων. Αρνούνται τη ξεκάθαρη διδασκαλία της θεότητας του Ιησού Χριστού. Και ο Ιωάννης λέει ότι αυτό είναι ένα από τα ενδεικτικά σημάδια του πνεύματος του Αντίχριστου. Αρνούνται δηλαδή ότι ο Ιησούς είναι ο χρησμένος, ο Μεσσίας, που ήρθε για να είναι ο εξυλασμός των αμαρτιών μας. Προσέξτε, χωρίς αμφιβολία, πολλοί που αρνήθηκαν τον Χριστό, δεν αρνούνται τον Θεό, τον Πατέρα. Εντάξει, ο Θεός, κανένα πρόβλημα. Αλλά ο Ιωάννης τι λέει εδώ, δεν μπορείς λέει να έχεις τον Πατέρα χωρίς τον Υιό. Είναι πακέτο. Λέει στο 2:23 που είμαστε, πας ο αρνούμενος των Υιών, ουδέ τον Πατέραν έχει. Μα εγώ δέχομαι τον Πατέρα. Ο ομολογών των Υιών και τον Πατέραν έχει. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ισχυρίζονται σήμερα ότι πιστεύουν στο Θεό. Αόριστα, μια μεγάλη δύναμη. Εγώ πιστεύω στο Θεό. Ας το Χριστό. Εγώ το Θεό τον πιστεύω. Και μπορεί να μιλούμε κάποια ασάφεια για την πίστη τους στο Θεό. Αλλά αδερφοί, φαίνεται λίγο παράξενο. Η πίστη στο Θεό δεν θα μας πάρει στον ουρανό. Ο Ιάκωβος μας λέει ότι και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν, τρέμουν. Εκείνοι που απέρριψαν τον Κύριον Ιησού και ζητούσαν από τον Πιλάτο «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν», αγαπούσαν τον Θεό. Ήταν τέκνα του Αβραάμ ή του Αβραάμ. Πιστοί κατά τα δεδομένα. Η πίστη δηλαδή στον παντοδύναμο Θεό δεν είναι αυτό που καθορίζει αν κάποιος ανήκει ή όχι στο Θεό και αν είναι παιδί του Θεού. Είναι η πίστη στον Ιησού, τον Υιό. Θυμηθείτε, αυτός είναι η οδός. Ένας δρόμος υπάρχει για τον Θεό. Αυτός είναι η αλήθεια, ήττα, η αλήθεια, η ζωή. Κανένας δεν έρχεται, λέει, στον Πατέρα, παρά μέσω αυτού. Εάν βγάλουμε τον Μεσίτη, τον Ιησού, το έργο που έκανε, δεν μπορείς να πας εσύ στο Θεό. Δεν σε αναγνωρίζει ο Κύριος. Μπορείς να τηρήσεις τις εντολές, τις 10 εντολές, όσο μπορείς, τις τηρείς τέλεια. Μπορεί να πηγαίνεις στην καλύτερη εκκλησία, αλλά θα εξακολουθείς να πλήγεσαι στις αμαρτίες σου. Ποιος θα σε συγχωρέσει? Χωρίς το αίμα, τη θυσία του Κυρίου. Αν δεν ομολογήσεις τον Ιησού ως Κύριο, αν δεν λάβεις άφεση για τις αμαρτίες σου, αν δεν βαφτιστείς το όνομά Του, αν δεν τον εμπιστευτείς ως το μόνο αληθινό Θεό, δεν μπορείς να σωθείς. Και ο Ιωάννης λέει ότι όσοι δρούν κάτω από το πνεύμα του Αντίχριστου, δεν θα ομολογήσουν ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος, δηλαδή ο Θεός. Δεν θα ομολογήσουν αυτό το πράγμα. Αλλά, τι μας λέει ο Λόγος του Θεού, όλοι θα κάμψουν τα γόνατά τους εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα, όταν αναγκαστούν. Φιλιππισίους 2:10. Όμως, μόνο αυτοί που το κάνουν σε αυτήν τη ζωή, εμείς που κάπτουμε το γόνι μας και αναγνωρίζουμε τον Κύριο, θα μπούμε στην αιώνια βασιλεία. Γιατί όταν το κάνεις με το ζόρι, δεν σώζεσαι επειδή γονάτισες. Γιατί οι γραφές υπόσχονται ότι κάθε γόνατο θα υποκληθεί και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Είναι εν το ονόματι Ιησού παν γόνι κάμψη, επ ουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Σκεφτείτε δηλαδή και οι δαίμονες όλοι που είναι τα καταχθόνια θα γονατίσουν, θα δεχθούν. Αλλά δεν το κάνουν με την καρδιά τους. Αναγκάζονται. Και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Και ο Ιωάννης τα γραφεί αυτά για να αποτρέψει την εξαπάτηση του υπόλοιπου λαού και δίνει μερικά πράγματα για να κρατηθούν. Ξέρετε, υπάρχει μια σημαντική διαφορά όταν κάποιος είναι ζωντανός και είναι νεκρός, τι ξέρουμε όλοι. Και αυτό ισχύει τόσο στο φυσικό όσο και στον πνευματικό κόσμο. Δηλαδή υπάρχουν φυσικά σημάδια ζωής που δείχνουν ότι κάποιος είναι ζωντανός. Χτυπάει η καρδιά του, έχει αναπνοή, έχει εγκεφαλικά κύματα, έχει δραστηριότητα. Έστω και αν είναι στο κρεβάτι, λες ζει ή πέθανε. Το ένα ή το άλλο. Το ίδιο ισχύει και για εκείνους που είναι πνευματικά ζωντανοί. Και ο Ιησούς μας λέει ότι από τους καρπούς τους θα τους γνωρίσεις. Δηλαδή σε κάθε πιστό στην πνευματική του ζωή θα φανεί αν πραγματικά ζει πνευματικά. Δηλαδή αγαπάς όπως αγαπούσε ο Ιησούς. Βλέπεις αποδείξεις ότι το πνεύμα του ζει μέσα σου. Έτσι λέμε για τον αυτοέλεγχο. Είσαι διαφορετικός από αυτούς που δεν ξέρουν τον Κύριο Ιησού. Γιατί αδερφοί, όπως είπα, όπως την πρώτη εκκλησία υπήρχαν πλαστοί χριστιανοί, έτσι και σήμερα υπάρχουν πλαστοί σε πολλούς ρόλους και εκκλησιαστικούς ρόλους που μπορεί να έχουν και θέσεις. Αυτοί που ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν τον Ιησού, αλλά δεν τον γνωρίζουν κατά βάθος. Που ομολογούν ότι σώθηκαν, αλλά δεν είναι σωσμένοι. Και ο Ιωάννης μας έδειξε ότι η υπακοή, η αγάπη, η επιμονή είναι σημάδια αληθινής πνευματικής ζωής. Δευτέρα Κορινθίους 13:5. γράφει ο Απόστολος Παύλος, εαυτούς πειράζεται, εννοεί εξετάζεται, ή έστε εν τη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Εξέτασε τον εαυτό σου, είμαι στην πίστη. Ας τα αφήσω όλα, με εκκλησίες και αδελφούς και όλα, όλα, όλα. Εγώ προσωπικά είμαι στην πίστη. Αυτό πρέπει να το κάνουμε. Γιατί το πρόβλημα με πολλούς χριστιανούς σήμερα είναι ότι μόλις και μεταβίαση είναι ζωντανή πνευματικά. Σαν να είσαι όπως ένας άνθρωπος που κάνουμε το παράδειγμα τώρα ζωντανός, αλλά σε κόμμα. Όσο και αναπνέεις, είσαι έτοιμος να εκπνεύσεις. Και είσαι εκεί, λες, είμαι πνευματικός, εκεί, στον αναπνευστήρα. Αλλά αν θέλουμε να αντισταθούμε αποτελεσματικά στο πνεύμα της εποχής, αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά πρέσβης Χριστού, δηλαδή πιστεύουμε εμείς και το μεταδίδουμε και στους άλλους, θα γίνει επειδή γνωρίζουμε ότι έχουμε αιώνια ζωή. Εάν δεν γνωρίζεις ότι έχεις αιώνια ζωή μέσα σου, πώς θα παραμιλήσεις τον άλλο και πώς θα τον πείσεις, αν εσύ δεν το πιστεύεις αυτό. Και ότι η ζωή που ζει σήμερα πάνω στη γη βιώνεται άφθονα για τη Βασιλεία του Θεού. Αλλά αδερφοί, υπήρχε ακόμα ένα πράγμα στο οποίο επισημαίνει ο Ιωάννης. Πάμε πίσω εκεί στην 1η Ιωάννου 2, στο 20. Και μετά το 27 είναι η λέξη χρίσμα. Και εμείς λέει, χρίσμα έχετε από του Αγίου και είδατε πάντες. Και στο 27 πιο κάτω, πάλι. Και εμείς, το χρίσμα ο ελάβετε από αυτού, μένει εν ημίν και ούχρι αν έχετε ή να τις διδάσκει μας. Αλλά ως το αυτού χρίσμα διδάσκει μας περί πάντων. Η λέξη η ίδια η ρίζα χρίσμα είναι από εκεί που βγαίνει το Χριστός. Γιατί ο Χριστός είναι ο και χρισμένος. Αυτός δηλαδή που έρχεται ο προφήτης και έχει εντολάδι πάνω στον άνθρωπο όπως όταν χρήσαν τον Δαβίδ και τρέχει και πάει κάτω-κάτω το άλλο. Είναι το χρίσμα, σύμβολο του χρίσματος. Ο Χριστός χρήστηκε στη βάφτιση, στον Ιορδάνη. Για να ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι ο ελληνικός όρος για την εβραϊκή λέξη Μεσσίας. Δηλαδή με λίγα λόγια σημαίνει χρισμένος. Και χριστιανοί κανονικά είναι και αυτοί χρησμένοι από τον Χριστό. Είναι μεν ακόλουθοι οπαδοί του Χριστού, αλλά έχουν αυτό το χρήσμα. Και τι είναι αυτό το χρήσμα για το οποίο μιλάει ο Ιωάννης εδώ. Αντλώντας από τα υπόλοιπα γραπτά, από τα συμφραζόμενα, βλέπουμε ότι μιλάει για το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του πιστού να ενεργεί σαν οδηγός για διάκριση στα βαθιά νερά της αλήθειας. Μας τραβάει εκεί. Μπορεί δηλαδή το παιδί του Θεού, το οποίο αγαπάει τον Κύριο, είναι σωσμένο και έχει το χρήσμα με το πνεύμα μέσα στην καρδιά του, όταν έρθει κάτι λάθος, το νιώθεις. Έναν καμπανάκι σου χτυπάει μέσα σου, όπως έχεις τη συνείδηση σου ευαίσθητη και όταν κάνεις γίνει μια αμαρτία κάτι και λες, όχι, όχι, αυτό είναι λάθος, δεν μπορώ να το ανεχτώ, γιατί έχεις ευαισθησία, ενώ άλλος το προσπερνάει και λέει και τι έγινε. Έτσι είναι και στα πνευματικά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στο κατά Ιωάννη 16-13. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, οδηγεί σημάς εν τη αλήθεια πάση. Ούγαρ λαλείς εφ' εαυτού, αλλά όσα ακούσει λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγείλει μην. Και στο επόμενο κεφάλαιο 14-26, ο δε παράκλητος, το πνεύμα του Άγιον, ο πέμψει ο πατήρ εν το όνοματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα, α είπον ημίν εγώ. Εκείνος θα σας τα διδάξει όλα και θα σας τα υπενθυμίσει όλα όσα σας είπα εγώ. Πάμε πίσω εκεί στο 1 Ιωάννου 2:27 και λέει «Και εμείς το χρίσμα ο ελάβετε από αυτού μένει εν ημίν και ου χρίαν έχετε ή να της διδάσκει ημάς, αλλά ως το αυτού χρίσμα διδάσκει ημάς περί πάντων». Προσέξτε, αυτό που λέει τώρα εδώ δεν έχετε χρήμα να σας διδάσκει κανένας. Δεν είναι ότι δεν έχουμε ανάγκη κανένα να μας πει τίποτα, γιατί αυτόματα τα βάζει όλα ο Θεός μέσα μας, χωρίς κανέναν έλεγχο. Γιατί κάποιοι το ερμηνεύουν έτσι, ότι δεν χρειάζεται να μάθουμε τίποτα. Προφανώς δεν είναι αυτό που λέει ο Ιωάννης, αφού ο ίδιος στις επιστολές εδώ διδάσκει την Εκκλησία μέσω των γραφωμένων του, που σημαίνει ότι αν ήταν όλοι όπως το λέει, δεν θα χρειαζόταν. Αυτό που λέει είναι ότι το Πνεύμα του Θεού που ζει μέσα μας θα μας οδηγήσει στην αλήθεια και μακριά από τα λάθη, από τις παγίδες. Επομένως, όσο πιο στενή επικοινωνία έχουμε με το Πνεύμα του Κυρίου, τόσο πιο παραδοτέοι είμαστε η ζωή μας ολόκληρη σε Αυτόν και τόσο λιγότερο πιθανό είναι να παραστρατήσουμε. Δηλαδή πρέπει να προσκολάσεις με τον Κύριο για να μην κινδυνεύεις από το πνεύμα του Αντίχριστου, γιατί αδερφοί είναι ύπουλο. Είναι, όπως είπαμε, παρόμοιο. Είναι πλαστό. Δεν έρχεται ο διάβολος με κέρατα και ουρά για να σου πει: «Εγώ είμαι διάβολος, θέλω να σου οδηγήσω στην αιώνια κόλαση, να καίγεσαι αιώνια, ακολούθησέ με». Και ο πιο κακός άνθρωπος δεν θα το κάνει. Έρχεται σαν άγγελος φωτός, όπως λέει ο Παύλος, ή με ένα όμορφο τρόπο και λέει: «Κι εγώ Χριστός. Κι εγώ να σου πω λόγια σαν του Χριστού». Άρα οι γνωστικοί υπόσχονταν κάποιες μυστικές γνώσεις που θα τους έκαναν Άγιους, θα τους μειούσαν στον εσωτερικό κύκλο της αληθινής πνευματικότητας. Εδώ είναι που πρέπει να προσέξουμε. Έρχεται κάποιος και σου ψιθυρίζει: «Θα σε κάνω πολύ πνευματικόν εγώ». Ναι, η Γραφή, αλλά υπάρχουν και άλλα βιβλία. Υπάρχει και άλλη γνώση που είναι γραμμένα και είναι κρυμμένα και τα έχουμε ανακαλύψει εμείς, γιατί έτσι λέγανε αυτοί. Ο Ιωάννης τους λέει ότι αφού έχουν το Πνεύμα το Άγιο, που είναι το Πνεύμα της αλήθειας, δεν χρειάζεται να κατοικηθούν από κάπου αλλού. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Λόγος του Θεού αυτό εξηγείται. Δεν χρειάζεται να πάρουμε άλλα βιβλία, όπως κάποιοι λένε, έχουμε την Αγία Γραφή, αλλά έχουμε και την Ιερά Παράδοση και εξηγεί τη Γραφή. Γιατί δεν εξηγείται η Γραφή μόνη της. Όχι, η Αγία Γραφή εξηγείται μόνη της, φτάνει να τη γνωρίζεις, από γέννηση μέχρι αποκάλυψη. Λόγω λοιπόν της παρουσίας του Κυρίου στη ζωή τους, γνωρίζουν την αλήθεια, τη ζωντανή αλήθεια, τον Υιόν του Θεού, ο οποίος είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και η συμβουλή που δίνει ο Ιωάννης σε αυτούς τους πρώτους χριστιανούς και που μας δίνουν σήμερα οι γραφές, είναι να παραμείνουμε στον Κύριο Ιησού έτσι όπως τον περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Ό,τι μας λέει ο Λόγος του Θεού, ό,τι είναι, είναι. Ό,τι ήταν, ήταν. Ό,τι θα είναι, θα είναι. Είναι γραμμένο και είναι σωστό. Παραμένουμε πιστοί δηλαδή στον Κύριο, στο μήνυμά του, στην αποστολή του. Δηλαδή το μήνυμα που είχαν λάβει αρχικά από αυτόν, έχουμε το Ευαγγέλιο, έχουμε την παρθενική του γέννηση, αμήν. Την αναμάρτητη ζωή του, αμήν. Θάνατος του, η ανάσταση του, η συγχώρεση, η αιώνια ζωή σε όλους όσους θα εμπιστεύονται τον Κύριο. Ό,τι λέει, τα δεχόμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια που έχει δοθεί ήδη. Και αυτό ήταν το μήνυμα που είχα λάβει. Ήταν το μήνυμα που πίστευαν και ήταν το μήνυμα που είχε μεταμορφώσει τη ζωή τους. Όταν τώρα το παιδί του Θεού πάρει άλλα μονοπάτια για να πάρει και άλλη γνώση, για να φτάσει πιο ψηλά και να κάνει νέα πράγματα και παρακολουθεί, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, γιατί είμαστε τώρα στο πνεύμα του Αντιχριστού και υπάρχουν πολλές πηγές. Πολλές φορές μου στέλνουν: «Δες αυτό το βίντεο, πες αυτό από εκείνο, το Α, το Β». Μα έλεξες την πηγή. Μα φαίνεται σωστό, φαίνεται σωστό. Είπαμε, το κάλπικο με το αληθινό. Μπορεί να είναι σωστό, μπορεί να είναι και ψεύτικο. Να έχει 99 αλήθειες και ένα ψέμα. Θα σου περνάει λίγο μέσα το ένα, λίγο το άλλο, λίγο το άλλο Και σιγά σιγά, όταν όλη μέρα βλέπεις τέτοια και αφήνεις το λόγο του Θεού στην άκρη, χωρίς να το αντιληφθείς, είσαι μέσα στο πνεύμα της πλάνης και λες: μια χαρά είμαι. Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν για να μην παραστρατήσουν και να μην παραστρατήσουμε ήταν να παραμείνουν και να παραμείνουμε στην πίστη και την αλήθεια που είχαν λάβει από την αρχή. Δηλαδή, αν εσύ και εγώ σταθούμε σταθεροί στην αλήθεια όπως τη ξέρουμε όσον αφορά τον Κύριο Ιησού, θα σωθούμε από την πλάνη. Και ξέρετε, αδερφοί, το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν ξέρουμε την αλήθεια, αλλά είναι φορές που άτομα που αρέσκονται και στη σάρκα, επειδή ξέρετε, στην αμαρτωλή φύση δεν αρέσει η αλήθεια. Λέει στο κατά Ιωάννη 3:19, αυτή δε έστειν η κρίση. Ότι το φως ελήλυθεν, ήρθε δηλαδή στον κόσμο, και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Μα γιατί να αγαπήσουν το σκοτάδι, το φως, δεν θέλουν όλοι φως. Τι λέει στο τέλος, επειδή γάρ αυτόν πονηρά τα έργα. Αγάπησαν το σκοτάδι περισσότερο παρά το φως, επειδή τα έργα τους ήταν πονηρά. Ο σαρκικός άνθρωπος αρέσκεται να ζει στο σκοτάδι, να έχει κρυφή ζωή και για να μην γίνει φανερή την κρύβει στο σκοτάδι. Σκέψου να την κρύβει σε μια γωνιά κάπου στα σκοτεινά. Ναι, ναι, όλα καλά, όλα καλά. Και είναι εκεί, γιατί αρέσκεται σε αυτό. Για να μην έρθει στο φως, γιατί αν έρθει στο φως θα ελεγχθεί. Μα ο λόγος του Θεού λέει έτσι, πώς κάνεις έτσι, πώς ενεργείς έτσι. Και θα είναι αναπολόγητος. Και λέει ότι αγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος παρά το φως, ή γαρ αυτόν πονηρά τα έργα. Άρα η δυσαρέσκεια της αλήθειας του Ευαγγελίου, λόγω των έντονων απαιτήσεων του, κάνει τους ανθρώπους να αναζητούν άλλους δρόμους, όπως ο Αδάμ και η Εύα, στον κήπο της Εδέμ. Τη γνώση να τους ανυψώσει να είναι ίσοι με το Θεό. Αλήθεια, είπε ο Θεός. Σας το έκρυψε ο Θεός, δεν σας είπε όλη την αλήθεια. Για πάρε φάε να δεις ότι θα γίνεις όπως το Θεό. Ανοιχτούν τα μάτια σου, να βλέπεις να τα ξέρεις όλα. Άρα ο Θεός μας κρύβει πράγματα. Άρα δεν θέλει να τον φτάσουμε. Θέλει να είμαστε εκεί, δούλοι, σκλάβοι του, να μας κάνει ό,τι θέλει. Το πνεύμα του Αντίχριστου. Ενώ ακούγεται λογικό στον σαρκικόν άνθρωπο. Α, εγώ θα πάω από αυτόν τον δρόμο και όχι από τη γραφή που μου τα κρύβει, για να πάρω την αλήθεια και να γίνω καλύτερος από όλους. Σαν το Θεό. Και ίσως και καλύτερος από το Θεό. Γιατί αυτό είναι το πνεύμα του Αντίχριστου. Να είναι ανώτερος. Ο Ιωάννης μας λέει ότι ξέρουμε όλα όσα πρέπει να ξέρουμε. Δεν υπάρχει μυστική γνώση κρυμμένη από εμάς. Ό,τι χρειαζόταν να μας πει ο Κύριος Ιησούς, μας το είπε. Είτε παραβολικά, είτε άμεσα, είτε έμμεσα. Οι επιστολές, ο Παύλος, οι Απόστολοι, όλα. Είναι όλα γραμμένα εκεί. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Το να ψάχνεις άλλες πηγές για να δεις το κάτι άλλο, σημαίνει ότι δεν έχεις φτάσει εκεί που ο Κύριος σε θέλει και προσπαθείς με δόλιους τρόπους και με τη συνεργασία του εχθρού, γιατί τι γίνεται. Ανοίγεις πόρτα στον εχθρό. Του λες: δεν είμαι ικανοποιημένος από αυτήν τη ζωή, τη χριστιανική, από το λόγο του Θεού. Δεν το καταλαβαίνω, δεν με αρκεί και θέλω να πάω από αλλού. Και σου λέω: διάβολος, ένα να σε πάρω. Εγώ έχω πολλά να σου δώσω. Ενώ ο Κύριος λέει: εγώ είμαι η οδός, αυτό σου δίνει και άλλους οδούς, πολλούς οδούς. Γι' αυτό πρέπει να παραμείνουμε, αδερφοί, σε αυτόν το αποστολικό μήνυμα, στην πίστη που μια φορά παραδόθηκε στους Αγίους. Και έτσι θα φυλάξουμε τις καρδιές μας, την ψυχή μας, την πολύτιμη, λέει, να κερδίσεις τον κόσμο όλο άμα χάσεις τη ψυχή σου. Και θα σώσουμε και τον εαυτό μας και την επικράτειά μας. Τα αδέρφια μας, την οικογένειά μας, γιατί ξέρετε, δεν είναι πάντα μόνοι μας, μόνοι μας. Φεύγει ένας από τον Κύριο, παρασύρεται, μπορεί να παρασύρει κι άλλους μαζί του. Μπορεί να τον ακολουθήσουν κι άλλοι, σκανδαλισμένοι, άλλοι λέει, μας εγκατέλειψε, τα παιδιά, η οικογένεια, τι θα γίνει, όλα παίζουν ρόλο. Άρα δεν είμαστε μόνο για μας, είμαστε και για ό,τι επηρεάζουμε γύρω μας. Και γι' αυτό να είμαστε προσεκτικοί, αδελφοί, από το πνεύμα της πλάνης. Φύλαξε μας, Ιησού μας, Άγιε Κύριε μας, να μένουμε στο Λόγο Σου, εκεί που Εσύ μας έβαλες, Κύριε μας, Ιησού μας. Εσύ έχεις να μας δώσεις πλούτον πολύ, ανεξάντλητο, Χριστέ μας, Άγιε. Αλλά για να μας τον εμπιστευτείς, θέλεις να μας δεις, Κύριε μας, να μένουμε υποταγμένοι, να επιμένουμε. Και σε αυτόν που νικά, όπως λέει ο λόγος σου, εσύ θα δώσεις, Κύριε μας, ό,τι χρειάζεται. Εσύ είσαι που θα μας δοξάσεις, Κύριε μας. Δεν θέλουμε να πάρουμε άλλο δρόμο, άλλη οδό, Κύριε, γιατί εσύ είσαι η οδός, Χριστέ μας, και κοντά σου θα μείνουμε στα πόδια σου. Ευχαριστούμε για το έργο σου, για τη θυσία σου, για το αίμα σου, για τα αγκάθια που έλαβες, Κύριε, τις βουρδουλιές, τα μαστιγώματα, τους μόλοπες, Κύριε μας Ιησού μας, για όλη τη θυσία Σου και για όλο το έργο που κάνεις όλους αυτούς τους αιώνες, Κύριε, ανάμεσά μας και γύρω μας, Χριστέ μας, και που θα κάνεις, Χριστέ μας, Κύριε. Αμήν, Χριστέ μου, Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Καθόμαστε τώρα ταπεινά στα δικά σου πόδια, Ιησού, γιατί είσαι εδώ ανάμεσά μας κατά το λόγο σου. Νιώθουμε την παρουσία σου, Κύριε. Και θέλουμε σήμερα να ανοίξεις το λόγο σου και να μας μιλήσεις, Κύριε. Να μας φέρεις μέσα σε αυτό το υπόβαθρο στο οποίο εσύ οικοδόμησες τις εκκλησίες σου. Να ανοίξεις τη διάνοια, το πνεύμα μας, να καταλάβουμε, Κύριε, το πνευματικό σου έργο, Ιησού Άγιε. Να έχουμε αποκάλυψη, φως, κατεύθυνση και οδηγία ζωής, Κύριε Ιησού. Να μην παραπέμε δεξιά και αριστερά, αλλά η όρασή μας να είναι σαν του αετού, Κύριε Θεέ μου. Γιατί εσύ έρχεσαι να κάνεις θαυμάσια πράγματα, Κύριε, αλλά και τρομερά μαζί. Γιατί είναι ώρα να αποκαταστήσεις, Κύριε, αυτά που ο εχθρός κάλασε. Αυτά που οι αγριόχειροι και οι λύκοι κατέστρεψαν. Τώρα είναι η ώρα που εσύ αποκαθιστάνεις, Κύριε. Κάλεσες τη γενιά μας, μας κάλεσες, Κύριε. Όπως τότε, γιατί είσαι ο ίδιος χτες, σήμερα και στους αιώνες. Δεν αλλάζεις, δεν αλλοιούσαι. Και είσαι εδώ να μας μιλήσεις σήμερα το βράδυ. Και εγώ έχω ανάγκη από το χρήσμα σου, έχω ανάγκη από την παρουσία σου, Κύριε. Και τα παιδιά σου, χρήσε τα ότα της καρδιές μας, Κύριε. Για να υψωθεί το όνομά σου το μέγα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Όπως είπα, πολλοί διερωτώνται με αυτά που βλέπουμε, τη σύγχυση που υπάρχει γύρω, το κομμάτιασμα αυτό, και θα πει κανείς πώς ξέρουμε ποια είναι η αληθινή εκκλησία. Ο γνώμονας είναι εδώ. Αμήν. Έχουμε το γνώμονα, έχουμε τον κανόνα, έχουμε το θεμέλιο της αλήθειας, το οποίο έθεσε ο Χριστός, οι Απόστολοι και οι προφήτες. Αυτοί θα μας πούνε. Δεν μπορεί να πει ο καθένας, α, είναι η δικιά μας η εκκλησία καλύτερη. Με ποια βάση? Επειδή έχεις φίλους εκεί? Επειδή εκεί γεννήθηκες? Ποια είναι τα κριτήρια? Και μας έχει αφήσει ο Κύριος παραδείγματα. Για παράδειγμα,

καλά, γιατί υπηρετώ την Εκκλησία σε αρκετά ευρύ φάσμα. Αγαπάμε την Εκκλησία του Κυρίου. Την Εκκλησία. Να πω αυτό. Μια και λέμε για την αληθινή Εκκλησία, μόνο η λέξη Εκκλησία πρέπει να μας δώσει να καταλάβουμε ποια είναι η αληθινή Εκκλησία. Εκ καλό. Αυτοί που έχουν κληθεί έξω από τον κόσμο. Αυτοί που έχουν κάνει διαθήκη στο αίμα της θυσίας, έχουν ξεχωρίσει τη ζωή τους από την αμαρτία, από τον κόσμο, από το σκοτάδι και ζουν για εκείνον και υπακούν σε εκείνον. Αυτή είναι η Εκκλησία. Έχουμε εδώ τέτοιους εκκλησιαζόμενους. Αμήν. Αμήν. Πάντοτε η κοσμική Εκκλησία, πώς να το πω, στηριζόταν σε άμετρα πράγματα. Δηλαδή, κάνουμε την κοινωνία με εφτάζημα. Δηλαδή, αν είναι οχτάζημα, τι θα γίνει. Που ο Κύριος δεν θέλει καθόλου η κοινωνία να έχει προζύμι μέσα. Αμήν. Καθώς είστε άζυμοι, μας λέει. Γιατί άζυμο σημαίνει χωρίς αμαρτία και αυτό είναι το σώμα του Χριστού. Και ένα σωρό άλλα. Ο Παύλος, σαν ποιμένας πολλών εκκλησιών, γιατί η Αποστολική Διακονία, όταν σε στέλνει ο Κύριος κάπου, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να ποιμάνεις αυτούς που είναι εκεί, τις πρώτες ψυχές. Οπότε, αναγκαστικά, ποιμένε ο Παύλος. Και αυτές οι εκκλησίες είχαν σοβαρά προβλήματα, τα διαβάζουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Παρόλο που τους έδωσε ζωή αρχικά μέσω του κηρύγματος του Λόγου, παρόλο που η ηγεσία του ήταν ό,τι μπορούσαν να ελπίζουν ή να περιμένουν ποτέ, το καλύτερο. Υπήρχαν εκκλησίες που ο ίδιος εδραίωσε, οι οποίες όμως ράγισαν την καρδιά του Παύλου με τα καμώματά τους. Η εκκλησία στην Κόρινθο, για παράδειγμα. Τι διαβάζουμε, ΑΒ Κορινθίους. Ήταν σαρκική, κοσμική, διχασμένη, περήφανη, χωρίς αγάπη. Γι' αυτό τους γράφει το κεφάλαιο της αγάπης. Είναι Α Κορινθίους το 13. Επισημαίνει αυτά τα πράγματα στις δύο του επιστολές, προσπαθώντας να διορθώσει τις ανομίες τους και που βρίσκονται στην Καινή Διαθήκη. Ήτανε αληθινή εκκλησία Κόρινθος. Αμήν. Ήτανε. Βεβαίως και ήτανε. Αν δεις πώς ξεκινάει την επιστολή ο Παύλος, λέει Παύλος Απόστολος προς τους Αγίους, τους εν Κορίνθων, τους εν Εφέσων. Αγίους ονομάζει. Χρησιμοποιεί στολισμούς για να στολίσει την Εκκλησία για αυτό που είναι στα μάτια του Κυρίου. Και μετά έρχεται να διορθώσει. Πόσοι θέλουμε διόρθωση, για να δω. Όσο είμαστε εδώ, αδελφοί, να μας διορθώνει ο Κύριος. Ξέρετε, έχω φτιάξει το σπίτι μου πριν. Το ξεκίνησα από το 86. Το έφτιαξα σχεδόν με τα χέρια μου. Τώρα αρχίζει και μου παλιώνει. Πρέπει να φτιάξω αυτό, πρέπει να φτιάξω το άλλο, πρέπει να διορθώσω εκείνο, για να μείνει το σπίτι. Δεν άλλο τι θα κάνει. Εάν δεν διορθώνεται το σπίτι, τι θα κάνει. Θα πέσει. Θα διαλύσει. Γι' αυτό ο Κύριος έβαλε διακονίες, έβαλε μαστόρους, έβαλε ανθρώπους με χρήσμα, ειδικό χρήσμα, για κάθε διακονία, για να υπηρετεί την Εκκλησία Του, για να φτάσουμε εκεί που πρέπει. Μετά ήταν η Εκκλησία στη Γαλατεία. Ω, τι λέτε, οι εκκλησίες αυτές ήταν αληθινές εκκλησίες. Αμήν, ήτανε, αλλά είχαν πέσει θύματα ενός ελαττωματικού Ευαγγελίου, το οποίο κηρύτταν οι Ιουδαίζοντες. Είχαν περιπέσει σε σαρκική συμπεριφορά, γι' αυτό του γράφει στο 5.16 φανερά δεν είναι τα έργα της σαρκός, πορνεία, μοιχεία, καθαρσία κλπ. Σε νομικισμό, απιστία στην αλήθεια για τον Κύριο. Αυτά είναι σοβαρά προβλήματα σε μια εκκλησία. Στην Έφεσο, αν κοιτάξουμε και από το μήνυμα στην Αποκάλυψη και από την επιστολή προς Εφεσίους, βλέπουμε υπερηφάνεια είχαν. Ανυπομονησία. Κρατημένη στις αμαρτίες του παρελθόντος. Χωρίς συγχώρεση και πνευματική δύναμη.

0: Μετά έχουμε την Εκκλησία των Κολοσσέων. Όλες οι εκκλησίες του Χριστού, Άγιες σε ονομάζει. Αλλά δεν έπαβαν να είχαν η κάθε μια ανάλογα κάποιο ή κάποια προβλήματα. Οι Κολοσσές ελκύονταν προς τον νομικισμό, τη στρακικότητα. Γινόταν επιθέσεις συνέχεια, το λέμε στην εκκλησιαστική ιστορία. Η χειρότερη επίθεση που έγινε στις αρχές της Εκκλησίας και ιδιαίτερα από το 3ο αιώνα και μετά ήταν οι επιθέσεις μέσα από τον γνωστικισμό, από τον συγκριτισμό που δημιουργήθηκε από ένα κράμα φιλοσοφιών που ήρθαν και χτύπησαν κατά μέτωπο την Εκκλησία. Και όπως βλέπουμε τι κάνανε, ποιος νικήθηκε. Ποιος νίκησε το διάβα του χρόνου? Ο κόσμος. Ο κόσμος νίκησε. Νιώθω το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, τώρα είναι τόσο συσπηρωμένο. Θέλει να εκτονωθεί ο Κύριος, να φανερώσει τη δόξα Του, να σπάσει πράγματα. Έχετε δει ανεμοστρόβιλο, τους μεγάλους τυφώνες, που σηκώνει τα πάντα. Έτσι θα περάσει ο Κύριος. Πνευματικά θα το κάνει και θα σηκώσει οτιδήποτε σκουπίδι, οτιδήποτε φυτεία δεν είναι φυτεμένη από εκείνον. Ο Κύριος θα τη σηκώσει. Έχει θεία οργή και θείο θυμό ενάντια σε ό,τι γίνεται μέσα στη βασιλεία Του. Θυμάστε ο Κύριος πώς εκδήλωσε τον θυμό αυτόν όταν ήταν στην Ιερουσαλήμ. Τι έκανε? Πήγε στους αργυραμιούς και λέει, παιδιά, κοιτάξτε, αυτό που κάνετε δεν είναι και τόσο καλό. Για σας παρακαλώ, πηγαίνετε πιο έξω λιγάκι. Έτσι τους μίλησε. Όχι. Τι έκανε? Μαστίγιο. Δεν χτύπησε κανέναν. Δεν πλήγωσε κανέναν. Θόρυβο έκανε. Τους τρόμαξε και βγήκαν όλοι έξω. Δυο φορές καθάρισε το ναό του. Και είναι προφητικό αυτό, ότι ο Κύριος καθάρισε την Εκκλησία την αρχή με τους Αποστόλους και τώρα είναι η δεύτερη φορά που θα το κάνει. Και το κάνει και τον ευχαριστούμε. Αμήν. Μπήκαν σε λατρεία αγγέλων οι Κολοσσαίοι. Μυστικισμούς. Καλογερισμούς. Από εκεί ξεκίνησαν αυτά. Και μέσα από την Ανατολή. Προς Φιλιππισίους. Παραπονεμένη εκκλησία, ανήσυχη, περήφανη, χαρακτηρισμένη από διχόνοια. Όλα αυτά τα βλέπουμε μέσα στις επιστολές για τις αληθινές εκκλησίες. Το καταλάβαμε αυτό, αδελφοί? Ωραία. Μην πεις λοιπόν ότι εντάξει, αλλά δεν είναι τέλεια, χάρηκα. Δεν μου λες κάτι καινούριο. Αλλά θα δούμε τώρα τι εκτιμάει ο Κύριος από μας. Τι ζητάει, τι θέλει. Τι είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει σαν λαό που έχουμε μια ιστορία. Από πότε? Το 81 έχω έρθει από εδώ. Όταν ήρθα, η ψυχή, τίποτα. Άνθρωπο. Πήγαινα στο σούπερ μάρκετ να πάρω γάλα και έλεγα, ένα γάλα παρακαλώ. Από πού είσαι? Ξένος. Σαν τη μύγα μες στο γάλα ήμουν. Αλλά είχαμε προφητεία, είχαμε το λόγο. Ο Κύριος μας έστειλε, ήθελε να κάνει το έργο, λέει, από εκεί θα ξεκινήσω το έργο μου. Έχω λαό να σηκώσω. Αυτά είναι γραμμένα στο μαγνητόφωνο. Ξέρετε πότε? Το 80 και το 81. Όμως υπήρχε μια εκκλησία, αδελφοί, που έφερε στον Παύλο χαρά και μόνο χαρά. Θα πεις, υπάρχει τέτοια εκκλησία? Ναι, βεβαίως. Αυτή ήταν η σπάνια εκκλησία. Θέλουμε να είμαστε αυτή η σπάνια εκκλησία, αδελφοί. Αμήν. Ήτανε η εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Δεν το λέω επειδή είμαι Θεσσαλονικιός, όχι. Άμα ξύσεις λίγο θα δεις Κρήτη γράφει πάνω. την άφησα. Η Θεσσαλονίκη είναι για μένα ένας ξένος τόπος τώρα. Αλλά μιλάμε πνευματικά. Βλέπουμε τη ζωή του Παύλου και πώς εκφράζεται για τους Θεσσαλονικείς. Είχε την ευλογία να τους ποιμάνει. Απαλλαγμένος από τα δεινά που ταλάνιζαν τους άλλους, εκφράζει τη δυσκολία του με αυτό που γράφει στους Κορινθίους. Δηλαδή, δεν ήταν εύκολη η ζωή του Παύλου. Και όταν ο Κύριος σε καλέσει σε αποστολική διακονία να έχεις ευθύνη πολλού κόσμου, πολλών εκκλησιών, για τον λόγο και όλα αυτά που γίνονται γύρω-γύρω, δεν είναι εύκολο. Λέει ο Παύλος, Β' Κορινθίους 11:28, εκτός των εξωτερικών, ο καθημέραν επικείμενος εις εμέ αγών ημέριμνα πασών των εκκλησιών. Β' Κορινθίους 11:29 λέει, το επόμενο εδάφιο, τι ασθενεί και δεν ασθενώ. Τι σκανδαλίζει και εγώ δεν φλέγομαι. Ένας αληθινός εργάτης του Θεού δεν είναι αμέτωχος και λέει, εντάξει, βαριέσαι, άστο. Νοιάζεσαι για το λαό του Θεού. Είναι σάρκα από τη σάρκα σου, σωστά από τα σωστά σου. Υπάρχει ένα δέσιμο πνευματικό. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είσαι αμέτωχος. Μετέχεις στη ζωή των άλλων, θες δεν θες. Σε δένει ο Κύριος με δεσμά του πνεύματος. Η διακονία λοιπόν μπορεί να είναι δύσκολη. Το να υπηρετεί κανείς μπορεί να σημαίνει ότι θα ραγίσει η καρδιά σου. Βλέποντας καλά άτομα να κάνουν χαζά πράγματα. Περιμένοντας να πάρουν τον πάνω δρόμο, να πάρουν τον κάτω δρόμο. Και αυτό σε πονάει. Κάτι άλλο, Β' Κορινθίους 12:15 λέει ο Παύλος, εγώ δε με άκραν χαράν θέλω δαπανήσει και όλος δαπανηθεί υπέρ των ψυχών σας. Αν και ενώ σας αγαπώ περισσότερο, ακούστε, ενώ σας αγαπώ περισσότερο, αγαπώ με λιγότερο. Παράπονο του Παύλου. Εγώ σας αγαπάω τόσο πολύ, αλλά τις Κορινθίους το λέει. Ήταν τσιγκούνιδες λίγο στην αγάπη τους, ήταν πιο αλούφ, πιο... Και έτσι πρέπει να χαιρόταν τακτικά με τους Θεσσαλονικείς. Θα δούμε λίγο το ιστορικό υπόβαθρο για τη Θεσσαλονίκη, να καταλάβουμε. Και κάποιος μπορεί να ισχυριστεί το εξής. Ίσως η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης να είχε ιδρυωθεί σε λιγότερο δύσκολες συνθήκες. Λιγότερο δύσκολη κουλτούρα. Να μην είχε τόσο πολύ αμαρτία, τόσο πολύ από το ένα και από το άλλο. Και έτσι οι άνθρωποι πρόοδευαν ομαλά. Και αυτό έφερε χαρά στην καρδιά του Παύλου. Λοιπόν, δεν ήταν καθόλου έτσι, αδελφοί μου. Καθόλου έτσι. Η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης ήταν στον ίδιο κόσμο που βρισκόταν όλες οι άλλες εκκλησίες. Ήταν ένας κόσμος ειδωλολατρίας και μόνο ειδωλολατρίας. Παντού, παντού όπου έβλεπες και ο Παύλος στην Αθήνα τι έβλεπε, τα είπε σεβάσματα. Ίδωλα. Ίδωλα. Ήταν ένας εθνικός κόσμος που δεν είχε γνώση Θεού, ούτε τη γνώση της Παλαιάς Διθήκης. Δεν υπήρχαν αυτά μέσα τους. Η Θεσσαλονίκη τότε, μιλάω δηλαδή για το περίπου 50 ας πούμε μετά Χριστό, ήταν μεγάλη πόλη, είχε 200.000 κόσμο. Ήταν εμπορικό κέντρο, περνούσε από μέσα της Εγνατία οδός, οπότε το εμπόριο γινόταν και από θαλάσσεις και από την ξηρά, ήταν κοσμοπολίτικη πόλη. Και όλος ο παγανιστικός κόσμος διέρεε μέσα από τη Θεσσαλονίκη. Είχε ιδρυθεί περίπου το 316 π.Χ. από τον Κάσανδρο, ο οποίος ήταν ο Κάσανδρος βασιλιάς της Μακεδονίας και την ονόμασε με το όνομα της γυναίκας του της Θεσσαλονίκης, η οποία ήταν ετεροθαλής αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θεσσαλονίκη. Έτσι, το 316. 350 χρόνια αργότερα ο Παύλος φτάνει εκεί και φτάνει μαζί με τους συντρόφους του. Είχε τον Τιμόθεο, είχε τον Σίλα, Σιλβανός, νομίζω, και είχε και τον Τίτο, αν είχε. Θα το δούμε, τώρα. Την εποχή που ο Κλάβδιος ήταν αυτοκράτερος, τότε έγινε αυτό. Απλά σας δίνω λίγο ιστορικό υπόβαθρο για να καταλάβουμε πού στεκόταν η Εκκλησία, τι είχε γύρω της. Για να μην λέμε, εδώ στην Κρήτη τα πράγματα είναι δύσκολα, ή στη Ρόδο είναι ου αου. Δεν ξέρουμε πώς ήταν, δηλαδή καταλαβαίνουμε από αυτά τα λίγα που λέμε, πώς ήταν τότε. Και όμως οι αδελφοί στεκόντουσαν. Ο θείος του Κλάβδιου, ο Γάιος, που ήταν Ρωμαίος Αυτοκράτορας και Κέσαρας, είχε δολοφονηθεί. Και ο Κλάβδιος μπήκε σε αυτό και μερικοί ιστορικοί τον ορίζουν ως εξής. Τον Κλάβδιο. Ήταν ένας παράφρον, τραυλός, νοθρός άνθρωπος. Ό,τι πρέπει για ηγεσία. Ήταν. Ό,τι πρέπει. Η Θεσσαλονίκη είχε γίνει πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Η μεγαλύτερη πόλη της Μακεδονίας. Ονομαζόταν η μητέρα της Μακεδονίας. Σημαντική πόλη, στρατηγικό λιμάνι στο Αιγαίο Πέλαγος. Η γλώσσα ήταν φυσικά ελληνική. Ήταν πολύ κοσμοπολίτικη πόλη. Οι ιστορικοί σημειώνουν ότι η εγκληματικότητα ήταν ανεξέλεγκτη. Πολύ λίγα σπίτια είχαν παράθυρα επειδή ο πληθυσμός είχε οχυρωθεί κλείνοντας τα παράθυρά τους λόγω μαζικού εγκλήματος. Κάτι που εμείς ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό. Αλλά έχω επισκεφθεί το Ανατολικό Μπλοκ και μου έκανε εντύπωση αρχή που πήγα, γιατί παντού έχουν κάγκελα, μπάρες, κάτι κλειδαριές τόσες χοντρές. Παντού λέει, πάθανε αυτοί οι άνθρωποι. Κλέβουνε. Οι άνθρωποι κλέβουνε. Συμμορίες πιάνουνε, βλέπουν πότε θα φύγει ο άνθρωπος, στείνουνε ολόκληρο γκρουπ ανθρώπων, ποιοι θα μπουν μέσα, ποιοι κρατάνε τσίλιες, ποιοι πού θα τα πάνε, ποιος θα τα πουλήσει και είναι όλη η κοινωνία έτσι μέσα σε αυτό. Και η γεωργία. Ξέρω από πρώτο χέρι. Και οπουδήποτε άλλο. Τι να λέμε, Βουλγαρία και... Η ανηθικότητα ήταν συνηθισμένη. Η πόλη ελεγχόταν μια ιδωλατρική, παγανιστική ομάδα πλουσίων ελίτ. Αυτοί κυβερνούσαν. Δεν υπήρχε μεσαία τάξη. Οι υπόλοιποι άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους, ήταν σκλάβοι. Και υπήρχε μεταξύ, σύγκρουση μεταξύ σκλάβων και των ελίτ. Η πορνεία ήταν τόσο νόμιμη ως και εξαιρετικά οργανωμένη μέσα στην πόλη. Οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν σε ορισμένες από τις ανασκαφές γύρω από τη Θεσσαλονίκη ότι άσεμνες πορνογραφικές εικόνες είχαν ζωγραφιστεί στο εξωτερικό των σπιτιών. Τα σπίτια τους ήταν γεμάτα πορνό. Τώρα τα σημερινά μέσα είναι, αλλά και δεν χρειάζεται να πω, ξέρετε, το έχουν μέσα. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν το ίδιο και η Πομπεία ήταν έτσι. Το διαζύγιο ήταν αχαλήνωτο, οι δολοφονίες γινόταν συνεχώς. Αυτή ήταν μια πλήρης παγανιστική πόλη η Θεσσαλονίκη. Σε αυτή την πόλη ήρθε ο Παύλος στο δεύτερο αποστολικό του ταξίδι, πιθανώς γύρω στο 49 π.Χ. και έφερε το Ευαγγέλιο σε αυτή την πόλη. Πάμε λίγο στις πράξεις 17, να πάρουμε λίγο την αφήγηση. 17, πρώτο εδάφιο. Διοδεύσαντες δε την Αμφίπολη και Απολωνία, ήλθαν εις Θεσσαλονίκη, όπου ήταν η συναγωγή των Ιουδαίων. Και κατά τη συνήθειά του ο Παύλος εισήλθε προς αυτούς και 3 Σάββατα διελέγεται με αυτόν από τον Γραφόν. 3 Σάββατα. Θυμάστε από πού είχε έρθει. Είχε έρθει από τους Φιλίππους. Τι έγινε εκεί. Έγινε εκκλησία, αλλά η πλάτη τους ήταν γεμάτη αίματα. Γιατί τους ξυλοκόπησαν για το Ευαγγέλιο. Τους κλείσαν φυλακή, ο Θεός έκανε το θαύμα αυτό, έσπασαν τα δεσμά, σώθηκε η Λυδία και άλλοι άνθρωποι και ο φύλακας. Και πέρασαν από την Αμφίπολη, ήρθαν Θεσσαλονίκη. Το τρίτο εδάφιο λέει: εξηγών και αποδεικνύουν ότι έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών και ότι ούτως είναι ο Χριστός Ιησούς, τον οποίο εγώ σας κηρύττω. Το θέμα του. Το θέμα του. Είναι και δικό μας θέμα, αδερφοί. Αμήν. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τρεις εβδομάδες αυτό έλεγε στη συναγωγή. Τέταρτο. Και την έσεξε αυτόν, επίστησαν και ενώθησαν μετά του Παύλου και του Σίλα. Και εκ των θεοσεβών Ελλήνων πολύ πλήθος και εκ των πρώτων γυναικών ούκο λίγε. Ήταν ο Παύλος, ο Σίλας και ο Τιμόθεος, έτσι. Και οι τρεις. Ποιοι ήταν οι θεοσεβείς Έλληνες? Προφανώς Έλληνες οι οποίοι θα είχαν προσελκυστεί στον Ιουδαϊσμό. Οι Εβραίοι όμως που δεν πίστηκαν, τι κάνανε? Πήγανε και βρήκανε όλους τους καλοθελητάδες με λίγο μπερμποάρ, ελάτε παιδιά, θα κάνουμε αυτή τη δουλειά, να κάνουμε φασαρία. Η αγορά γεμάτη τέτοιους ήταν. Το βλέπουμε και στην Αίγυπτο με τον Κύριλο και όλους αυτούς τους κακούς παραβολάνους, νεκροθάφτες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται λέει, για κάθε άλλο τέτοιο σκοπό. Και τους έφεραν στις συνόδους αυτούς όλους. Διαπάν ενδεχόμενο, λέει. Το κάνανε αυτό οι Εβραίοι. Να οχλαγωγήσουν. Στο πέντε, φθονήσαντες δε μη πειθόμενοι Ιουδαίοι και λαβώντες μεθε αυτών κακούς τεινάς ανθρώπους εκ των χιδαίων και οχλαγωγήσαντες εθορύβουν την πόλη και εφορμήσαντες την οικία του Ιάσονος. Δηλαδή ούτε νόμος, ούτε αστυνομία, τίποτα. Ου, βάου! Το έχουμε περάσει αυτό λίγο, λίγο. Το έχουμε περάσει. Πόσοι είστε, για να δω, το θυμόστε. Ωραία, αρκετοί είμαστε. Οπότε λέω την αλήθεια. Λοιπόν, γιατί? Γιατί ο διωγμός είναι μέσα σε αυτά τα οποία απαρτίζουν μια αληθινή εκκλησία. Δεν μπορεί να ξεφύγεις. Οι θέλοντες να ζήσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, τι θα κάνουν λέει, δυνατά, θα διωχθούν. Θα διωχθούν. Τέλος πάντων, πήραν τον Ιάσονα, δεν βρήκαν τον Παύλο εκεί, τους πήγαν στους πολιτάρχες, πήραν εγγύηση, χρήματα, οι πολιτάρχες και τους άφησαν ελεύθερους. Ο Παύλος έφυγε στη Βέρεια. Τώρα αποκτήσαν, πιστεύω, κάποια αίσθηση για το τι συνέβαινε στη Θεσσαλονίκη. Κατευθείαν στις πρώτες τρεις εβδομάδες σηκώθηκε όλος αυτός ο διωγμός. Ταράχτηκε όλη η πόλη. Οι άρχοντες. Είναι το σύστημα του διαβόλου. Θέλει να θορυβήσει τις πηγές. Α, παπα, όχι. Το θέλει να κάνει. Και όταν σε φοβήσει, σε ελέγχει ο διάβολος. Και εκεί τώρα ο Κύριος θέλει τα παιδιά του να σταθούν ακέραιοι και να νικήσουν. Είναι ένα τεστ που μπαίνει κατευθείαν. Λέμε στους αδερφούς που πιστεύουν ότι κοίτα τώρα πρόσεχε με σοφία να μιλήσεις σε άτομα τα οποία είναι ανοιχτά. Μην πας σαν να τους λες κάνει ακριβώς το αντίθετο. Και ουπ, αμέσως διωγμός. Αμέσως. Πόσοι έχουμε περάσει από αυτό? Εντάξει, πιο πολύ εκκλησία. Και όσοι δεν το πέρασαν ή θα το περάσουν ή δεν ξέρω τι άλλο να πω. Είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Έφυγε ο Παύλος άρον-άρον. Κατέβηκε κάτω, πήγε στη Βέρεια, κατέβηκε κάτω στην Αθήνα και ακούστε τώρα τι λέει Α Θεσσαλονικής 3.1. Δια τούτο μη υποφέροντες πλέον εκρίναμεν εύλογο να απομείνουμε μόνοι εν Αθήνας. Δηλαδή ήταν ο Παύλος με το Σίλα. Και επέμψαμε Τιμόθεο τον αδερφόν ημών και διάκονο του Θεού και συνεργών ημών στο Ευαγγέλιο του Χριστού για να σας στηρίξει και να σας παρηγορήσει περί της πίστεώς σας. Είχε τέτοια αγωνία ο Παύλος μέσα. Τι έγινε? Τρεις εβδομάδες εκκλησία ήταν. Τρεις εβδομάδες. Και τον χρειαζόντουσαν τον Τιμόθεο. Ξέρω, δεν είναι εύκολο να έχεις τον νου σου να κηρύξεις και αυτά. Το βράδυ, παιδιά, τι θα φάμε? Αργά, κλειστά. Ενώ είχανε ή τον Τιμόθεο ή τον Σίλα ή ο Μάρκος, ο Ιωάννης Μάρκος, πηγαίνανε, ψωνίζανε, ετοιμάζαν πράγματα και ερχόταν οι άνθρωποι πίσω και μπορούσαν να φάνε κάτι, ξέρω, ξεκουραστούν κάπου. Μείναν μόνοι τους και έστειλε τον Τιμόθεο. Ο Τιμόθεος πήγε και επέστρεψε. Ακούστε τώρα τι λέει στο 5. Δια τούτο και εγώ μη υποφέρον πλέον, έπεμψα για να μάθω την πίστη σας, μήπως σας επείρασεν ο πειράζων. Κοιτάξτε την ανησυχία του Παύλου. Και αποβείς μάτιν ο κόπος μας. 3 Σάββατα μια εκκλησία από νεογέννητα. Κανείς όριμος χριστιανός. Να κρατήσει, πει παιδιά, μην ταράζετε. Όλα καλά. Στο 6ο εδάφιο. Ήδη δε όταν ήλθε ο Τιμόθεος από σας προς εμάς και έφερε προς εμάς καλές αγγελίες για την πίστη σας και την αγάπη σας. Πώς λέτε να είναι ο Παύλος? Του είπε, αδελφέ Παύλο, μια χαρά πάνε. Μένουν στην πίστη, είναι γεμάτη αγάπη και ότι έχετε πάντοτε αγαθή ενθύμηση ημών. Επιποθούντες να είδετε εμάς καθώς και εμείς εσάς. Δια τούτο παρηγορήθημε. Παρηγορηθήκαμε. Αδελφοί, δια σας εν όλη τη θλίψη και στεναχωρία ημών δια της πίστεώς σας. Παρόλη τη θλίψη, ο Κύριος τους παρηγόρησε. Διότι, ακούστε, διότι τώρα ζώμεν εάν εσείς μένετε σταθεροί στον Κύριο. Μας ανοίγει να καταλάβουμε λίγο την αποστολική καρδιά του Παύλου. Ζούμε επειδή εσείς στέκεστε. Είναι ζωή για μας, είναι ευλογία για μας. Στο 9, επειδή τι να ευχαριστεί αν δυνάμεθα να ανταποδώσουμε στον Θεό δια σας, δι' όλη την χαρά την οποία χαίρομαι δια σας, έμπροσθεν του Θεού ημών. Νύχτα και ημέρα δεόμενη καθ' υπερβολήν να είδομαι το πρόσωπό σας, να αναπληρώσουμε τα συλλήψεις της πίστεώς σας. Κοιτάξτε τώρα τι σχέση δημιουργήθηκε με την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων και τον Παύλο. Είχε χαρά, ήθελε να τους δει, ενώ απέφευγε να πάει σε κάποιες άλλες εκκλησίες. Ήθελε να τους δει, γιατί τον αγαπούσαν τον Παύλο. Ήταν άνθρωποι πιστοί, παρόλη την νεότητά τους στην πίστη, οι καρδιές ήταν πιστές, γεμάτες αγάπη, γεμάτες χαρά και στεκόντουσαν για τον Κύριο. Οι συνθήκες τους, αδελφοί, δεν ήταν διαφορετικές από τις δικές μας. Και θα του πω εγώ αυτό, ότι ο διάβολος είναι ο ίδιος, οι δαίμονες είναι οι ίδιοι, το φρόνημα του κόσμου που είναι του διαβόλου είναι και αυτό ίδιο και η συμπεριφορά του κόσμου είναι ίδια, πάνω κάτω. Δεν αλλάζει τίποτα. Επομένως, οι συνθήκες που έρχεται το Ευαγγέλιο και μας βρίσκει τον κάθε ένα προσωπικά και το κάλεσμα του Κυρίου, περίπου ίδιες είναι σε όλους. Μπορεί να μην γίνει τόσο πολύ εδώ, θα γίνει εκεί. Μπορεί να μην γίνει εκεί, θα γίνει εκεί. Αυτό γίνεται όμως. Τι τους λέει? Τους επαινεί. 4ο κεφάλαιο, 1ο εδάφιο. Όθεν το λοιπόν, αδελφοί, σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε δια του Κυρίου Ιησού, καθώς παρελάβετε παροιμών το πώς πρέπει να περιπατείτε και να αρέσκετε εις τον Θεό, ούτω να περισσεύετε εις το μάλλον. Δεν τους ελέγχει. Τι τους λέει απλά? Το κάνετε πολύ καλά, κάντε το ακόμη καλύτερα. Αυτό τους λέει. Τους ενισχύει. Χαίρεται ο Παύλος. Στο 9 εδάφιο, στο 10, επειδή και πράτετε αυτό εις πάντων στους αδελφούς τους καθ' όλη τη Μακεδονία, σας παρακαλούμε δε αδελφοί να περισσεύετε κατά τούτο επί το μάλλον. Καλά κάνετε, αλλά να το κάνετε ακόμη πιο πολύ. Αυτό τους λέει μόνο. Προσεύχεται στο 11 να κατευθύνει ο Θεός την οδό μας προς εσάς. Να έρθουμε. Στο 2:19 λέει, διότι εσείς, 20, διότι εσείς είστε η δόξα μας και η χαρά. Εσείς είστε η δόξα μας και η χαρά. Η Εκκλησία του Κυρίου είναι η δόξα μας και η χαρά μας. Αμήν. Όπου πάω, με ρωτάνε για το έργο, τι γίνεται και όλα αυτά. Και αυτό που έχει, βγαίνει από μέσα μου και είναι αλήθεια, είναι η ευγνωμοσύνη που νιώθω ενώπιον του Κυρίου για το σώμα αυτό. Για όλη την Εκκλησία μιλάω. Για αυτό που κάνει ο Κύριος ανάμεσά μας. Όσοι έχουν έρθει εδώ στις συνάξεις, αδελφοί, τους έχει αγγίξει ο Κύριος με τέτοιο τρόπο. Τους κάνει εντύπωση η εκκλησία, η ενότητα, η αγάπη, η κοινωνία που υπάρχει μεταξύ μας, που εμείς δεν το καταλαβαίνουμε και τόσο, όμως είναι εκεί. Είναι εκεί. Πρέπει να έχουμε πιο πολύ. Αμήν. Αλλά είναι εκεί. Και είμαι σε θέση να εκτιμήσω το αγαθό, το ωραίο έργο που ο Κύριος έχει κάνει μέχρι τώρα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εδώ και στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στον Άγιο Νικόλαο, οι Άγιοι του Θεού. Δεν μου λέτε, όταν πάμε από τη μια εκκλησία στην άλλη, έτσι να επισκεφτούμε. Νιώθουμε καμιά διαφορά? Όχι. Το ίδιο πνεύμα. Η ίδια καρδιά. Χαρακτηριστικά της αληθινής εκκλησίας είναι αυτά. Ποια είναι η αληθινή εκκλησία? Το πρώτο που πρέπει να κοιτάξουμε για να κρίνουμε σε μια εκκλησία είναι η ηγεσία της. Τι λέει ο λαός? Το ψάρι βρωμάει το κεφάλι. Κακή ηγεσία θα έχει πρόβλημα. Δεν λέω ότι είναι κακός λαός, θα έχει πρόβλημα. Είχαν τον Σαούλ, είχαν πρόβλημα. Είχαν τον Δαβίδ, ανέβηκαν. Κακό βασιλιά, κακό άρχοντα, κακό ηγέτη, κακά πήγαινε και ο λαός. Αυτά είναι νόμοι, πνευματικοί. Είναι ηγεσία. Έτσι ο Κύριος διάλεξε να ηγείται η εκκλησία του. Έβαλε διακονίες με χρήσμα ιδιαίτερο για κάθε διακονία. Αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, δασκάλους. Κάθε διακονία έχει ιδιαίτερο χρήσμα. Τι σημαίνει αυτό? Δίνεται από το Πνεύμα του Θεού ιδιαίτερη χάρη, ιδιαίτερες ικανότητες του Πνεύματος. Δεν είναι πια στον άνθρωπο, είναι του Θεού δώρα αυτά μέσα στον κάθε εργάτη που καλεί ανάλογα με τη διακονία που του δίνει για να φέρεις πέρας το έργο που του δίνει να κάνει. Δηλαδή τι? Να ευλογήσει την Εκκλησία ανάλογα με το χρήσμα και το χάρισμα που έχει. Ποια είναι τα σημάδια μιας καλής ηγεσίας? Ακούστε, Α Θεσσαλονικής 1-2, πρότυπό μας είναι η Εκκλησία Θεσσαλονίκης, εδώ. Μπορεί να ήταν οποιοδήποτε άλλο. Λέει, ευχαριστούμε πάντοτε τον Θεό περί πάντων ημών και σας μνημονεύομεν εν τες προσευχές ημών. Μια Άγια σωστή ηγεσία, τι κάνει αδερφοί? Τι είπαμε για τους μαθητές? Προσεύχεται. Είναι σε προσευχή, είναι στα γόνατα, είναι σε κοινωνία με τον Κύριο. Και δεν εννοώ εδώ μόνο, εννοώ την καθημερινή ζωή. Προσεύχεται. Ο εργάτης του Θεού είναι συνέχεια. Δεν υπάρχει κενό να πεις, α, τώρα έχω 3 μέρες, πάτω. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και να έχεις μια μέρα έτσι, να ξεχαστείς λίγο, δεν σε αφήνει αυτό από μέσα. Είσαι συνέχεια σε κατάσταση προσευχής, υπάρχουν ανάγκες, σου έρχονται άτομα για προσευχή, μέρα και νύχτα είσαι ενωμένος με τον Κύριο και παρακαλάς. Γιατί από εκεί έρχεται η βοήθεια. Δεν έρχεται από τα όρη, από τον Κύριο έρχεται. Οπότε ένας καλός ποιμένας είναι συνέχεια σε κοινωνία προσευχής. Σας μνημονεύουμε. Σας φέρουμε στην προσευχή. Πράξεις 6-4, το εδάφιο που λέγαμε, οι Απόστολοι είπαν, εμείς δεν θέλουμε να μένει εν τη προσευχή και τη διακονία του Λόγου. Δεν μπορείς να υπηρετήσεις τον Λόγο εάν δεν έχεις προσευχή. Θα βγει κάτι ξερό, χωρίς ζωή. Οι άνθρωποι κουράζονται, χασμουριώνται, θα λένε το ρολόι, πότε να φύγουμε. Όταν είναι το χρήσμα εκεί, δεν θέλει να πας πουθενά. Τρέφεται η ψυχή σου, γεμίζεις. Αυτό το κάνει το Πνεύμα του Θεού. Τι άλλο πρέπει να κάνει μια ηγεσία? Πρέπει να διακηρύττει τον Λόγο. Στο 5ο εδάφιο, Α Θεσσαλονικής 1-5. Διότι το Ευαγγέλιο ημών δεν έγινε εις εσάς εν λόγω μόνον, αλλά εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίου και εν πληροφορία πολύ. Έτσι κηρύττουν το Ευαγγέλιο οι Απόστολοι. με δύναμη, απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως, με σημεία, με τεράστια. Κήρυταν, δίδασκαν, έδιναν πληροφορία στην Εκκλησία. Δεν άφηναν την Εκκλησία με μισό εδάφιο και να φύγουν. Μιλάει το Λόγο του Θεού με συμβιβασμό, πολιτικοφέρνει, δηλαδή, εντάξει τώρα να μην μας παρεξηγήσουν αδελφοί, ας μην μπούμε έτσι, να μην μπούμε αλλιώς, να μπούμε με το άλλο. Δεν μας κάλεσε ο Κύριος γι' αυτό αδελφοί. Αυτό κάνανε από τον 4ο αιώνα και μετά. Και πιο πριν. Θέλανε να ευαρεστήσουν τον αυτοκράτορα. Δεν είχε κανείς το σθένος να σταθεί και να του πει «Δεν έχεις καμιά δουλειά εσύ εδώ, φύγε, πήγαινε στην εξουσία σου. Εδώ είναι η εκκλησία μου, του Κυρίου. Θα διοικείται όπως ο Κύριος την έχει θέσει». Τι κάνανε? Πήρε την εκκλησία όλη αυτή η επισκοπή, το προφήτευσε ο Κύριος, λύκη βαρύς, μη φιδόμενη του ποιμνίου, και από εσάς τους ίδιους θα σηκωθούν άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα, προσκολώντας ματάς ο πίσω αυτών. Την πήρανε και την εσκέση στον αυτοκράτορα, την εκκλησία. Αυτός συγκαλούσε συνόδους, αυτός όριζε ποιος θα αποφαθεί και τι θα γίνει και τι θα πιστέψει η εκκλησία. Ο Στεφανίδης του λέει καθαρά ότι ήταν και σαροπαπισμός. Πάει η εκκλησία. Και αργότερα, τη Δευτέρα θα τα πούμε, πιστεύω αύριο, στην ιστορία της εκκλησίας, η θρόνη. Υπερίσχυσε ο θρόνος της Αλεξανδρουπόλεως ενάντια στο θρόνο της Κωνσταντινούπολεως. Μετά, υπερίσχυσε ο θρόνος της Κωνσταντινούπολης ενάντια στο θρόνο της Αλεξανδροπόλεως. Υπερίσχυσε η Κωνσταντινούπολη ενάντια στο Ρώμης. Και ήταν τώρα συνέχεια με τους θρόνους. Κακή ηγεσία. Νοιαζόντουσαν για τίτλους, για προνόμια, για εξουσία. Γίνανε κύριοι, για εδάφη. Να μην κατακυριεύεται το ποίμνιο, λέει. Μας κάλεσε ο Κύριος να κηρύξουμε την αλήθεια, να τη ζούμε την αλήθεια, να την πιστεύουμε την αλήθεια. Αμήν. Να τη μεταδίδουμε οπουδήποτε υπάρχει ανοιχτή καρδιά και μάλιστα, πώς το λέει, είτε αν τε ακούσεις ή αν τε απηθήσεις. Εσύ θα πεις την αλήθεια του Θεού. Πώς κήρυταν? Α Θεσσαλονικής, δεύτερο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Διότι εσείς εξέβλετε, αδελφοί, την προς εσάς είσοδον ημών, δηλαδή το πώς φερθήκαμε σε εσάς. Ότι δεν έγινε ματαία, αλλά και προπαθώντες και υβριστένες, εννοείς τους Φιλίππους, καθώς εξέβλετε, εν Φιλίππης, ελάβουμε θάρρος των Θεών ημών και να αναλύσουμε προς εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού με πολύ αγώνα. Ακούστε πόσο σκήρυξε. Διότι η προτροπή ημών δεν είναι το εκπλάνης, ουδέ εξακαθαρσίας, ούτε μεταδόλου. Αλλά καθώς εδοκιμάστημεν υπό του Θεού, δια να εμπιστευθώμεν το Ευαγγέλιο, ούτως λαλούμεν. Ουχί ως αρέσκονται σε ανθρώπους, αλλά στον Θεόν τον δοκιμάζοντα τα καρδίας ημών. Ακούστε, διότι ούτε λόγω κολακίας μεταχειριστήκαμε, λέει, ποτέ. Δεν ήταν ανθρωπάρεσκοι. Καθώς εξεύρεται, ούτε πρόφαση πλεονεξίας, μάρτης ο Θεός, ούτε ζητήσαμε δόξα εξ ανθρώπων, ούτε από σας, ούτε από άλλους. Μια ηγεσία η οποία στέκεται πάνω σε αυτά και μένει ακέραια στο να κηρύξει το λόγο του Κυρίου, άδολα, χωρίς από πίσω να υπάρχουν άλλα κακά κίνητρα, είναι καλή ηγεσία. Δεν λέω τέλεια, είναι καλή ηγεσία. Που σημαίνει ότι το Πνεύμα του Θεού είναι εκεί, δουλεύει, εργάζεται με υπομονή, με αγάπη και θα φέρει εις πέρας το θέλημά Του. Το θέλημά Του. Τους επαινεί στο Β 13, δια τούτο και εμείς ευχαριστούμε τον Θεό αδιαλείπτως ότι παραλαβώντες τον Λόγον του Θεού, τον οποίον ακούσατε παροιμών, εδέχθητε Αυτόν ουχί ως Λόγον ανθρώπων, αλλά καθώς είναι αληθώς Λόγον Θεού, ώστις και ενεργείται μεταξύ ημών των πιστευόντων, το ξαναλέω, ώστις λόγος και ενεργείται μεταξύ σας, σε εσάς που έχετε πιστέψει. Άρα τη δουλειά ποιος την κάνει? Ο λόγος. Ο λόγος. Τι άλλο πρέπει να κοιτάξουμε σε μια άγια ηγεσία? Την αγνότητα. Την αγνότητα. Α Θεσσαλονικής 2:3. Διότι η προτροπή ημών δεν είναι το εκπλάνης, ουδέ εξακαθαρσίας, ούτε μεταδόλου. Θέλει ο Κύριος την καρδιά μας ίσια, τα μάτια μας καθαρά, τη διάνοια μας καθαρή, γεμάτη αγάπη για τον Κύριο και την αλήθεια Του και το λαό Του. Αμήν. Είναι άνθρωποι που λέει ο Παύλος ότι κηρύττουν, λέει, κάποιοι κηρύττουν εξαιρηθίας το Ευαγγέλιο. Από πείσμα. Α, έκανες εσύ, θα πάω κι εγώ να... Δεν είναι κίνητρα αυτά. Δεν χαρακτηρίζουν ανθρώπους του Θεού. Στο 10ο εδάφιο. Σεις είστε μάρτυρες και ο Θεός ότι οσίως, Άγια δηλαδή, και δικαίως και αμέμπτος εφέρθημε προς εσάς τους πιστεύοντας. Αυτό πρέπει να είναι η ομολογία της Εκκλησίας για τους εργάτες της. Ξέρετε αδελφοί ότι όλοι οι εργάτες που είναι μέσα στις εκκλησίες που υπηρετούμε εργάζονται με τα δικά τους χέρια. Εργάζονται με τα δικά τους χέρια. Α Θεσσαλονικής 2:7 λέει «Και τη δυνάμενη να δίνουμε βάρος ως Απόστολοι του Χριστού, αλλά στάθημεν γλυκής εν το μέσο ημών». Μ' αρέσει αυτή η λέξη. Γλυκής. Πώς? Καθώς η τροφός περιθάλπει τα εαυτή στέκνα. Έχετε δει μια μαμά με το μωρό στην αγκαλιά? Δεν υπάρχει φοβερότερη εικόνα από αυτήν. Τα μάτια της γεμάτα αγάπη, γεμάτα ενδιαφέρον, χαρά μέσα. Γλυκύτητα. Έτσι λέει ο Παύλος. Σταθήκαμε ανάμεσά σας. Με αυτή την καρδιά. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, μη πειράζετε τους κρυμμένους μου. Δεν ξέρω αν μπορεί η Εκκλησία αυτό να το καταλάβει. Πόσο δένει ο Κύριος την καρδιά του ποιμένα με το ποίμνιο. Το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Αυτό είναι η μία πλευρά. Και η άλλη πλευρά, Α Θεσσαλονικής 2:11. Καθώς εξεύρεται ότι ένα έκανε στον ημών ως πατήρ. Μας έρθει την τροφό, τη μαμά, ως πατήρ τα εαυτού τέκνα. Τι αλλάζει μεταξύ της μαμάς και του μπαμπά? Η αγάπη. Και οι δυο το αγάπανε τα παιδιά τους. Τι αλλάζει? Η πατρική συμπεριφορά είναι διαφορετική. Είναι διαφορετική. Προτρέπει, ενθαρρύνει και παρακαλεί ή και ελέγχει, όπως ένας πατέρας θα έκανε στα παιδιά του. Αυτό πρέπει να υπάρχει μέσα στην ηγεσία. Την καλή ηγεσία. Τι άλλο να έχει? Τόλμη. Θάρρος. Δεύτερο κεφάλαιο, δεύτερο εδάφιο. Αλλά και προπαθώντες και ευρυσταίντες, εννοεί είπαμε για τους Φιλίππους και εξεύρεται εν Φιλίππης, ελάβομε θάρρος εις τον Θεόν ημών. Να αλαλήσουμε προς εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού με πολύ αγώνα. Όταν μου είπε ο Κύριος, θα πας στην Κρήτη και εκεί θα αρχίσει το έργο μου, έπρεπε να κλείσω το σπίτι, να πουλήσω ό,τι έχω, να βάλω όλα τα υπόλοιπα σε ένα φορτηγό και να έρθω εδώ κάτω χωρίς να έχω δουλειά. Χωρίς υποστή, χωρίς τίποτα. Με πίστη στο λόγο. Αυτό θέλει τόλμη. Θέλει θάρρος. Και όχι μόνο, μάμε τότε που μας είπε ο Κύριος να βγούμε έξω να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Τότε με τις διαλέξεις που κάναμε στο Ατλαντής. Αμέσως. Πήγα αμέσως στον Αρχιεπίσκοπο. Φάνηκε όλη η σαπίλα εκεί πέρα που υπήρχε. Και μας έδωσε ο Κύριος τρομερή, τρομακτική νίκη. Πόσοι το θυμώνται αυτό, για να δω. Αμήν. 95.000 τη βραδιά πληρώναμε στο Ατλαντής για να κάνουμε τις ομιλίες και ο Κύριος κατέβηκε έτσι να κάνει θαύματα, να σώζει ανθρώπους και πάρα πολλοί είναι εδώ από από τότε. Αλλά ήθελε θάρρος. Δεν μπορούμε να έχουμε δειλία. Δεν γίνεται. Θάρρος, τόλμη. Ελάβουμε θάρρος στον Θεό, το θάρρος το παίρνεις από εκείνον. Ο Κύριος είπε, ναι, αυτό εκείνο, τώρα με τη Μογγολία. Με τη Μογγολία. Δεν έχω ξαναπάει στη Μογγολία ποτέ. Έχω πάει από την πάνω μεριά, στην λίμνη Βαϊκάλ, στο Ιρκούτσκ. Έχω κάνει σχολείο. Αυτό είναι ακριβώς από κάτω. Δεν έχω πάει. Και μας λέγανε κάτι παράξενα γράμματα και αυτά. Και λέω στον Αλεξάνδρε, μη στεναχωριέσαι, αδερφέ μου. Εμείς θα πάμε, γιατί ο Κύριος θέλει να πάμε και εκείνος θα αναλάβει τα υπόλοιπα. Μπορείς να κινηθείς με αυτό τον τρόπο. Να μήπως κολλήσουμε καμιά αρρώστια, μήπως γίνει αυτό και μήπως γίνει εκείνο. Δεν πας έτσι το έργο. Δεν γίνεται. Θέλει θάρρος. Η ηγεσία λοιπόν, όπου είναι πιστή, ηγεσία, είναι ηγεσία προσευχής, κηρύττει, είναι αγνή, έχει καρδιά αγωνική και επιμονή ενάντια σε κάθε αντίθεση, σε κάθε διωγμό, ακολουθεί το μονοπάτι που δημιουργεί, εάν είσαι μέσα στην εκκλησία αυτή, ακολουθεί το μονοπάτι μιας υγιούς εκκλησίας. Ωραία. Τι άλλο έχει? Η ηγεσία, η αληθινή πρέπει να είναι η ηγεσία αυτοθυσίας. Β9, διότι ενθυμίστε αδελφοί των κόπων ημών και των μόχθων, επειδή νύχτα και ημέρα εργαζόμενοι δια να μη επιβαρύνουμε την άεξ ημών. Έφτιαχνε σκηνές για να μπορεί να κάνει το Ευαγγέλιο αδάπανο, για να τους δώσει να καταλάβουν ότι κοίτα, δεν είμαι εδώ για να πάρω κάτι από σας, είμαι εδώ να σας δώσω, να σας πλουτίσω με το Ευαγγέλιο, με την αλήθεια του Θεού, με την παρουσία Του. Εκηρύξαμε σε εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού. Τώρα, ποιος είναι ο στόχος μιας υγιούς ηγεσίας? Ποιος στόχο πρέπει να έχει ο ποιμένας? Ποιος στόχο έχουμε εμείς? Όσοι κηρύττουμε, όσοι είμαστε καλεσμένοι να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. 12 εδάφιο, δεύτερο κεφάλαιο 12. Σας προτρέπουμε και παρηγορούμε και διαμαρτυρόμεθα δια να περιπατήσετε αξίως του Θεού, του προσκαλούντος ημάς εις την αυτού βασιλεία και δόξα. Τι ήθελε ο Παύλος, τι θέλει κάθε καλός ποιμένας, γιατί εργάζεται, γίνεται όλο αυτό για να περπατήσει η Εκκλησία άξια του Θεού. Δηλαδή, κάθε παιδί του Θεού να μπορούν βλέποντας το έξω να πούνε αυτό είναι παιδί του Θεού. Είναι ένας μικρός Χριστός. Καθώς τα βλέπουν την ομολογία της Εκκλησίας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτός ήταν ο στόχος των Αποστόλων. Δεν έχουμε άλλο στόχο. Τι άλλο να θέλουμε? Θέλουμε να πλουτίσει η Εκκλησία με τα ουράνια, τα ένδοξα του Θεού. Αυτό θέλουμε. Γι' αυτό τους λέει στο 1.6 και εσείς γίνετε μιμητέ ημών και του Κυρίου. Δεχθέντες το λόγο εν μέσω πολλής λήψης με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Τους λέει. Μιμητές. Προσεύχομαι, λέω, Κύριε, ξέρω τη δικιά μου αδυναμία, χώμα, είμαι στάχτη, αλλά είμαι άραγε ένα καλό παράδειγμα για την Εκκλησία Σου. Βλέπουνε κάτι από σένα μέσα στη δική μου ζωή. Αυτό με τρώει μέσα μου. Γι' αυτό προσέχω όσο μπορώ, κάνω ό,τι μπορώ για να βγει η εικόνα του Χριστού έξω. Η μαρτυρία Του. Το ίδιο και εσύ. Το ίδιο και εσύ. Έχουμε μεγάλη ευθύνη. Μιμητές. Μιμητέ μου γίγνεσαι καθώς κι εγώ του Χριστού. Έχουμε να μιμηθούμε παραδείγματα. Οπότε, μην κοιτάς δεξιά και αριστερά. Ό,τι είναι μέσα στη Βασιλεία του Θεού και ό,τι είναι να γίνει, γίνεται και εδώ. Αμήν. Για να μην πω ότι αρκετά που γίνονται εδώ δεν γίνονται αλλού. Αλλά δεν θέλω να είμαι αρνητικός. Όλα αυτά ξεκινάνε από την ηγεσία. Εάν η ηγεσία βαδίζει σωστά και είναι ταπεινή, η Εκκλησία παίρνει αυτό το δρόμο. Αυτό το παράδειγμα έχει μπροστά της.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μια αληθινή εκκλησία, αδερφή, είναι σωζόμενη εκκλησία. Πιστεύει στη σωτηρία. Δια της χάριτος, εκπίστεως. Πιστεύει στη σωτηρία. Στο 1-1, Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων εν Θεό το Πατρί και Κυρίο Ιησού Χριστό. Είμαστε εν Θεό, εν Χριστό. Πώς είμαστε εν Θεό? Όταν είμαστε εν Χριστό. Πότε είμαστε εν Χριστό? Όταν μας αναγεννήσει. Όταν τον ζητήσουμε και έρθει και κατοικήσει μέσα μας, είμαστε σωζόμενη Εκκλησία. Λυτρωμένη Εκκλησία με το αίμα του Ιησού Χριστού. Ξέρετε ότι η Δυτική Εκκλησία αναθεμάτισε τους μεταρρυθμιστές οι οποίοι είδαν το λόγο και είπαν ότι ο άνθρωπος σώζεται δια της χάριτος εκπίστεως και τούτο Θεού του δώρο. Οι καθολικοί τους αναθεμάτισαν. Όχι. Τα σώζεσαι μέσω του ιερατείου, του Πάπα και όλο αυτό το σύστημα που αυτοί ονομάζουν Εκκλησία. Γιατί αν το πιστέψουν όλοι αυτοί, αυτοί είναι χωρίς δουλειά. Μένουν χωρίς δουλειά και ο Κύριος τους αφήσει χωρίς δουλειά. Πρέπει να στρέψουμε τον κόσμο στον Κύριο. 1-3, αδιαλείπτως ενθυμούμενοι το εις την πίστην έργων σας και τον κόπο της αγάπης και της υπομονής και της ελπίδας του Κυρίου μόνης σου Χριστού έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών. Κόπος πίστης, αγάπης και ελπίδας. Τι μας θυμίζουν αυτά? Τα τρία δεν ταύτα. Μένει, πίστη, ελπίς, αγάπη. Τα έχουμε αυτά? Υπάρχουνε? Αυτά πρέπει να ψάξεις να δεις. Θες να κρίνεις μια εκκλησία, κοίταξε να δεις, υπάρχει αγάπη? Τι λέτε, αδερφοί? Αν έφερνε ο Κύριος το πνευματικό θερμόμετρο και το έριχνε μέσα στην εκκλησία, τι θα έδειχνε η αγάπη? Πόσο? -5? Δεν νομίζω. Ξέρετε γιατί δεν νομίζω? Γιατί χαιρόμαστε να βλέπουμε ένα τον άλλον. Πώς ξέρουμε ότι αγαπάμε τον Θεό? Γιατί αγαπάμε τους αδερφούς? Αμήν. Κάτσε να δεις στο τέλος τι γίνεται. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά να είμαστε με τους αδερφούς και τις αδερφές μας. Αμήν. Έχουμε την κοινωνία μεταξύ μας. Είμαστε εκλεγμένοι. Ο Κύριος μας κάλεσε έναν προς ένα. Έχουμε την εκλογή μας. Ο κάθε ένας έχει αυτήν την αιμολογία για τον εαυτό του. Η Εκκλησία η αληθινή αποτελείται από αληθινά πιστούς. Όχι ανθρώπους οι οποίοι, ποιος ξέρει τώρα, είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια. Βέβαια είναι αλήθεια. Το λέει ο Κύριος, τελείωσε. Πιστή. Η Εκκλησία είναι γεμάτη από πιστούς ανθρώπους. Που ο κόσμος βέβαια απορεί έξω. Δηλαδή, παιδιά, τα πιστεύετε όλα αυτά εσείς? Σοβαρά μιλάς τώρα? Αν τα πιστεύουμε, η ζωή μας είναι εκεί. Πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Υπάρχει το Πνεύμα του Θεού, η παρουσία του Κυρίου. Είναι η Εκκλησία, Εκκλησία που λατρεύει τον Κύριό της. Ή ντρέπεται? Έχω παραβρεθεί σε εκκλησίες. Ευαγγελικές, ξέρω εγώ, πρεσβυτερικές, ορθόδοξες, καθολικές. Πάγος. Όσο πιο σοβαρός και σκυθροπός είσαι, τόσο πιο Άγιος. Όπως οι εικόνες όλες είναι έτσι. Έτσι γίνονται και άνθρωποι. Ενώ ο λόγος του λέει είναι χαρά ανέκφραστος και πλήρης δόξης. Όταν ψάλαμε τον ύμνο «Ο Άγιος του Ισραήλ», δεν μπορεί να είσαι έτσι, δεν γίνεται. Η Εκκλησία είναι ζωντανή με τη ζωντάνια του Πνεύματος. Συνδεόμαστε εν Πνεύματι Αγίου, σημαίνει ότι έχουμε κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Η κοινωνία δε ημών, Α Ιωάννου 1-3, είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού. Αυτή είναι η κοινωνία μας. Δηλαδή τι, πώς κοινωνεί ο Υιός με τον Πατέρα? Ο Πατέρας τι είναι? Ο Θεός τι είναι? Πνεύμα. Ο Υιός πώς κοινωνεί με τον Πατέρα? Είναι πλήρης με όλο το πλήρωμα του Θεού. Και μας φέρνει να γίνουμε μέτοχοι σε αυτήν την κοινωνία του πληρώματος. Το πλήρωμα που πλήρωσε τον Χριστό, πώς το λέει στον Ιωάννη 1:14. Λέει, ο λόγος έγινε σάρξ, κατόξε μεταξύ ημών και είδε με τη δόξα αυτού, δόξα ενός μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χαρίς.

Πνεύματος μέσα μας. Βλέπει τη χαρά της λύτρωσης. Βλέπει την κοινωνία. Το έργο της πίστης, ο κόπος της αγάπης, η σταθερότητα της ελπίδας. Αμήν. Τι άλλο είμαστε? Αγιαζόμενη η Εκκλησία. Άγιοι, γίγνεστε. Πολλοί πιστεύουν ότι η Εκκλησία θα φτάσει στην τελειότητα. Εδώ. Αμήν. Μακάρι. Όμως η πραγματικότητα ποια είναι? Όσο είμαστε εδώ κάτω, το Πνεύμα του Θεού συνέχεια θα δουλεύει και θα μας αλλάζει. Δεν θα πει το Πνεύμα του Θεού, α, φτάσανε τώρα, επιτέλους ξεκούρασα κι εγώ λίγο. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Όσο είμαστε εδώ κάτω, το Πνεύμα του Θεού θα εργάζεται, θα σκάβει, θα βάζει πράγματα, θα αλλάζει πράγματα για να μας φέρει κατ' εικόνα και ομοίωση. Κατ' εικόνα και ομοίωση. Επομένως, ο αγιασμός είναι ένας καθημερινός αγώνας. Παράδοση. Δεν θα κουραστείς με τον εαυτό σου. Παρόλο που μπορούμε να κουραστούμε από πράγματα που δεν μπορούμε να σταθμίσουμε μέσα μας. Πόσοι έχουμε μέσα μας πράγματα που θέλουμε τώρα να τα αλλάξουμε, αλλά δεν μπορούμε. Πόσοι. Κοιτάξτε. Κύριε, θέλω να τα αλλάξω, αλλά δεν μπορώ εγώ να μπω εκεί μέσα. Δεν ξέρω τι γίνεται και πώς γίνεται. Εσύ ξέρεις όμως. Κάντο, σε παρακαλώ, μη με αφήσεις. Κάνεις τέτοια προσευχή στον Κύριο. Με ειλικρίνεια ενώπιον Του. Και ο Θεός δεν θα σε αφήσει. Ο αγιασμός είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι θα πει αγιασμός? Ξεχωρισμός. Μέσα σου να ξεχωρίσεις εντελώς από την αμαρτία και από το φρόνημα του κόσμου. Να πας δηλαδή τελείως από την άλλη μεριά. Να ζεις με τη φωνή του Κυρίου, να ζεις με την όραση του Κυρίου, να ζεις με το Λόγο του Θεού, με την αποκάλυψη του Θεού, με όλα αυτά που ο Θεός έχει, να είναι αυτό ζωή και πνοή για σένα. Και το άλλο, σαν να μην υπάρχει. Το νίκησες. Το νίκησες. Μας σώζει ο Κύριος, γιατί? Προσέργα καλά, Εφεσίους 2.10, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε μέσα σε αυτά. Έργα καλά. Έχει αυτή η Εκκλησία έργα καλά? Έχουμε? Στο βαθμό που το έχουμε, αδελφοί. Έχουμε. Αμήν. Έχουμε. Δεν θέλω να σας χαϊδέψω σήμερα, όχι. Όχι. Αλλά είναι καλό να εκτιμούμε το καλό που ο Κύριος έχει κάνει μέχρι τώρα. Και επάνω σε αυτό να χτίζουμε για το περισσότερο. Αμήν. Θέλω να ευχαριστήσω ενώπιον του Κυρίου όλους τους αδελφούς οι οποίοι είτε αρχή-αρχή είτε πιο μετά στάθηκαν και στέκονται και στηρίζουν και υποστηρίζουν και ευλογούν το έργο του Κυρίου με την παρουσία τους. Δεν μου λες, εάν δεις ότι κάποιος αδελφός δεν έρχεται στην Εκκλησία, πώς νιώθεις? Που μπορεί να μην έχεις και πολλά παρεδώσει, αλλά τον βλέπεις, πώς νιώθεις? Καλά ή κακά? Λείπει κάτι ή δεν σε νοιάζει? Ναι, λείπει κάτι, γιατί είμαστε μέλη Ελλήνων. Τι, γιατί δεν έχετε έργα καλά? Τι συμβαίνει? Για να πάρω ένα τηλέφωνο να δω. Τα μέλη νοιάζονται το ένα το άλλο. Αγαπάνε το ένα το άλλο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για το αριστούργημα που φτιάχνει. Είναι αριστούργημα, αδελφοί μου. Δεν είναι η Εκκλησία ένα σύνολο ανθρώπων οι οποίοι ζουν τη ζωή τους, αλλά την Κυριακή έρχονται μια φορά έτσι θρησκευτολογικά να κάτσουν, να δώσουν ένα παρόν και να φύγουν χωρίς η ζωή τους να έχει αλλάξει, χωρίς να ξέρουν τον Κύριο, χωρίς να ξέρουν τον Λόγο Του, μέσα στην άγνοια. Δεν είναι αυτό η Εκκλησία. Θα μπορούμε να το πούμε ομίγυρη. Εκκλησία σημαίνει ότι έχουν καλεστεί από κάποιον. Και αν ο Κύριος σε καλέσει, δεν μπορείς να μπεις μέσα στην Εκκλησία. Την πνευματική Εκκλησία, την αληθινή Εκκλησία. Αμήν. Ένα τελευταίο. Η Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων ήταν Εκκλησία που πέρασε θλίψεις. Ακούστε. 1:6. Και εσείς

0: γίνεται μιμητέ ημών και του Κυρίου. Ακούστε τώρα. Δεχθέντες τον λόγο εν μέσω πολλής θλίψεως. Δεχθήκατε τον λόγο εν μέσω πολλής θλίψεως. Όχι θλίψης, πολλής θλίψεως. Πώς? Πώς το λέει Παύλο, δεν περίμενα να έχεις τα πράγματα. Έτσι? Όχι. Με χαρά πολύ. Με χαρά Πνεύματος Αγίου. Διάβασε το 17 όταν πας σπίτι. Ή αύριο. Διάβασε το 17, σε παρακαλώ. Πράξεις. 17. Ήταν μια στρατηγική εκκλησία. Απλώθηκε το Ευαγγέλιο από τη Θεσσαλονίκη στην Αχαΐα και επάνω στη Μακεδονία ολόκληρη. Ώστε λέει δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα, σας ξέρουν όλοι. Ακούσαν την ομολογία σας παντού. Μπορούμε να πούμε αμήν σε αυτό? Γίνεται ανάμεσά μας, αρεφή. Ναι. Ναι, ευλογεί ο Κύριος τα πέρατα της γης. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Είμαστε μια εκκλησία που προετοιμάζεται για την αρπαγή. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Προετοιμαζόμαστε να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Αμήν. Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα ότι θα δούμε δηλαδή Α Ιωάννου 3 από το 1. Α Ιωάννου 3:1. Στο 2. Αγαπητοί, τώρα είμαι θα τέκνα Θεού και έτσι δεν εφανερωθεί τι θέλω μεν είστε. Ξέρουμε όμως ότι όταν φανερωθεί θέλω μεν είστε όμοι με Αυτόν, διότι θέλουμε δει Αυτόν καθώς είναι. Και ακούστε τώρα τι λέει. Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα μέσα του, επάνω του, καθαρίζει τον εαυτό του. Καθώς εκείνος είναι καθαρός. Φέρεσε παρακαλώ νοερά τον εαυτό σου στην ώρα εκείνη. Έγινε η αρπαγή. Πού είσαι? Πού θα είσαι εκείνη την ώρα? Έγινε. Τελείωσε. Πάει η γη. Πάνε όλα. Τελείωσε. Είσαι στην παρουσία του Κυρίου. Ποιον θα δεις? Τον Κύριο. Πρόσωπο. Πρόσωπο. Θα πει κανείς, μα καλά, ποιον θα πρωτοδεί? Μη φοβάσαι. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εάν φανερώθηκε εδώ κάτω στη γη σε 500 και πέκκινα αδερφούς διαμιάς, μπορεί να φανερωθεί σε 500 δισεκατομμύρια διαμιάς. Κανένα πρόβλημα. Και να έχει προσωπική κοινωνία με όλους μας. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο Κύριος μαζί σου, ποιο θα είναι? Θα ελέγξει τα έργα σου. Όχι για να σε καταδικάσει, γιατί για να σε αρπάξει σημαίνει ότι σε σώζει. Αμήν. Θα ελέγξει τα έργα σου. Τι έκανες σαν πιστός? Πώς χρησιμοποιήσεις τον χρόνο σου? Τι έβαλες πρώτα? Πώς φέρθηκες στα αδέλφια σου, στην οικογένειά σου, στους αδύναμους, στους άρρωστους? Σε κάθε ευκαιρία που σου δίνει ο Κύριος να φανερώσεις την ομολογία του Κυρίου μέσα από τη ζωή σου. Και αν έκτισες άχυρο, καλά μια ξύλα. Θα καούν. Δηλαδή, δεν θα έχεις μισθό. Άλλο η σωτηρία. Η σωτηρία είναι free. Ελεύθερο δώρο, χάριτος. Δεν θα έχεις μισθό. Δηλαδή, πόσο από τη δόξα του Θεού θα έχεις? Πόσο? Γιατί αυτός είναι ο χρυσός. Αυτή είναι η ευλογία. Και αυτό πρέπει να το σκεφτείς τώρα. Τώρα, κάθε μέρα που έχουμε. Πολλοί λένε, αχ Κύριε, έλα να μας πάρει να φύγουμε. Εγώ δεν λέω έτσι. Όχι, αμήν, όταν να έρθει, να έρθει. Αλλά λέω, Κύριε, ετοίμασέ μας. Δώσ' μας χάρη να τελειώσουμε αυτό που μας έδωσε να κάνουμε. Να μην πάμε με ημιτέλειες, με ατέλειες, με μισογκρέμια και μισοχτισμένα πράγματα. Να τελειώσουμε αυτό το Άγιο έργο που μας έχεις δώσει. Σαν άτομα, σαν σύνολο. Γιατί δεν θα έχουμε άλλη ευκαιρία εκεί. Άλλες ευλογίες εκεί, άλλες ευλογίες εδώ. Το έργο που μας έχει δώσει να κάνουμε εδώ, αδερφοί, είναι μοναδικό. Δεν ξαναγίνεται πλέον. Αλλά ο εχθρός θέλει να υποτιμάς το χρόνο σου, να υποτιμάς τη θέση σου, τη στάση σου, αυτό που είσαι. Να σκέφτεσαι συνέχεια και ποιος είμαι εγώ και τι είμαι εγώ. Και... Αυτό θέλει ο διάβολος. Όχι. Άκου τι είσαι. Είσαι εκλεγμένο παιδί του Θεού, είσαι γιος, κόρη του Θεού, του υψίστου, σε έχει καλέσει ο Κύριος, σε έχει φέρει μέσα στα αιώνια σχέδιά του και σου έχει δώσει έργο ουράνιο να κάνεις. Αμήν. Και πρέπει να μπεις μέσα σε αυτό με χέρια και πόδια. Άσχετα με τους διωγμούς, άσχετα με τις θλίψεις, άσχετα με οτιδήποτε που να σημαίνει γύρω σου, όπως συνέβαινε στη Θεσσαλονίκη. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ελάτε να προσευχηθούμε. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για το θαυμάσιο έργο που εσύ έχεις επιτελέσει μέσα μας και μέσα στην Εκκλησία σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τους καλούς εργάτες σου. Σε ευχαριστούμε για τον καλό λαό σου, Κύριε. Για κάθε παιδί σου το οποίο εσύ κάλεσες με το όνομά του και το πρόσθεσες στο σώμα σου. Για κάθε παιδί σου που έλαβε πίστη και σε δέχτηκε Κύριο και Σωτήρα. Σε ευχαριστούμε για το προνόμιο αυτό. Να είμαστε μέλη του σώματός σου. Μέλη της αληθινής σου Εκκλησίας, Κύριε. Αλλά εσύ μας ζητάς αυτό που κάνουμε να το κάνουμε καλύτερα. Να το κάνουμε περισσότερο. Χαίρεσαι για αυτό που γίνεται μέσα στο σώμα σου. Και θέλουμε η χαρά σου αυτή με εμάς να γίνει πλήρης, Κύριε. Πλήρης. Σκέπασέ μας. Να λάβει κάθε μας ανάγκη, Κύριε. Δώσ' μας πίστη να οριμάσουμε σε αγιασμό, σε αφιέρωση. Να βλέπουμε με τα δικά σου μάτια. Να μην περιφρονούμε το Άγιο έργο σου. Αλλά μάλλον να χαιρόμαστε και να αγαλόμαστε σε αυτό που εσύ κάνεις, Κύριε. Θέλουμε να ευλογήσεις όλη την Εκκλησία σου, Κύριε. Όπου είναι δικά σου παιδιά. Βορρά, Δύση, Ανατολή ή Νότο, Κύριε, όπου είναι ο λαός σου, ο αληθινός. Και μπορούμε εμείς να τους βοηθήσουμε. Στείλε μας, Κύριε. Όπου είναι ψυχές διψασμένες και ενδόμηχα κράζουν και λαχταρούν τη σωτηρία σου. Στείλε μας, Κύριε. Στείλε μας με το πνεύμα σου. Στείλε μας με οδηγία, με χαρίσματα και δύναμη και απόδειξη πνεύματος με σημεία και τέρατα, Κύριε. Να ακουστεί ο λόγος σου. Να υψωθεί το όνομά σου το μέγα. Και εμείς ταπεινά σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Σε προσκυνούμε, Βασιλιά μας. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ένα πράγμα που πρέπει να αναρωτιόμαστε πάντα και να αναρωτηθούμε είναι για ποιο λόγο σήμερα βρισκόμαστε εδώ. Ποιος είναι ο λόγος που σήμερα βρίσκεσαι εδώ? Είναι μήπως επειδή είναι Σαββάτο και έχουμε εκκλησία? Είναι λάθος ο λόγος αυτός. Αμήν. Είναι ένας λάθος λόγος. Δεν ερχόμαστε επειδή έχουμε εκκλησία. Είναι κάτι πιο βαθύ. Είναι ότι ερχόμαστε εδώ γιατί είναι ο Κύριος. Αμήν. Γι' αυτό ο Κύριος μας συμβουλεύει μέσα από τον Απόστολο Παύλο και μας λέει στην προς Εβραίους. Είπαμε πιο πριν ότι ο Κύριος έρχεται. Μαράν αθά. Όταν πριν 2.000 χρόνια, για μας σήμερα ο χρόνος πια είναι εγγύης. Όχι στο να έρθει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας, γιατί θα φύγουμε από αυτή τη ζωή έτσι κι αλλιώς. Και η τελευταία και η πιο ζωντανή ελπίδα ποια είναι? Ό,τι και να έχεις κάνει στη ζωή σου γυρίζοντας πίσω, δεν ξέρω αν είσαι ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου ή οτιδήποτε, ή ο πιο φτωχός άνθρωπος του κόσμου, όταν θα βρεθείς αντιμέτωπος με τον θάνατο, θα καταλάβεις ότι αυτό που τελικά, εάν δεν έχεις ελπίδα ιδιαίτερα στον Θεό, ας πούμε ότι δεν υπάρχει ελπίδα στον Θεό, όταν θα βρεθεί λοιπόν ένας άνθρωπος αντιμέτωπος στον θάνατο, θα σκέφτεται ότι θα πρέπει να κάνει τον τάφο του, γιατί εκεί θα καταλήξει, και ότι σε αυτό τον τάφο δεν μπορεί να πάρει τίποτα από όσα έχει φτιάξει πιο πριν. Ό,τι και να κάνουμε. Φροντίζουμε το σώμα μας, γυμναζόμαστε, προσέχουμε τη διατροφή μας και τελικά καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά τι είναι. Προσωρινά. Αμήν. Ναι, μας λέει μέσα ότι πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας, είναι ο οίκος του Κυρίου, πρέπει να γυμναζόμαστε. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι η γυμναστική οφείλει λίγο. Αμήν. Για αυτή τη ζωή έχει κάποιο όφελος. Όμως το πραγματικό όφελος βρίσκεται μέσα στην αιωνιότητα. Και είναι κάτι που δεν μπορεί να το συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Γιατί αυτό που μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους είναι αυτό που σου πλασάρει ο διάβολος, που είναι το παρόν. Αμήν. Το φαινόμενο. Αυτό που βλέπεις, αυτό που μπορείς να δεις. Ενώ ο Κύριος σε παρένθεση σου πλασάρει το μέλλον. Σου δείχνει ο Κύριος κάτι που δεν μπορείς να το δεις και πρέπει να το συλλάβεις με την πίστη. Πρέπει δηλαδή να είσαι ένας άνθρωπος πίστης, για να μπορείς να καταλάβεις τι ετοιμάζει ο Κύριος, την δόξα του που ετοιμάζει ο Κύριος για τους αγίους του, για αυτούς που θα πετύχουν τελικά αυτό που θέλει ο Κύριος. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, διαβάζαμε πριν στην προτροπή όλο αυτό που είχα πει, ότι να πάμε λίγο εκεί, είναι στην προς Εβραίους το 10 κεφάλαιο, και λέει: έχονται λοιπόν αδερφοί, που είπαμε στην προτροπή, αδερφοί παρησία να εισέλθουμε στα Άγια κτλ. Ας κρατάμε την ομολογία στο 23 της ελπίδος ασάλευτον, διότι πιστός είναι ο υποσχεθής, και ας φροντίζομαι περί αλλήλων παρακινούντες εις αγάπη και καλά έργα. Και λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος: μη αφήνοντες το να συνερχόμεθα ομού. Γιατί μας το λέει αυτό? Μην το αφήνεις να συνέρχεσαι μαζί. Γιατί? Ποιος είναι ο λόγος? Ο Κύριος είναι παντού. Είναι στο σπίτι μου όταν προσεύχομαι. Τον έχω νιώσει. Τον έχω νιώσει στην δουλειά. Τον έχω νιώσει. Γιατί είναι ανάγκη, τόσο πάρα πολύ ανάγκη, να μαζευόμαστε μαζί? Ποιος είναι ο λόγος? Και λέει: καθώς είναι συνήθεια σε κάποιους. Βλέπετε, αυτό που είναι συνήθεια είναι συνήθως αυτό που μας αρέσει να κάνουμε. Τι έχει συνήθεια? Ποιες είναι οι συνήθειές σου? Είναι αυτό που σου αρέσει να κάνεις. Άρα λοιπόν έχω συνήθεια κάτι άλλο που, αν το βάλω μπροστά στο να έρθω στη συνάθρηση, δεν θα έρθω, γιατί αυτό που θα κάνω μ' αρέσει περισσότερο. Αμήν. Και δείχνει τελικά που η καρδιά μας είναι, που γέρνει. Γιατί? Προφανώς γιατί δεν έχουμε καταλάβει ότι ο καιρός του Κυρίου πλησιάζει και κάτι πρέπει να γίνει μέσα μας. Πρέπει να γίνει μαζί μας. Και λέει: αλλά προτρέποντες αλλήλους. Άρα όχι μόνο πρέπει να έρχομαι, αλλά πρέπει και τι να κάνω? Να προτρέπω. Αμήν. Αδερφέ, γιατί δεν ήρθες? Καμιά φορά αν πεις σε κάποιον: πω σαν τα χιόνια, αδερφέ, έχω καιρό να σε δω, παρεξηγούνται κιόλας. Μα δεν το λέω από κακία. Προτρέπεις τον άλλο. Και αν προτρέπεις, αν ήξερες ότι ένας άνθρωπος πάει σε ένα κακό δρόμο, το παιδί σου και το αγαπάς, δεν θα το πρότρεπες να κάνει το καλό? Δεν θα το προτρέψεις να κάνει το καλό? Εάν δεν το προτρέψεις, θα πρέπει να δώσεις μετά λόγο. Και αν γίνει κακό μες στη ζωή του, θα νιώθεις εσύ μετά τι? Τύψεις. Γιατί όταν έπρεπε να το κάνω, δεν το έκανα. Όταν πάω έξω και ευαγγελίζω, προτρέπω τον άνθρωπο να έρθει μέσα πού? Στην εκκλησία. Αμήν. Όταν θα έρθει ο καιρός. Γιατί μέσα από την εκκλησία θα γνωρίσει ποιον? Τον Κύριο. Αμήν. Θα γνωρίσει τον Κύριο. Θα του μιλήσει ο Κύριος. Και θα το δούμε αυτό. Θα δούμε ο Κύριος πως εργάζεται μέσα στην εκκλησία με αυτό το ξεχωριστό τρόπο. Και λέει, προτρέποντες αλλήλους και το σούτο μάλλον όσο βλέπετε πλησιάζωσα την ημέρα. Εάν λοιπόν πλησιάζει η μέρα και βλέπουμε έξω όλο αυτό να γίνεται. Σήμερα διαβάσαμε αυτό και βέβαια δεν μιλάει τόσο πολύ για την αν θα γίνει το 2030 η παγκοσμιοποίηση, μιλάει για τα σημεία. Η παγκοσμιοποίηση, δηλαδή το, σε παρένθεση το να γίνει κάτι παγκόσμιο, μπορεί να γίνει και πιο γρήγορα. Δεν μιλάει γι' αυτό. Έχουν θέσει κάποιους στόχους για το 2030. Δεν μιλάει γι' αυτό αν αύριο ξυπνήσουμε το πρωί, ξέρω εγώ, και τελικά ο ΙΕ αποφάσισε ότι πρέπει να έχει 10 κυβερνήτες κάπου, ούτως ώστε να αρχίσει όλο αυτό που έχουν αποφασίσει να υλοποιείται. Μα γιατί δεν θέλει να έχει την κυριαρχία στο κράτος του στην Ελλάδα? Γιατί θέλει μια παγκόσμια διακυβέρνηση? Γιατί η Γαλλία θέλει μια παγκόσμια διακυβέρνηση? Γιατί όλα αυτά τα κράτη θέλουν μια παγκόσμια τι? Διακυβέρνηση. Γιατί θέλουν να αφήσουν την κυριαρχία τους και να την αφήσουν σε κάποια τύχη, σε κάποιους άλλους? Βλέπετε, είναι ένα σχέδιο, αδερφοί. Αμήν. Ένα σχέδιο που από πίσω είναι ποιος? Ο διάβολος. Εμείς ξέρουμε. Μπορεί να μας θεωρούν ανόητους, αλλά όταν βλέπεις όλες τις προφητείες να εξελίσσονται μέσα στο Δανιήλ και ξέρεις ότι αυτό που έρχεται τελικά, ναι μεν είναι δυνατό, από τη μια μεριά είναι σίδηρο και από την άλλη τι είναι? Πυλός. Τα βλέπουμε? Ναι, τα βλέπουμε. Από την άλλη, ναι, νιώθεις ότι είναι κάτι δυνατό αυτό που έρχεται, από την άλλη νιώθεις ότι είναι τι? Δεν υπάρχει συνεννόηση, δεν υπάρχει ενότητα. Και ο Κύριος όλο αυτό που έρχεται θα το διαλύσει και θα γίνει, λέει, λεπτό σαν άχυρο. Ξέρετε τι είναι άχυρο? Άχυρο είναι όλο αυτό. Αμήν. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος θα μπει μέσα σε ένα βαθύ σκοτάδι και μέσα σε μια τεράστια θλίψη. Και μας σηκώνει ο Κύριος αυτό για να το διακηρύξουμε. Αμήν. Να ευαγγελίσουμε ανθρώπους όσο υπάρχει καιρός. Υπάρχουν δύο παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή που θέλω να τα δούμε σαν ένα τύπο της εκκλησίας των τελευταίων ημερών. Και μας δείχνει ο Κύριος ότι απ' αρχής δεν έχει αφήσει τον εαυτό του αμαρτύρητο. Αμήν. Πάντα ο άνθρωπος ήξερε το λόγο του. Πάντα τον ήξερε. Ήξερε από την αρχή ο Αδάμ τι έπρεπε να κάνει και η Εύα τι έπρεπε να κάνει. Και αυτό το δίδαξαν και στον Άβελ και στον Κάιν. Και μας δείχνει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι και ο Άβελ και ο Κάιν ακούγαν τη φωνή του Θεού. Αμήν. Και βλέπουμε από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας, μας δείχνει την ιστορία του Άβελ και του Κάιν. Γιατί αυτή είναι η ιστορία του ανθρώπου. Δεν αλλάζει αυτή η ιστορία. Η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται πάνω στο σταυρό. Από τη μια ο ένας και από την άλλη ο άλλος. Στη μέση ο Θεός. Το ίδιο είναι και σήμερα. Από τη μια το φως, η εκκλησία του Κυρίου, και από την άλλη το σκοτάδι. Από τη μια η δικαιοσύνη και από το άλλο η αδικία. Δεν υπάρχει κάτι που να είναι ενδιάμεσο. Λέει, είστε δούλοι, λέει, του Θεού, είστε δούλοι του Γιάχφε, ό,τι σας πει κάνετε. Εάν δεν είσαι δούλος αυτού, είσαι δούλος αλλού. Και εγώ, επειδή έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να είμαι ελεύθερος, σε παρένθεση, άρα πρέπει να διαλέξω ποιανού δούλου θα είμαι. Αμήν. Και το συμφέρον μου είναι να είμαι δούλος τίνος του Κυρίου, δούλος του νικητή, να το πω και διαφορετικά. Γιατί να είμαι από τους χαμένους? Αυτό είναι το συμφέρον. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος μίλησε και στον Άβελ, μίλησε και στον Κάιν. Βλέπουμε τον Άβελ να κάνει τη θυσία και να φέρνει το αρνί μπροστά στον Κύριο ολοκαύτωμα, και ο Θεός με κάποιο τρόπο έδειξε ότι η θυσία του είναι προσδεκτής αυτών. Την δέχτηκε δηλαδή ο Κύριος. Ενώ στου Κάιν την προσφορά, στου Κάιν τη θυσία, ο Κύριος τι έκανε? Γύρισε την πλάτη του. Ήξερε λοιπόν ο Κάιν τι ζητούσε ο Κύριος? Τι λέτε? Ήξερε. Εάν ο Κύριος δεν του είχε μιλήσει, δεν θα του ζητούσε τα ρέστα. Αμήν. Δεν θα του ζητούσε τίποτα ο Κύριος. Εάν ένας άνθρωπος δεν ξέρει τι πρέπει να δώσει στον Κύριο, ο Κύριος θα του ζητήσει κάτι? Όχι. Ήξερε. Γι' αυτό και ο Κύριος όταν μιλάει στον Κάιν, τι του λέει? Λέει, πάμε λίγο στην ιστορία, στη Γένεση, στο 4 κεφάλαιο και 3 εδάφη. Και καθημέρα προσφέρε ο Κάιν από τον καρπόν της γης προσφορά προς τον Κύριο, και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτότοκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτού, και επέβλεψε με ευμένεια Κύριος επί τον Άβελ και επί την προσφορά αυτού. Επειδή τον Κάιν και επί την προσφορά αυτού δεν επέβλεψε, και αγανάκτησε ο Κάιν σφόδρα και εκατσιφίασε το πρόσωπο αυτού. Αγανάκτησε, λέει, επειδή ο Θεός δεν δέχτηκε τη θυσία σου και κατηφίασε το πρόσωπό του. Και βλέπουμε κατευθείαν ο Κύριος τον επισκέφτεται τον Κάιν. Το βλέπει με ένα κατηφιασμένο πρόσωπο, με ένα αγανακτισμένο χαρακτήρα εκεί, και τι του λέει? Του μιλάει και του λέει, και είπε ο Κύριος προς τον Κάιν, γιατί αγανάκτησες και γιατί εκατηφίασες το πρόσωπό σου? Ήξερε ο Κάιν ποια θυσία έπρεπε να κάνει? Ήξερε. Του λέει, εάν εσύ πράττεις καλός, δεν θέλεις είσαι ευπρόσδεκτος? Άρα ήξερε ο Κάιν ότι δεν έπρατε καλός. Αμήν. Και επειδή δεν έπρατε καλά και επειδή η θυσία του δεν ήταν αυτή που ήθελε ο Κύριος, θα έβαλε με ποιον? Με ποιον κατηφίασε, αδερφοί? Με τον Άβελ κατηφίασε. Τον Άβελ κυνήγησε. Τον Άβελ σκότωσε. Και ενώ τον είχε προειδοποιήσει ο Κύριος γι' αυτό. Και του λέει, εάν εσύ πράττεις καλός, δεν θέλεις είσαι ευπρόσδεκτος. Και αν δεν πράττεις καλός, εις την θύρα κείται η μαρτία. Άρα τον προετοίμασε ο Κύριος. Αμήν. Εάν και εσύ πράξεις το καλό, θα είσαι ευπρόσδεκτος. Αυτό που θέλουμε να δούμε, αδερφοί, μέσα από αυτό είναι ότι το συμφέρον μας ποιο είναι? Να είμαστε ευπρόσδεκτοι στον Κύριο. Αυτό δεν είναι το συμφέρον μας? Θέλουμε η θυσία μας να είναι ευπρόσδεκτη στον Κύριο. Πρέπει να αλλάξουν τα δεδομένα στη δικιά μας γενιά. Θέλουμε να δούμε την παρουσία του Κυρίου να κατεβαίνει στην Εκκλησία όπως ποτέ άλλοτε. Να προσευχόμαστε και ο Κύριος να θεραπεύει. Εάν αλλάξουμε εμείς, όλα θα αλλάξουν. Αμήν. Θα είναι ευπρόσδεκτη μάλλον η θυσία μας. Και η παρουσία του Κυρίου θα είναι εκεί και θα απολαμβάνει τη θυσία μας και θα μας δείχνει ότι είμαστε ευπρόσδεκτοι μπροστά του. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να κάνει τεράστιες αλλαγές και ιδιαίτερα στο σώμα του στις τελευταίες μέρες. Ο Κύριος θέλει να επισκεφθεί την ύφη του. Όχι μόνο στα Χανιά, όχι μόνο εδώ. Θέλει να την επισκεφθεί ο Κύριος παγκοσμίως. Αμήν. Θέλει να ξαναβρει ο Κύριος τον Άβελ του. Να βρει ξανά το λαό του που οι θυσίες είναι ευπρόσδεκτες μπροστά στον Θεό. Και αυτό που θέλει ο Κύριος λοιπόν είναι να κάνουμε ευπρόσδεκτες θυσίες μπροστά σε αυτόν. Λέει στο κατά Λουκά 13 κεφάλαιο και 34 εδάφιο. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτες. Δεν μιλάει για τα έθνη ο Κύριος εδώ. Αμήν. Δεν μιλάει για τη Βαβυλώνα. Δεν μιλάει για την Αίγυπτο που κυνηγούσε ο Φαραώς τον λαό Ισραήλ. Μιλάει στην Ιερουσαλήμ. Και λέει, η φωνεύουσα τους προφήτες και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Ποσάκης ηθέλησα να συνάξω τα τέκνα σου. Μιλάει ο Θεός στην Ιερουσαλήμ και τι της λέει? Πόσες φορές ήθελα να σας συνάξω. Τι θέλει ο Κύριος να μας κάνει? Κοιτάξτε αδερφοί, έχουμε χάσει αυτές τις όμορφες, ξέρω εγώ, εικόνες, γιατί ο λόγος του Κυρίου είναι γεμάτος εικόνες. Σήμερα ότι πώς είναι κότα δεν ξέρουμε πολύ, που λέει ο λόγος. Για να δεις αυτή την ομορφιά, ξέρω εγώ, που η κότα, η όρνηθα, μαζεύει τα παιδιά της κάτω από τις πτέρυγες της για να τα σκεπάσει. Και μας δείχνει τον Κύριο σαν μια όρνηθα που συνάγει τα μικρά της κάτω από τα φτερά της. Αμήν, εκεί πώς νιώθουν τα κλωσόπουλα? Πώς νιώθουν? Και λέει, καθόν τρόπο η όρνης, τα ορνήθη αυτής υπό τες πτέρυγας και δεν θελήσατε. Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν, αδερφοί? Ότι ο Θεός δεν θέλει να σε σκεπάσει και να με σκεπάσει κάτω από την αγκαλιά του. Πάρα πολλές φορές λέμε, γιατί να μου συμβεί αυτό, γιατί να κάνει, γιατί ο Θεός έτσι, γιατί αλλιώς ο Θεός? Ο Θεός έχει ένα στόχο για μένα, να με σκεπάσει κάτω από τις πτέρυγες του. Αυτός είναι ο σκοπός του. Και ξοδεύει πάρα πολλές φορές ζωές ανθρώπων. Αμήν. Εκφράζεται ο Κύριος μέσα από τι? Εκφράζεται ο Κύριος μέσα από ανθρώπους. Γιατί μιλάμε για την εκκλησία. Πόσο ανάγκη υπάρχει ο άνθρωπος να έρχεται μέσα στην εκκλησία. Πώς ήθελε λοιπόν ο Θεός να συνάξει τα κλωσόπουλά του κάτω από τις πτέρυγες? Πώς ήθελε να το κάνει αυτό? Το λέει μέσα, ε? Έστειλε προφήτης, λέει. Το λέει εδώ πέρα. Λέει, φωνεύουσα τους προφήτες και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Ιδού, σας αφήνετε ο οίκος σας έρημος. Αληθώς δεν σας λέγω ότι δεν θέλετε με ειδή, εωσού έλθει ο καιρός, ότε θέλετε πει ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Είναι προφητεία αυτό. Το βλέπουμε τον Ισραήλ. Πόσες φορές ο Κύριος ήθελε να το συνάξει? Η επιστροφή το 1948 που ψηφίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη για να αποκτήσει κράτος ο Ισραήλ. Ποιος το έκανε αυτό? Για πείτε μου. Ξυπνήσανε μια μέρα τα Ηνωμένα Έθνη και αποφασίσανε ότι το Ισραήλ πρέπει να κάνει κράτος. Ποιος το έκανε? Μιλούσαμε για τον Έζρα και τον Νεμία. Ποιος ξεσήκωσε τον Κύρο? Ποιος το ξεσήκωσε? Ο Κύριος το ξεσήκωσε. Για να ελευθερωθεί ο Ισραήλ ξανά και να ξανακτήσει τα τείχη, να ξανακτήσει ξανά τον ναό. Ήταν προφητευμένο να γίνει, όπως είναι και προφητευμένο να γίνει και να ξαναγυρίσουν ο λαός του Ισραηλίτες πάλι ξανά στη γη τους για να τους σκεπάσει ο Κύριος πάλι με τις πτέρυγες. Τον ακούνε τον Κύριο? Δεν φοβούνται τίποτα, έχουν όπλα. Δεν τους ενδιαφέρει ο Μεσσίας. Δεν τους ενδιαφέρει ο Κύριος. Μιλάνε στο Ιράν με αυτάδια και λένε το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα σας φτάσει. Πάει το μακρύ χέρι του Κύριου, είναι το μακρύ χέρι του Ισραήλ. Έχω 16, 36, 46 αντιδρώναντι. Πού πας να τα βάλεις? Δεν βλέπεις ότι οι λαοί έρχονται εναντίον σου? Θα έρθει λοιπόν η μέρα που αυτή η προφητεία τι θα κάνει? Θα εκπληρωθεί και θα στριμωχτούν τόσο πολύ που θα κράξουν τον Κύριο και τότε ο Κύριος θα έρθει ξανά στον Ισραήλ για να του συνάξει όπως η όρνηθα συνάγει τα παιδιά της. Βλέπετε ότι οι προφητείες, αδερφοί, μέσα στο λόγο του Κυρίου εκπληρώνονται και έχει ο Κύριος έναν τρόπο υπερθαυμαστό για να το κάνει αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει η προφητεία για τον Ισραήλ. Γιατί μας ενδιαφέρει πιο πολύ η προφητεία γιατί? Για μας. Αμήν. Τα βλέπουμε αυτά, αλλά ξέρουμε ότι όπως λειτουργούν αυτές οι προφητείες, έτσι λειτουργούν και οι προφητείες που έχουν να κάνουν με την Εκκλησία του, μαζί με εμάς. Υπάρχουν προφητευμένα λόγια που ο Κύριος έχει πει για την Εκκλησία του, που αυτά Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, θα γίνουν με τον τρόπο που ο Κύριος έχει πει να γίνουν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Άρα πρέπει να αφήσουμε τη φαντασία μας, να αφήσουμε τους τρόπους μας και να δούμε αυτό που λέει ο Κύριος εδώ. Και λέει ότι πόσες φορές ήθελα να σας συνάξω με το δικό του τρόπο. Αμήν. Και αντί να ακούσουν τους προφήτες, αντί να ακούσουν όλους αυτούς που απέστελνε το πνεύμα του Κυρίου, τι τους κάνανε? Τους λιθοβολούσανε. Τι έκανε ο Κάιν? Πώς το σκότωσε τον Άβελ? Αντί να ακούσει τη φωνή του Κυρίου, σκλήρινε την καρδιά του. Ο Κύριος θέλει να μας συνάξει. Ξέρετε πώς μας συνάσει? Αρχίζει από τον Ευαγγελισμό. Αμήν. Μας αποστέλνει. Ο αδερφός μας ο Γιώργος είπε ότι γνώρισε τον Άρη. Αμήν. Ο Άρης γνώρισε τον Κύριο μέσα από την Ήλια. Αμήν. Πώς λειτουργεί ο Κύριος, αδερφή? Νιώθεις λοιπόν ότι είσαι και σε έχρισε ο Κύριος ώστε να είσαι απεσταλμένος του, ώστε να ανοίξει τη φωνή σου και να έρθει το φως του Κυρίου επάνω του, στον άνθρωπο, ώστε να αποχαιρετήσει τον παλιό Γιώργο, τον παλιό Κωνσταντίνο, την παλιά Στέλλα, τον παλιό Χρήστο. Μας χρήει ο Κύριος, αμήν. Από την ημέρα που μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία, ο Κύριος αρχίζει να μας διδάσκει για να μας κάνει σκεύη εκλεκτά μέσα στα χέρια του. Αμήν. Και είμαστε μέσα στην εκκλησία για αυτό το σκοπό. Γι' αυτό μας λέει μην αμελείς. Μα εντάξει, τι θα πάω? Δεν ξέρουμε τι κάνει ο Κύριος, δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Και δεν ξέρεις τι θα κάνει προσωπικά εσύ μέσα στη ζωή σου και πώς θα σου μιλήσει ο Κύριος. Αν σου μιλήσει μέσα από το κήρυγμα, αν σου μιλήσει μέσα από τους ύμνους. Και είναι ανάλογα από το πόσο η καρδιά του ανθρώπου είναι τι? Ανοιχτή. Αυτό βλέπουμε μέσα από το λόγο του. Αμήν. Εάν τα μάτια των Φαρισαίων, των νομικών και όλων αυτών τον καιρό του Ιησού ήταν ανοιχτά, θα βλέπανε πως απέναντί τους είχαν τον Θεό εν σαρκή. Αμήν. Σκεφτείτε το αυτό. Ας το Μανώλη. Ο Μανώλης μπορεί να είναι ένας ποιμένας της γειτονιάς, 1η Μαΐου 8. Ας το Μανώλη. Ας το Θέμη. Ας τον Παύλο. Τον Ιησού. Με τόσα θαύματα, τόσες δυνάμεις, τόσα τεράστια Ανάσταση. Ανάστηση το Λάζαρο. Ανάστηση το παιδί της Χείρας. Τάισε 5.000 κόσμου. Βλέπετε, ο Κύριος στέλνει, αδερφοί. Και ο λόγος που στέλνει είναι γιατί θέλει να μας συνάξει κάτω από τις πτέρυγες του. Αμήν. Και ο διάβολος αυτό που προσπαθεί είναι να μας βγάλει κάτω από αυτή τη σκέπη. Αυτό που προσπαθεί να κάνει. Λέει στο κατά Ματθαίο, στο 23 και 34. Δια τούτο ειδού, εγώ αποστέλνω προς εσάς προφήτας. Βλέπετε. Εγώ αποστέλνω προς εσάς προφήτας. Πώς μιλάει ο Κύριος, αδερφοί? Πώς μιλάει? Α, εγώ μόνος μου, εντάξει, μπορώ να τα έχω καλά με τον Κύριο. Όταν είσαι έξω από το λόγο του Κυρίου, έξω από το θέλημα του Κυρίου, δεν τον έχεις τον Κύριο. Αμήν. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτά μας λέει ο λόγος. Δεν είναι δικά μου. Ωραίο θα ήταν κι εγώ σε παρένθεση σήμερα καθόμουν να ξέρω. Είναι αυτό που λέω, πως η σάρκα πάντα θέλει τα δικά της. Μην νομίζετε ότι της αρέσει και η γυμναστική. Δεν της αρέσει η γυμναστική, για αυτήν είναι ένα ιδιαίτερο βάρος. Η σάρκα θέλει να κάθεται στον καναπέ, να έχει τα popcorn δίπλα, ένα χυμό και να απολαμβάνει μια ταινία και να κάθεται, ούτε να σκέφτεται. Ούτε να σκέφτεται δεν θέλει, είναι κουραστικό για αυτήν. Αυτό θέλει η σάρκα. Αμήν. Είναι μια μέρα βρέχει. Οχ, πώς θα πάω στην εκκλησία? Είναι μια μέρα καύσωνας. Πώς θα πάω στην εκκλησία? Μια μέρα είμαι άρρωστος, δεν μπορώ, πονάω. Σκεφτείτε εκείνη τη μέρα που πονάς, εκείνη τη μέρα έχεις ανάγκη τον Κύριο. Σκεφτείτε ότι τον άνθρωπο το πήρανε στους ώμους του, ανοίξαν τα κεραμίδια για να τον βάλουν μπροστά στον Κύριο, γιατί είχαν ανάγκη την παρουσία του Κυρίου, και την έχουμε ανάγκη την παρουσία κάθε μέρα. Κάθε μέρα μας ευεργετεί. Εγώ τουλάχιστον έχω νιώσει το χέρι του πάρα πολλές φορές, γιατί δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Βλέπω τη χάρη του Κυρίου. Όσο είμαι στον άμβονα μου φεύγουν οι πονοκέφαλοι, μου φεύγουν τα πάντα. Έρχεται το χρήσμα. Μετά μόλις κατεβώ πάλι, σαν μου λέει ο Κύριος, η χάρη μου σου αρκεί. Όμως ξέρω ότι είναι εκεί ο Κύριος. Να μην ευαρεστείτε όταν είσαι μέσα στο θέλημά του. Ευαρεστείτε ο Κύριος. Να μην ευαρεστείτε. Και όλο έχει κάτι να κάνει. Και γι' αυτό λέει, έστειλα προφήτες και σοφούς και γραμματείς. Έστειλε τον Έσδρα, έστειλε τον Νεμία. Και εξ αυτών θέλετε θανατώσει και σταυρώσει, και εξ αυτών θέλετε μαστιγώσει εν τις συναγωγές σας. Και διώξει από πόλεων εις πόλη. Και πάλι άμα μας διώξουν από πόλεων εις πόλη, τι πρέπει να κάνουμε? Ξέρετε πως απλώθηκε το Ευαγγέλιο? Όσοι έχουμε κάνει τις πράξεις, το ξέρουμε πως έχει απλωθεί το Ευαγγέλιο. Πήγαινε ο Απόστολος Παύλος στις συναγωγές, εκεί που βρισκόντουσαν οι Ιουδαίοι, εξελληνισμένοι Ιουδαίοι, Έλληνες που είχαν ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό κτλ. Πήγαινε στις συναγωγές, κήρυτε τον Ιησού Χριστό, άνοιγε εκκλησία, σηκωνόταν διωγμός. Μόλις σηκωνόταν διωγμός, ο Παύλος τι έκανε? Άφηνε την κατοίκον την εκκλησία εκεί όσα άτομα ήταν, άφηνε κάποιον υπεύθυνο, και τι έκανε ο Παύλος? Έφευγε από την Έφεσο στην επόμενη πόλη, ξανά τα ίδια. Τον διώκανε από πόλη σε πόλη, και αντί ο Παύλος να δυσανασχετεί, τι έκανε? Φύτευε σπόρο. Για ποιο λόγο? Γιατί είμαστε απεσταλμένοι του Κυρίου. Αμήν. Έχουμε πλούτο μέσα μας, αδερφοί. Έχουμε πλούτο μέσα μας. Μας τον έχει βάλει ο Κύριος αυτό το πλούτο. Και αν κάποιος σε απορρίπτει όταν ακούει το Ευαγγέλιο, εάν κάποιος μας απορρίπτει γιατί δεν ακούει τον Κύριο, τι έγινε? Έχει άλλους 10 που μπορεί να τον δεχτούν τον Κύριο. Έχει ανθρώπους που πεινάνε, διψάνε για τη δικαιοσύνη του. Αμήν. Έχει ανθρώπους που θέλουν τον Κύριο και δεν τον γνωρίζουν, είναι σε λάθος τόπο. Ο Γιώργος αυτό μας είπε, ότι αγαπούσε τον Κύριο. Ο Κωνσταντίνος μου έλεγε ότι διάβαζε την Αγία Γραφή σε αυτή την ηλικία. Ξέρουμε ποιον έχουμε απέναντί μας. Ναι, μπορεί στην αρχή τι να κάνει αυτός ο άνθρωπος? Να αντιδράσει. Είναι το πιο φυσιολογικό όταν πάει ο διάβολος να φύγει από μέσα του. Αντιδρά. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο για τις αλλαγές που κάνει σε όλους μας. Αμήν. Γιατί αυτά είναι τα θαύματα του Κυρίου. Είμαστε θαύματα του Κυρίου, αδερφοί. Αμήν. Έχουμε καταλάβει ότι ο Κύριος έχει εργαστεί μέσα μας και είμαστε τα θαύματα του Κυρίου. Μας έχει αλλάξει ο Κύριος και μας έχει κάνει σκεύη του, για να μπορέσει ο Κύριος να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα του. Είναι τιμή μας αυτό. Η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να κάνει ο Θεός στον άνθρωπο είναι να του βάλει τα λόγια του μέσα στο στόμα του. Και αυτό το ένιωσε ο Ισαΐας στο πετσί του, και τι είπε? Τάλας, Κύριε, ταλέπορος άνθρωπος είμαι, ακαθάρτων χειλαίων. Και επειδή ήταν ακαθάρτων χειλαίων, ο Ισαΐας, ο Κύριος τον απόκλεισε, τι έκανε? Του καθάρισε το στόμα του. Να μην. Και αυτό που κάνει ο Κύριος μέσα στην εκκλησία είναι καθαρίζει τη ψυχή και το σώμα μας και το πνεύμα μας, και καθαρίζει το στόμα μας και βάζει τους λόγους μέσα. Γι' αυτό είναι ανάγκη να ερχόμαστε στην εκκλησία. Είναι ανάγκη να ερχόμαστε. Θα το κάνει ο Κύριος με κήρυγμα. Θα έρθει ο Κύριος στο κήρυγμα και θα σε ελέγξει. Τι πιο όμορφο να με ελέγξει? Γιατί με ελέγχει ο Κύριος? Ποιος είναι ο λόγος που με ελέγχει? Με αγαπάει. Αμήν. Πιο βαρύ έλεγχο από τον Ιησού Χριστό κανένας δεν έχει περάσει. Κανένας δεν έχει περάσει. Πειραστής κατά πάντα. Λέει και μαστιγώνω τον ιό που παραδέχομαι. Ο Ιησούς πέρασε και πραγματικό μαστίγιο. Πού είναι ο Ιησούς τώρα? Ήρθα να σε υμνήσω, να σε προσκυνήσω. Κάθε γόνι σε ποιον γονατίζει σήμερα? Στον Ιησού. Αμήν. Γονατίζει στον Ιησού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι σκάνδαλο για πολλούς πιστούς να τον λέμε άνθρωπο. τον Ιησού Χριστό. Και έχουμε αυτό το παράδειγμα, αδερφοί. Αυτό το παράδειγμα που, αυτό το παράδειγμα φάνηκε σε όλους αυτούς τους Αγίους που λέει ότι θα σε διώξουν από πόλη για να έρθει εφ' εμάς παν αίμα δίκαιο χυνόμενο επί της γης από του αίματος του Άβελ. Είμαστε από αυτή τη γενιά. Αμήν. Από τον Άβελ, το δίκαιο. Λέει του Ζαχαρίου Ιού Βαραχαίου, τον οποίον εφωνεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Πού τον φωνεύσανε, σε τι τόπο? Μεταξύ, λέει, του ναού και του θυσιαστηρίου, ανάμεσα στα Άγια, μέσα που έμπαινε κάποιος και το θυσιαστήριο έξω. Λέει στην προς Εφεσίους το 4 και 11 κεφάλαιο, και αυτός έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένες και διδασκάλους. Για ποιο λόγο? Για να αποκτήσουμε ένα ταμπελάκι και να λέμε πω, κοίτα, ο τάδε είναι προφήτης. Βγάζω το ταμπελάκι από πάνω σου. Εάν ο Κύριος μου έχει δώσει χάρισμα προφητείας, είναι για να είμαι υπηρέτης. Να μην δείτε την κακοπάθεια που περάσανε αυτοί οι άνθρωποι. Και να σκεφτούμε ότι είμαστε από αυτή τη γενιά. Είμαστε κι εμείς αγκία, όχι για να γυρίσουν τα πρόσωπα των ανθρώπων πάνω μας, αλλά αν χρειαστεί να ελέγξουμε και να μας μισήσουν για αυτό τον έλεγχο. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε αυτό που ο Θεός θέλει. Γιατί? Γιατί αγαπάει το λαό του και θέλει να το συνάξει σαν την όρνη θα κάτω από τις πτερυγές του. Αμήν. Αγαπάει ο Κύριος, θέλει να σώσει τους ανθρώπους. Και ο μόνος τρόπος για να εκφραστεί ο Κύριος εκφράζεται μέσα από σκεύη. Ο μόνος τρόπος, έτσι το θέλει ο Κύριος. Θα μπορούσε ο Κύριος να το κάνει με βλέπετε, έρχεται μια συμμαρτυρία μέσα στον αδερφό μας τον Κωνσταντίνο, πώς? Με όνειρα, λέει. Αμήν. Συμμαρτύρησε ο Κύριος με όνειρα μέσα του, αλλά άκουσε το Ευαγγέλιο. Και είναι τιμή να το ακούει πρώτα από έναν Ευαγγελιστή. Αμήν. Είναι τιμή. Για την, προς την τελειοποίηση, λέει, των Αγίων, για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Ποιο είναι το έργο μας, αδερφοί? Ποιο είναι το έργο μας? Να οικοδομήσουμε την εκκλησία του. Να οικοδομήσουμε τη βασιλεία του. Και αυτό το έχουμε όλοι. Και ο Κύριος μας έβαλε μέσα στην εκκλησία για ποιο λόγο? Για να τελειοποιηθούμε. Αμήν. Άρα γιατί ερχόμαστε εδώ το Σάββατο? Γιατί έρχεσαι την Τετάρτη? Να τελειοποιηθείς. Γιατί με σήκωσε εμένα και ως από τη Ρόδο και με έφερε εδώ? Έχει τρόπους ο Κύριος, ιδιαίτερος για τον καθένα. Έχει ο Κύριος τρόπους ιδιαίτερους για τον καθένα. Ξέρει τι και πώς και γιατί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Για το έργο της διακονίας, της υπηρεσίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού, εωσού καταντήσομαι πάντες στην ενότητα της πίστεως. Μέχρι πότε θέλει ο Κύριος να ερχόμαστε μαζί? Μέχρι να καταντήσουμε πάντες. Ας ξεκινήσουμε από την επιτόπια εκκλησία, γιατί αυτή η προσευχή μας είναι να ενωθεί το σώμα του Κυρίου. Κύριε, ένωσε το σώμα του Κυρίου, ένωσε τις εκκλησίες, ένωσε... Ας ξεκινήσουμε να ενώσει εμάς. Όταν ενώσει εμάς ο Κύριος, μπορεί να μας ενώσει και με άλλη εκκλησία. Αν εμείς δεν είμαστε ενωμένοι, πώς θα μας ενώσει? Μπορεί όταν μας ενώσει με μια εκκλησία, άλλη, οι μισοί να φύγουν, γιατί δεν θέλουν. Δεν είμαστε ενωμένοι. Θα πούνε, γιατί ενώθηκαμε με την τάδε εκκλησία. Ένα παράδειγμα λέω. Άρα πρέπει να είμαστε εμείς πρώτα τι? Πώς πρέπει να είμαστε εμείς? Ενωμένοι. Και λέει ότι ο Κύριος μας έδωσε αποστόλους, διδασκάλους, ευαγγελιστές, μέχρι να γίνουμε τελείως ενωμένοι, λέει. Τελείως ενωμένοι. Εωσού καταντήσουμε πάντα στη συνενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειο, εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Θέλουμε να φτάσουμε αυτό το πλήρωμα? Αμήν. Τώρα μπορεί να είμαστε, και μπορεί να μας μεγαλώσει γρήγορα ο Κύριος, αναλόγως στην υπακοή μας και την ανταπόκρισή μας στο λόγο. Ο Κύριος μας μεγαλώνει. Αμήν. Αναλόγως στο πόσο τον υπακούς και ανταποκρίνεσαι στο θέλημά του, είναι σαν να έχεις πέσει στο καζάνι με το λόγο του Κυρίου και μπορείς να κάνεις τα πάντα. Αυτό έκανε ο Ιησούς. Τα πάντα μπορούσε να κάνει. Να περπατήσει στο νερό, να διατάξει τους ανέμους. Τα πάντα υποτάχθηκαν σε αυτό. Γιατί? Γιατί ο Θεός έχει κάνει τα πάντα να υποτάσσονται στον άνθρωπο. Τα πάντα. Και ο Κύριος το πέτυχε αυτό. Γιατί να υποταχθούν τα πάντα σε μένα? Ποιος είναι ο λόγος? Για να απλωθεί η βασιλεία του. Αμήν. Με σοφία. Τα έκανε όποτε έπρεπε να τα κάνει, για να διδάξει αυτούς που έπρεπε να διδάξει. Μας γεμίζει με τη δύναμή του, αλλά και με τη σοφία του. Μας κάνει ο Κύριος τι? Μας κάνει, λέει, πιστούς οικονόμους της περιουσίας του. Νιώθεις ότι είσαι πιστός οικονόμος? Ότι αν σου δώσει ο Κύριος κάτι, εσύ θα το διαχειριστείς με πιστότητα αυτό? Με την πιστότητα. Για να το διαχειριστείς αυτό με πιστότητα, πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεσαι. Για σκεφτείτε να έχεις μια τεράστια περιουσία και να τη δώσεις ξαφνικά, ξέρω εγώ, στο παιδί σου, ξέρω εγώ, που δεν έχει, δεν ξέρει τίποτα. Τι θα την κάνει? Τελείωσε αυτή. Τελείωσε. Οπότε ο Κύριος τι μας κάνει μέσα στην εκκλησία του, αδερφοί? Τι μας κάνει? Διαχειριστές της δόξας του. Αμήν. Διαχειριστές της περιουσίας του μας κάνει. Η Ιερεμίας 35 και 15 λέει: και απέστειλα προς εσάς πάντα στους δούλους μου τους προφήτες, εγερόμενος πρωί και αποστέλνω λέγον: επιστρέψατε ήδη έκαστος από τη σοδού αυτού της πονηράς και διορθώσατε τις πράξεις μόν, και μην υπάγετε το πίσω άλλο θεών για να λατρεύσετε αυτούς, και θέλετε κατοικήσει εν τη γη τη οποία έδωκα σε εσάς και στους πατέρες σας, αλλά δεν εκκλίνατε το οτίο σας και δεν με εισακούσατε. Πώς μίλησε ο Κύριος? Και απέστειλα, λέει, προς εσάς πάντα στους δούλους μου τους προφήτες, εγερόμενος το πρωί και αποστέλνω. Είναι σαν να λέει, ξέρεις κάτι, εάν είσαι ένα σκεύος εκλεκτό και είσαι στα χέρια του Κυρίου, είναι σαν να σου λέει ο Κύριος, ξέρεις κάτι, Σαμουήλ, πήγαινε εκεί. Γιώργο, πήγαινε εκεί. Ο Φίλιππας, ιδέα δεν είχε τι έκανε ο Ευνούχος. Ο Ευνούχος ήταν στην έρημο και διάβαζε εκεί το βιβλίο. Διάβαζε τη γραφή. Ξέρεις πόσοι διαβάζουν τη γραφή που εσύ δεν ξέρεις και εγώ δεν ξέρουμε που είναι? Τη διαβάζουν τη γραφή και δεν καταλαβαίνουν γρή. Ενώ καταλαβαίνουν ότι μέσα εκεί υπάρχει αλήθεια, υπάρχει δύναμη. Διάβαζα την Καινή Διαθήκη που σας έχω πει ότι τη βρήκα τώρα στο σπίτι μου στην Ρόδο, και τη διάβαζα την Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα την Αποκάλυψη που διάβαζα και καταλάβαινα ότι αυτό το βιβλίο είναι αλήθεια. Με έπιανε φόβος, αλλά δεν καταλάβαινα τίποτα. Από Αποκάλυψη μηδέν. Για να μάθω την Αποκάλυψη έπρεπε ο Κύριος να με βάλει μέσα πού? Στην εκκλησία του. Να με διδάξει. Και ο Κύριος για να το κάνει αυτό στον Ευνούχο έστειλε το Φίλιππα. Του λέει πήγαινε στην τάδε οδό, πήγαινε εκεί. Βλέπετε με τι ακρίβεια μιλάει ο Κύριος, ε? Και εκεί θα βρεις αυτόν τον άνθρωπο. Τα ίδια έκανε και με τον Κορνήλιο. Πήγε, βλέπει τον Ευνούχο, διάβαζε. Καταλαβαίνεις αυτό που διαβάζεις? Όχι. Πώς θα το καταλάβω αν δεν υπάρχει κάποιος να μου το εξηγήσει? Δεν θα σε στείλει σε ξερόλες. Έχει και ανθρώπους που τι σου λένε? Εγώ τα ξέρω. Αφού τα ξέρεις, άστον λίγο να τον ταπεινώσει ο Κύριος να καταλάβει ότι δεν ξέρει τίποτα. Ο Σωκράτης ήταν πιο ταπεινός από αυτόν, που λέει να ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα, αν το είπε ο Σωκράτης. Αμήν. Αλλά ο Κύριος ξέρει τα πάντα και μας έδωσε αυτή τη γνώση. Εμάς ο Κύριος μας την έδωσε. Τον ευαγγέλισε εκείνη τη στιγμή τον Ευνούχο και βαφτίστηκε. Αμήν. Σε άλλες περιπτώσεις ο Φίλιππας πήγαινε και ευαγγέλιζε, πίστευε κόσμος, και μετά όταν πίστευε κόσμος κατέβαινε ο Πέτρος και ανοίγανε τι? Εκκλησία. Γιατί? Γιατί έπρεπε να διδάξουν τους ανθρώπους να κατανοήσουν τι είναι αυτό που πιστεύουν. Δεν είμαστε μια εκκλησία να έχει τον αριστερό ψάρτη και το δεξί. Κανένας δεν καταλαβαίνει. Πάνε οι ανθρώποι από σεβασμό, από αγάπη. Αμήν. Άλλοι πάνε από θρησκευτικό καθήκον. Άλλοι όμως αγαπάνε τον Κύριο. Και ας μην καταλαβαίνουν. Ο Κύριος είχε συνήθεια, λέει, και πήγαινε πού? Στις συναγωγές, λέει. Συνήθεια. Είχε καμιά ανάγκη ο Κύριος να πάει στη συναγωγή? Είχε όμως συνήθεια να πηγαίνει. Ήθελε ο Κύριος να πηγαίνει εκεί, να ακούει. Ξέρετε, δεν είχε την Αγία Γραφή στο κινητό του. Έπρεπε να πάει εκεί να διαβάσει μέσα από πού? Μέσα από τους πάπυρους να διαβάσει. Και πάρα πολλές φορές λέει δίδασκε ο Κύριος εκεί στις συναγωγές. Αμήν. Είχανε ώρα για να μπορέσει ο κάθε ένας, αν θέλει να πει κάτι, να ανέβει στο βήμα και να το πει. Και τι ωραίο να ακούσει τον Κύριο να διδάσκει το λόγο του, ε? Αλλά βλέπετε το πρόβλημα είναι, αλλά δεν εκκλίνατε το οτίο σας και δεν με εισακούσατε. Η φωνή αυτή έβγαινε μέσα από πού? Μέσα από το λαό του. Υπάρχει μία επανάληψη μέσα στην Αποκάλυψη. Σε κάθε εκκλησία 7 φορές ο Κύριος λέει το ίδιο πράγμα. Στην Αποκάλυψη 2 κεφάλαιο και 7 που μιλάει στην Έφεσο λέει «Όστις έχει οτίο ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας». Στο 2 και 11 «Όστις έχει οτίο να ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τις εκκλησίας». Προς τα πού μιλάει το πνεύμα? Προς τα πού? Και ο Κύριος όταν τα έλεγε αυτά, σε ποιον τα έλεγε? Στον άγγελο, στον απεσταλμένο. Και λέει στο 2 και 17 «Όστις έχει οτίος ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας». Στο 2 και 29 «Όστις έχει

0: και όσοι έχουμε κάνει αποκάλυψη, καταλαβαίνουμε ότι σε κάθε περίοδο που πέρασε ο Κύριος μέσα, ακόμα και στους σκοτεινούς αιώνες, είχε ανθρώπους που αγαπούσαν τον Κύριο, που στεκότανε για τον Κύριο. Και μέσα από αυτούς τους ανθρώπους ο Κύριος μπορούσε να εκφραστεί. Το πρόβλημα δεν ήταν αν υπήρχαν απεσταλμένοι ή αν δεν υπήρχαν απεσταλμένοι. Το πρόβλημα είναι πού. Πού είναι το πρόβλημα, αδερφοί? Στο αυτί μας. Στο οτίο μας. Όπως είπα και πιο πριν, ο Κύριος τις μέρες που ζούσε, τις μέρες της σαρκός του, τι έλεγε στους Ισραηλίτες? Όποιος έχει οτίον, ας ακούσει. Αμήν. Ποιος τους μιλούσε, αδερφοί? Ποιος τους μιλούσε? Ο λόγος που έγινε τι? Σάρκα. Ο άνθρωπος που έγινε παράδειγμα προς μίμηση. Αυτός τους μιλούσε και αυτός τώρα έγινε πνεύμα. Και ήρθε πάλι προς εμάς και μιλάει με το πνεύμα του μέσα από ποιον? Μέσα από ό,τι αγκείο βρει. Ας να το πω έτσι. Όταν ο Κύριος είσαι έξω και ευαγγελίζεις, μιλάει μέσα από πού? Μέσα από σένα μιλάει. Έχει αυτή εκείνη τη στιγμή ένα αγκείο. Δεν ξέρω αν έχεις πολύ γνώση ή αν έχεις λίγη γνώση. Ό,τι γνώση έχεις, ο Κύριος θα τη χρησιμοποιήσει. Ό,τι γνώση έχεις. Αμήν. Και λίγη γνώση να έχεις, ο Κύριος θα την πλουτίσει εκείνη την ώρα. Αν έχεις περισσότερο, θα την πλουτίσει ακόμα περισσότερο. Όσο πιο πλούτο έχουμε μέσα μας, τόσο καλύτερο είναι. Αλλά όταν τις έχει εκεί, ο Κύριος μπορεί να μιλήσει μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου, φτάνει να μην σκέφτεσαι πολλά. Λέει στον Ερεμία, όταν σταθείς μπροστά σε βασιλείς, μη σκεφτείς τι θα πεις. Μην τύχω και σε φέρω σε αμηχανία. Αμήν. Δεν χρειάζεται να σκεφτούμε πολλά. Ξέρουμε το πιο πολύτιμο, αδερφοί. Λέει ότι ο Κύριος έχει διαλέξει τον τρόπο για να ευαγγελίζει τους ανθρώπους που είναι μορία. Και αυτός είναι ο Σταυρός. Αμήν. Με τη μορία του Ευαγγελίου διάλεξε ο Κύριος να σώζει τις ψυχές. Μιλάς για τη θυσία, για την αγάπη του Ιησού Χριστού και αυτή τη ξέρεις. Ξέρεις γιατί τη ξέρεις? Γιατί την έχεις νιώσει. Αμήν. Μην του λες θεωρίες. Πες αυτό που ένιωσες. Αυτό που νιώθεις για την αγάπη του Κυρίου, αυτό πες. Και να ξέρεις ότι ο Κύριος μέσα από αυτό θα μιλήσει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Μην προσπαθείς να τον πείσεις εσύ. Άσε τον Κύριο να τον πείσει. Αμήν. Όταν κηρύττω, και το έχω κάνει αυτό μέσα στην ομιλητική, στα αδέρφια, δεν γράφω σχόλιο ούτε ένα. Έλα να δεις το κήρυγμά μου. Άμα καταλάβεις γρή, τίποτα δεν έχω, εδάφια έχω. Θέλω να εμπιστεύομαι τον Κύριο. Να μου αλλάξει πράγματα, αν χρειαστεί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ας σκοθούμε να ζητήσουμε το χρήσμα του Κυρίου, αδελφοί. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πιο μεγάλο μυστήριο, το οποίο αναφέρει ο Λόγος του Θεού και είναι το κυριότερο, είναι η καρδιά όλης της Γραφής. Και σαν μυστήριο που είναι, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για κάτι που είναι μυστικό, κρυμμένο. Δεν είναι φανερό να το ξέρουν όλοι. Και όπου βλέπουμε μυστήρια, μια αρχαιότητα, χρειάζεται κάποιος μύστης, μυσταγωγός, κάποιος που να σου αναλύσει, να σου δείξει το τι είναι αυτό το μυστήριο. Και ο δικός μας μύστης ποιος είναι, αδελφοί? Είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς. Γι' αυτό θέλω όλοι να προσευχηθούμε, γιατί δεν είναι τα λόγια που θα πω, αδελφοί, είναι ο Κύριος πώς θα το φέρει μέσα στην καρδιά του καθενός μας για να γίνει αντιληπτό μέσα μας αυτό. Όχι απλά για λόγους θεολογίας που είναι λόγοι, αλλά για να γνωρίσουμε τον Κύριο. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές μένω έκπληκτος όταν ακούω καμιά φορά συζητήσεις, ξέρω εγώ, από εδώ από εκεί και βλέπω ότι είναι ριχά τα πράγματα. Ενώ πρέπει να αποκτήσουμε βάθος. Και αυτό εγώ δεν μπορώ να το δώσω, ο Κύριος μπορεί να το δώσει. Γι' αυτό ελάτε να προσευχηθούμε όλοι μαζί, παρακαλώ. Πατέρα μας Άγιος, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε μπροστά Σου, Κύριε, να Σε ευχαριστήσουμε για την αγάπη Σου, για την παρουσία Σου την γλυκιά, για το Πνεύμα Σου το Άγιο, για την κλίση Σου την Άγια, Κύριε, για τους λόγους Σου τους έξοχους. Και καθώς σήμερα είμαστε αντιμέτωποι, Κύριε, με αυτό που είναι το πιο έξοχο, το πιο λαμπρό, η πιο μεγάλη αποκάλυψη, Κύριε, του Λόγου Σου, βλέπουμε την αδυναμία μας, βλέπουμε, Κύριε, πόσο ελλιπείς είμαστε μπροστά Σου, Κύριε. Γι' αυτό ζητάμε να μας κάνεις χάρη, να κάνεις έλεος σε κάθε καρδιά. Έλα και μίλησε Εσύ, Κύριε. Έλα και άγγισε τα βάθη μας με το Λόγο Σου. Κάνε η αποκάλυψη που έχεις να μας δώσεις, Κύριε, να περάσει στα κατάβατα της ψυχής μας και να γίνει ζωή. Να αλλάξουμε ακόμη περισσότερο, σε μεγαλύτερο βάθος, Κύριε. Κι εγώ έχω απόλυτη ανάγκη από Σένα, Ιησού. Αχρίος δούλου Σου είμαι, Κύριε. Έχω ανάγκη από το χρήσμα Σου αυτή την ώρα και Σου δίνω όλη τη δόξα, όλη την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση. Σε Σένα, Νίκη, Βασιλιά μας. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Υπάρχουν πολλά μυστήρια στο Λόγο. Το μυστήριο της πίστης, το μυστήριο της βασιλείας, ο Χριστός στα έθνη, το μυστήριο του γάμου, που είναι πάλι το μυστήριο της ευρείας, είναι εκεί βέβαια. Αλλά κανένα από αυτά δεν ονομάζεται μέγα. Ελάτε να πάμε Α Τιμωθαίου 3 από το 15. Διαβάζω από το κείμενο. Εάν δε βραδύνω, αν δηλαδή αργοπορήσω, λέει ο Παύλος στον Τιμωθαίο, ή να είδεις πώς δει εν οίκο Θεόν αστρέφεται, για να γνωρίσεις πώς πρέπει να πολιτεύεσαι στον οίκο του Κυρίου, λέει ο Βάμβας. Στον οίκο του Θεού, ή της εστίν εκκλησία Θεού ζώντος. Αυτό θέλω να το κρατήσουμε. Ως της οίκος είναι η εκκλησία του Θεού του Ζώντος και λέει μετά στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Αυτή είναι η εκκλησία. Ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Και ομολογουμένος μέγα εστίντο της ευσεβίας μυστήριων. Τι θα πει ομολογουμένος? Λέει βάμβας αναντηρήτως. Χωρίς αμφισβήτηση. Το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Στο κείμενο, πάμε να συνεχίσουμε, λέει ως. Το ως είναι αναφορική αντωνυμία. Ο οποίος θα πει. Για να βρούμε το υποκείμενο, πού θα το βρούμε? Ο οποίος. Πρέπει να βρούμε ποιος είναι αυτός ο οποίος. Μπορεί κανείς να μου το βρει στις φράσεις που διαβάσαμε? Το 15. Εκεί είναι. Το ξαναδιαβάζω. Εάν δεν βραδίνω ή να είδεις πώς διενίκω Θεό να στρέφεστε, ήτησε στην εκκλησία Θεού ζώντος, στήλος και εδραίωμα της αληθείας και ομολογουμένος, μέγα εστίν τό της ευσεβίας μυστήριων, ως εφανερώθη εν σαρκή. Πού πάει το ως? Τον Θεό τον ζώντα. Ο Θεός ο ζών. Και για να καταλαβαίνουμε τι μιλάμε, ο Θεός είναι εις, είναι ο Πατέρας, αυτός ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκή. Δεν έχουμε δηλαδή Θεό και Θεό ή Θεούς που να πρέπει να διαλέξουμε έναν. Ο Θεός είναι εις, πάει, τελείωσε. Δεν υπάρχει άλλος. Δεν είναι ουδής εκτός αυτού, λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτός ο ένας Θεός φανερώθηκε πώς? Εν σαρκή. Σε αντίθεση με αυτό που λέει στην προς Εβραίους, που είμαστε εκεί, προς Εβραίους να πάμε στο 1-1. 1-1. Ο Θεός αφού ελάλησε το πάλε προς τον πατέρα Σιμών δια των προφητών, πώς λάλησε? Πολλάκης και πολυτρόπος. Βλέπετε, ο Θεός πάντα ήθελε να επικοινωνήσει με τον άνθρωπο. Να γνωριστεί στον άνθρωπο. Μάλιστα, λέει, το παίρνει στα άκρα ο Θεός και λέει, επικατάρατος όποιος δεν εξερευνά, με εξερευνά. Πολλάκης και πολυτρόπος ελάλησε, εν τεσσεσχάτης ταύτες ημέρες ελάλησε προς... Πάμε στο κείμενο λίγο να το δούμε. Πάμε στο κείμενο. Επεσχάτου των ημερών τούτων ελάλησε ημίν, πώς ελάλησε? Εν ιό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Μέσα από και διά του ιού. Ο Κύριος μας ποιος είπε ότι έλεγε τα λόγια τα οποία έλεγε? Ο πατήρ, τους λόγους οι οποίες εγώ λαλώ, να πάμε κατά Ιωάννη 14 από το 8. Κατά Ιωάννη 14:8. Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος, Κύριε δείξε εμάς τον Πατέρα και αρκεί εις εμάς. Στο κείμενο. Λέγει αυτό ο Ιησούς. Το σου το χρόνο με θυμών ημί και ουκ εγνοκάσμε Φίλιππε. Τόσο καιρό είμαι μαζί σας και δεν με γνώρισες. Δηλαδή είναι βαριά έκφραση αυτή. Θα ρίξει και υπάρχει μια μικρή απογοήτευση εκεί εκ μέρους του Χριστού δηλαδή. Και λέει ο ιωρακός εμέ εωρα και τον Πατέρα. Πόσοι λέγεις δείξεων ημίν τον Πατέρα? Πάμε παρακάτω στο 10. Δεν πιστεύεις ότι εγώ εν το πατρί και ο πατήρ εν εμή εστίν. Ποιος ήταν μέσα του? Όταν μιλάμε για Θεό, ποιος ήταν μέσα του? Ο Πατέρας. Τα ρήματα τα οποία εγώ λέγω εις εσάς, δεν τα λαλώ απ' εμ' αυτού. Δεν τα λέω εγώ. Ο δε πατήρ εν εμή μένον ποιεί τα έργα αυτού. Οπότε όταν λέει ως εφανερώθη εν σαρκή, για ποιον Θεό μιλάμε ότι φανερώθηκε? Για τον ένα και μόνο Θεό. Το Θεό του Ισραήλ. Του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Τον Θεό που φανερώθηκε στη Βάτο την Γεώμενη, στο Μωυσή, και του είπε, εγώ είμαι ο Αχιέ, Αχιέ, Ασέρ, Αχιέ. Ον. Αυτός που υπήρχα, υπάρχω και θα υπάρχω και είμαι ό,τι ευαρεστούμε να είμαι και είμαι ό,τι ο λαός μου με θέλει να είμαι. Το είναι το όνομα που έδωσε ο Θεός στον Μωυσή. Και του είπε, στις τελευταίες μέρες θα σηκώσω έναν από τους αδερφούς σας, λέει, και θα βάλω τα λόγια μου στα χείλη του. Και η ψυχή η οποία δεν θα ακούσει θα εξολοθρευτεί εκ του λαού. Γι' αυτό όταν ήταν στον Ιωάννη, τον Βαπτιστή, τον ρώτηκαν, εσύ είσαι ο Χριστός? Ουχή. Εσύ είσαι ο προφήτης. Προσέξτε, δεν λέει αν είσαι προφήτης. Εσύ είσαι ο προφήτης, ο προφητευμένος από τον Μωυσή. Γι' αυτόν τον προφήτη μιλούσαν. Τι είπε ο Ιωάννης? Όχι. Γιατί αυτός είναι ο Μεσσίας. Ο προφήτης. Τον περιμένανε. Μάλιστα, επειδή βλέπαν τα θαύματα και τις δυνάμεις, μεταξύ τους τα πλήθη αναρωτιόντουσαν. Άραγε αυτός είναι ο προφήτης. Ο προφήτης. Αυτόν που περιμένανε. Αλλά μέσα τους υπήρχε σύγκριση. Δεν ξέρανε ακριβώς να δουν τι ακριβώς λέει ο Λόγος του Θεού, να τα συνδυάσουν για να καταλάβουν τι επρόκειτο να γίνει. Ήτανε συγκεχημένα τα πράγματα. Χρειαζόταν αποκάλυψη. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Και όποτε ο Λόγος του Κυρίου μας δείχνει τον Ιησού όσον αφορά τη θεότητά Του, ως Θεό. Ποιον Θεό μας δείχνει? Στο πρόσωπο του Χριστού. Γιατί εδώ είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Τον ένα Θεό, τον μόνο Θεό που υπάρχει. Προσέξτε λίγο. Μέχρι το τέλη του 3ου αιώνα τα πράγματα πήγαιναν κάπως καλά. Κάπως. 3ο αιώνα μετά Χριστό, έτσι. Μετά, μάλλον και από πιο πριν, ξεκίνησαν οι Νικολαίτες που λέει στην Αποκάλυψη να επιτίθενται στην Εκκλησία με σατανικές, δαιμονικές διδασκαλίες. Και ο διάβολος, αδελφοί, απ' αρχής, τι είναι αυτό που πολεμάει στο έργο του Θεού μέσα? Υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία πολεμάει πάρα πολύ. Πολεμάει το πρόσωπο του Θεού να το αλλοιώσει, να σου βάλει άλλους θεούς μπροστά, άλλα πράγματα, να συμπερδέψει, και κατ' επέκταση πολεμάει το πρόσωπο του Χριστού για την Καινή Διαθήκη. Πολεμάει το πρόσωπο του Χριστού. Εάν σου αλλοιώσει τον Χριστό, αλλοιώνεται η σωτηρία σου, αλλοιώνεται η αιώνια ζωή. Χαλάει. Και το επόμενο βήμα είναι να κάνει επίθεση στο δικό σου σκεύος. Με αμαρτία. Για να χαλάσει και αυτό, ώστε ο Θεός να μην μπορεί να κατοικήσει μέσα. Και μιλάω για την Καινή Διαθήκη. Τι λέγανε λοιπόν αυτοί? Έλεγαν ότι υπήρχε ένας μεγάλος, υψηλός, ο καλός Θεός. Σέξε λίγο. Αν υπάρχει το πράγμα, ο καλός Θεός. Και αυτός μετά, τα λένε emanations, δηλαδή απόρριες, γέννησε απόρριες θεούς, τους οποίους ονόμαζαν αιώνες, καμιά 30 περίπου, και όλοι αυτοί μαζί με τον Θεό ήταν το πλήρωμα. Προσέξτε τώρα, παράλληλοι όροι με το Λόγο του Θεού. Έτσι, ο διάβολος είναι σε αυτό μαέστρος. Και ο τελευταίος από αυτούς ήταν κακός Θεός και είναι αυτός που δημιούργησε την ύλη. Και αυτός ήταν ο Γιάχβε, ο Θεός του Ισραήλ. Και Ο λόγος που αμαρτάνουμε είναι επειδή είμαστε φτιαγμένοι από ύλη. Το σώμα μας, έλεγαν, ότι έχει μέσα του έμφυτη την αμαρτία. Είναι εκεί. Αφού είσαι από ύλη, έχεις αμαρτία. Πάει, τελείωσε. Και γι' αυτό ο Θεός, για να σώσει, ο καλός Θεός, προσέξτε, ότι αυτός ο Θεός, ποιος μιλάει από πίσω, αδερφοί, είναι ο διάβολος. Θυμάστε ο Κύριος τι είπε, ότι ο διάβολος λέει το ψέμα το λαλεί αφ' αυτού. Μόνος του. Από αρχής είναι ψεύτης και εξιδίου λαλεί το ψεύδος. Κατασκευάζει, μηχανεύεται ψευτιές, ψευδοδιασκαλίες, μέσα από θεωρίες, με τους φιλόσοφους, φιλοσοφία, και αυτό φιλοσοφία ήτανε, είναι ο γνωστικισμός ο λεγόμενος. Κοιτάει να στρέψει και να διαστρεβλώσει κάθε τι καλό το οποίο ο Θεός έχει δώσει. Και έτσι ονόμασε τον Θεό ότι είναι κακός Θεός. Ότι αυτός ο Θεός είναι σαν τον διάβολο δηλαδή. Έτσι το είχαν μέσα του. Προσέξτε τώρα. Όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι που ήρθαν τον 4ο αιώνα μέσα στην Εκκλησία, αυτό είχαν στο κεφάλι τους. Αυτό είχαν. Αυτή την αντίληψη περί Θεού, ότι ο Θεός των Εβραίων ήταν κακός Θεός. Αλλά υπήρχε ο ένας καλός Θεός. Και έγινε αυτή η αλλαγή μέσα στις διάνοιες των φιλοσόφων χριστιανών σε ομοιωματικά. Γιατί τότε είχε πάψει πια η αναγέννηση, είχε πάψει το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο και ο χριστιανισμός ξεκίνησε να γίνεται με το σπαθί. Όταν έλεγαν ότι να εκχριστιανίσουμε την Ανατολή ή τη Δύση, τι σημαίνει αυτό? Να στείλουν κήρυκες να κηρύξουνε? Όχι, τέτοια πράγματα δεν υπήρχαν. Θα στείλουμε στρατεύματα και θα τους κάνουμε με το ζόρι να γίνουν χριστιανοί. Και όποιος δεν δέχεται, το κεφάλι. Από πού το πήρανε οι μουσουλμάνοι αυτό? Πού το βρήκανε? Το έκανε το Βυζάντιο. Και στην Ανατολή και στη Δύση. Όταν λοιπόν αυτός ο καλός Θεός ήθελε να σώσει τον κόσμο, έστειλε έναν από αυτούς τους μεσάζοντες θεούς, τον Θεό Λόγο. Τον έστειλε, αλλά χωρίς σώμα. Γιατί αν είχε σώμα, θα είχε αμαρτία. Άρα δεν μπορούσε να είναι αναμάρτητος. Και αυτός έπρεπε να είναι αναμάρτητος. Κοιτάξτε τώρα ο Ιωάννης τι λέει. Θυμάστε στην Α Ιωάννου. Έτσι. Κάνουμε μια εισαγωγή για να μπούμε στο κύριο θέμα. Στην Α Ιωάννου λέει ο Ιωάννης, παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς ήλθε πώς? Εν σαρκή. Θα το αναλύσουμε αυτό. Ότι ο Ιησούς ήλθε εν σαρκή είναι το πνεύμα του Αντίχριστου. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μάχαιρα του λόγου τα κόβει όλα αυτά. Και εδώ τι λέει? Ομολογουμένος μέγα εστίντο της ευσεβίας μυστήριων, ο Θεός, ποιος Θεός? Ο Θεός ο ζών, ο ένας και μόνος, εφανερώθη εν σαρκή. Τώρα, επειδή ήταν επηρεασμένοι από αυτή τη διασκαλία του γνωστικισμού, όταν λέει εν σαρκή, θεώρησαν ότι αυτός ο Θεός Λόγος πήρε σάρκα. Αλλά το πρόσωπο μέσα του είναι ο Θεός Λόγος. Και γιατί μην νομίζετε στην αρχή κανείς δεν ήξερε τίποτα για τριάδα. Δεν ξέρανε. Και όταν στη Σύνοδο της Νικαίας το 325 που έγινε, δεν υπήρχε θέμα τριάδας. Το θέμα τους ήτανε να αντικρούσουν τον Άριο, ο οποίος Άριος έλεγε ότι αυτός ο Θεός Λόγος ήταν μεν Θεός, αλλά μικρότερος από τον ένα Θεό. Και πίστευαν δηλαδή σε διθεϊσμό. Σατανική διδασκαλία. Αυτό, σε αυτό κάναν μάχη. Και στη διαδικασία αυτή ξεκίνησε, πήρανε κάποιες λέξεις του Τερτιλιανού και του Τσαβέλιου, και άρχισαν να μιλάνε για το μυστήριο της Τριάδας και από εκεί μετά ξεφύγανε εντελώς. Γιατί? έπρεπε να αλλάξουν τον Θεό του Ισραήλ. Να σπάσουν το «Εις Θεός». Έχω πάρει τμήματα από τεράστιες κυκλοπαιδίες θεολογικές, οι οποίες λένε το εξής, ότι αυτό που έκανε η Εκκλησία τον 4ο αιώνα είναι ότι μετρίασε το μονοθεϊσμό. Το μετρίασε. Και πώς το μετριάζουμε το μονοθεϊσμό δηλαδή? Ο μονοθεϊσμός είναι του Ισραήλ και ο λόγος του είναι γεμάτος από εδάφια τα οποία προκαλούν όλη την ιδωλολατρία. Ο Θεός είναι Εις. Εις είναι ο Θεός. Ό,τι εδάφια θέλεις υπάρχουν. Που δεν μπορείς, δεν σε αφήνουν να παίξεις με το Εις Θεός. Δεν σε αφήνουν να το κάνεις αυτό. Αυτοί όμως το έκαναν με τη φιλοσοφία. Με τη φιλοσοφία. Όταν λοιπόν λέει ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, τι εννοεί εν σαρκή? Πρέπει να το βάλουμε μέσα στα πλαίσια του Λόγου του Θεού. Να μην ξεφύγουμε σε όλες αυτές τις ανοησίες που πίστευε ο γνωστικισμός και φέρανε οι φιλόσοφοι μέσα στην Εκκλησία. Όταν έλεγε, παράδειγμα, στις πράξεις όταν ο Πέτρος, τη μέρα της Πεντηκοστής, μιλάει για τον, παίρνει ένα απόσπασμα του Ιωήλ Β28. Ιωήλ Β28. Και εν τεσσες χάτες ημέρες θέλω εκχέει από το πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα. Τι εννοεί αυτό? Επί πάσαν σάρκα. Στη σάρκα μας έρχεται το πνεύμα. Είναι μιλάει για σκέτη σάρκα? Όχι. Ναι, υπάρχουν φορές στο Λόγο του Θεού μέσα που μιλάει για τη σάρκα. Πάσα σάρξ δεν είναι η αυτή σάρξ. Υπάρχουν σάρκα, άλλη σάρκα των ιχθείων, άλλη σάρκα των ζώων, άλλη σάρκα των ανθρώπων. Μιλάει για σάρκα εκεί. Αλλά όταν λέει, για παράδειγμα, ο Πέτρος λέει «Πάσα σάρξ ως χόρτος». Τι εννοεί? Όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι. Το ενσαρκεί εδώ ο Θεός. Δεν θα φανερόταν ποτέ μέσα σε μια σάρκα σκέτη. Και θα δούμε γιατί. Το μυστήριο της ευσεβίας, αδελφοί μου, το λέει η ίδια η λέξη καθαρά. Η φανέρωση του Θεού απαιτεί κάτι εδώ. Ποια είναι η λέξη κλειδί εδώ? Η ευσέβεια. Η σάρκα δεν μπορεί να έχει ευσέβεια μόνη της. Άρα μιλάει για άνθρωπο ο οποίος είναι ευσεβής, τόσο ευσεβής ώστε ο Θεός να φανερωθεί μέσα από αυτόν. Ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς, ο έσχατος Αδάμ. Και αυτόν θέλω να δούμε λίγο. Είναι μυστήριο της ευσεβίας να φανερωθεί ο Θεός, ο ένας και μόνος, να φανερωθεί μέσα σε έναν άνθρωπο και μέσα από τον άνθρωπο. Μια άλλη συνώνυμη λέξη με την ευσέβεια είναι η λέξη ευλάβεια. Συνώνυμη. Εβραίους 5:7. Ο οποίος εν τες ημέρες σαρκός αυτού δεήσιστε και οι κετηρίες προς τον δυνάμενον σώζειν αυτόν εκ θανάτου με τα κραυγής ισχυράς και δακρύων προς εν έγκας, προσέφερε δηλαδή, και εισακουστείς από της ευλαβίας, λέει στο κείμενο. Ο Βάβας νομίζω λέει, ναι, εισακούστη δια την ευλάβεια αυτού. Κοιτάξτε τι έκανε, λέει, κραυγές δυνατές, πρόσφερε δάκρυα, δεήσεις και οικετηρίες. Και είπαμε τι είναι οικετηρίες. Οικετηρίες ήταν ότι αν κινδύνευες από κάποιον που ήταν ανώτερος και δυνατότερος από σένα, έκοβες ένα κλαδί από την ελιά και πήγαινες και το πρόσφερες στο μεγάλο άρχοντα, που ήταν πάνω από αυτόν ο οποίος σε απειλούσε. Και του πρόσφερες την οικετηρία. Και αν τη δεχότανε, την έπαιρνε και την έβαζε δίπλα του και από εκείνη την ώρα και μετά δεν μπορούσε να σε πειράξει κανείς. Ο Κύριος μας, ο Ιησούς, πρόσφερε οικετηρίες προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου. Ο εχθρός του ποιος ήτανε? Ο εχθρός του Χριστού. Ο θάνατος. Και η αιτία του θανάτου, η αμαρτία. Έπρεπε να γίνει η αμαρτία ο Χριστός για να πάρει την αμαρτία μας. Για να πάρει τις αρρώστιες και τις ασθένειες και όλο το κακό του ανθρώπου έπρεπε να το πάρει επάνω του και αυτό σήμαινε θάνατος. Και πήγαινε στον θάνατο με πλήρη γνώση ο Κύριος. Ήξερε ότι έπρεπε να περάσει από εκεί για να έρθει η σωτηρία και να ικανοποιήσει τον Θεό Πατέρα, αλλά και να σώσει όλους εμάς τα αδέλφια του. Με κραυγές ισχυρές και δάκρυα. Και γιατί εισακούστηκε? Λέει, εισακουστείς από τις ευλαβίας. Η ίδια λέξη ισχύει και για μας. Στην προς Εβραίους 12:28 λέει, διότι βασιλεία ανασάρευτον παραλαμβάνοντας έχομεν χάρη, δια της οποίας λατρεύομεν ευαρέστως το Θεό με τα ευλαβίας και δέους. Με ευλάβια και φόβο. Είναι δηλαδή μια αρετή η οποία πρέπει να υπάρχει σε κάθε πραγματικό παιδί του Θεού. Να λατρεύουμε ευαρέστως τον Θεό με σέβας και ευλάβια. Με ευλάβια και δέος, λέει στο κείμενο. Σας θυμίζει τίποτα το δέος, ο φόβος? Σας θυμίζει κάτι που έχει σχέση με τον Χριστό? Τα έχουμε πει. Μάστε τα 7 πνεύματα. Το πρώτο είναι το πνεύμα του Γιάχουε, το πνεύμα της Διαθήκης. Και έχουμε άλλα 6. Το πρώτο από τα 6 είναι, θυμάστε, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Δηλαδή, όλα αυτά τα πνεύματα που είναι ενέργειες του ίδιου Πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος, έχουν ένα στόχο, να φέρουν την καρδιά σε τι, σε ποια κατάσταση? Δέος, φόβο του Κυρίου, ευλάβεια ή ευσέβεια. Ευσέβεια. Κοίταξα το λεξικό, τι σημαίνει ευλαβής. Λέει ο Σταματάκος, λαμβάνω τι ισχύρας με τα προφυλάξεως. Παίρνω κάτι στα χέρια μου με προφύλαξη. Προσεκτικός, διακριτικός, φοβούμενος τους θεούς. Έτσι μιλάει από τα αρχαία κείμενα τα ελληνικά. Αλλά για μας είναι με φόβο Θεού δηλαδή. Ευσεβής, θεοσεβής σημαίνει. Ευσεβής. Είναι εκείνος που τρέφει σεβασμό προς κάποιον. Έτσι ο Σταματάκος το λέει πάλι αυτό. Αυτός που τρέφει σεβασμό και αφοσίωση προς τον Θεό και τον εκδηλώνει με την τήρηση των εντολών του, θεοσεβής, θεοσεβούμενος, ευλαβής. Αυτός είναι ο Παμπινιώτης. Για το ευσεβής. Το ξαναλέω, αυτός που τρέφει σεβασμό και αφοσίωση προς τον Θεό. Θέλω αυτά τώρα να τα συνδέσουμε με τη φράση «Μέγα το μυστήριο της ευσεβίας, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή». Το μυστήριο της ευσεβίας. Πρέπει να το συνδέσουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η ευσέβεια από τίνος μέρος είναι, από τον άνθρωπο ή από τον Θεό? Είναι από Θεό σε Θεό ή από Θεό σε άνθρωπο? Από Θεό σε άνθρωπο. Ο Θεός δεν φοβάται κανέναν. Μας σέβεται με άλλη έννοια, αλλά ο άνθρωπος είναι που πρέπει να σέβεται τον Θεό, να φοβάται τις εντολές του, να υπακούει τον Θεό του και να τον αγαπάει. Αυτό είναι το μέρος του ανθρώπου. Δηλαδή, για να φανερωθεί ο Θεός, φανερώθηκε στο Μωυσή στην Κειμένη Βάτο, αλλά με άγγελο. Και όσες φορές ο Θεός έκανε κάποια φανέρωση, μέσω αγγέλων το έκανε. Αλλά αυτό δεν εξυπηρετούσε τον τελικό σκοπό του Θεού, γιατί ήθελε να φανερωθεί στις προδιαγραφές του Αδάμ, του ανθρώπου. Να τον δουν οι άνθρωποι σαν άνθρωπο. Να δουν το άπειρο, το αόρατο, ορατό και να το ψηλαφίσουν. Μάσε τι λέει ο Ιωάννης, Α Ιωάννου 1 από το 1. Λέει, εκείνο το οποίο ήταν απ' αρχής, το οποίο νικούσαμε, το οποίο είδαμε με τους οφθαλμούς ημών, το οποίο εθεωρήσαμε και εχείρηση ημών ψηλάφισαν, περί του λόγου της ζωής. Ο Θεός ήθελε ο άνθρωπος να έχει μια απτή εικόνα, μια απτή κοινωνία με το πρόσωπο του Θεού. Γι' αυτό και ο Ιησούς ονομάζεται εικόν του Θεού του αοράτου. Έχουμε τον Θεό και την εικόνα του. Προσέξτε, ακόμα εξηγούμε. Θέλω να φτάσουμε στο σημείο που να δούμε τον Χριστό μέσα στη δόξα του Πατέρα, τον Χριστό με τον Θεό εν. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτός είναι ο Θεός μας. Και δεν ξέρω πόσοι σήμερα στην Ιφίλιο είναι που καταλαβαίνουν αυτό το μυστήριο. Και θα δούμε γιατί. Ποιο είναι το αντίθετο της ευσέβειας? Η ασέβεια. Η ασέβεια. Σέβομαι, πάλι λέει ο Μπαμπινιώτης. Αισθάνομαι σεβασμό, φόβο ή συστολή ενώπιον του Θεού. Αισθάνομαι θρησκευτικό φόβο. Εδούμε, ντρέπομαι, ευλαβούμε, λατρεύω, απονέμω μεγάλη τιμή ή μέγα σεβασμό προς κάποιον. Τι μας περιγράφουν οι λέξεις, αδελφοί? Μας περιγράφουν τη στάση του Ιησού. Αυτό μας περιγράφει. Επίσης, λέει ο Μπαμπινιώτης, το σέβομαι και δείχνει την ετυμολογία της αρχαίας λέξης. Λέει, φεύγω τρομαγμένος μακριά από κάτι. Ο Μωυσής τι είπε στο Σινά? Έμφοβος είμαι, Κύριε, και ένδρομος. Φοβόντουσαν όλοι μην τυχόν και πεθάνουνε και μείνουν επί τόπου. Αποσύρωμαι, στρέφω τα νότα έντρομος. Το σέβομαι θα έχει προφανώς αρχική σημασία. Στρέφω το πρόσωπό μου από δέος. Από ιερό τρόμο. Και στη συνέχεια από συμπλήρωμα σε αιτιατική πτώση δήλωσε την απόδοση ευλαβικού φόβου. Λέει ο Μπαμπινιώτης, ευλαβικός φόβος. Λέει στη Β' Τιμωθέου 3.5, έχοντες μορφήν ευσεβίας. Στο κείμενο λέει μόρφωσιν ευσεβίας. Την δε δύναμεν αυτής ειρνημένη. Η ευσέβεια, αδελφοί μου, έχει δύναμη. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Η δύναμη μας, σαν παιδιά του Θεού, δεν προέρχεται από άλλες πηγές παρά μόνο από μία. Από τον ίδιο τον Κύριο που κατοικεί μέσα μας. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Σε εμάς είναι μινιατούρα, αλλά στον Κύριό μας κατοίκησε όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Γιατί κατοίκησε μέσα του? Όταν ήρθε τελικά η ώρα, 30 ετών ο Χριστός, ήταν σε ηλικία ενός όριμου άνδρα που μπορούσε να τον δεχθεί η κοινωνία του Ισραήλ ώστε να μιλήσει δημόσια. Ήταν η ηλικία που χρειόντουσαν οι ιερείς, δηλαδή από 25 ξεκινούσαν να λειτουργούν μέσα στο ναό, αλλά 30 ετών ήταν που έρχονταν το χρήσμα πάνω τους, τους χρήανε για να μπορούν να λειτουργούν κανονικά σαν ιερείς. Μπαίναν μέσα στο σώμα των ιερέων. Και 30 ετών χρήστηκε ο Δαβίδ βασιλιάς πάνω σε όλο τον Ισραήλ. Σε όλο τον Ισραήλ. Όταν ήρθε η ώρα λοιπόν να έρθει το χρήσμα επάνω του, ο Θεός μαρτύρησε. Τι είπε? Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίον ευηρεστήθην. Τι σου λέει αυτό? Σου λέει ότι κοίταξα τη ζωή του από τότε που γεννήθηκε μέχρι τώρα και με ευαρέστησε. Με ευαρέστησε ο Υιός μου. Και δίνει μια δεύτερη μαρτυρία, γιατί διπλή μαρτυρία είναι αυτή που έχει ισχύ μεταξύ δύο ή τριών μαρτύρων. Στο όρος της μεταμορφώσεως έρχεται πάλι, βλέπουν όραση τον Κύριο, τον Μωυσή, τον Ηλία και ακούν τη φωνή του Θεού, ο οποίος λέει «Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίο ευαιρεστήθην» και μετά τι λέει? «Αυτού ακούετε». Επιβεβαιώνει αυτό που έκανε στο βάπτισμα στον Ιορδάνη, το επιβεβαιώνει επάνω στο όρος μεταμορφώσεως ο Θεός. Η ευλάβεια, αδελφοί μου, έχει δύναμη μέσα της. Είναι, φαντάσου ότι είναι σαν ένας μαγνήτης μέσα μας, όταν είμαστε αληθινά ευλαβείς, που ελκύει την παρουσία του Θεού. Ελκύει τη φανέρωσή του. Θέλει ο Θεός να φανερωθεί μέσα από σένα. Φανερώθηκε η Χριστό γιατί ήθελε να φανερωθεί και μέσα σε όλους εμάς. Αλλά λέει είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μορφή ευσεβίας, δηλαδή θρησκευτολογικό πνεύμα, αλλά έχουν αρνηθεί τη δύναμη της ευσεβίας. Ποια είναι η δύναμη της ευσεβίας? Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Αυτή είναι η δύναμη της ευσεβίας. Εξαιτίας της ευλαβίας του ο Χριστός ήταν που έγινε το μέσο φανέρος του Θεού στον άνθρωπο. Έζησε τέλεια με απόλυτη ευσέβεια ενώπιον του Θεού. Έγινε ο ναός του Θεού, η εικόνα του Θεού του αυράτου, η μορφή του Θεού ως εν μορφή Θεού υπάρχουν, λέει Φιλιππισίους β. 6. Το κατοικητήριο του πληρώματος της θεότητας, εν αυτό κατοικεί πάντα το πλήρωμα της θεότητας σωματικός, Κολοσσάης β. 9. Έγινε ο χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού. Τώρα, όλα αυτά που είπαμε, πού θα τα κατατάξουμε, στη θεότητα ή στον άνθρωπο? Πέστε μου, στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο, πρέπει να το δούμε αυτό, γιατί πολλοί αναιρούν τον άνθρωπο και τον βλέπουν μονάχα ότι είναι ο Θεός. Αυτό κάνουν οι μονοφυσίτες. Μια μεγάλη πλάνη, η οποία κατάκτησε όλη την Ανατολή. Και όταν ήρθαν οι Άραβες, επειδή τους είχαν σε κακή εκτίμηση οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου, όλες, Αίγυπτος, Λιβύη, κάτω την Αιθιοπία, Αραβία, όλα τα μέρη, με τα Περσία κλπ. Όταν άρχισαν οι Άραβες να κατακτούν, παραδόθηκαν όλοι αυτοί στους Άραβες. Και το κάναμε χαρά, χωρίς να πέσει ούτε ένα βέλος. Τίποτα. Γιατί είχαν κουραστεί από την κακία, την θρησκευτική κακία των αυτοκρατόρων και όλων των υπολείπων θρήσκων. Και χάθηκε όλο εκείνο, ξαφνικά έγινε Ισλάμ. Έγινε Ισλάμ. Τι λένε, ότι